μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρόπο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή γλυκιά τριτούλα, παιδιά. Καλό μήνα, με υγεία, με αγάπη, με χαρά. Τυπικά έρχεται το φθινόπωρο. Ουσιαστικά έχουμε καλό από καλό καιρό.

0: Καλό ξημέρωμα. Πώς είστε, τι κάνετε? Πώς ήταν η χθεσινή τελευταία μέρα του Αυγούστου, περάσατε καλά? Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, έτσι 31 Αυγούστου, καλοκαίρι είναι ακόμα. Οι περισσότεροι όμως φαίνεται να έχετε επιστρέψει. Ρίξε, ρίξε. Άμα σου λέω.
1: Απόψε χάνομαι χωρίς να ξέρω σε τι να έρθω.
0: 2, 11, 10, 80, 8, 80, πάρτε μας τηλέφωνο, έχει έρθει η Σταυρούλα Γιαννούτσου.

0: Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη απέναντί μου σήμερα στον ήχο. Καλημέρα, Χριστίνακη.
1: Ρίξε στο κρύσταλλο, ρίξε παγάκια.
0: Δεκαετία 80, έτσι.
1: Με τα βασανάκια.
0: Τότε που είχαν όλοι λεφτά. Ρίξε στο κρύσταλλο, ρίξε ουίσκι. Φαντάσου τώρα, ρε, το αλκοόλ άφθονο. Τώρα καμιά λεμονάδα. Και πολύ είναι. Η Όλγα Καλατζή φροντίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή και αυτά τα φοβερά τραγούδια τα βάζει ο Βασίλης Κρυμπάς. Καλό μήνα σε όλους, καλό μήνα σε όλες. 1η του Σεπτέμβρη. Σήμερα γιορτάζουν πάρα πολύ. Και φανταστικά ονόματα γιορτάζουν σήμερα.
1: Ρίξε φωτιά να πιω για εκείνον που αγαπώ. Στο άδειο το ποτήρι του. Φωτιά για το χαρτί.
0: Λοιπόν, radio-parapolitica.gr. Εδώ θα τα πούμε όλα. Και φυσικά θα κάνουμε την καλύτερη παρέα.

Απόψε χάνομαι και ποιος με βρίσκει. Ο φίλος ο Παύλος την καλημέρα μου. Την αγάπη μου στον Παυλάρα τον Γίγαντα. Τον ακροατή μας, τον αρτοποιό μας από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Έρη, καλή τριτούλα σε όλη την παρέα. Με φρέσκο χαμόγελο, μπουγάτσες, κρέμα με σοκολάτα γάλακτος. Έχει στείλει και την ανάλογη φωτογραφία. Έλα, Χριστίνα, κοίταξε. Κοίταξε, Χριστίνακη, κοίταξε. Σπανακόπιτα, λέει. Όχι. Σπανακόπιτα. Να έχει και. Να έχει και φέτα όμως μέσα, μπόλικη, έτσι, γιατί δεν τα... Μόνο με το λαχανικό δεν πας μπροστά. Ξυπνήσαμε και σήμερα, δόξα τω Θεώ, ο φίλος ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο μου, αγαπημένε. Καλημέρα Έρη, καλό μήνα. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Την καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα, την αγάπη μου. Τα φιλιά μου, αγαπημένε μου Γιώργο. Λοιπόν, και τώρα σας παρακαλώ, δώσε λίγο, δώσε λίγο.

Δημήτρης, ο Δημήτρης από την Πάτρα. Καλημέρα, καλή σεζόν. Ο Δημήτρης, ξέρετε ποιος είναι, έτσι. Ο Δημήτρης που φεύγει και πάει από την Πάτρα με τα πόδια στο Ρίο. Και από το Ρίο στο Μεσολόγγι. Καλημέρα, καλή σεζόν, καλό μήνα με υγεία. Λίγο ακόμα να αργούσατε να ξεκινήσετε, θα τρελαινόμουν. Τα φιλιά μου σε όλους. Να είσαι καλά, Δημήτρο μου. Λοιπόν, πρέπει να σου πω, Δημήτρη, ότι είχα την κουβέντα σου στις διακοπές. Βρήκα στην Πρέβεζα που πήγα μία Κροάτρια της εκπομπής, η οποία, αφού είπαμε τα δικά μας και τα λοιπά, μου λέει, ο Δημήτρης, μου λέει, τώρα αλήθεια περπατάει κάθε μέρα 2 ώρες?

0: Της λέω ο Δημήτρης, μέχρι να ξεκινήσουμε την εκπομπή, έτσι στα, μόλις ξεκινήσει η σεζόν, αν μετρήσουμε τα χιλιόμετρα που κάνει, εύκολα φτάνει από την Πάτρα στο Μεσολόγγι. Έφτασες, Δημήτρη μου. Λοιπόν, έτσι με χαρούμενη διάθεση, με καλοκαιρινή διάθεση ακόμα, σας υποδεχόμαστε και σήμερα. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία θέματα. Φυσικά, πρώτα να πούμε λίγο τι, ποιος γιορτάζει σήμερα. Προσέξτε, ο Αδαμάντιος, η Αδαμαντία, ο Διαμαντής, η Διαμάντο, η Αθηνά, η Αντιγόνη, η Αφροδίτη, η Διόνη, η Ασπασία, η Δοδόνη. Η Δοδόνη έχει ωραία τριγιά. Να τα λέμε κι αυτά. Ωραία φέτα. Ε? Και παγωτά, ναι, και παγωτά. Ελπινίκη, ο καθένας του λείπει. Η Ελπινίκη, η Ερασμία, η Ερατό, η Ευτέρπη, ο Θαλής, η Θεανό, η Καλλιρόη, η Κλειό, η Κλεονίκη, η Κλεοπάτρα, η Κοραλία, ο Μαργαρίτης.
1: Μάλιστα.
0: Η Μελπομένη, η Ουρανία, η Πανδώρα, η Παρθένα. Άμα βρείτε καμία, πάρτε με τηλέφωνο. Η Πινελόπη, ο Πολύμνιος, η Σαπφό, ο Σιμεών, η Τερψιχώρη, ο Τροάς, ο Χάιδος. Άντε τώρα να έχεις γιο και να τον βγάλεις Χάιδο. Με όμικρον, Χάιδος. Καλά, γιορτάζει και η Χάιδο με ωμέγα, αλλά γιορτάζει και ο Χάιδος. Ναι, καλημέρα σας. Τι κάνετε, τον κύριο Χάιδο θα ήθελα. Και η Χαρίκλια. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Είναι πολύ, πολύ, πολύ όμορφα ονόματα. Και βεβαίως σήμερα ο καιρός θα είναι λαμπερός. Ένα έχω να σας πω. Ο γείτονας ξυπνάει νωρίτερα. Το τσέκαρα από χθες, δεν σας είπα τίποτα, αλλά 5 και 10 ανάψε το φως. Πρωινά ξυπνήματα ο γείτονας απέναντι. Γεια σου γείτονα. Λοιπόν, με καλοκαιρινές συνθήκες λοιπόν μπαίνει και ο Σεπτέμβριος. Έθιος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λοιπόν, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπηρωτικά, στα βόρεια υπηρωτικά. Μακεδονία και Θράκη, έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Στα ορεινά, εκεί δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερά, τη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, επίσης έθριος ο καιρός. Κυκλάδες εκεί, φανταστικά, παραμένει καλός ο καιρός. Εδώ στην Αττική, φυσικά, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα καλοκαιρινά επίπεδα. Λέει 19 ως 35, κρατήστε το 35. Όταν είναι το απόεως, είναι πάντα το τελευταίο. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, τη Θεσσαλονικάρα, την όμορφη, στον Status FM 107,7, που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, όπως και όλους τους συνεργαζόμενους σταθμούς με τα παραπολιτικά 90,1 που φροντίζουν να φτάνει η φωνή μας παντού. Πάμε στο πρώτο μας μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε τριμήτεροι με πλούσια επικαιρότητα και πάρα πολλά θέματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς.

Την αγάπη μου, την ιδιαίτερη καλημέρα μου, τα φιλιά μου και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον φίλο το Σπύρο από τη Χίο. Μόλις έφτασε με το καράβι, ήρθε εδώ στο σταθμό να μας φέρει τα πεσκέσια του. Μεγάλη μου τιμή, κύριε Σπύρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το νιάξιμο που έχετε και με συγκινείτε πάρα πολύ, γιατί έχουμε γίνει μια τρομερή παρέα. Και για δεύτερη σεζόν θα κάνουμε μαζί παρεούλα, θα λέμε τα δικά μας, θα σχολιάζουμε όλα αυτά που μας απασχολούν, θα βγάζουμε τα ισόψυχά μας, βρε αδερφέ, αλλά πάνω απ' όλα με καλή διάθεση θα ξυπνάμε και θα προχωράμε τη μέρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπύρο, και σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Είναι μεγάλη τιμή να φτάνει κάποιος με το καράβι από τη Χίο μετά από ένα τόσο μεγάλο ταξίδι και πρώτη του στάση να είναι εδώ, τα Παραπολιτικά 90,1, για να μας δει έστω για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην υγειά σας, θα τα πιω όλα.

Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται μαζευόμαστε. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Καλημέρα Μάνο μου. Να το σκιωθώ μας. Καλημέρα σας από την εξωτική Κυψέλη. Πολύ καλή τριτούλα. Και ακόμη καλύτερο μήνα σε όλη την παρέα. Πάμε δυνατά για άλλη μια σεζόν. Έτσι στο Μάνο. Αμπαμπα, να το σκιώνει ο Νίκος ο Χαλκίδης. Και εμείς γυρίσαμε. Στέλνει φωτογραφία Καρέζη. Γυρίσατε? Όχι. Έτσι δεν λέει στην ταινία. Παίρνει Καρέζη τηλέφωνο τον Αλεξανδράκη και του λέει γυρίσατε? Και της λέει ο Αλεξανδράκη, όχι. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Καλό μήνα με υγεία και αγάπη. Καλή τριτούλα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Γεια σου Κώστα μου από τα Τρίκαλα.

Ο Δημήτρης από την Πάτρα λέει: Έρει 8 χρόνια λέει κάνω το δρομολόγιο αυτό που βγαίνω και περπατάω. Πολλά χιλιόμετρα λέει. Τι, ποιο μεσολόγιο. Κοίταξε, 8 χρόνια τώρα να βάλουμε τα χιλιόμετρα. Έχεις φτάσει μέχρι τον Ευροκόπη. Για πλάκα. Λοιπόν, την αγάπη μας, την καλημέρα μας και στην Αλεξάνδρα. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα μου. Να έχουμε καλό μήνα, όλοι μας. Να έχουμε υγεία. Να σας ακούω, να μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Και όπως λέει και ο Χάρης, καλημέρα, Καρντάσια. Γεια σου, ρε Χάρη, γιγαντά.

0: Γίνονται μειώσεις των τιμών, πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, βλέπεις το ταμπελάκι να λέει, ας πούμε, ότι εδώ, σε αυτό το προϊόν έχει μείωση τιμής. Και να είναι εμφανής η μείωση. Να έχει ένα κόκκινο χαρτάκι, ρε παιδί μου, που να λέει ότι αυτό το προϊόν έχει μείωση. Για να μπορείς να συγκρίνεις και την τιμή πριν. Όχι. Θα μπει στην πλατφόρμα. Πόσο κάνει. Θα μπει στην πλατφόρμα, να δεις πόσο έκανε. Και μετά θα πας στο ράφι και θα δεις πόσο κάνει. Τι νομίζετε, κύριοι? Θα είστε στο σούπερ μάρκετ και θα ψωνίζετε έτσι ανεξέλεγκτα? Όχι. Θα είσαι στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπεις το προϊόν, θα μπαίνεις στην πλατφόρμα στο ίντερνετ, πόσο κάνει, να δεις πόσο έκανε, για να δεις πόσο μειώθηκε. Μιλάμε τώρα για φοβερές αυξήσεις. Δηλαδή μαζέψτε, ανοίξτε τις τσέπες σας, έτσι ράψτε μεγαλύτερες, διότι οι μειώσεις είναι φανταστικές. Μπορεί να φτάσουν και το 9%. Καλά μιλάμε τώρα. Μιλάμε για ατελείωτα λεφτά. Κάποια προϊόντα θα φτάσουν 30%. Κάποια. Έλα τώρα, εντάξει. Ποια? Το τσιμπιδάκι για τα φρύδια. Η κρέμα αποτρίχωσης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος σχετικά με τις μειώσεις των τιμών.
1: Η μείωση τιμών δεν είναι αυτό που πρέπει να ήταν για τον κόσμο.
2: Δεν θα είναι πολύ σοβαρή η διαφορά, εντάξει, αλλά κάτι είναι, έστω και μια μικρή ανάσα.
1: Δεν λέει τίποτα. Στο πορτοφόλι μας δεν λέει τίποτα αυτό. Μπορεί να είναι μέτρο για αυτούς που έχουν. Για μας που είμαστε με μια απλή σύνταξη, δεν φτάνει. Να έρθετε μαζί μου στο ταμείο να δείτε τι θα πληρώσω. Είναι... Για 5 πραγματάκια. Πήρα ένα κοτοπουλάκι, 2 μπριζολίτσες χοιρινές, μία δωδεκάδα αυγά και τροφή για το σκύλο μου.
3: 30 ευρώ.
1: Ναι. Σπαγετίνη πόσο την έχει? Ίδια τιμή όσο την είχε και πριν. Δεν βοηθάει πολύ. Όχι, δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Με πολύ μικρή διαφορά.
4: Ένα άτομο σε μια οικογένεια ξοδεύει για σούπερ μάρκετ γύρω στα 200 με 220 ευρώ. Αν αυτό πέσει κάτω από 200 ευρώ, με σημαίνει ότι είμαστε καλά. Εκτιμώ ότι θα έχει αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να το δω και στην πραγματική οικονομία και στην τσέπη μου.
1: Να υπάρχει προηγούμενη τιμή για να κάνουμε εμείς έλεγχο. Δηλαδή πόσο φθηνή είναι. Τίποτα, δεν θα ξέρω έτσι. Παίρνω και φεύγω.
5: Σωστά το βρίσκω, αλλά ίσως οι πρώτες μέρες είναι, γι' αυτό δεν τα έχουν ακόμη τα ταμπελάκια. Οι πρώτες μέρες, ίσως αργότερα.
6: Λάτε ρε παιδιά, κοροϊδεύουν τον κόσμο τώρα.
7: Όλα είναι ένα φιάσκο. Γιατί και άλλες φορές είχαν πει και τίποτα δεν γίνεται. Είναι πολύ λίγο που δεν ανταποκρίνεται, ας πούμε, στις ανάγκες του λαού.
5: Να το δούμε. Θα είναι καλό και για μας που είμαστε συνταξιούχοι και τα φέρνουμε δύσκολα βόλτα. Θέλουμε να έχουμε μειώσεις, ειδικά στο κρέας, στα προϊόντα που είναι πρώτης ανάγκης για το σπιτικό μας.
8: Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά εγώ το Σάββατο είδα ότι έβαζαν καινούργιες τιμές πάνω στα προϊόντα, προφανώς για να τα μειώσουν σήμερα και πάλι να μας κοροϊδέψουν ως συνήθως.
0: Λέει μια κυρία, από όσες ακούσαμε που μίλησαν στον Αλφα, να πάρουμε, λέει, και λίγο κρέας. Τι κρέας, πάει αυτό, τελείωσε. Γίναμε όλοι vegan. Sure, αδυνάτησες, λέει η Χριστίνα μπαίνοντας. Τι νομίζεις? Ρώτησε ο Μητσοτάκης γι' αυτό. Τι, έτσι θα τα πεις? Πρέπει να γίνουμε fit όλοι. Ποδηλατάκι, φασολάκια, φακές, ρεβίθια, χόρτα. Ωραία τα χόρτα. Ναι. Άμα βάλεις και τη ροκαυτερία από πάνω είναι πολύ ωραία. Να έχει και κανένα ψαράκι όμως δίπλα, μην το πας. Ξέρω σφύρι. Γιατί μετά θα πας ερπατίνα. Έχουν φροντίσει λοιπόν. Ακούσατε τον κόσμο να μιλάει, δεν υπήρχε ένας που να πει τι ωραία, τι καλά. Εντάξει, υπάρχει μια δυσπιστία όσο να πεις γιατί άραγε. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τα καύσιμα, έτσι, και με τη βενζίνη, και εκεί υπάρχει ακρίβεια. Στα καύσιμα σας λέγαμε χθες, είμαστε, λέει, στη 10η χώρα με την ακριβότερη βενζίνη και πετρέλαιο. Και πιο πάνω από εμάς είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όχι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν πιο φτηνή. Πιο πάνω από εμάς είναι

0: Γερμανία, Δανία, ξέρω εγώ κτλ. Μιλάμε. Αυτοί παίρνουν 3.000. Βασικό. Ναι, λέει η Χριστίνα. Εντάξει τώρα, εσύ έχεις ήλιο. Έχεις ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ανανεώνεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κόσμος για τα καύσιμα.
1: Δεν νομίζω να πέσει, δυστυχώς. Δαγκωνόμαστε και τίποτα άλλο. Διαμαρτυρήθηκα τώρα ότι όντως ότι ακρίβαιναν πάρα πολύ.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο, ρε παιδιά. Όσο είναι, θα την πληρώνουμε. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4, όσο μας πούνε, θα την πληρώνουμε.
3: Κάτι είναι και αυτό, αλλά ιδιωτικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου είναι 40 λεπτά. Μας αφαιρεί τα 10, κρατάει τα 30. Αφαίρεσετε όλα, ρε παιδιά.
0: Ναι, προσέξτε τώρα, επειδή παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και για το Σεπτέμβριο, αυτό έχει ένα όφελος για εσάς που είστε επαγγελματίες, για τους επαγγελματίες οδηγούς, έτσι, κατόχους οχημάτων, βρίσκεστε στον δρόμο κτλ. Εκεί ενδεχομένως υπάρχει αυτή η επιδότηση, η οποία μπορεί και να βοηθά. Τώρα για τον απλό κόσμο που κυκλοφορεί και πηγαίνει στη δουλειά του κτλ., είναι πάρα πολλοί αυτοί που ευχαρίστως θα αφήναν το αυτοκίνητο άνετα για να πάρουν ένα λεωφορείο ή να πάρουν τον ηλεκτρικό και να πάνε στη δουλειά τους. Εκεί βέβαια υπάρχουν άλλα προβλήματα. Αφήστε το άλλο με το κλιματισμό, ας πούμε. Πάει, το ξεχάσαμε αυτό με τον κλιματισμό. Γιατί στην Ελλάδα, εντάξει, φέτος μας πήγε και καλά το καλοκαίρι, δεν είχαμε και πολύ πολύ έντονα έτσι, σαραντάρια. Είμαι στον ηλεκτρικό. Έχει γύρω στους 35-36, έχει τώρα μέσα, έχει αναπτύξει μια θερμοκρασία 40 για πλάκα και είμαστε ανάμεσα από Μοναστηράκι και Θησίο. Και είναι τώρα ένα ζευγάρι Αμερικανών, και λέω Αμερικανοί γιατί, εντάξει, λόγω της προφοράς το κατάλαβα, και του λέει, λέει η γυναίκα στον άντρα, του λέει... Είδες όταν περνάμε με το τρένο, φαίνονται τα αρχαία, φαίνεται η αρχαία αγορά, ρε παιδί μου. Και του λέει αυτή, look my love, κοίτα αγάπη μου, του λέει και τα λοιπά. Και τη λέει αυτός, στα αγγλικά, δεν μπορώ, είμαι μουσκεμα, έχει πάρα πολύ ζέστη. Λέω, αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι, τι νόμιζες, έτσι θα δεις τον Παρθενώνα, χωρίς να έχεις γίνει μουσκεμα. Με το καπέλο αυτός, με το τέτοιο, είχε τρελαθεί, κοίταγε, έψαχνε να βρει τον αεραγωγό. Ναι. Έψαχνε ο Αμερικάνος τώρα να βρει τον αεραγωγό. Άνοιξε τον παράθυρο, αδερφέ. Άμα δεν τσακώνεις και με την διπλανή που λέει κλείσε το παράθυρο, άνοιξε το παράθυρο, αυτό πάλι πού το πας. Λοιπόν, αυτά σε σχέση λοιπόν και με τη βενζίνη. Και βεβαίως πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον τουρισμό, ο οποίος καλά κρατεί, έτσι. Έχουμε ακόμα τουρισμό σε πάρα πολλές περιοχές. Και ο τουρισμός αυτός του Σεπτεμβρίου, οι τουρίστες λέει του Σεπτεμβρίου, είναι, εντάξει, όσο να πεις, πιο... είναι λίγο πιο εκλεπτισμένοι από τους... από το λαό, τον απλό λαό. Εμάς δηλαδή. Ναι. Αυτοί, ρε παιδί μου, ξέρεις, θα πάνε στο πιο καλό εστιατόριο, είναι πιο σκαφάτι, θα πάρουν το σκάφος και τα λοιπά, θα το πάνε μια βόλτα, στα νυχτά. Καλά, είδαμε και κάτι κουλά μέσα στο καλοκαίρι, που δεν ξέρανε που πάνε την τύφλα τους. Στούκαρε το ένα σκάφος με το άλλο. Γι' αυτό κατάλαβε, δεν παίρνουμε. Για να μην έχουμε διαφαινόμενα. Όχι ότι υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Οι τουρίστες λοιπόν έχουν έρθει. Προσέξτε όμως τώρα να δείτε τι γίνεται. Πάντα, ανέκαθεν, οι ξένοι τουρίστες ερχόμενοι στην Ελλάδα παίρνανε μια χωριάτικη στη μέση, έτσι. Παίρνανε και ψωμάκι, παπαρίτσα και την κάνανε τέλεια. Τώρα λοιπόν που η κατάσταση έχει σφίξει, που και για αυτούς τα πράγματα δεν είναι πολύ άνετα, όπως στο παρελθόν, τώρα αυτό το κάνουν και οι Έλληνες. Και οι Έλληνες πια δεν πηγαίνουν τώρα στη ταβέρνα να πούνε φέρε μια καλαμαράκια, μια κολοκυθάκια, μια πατατίτσες, μια τζατζίκι, πιάσε και δυο μπύρες, φέρε και μια μπριζόλα και πάρε και μια μπιφτέκια για τα παιδιά και αυτό. Πάνε για αυτά, τελειώσανε. Τι ωραίες εποχές. Που λέγαμε, ενώστε και το τραπέζι δίπλα, ας πούμε. Ναι, ναι, χωράτε, μα 4 άτομα είστε. Όχι, βάλτε μας και το διπλάνο τραπέζι, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν ενώνεις κανένα τραπέζι πια. Τίποτα, είσαι μόνος σου, εσύ, η καρέκλα, το τραπέζι. Τέλος. Καρό τραπεζομάντιλο δεν έχει, κάνουμε οικονομία και σε αυτό βάζουμε το χάρτινο. Λαδόκολλα πράγμα, κάπως έτσι. Λοιπόν, υπό αυτό το, λοιπόν, το πρίσμα.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ένα μπάνιο, πάνε στο σπίτι, στο Airbnb, φτιάχνουν μια μακαρονάδα και γεια σας. Για να ακούσουμε τι λένε ο κόσμος.
5: Οι τουρίστες πλέον καταναλώνουν είτε στα Airbnb είτε στα ξενοδοχεία τα οποία επιλέγουν. Αυτό το οποίο αναφέρουν χιλιάδες συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα είναι ότι πλέον έχουμε ένα τουρισμό των σούπερ μάρκετ.
6: Μια οικογένεια θα πάρει κάτι στη μέση και δύο πιάτα. Δεν θα πάρει ο καθένας το δικό του πιάτο και θα κάνει κατανάλωση. Επίσης βλέπω ότι παίρνουν πάρα πολύ από σούπερ μάρκετ και αυτά στα δωμάτια να κάνουν κάτι πρόχειρο να φάνε. Οπότε αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την εστίαση.
0: Επηρεάζει πάρα πολύ την εστίαση, αλλά και οι τιμές που ζητούν σε ορισμένα εστιατόρια είναι εξωπραγματικές. Όταν φτάνει η χωριάτικη σαλάτα με μισή ντομάτα, πέντε ελιές, μισό κρεμμύδι, τι μισό, εν τρίτο από κρεμμύδι και μισό αγγούρι να κάνει 15 και 17 ευρώ, και δεν μπορώ να ακούω αυτό για το μεταφορικό κόστος, αλήθεια, δεν μπορώ, γιατί ειδικά στην επαρχία το χωράφι είναι απέναντι. Δηλαδή κάνουμε πράγματα... Πρέπει να έχουν και μια λογική. Δεν έχει λογική να πηγαίνεις να παραγγείλεις μια χωριάτικη σαλάτα με δείγμα από φέτα, δείγμα από λάδι. Έτσι. Μια κουταλιά λάδι λέει. Δεν κάνω δίαιτα, αδερφέ μου. Βάλε λίγο λαδάκι να μας δει ο Θεός. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην Ελένη από τα Βαντίσια που έστειλε το μήνυμά τη. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Θα κάνουμε παρεούλα, θα ακούμε πολύ ωραία μουσική και φυσικά θα σχολιάζουμε όλα αυτά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Λοιπόν, οι επαγγελματίες, όλοι οι επαγγελματίες είναι στα κόκκινα. Επίποδος πολέμου, ετοιμάζονται για διεκδικήσεις. Ετοιμάζονται να ανέβουν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουν πάει και όλοι οι υπουργοί, τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Προετοιμάζονται και αυτοί εν ώψη ΔΕΘ, εκεί που αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης. Οι επαγγελματίες από την πλευρά τους βλέπουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν στηρίζεται ο κλάδος τους και έχουν συγκεκριμένες διεκδικήσεις, περισσότερο φυσικά οικονομικές. Όλα αυτά λοιπόν γιατί προσπαθούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, στην ακρίβεια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι λένε οι επαγγελματίες στον Αντένα και αμέσως μετά τη διαμαρτυρία που έκαναν εχθές το απόγευμα οι εποχικοί πυροσβέστες, τους οποίους τους θυμόμαστε μόνο το καλοκαίρι και μετά τους ξεχνάμε. Κάνουμε ότι δεν υπάρχουν. Οι εποχικοί πυροσβέστες βγήκαν χθες στους δρόμους. Διαμαρτυρήθηκαν, προσπάθησαν να διεκδικήσουν τη μονιμότητά τους, για την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τους την παρέχουμε σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε καλοκαίρι στη χώρα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τους επαγγελματίες.
1: Και ως Ομοσπονδία αλλά ως και ως πρωτοβάθμιο σωματείο είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με την κυβέρνηση αλλά και με τους πολιτικούς φορείς.
2: Δεν περιμένουμε να μας μειώσει το ΦΠΑ ή να μας μειώσει το συντελεστές φορολόγησης οι οποίοι θα εφαρμοστούν από ένα χρόνο πριν. Εμείς περιμένουμε μέτρα πάνω στα αιτήματα που το είχαμε καταθέσει σε συνάντηση
3: δηλαδή,
2: που είχαμε κάνει τον Ιανουάριο στο Μέγαρο Μαξίμου.
4: Ο μισθός συνεχίζει να μην φτάνει για τα βασικά, τα κενά στις δικαστικές υπηρεσίες να είναι τεράστια. Με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της εργασίας.
5: Η παρουσία των ενστόλων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα περιλαμβάνει διεκδικήσεις όπως η επέκταση της μάχημης πενταετίας σε 7 έτη, η αύξηση της αποζημίωσης για την πέραν του περιθυμέρου εργασία, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
6: Η εκπαιδευτική στις 5 του Σεπτέμβρη ετοιμαζόμαστε να διαδηλώσουμε μαζικά για να μπορούμε να ζούμε και να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια.
7: Σε αυτούς τους μήνες εννοείται ότι δεν μπορούμε να πάμε να εργαστούμε αλλού. Κανένας δεν δέχεται εργοδότης να σε πάρει μόνο για 3 μήνες. Οπότε περνάμε πολύ δύσκολα. Επιβιώνουμε δύσκολα και είμαστε άνθρωποι που έχουμε οικογένειες.
8: Δεν μπορούμε να ζήσουμε με 600 ευρώ.
9: Να υιοθετηθεί το παιδί του από τη Βουλή. Είναι 15 χρονών. Έχει μείνει ορφανό από πατέρα.
10: Είμαι μακριά από το σπίτι μου προφανώς, γιατί το σπίτι μου είναι στην Πάτρα και εγώ βρίσκομαι στην Ανατολική Αττική. Είναι αβέβαιο το μέλλον. Αυτή τη στιγμή οι συμβασιούχοι πυροσβέστες, από τα 2.500 άτομα που είμαστε, τα 2.000 άτομα δεν μπορούν ούτε να καταθέσουν, να κάνουν τα χαρτιά τους στην προκήρυξη.
0: Λοιπόν, όπως ακούσατε λοιπόν, στους δρόμους βρέθηκαν οι πυροσβέστες, οι εποχικοί πυροσβέστες. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και συγγενείς ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους μαχόμενοι για το καθήκον. Το οποίο καθήκον όμως δεν το θυμούνται αυτοί που πρέπει και δεν φροντίζουν για τη μονιμότητα των ανθρώπων τους οποίους έχουμε ανάγκη. Τους χρειαζόμαστε. Χωρίς τους πυροσβέστες μας έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε θέμα με τα ενέργεια μέσα. Είναι πάρα πολλών ετών. Χάσαμε τόσους ανθρώπους μέσα στο καλοκαίρι. Αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει. Ξεκάθαρα πρέπει να τελειώσει. Δεν μπορεί να θυμόμαστε τους ανθρώπους αυτούς μόνο όταν έρχονται πυρκαγιές. Και μέσα στο χειμώνα, έτσι δεν μπορώ να ακούω αυτές τις αειδίες ότι το χειμώνα δεν έχουμε γιατί, επειδή δεν έχουμε πυρκαγιές το χειμώνα δεν έχουμε άλλα περιστατικά. Δεν έχουν συμβεί τραγικά περιστατικά, έτσι με πλημμύρες, με κακοκαιρία, με όλα αυτά που συμβαίνουν για την κλιματική αλλαγή για την οποία ευαγγελίζονται. Δεν χρειάζονται πυροσβέστες, αλήθεια τώρα, έτσι. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία, ξεκάθαρα. Λοιπόν, θα στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην μακρινή Αυστραλία και στον Μελωδία Αδελαΐδας που μας αναμεταδίδει. Το ραδιόφωνο Μελωδία στην Αδελαΐδα αναμεταδίδει καθημερινά την εκπομπή. Σας στέλνουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναμετάδοση της εκπομπής. Σε όλους εσάς τους Έλληνες ομογενείς που ήρθατε αυτό το καλοκαίρι και η αλήθεια είναι ότι φεύγετε για κάτι πολύ πολύ καλύτερο. Γιατί αν δεν υπήρχε το καλύτερο, δεν θα φεύγατε από την πατρίδα και δεν θα ζούσατε την ξενιτιά. Και εσείς μπορεί να είστε στην ξενιτιά, αλλά εδώ τα χωριά σας, οι Έλληνες που έχουμε απομείνει εδώ, βλέπουμε τα χωριά μας να ερημώνουν. Βλέπουμε τα σχολεία μας να κλείνουν. Βλέπουμε όλο ένα και περισσότερους λιγότερους μαθητές στα σχολεία και μάλιστα σε πολλές περιοχές οι τάξεις συρρυκνώνονται, τα σχολεία, τα τμήματα συρρυκνώνονται, μικραίνουν και τα σχολεία κλείνουν. Ένα χαρακτηριστικό ρεπορτάζ θα ακούσουμε τώρα από τον Αλφα σε σχολεία που κλείνουν σε Ηλία και Θεσσαλία.
3: Ξέρεις τι είναι να σηκώνεις το πρωί για να μην ακούς παιδική φωνή?
11: Κάποια στιγμή θα περάσει από εδώ και θα είναι έρημο και το χωριό το δικό μας.
12: Εκεί όταν χτυπούσε το κουδούνι λοιπόν, δεν χτυπούσε μόνο για το διάλειμμα του σχολείου, χτυπούσε η καρδιά του χωριού. Όταν κλείνει ένα σχολείο σε ένα ορεινό χωριό, το πρόβλημα δεν είναι μόνο εκπαιδευτικό. Είναι κοινωνικό, είναι οικονομικό και αν θέλετε τελικά εθνικό.
13: Θα ήταν 10 παιδάκια, 5 σε 3 τάξεις. Μετά το κάνανε μονοθέσιο. Όταν τα πήραν με 3 παιδάκια και το νηπιαγωγείο με 3 παιδιά δεν λειτουργούς, από 5 και πάνω θα το κλείσαν.
14: Να διανώ το χωριό. Άμα τώρα αρχίσουμε το χειμώνα, εμείς και εμείς μένουμε. Όταν ήμουν εγώ πήγαινα εδώ, είχε 170 παιδιά.
15: Πρέπει να έχεις αυτοκίνητο να μπορείς να τα πηγαίνεις. Τώρα κλείνουν, ερημώνουν όλα.
16: Κλείνει το σχολείο, κλείνουν τα πάντα.
17: Αν δεν δώσουμε στους νέους ανθρώπους τους λόγους και την ασφάλεια να μείνουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν οικογένεια στον τόπο τους, τα σχολεία μας θα συνεχίσουν να κλείνουν. Είναι ένα χρέος όλων μας λοιπόν να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία σήμερα πριν να είναι πάρα πολύ αργά.
0: Την καλημέρα μου την αγάπη μου στην Αγγελική που έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα, καλό μήνα. Να είσαι καλά Αγγελική μου, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα στον Γιώργο, τον αγαπημένο μας οδηγό ταξί από την Κέρκυρα. Καλή σεζόν, να είσαι καλά Γιώργο μου. Και σε σένα, ό,τι καλύτερο. Στείλε μας έτσι μια εικόνα, πες μας πώς πήγε ο τουρισμός εκεί στο υπέροχο νησί. Κέρκυρα, Κέρκυρα με το Ποντικό νησί. Φανταστικά, φανταστικά, ένα από τα ωραιότερα νησιά της χώρας μας και η βασίλισσα του Ιωνίου.

0: Στους δρόμους λοιπόν θα βρεθούν οι εργαζόμενοι από όλους τους κλάδους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διεκδικώντας βασικά αιτήματα, και φυσικά οι αγρότες, πρώτοι από όλους, και κτηνοτρόφοι. Σας θυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε έντονες διαμαρτυρίες των κτηνοτρόφων στη Λέσβο, εκεί που αυτό δυσπηρετό συνεχίζει να καλπάζει, και οι αγρότες εκτοί κτηνοτρόφοι ζητούν πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Ζητούν να σταματήσει αυτή η αδρώα σφαγή των κοπαδιών τους για ένα κρούσμα που βρέθηκε σε ένα κοπάδι 300 ζώων. Πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση. Δεν μπορεί να γίνονται τέτοιες αθρώες σφαγές την ώρα που το νησί αυτό, το ΑΕΠ του νησιού και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας προέρχεται από αυτούς τους κτηνοτρόφους. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λένε και πώς ετοιμάζονται και αυτοί για τις δικές τους διεκδικήσεις.
1: Πάντα είναι η οικογένειά μου. Αυτά τα ζώα από μικρά, από τη μέρα που γεννήθηκαν από τις μάνες τους, τα έχω μεγαλώσει. Αυτά τα ζώα που βλέπετε είναι 3 μηνών έγκυα, θα γεννήσουν τέλος Οκτωβρίου. Δηλαδή φέρουν και δύο έμβρια με στην κοιλιά τους το λιγότερο το καθένα. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί. Εγώ προσωπικά αύριο δεν έχω κάτι να κάνω το πρωί όταν σφαχτεί το κοπάδι και δεν θα έχω και κανένα οικονομικό εισόδημα από εδώ και πέρα. Πού είναι το Υπουργείο, πού είναι αυτά που μας υποσχέθηκαν για αποζημιώσεις, απώλεια εισοδήματος, ενίσχυση ζωοτροφών για την έγκλησα τα ζώα. Είναι απόν. Οι μισοί έχουν αποζημιωθεί με ένα ποσό ξεφτυλιστικό των 150 ευρώ το ζώο. Οι υπόλοιποι δεν έχουν πάρει ούτε το γάλα το κατεστραμμένο, που πρέπει να πληρωθεί, που πετάγαμε σχεδόν 20 μέρες ένα μήνα, ούτε το απώλεια παραγωγής που έχουμε, τα αρνιά που μείναν αδιάθετα και έχουν γίνει πλέον κρυάρια. Μας υποχρεώνουν να τα έχουμε έγκλειστα τα ζώα, να τα ταΐζουμε χωρίς καμιά οικονομική ενίσχυση.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι. Σας θυμίζω και πέρσι που είχαμε αυτές τις πολύ μεγάλες κινητοποίησεις των αγροτών που βρέθηκαν 50 μέρες στους δρόμους διεκδικώντας βασικά αιτήματα. Τότε λοιπόν έληξε η ιστορία όταν επιχειρήθηκε να γίνει αυτή η συσκέψη μεταξύ των αγροτών και της κυβέρνησης, και εκεί πήραν κάποιες υποσχέσεις. Οι υποσχέσεις, σύμφωνα με τα όσα λένε αυτοί, έμειναν στα χαρτιά, και έτσι λοιπόν θα βρεθούν και πάλι να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους και για τις αποζημιώσεις που δεν έχουν λάβει και για χρήματα που τους οφείλονται. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική για την οποία έχει φροντίσει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. radio@parapolitika.gr. Στείλτε τα μηνύματά σας 211 10 80 8 80.
2: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.

0: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλό ξημέρωμα, αγαπημένες φίλες. Αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. Ο ήλιος θα αναδείλει λίγα λεπτά πριν τις 7, θα δύσει λίγα λεπτά πριν τις 8 το απόγευμα. Λοιπόν, η ιστορία με τον ιό του Δυτικού Νείλου συνεχίζεται. Μάλιστα, αναμένουν οι ειδικοί ότι θα υπάρξει και μια κορύφωση. Το καλό είναι ότι φυσικά δεν κολλά από άνθρωπο σε άνθρωπο και το οι περισσότεροι που ενδεχομένως τους τσιμπήσει ένα κουνούπι μπορεί και να μην το καταλάβουν καν. Το 80% του πληθυσμού. Εκείνοι που χρειάζεται να προσέχουν είναι όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα. Οι ειδικοί λοιπόν συνιστούν στο να χρησιμοποιεί συνέχεια αντικουνουπικά και αυτά, τα οποία δεν θέλετε να δείτε τι τιμές έχουν στα ράφια. Πώς το πάω, πώς το φέρνω, πάλι στα οικονομικά σας πάω. Ναι, αλλά μου έχει κάνει εντύπωση. Δηλαδή είναι δυνατόν, ας πούμε, καλά πας σε φαρμακείο και λες ένα, έτσι, μια λυφή για τα λοιπά, 9 ευρώ, 11. Ναι. Τι κάνουνε? Έχω 20 ευρώ, τι αντικονομικό αλυφή, τι είναι αυτό? Δεν παίρνω ένα αρωματάκι του Christian Dior καλύτερα? Ναι. Κάτι μάρκες έχουν 20. Ναι. Λέει η Χριστίνα, η Αγγελάκη, κάτι μάρκες λέει έχουν 20 άρικο. Ναι. Στο φαρμακείο. Τίποτα. Το πας και για δώρο σε γιορτή, ρε παιδί μου. Γιορτάζει σήμερα η Αντιγόνη. Τη πας δώρο. Ένα αντικουνουπικό. 20 ευρώ έχει. Αντί να τη πάρει ένα μπουκάλι κρασί, τη πας ένα αντικουνουπικό. Μα είναι δυνατόν τώρα να κάνουν 20 ευρώ, 15 ευρώ σου λέει. Καλά τα παιδικά δεν το συζητάω, το χτυπάνε ανελέητα. Σου λέει παιδί σου είναι, να πάρεις κάτι καλό. Τι θα πάρεις τώρα, την τέτοια, πώς το λέγανε, τη σιτρονέλα. Να πάρεις τώρα, να πάρεις κάτι πιο αυτό. Πάρε 15 ευρώ. Άλλο ένας, άλλο, εκείνο το φιδάκι πάλι, αυτό που έλεγε και ο Κλώσσας χθες. Ξέρεις τι έλεγε ο Κλώσσας, φανταστικό. Λέει τόσα χρόνια, λέει, δεν βρήθηκε, λέει, ένας άνθρωπος να βρει έναν άλλο τρόπο, αυτοί που φτιάχνουν, ας πούμε, τα φιδάκια αυτά. Αυτό για να το βάλεις, θες, πρέπει να είσαι δεξιοτέχνης, πρέπει να είσαι βιρτουόζος. Το βάζεις, 9 στις 10 σπάει. Οπότε σου έχει μείνει αμανάτι, που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, μα είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή, πέρα το κομμάτι, το θέμα το σοβαρό του ιού του Δυτικού Νείλου, δείτε λίγο και τις τιμές εκεί με τα αντικουνουπικά, δηλαδή κάπου έχει ξεφύγει η κατάσταση. Το πιο φθηνό έχει 6,5 ευρώ. Δηλαδή λες, ας το καλύτερα, ας με τσιμπήσεις το κουνούπι, ας πούμε. Κάνεις έτσι. Με τιμηγό σκοτόστρα. Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα όμως σοβαρά τι λένε οι ειδικοί γύρω από το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου, ο οποίος ιός χτυπά κυρίως στην Αττική, αρκετά κρούσματα, 15 στο Μαρκόπουλο, αρκετά περισσότερα σε Σπάτα και Λούτσα.
1: Όταν μας τσιμπάει ένα κουνούπι, έχουμε ένα άγχος.
2: Αντικουνουπικά, είτε σφιδάκι, ό,τι χρησιμοποιούν όλα τα νοικοκυριά.
3: Είναι αρκετά αυξημένη η ζήτηση. Ο κόσμος έχει θορυβηθεί, γιατί όντως τα κρούσματα έχουν αυξηθεί.
4: Ένας στους 140 με 150 θα εμφανίσει τα βαριά συμπτώματα, τα οποία θα τον οδηγήσουν και στο νοσοκομείο, δηλαδή συμπτώματα της εγκεφαλίτιδας.
5: Στοχεύουμε να αναπτυχθεί μια συσκευή όπως είναι οι μετρητές της γλυκόζης. Με μια σταγόνα αίματος θα μπορεί να κάνει διαφοροδιάγνωση αυτών των τεσσάρων ιών. It's not.

0: Λοιπόν, και φυσικά πολύ ψηλά στην ατζέντα, πολύ ψηλά στην επικαιρότητα είναι το θέμα με την Κυψέλη, εκεί με αυτή την φρικιαστική ιστορία που κάθε ώρα που περνά βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας ανατριχιαστικές λεπτομέρειες με αυτούς τους, πώς να τους χαρακτηρίσει κανείς, ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν σε αυτό το κατάλημα, το Airbnb, το νίκησαν πριν από ένα μήνα. Άρχισαν τα παράπονα εκεί από την γειτονιά, ότι για την καθαριότητα, για τη φασαρία, το μίσθωμα δεν το κατέβαλαν όταν έπρεπε και ο ιδιοκτήτης του καταλήμματος ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας. Όταν έφτασε εκεί ο διαχειριστής, του είπαν ότι θέλουν κάποια λεπτά για να μπορέσουν, θέλουν λίγο χρόνο. Εκεί λοιπόν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, υπήρχαν και τα παράπονα από τη γειτονιά. Έρχεται η αστυνομία και βρίσκεται μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Τρία παιδιά, 15, ένα κοριτσάκι 15 χρονών, έγκυος, από έναν Αφγανό, ο οποίος διαμένει μαζί με το βασικό ζευγάρι, που είναι ένας Έλληνας 43χρονος και μία Γερμανίδα, και άλλα δύο μικρότερα παιδιά, τα οποία παιδιά μεταφέρθηκαν στο Παίδων. Εκεί λοιπόν, στο Παίδων που μεταφέρθηκαν, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά έχουν αφροδίσια νοσήματα, σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες. Μιλάμε για μια ιστορία φρίκης. Δεν είναι, και μάλιστα ολοκληρώθηκε και η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία κατέδειξε φρικιαστικά πράγματα. Είναι αδιανόητο αυτό που, το πόρισμα που έχει βγει από τον ιατροδικαστή, δείχνει ότι το μωρό αυτό, το οποίο ήταν σχεδόν 8 μηνών, έτσι, έχει δεχθεί μαχαιριές στην πλάτη. Η κατάθεση του Έλληνα είναι επίσης φρικιαστική και εμετική, ότι έκανε φασαρία το βρέφος και ότι τους έκαναν λάθος στο μαιευτήριο και ότι τους έδωσαν άλλο μωρό και από όταν πέθανε δεν το σκότωσα, λέει αυτός, ότι δεν το σκότωσε αυτός, και από όταν πέθανε, λέει, το μωρό, βρήκαμε την ησυχία μας. Μιλάμε τώρα για μια υπόθεση η οποία είναι όχι ανατριχιαστική, είναι πέρα από κάθε, έτσι, είναι μια φρίκη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τους γείτονες εκεί στην Κυψέλη και τον διαχειριστή του καταλήμματος, ο οποίος βρέθηκε μπροστά σε αυτό το αποτρόπαιο θέμα.
1: Είδα τους αστυνομικούς εδώ και φτάσαν αμέσως και μια γυναίκα που ουρλιάζεται με ρούχα μαύρα. Ήταν μετά για 2-3 γυναίκες, έτσι που αυτό φαίνεται ήταν από το δρόμο. Δεν λέγεται λέξη, δεν έκανε ουρλιάζεται, έκλαιγε.
2: Όχι μόνο σοκαριστικό, αειδιαστικό και ό,τι άλλο επίθετο υπάρχει. Θεωρώ ότι ένας λόγος για τον οποίο συμβαίνουν αυτά είναι τα Airbnb, που δεν γνωρίζουν στην πολυκατοικία οι ένικοι ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Στα καλά καθούμενα ξαφνικά μαθαίνουμε τέτοια πράγματα. Δεν είμαστε γειτονιά. Δεν ήτανε οι διπλανοί, οι απέναντι, να πούνε, να δούνε, να προσέξουν και να καταγγείλουν.
3: Την ημέρα της αναχώρησής του έπρεπε κάποιος να πάει να ελέγξει, γιατί αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα, όπου και είδε αυτή την κατάσταση μέσα από το σπίτι σε άθλια κατάσταση. Από εκεί και πέρα δεν είδε κάτι παραπάνω. Υπήρχε μια υποψία για ναρκωτικά, γιατί υπήρχαν κάποια σπασμένα χάπια στην κουζίνα. Και μετά δεν έβγαζε όλη λογική, γιατί το ένα παιδάκι φαίνεται ότι δεν ήταν δικό του, άρα κλειδώθηκαν, τους κλειδώσαμε μέσα. Ο κύριος που πήγε εκεί πέρα τους κλείδωσε μέσα. Μετά από λίγο ήρθε, όσο περιμέναμε την ασφάλεια, ήρθε, συναντήθηκαν με κάτι τυχαία, με κάτι αστυνομικούς της Δίας. Ήρθαν εκεί πέρα και ξετυλίθηκε όλο αυτό το παρανοϊκό.
4: Μέσα βρέθηκε αντικείμενα
3: σεξουαλικού περιεχομένου, κάτι λεντοτενίες, κάμερες και ένα λάπτοπ.
4: Εσείς όταν το μάθατε ότι βρέθηκε ένα βρέφος μέσα σε βαλίτσα?
3: Εγώ το μάθα χθες το βράδυ, δεν το πίστευα, ήταν σοβαριστικό.
0: Λοιπόν, μια ιστορία απόλυτης φρίκης και κάθε ώρα που περνά βγαίνουν συνεχώς και νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες. Θα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει, έτσι, και το σημαντικό είναι τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά τα οποία, σύμφωνα με τα όσα βγαίνουν στη δημοσιότητα, πριν από ένα χρόνο βρισκόταν και πάλι στο Παίδων μετά από εισαγγελική εντολή, και είναι απορίας άξιο πώς αυτός ο 43χρονος κατάφερε να πάρει τα παιδιά πίσω. Έτσι, ενώ υπήρχαν και τότε με εισαγγελική εντολή είχαν φύγει τα παιδιά και είχαν πάει στο Παίδων. Πώς Πώς κατάφερε λοιπόν αυτός και πήρε τα παιδιά πίσω. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να δούμε και άλλα πολλά πολλά θέματα. 2-11 10 80 8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο και radio@parapolitica.gr για τα δικά σας μηνύματα.

Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Πρωί είναι, θα περάσει, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Σε ένα πρωινό το οποίο ξημερώνει η 1η του Σεπτέμβρη. Και όλα αυτά τα λέω γιατί λέμε καλό μήνα. Να δούμε πώς θα βγει ο μήνας. Γιατί είναι δύσκολος μήνας. Είναι δύσκολος μήνας και για τη Θεσσαλονίκη, διότι έχουμε έκθεση, θα έχουμε τα γνωστά. Είναι μήνας ο οποίος οι άνθρωποι, οι οικογένειες που έχουν παιδιά θα μπουν σε περαιτέρω έξοδα. Βέβαια από χθες έχουμε έναρξη για 1.660 προϊόντα μείωσης. Δεν ξέρω κατά πόσο θα φανεί αυτό, θα τα δούμε λίγο αργότερα. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να δούμε τι γίνεται. Να ξυπνάμε σιγά σιγά, θα κάνουμε καλή παρέα και σήμερα. Στόχος είναι να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα την υγεία μας. Και να προσπαθήσουμε να δούμε λίγο τα πράγματα πιο θετικά όσο μπορούμε. Αν δεν υπάρχουν φυσικά, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Θα δούμε και τα αρνητικά γιατί έχουμε πάρα πολλά αρνητικά σήμερα. Όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Διάφορα παίζουν στην επικαιρότητα, θα τα δούμε και αυτά. Φτιάξτε καφεδάκι για να ξεκινήσουμε. Αν έχετε ξυπνήσει, στείλτε μας την καλημέρα σας. 2310 513 000 2311 82 10 50. Οι τηλεφωνικές γραμμές από την πρώτη στιγμή στη διάθεσή σας. Όπως και το Viber 69 08 357 800. Την καλημέρα μας. Σκοτάδι έξω, χωρίς κίνηση. Σεπτέμβριος, πάει και ημερολογιακά το καλοκαίρι. Να δούμε γιατί γύρισαν κάποιοι, γύρισανε και χθες. Μάλλον πήρανε μία μέρα παραπάνω. Θα δούμε. Χθες πάντως οι δρόμοι μας επιβεβαίωσαν ότι έχει γυρίσει ο κόσμος. Είχαμε προβλήματα και στην περιφερειακή από νωρίς. Είχαμε και ένα ατύχημα στη Θέρμη το οποίο μας δημιούργησε σοβαρά προβλήματα. Καλημέρα, πάμε.

Ερχόμενο στο στούντιο είδα πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολύ πιτσιρικάρια να είναι έξω, να έρχεται από τα λαδάδικα, κυρίως από τα λαδάδικα, σε κατάσταση λίγο περίεργη. Και μετά είδα κάποιους να παίρνουν αυτοκίνητο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν λύνεται, δυστυχώς δεν λύνεται. Και θα το μοιραστούμε σήμερα, γιατί το βλέπω καθημερινά τις πρωινές ώρες. Πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά και οι ενήλικες, γιατί δεν είναι μόνο παιδιά, ότι δεν παίρνουμε αυτοκίνητο. Αν έχουμε πιει, ας πάρουμε ταξί, ας πάρουμε το μετρό. Το μετρό λειτουργεί από νωρίς. Έχουμε και την προέκταση στην Καλαμαρία. Οπότε τι είναι, να ανέβεις πάνω, λέω εγώ τώρα. Θα δούμε. Απλά ήθελα να το μοιραστούμε μαζί. Λοιπόν, εύχομαι να είστε καλά. Εύχομαι το πρωινό της 1ης Σεπτεμβρίου να σας βρίσκει καλά. Εύχομαι όσοι επιστρέψατε στις εργασίες σας από χθες να μπορέσετε να πάρετε ακόμα μία-δύο μέρες προσαρμογής, γιατί τις χρειαζόμαστε μετά από διακοπές. Βέβαια, θα μου πείτε, κάποιοι μπαίνουν κατευθείαν στα βαθιά. Δεν υπάρχει περίοδος προσαρμογής, αλλά να, τι να κάνουμε. Οφείλουμε να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, οι πρώτες καλημέρες ήρθαν και είναι πολλές. Εδώ στον Στάουτς 107 και 7. Γεια σου Ευάγγελε, να είσαι καλά. Στον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Στον Δημήτρη, τη μεγάλη μου καλημέρα, λέει Άρη. Χαρούλα, καλό πρωινό και σε σένα. Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Καλό μήνα σε όλους μας. Είπαμε, μήνας σχολείων, επιβάρυνσης δηλαδή οικογενειών. Μήνας που αρχίζουμε και ψαχνόμαστε λίγο με φροντιστήρια, είτε για τα αγγλικά των παιδιών, είτε για μαθήματα που πρέπει να ενισχυθούν τα παιδιά. Μήνας ξεκινήματος εξωσχολικών δραστηριοτήτων, ακόμα ένα έξοδο, όπως και να το δεις. Και φυσικά έχουμε και το θέμα με τα παιδιά που είναι έτοιμα να μπουν στις πανεπιστημιακές σχολές, φυσικά με το μεγάλο αγκάθι να είναι το ενίκιο. Όλα αυτά βέβαια με μία λέξη λέγονται, εξαρτάται. Εξαρτάται πως το βλέπει κανένας.

0: Από μια Θεσσαλονίκη καλημέρα λοιπόν, που λίγο η θερμοκρασία μας έχει βοηθήσει να είμαστε σε καλύτερο επίπεδο όσον αφορά τουλάχιστον τις μέγιστες τιμές της, αλλά κατά τα άλλα πάλι το κλιματιστικό θέλει λίγο να το ανάβουμε. Επιπρόσθετο έξοδο, ξεκινήσαμε με τα έξοδα λόγω της μείωσης των τιμών. Θα το δούμε και αυτό πόσο θα δουλέψει. Δεν ξέρουμε αν θα δουλέψει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις και δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια μπορεί αυτό το μέτρο να βελτιώσει την κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο αρμόδιος υπουργός, για αυτό το θέμα.
1: Δηλώσεις τώρα όσον αφορά την μείωση των τιμών που ισχύει από σήμερα, και μάλιστα βλέπω τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Για πάμε να ακούσουμε, είμαστε έτοιμοι.
2: Και πάμε. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη εν ώψη της νέας περίοδου δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Με μέτρα όπως η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων, που δημιουργούν νέες καλύτερες θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς, κάτι που είναι και το πιο σημαντικό, καθώς και συνεχείς παρεμβάσεις στην αγορά για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δίκαια. Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία, και δεν εφησυχάζουμε, καθώς οι δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά έχουν φέρει τεράστια αβεβαιότητα και έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω θυμίζοντας ότι...
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Τώρα κατά πόσο θα φανεί αυτό, είπαμε, είναι στην τσέπη του καθενός, γιατί αυτό είναι και το σημαντικό. Το σημαντικό είναι πώς θα βγει ο μήνας και τι θα μείνει στο τέλος του μήνα. Ο κόσμος το βλέπει επιφυλακτικά. Κάποιοι λένε ότι το Σάββατο τσίμπησαν οι τιμές λίγο πάνω για να φανούν και οι μειώσεις τώρα. Μεσοπρόθεσμα ο κόσμος θα κρίνει. Παραλαμβάνω, στο τέλος του μήνα γίνεται ο λογαριασμός. Στο τέλος του μήνα βλέπουμε. Φτάνει ή δεν φτάνει? Φυσικά και δεν φτάνει. 9% είναι ο μέσος όρος. Μια οικογένεια περίπου με 300 ευρώ το μήνα σούπερ μάρκετ, και λίγα λέω. Και λίγα λέω. Θα δει μια διαφορά 20-40 αναλόγως τα τρόφιμα. Αλλά δεν φτάνει. Φυσικά και δεν φτάνει, όταν ήδη έχει πάρει τα πάνω του και το αέριο και το πετρέλαιο, και θα έρθουν φουσκωμένοι λογαριασμοί για όσους δεν έχουν σταθερά τιμολόγια. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά εξανεμίζονται. Και το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο στίχημα για την κυβέρνηση είναι η ακρίβεια. Αυτό είναι που σφίγγει τη θηλιά στον πολίτη, στον Έλληνα πολίτη. Κινήσεις γίνονται, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν γίνονται. Αλλά ξέρετε, άμα φτάσει το τέλος του μήνα και δεν έχουμε στην τσέπη, όσες μειώσεις και να γίνονται, όσες πρωτοβουλίες και να πάρθουν, εξανεμίζεται. Έρχεται ο θυμός, έρχεται η αγανάκτηση και λες, ρε φίλε, δουλεύω και δεν φτάνει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσον αφορά τουλάχιστον να κερδιθεί το στοίχημα της ακρίβειας. Ο καθένας έχει την οικογένειά του, έχει το πορτοφόλι του, είναι μια ανάσα, αλλά επαναλαμβάνω, δεν φτάνει. Και δεν φτάνει για πολλούς λόγους, γιατί ακριβένουν άλλα πράγματα. Και ξανά στο μηδέν είμαστε.

Γεια σου Βαλάντη, οδεύεις προς την εργασία σου. Καλημέρα αδερφέ μου, λέει, να είσαι καλά. Δύσκολη χρονιά για τα παιδιά που δίνουν φέτος Πανελλήνιας, που όλο το καλοκαίρι διάβαζαν. Ο περιφερειακός κούκλα είναι. Σε λίγο μπορεί να γίνει πανούκλα όμως, μην το λες. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, έτσι δεν είναι? Είναι, έχουμε επιστρέψει όλοι, είπαμε. Είναι και εβδομάδα προετοιμασίας, δε. Βέβαια οι άλλοι δεν το συζητάω. Αρχίζουν και τα σχολεία την άλλη Παρασκευή, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ζοριστούμε λίγο στους δρόμους. Καλημέρα, καλό πρωινό. Να είμαστε γεροί, να είμαστε καλά, να μπορούμε να ανταμώνουμε, να μπορούμε να τα λέμε, να μπορούμε να χαιρόμαστε. Να χαιρόμαστε και ειδήσεις όπως, γιατί έχουμε και ευχάριστες ειδήσεις, παιδί μου. Εχθές στα αθλητικά, η Εθνική νίκησε την Ισπανία, κανείς δεν το περίμενε. Θα τα δούμε αργότερα τα αθλητικά μας στην ενότητα των αθλητικών. Αλλά κι όμως νίκησε και συνεχίζει κανονικά να ελπίζει. Διότι μετά την ήττα από την Ουκρανία, ήμασταν λίγο ζορισμένοι. Έως πολύ. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, φτάνουν τα λεφτά, δεν φτάνουν τα λεφτά? Είναι θετικά τα μηνύματα, είναι κάτι καλό μέσα στην δυσκολία που περνάμε? Δεν ξέρω. Καλημέρα Θοδωρή μου, να είσαι καλά. Στο Γιάννη καλό πρωινό, καλό δρόμο Γιάννη. Στην Άννα η οποία άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο. Είπαμε, είμαστε στην ώρα που σταδιακά μπαίνετε μέσα. Κάποιοι ξυπνάνε λίγο αργότερα και αρχίζει ο κόσμος και εισέρχεται στην παρέα την πρωινή του στάτους. Πρωίνε θα περάσει. Με καφεδάκι λέει, φτιάχνω καφέ, μυρίζω καφέ και σας ακούω. Πολύ καλά κάνεις. Γεια σου Εφούλα, όχι επαφή του, η άλλη Έφη. Καλημέρα και σε σένα. Καλό δρόμο και στον Τίνο. Από νωρίς εμείς λέει, φορτηγό. Γεια σου Τίνο μου, να είσαι καλά, καλό πρωινό.

να ευχηθώ για μία ακόμη φορά. Θα δούμε λίγο μετά τις 6.30 και τα τι έγινε, το τι έγινε σαν σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. 3 Σεπτέμβρη έχουμε Πασόκ, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Βέβαια. Η διακήρυξη του Πασόκ σε 2 μέρες. Λοιπόν, εμείς προετοιμαζόμαστε εδώ για τη ΔΕΘ. Σιγά σιγά στείνεται το περίπτερό μας στο γνωστό χώρο. Θα σας τα πούμε και αναλυτικά τις επόμενες μέρες. Ελάτε να βρεθούμε σε μια ΔΕΘ η οποία ετοιμάζεται και αυτή πυρετώδης οι διεργασίες. Χθες είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα έρθει τελικά 3 φορές στην πόλη μας. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Με παραγωγικούς φορείς είχε χθες συνάντηση. Είπε κάποια πράγματα. Τώρα το τι είπε και το τι θα γίνει είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Πάντως κάνει την προσπάθειά του. Η κυβέρνηση στρέφει τα βέλη της προς τον Αλέξη Τσίπρα, διμέτωπο και προς τον Πασόκ. Αλλά κατά τα άλλα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε να δούμε τις θέσεις των κομμάτων, γιατί θα έχουμε φυσικά και τις θέσεις όλων των κομμάτων εδώ στον Στάτους 107 και 7. Θα περάσουν πολιτικοί από όλους τους χώρους. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω, να ξέρετε. Σκοπός μας είναι να έρθετε, να γνωριστούμε. Το Σάββατο δεν θα μπορείτε, λογικό είναι. Οι δρόμοι θα είναι κλειστοί, πού να μπει στην έκθεση. Τα πάντα θα είναι φρουρούμενα. Δεν μπορείς να κουνηθείς, έτσι είναι. Θα γεμίσει πολύ συνθήματα.

Ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα, για τις καρδούλες. Καλό μήνα. Καλημέρα, λέει. Καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Έξω ακόμα σκοτάδι. Ετοιμαζόμαστε να ξυπνήσουμε. Μπαίνετε σταδιακά στην παρέα μας. Εδώ να τα λέμε, να βρεθούμε, να πούμε τις καλημέρες μας, να πούμε τα προβλήματά μας, να πούμε τις καλές μας τις ειδήσεις, να πούμε την καλημέρα μας βασικά μέσα από την καρδιά μας. Σε μια πόλη η οποία ετοιμάζεται. Ετοιμάζεται, είπαμε, για την έκθεση. Θα έχουμε βέβαια και διαδηλώσεις. Θα έχουμε και απόβαση αγροτών. Θα έρθουν, λέει, με τα τρακτέρ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα το Σάββατο θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα για την πόλη. Από την Κυριακή το απόγευμα και μετά θα αρχίσει να μπαίνει κόσμος στη ΔΕΘ. Η χώρα η οποία τιμάται είναι η Ιαπωνία. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε αρκετά πράγματα τεχνολογίας και λογικό είναι. Η Ιαπωνία είναι αυτή, άμα δεν έχει και τέτοια. Γεια σου, Στέλλα μου. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στο Διονύση. Εγώ, λέει, είμαι του καφέ. Δουλεύει, εργάζεται στον καφέ και πουλάω καφέ. Καλημέρα, Γιάννα. Καλό πρωινό και σε σένα.

0: Επιτέλους έχουμε και την τηλεδιοίκηση στο 100% από αυτή τη βδομάδα από ο κύριος Κυρανάκης, όπως είχε δεσμευτεί, λέει. Το Αθήνα Θεσσαλονίκη θα λειτουργεί με 100% τηλεδιοίκηση. Για να δούμε. Ελπίζουμε βέβαια να φυλάσσονται οι γραμμές. Γιατί ξέρετε, έχουμε τις γνωστές κλοπές κατά την διάρκεια της διαδρομής. Έρχονται οι γνωστοί άγνωστοι, οι άνθρωποι που έχουν μια ασυλία άτυπη και κλέβουν, παίρνουν εκεί ό,τι βρούνε. Έτσι δεν είναι? Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυρανάκης.
1: Εγώ δεσμεύτηκα ότι η σύμβαση αυτή, η πρώτη σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο, η οποία θα ολοκληρωνόταν στην ώρα της, όντως θα τελείωνε τέλη Αυγούστου.
2: Μάλιστα.
1: Από την Παρασκευή, πριν από δύο μέρες δηλαδή, πριν το τέλος Αυγούστου, έχουμε ενεργοποιημένη τηλεδιοίκηση και σχηματοδότηση στο 100% του άξονα.
2: Λειτουργεί.
1: Στο 100% του άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη.
3: Δεν απάντησε. Μέχρι. Αν άξιζε να λειτουργεί, και αν λειτουργεί, κύριε Κυρανάκη.
1: Σας είπα ναι.
2: Λειτουργεί, λέει.
1: Λοιπόν, από την Παρασκευή υπάρχει και σε σχετικό έγγραφο στο Υπουργείο Μεταφορών για την βεβαίωση παράδοση του έργου.
2: Μάλιστα.
1: Είναι η πρώτη φορά που σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο ολοκληρώνεται στην ώρα της. Είχαμε πει 15 μήνες, ήταν 15 μήνες. Άρα λοιπόν το σύνολο του,
3: το
1: Αθήνα Θεσσαλονίκη λειτουργεί με 100% τηλεδιοίκηση σηματοδότηση και εγκατεστημένο ETCS.

Το δυστύχημα είναι ότι ζούμε σε μια χώρα που πρέπει να γίνουν δυστυχήματα για να αρχίσουμε να λειτουργούμε, να κάνουμε τα αυτονόητα δηλαδή. Σε όλους τους τομείς. Και όχι μόνο αυτό, να αρχίσουν να υπάρχουν παράλληλες επιπτώσεις, όπως το μετρό, ας πούμε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο εγκαινιάστηκε, ξαναεγκαινιάστηκε. Θυμάστε τι γινότανε. Χάθηκαν πάρα πολλές θέσεις εργασίας, κλείσανε πάρα πολλά καταστήματα. Η Εγνατία ήταν κλειστή για χρόνια από τα Τζιλαμαρίνες. Και έπρεπε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι για να γίνει. Το ίδιο έγινε και με τα τρένα. Τα αυτονόητα δηλαδή δεν τα κάναμε. Τηλεδιοίκηση. Και εγώ επαναλαμβάνω, οφείλουμε να προστατέψουμε το δίκτυο. Μην έχουμε πάλι κλοπές και και έχουμε πρόβλημα και έγινε μια κλοπή. Δεν είναι δικό μας θέμα η φύλαξη του δικτύου. Για να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι.

Ο κύριος Κυρανάκης λοιπόν είπε ότι λειτουργεί στο 100% η τηλεδιοίκηση. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε ξανά ποτέ Τέμπη. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Και να γίνονται έργα. Να κλείνουν έργα. Γιατί κάποιοι, ξέρετε, από συνήθειο φωνάζουν, από συνήθειο τσιρίζουν. Επαναλαμβάνω, ξαναφέρνω το θέμα του μετρό. Φωνάζαμε, τσιρίζαμε, και όχι μόνο του μετρό. Άμα πάμε και σε άλλα έργα της πόλης, το ίδιο. Από τον περιφερειακό να ξεκινήσουμε. Δεκαετία του 80. Φωνάζουμε, τσιρίζουμε, φωνάζουμε, τσιρίζουμε και μετά όλοι λέμε: «Ω, τι ωραία που έγινε αυτό». Δεν είναι μακέτα. Σωστός, Λεωνίδα. Δεν είναι μακέτο αυτό. Θα μου πείτε τώρα, πανηγυρίζουμε για τα αυτονόητα? Όχι, δεν πανηγυρίζουμε για τα αυτονόητα, αλλά πρέπει να κοιτάμε και ποιος τα υλοποιεί. Και να δίνουμε και ένα μπράβο. Και να φωνάζουμε όταν γίνονται πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Αλλά να δίνουμε και ένα μπράβο όταν γίνονται. Έτσι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε πάρα πολλά ακόμα να πούμε. Καλημέρα, καλό μήνα.

0: Πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια? Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
3: Όσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Έρωτα είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

Καλημέρα, καλό μήνα και στα μηνύματά σας και στα τηλεφωνήματά σας κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη παρέα που κάνουμε και σήμερα. Και φυσικά κάθε μέρα θα κάνουμε την ίδια καλή παρέα. Θέλω να πιστεύω. Εδώ στο πρωινό του Στάτους. Πρωί είναι, θα περάσει.

1 Σεπτεμβρίου και το 272 π.Χ. ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μια γυναίκα. Ρε τι γυναίκα τι τον έκανε τον Πύρο. Το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζόρζ Μελιές, «Ταξίδι σε Σελήνη», που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας, ενώ το 1911 με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυκτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλυρικά νερά. Το 1939 η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία, αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία. Ενώ το 1959 η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της Α εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα στα ευρωπαϊκά. 2006 η Εθνική Ελλάδος προκρίνεται στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ που διεξάγεται στην Ιαπωνία, μετά από νίκη επί της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ, ιστορική νίκη επί της Dream Team με 101-95. Οι Αμερικανοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ιτήθηκαν από τη Γαλανόλευκη, όμως σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αν εξαιρέσουμε το πρώτο δεκάλεπτο, η υπεροχή των διεθνών μας ήταν καθολική. 2016. Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει από Θεσσαλονίκη τη δημιουργία γραφείου πρωθυπουργού.

1824 γεννιέται ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής και πολιτικός. 1915 και ένας των Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, ο εφευρέτης της κίτρινης και της κόκκινης κάρτας στο ποδόσφαιρο που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο του 1970. Στον αντίποδα τώρα έχουμε το 1715 Λουδοβίκος 14ος φεύγει από τη ζωή, ο βασιλιάς Γαλλίας, γνωστός και ο βασιλιάς Ήλιος. 1984, Ασημάκης Πανσέλινος, Έλληνας δικηγόρος, πολιτικός, ποιητής, δοκιμιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας. Ενώ το 2006 φεύγει από τη ζωή ο Γόρεν Μιτόφσκι, Αμερικανός εκλογολόγος, ο πατέρας των Exit Poll. Έτσι είναι, αυτός ήταν που δημιούργησε τα Exit Poll. Ενώ να πούμε και χρόνια πολλά στην Αδαμαντίνη, τον Αδαμάντιο, την Αδαμαντία, τον Διαμαντή, τη Διαμαντό, την Ακριβή, τον Ακριβό, την Αντιγόνη, τον Αντίγονο. Όσους γιορτάζετε, τη Μαριάνθη, σήμερα γιορτάζουν πάρα πολύ. Η Καλίστη, η Κλειό, ο Κλεόπατρος, η Κλεοπάτρα, η Σιμεωνία, ο Σιμεών. Αν έχετε κάποιον, χρόνια του πολλά. Και πάρτε, παιδιά, κανένα τηλέφωνο, όχι μόνο μηνύματα, πάρτε κανένα τηλέφωνο.

0: Να και η Στέλλα στην παρέα μας, να και ο Λεωνίδας στην παρέα μας, να και ο Δημήτρης στην παρέα μας. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρη.
0: Καλημέρα σας.
1: Πήρα να σου πω μια καλημέρα. Ακούω το ραδιόφωνο, ακούω και τα νέα που μας λες. Πίνω καφεδάκι, εγώ ξέπνησα 4 η ώρα το πρωί.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Μια χαρά. Τι καφέ πίνουμε?
1: Ελληνικό.
0: Και εμένα ο πρώτος ο καφές είναι ελληνικός διπλός. Πάντα.
1: Α, μπράβο, διπλός.
0: Στο σπίτι.
1: Στο σπίτι, ναι, εδώ τώρα ποτίζω και τον καζόν.
0: Ωραία, ωραία. Καλημέρα, ναι, καλό μήνα είπαμε, δεν είπαμε καλό μήνα, μόνο καλημέρα είπαμε.
1: Α, ναι, ξέχασα.
0: Τι, καλό μήνα, να είσαι καλά, να είσαι γερός, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Εκτός από το Βαλάντι και η Αθηνά μας λέει για τα ακριβά νοικία για τα παιδιά, για τους φοιτητές δηλαδή που έρχονται στην πόλη μας. Πάμε να το ακούσουμε λίγο το ρεπορτάζ του Open, τι λέει για τα ακριβά ενίκια, πόσο έχουν πάει τα ενίκια, βέβαια και ξέρουμε και εμείς, αλλά πάμε να ακούσουμε.
1: Τις οικογένειες που αναζητούν φοιτητική στέγη βρίσκονται και φέτος αντιμέτωπες με υψηλά ενίκια και περιορισμένες επιλογές.
2: Στο γράφω τώρα το χαμηλότερο ενίκιο μπορεί να πάει και από το 650 χωρίς επιπλωμένο σπίτι και τίποτα και χαμηλά τετραγωνικά μέτρα περίπου στα 40.
3: Μια οικογένεια να ζητήσει ένα κίνητο στις περιοχές του ΚΕΟ των Αθηνών, ένα σπίτι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, θα δούμε ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700.
1: Μια γκαρσονιέρα έως 35 τετραγωνικά στη Ζωγράφου ξεκινάει από 400 ευρώ και φτάνει τα 750, ενώ διαμερίσματα έως 50 τετραγωνικά φτάνουν και τα 800 ευρώ. Στον Ταύρο και την Καλλιθέα, περιοχές που πολλοί φοιτητές επιλέγουν να ζήσουν, τα ενίκια ξεκινούν από τα 450 ευρώ, ενώ οι τιμές για ένα διάρρη μπορεί να φτάσουν και τα 650. Στο κέντρο της Αθήνας, στα Εξάρχεια, το ενίκιο για σπίτι περίπου 50 τετραγωνικών φτάνει τα 750 ευρώ. Η φοιτητική στέγη παραμένει ακριβή και οι λύσεις για τους νέους λιγοστεύουν. Άλλοι επιλέγουν την συγκατοίκηση προκειμένου να μοιράζονται τα έξοδα, ενώ άλλοι συνδυάζουν τις σπουδές με κάποια δουλειά, έτσι ώστε να μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο.
4: Επειδή εγώ συγκατοικώ, βλέπω για διπλό διαμέρισμα και είναι περίπου, σίγουρα βασικά κουμπάνε το 700. Αναγκάζεσαι να συμβιβαστείς είτε με δουλειά είτε με συγκάτοικο, ενώ δεν είναι η ιδανική συνθήκη όταν έρχεσαι να σπουδάσεις.
5: Έχουμε 200.000 φοιτητές που φοιτούν εκτός της πατρικής στέγης. Ξέρετε πόσες φοιτητικές εστίες έχουμε, 9.500. Και πολλές εξ αυτών δεν είναι και ανακαινισμένες. Οπότε τι συζητάμε, δεν υπάρχει η πρόνοια δυστυχώς.
1: Και στη Θεσσαλονίκη το ενίκιο για κατοικία 60 τετραγωνικών μπορεί να ξεπεράσει τα 600 ευρώ.
6: Στη Θεσσαλονίκη, όσο πλησιάζουμε προς τα πανεπιστήμια, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξάνονται και έτσι αρκετοί αναζητούν σπίτια εκτός κέντρου προκειμένου να πετύχουν καλύτερο ενίκιο.
7: 30 τετραγωνικών, το 500, ειδικά σε καλές γειτονιές όπως είναι εδώ οι 40 κλεισιές, είναι πολύ ψηλά τα ενίκια.
8: Ένα λεγόμενο στούντο, δηλαδή ενός χώρου που αυτά είναι και επιπλωμένα, θα βρούμε από 350 μέχρι 500 ευρώ. Στη λεγόμενη καρσονιέρα, δηλαδή στο δωμάτιο του, στο σπίτι του ενός πνοδοματίου, θα βρούμε από 450 κάποιο χωρίς έπλα μέχρι 750-800.
1: Οι φοιτητές που πέρασαν σε πανεπιστήμια που βρίσκονται σε νησιά πολλές φορές υποχρεώνονται να νοικιάζουν το διαμέρισμα μόνο μέχρι τον Ιούνιο, γιατί οι ιδιοκτήτες θέλουν να τα εκμεταλλευτούν για βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Άλλη μεγάλη πληγή τα νησιά, έτσι.

Στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα από την Αθήνα, αλλά πάλι τα ενίκια είναι στα ύψη, ειδικά αν θέλετε να πάτε κάπου κοντά στα πανεπιστήμια. Βέβαια υπάρχουν και οι λύσεις των περιφερειακών δήμων, αλλά είναι αρκετά μακριά. Και δεν μιλάμε τώρα, κάποτε υπήρχε η Σταυρούπολη, υπήρχε ο Εύωσμος, υπήρχαν οι Εμπελόκηποι. Πλέον τα πράγματα είναι δύσκολα να βρει σπίτι. Ακόμα και εκεί, ειδικά στον Εύωσμο και η Σταυρούπολη, είναι ελάχιστα τα σπίτια. Στους Εμπελόκηπους, στην Επτάλοφο δηλαδή, τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα. Μπορείς να βρεις πιο εύκολα σπίτι. Αλλά όσον αφορά τον Εύωσμο και τη Σταυρούπολη, είναι πάρα πολύ δύσκολα να βρεις σπίτι. Και αν βρεις, θα είναι πάρα πολύ ψηλό το ενίκιο. Προσφορά και ζήτηση.

Και φυσικά βάλτε στα έξοδα, προσθέστε και το μηνιάτικο, έτσι. Τόσο να παιδιά βρουν κάποια δουλειά. Αλλά προσθέστε και το μηνιάτικο, διότι δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι και η διαμονή. Και όσον αφορά αυτό το θέμα με τα νησιά που λένε ότι πλέον, γιατί τα χρησιμοποιούν τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb ή ως οτιδήποτε άλλο οι ιδιοκτήτες τους, το ίδιο συμβαίνει και εδώ σε Δήμο Θέρμης και τα λοιπά και τα λοιπά, όσοι είναι δηλαδή προς παραλιακούς δήμους. Τα πράγματα και εκεί είναι δύσκολα. Όσοι φοιτούν ας πούμε στην Μποροπλοιάρχων και ζητούν ένα σπίτι προς Μηχανιώνα, Περαία, αυτό είναι το status quo. Μπαίνεις, αλλά το Μάιο φεύγεις.

Βιντεάκι πρωινό από τους δρόμους μας στέλνετε. Πολύ ωραία. Είναι το ξημέρωμα. Να σου πω την αλήθεια. Εμένα μου αρέσει πολύ το ηλιοβασίλεμα. Αλλά και το ξημέρωμα έχει την ομορφιά του. Όπως και να το δει κανείς, έτσι. Γεια σου, Ζηνοβία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στη Φρόσο. Καφεδάκι. Παιδιά, πολλοί καφές έχει πέσει. Τι γίνεται. Α, για καβάλα πας, μάλιστα. Άντε καλό δρόμο να προσέχεις. Είμαστε στον καφέ. Μόνο η καημένη Εύα εδώ, της χύθιου καφέ μου που βγήκε από το σπίτι. Άμα δεν σε θέλει, δεν σε θέλει ρε παιδί. Να σου κηθεί ο καφές, τώρα ξέρετε τι είναι. Ο πρώτος καφές της μέρας.

Θα έρθει σε λίγο η Εύα να μας πει την εμπειρία της. Πώς είναι, πώς αισθάνεται, ρε παιδί μου, που τη χύθηκε ο καφές, ο πρώτος καφές μέρα. Ετοιμάζει το δελτίο ειδήσεων τώρα μέσα. Μέχρι να έρθει λοιπόν η Εύα, πάμε να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα, να δούμε τι λένε οι εφημερίδες, οι σημερινές. Ξεφυλίζουμε λοιπόν πρωτοσέλιδα, ξεκινάμε με την καθημερινή συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ. Είναι η αμυντική συμφωνία που έχει με το Ισραήλ η χώρα μας. 3 δις για την ασπίδα, στο 25% η ελληνική συμμετοχή στην παραγωγή των όπλων. Καλό είναι αυτό. Να αρχίσει η ελληνική βιομηχανία, η πολεμική βιομηχανία να κινείται. Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Τα ελληνικά ομόλογα άντεξαν τις πιέσεις. Τι εκτιμούν οι αγορές? Αυτό είναι μια επιβεβαίωση ότι πάμε καλά. Το είπε και ο κύριος Πιερακάκης ότι πάμε καλά. Αυτό είναι ακόμα μια επιβεβαίωση. Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο νότιο Αιγαίο. Ωραία, αρκεί να έχουμε και κατανάλωση. Και κίνητρα για μια πιο προσιτή κατοικία.

Τα νέα έχουν σαν πρωτοσέλιδο τις απάτες για να μην σας εξαπατούν οι επιτίδη, μηνύματα κλέφτες, ύποπτα SMS. Το δέμα σας λέει δεν μπόρεσε να παραδοθεί, οπότε κάντε ένα τηλέφωνο. Εκκρεμή πληρωμή προστίμου. Γεια σου, η Μαρία. Και τα νέα το έχουν πρωτοσέλιδο και εδώ και δύο μέρες το χρησιμοποιούν τα νέα αυτό, διότι όντως οι απάτες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα πάνω-πάνω, σφεντόνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων και νέες τιμές στα ράφια. Με αυτό ξεκινήσαμε και εμείς το θέμα. Η μείωση, οι παγίδες και οι προσδοκίες. Θα το ξαναδούμε φυσικά, θα το ξανασυζητήσουμε λίγο αργότερα. Σοκάρει το θρύλε της Κυψέλης. Αυτό κι αν ήταν παρανοϊκό που συνέβη εκεί με το μωρό, με το μαχαιρωμένο μωρό. Δεν ξέρω τι γίνεται, πάντως πρέπει να το κοιτάξουμε και αυτό το ζήτημα. Απογευματινή. Το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής, ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία. Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη. Φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Αποτρόπαιο. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν λόγια να το χαρακτηρίσουμε. Δημογραφική κρίση, πολύ σημαντικό θέμα. Η απογευματινή, 30.000 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Γέρα Πετρίτης, είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο με την Τουρκία και η ασπίδα του Αχιλλέα με AI και πυράβλους.

0: Εφημερίδα των συντακτών. Δίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Μπουρίνι αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Δεν βλέπω να λέει κάτι για τις μειώσεις βέβαια. Σιγά μην έλεγε. Κυβέρνηση πυρομαδών κατά Σαμαρά. Αλέξης Τσίπρας, αφετηρία ανατροπής. Παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος. Αγορά εργασίας, 12,5% θα ήταν η ανεργία χωρίς την εξωτερική μετανάστευση. Έλα. Πάμε στο ριζοσπάστη, επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο του Ηρακλή. Κουτσούμπας, ο λαός μπορεί να γράψει ηρωικές σελίδες ιστορίας σε συμπόρευση με το κουκουέ. Μάλιστα. Ελεύθερος τύπος, 1961 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Οι προκηρύξεις που τρέχουν έως τέλη Σεπτεμβρίου. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Και πόσο πέφτουν οι τιμές σε κρέατα, γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, απορριπαντικά και σχολικά. Μείωση τιμών 9,5%, μέσος όρος είναι 9,5%, σε 1.740 κωδικούς προϊόντων. Μανιφέστο. Ανοίγει τις πύλες του κεντροαριστερό φεστιβάλ παροχολογίας και πλειοδοσίας. Λεφτά υπάρχουν. Πασόκ και Ελλάς πάνε στη ΔΕΘ για να υποσχεθούν τα πάντα στους πάντες. Καλά, μα δεν κοστίζει, τι να κάνουμε. Τύπος Θεσσαλονίκης. Μετράει εκατοντάδες λουκέτα η εστίαση στην Θεσσαλονίκη. Επαγγελματίες ποντάρουν στην επερχόμενη ΔΕΘ. Να πούμε ότι λογικά, γιατί το συζητήσαμε λίγο αυτό το θέμα εχθές, υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα εστίασης στην πόλη. Πολλοί το βρίσκουν σε μια εύκολη λύση, να μπορέσουν δηλαδή να δουν μια επαγγελματική διέξοδο έχοντας κάποια λεφτά στην άκρη, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν τη δουλειά. Μπαίνουν μέσα και σε ένα-δύο χρόνια δεν βγαίνει και κλείνουν. Πάμε, σκόντρα. Καλπάζει, ακρίβεια πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Προκαλούν την κοινωνία με μειώσεις 5 και 10 λεπτών σε προϊόντα που οι τιμές τους είχαν απογειωθεί. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Λόγος. Ελληνικό στόλος 3 δις ευρώ. Τι είναι το νέο σύστημα αεράμινας ασπίδα του Αχιλλέα. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης. Λογικό ήτανε. Political, σε ισχύει η μείωση τιμών για 1.660 κωδικούς. Τα 7 σως μπροστά στο ράφι. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές πριν προβούν σε αγορές στα σούπερ μάρκετ. Φυσικά να γίνεται έλεγχος, έτσι. Ελεύθερη ώρα. Τι λέει τώρα εδώ. Άρχισαν τα όργανα εξαψαλμοσάδων σε Τσούτσια και Σαμαρά. Επιταχυντής εξελίξεων συμφωνία Ελλάδος-Ισραήλ. Με τροϊκό πόλεμο θα απαντήσει ο Ερντογάν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Μάλιστα. Εσπρέσο, ασπίδα καλλιτεχνών στον Πάριο μετά τις φωνές Γιάννη Παράτα το τραγούδι. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, οκ, μπορεί να μην είναι ο Γιάννης Πάριος ο παλιός ή ο Βασίλης Παπακουσταντίνου ο παλιός, αλλά θέλει να τραγουδήσει. Όποιος θέλει πάει, όποιος θέλει δεν πάει. Τώρα εμείς να κρίνουμε το Γιάννη Πάριο όσον αφορά τουλάχιστον τις φωνητικές του ικανότητες. Εντάξει, πάει πολύ. Έχει μια κυρία εδώ πέρα, δεν ξέρω ποια είναι. Τη λέει, μας έσωσε η Παναγία, μάλιστα. Δεν την ξέρω, τι να σου πω, ρε, Εύα. Εύα, καλημέρα, δεν είπαμε καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Άρη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είχε ατύχημα η Εύα. Σας το είπα νωρίτερα. Ναι, πώς ήταν... αισθάνεστε έτσι που.
1: Από εκείνα τα ανώδυνα, αλλά εξαιρετικά.
0: Τι ανώδυνα, επώδυνο.
1: Εξαιρετικά, ενεχλητικά. Τι
0: ανώδυνο να σου πέσει ο καφές.
1: Ήταν βαρύ. Ευτυχώς έπεσα σε εξωτερικό χώρο, οπότε είχαμε το λάστιχο πρωί-πρωί. Φαντάζεσαι την εικόνα, έτσι.
0: Το χτύπημα ήταν βαρύ, όντως.
1: Φαντάζεσαι την εικόνα, μια τρελή τώρα. Τα χαράματα
0: με το λάστιχο.
1: Τα φλένει τη λέτη.
0: Εσύ και η μάνα μου, εντάξει, δεν είναι τίποτα.
1: Τι κάλε.
0: Η μάνα μου κάνει κάτι τέτοια. Σηκώνεται ξημερώματο πριν χειμώνα καλοκαίρι και πλέον μπαλκόνι.
1: Έτσι και εγώ. Έτσι και κόστανε αυτές τις καλές τις κυρίες εκείνης της εποχής. Πάντως, οφείλω να πω ότι νιώθω και μια ευγνωμοσύνη που λες τις ειδήσεις έτσι συνοπτικά, περιληπτικά που λες τα πρωτοσέλιδα. Γιατί σκέφτομαι ότι ακόμα και αν κάτι έχω παραλείψει εγώ, έχει υποθεί από τον Άρη. Οπότε έχω έτσι μια ασφάλεια. Αυτό ήθελα να μεταφέρω.
0: Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Έτσι ναι. Είμαστε εδώ στο στάτους.
1: Έτσι είμαστε, έτσι είμαστε.
0: Και έτσι θα είμαστε, να ξέρετε, κάθε πρωί. Πρωινό είναι, θα περάσει.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να γίνει, θα περάσει.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό
1: ναι.
0: μήνα.
1: Καλό μήνα, βέβαια, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Και ο Σεπτέμβριος. Δεν λέμε τίποτα άλλο όμως. Άφησε το εκεί.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, τελεία.
0: Και τι ζητάμε, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάμε.

Ακούτε Status 107.7. Σε πολύ λίγο πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Εύα είναι πανέτοιμη. Η Εύα, βασικά, να ξέρετε, παρέα, μάλλον όλοι μαζί εδώ, ακροατές, γιατί είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερες, έτσι, στα αυτιά και τα μάτια μας. Η Εύα και εγώ. Η Εύα είναι έξω, οπότε έχει σηκώσει την ασπίδα του Αχιλλέα. Ένα αέριος, ό,τι κινείται στην πόλη το μαθαίνουμε πρώτοι και από εσάς. Και ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε, 2310-513-2000, 2311-82-1050 και στο Viber 6908-357-800 και φυσικά έξω στην αίθουσα σύνταξης, όπου σας απαντάει η Εύα. Πρώτα όμως δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Καλό πρωινό, καλό μήνα!

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Νέος συγκοινωνιακός χάρτης στην Καλαμαριά από σήμερα. Σε εφαρμογή τίθενται από την 1η Σεπτεμβρίου ο νέος σχεδιασμός των λεωφοριακών γραμμών στην Καλαμαριά με στόχο την καλύτερη σύνδεση των περιοχών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης με το μετρό. Οι αλλαγές συνδέονται με τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά και περιλαμβάνουν νέες γραμμές και ενισχυμένες συνδέσεις με τους σταθμούς Μίκρα και Νέα Ελβετία. Στο επίκεντρο η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πόλη μπαίνει πλέον σε ρυθμούς ΔΕΘ, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Πανεπιστήμια και φορείς από ολόκληρη τη χώρα προετοιμάζουν τις παρουσίες τους, ενώ η Θεσσαλονίκη αναμένεται να βρεθεί για μία ακόμη φορά στο επίκεντρο της οικονομικής, επιχειρηματικής και πολιτικής επικαιρότητας. Παρέμβαση της Υπουργού Πολιτισμού έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Η Λίνα Μενδώνη πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στη Θεσσαλονίκη και σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας έως και τις 5 Σεπτεμβρίου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού, μεταξύ αυτών και το Αλκαζάρ, ενώ η παρουσία της συνδέεται σαφώς και με τις εκδηλώσεις της ΔΕΘ. Στη Νέα Παραλία συνεχίζεται η έρευνα για το event με τα supercars. Ο διοργανωτής της εκδήλωσης που είχε προκαλέσει αντιδράσεις για την κούρσα στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας συνελήφθη μετά την παρέμβαση της Δημοτικής Αστυνομίας και της Τροχέας. Η υπόθεση παίρνει πλέον το δρόμο της δικαιοσύνης. Στη Χαλκιδική σήμερα αναμένεται να προχωρήσει η υπογραφή της σύμβασης για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στην Ολυμπιάδα. Ένα έργο που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντικό για την προστασία της περιοχής. Στην Νάουσα προετοιμάζεται ένα μεγάλο γαστρονομικό και πολιτιστικό τριήμερο. Από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Πάρκο το Νάουσα Street Food Festival Wine Edition 2026 με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και της ομάδας που διοργανώνει τα αντίστοιχα φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Στις διεθνείς ειδήσεις τώρα, κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πλήγματα σε ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στο νησί Λαράκ, στα στενά του Ορμού, στην πρώτη αμερικανική στρατιωτική ενέργεια αυτού του μεγέθους, εδώ και περίπου έναν μήνα. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν σκληρά μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών. Η ένταση προκαλεί ήδη αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ξεπερνά τα 91 δολάρια το βαρέλι, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Παράλληλα, βαριές ρωσικές επιθέσεις σημειώθηκαν για 6η συνεχόμενη ημέρα στην περιοχή του Κιέβου, με τουλάχιστον 4 νεκρούς και περισσότερους από 12 τραυματίες, σύμφωνα με το Reuters.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Καλοκαιρινός παραμένει ο καιρός και σήμερα, 3η-1η Σεπτεμβρίου, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται κατά βάση έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, κυρίως τα όρινα, και πιθανότητα για περιορισμένα φαινόμενα σε ορισμένες περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, στον Πολύγυρο 28 και το Κιλκίσου 34, στα Γιάννητσά τους 33, ενώ στη Βέρεια και στις Σέρρες 32 και 33 βαθμούς αντιστοίχως.
3: Μόνο σου και να βγει τέλειο. Χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μίδια.
7: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

Καλημέρα, καλό μήνα. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, στο μικρόφωνο ο Άρης Παπηδάκης. Πρωινό είναι, θα περάσει. Χωρίς προβλήματα ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα, λίγο μετά τις 7. Χωρίς προβλήματα στους δρόμους. Μία μικρή κίνηση έχουμε πριν από την έξοδο για τις Σικές και λίγο πριν από την έξοδο για τα Πεύκα, στο μέτωπο προς τα ανατολικά, προς τα δυτικά, το ίδιο περίπου. Αλλά χωρίς κανένα πρόβλημα, μόνο χαμηλές ταχύτητες. Κατά τα άλλα, το κέντρο μας είναι πεντακάθαρο. Και άκουγα και την Εύα που έλεγε για τον Τραμπ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πάνω που χαιρόμαστε, που λέμε, έλα εντάξει, πέφτει λίγο το πετρέλαιο, αρχίζει, βομβαρδίζει, βαράει εκεί πέρα. Και εμείς τι κάνουμε, πληρώνουμε τα σπασμένα, γιατί έτσι γίνεται. Όπου μαλλον λέει τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Ένα Τραμπ ο οποίος μετά το κόλπο του Μεξικού που τον έκανε κόλπο της Αμερικής, έκανε και τη λίμνη Οντάριο, λίμνη της Αμερικής. Και μάλιστα είπε ότι σειρά έχει τώρα ο Ατλαντικός και ο Ειρηνικός ωκεανός. Ναι, καλά ακούσατε. Αυτό μας έλειπε τώρα, να αλλάξει και όνομα τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό. Πιέζει, λέει, και την Apple, μετά την Google, να γράψουν στους χάρτες τους την λίμνη Οντάριο, λίμνη America. God.

0: Στον κόσμο έχουμε τον Τραμπ και στην Ελλάδα έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Φυσικά, καθένας έχει κάθε χώρα με τα προβλήματά της. Τι να κάνουμε, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ο καθένας έχει τα δικά του.
0: Βέβαια, να πούμε ότι τον Αλέξη Τσίπρα δεν τον έχω και στην ιδιαίτερη εκτίμηση, ας πούμε, ο Υπουργός Υγείας. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, δίνει και αυτό στα πατήματά του όμως. Λίγο δεν το βοηθάει πολύ την κατάσταση, νομίζω, ο Αλέξης.
0: Και ο Άδωνης Γεωργιάδης τα βάζει και με το Πασόκ τώρα τελευταία πολύ.
1: Ναι, ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε πολύ δουλειά αυτό το διάστημα. Τα βάζει με πολύ κόσμο. Κάπου έχει και αυτό στα δίκια του, κάπου.
0: Για να τον ακούσουμε λίγο, Εύα.
1: Για να τον ακούσουμε.
2: Πήγε Κύπρο και είπε: όποιος έχει δάνειο, αν θέλει να το εξοφλήσει τώρα σε αυτή την τιμή, με αυτή την έκπτωση, δικαιούται. Αν δεν το εξοφλήσει τώρα και το πουλήσουμε, τελείωσε. Δεν έχουν πια δικαιοδοσία επί του δανείου. Και είπαμε εμείς τότε ως Νέα Δημοκρατία: πριν τα πουλήσετε στα φαντ, δώστε το δικαίωμα σε όποιον μπορεί τότε να το κάνει. Γιατί αν δεν του δώσετε στην αφετηρία, μετά δεν μπορεί να γυρίσει πίσω το χρόνο. Mm-hmm. Αυτό έλεγε η Νέα Δημοκρατία το 18. Το λέει το άξιο και δηλώσει του κ. Τσοκαλά. Ο Τσίπρας και ο Τσακαλώτος τότε αποφασίσαν ότι δεν θέλουν να το κάνουν. Mm-hmm. Ρωτήστε του γιατί, εγώ πιστεύω ότι το έκανα λάθος, δεν το έχουν κάνει. Και προχωρήσανε στην πώληση των δανείων στα φαντ και την είδηση του σχετικού νόμου κλπ. Τώρα αυτά τα δάνεια έχουν τιτλοποιηθεί και έχουν πουληθεί. Τι λέει το Πασόκ? Ότι θα πας σε ένα φαντ που μπήκε σε ένα διαγωνισμό του ελληνικού κράτους με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να καθαρίσει το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα και που αγόρασε τα δάνεια με ένα συγκεκριμένο ποσό και θα του πεις εκ των υστέρων: σου αλλάζω το καλά των δανείων γιατί εγώ άλλαξα γνώμη. Αυτός δεν θα σε πάει στα δικαστήρια. Δεν θα διεκδικήσει αποζημιώσεις. Αυτό δεν θα βλάψει την τραπεζική
3: σου πίστη. Να, κύριε Υπουργέ,
2: πραγματικότητα γίνεται. Δεν
3: όλους μας ενδιαφέρει να βρίσκονται λύσεις και ειδικά για τα νοικοκυριά.
2: Τότε, ένα λεπτό.
3: Ναι.
2: Το κυπριακό
3: ακούστε,
2: μοντέλο.
3: Ακούστε με και εμένα λίγο, γιατί εγώ σας ακούω προσεκτικά.
2: Ήταν πριν πουληθούν.
3: Ακούστε με λίγο. Το αντιλαμβάνεστε και εσείς εδώ πρέπει να βρίσκονται λύσεις ειδικά για τα νοικοκυριά που απεριδειγμένα. Ναι, δεν μπορούν να τα φέρουν σε πέρα. Στον πόσο μπορούν πραγματικά να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Για τα νοικοκυριά που αποδεδειγμένα δεν μπορούν τα φέρουν εις πέρας, κύριε Σχιαδήμα, έχουμε φτιάξει τον εξοδικαστικό μηχανισμό προστασίας και έχουμε φτιάξει τη δεύτερη ευκαιρία. Έχουμε δηλαδή ενσωματώσει ευρωπαϊκές οδηγίες και εργαλεία που ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Λοιπόν,
2: είναι άλλο πράγμα να θέλεις να προστατεύσεις τον αδύναμο συμπολίτη, που και εγώ θέλω πάρα πολύ, έχω ψηφίσει νόμους για να τον προστατεύσω, που πρέπει να τον προστατεύσεις εφόσον μπορείς, και άλλο πράγμα να θέλει να τεινάξεις στον αέρα το σύνολο της οικονομίας του τραπεζική πίστη. Αυτά που προτείνει το Πασόκ, σας λέω, τα έλεγε ο Τσίπρας το 2015. Αυτό είναι το πρώτο.
3: Βάλτε μια ανωτελεία.
2: Αυτά έλεγε ο Τσίπρας το 2015.
3: Βάλτε μια ανωτελεία. Θέλω να ρωτήσω.
2: Τώρα το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη θέλει να γίνει ο Τσίπρας του 2015, ούτε καν ο Τσίπρας του 2026.
3: Μάλιστα.

0: Τώρα να πούμε του στραβού το δίκαιο. Ένα δίκαιο το έχει, ρε παιδιά. Δεν μπορεί
1: ένα
0: να υπογράφει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να υπογράφει και μετά να λες όχι, παιδιά. Αποσύρω την υπογραφή μου.
1: Είναι μέχρι εκεί που σε φτάνει το πάπλωμα. Μέχρι εκεί πρέπει να βάζεις τα πόδια σου.
0: Λοιπόν, έχουμε νέο συγκοινωνιακό χάρτη στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στα δικά μας.
1: Έχουμε όμορφα πράγματα που συμβαίνουν εκεί στα Ανατολικά, στην Καλαμαριά, και τώρα και με το μετρό που έχει προσθέσει αρκετές στάσεις. Με τα νέα αρθρωτά λεωφορεία, τα οποία ηλεκτρικά, τα οποία βγαίνουν στους δρόμους από σήμερα, θα βοηθήσουν και αυτά πάρα πολύ την κατάσταση. Έχουμε πολύ ζουμί, έχουμε μετονομασίες στάσεων, έχουμε κατάργηση λίγων στάσεων, έχουμε όμως καινούργιες στάσεις σε όλο αυτό το συγκοινωνιακό χάρτη. Θέλει δηλαδή το διάβασμά του πια για να βγεις λίγο προς τα έξω εκεί στα Ανατολικά.
0: Θεωρώ ότι όσοι είναι από την περιοχή θα το μάθουν γρήγορα.
1: Θα το μάθουν. Την αρχή την έκανε το λεωφορείο, η γραμμή Χ3, που συνέδεσε από τις 27 Αυγούστου και μετά το θερματικό σταθμό της Μίκρας με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Mm-hmm. Ένα πάρα πολύ σημαντικό λεωφορείο, πολύ σημαντική αυτή η γραμμή. Και σήμερα ξεκινάει και η γραμμή Μ2. Είναι σταθμός μετρό Μίκρα μέχρι το IKEA. Καταργούνται βέβαια οι γραμμές 6 και 7 και αντικαθίστανται από 3 κυκλικές γραμμές με μικρές αλλαγές. Αυτά που θυμόμαστε από το 33 και 39, τα λεωφορεία δηλαδή, θα έχουν κάποιες μικρές αλλαγές, κάποιες τροποποιήσεις. Καλό είναι αυτό.
0: Στη διαδρομή τους εννοείς.
1: Στη διαδρομή τους, βέβαια. Ναι, ναι. Αυτό που συμβουλεύω εγώ είναι τώρα λιγάκι στην αρχή να είμαστε προσεκτικοί, να μην χαζεύουμε εκεί στο υπερπέρν όταν είμαστε στο λεωφορείο και πάμε αλλούνταλού. Λίγο να προσέχουμε στην αρχή μέχρι να μάθουμε τις αλλαγές.
0: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο.
1: Γιατί τώρα θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Οπότε το σημαντικό είναι να βρούμε ποιο είναι το κατάλληλο για μας, το πιο κοντινό. Στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, κάπως έτσι δηλαδή. Πρέπει λιγάκι να προσέξουμε αυτές τις μέρες μέχρι να τα συνηθίσουμε.
0: Να πούμε ότι η επαφή του θα έχει αργότερα στην εκπομπή 11 με 1 άνθρωπο από τον ΟΑΣ και για τα ηλεκτρικά, τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία.
1: Τα νέα ηλεκτρικά, τα αρθρωτά.
0: Σωστά.
1: Έτσι ονομάζονται.
0: Είναι τα μεγαλύτερα, είναι πολύ μεγάλα.
1: Είναι μεγάλα, ναι, είναι μεγάλα. Τώρα εκεί στους δρόμους της Καλαμαριάς είναι και ένα στοίχημα πώς τα περνάνε, γιατί έχουν στενέψει πάρα πολύ τους δρόμους.
0: Εγώ θέλω πρώτα να έρθουν σε εμάς, στα δυτικά.
1: Στα δυτικά.

0: ψάρι, το οποίο έχει τη δική του θέληση και βούληση. Δηλαδή πότε έρχεται, πότε δεν έρχεται, πότε χαλάει, πότε είναι εκείνο γεμάτο. Εκείνο άστ, ναι.
1: Εκείνο άστ, έτσι.
0: Εκείνο άστ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερα για τα λεωφορεία στην εκπομπή της Έσπαφη του.
0: Ναι, βέβαια.
1: 11 με 1.
0: Θα τα λέμε σήμερα όλη την ημέρα μέχρι να εξοικειωθούμε με όλες αυτές τις
1: αλλαγές. Έχουμε κάτι άλλο στην πόλη που μας ενδιαφέρει πλην από το θέμα που έγινε στην παραλία?
0: Είμαστε τώρα υπατμών για την έκθεση.
1: Για την έκθεση. Έτσι.
0: Ναι,
1: οπότε... Αυτό το θέμα με την παραλία. Ο Δήμος λέει ότι έδωσε άδεια μόνο για να παραταχθούν αυτό και να παρκάρουν δηλαδή, ναι, στην ουσία. Και όλα τα υπόλοιπα ήταν.
0: Ήτανε πρωτοβουλία. Του, ναι, του τέλος πάντων του διοργανωτή. Και... Η άδεια αυτό έλεγε, ότι έπρεπε μόνο να παραταχθούν και να μείνουν σταματημένα. Όλο το υπόλοιπο σόου το οποίο ακολούθησε μετά ήταν εκτός της συμφωνίας.
1: Είδα και βίντεο. Δεν ξέρω αν ήταν επικίνδυνο, γιατί δεν πρόσεξα αν ήταν όλη η διαδρομή κλειστή.
0: Ναι, και εγώ δεν το είδα αυτό.
1: Αλλά είναι πολύ επικίνδυνο. Ένα παιδάκι να πεταχτεί, είναι πρωί.
0: Βέβαια,
1: ο κόσμος πάει βόλτα στην παραλία, έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Για οτιδήποτε χρειαστεί, η Εύα μπαίνει μέσα και μας ενημερώνει.
0: Βέβαια, πάω να πάω όλο τον παλμό της επικαιρότητας και επανέρχομαι.
1: Πάω να πάρει κανένα καφέ, γιατί δεν έχει πει καφέ από το πρωί.

0: Και μιας και μιλάμε για αυτοκίνητα, έχετε το νου σας λίγο στο κταίο, έτσι. Και μη σπάζω κεφαλιάζετε, γιατί έχουμε delivery κταίο. Ναι, καλά ακούσατε, delivery κταίο, στην Οτέκο. Η Οτέκο, μία από τις κορυφαίες εταιρείες κταίο πανευρωπαϊκά, έρχεται στο χώρο του πελάτη, δηλαδή παίρνετε τηλέφωνο, παίρνει το όχημα, το περνάει τεχνικό έλεγχο στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της και το επιστρέφει εγκαίρο, δηλαδή κλείνετε τη συμφωνία, έλα πάρτο και φέρτο μου τότε. Ταπ, η Οτέκο το κάνει. Ούτε να κουνηθείτε από το σπίτι σας καθόλου. Τηρώντας φυσικά όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας με τοποθέτηση προστατευτικού νάιλον όπου υπάρχει επαφή με το όχημα, μη σας το λερώσουν κιόλας, οι άνθρωποι είναι τυπικότατοι, έτσι. Στην Οτέκο νοιάζονται και αυτό φαίνεται. Οτέκο, πρότυπο κταίο που λειτουργούν καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Κλείστε ραντεβού τώρα στο oteco.gr. Καλημέρα στη γραμμή.
1: Άρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε, πάνω απ' όλα καλό μήνα.
1: Με υγεία. Επειδή λέγατε για τα ηλεκτρικά, τα λεωφορεία, τα άρθρωτα, χθες συγκεκριμένα διάβαζα ένα άρθρο,
0: mm-hmm.
1: Από εδώ δικό μας μέσο, δικιά μας εφημερίδα, το οποίο έλεγε ότι τα πρώτα 50 σταδιακά από σήμερα θα μπαίνουν οι γραμμές που θα στελεχώ, που θα, στις γραμμές που θα πάνε τέλος πάντων, είναι στο 32.
0: Ηλίουπολη. Ναι, Σταυρούπολη
1: 32,
0: αυτό.
1: 32-27.
0: Λαγκαδά, Σταυρούπολη πάλι.
1: Ναι, το 12,
0: Τούμπα,
1: ΚΤΕΛ,
0: σωστά.
1: ΚΤΕΛ και το Χ1 αεροδρόμιο ΚΤΕΛ.
0: Ναι, εκεί θέλει καινούριο, λογικό είναι.
1: Εκεί αυτές οι τέσσερις γραμμές, εκεί είναι τα πρώτα 50. Εκεί θα στελεχώσουν αυτές οι γραμμές.
0: Λογικό είναι, λογικό είναι.
1: Άντε παιδιά, λίγο εξυγχρονισμό ζευλάτη. Λίγο έτσι,
0: να υποθέσω ότι είμαστε στη δουλειά ή δουλεύουμε, έτσι, δεν είμαστε σε καμιά άδεια.
1: Στη δουλειά είμαστε.
0: Καλό κουράγιο, να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Έγινε Άρη,
0: για. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Γιώργη, καλό μήνα λέει και καλό φθινόπωρο. Στον άλλο τον Γιώργο, καλό μήνα. Στον διευθυντή του Μετρό Θεσσαλονίκη, τον Νίκο Δένη, τον φίλο. Καλημέρα Νικόλα. Πάει νωρίς για να ελέγξει την κατάσταση, αν όλα πάνε καλά. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του ο Νίκος ο Δένης.

επιβάρυνση στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά. Και ένα ζωρισματάκι λίγο μετά την έξοδο των Πεύκων. Αλλά για την ώρα θεωρώ ότι είμαστε καλά. Είναι 7:25, 7:26. Είμαστε καλά. Ας ελπίσουμε να μην γίνει κάτι. Ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους.

0: Καλό μήνα στο Μαράκι, στην Παθέ πάει για σύνδο. Καλή δουλειά, καλή δουλειά. Καλό μήνα να έχουμε, Μαράκι μου, καλό μήνα. Και για να σας φτιάξω λίγο τη μέρα, έτσι για να μην λέτε δηλαδή. Πριν πάμε στο βίντεο που θα σας φτιάξει τη μέρα, πάμε στη γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Να σας πω λίγο, σας παρακαλώ μια ενημέρωση. Πίσω στην οδό Τύλπωνος Κυριακίδη, ακριβώς πίσω από το Καφτατζόγλου στάδιο, επί του πάνω στο πεζοδρόμιο.
0: Το είπαμε χθες, ναι, ακούσατε χθες.
1: Το είπατε χθες.
0: Ναι, πήρε και άλλος φίλος ακροατής και το είπε.
1: Καμιά δεκαριά άτομα σε δύο σημεία και παραπάνω κοιμούνται.
0: Κοιμούνται στο πεζοδρόμιο πίσω από το Καφτατζόγλου, ναι, το είδαμε και χθες.
1: Έχουν κλινοσκεφάσματα και λοιπά.
0: Πάνω στο πεζοδρόμιο, κανονικά έτσι.
1: Νομίζω ότι είναι μια κατάσταση τραγική.
0: Είναι τραγική, είναι αντιαισθητικό καταρχάς, έτσι. Ναι. Αν και μιλάμε για ανθρώπους, είναι αντιαισθητικό.
1: Αν ενημερώνεται καμιά υπηρεσία.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και την αστυνομία να δούμε τι θα γίνει. Γιατί και χθες μας το είπε φίλος ακροατής. Προφανώς δεν έγινε κάτι, θα ξαναενημερώσουμε. Μην στεναχωριέστε. Το όνομά σας.
1: Νικολάου λέγομαι. Αλλά...
0: Το μικρό.
1: Γιάννη.
0: Να είστε καλά, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Τώρα αυτό που υπάρχει είναι ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένα. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι Βούλγαροι.
0: Μας είπαν από Βουλγαρία, ναι, μας έχουν ενημερώσει ότι είναι από Βουλγαρία.
1: Κατά πάσα πιθανότητα δηλαδή, 99%. Έχουν και ένα αυτοκίνητο. Πότε
0: ένα άσπρο.
1: Σήμερα έχουν ένα μαύρο. Σήμερα έχουν ένα μαύρο.
0: Ναι, ναι.
1: Παλιό πάλι το Ιώτα έτσι, με συνδυασμό γραμμάτων 2200-2200 τα γράμματα του. Τα γράμματα του αυτοκίνητου. Αυτό για να πάνε το δώσουν σε κάποια υπηρεσία λοιπόν. Διότι. Είναι αειδιαστικό αυτό που γίνεται, βγαίνουν και αποπατούν, σηκώνονται τα παιδάκια τους.
0: Πάνε, ναι, κάνουν την ανάγκη τους στο πεζοδρόμιο, ναι, έχετε δίκιο.
1: Απέναντι
0: θα το δει, Εύα, θα ενημερώσουμε και εμείς. Εσείς ενημερώστε την περιπέτεια αστυνομία, τίποτα.
1: Εδώ και καιρό, αλλά πολλές φορές, ειδικά προφανώς μπορεί να στέλνουν κάποιον, μπορεί να μην στέλνουν.
0: Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

0: Τώρα θα ανεβάσω την πίεση του Δημήτρη του Βενιέρη. Αλλά θα σας φτιάξω και τη μέρα, είπα. Λοιπόν, τι σας έχω εγώ? Στρατούλη σας έχω. Παρέα με τον κύριο Τζαχαρό. Για ακούστε.
1: Τα πετρέλαια της Βενεζουέλας τα χρησιμοποιούσε ο Μαδούρο για να ενθαρρύνει και να ενισχύει ανθρώπους οι οποίοι έβαλαν και κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Όχι, όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια.
1: Δωρεάν πετρέλαιο. Στην Κούβα, στο Ιράν, στους Χούθη, τι λέτε τώρα.
2: Η Κούβα, με συγχωρείτε τώρα, η Κούβα που είναι μέσα στο στόμα του θηρίου, της παγκόσμιας υπερδύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών, απειλούσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κούβα είναι μια μικρή χώρα με ένα λαό χαρούμενο, με ένα λαό που
1: πρωτεύει,
2: που παρότι πεινάει λόγω των αποκλεισμών και το εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών,
1: που έχουν απαγορεύσει. Φτώχεια και πορνεία τρελή.
2: Φτώχεια και πορνεία είχε ο λαός της Κούβας όταν τον είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Μπατίστα, το δικτάτορα, για το πορνείο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Καζίνο.
1: Τώρα έχει
2: μεγάλα προβλήματα ο λαός της Κούβας. Ένα μεγάλο. Τώρα δεν μέτρησα εγώ αν έχει πορνεία. Εγώ αυτό που μετράω είναι ότι έχει ένα λαό που δυσκολεύεται πάρα πολύ. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι
2: αλλά γιατί δυσκολεύεται? Παρ' όλα αυτά είναι χαρούμενος και λέει θα υπερασπίσω την πατρίδα μου.
1: Τέλος.
2: Με το όπλο.
0: Προφανώς ο κύριος Στρατούλης μιλάει για άλλη Κούβα. Τον άκουσα τον κύριο Στρατούλη τι ώρα που τα πέ για την Κούβα. Τι ώρα. Χαρούμενος ο λαός της Κούβας. Κύριε Βενιέρη, χθες ήσασταν. Ήσασταν εχθές.
3: Μοντέλο τηλεοπτικό.
0: Ναι, ναι. Τι ήταν αυτό το ωραίο.
3: Τι ήταν αυτό, Παθόλη Πλάκα, λοιπόν, θυμήσατε.
0: Όχι, ήταν όντως, αντικειμενικά ήταν.
3: Δέσμαν, καλά, δεν μπορούσε να κρίνει. Ο κόσμος με κρίνει. Γιατί? Δεν θα.
0: Να πούμε και που είναι R3, καθημερινά, Δημήτρης Βενιέρης.
3: Δεν θα αυτοκριθώ, ναι. Απλά κάνα δύο φίλοι μου είπαν εσύ εκεί, λέω εγώ σχολιαστής, αναλυτής, δεν είμαι κεντρικός.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν ήθε, όχι, δεν έχω το. Δεν μπορώ να κοροϊδεύω τον κόσμο γιατί μου έγινε η πρόταση. Να συμπαρουσιάζω και τα λοιπά, αλλά στη φάση αυτή που βρισκόμαστε, λέω παιδιά, εγώ χρόνο για να αυτό δεν. Σχόλιο, ανάλυση και τα λοιπά, πολύ ευχαρίστω, είναι κάτι που το ξέρω και ξέρω ότι το ξέρω.
0: Απλά πέσαμε, δεν γίνεται.
3: Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε με τον Μαργαρίτη το Σχοινά.
0: Ναι.
3: Αλλά συνέπεσε πάνω σε αυτή την παιχνιδάρα που δεν είδα.
0: Δεν το είδες?
3: Και δεν έχεις πει τίποτα από το πρωί.
0: Εγώ? Ναι. Πώς δεν είπα? Είναι η μοναδική ευχάριστη είδηση της ημέρας μαζί με τις μειώσεις που αν είναι
3: δεν
0: ευχάριστη
3: το είδα,
0: είδηση μειώσεις.
3: Αλλά επειδή οι φίλοι ξέρουν ότι είμαι πασχετικός, όλοι μου είπαν τέτοιο
0: παιχνίδι. Κανείς δεν το περίμενε, έτσι.
3: Ναι.
0: Θα τα πούμε τα αθλητικά σε λίγο, Δημήτρη.
3: Μήτογλου και Ντόρσεϊ.
0: Ναι, στην ενότητα.
3: Ναι.
0: Πάλι καλά.
3: Πόντου στο θηρίο, ρε φίλε, ναι. Ο Μήτογλου.
0: Ήταν. Εν τω μεταξύ, ενώ έβλεπα.
3: Όχι ότι έχουμε καλή ομάδα, θέλει δουλειά. Απλά χθες ήταν μια μέρα που δύο-τρεις παίκτες.
0: Θες κάνα την υπέρβαση, βασικά.
3: Ναι. Και χρειαζόμαστε, δυστυχώς λέω, γιατί τα άλλα μπορούμε να τα πάρουμε. Χρειαζόμαστε νίκη μέσα στην Ισπανία.
0: Θέλουμε όλα τα παιχνίδια.
3: Ναι, ας τα υπόλοιπα.
0: Αν
3: σου λέω τώρα
0: ένα...
3: με Γεωργία, με Ουκρανία κλπ. Θεωρώ ότι. Εντάξει, λάθος που δεν τα κερδίσαμε μέχρι τώρα.
0: Αν χάσουμε
3: κερδίσαμε.
0: Ένα, μετά πρέπει
3: μετά
0: να χρειαστεί συνδυασμό αποτελεσμάτων. Ναι.
3: Αλλά αυτό μέσα στην Ισπανία μετά από την νίκη τη χθεσινή δεν ξέρω αν θα το επαναλάβουμε. Τέλος πάντων.
0: Ο Γιώργος λέει καλημέρα στον Δημήτρη, ήρα είσαι.
3: Και ο Καράγλου ήταν χθες. Καλά, μετά εντάξει, αλλά με τον Σχοινά ήταν πολύ ωραία συζήτηση για τα αγροτικά. Πάω να προετοιμαστώ περαιτέρω.
0: Πάνε, γιατί έχει πολλά να πει πάλι σήμερα. Λοιπόν, εμείς πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πρωί είναι, θα περάσει καθημερινά 6 με 8 εδώ στον Στάτους 107 και 7.
4: Ώρα Ελλάδος, 7 και μισή. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγεσή του τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
6: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
9: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
9: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
8: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
10: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
12: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
10: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
13: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
14: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
14: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

ακροβατό. Σορίζουν τα πράγματα στην περιφερειακή. Η ανηφόρα του Αγίου Παύλου άρχισε να γίνεται ζόρικη, δηλαδή έχουμε σταματήματα και πολύ χαμηλές ταχύτητες. Πριν την Τριανδρία ξεκινάει το ζήτημα και φτάνει μέχρι περίπου και τις Σικές. Αυτά όλα στο μέτωπο προς τα δυτικά. Στο μέτωπο προς τα ανατολικά αρκετή κίνηση, αλλά το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι στην έξοδο της Νεάπολης, διότι μπαίνουν αυτοκίνητα από την έξοδο Νεάπολης και κάπου εκεί λίγο μπλοκάρει. Μετά ανοίγει όμως, έχετε το νου σας, όσοι κινήσει τον περιφερειακό, στο μέτωπο προς τα δυτικά, μετά την πριν την Τριανδρία μάλλον, αρχίζουν τα προβλήματα, έτσι. Πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται με τα αθλητικά μας. Γρήγορα, γιατί είχαμε τη μεγάλη εθνική νίκη χθες σε τρομερό παιχνίδι, πραγματικά τρομερό το παιχνίδι χθες με την εθνική. Η Ελλάδα είναι ζωντανή, είναι όρθια. Διαφήμιση για το μπάσκετ, 108-106, 29 πόντους Ντόρσεϊ, 29 πόντους Μίτογλου και οι δύο ήταν κορυφαίοι της εθνικής μας. Η εθνική θέλει το απόλυτο για να είναι σίγουρη για την πρόκριση. Αν χάσει έστω και έναν αγώνα, πηγαίνει ύστερα σε συνδυασμό αποτελεσμάτων, περιμένει δηλαδή άλλους. Πάμε στον ΠΑΟΚ, να δούμε τι γίνεται. Το πρόβλημα στο Χατζηδιάκο που αποκόμισε από τον αγώνα της Κυριακής θα το ελέγξουν σήμερα, θα επωληθεί σήμερα σε εξετάσεις για να δούνε κατά πόσο είναι σοβαρός ο τραυματισμός τους. Πρόβλημα τραυματισμού και στον Άρη, με τον Φαμπιάνο να έχει αιμάτωμα στο μυρό και να κρίνεται αμφίβολη η συμμετοχή του στον αγώνα με την ΑΕΚ.

0: Δεν ασχοληθήκαμε πολύ με το ζήτημα του εγκλήματος στην Αθήνα με το βρέφος. Είναι αποτρόπαιο, είναι έξω από κάθε λογική. Σε μια οικογένεια η οποία λέει τα παιδιά βρέθηκαν με αφροδίσια, το παιδί βρέθηκε μαχαιρωμένο 10 φορές στην πλάτη. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κάτι εκεί δεν γινόταν καλά. Και το ζήτημα είναι ότι τα παιδιά τα είχαν πάρει προσωρινά και τα είχαν ξαναπάρει πίσω αυτοί οι γονείς. Αυγανοί οι γονείς, 15χρονοι έγκυος. Σε μια κατάσταση η οποία μόνο που τη σκέφτεσαι σφίγγει το στομάχι σου, Βιργινία.
1: Τι να πω, Άρη, δεν ξέρω. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι μια υπόθεση. Νομίζω δεν μπορείς να κάνεις σχόλιο για αυτή την υπόθεση.
0: Τι να πεις δηλαδή.
1: Μας δώσανε, λέει, άλλο παιδί από το μεευτήριο, έλεγε ο πατέρας.
0: Ήταν σατανισμένο.
1: Δεν ήταν δικό μας το παιδί, έκλαιγε όλη την ώρα.
0: Η Ιλουμινάτη, λέει, μας το
1: δώσανε. Ήταν σατανιασμένο. Δηλαδή, μιλάμε πιθανώς για ανθρώπους που είχαν σοβαρά, όχι ψυχολογικά όπως λέμε, θέματα ψυχιατρικά κανονικά.
0: Βρέθηκαν βέβαια και κάποια χάπια μέσα, κάτι τέτοια. Ναρκωτικές ουσίες.
1: Και μόλις, λέει, το σκοτώσαμε, λέει, μόλις το παιδί ηρέμησε, λέει, το σπίτι, άκου να δεις. Γιατί ένα παιδί, βρεφάκι, νεογέννητο, έκλαιγε όπως κλαίνε όλα τα βρεφάκια.
0: Είναι φυσικά σε εξέλιξη ακόμα η διαδικασία από την αστυνομία, γιατί είπαμε, τα παιδιά βρέθηκαν με αφροδίσια νοσήματα, υπάρχει μια άγγιος 15χρονη.
1: Βασικά πρέπει να δούνε ακριβώς μέσα στην οικογένεια τι και πώς είχαν εξελιχθεί οι σχέσεις τους, να το πω έτσι, γιατί είναι νωρίς ακόμα. Αν δεν πρόσεχαν τα παιδιά και τα παιδιά.
0: Λέει, βγαίναν έξω μόνα τους τα παιδιά. Μικρά παιδιά τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Ειλικρινά, είναι κάτι το οποίο δεν χωράει ο νους μας. Πραγματικά σφίγγεται το στομάχι σου με τέτοιες ειδήσεις.

0: Καλημέρα στο Βαγγέλη, καλημέρα στο Λευτέρη, καλημέρα και στον Λάζαρο. Να είστε καλά παιδιά, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλό μήνα πάνω απ' όλα. Σεπτέμβριος, μήνας death. Αλλά έρχεται και ο Οκτώβριος. Έρχεται και ο Νοέμβριος. Έρχεται και ο Δεκέμβριος. Οπότε όσοι θέλετε να προγραμματίσετε τα ταξίδια σας, μπορείτε από τώρα, διότι ποιος μας βοηθάει σε αυτό? Φυσικά, Greco Travel.
1: Ναι, γιατί το Greco Travel σχεδιάζει και ετοιμάζει πριν από εμάς για εμάς. Αυτή είναι η δουλειά τους. Και τα ετοιμάζουν όλα στην εντέλεια για να έχουμε την καλύτερη εμπειρία μας στις διακοπές.
0: Και την καλύτερη τιμή.
1: Και τις καλύτερες τιμές, αλλά και την καλύτερη εμπειρία. Δηλαδή, δεν πας απλά ένα ταξίδι και λες: «Ω, άργησα εδώ, δεν ήταν καλό το πρόγραμμα, ο ξεναγός που μου δώσανε έτσι». Αυτοί οι άνθρωποι εκεί τα έχουν όλα σωστά στην εντέλεια για να γυρίσεις και να πεις: «Τι ωραία που πέρασα». Χωρίς να έχεις να θυμηθείς κάτι αρνητικό από την οργάνωση, έτσι. Πάρα πολλές λοιπόν προτάσεις και για το φθινόπωρο και για την 28η από το Greco Travel, για να πας μια Ευρώπη, μια Πράγα, μια Βιέννη, για να πας Χριστούγεννα. Επίσης υπάρχουν έτοιμα πράγματα για τα Χριστούγεννα από τώρα, για να κλείσεις τις καλύτερες τιμές με τις καλύτερες
0: όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα.
1: Φυσικά και σε έως 12 άτοκες δόσεις. Greco Travel στο 2310-55-55-56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, γιατί μπορεί να θες να κάνεις το ταξίδι της ζωής σου αυτό το φθινόπωρο. Ωραία δεν είναι?
0: Greco Travel, που μας πάει μέχρι το τέλος του κόσμου.

0: Και επειδή είπαμε είναι η ώρα που τα πράγματα αλλάζουν στους δρόμους πολύ γρήγορα, έχει φορτώσει και αρκετά και το δίκτυο προς τα ανατολικά στην περιφερειακή. Παραμένει το ζήτημα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες και σταματήματα. Από εκεί και πέρα, μέχρι και τη Νεάπολη, πάμε με αρκετή κίνηση, ιδιαίτερη προσοχή. Μεγάλωσε το ζήτημα από την έξοδο των Πεύκων και μέχρι περίπου τις Οικές, και εκεί πάμε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Μετά ανοίγει λίγο και ξανακλίνει πριν από την έξοδο της Τριανδρίας και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, σημειωτών, χαμηλές ταχύτητες. Κατά τα άλλα το κέντρο είναι καλό, Εγνατία, Τσιμισκή, Λεωφόρου Νίκης. Λεωφόρου Νίκης, Θεοδωράκη, δεν έχουμε πρόβλημα. Πρόβλημα έχουμε στο κλασικά, στο φανάρι του Κορδελιού προς έξοδο πόλης. Είναι κλασική ώρα, παιδιά. Καλή υπομονή να ευχηθούμε σε όσους βρίσκεστε μέσα στα μάξη και ταλαιπωρήστε τούτη την ώρα. Όσοι μπορείτε να πάρετε το κέντρο, κάντε το.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι να χάσω το φως μου, μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά. Μέχρι το τέλος του κόσμου.
0: Κατά τα άλλα συνεχίζεται το θέμα με την κυρία Κρήτα.
2: Το θέμα με την κυρία Κρήτα θα λήξει αύριο.
0: Ναι, είναι, αλλά συνεχίζεται.
2: Είναι η πρώτη ψηφοφορία που θα γίνει στην Ολομέλεια της Βουλής για την Αντιπροεδρία από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, συνεχίζεται το θέμα. Τώρα θα έχουμε διάφορα μέτωπα από εδώ και πέρα, έτσι κι αλλιώς. Όχι ότι δεν τα είχαμε, αλλά θα ενταθούν τα μέτωπα αυτά. Δηλαδή, σιγά σιγά μπαίνει στο παιχνίδι περισσότερο και ο Αντώνης Σαμαράς. Είδαμε την προχθεσινή συνέντευξη του συμβούλου του κ. Τουτσία.
0: Είναι πλέον θέμα χρόνου, νομίζω.
2: Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ, είναι θέμα χρόνου. Στο μεταξύ, υπάρχουν πληροφορίες ότι το Μαξίμου πήρε και το πρώτο γκάλοπ μετά τις άδειες και τις καλοκαιρινές διακοπές, εν πάση περιπτώσει. Και δείχνει το Σαμαρά γύρω στο 4-4,5%.
0: Το θέμα είναι από πού παίρνει ο Σαμαράς.
2: Ναι, φυσικά αυτό είναι το θέμα.
0: Δηλαδή, έστω και μία-δύο μονάδες να κόψει η Νέα Δημοκρατία είναι.
2: Ναι,
0: ζήτημα.
2: Είναι ζήτημα, βέβαια. Όταν παλεύει τώρα για την αυτοδυναμία, τώρα λένε στις πρώτες κάλπες, στις πρώτες, στις δεύτερες, θα δείξει, θα φανεί. Το θέμα είναι ότι ξεκίνησε και επικοινωνιακά όλο αυτό το πράγμα να φαίνεται, η κόντρα. Μοιραία θα οδηγούμασταν εκεί, δεν γινόταν αλλιώς. Με την προχθεσινή συνέντευξη του συμβούλου του Αντώνη Σαμαρά. Πήρε σήκω στο γάντι ο Άδωνης ο Γεριάδης και λέει καλά, λέει ο Τούτσικης, ας πούμε ότι είναι Πασόκ με ολίγων από λαός, αφού ο Σαμαράς λέει μας έφερε στο κόμμα εμάς.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
2: Απ' την άλλη πλευρά έχει το Πασόκ εκεί στα δικά του.
0: Υπεραμείνει το Πασόκ πάντως της ψηφοφορίας για την κυρία Κρήτα.
2: Ναι, κοίταξε, το Πασόκ έχει υιοθετήσει μια τακτική εδώ και πολλούς μήνες με τον κύριο Ανδρουλάκη. Οτιδήποτε λέει η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, είμαστε απέναντι. Οκ, η αντιπολίτευση είναι, εγώ το καταλαβαίνω μέχρι ένα βαθμό. Το θέμα είναι ότι προφανώς έχει πέσει, έχει κάνει ένα τεράστιο στρατηγικό λάθος. Προσπαθεί να μετακινηθεί ή μετακινείται πιο αριστερά, αφήνοντας το χώρο του κέντρου πιο ελεύθερο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε νομίζω ότι εκεί θα έχουμε ένα μέτωπο Νέα Δημοκρατία Πασόκ για το κέντρο. Που είναι πολύ σημαντικό το κέντρο για τις εκλογικές μάχες.
0: Το κέντρο δίνει η κυβέρνηση πάντα.
2: Α, μπράβο. Θα έχουμε πολλά ωραία τώρα από
0: πάντως,
2: εδώ και πέρα.
0: Ο κύριος Τσουκαλάς εχθές στον Τάκη του Ζαχαρό υπεραμύθηκε ακόμα μια φορά της υπερψήφισης της υποψηφιότητας της κυρίας Ακρήτα. Για να ακούσουμε λίγο.
3: Θα ψηφίζατε την κυρία Ακρήτα.
4: Εμείς ψηφίζουμε την πρόταση όπου κάνει το κόμμα, όπου κατά την κοινοβουλευτική τάξη έχει το δικαίωμα να επιλέξει, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία το 2015 με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία
3: το 2019. Τότε.
4: Ναι, προφανώς. Μα και το ίδιο κάνουμε και τώρα. Άρα, ναι.
3: Αλλά τότε δεν ξέραμε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν γνωρίζαμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν αυτή η προσωπικότητα.
4: Το 2019, ξέρετε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε και τον εκπρόσωπο του κυρίου Βαρουφάκη.
3: Βεβαίως.
4: Την ίδια στιγμή που έλεγε ότι μας πάει στη Δραχμή ο Βαρουφάκης. Εγώ και εμείς το κάναμε. Εμείς τι λέμε, ψηφίζουμε πάντα σύμφωνα με την κοινωνική.
3: Άρα, αν κατεβάσει τον Πολάκη,
4: δεν ψηφίζουμε μόνο ακροδεξιούς και νεοναζί.
3: Τον Πολάκη θα τον ψηφίσετε.
4: Είναι ζήτημα που επιλέγει το κόμμα.
3: Αυτό λέω. Αν επιλέξει τον Πολάκη, θα τον ψηφίσετε.
4: Απαντάω πολύ απλά. Θα ψηφίσαμε οποιονδήποτε θα πρότεινε το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ακόμα και.
4: Εφόσον είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, όπως είναι και η Νέα Δημοκρατία.
3: Κοινοβουλευτικό κόμμα ήταν και η Χρυσή Αυγή. Δεν θα τους ψηφίσατε, υποθέτω.
4: Αν ψηφίσαμε
3: όμως,
4: για παράδειγμα, τον κύριο Κυριαζίδη, που έχει πει τα μύρια όσα. Έτσι, δεν είναι αυτό.
3: Ακροαριστερούς θα ψηφίζατε.
4: Τι σημαίνει ακροαριστερός?
3: Νοσταλγό του Στάλιν θα ψηφίζατε.
4: Ο ακροαριστερός, ο οποίος δεν αναγνωρίζει το πολίτευμα, μπορεί να μην το ψηφίσαμε. Έχουμε κάποιον που δεν αναγνωρίζει το πολίτευμα?
3: Δεν το ξέρω, εσείς θα μου πείτε.

0: Τυχιόμαστε τώρα, ξέρετε.
1: Γιατί με ζορίζεις πρωί-πρωί. Ο Βενιέρης μου τα κάνει συνήθως αυτά.
0: Ναι, τώρα τι να κάνουμε.
1: Εγώ θα διαφωνήσω με τον κύριο Τσουκάλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν προτείνεις κάποιον για την αντιπροεδρία της Βουλής, που είναι ένα πολύ σημαντικό κοινοβουλευτικό αξίωμα, πρέπει ο ίδιος να έχει και το κατάλληλο ηθικό και πολιτικό παράστημα, έτσι.
0: Φυσικά, εννοείται. Και όταν είπε οποιοδήποτε κοινοβουλευτικό κόμμα. Το ρώτησε ο Τάκης Ζάχαρος. Και η Χρυσή Αυγή κοινοβουλευτικό κόμμα ήταν.
1: Όχι, το είχε διευκρινίσει αυτό νωρίτερα στις ατάκες του, ότι δεν θα ψηφίσουμε, ας πούμε.
0: Ακροδεξιούς.
1: Okay. Δεν με πειράζει εμένα αυτό. Το καταλαβαίνω. Είναι αυτονόητο για όλα τα κόμματα αυτό πλέον. Τελείωσε. Έχει κλείσει αυτό. Το θέμα είναι ότι αν εγώ προτείνω κάποιον ο οποίος είναι Πολάκης, ας πούμε, να το πω έτσι. Όχι, δεν έχει το ηθικό και το πολιτικό ανάστημα να γίνει αντιπρόεδρος της Βουλής.
0: Μα θα μαλώνει
1: όταν
0: κάθε
1: έχει βρήσει, έχει ιδεολογήσει, έχει σπείρει τοξικότητα, έχει στοχοποιήσει.
0: Τώρα φαντάζεσαι να ξαναγίνει
1: ο
0: πρόεδρος.
1: Ο άνθρωπος στη θέση.
0: Ναι, να ξαναπροταθεί για πρόεδρος, λέμε τώρα που δεν γίνεται, αλλά για πρόεδρος Βουλής Κωνσταντοπούλου. Δεν θα την ψηφίσεις.
1: Ναι, εγώ το έλεγα μόλις ξεκίνησε η κόντρα αυτή για την Ακρίτα, ότι προφανώς η Νέα Δημοκρατία, επειδή είχε κάνει τότε, είχε ψηφίσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, καλή την πίστη, δεν την ξέρανε προφανώς.
0: Μα μετά τα έβγαλε όλα.
1: Μετά φυσάει και το γιαούρτι τώρα.
0: Έτσι ακριβώς.

0: Καλά, Τάκη, τώρα αυτό που μας έστειλες απέναντι από τον ΟΣΕ, ειδικά τι γίνεται, ειδικά εκεί στο παρκάκι, που κάθονται όλοι στο παρκάκι και μετά είναι χωματεροί, γιατί είναι όλοι μετανάστες, λαθρομετανάστες, δεν ξέρω τι είναι. Ωραία. Είναι άνθρωποι πολλών εθνικοτήτων εκεί που κάθονται και περιμένουν προφανώς για κάποιο μεροκάματο ή μαζεύονται κιόλας. Και το πάρκο εκεί πέρα στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού είναι χωματερή κάθε απόγευμα. Το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή.
1: Ναι, βασικά η φωτογραφία όμως είναι φοβερή που μας έχει στείλει. Ναι. Έτσι. Άνθρωποι που κοιμούνται στα παγκάκια και κάτω και βγάζουν όλη τη νύχτα εκεί.
0: Ναι, όλη τη νύχτα εκεί. Και δεν τους κουνάει κανένας. Δεν πρέπει κάποιος να πάει εκεί και να κάνει κάτι.
1: Χαρτόνια απλωμένα κάτω. Βρωμιά.
0: Δεν μπορεί να γίνεται άβατο μια περιοχή. Δεν μπορεί να γίνεται άβατο μια περιοχή. Εκ των πραγμάτων. Να πηγαίνουμε τώρα και να φοβόμαστε να περάσει εμένα ο γιος μου από το σταθμό. Που έχει και στάση μετρό, έτσι. Απέναντι είναι η στάση του μετρό. Μην τρελαθούμε τελείως τώρα.

Ναι, τους μαζεύουν και μετά ξανάρχονται. Και τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να τους αφήσουμε? Κάθε μέρα τους μαζεύουν. Δεν κατάλαβα. Ειλικρινά δεν κατάλαβα. Είναι κεντρικότατο σημείο. Επαναλαμβάνω, είναι το ξεκίνημα της γραμμής του μετρό. Σιδηροδρομικός σταθμός. Πάνε χιλιάδες κόσμο εκεί, είτε για το μετρό, είτε για το σιδηροδρομικό σταθμό. Και το πάρκο είναι χωματερή. Είναι κημητήριο, κάθε κοιμούνται εκεί πέρα. Όποιος θέλει, ξαπλώνει, την πέφτει πάνω στα χόρτα, καπνίζουν, πετάνε τσιγάρα. Τους μαζεύουν, ναι. Και μετά την άλλη μέρα πάλι το ίδιο.

Όσοι βρίσκεστε στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου, να ξέρετε, όσα σπίτια βρίσκεστε στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου από το ύψος της Παλαμά έως και μετά την Τραπεζούντος, επαναλαμβάνω, από το ύψος της Παλαμά έως και την Τραπεζούντος, από τις 8 μέχρι και τις 2.30 θα είστε χωρίς ρεύμα. Έχετε το νου σας, σε λίγο δηλαδή, μέχρι και τις 2.30 θα έχετε ρεύμα.

0: Συνέχεια χρηστικών ειδήσεων πριν το δελτίο, Εύα.
1: Ναι, βεβαίως. Γιατί πέρα από την διακοπή ηλεκτροδότησης που θα έχουμε σήμερα προγραμματισμένη από τις 8 μέχρι τις 2.30 στο ασβεστοχώρι, το οποίο προείπες και πολύ καλά έκανες, να πούμε ότι θα έχουμε νυχτερινές εργασίες ξανά σήμερα. Είχαμε και χθες και σήμερα στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, είναι η πρώην Λαγκαδά. Το πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων, είναι από τις 8 το βραδάκι μέχρι περίπου 5 με 6 το πρωί της επόμενης ημέρας, αύριο δηλαδή, ανάλογα και με το πώς θα πάνε οι καιρικές συνθήκες, γιατί αύριο περιμένουμε και κάποιες βροχούλες στην Θεσσαλονίκη.
0: Στα ορεινά λέει, αλλά μπορεί να μας πιάσει και εμάς.
1: Μπορεί να μας πιάσει και εμάς, ναι, δεν είναι σαφές ακόμα. Θα ξέρουμε προς το τέλος της ημέρας πώς θα πάνε τα καιρικά μας. Και να προσθέσω σε αυτό ότι θα έχουμε και εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στιθέων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πάλι από τις 8 το βράδυ σήμερα μέχρι και την δύση του ηλίου, λέει, καμιά μια μισή ωρίτσα δηλαδή υπολογίζω το πολύ. Και αυτά θα συνεχιστούν μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.
0: Ευτυχώς είναι απογευματινές ώρες και δεν είναι πρωινές.
1: Είναι απογευματινές ώρες προφανώς για τεχνικούς λόγους, γιατί νομίζω ότι στη ζέστη δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα έργα. Μάλιστα. Θα είναι όμως κάθε βράδυ, θα τοποθετούν στη θέα, οπότε θα πρέπει να έχουν το νου τους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τίποτα.
0: Σας αφήνουμε με τα γνωστά προβλήματα στους δρόμους. Περιφερειακή ανηφόρα Αγίου Παύλου πριν την Τριανδρία μέχρι περίπου και μετά τις Σικές, πάτε με χαμηλές ταχύτητες, είστε σταματημένοι. Αρκετά μεγάλο το ζήτημα εκεί πέρα. Στο μέτωπο προς τα δυτικά, στο μέτωπο τώρα προς τα ανατολικά, από την ανηφόρα της Νεάπολης μέχρι και τις Σικές επίσης πάμε με χαμηλές ταχύτητες. Ανοίγει μετά λίγο πριν τις Σικές και ξανακλίνει η κίνησή μας πριν την Τριανδρία και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Κεντρική δρόμη της πόλης, Εγνατία, Τσιμισκή, Λεωφόρου Νίκης, Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη δεν έχουν ζητήματα. Φανάρι Κορδελιού, εσωτερική περιφερειακή. Και με αυτά σας χαιρετάμε. Καλό πρωινό. Ακολουθεί Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση. Εμείς και πάλι αύριο πρωί είναι, θα περάσει στις 6. Να είστε καλά, τα σέβη μου.

0: στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Πάνω από ένα στους 5 επώνυμους κωδικούς που εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης τιμών σπάει το φράγμα του 10%, ενώ 76 εμφανίζουν τελική μείωση τουλάχιστον 15%, 40 τουλάχιστον 20% και 11 φτάνουν ή ξεπερνούν το 30% της μείωσης. Από χθες το βάρος πέρασε στις μειώσεις στο ράφι, με την επίσημη καταμέτρηση να ξεπερνά τους 1.740 κωδικούς και την πρωτοβουλία να συνεχίζεται έως το τέλος Δεκεμβρίου, με τους ίδιους ή ακόμη και νέους κωδικούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο γεωταχή αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τραυματίστηκαν θανάσιμα ένας 59χρονος άνδρας, μια 27χρονη γυναίκα και ακόμη μια γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά. Νέο συγκοινωνιακός χάρτης στην Καλαμαριά από σήμερα. Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Σεπτεμβρίου ο νέος σχεδιασμός των λεωφοριακών γραμμών στην Καλαμαριά, με στόχο την καλύτερη σύνδεση των περιοχών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης με το μετρό. Οι αλλαγές συνδέονται με τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά και περιλαμβάνουν νέες γραμμές και ενισχυμένες συνδέσεις με τους σταθμούς Μίκρα και Νέα Ελβετία. Στο επίκεντρο είναι η 20η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πόλη μπαίνει πλέον σε ρυθμούς ΔΕΘ, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλκιδική σήμερα αναμένεται να προχωρήσει η υπογραφή της σύμβασης για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στην Ολυμπιάδα. Ένα έργο που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντικό για την προστασία της περιοχής. Προγραμματισμένη διακοπή της ηλεκτροδότησης έχουμε για σήμερα από τις 8 μέχρι τις 2:30 στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου. Νυχτερινές εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά θα πραγματοποιήσει υπό διεύθυνση τεχνικών έργων από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Όπως επίσης έχουμε εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στιθέων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών από σήμερα έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, από τις 8:30 το βράδυ μέχρι και τη δύση του ηλίου. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα, η Ελλάδα πήρε το θρίλερ στο T-Center κερδίζοντας 108-106 την Ισπανία. Έτσι έφτασε στο 4-4 νίκες ήττες και ελπίζει βάσιμα σε πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ το 2027. Η χώρα μας παίζει στις 26-11 με τη Γεωργία εντός έδρας και στις 29-11 με την Ισπανία εκτός έδρας. Ακολουθούν το μάτς στην Ουκρανία στις 26 Δευτέρου εντός και με τη Γεωργία εκτός την 1η Μαρτίου.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Καλοκαιρινός παραμένει ο καιρός και σήμερα, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας που θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτριοι. Στην Κατερίνη η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, στον Πολύγυρο 28 και το Κιλκί στους 34. Στα Γενιτσά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Βέρεια και στις Σέρες τους 32 και 33 βαθμούς αντιστοίχως. Στα Γρεβενά σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32. Βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Επόμενη ενημέρωση μαζί σε μία ώρα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Κοίταξε, ας σου πω τώρα, έτσι όπως είναι στο ύψος του κόμου Τριανδρίας η περιφερειακή, μέχρι που μπορείς άνετα να βγεις από το αυτοκίνητο για να χορέψεις, Ace of Base. Βέβαια μόνον εκεί συμβαίνει, οι υπόλοιποι δεν μπορείτε να χορέψετε, πρέπει να κινήσετε. Αλλά στο σημείο αυτό έχουμε σταμάτα ξεκίνα. Οπότε αν έχεις τον ρυθμό μέσα σου, όπως τον είχε χθες η Εθνική στο μπάσκετ, εκτόνωσέ τον.

αρχές Γενάρη, για να με δώσουν στην κοινωνία 9 Σεπτέμβρη. Όλα είναι μελετημένα. Συννεφιά θα έχουμε στην διάρκεια της ημέρας, αρχικά τουλάχιστον, μετά θα έχουμε ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι, 3 τα μποφοράκια, υγρασία 40 έως 60%. Η θερμοκρασία τώρα το πρωί 23, 24, 25, δροσούλα, μια χαρά. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε, θα σας έλεγα γιατί δεν έχουμε. Πλέον μπαίνουμε, λέω, στα βαθιά. Ήδη η πολιτική αντιπαράθεση ανεβαίνει, δεν κοκκίνησε ακόμη, αλλά σιγά σιγά κλιμακώνεται. Και μάλιστα με δεδομένο ότι έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού εδώ στην έκθεση, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ακονίζουν μαχαίρια. Πω ρε φίλε, πολεμικό κλίμα πρωί πρωί. Λοιπόν, από πού θα ξεκινήσω? Παρακολουθώ με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την αντιπαράθεση ανάμεσα στην στην κυβέρνηση και σε προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία, πρόσωπα τα οποία κατηγορούν την κυβέρνηση, μεταξύ αυτών εκπρόσωπος του Αντώνη Σαμαρά, γιατί λέει στην κυβέρνηση υπάρχει έντονο στοιχείο Πασόκ και Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Τι λες ρε φίλε, τόσο μεγάλο κακό, τόση τραγωδία. Κατηγορείται από κάποιους ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ότι στις τάξεις τους ενετάχθησαν στελέχη προερχόμενα από το Πασόκ και τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Έγκλημα πολιτικό, λένε άλλοι. Μάλιστα διέρευσε και διαρρέεται από το περιβάλλον Σαμαρά μέσω συνεργατών. Θα σας δώσω και κάτι το οποίο έμαθα χθες που είναι πολύ δυνατό νέο. Τέτοια θα μαθαίνετε εδώ. Διέρευσε λοιπόν από το περιβάλλον και διαρρέεται Σαμαρά ότι ο Σαμαράς και οι συνεργάτες του οργώνουν την Ελλάδα για να μπουν δυναμικά στο προεκλογικό παιχνίδι και να έχουν ένα καλό συμπαθητικό αποτέλεσμα εκλογικό. Με σκοπό, άκου να δεις τώρα, πρόσεξε. Με στόχο, διαβάζω, ακόμη και συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία αν χρειαστεί, σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό δηλαδή, αρκεί όμως, λένε τα ίδια αυτά στελέχη, να μην είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ή πρωθυπουργός της χώρας ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Άκου σκεπτικό. Λένε κάποιοι ότι εμείς θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά εμείς θα ορίσουμε ποιος θα είναι ο πρόεδρος αυτού του κόμματος και πρωθυπουργός της χώρας. Τέτοιος μεγαλοειδατισμός. Από μόνο του αυτό είναι αστήρικτο, αλλά θα σας δώσω και μια παράμετρο περαιτέρω. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, καλός, κακός, δεν είναι κάτι το οποίο εγώ επιβάλλω, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις και παρερμηνίες, καλός ή κακός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι με διαφορά μπροστά από όλους τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Με πολύ μεγάλη διαφορά. Μάλιστα θεωρείται και το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων. Και έρχονται μικρότερα κόμματα, για παράδειγμα σχήματα ή δυνάμει κόμματα, όπως αυτό του Αντώνη Σαμαρά,
να πούνε στη Νέα Δημοκρατία ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς αν μας εκλέξει ο ελληνικός λαός, δεν θα λέγαμε όχι σε στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί να μην είναι πρόεδρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κόμμα ή πρωθυπουργός στη χώρα. Ρε, χαλαρώστε λίγο τα προσωπικά μίση και πάθη, κρατήστε τα για τις φαμίλιες σας. Αν δεν γουστάρει ο Αντώνης Σαμαράς το Μητσοτάκη, καλά κάνει και το γουστάρει, δικαίωμά του είναι, ας το κρατήσει για το σπίτι του. Εδώ πολιτικά πρέπει κάποιος να τοποθετείται στα θέματα, δηλαδή για τον Σαμαρά ή για κάποιους. Η Νέα Δημοκρατία είναι καλή χωρίς το Μητσοτάκη, είναι κακή με το Μητσοτάκη. Πάτε καλά, ρε. Είστε πολιτικοί δηλαδή με ορθολογισμό. Ή δεν γουστάρεις το πρόγραμμα του κόμματος, την ιδεολογία του κόμματος, την πορεία του κόμματος. Ή τη γουστάρεις. Δεν έχουμε ούτε φεουδαρχία στη χώρα μας.

Δεν προκύπτει δηλαδή. Ακούω, μου λένε ότι αναπτύσσεται ένα ιδιαίτερο φλερτ σε χαμηλότερα κλιμάκια, δεν ξέρω αν έχει φτάσει στην κορύφωσή του, ανάμεσα στο κόμμα της Λατινοπούλου και σε αυτά που έχει στο μυαλό του ο Σαμαράς. Ότι δηλαδή κάπου στο βάθος και όχι πολύ μακριά, κάπου στο βάθος και όχι πολύ μακριά, να βρουν κοινό βηματισμό. Να είναι κάτι σαν, ρε παιδί μου, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του κόμματος. Να αθροίσουν δυνάμεις. Γιατί επικοινωνιακά αυτό μπορεί να τους βγει περισσότερο. Αυτά είναι τα νέα από εκείνο το στρατόπεδο. Θα μου πείτε, τόσο μεγάλη πρεμούρα για τον Αντώνη και την Αφροδίτη? Όχι. Αλλά στο βαθμό που ό,τι συμβαίνει εκεί μπορεί να επηρεάσει την αυτοδυναμία ή την μη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, έχουν ενδιαφέρον εκεί οι εξελίξεις. Πάμε με αχά. The 1985.

Μεγάλο τραγούδι, ωραίο τραγούδι αφιερωμένο στις γυναίκες της ζωής μου, στις ακροάτριές μου. Στις πιστές αλλά και άπιστες ακροάτριες.

0: Πες τα ρε Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Ζωή, παρόλο που είναι γενικώς πολύ ενημερωμένη, καταρτισμένη και όλα αυτά τα συναφή, γιατί εδώ είμαστε ακριβοδίκαιοι, μπορεί να είναι ό,τι χειρότερο στη συμπεριφορά της, κοινοβουλευτικά, πολιτικά, δημόσια, αλλά και κατάρτιση έχει και ενημέρωση έχει. Εδώ ήταν απέναντι σε δύο συναδέλφους, οι οποίοι όμως μάλλον δεν είναι καλά ενημερωμένοι. Η Κωνσταντοπούλου καταδικάζει Ισραήλ.
1: Ελλάδα-Ισραήλ σήμερα υπογράφουν την ασπίδα του Αχιλλέα.
2: Ντροπή η ελληνική κυβέρνηση να σέρνει την χώρα μας σε συμμαχίες με κράτη τα οποία διαπράττουν διεθνή εγκλήματα. Εμείς είμαστε απολύτως απέναντι στις συμπράξεις με το κράτος του Ισραήλ και αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον εβραϊκό λαό, ένα μεγάλο μέρος του οποίου αντιτίθεται στην πολιτική του Νετανιάχου. Αυτή τη στιγμή το κράτος του Ισραήλ και η κυβέρνηση Νετανιάχου διαπράττουν διεθνή εγκλήματα. Ο ίδιος ο Νετανιάχου είναι καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για διεθνή εγκλήματα. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, στο οποίο η Ελλάδα κάνει αναφορά, έχει καταδικάσει το Ισραήλ για παράνομη κατοχή, και αυτό είναι ένα τεράστιο.

0: Τεράστιο όπλο στα χέρια και της Ελλάδας και της Κύπρου που δεν το αξιοποιούμε. Άσο. Έχει τεράστια ευθύνη και η κυπριακή κυβέρνηση για αυτή τη σύμπραξη με το Ισραήλ. Εμείς είμαστε απολύτως αντίθετοι σε αυτό.
1: Βρεμπίκι τζαπάν σου λέω, κυρία Κωνσταντοπούλου μου. Θα σου στείλω και μήνυμα. Δεν καταδικάστηκε ποτέ το Ισραήλ από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Μάρτι και Μάη του 2024 κάτι συστάσεις έγιναν και δεν αναγνώρισε καμία γενοκτονία των Παλαιστινίων το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εκτός από εκείνους οι οποίοι δεν τα γνωρίζουν, υπάρχουν και κάποιοι οποίοι τα γνωρίζουν. Μάθετε να απευθύνεστε σε εκείνους οι οποίοι τα γνωρίζουν. Χωρίς να συνιστά άλοθη για τα εγκλήματα που γίνονται στην Παλαιστίνη. Απλά για την αποκατάσταση της αλήθειας. Γιατί είμαστε και μερικοί μαζόχες οι οποίοι αυτό το επάγγελμα θέλουμε να το τιμούμε. Θέλουμε στην κηδεία μας να μην έρθει πολλοί κόσμος. Γιατί έλεγαν οι παλιότεροι ότι καλός δημοσιογράφος είναι εκείνος του οποίου την κηδεία

να σου και η μεγάλη στιγμή για πολλές πολλούς. Και στις μεγάλες στιγμές λαμβάνονται οι κρίσιμες και μεγάλες αποφάσεις. Γίνονται οι μεγάλες επιλογές. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη με πρωτοποριακά προπτυχιακά προγράμματα. Με τη σφραγίδα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και τη συνεργασία του κορυφαίου Αμερικανικού Iowa State University, το AFS University ανοίγει νέους επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς ορίζοντες στον δυναμικά αναπτυσσόμενο αγροδιατροφικό τομέα. Επίλεξε AFS University και μπες στο δρόμο για την κορυφή. Χθες είχαμε, ήταν καλεσμένος ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς, ο υπουργός εκεί στην ΕΡΤ, και είχαμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε και να συζητήσουμε για τις προτεραιότητες, και του έβαλα το μεγάλο ζήτημα του αναδασμού, της μεγάλης αλλαγής που χρειάζεται η χώρα μας στον αγροτικό της τομέα, για να μην έχουμε κάθε χρόνο τις ίδιες συζητήσεις και τα ίδια ανούσια επιχειρήματα τα οποία έχουν παρονομαστεί τις επιδοτήσεις και μόνο. Και μου είπε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, δεν ξέρω αν θα γίνουν πράξη, για το πώς και τι θα πρέπει να αλλάξει τη χώρα μας για να δούμε τελικά ποιος είναι πραγματικά αγρότης, γεωργός, και να πρημοδοτείται στα επενδυτικά του σχέδια, κυρίως σε εκείνα, και όχι με επιδοτήσεις στην παραγωγή. Big in Japan. Big in Japan. Japan, Ιαπωνία, τιμόμενη χώρα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περίπτερο 16 στάντε να θα είναι ο στάτους, και θα περιμένουμε όλες και όλους εσάς σε έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο, γιατί και φέτος επιλέξαμε την Valiscom για να μας τον φροντίσει τον χώρο. Να το κάνετε και εσείς οι οποίοι έχετε μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις και χρειάζεστε ένα ωραίο σκηνικό, μια ωραία εμφάνιση, μια ωραία παρουσίαση. Μπείτε στο www.valiscom.gr να δείτε πόσα πράγματα μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι και για την δική σας επιχείρηση. Εθνικάρα λέμε, ρε φίλε, εντάξει, δεν είμαστε τώρα από τα, πώς το λέμε, από τον Αδύρ στο Ζενίθ και αντίστροφα. Η ομάδα δεν είναι καλή, δεν έχουμε καλή ομάδα. Απλά εχθές έπαιξε πάρα πολύ καλά και πολύ καλά έκανε. Κατατρόπωσε τους Ισπανούς, έκανε τη μεγάλη υπέρβαση. Αλλά πρέπει να κερδίσουμε τουλάχιστον τα 3 από τα 4 επόμενα παιχνίδια. Αν και χάσουμε ένα, θα πρέπει να βοηθήσουν τα άλλα αποτελέσματα ώστε να είμαστε το 2027 παρόντες. Για να είμαστε παρόντες. Το δύσκολο είναι με την Ισπανία, μέσα στην Ισπανία. Πρέπει να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα. Τάουρους.

0: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Κοντίτο, εξαιρετικά προϊόντα. Τον Ταύρο από τα Γέρατα. Βρέθηκα σε ένα ταξίδι στην Ισπανία πριν πάρα πολλά χρόνια. Με ακούει τώρα και ο φίλος μου ο Ζήσης. Εκεί γνωριστήκαμε τον Ζήση, τον Ιωακίμοβιτς. Ρε Ζήση, αν ακούς, στείλε και ένα μήνυμα, ρε φίλε. Θυμάσαι που πιάσαμε τον Ταύρο από τα Γέρατα. Μεταξύ άλλων, μας πήγαν και σε Βίλη, που ήταν, αν θυμάμαι καλά, σε μια αρένα όπου είχε ταυρομαχίες για τους τουρίστες. Μιλιούνια οι τουρίστες, πούλμαν αυτά, καμήλες, ελέφαντες, δεινόσαυροι, με ό,τι μεταγωγικό μέσον ο καθένας μεταφορικό. Πω, αποτρόπαιο θέαμα. Μάθαμε μετά τους ναρκώνουν αυτούς τους ταύρους, δηλαδή... Τους βάζουν μέσα ναρκωμένους για να είναι και εύκολοι αντίπαλοι. Σκότωσαν έναν, σκότωσαν δύο, δεν άντεξαν. Σηκώθηκα, έφυγα, δεν με πιάσε η οικολογική μου συνείδηση. Ναι, δεν ξέρω, ακόμη νομίζω γίνονται ακόμη τα βρωμαχίες, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, να αφήσω λίγο τις βρωμαχίες. Ζήση, θυμάσαι ρε. Στείλε μήνυμα σε εδώ, μ' ακούς. Βέβαια τώρα τρέχει και δεν φτάνει, γιατί επάνω είναι κλιμάκια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, χαμός. Για να δουν λίγο τι θα κάνουν στη Βόρεια Ελλάδα, λέει, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα το παπατζιλίκι πιάνει πιο εύκολα. Αυτό δεν περιποιεί τιμή για μας τους Βόρειους, έτσι, δηλαδή δεν είναι και πολύ τιμητικό να μας περνάνε διάφοροι παπατζίδες για εύκολη λία και να πουλάει ο καθένας εύκολα το παραμύθι του, αλλά από ό,τι φαίνεται πιάνει. Όπως έλεγε η Δημαρέας της προάλλες, είναι η ανθρωπογεωγραφία.

0: Ο φίλος μου ο πρίγκιπας ο Πέτρος Γερουλάνος. Απευθυνόμενος στον Μαρινάκη λέει πολλές μπαρούφες, λέει ο Μαρινάκης, λέει ο Γερουλάνος για το Μαρινάκη.
1: Είστε τελικά πράσινο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Εμείς. Πείτε μου ένα στοιχείο για να το συζητήσουμε σοβαρά αυτό το θέμα.
1: Σήμερα, ότι είστε στο κίνημα δεν πληρώνω πλέον, φύγατε από το κίνημα που ήταν.
2: Ναι, αυτό το άκουσα και εγώ. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος τι εννοούσε ο κύριος Μαρινάκης, αλλά πολύ συχνά ο κύριος Μαρινάκης
1: εστιάζει
2: στην ΑΤΑΚΑ και δεν κοιτάζει την ουσία των πραγμάτων. Τώρα, κυρία Κρήτα, πραγματικά τώρα, κύριε Ελευθερόγλου, δεν ξέρω πολλές ελληνικές οικογένειες που δεν κοιμούνται το βράδυ επειδή αναρωτιούνται τι θα ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ σε μια εκλογή αντιπροέδρου της Βουλής. Ξέρω όμως πολλές που ανησυχούν για το πώς θα βγάλουν το μήνα. Λοιπόν, μην γυρνάμε τη συζήτηση εκεί που τη θέλει ο κύριος Μαρινάκης.
1: Γιατί σας κατηγορεί πράσινο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Καλά, κάτι θα πρέπει να πει ο κύριος Μαρινάκης κάθε εβδομάδα. Τώρα για κάθε παρούφα που θα λέει θα πρέπει και εμείς να καθόμαστε να απαντάμε.
1: Όχι. Δεν μένει κανείς ξύπνιος αν θα ψηφίσετε την κυρία Κρήτα.
2: Έχει μια δουλειά να κάνει,
1: αλλά σηματοδοτεί κεντρώ επιλογή του ΠΑΣΟΚ.
2: Μια δουλειά να επιμείνουμε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και για τη σοβαρότητα με την οποία.
0: Ας το πρόγραμμα, έχεις δίκιο πρίγκιπε, λέει για κάθε παρούφα. Τώρα βέβαια μεταξύ μας, επειδή ο Παύλος ο Γερουλάνος είναι μια σοβαρή περίπτωση. Τι να κάνει, είναι αναγκασμένος τώρα να στηρίξει μια επιλογή του Ανδρουλάκη, η οποία είναι από μόνη της αστήριχτη. Δηλαδή, το κόμμα το οποίο δήλωσε παρόν όταν είχαν την εκλογή Στουρνάρα, πάει και λέει ναι στην Έλενα Ακρίτα, η οποία υβρίζει τους πάντες πατόκορφα, η οποία ανήκει σε εκεί την κατηγορία των πολιτών οι οποίοι με τοξικότητα πορεύονται, λέμε τώρα, και βιοπορίζονται. Είναι δυνατόν το ΠΑΣΟΚ να στηρίζει μια τέτοια επιλογή? Την Έλενα Ακρίτα. Και εσείς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχατε κανένα πιο σοβαρό, πιο μετριοπαθή να προτείνετε για την αντιπροεδρία της Βουλής? Θα είναι η Ακρίτα εκεί πάνω να ρυθμίζει την κυκλοφορία?

Τυχαία το τραγούδι The Snake, το φίδι. Στα μηνύματα που δέχομαι, ένας μεγάλος αριθμός ακροατριών και ακροατών αναφέρεστε στις μουσικές μας επιλογές. Ωραία, αν θα με διώξουν εδώ από τον στάτου, DJ θα γίνω. Όνειρό μου πάνω εκεί όπου ήταν οι εγκαταστάσεις της δημοτικής τηλεόρασης και έφυγε στο κτίριο της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών εκεί πάνω στη βεράντα. Είναι μια κλαμπάρα και εγώ θα παίζω μουσική με θέα το θερμαϊκό.

και να με διώξετε δημαρές, εγώ δουλειά έχω, κοπέλα μου. Θα είμαι DJ's σε μπιτσόμπαρα με κάτι βραζιλιάνες και τα λοιπά. Άρα φίλε, ποιος με διάνει, ποιος είμαι ο παιδιά με κοροϊδεύουν εδώ μέσα. Βρε φέρε μου εσένα εδώ μέσα βραζιλιάνες, θα σου πω εγώ. Θα με κυνηγάνε. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε με αφορμή εδώ το μήνυμα της Μαριό στα σχολεία. Μπορεί να μην άνοιξαν οι εκπαιδευτικοί, όμως είναι στις επάλξεις. Γεια σου φιλιό, γεια σου Κυριακή, γεια σου Άκη, καλώς τη Σόνια. Γεια σου Θωμαή, γεια σου Αρετή, γεια σου Γιώργη. Λάζαρε καλημέρα. Χριστόφορε καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Πέτρο. Ιορδανίδη που είσαι ρε, χάθηκες. Παρεξηγιάρης είσαι.

Γεια σου Νικόλα. Ο Νίκος λέει έπαιζα χρόνια μουσική σε κλαμπ, σε συγχαίρω. Είμαι ακροατής κυρίως για τις μουσικές επιλογές μου ρε Νικόλα. Αυτά που λέω

Ωραίο ρε φίλε, ρε Δημήτρη. Ποιος είσαι, γιος του Βελόπουλου ή πατέρας του Βενιέρη? Ωραίο ρε φίλε. Είμαι και γιος του Βελόπουλου Ιωσήφ και πατέρας του Βενιέρη, του Άγγελου και του Αλέξανδρου. Ωραίο Δημήτρη, δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι.

20 που τελειώνουν τα μισθά, μπορούμε να είμαστε σε καλή διάθεση, καλό mood και καλό ρυθμό. Να, κάπως έτσι. I am the God of hellfire and I bring you

0: Για να ρίξω μια ματιά τι γίνεται εκεί πάνω στα περιφερειακά μονοπάτια. Ό,τι σώσουμε. Έχουμε λοιπόν θεματάκια, καθυστερήσεις. Προσέξτε τώρα, για να μην κουράζουμε και εμείς. Είναι αναμενόμενο αυτή η εβδομάδα θα είναι αρκετά δύσκολη στο πήγαινε, αλλά στην περιφερειακή αυτή την ώρα έχουμε σε δύο διαφορετικά σημεία της μεγάλες καθυστερήσεις, στο ύψος Τριανδρίας και δυτικά και ανατολικά, στο ύψος διασταύρωση για Πεύκα, κυρίως προς ανατολικά έχουμε πρόβλημα. Πρόβλημα έχουμε και στην Λαγκαδά, και στη Λαγκαδά. Οπότε χρειάζεται υπομονή. Και κάτω εκεί χαμηλά στο φανάρι του Κορδελιού στην περιφερειακή, στο ύψος Φιλίππου. Γεια σου ρε Νικόλα Παρασίδη, καλημέρα, λέει, καθοδόν προς Φλόρινα, σας ακούω. Να μας ακούς. Γεια σου ρε Παρασκευή, Παρασκευή Βούλα. Λοιπόν, έχουμε και άλλα πραγματάκια και έχουμε και ενδιαφέροντα πραγματάκια. Επειδή αναφέρθηκα νωρίτερα στο Γερουλάνο και σε αυτό το unfair, κατά ταπεινή μου άποψη και άποψη πολλών, να ψηφίσει το Πασόκ την Ακρίτα, ακούστε τι λέει ο εκπρόσωπος Κώστας Τσουκαλάς.
1: Γιατί θα ψηφίζατε την κυρία Ακρίτα?
2: Εμείς ψηφίζουμε την πρόταση όπου κάνει το κόμμα, όπου κατά την κοινοβουλευτική τάξη έχει το δικαίωμα να επιλέξει, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία το 2015 με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία
1: το 2019. Εσείς το ίδιο κάνατε τότε.
2: Ναι, προφανώς. Μα και το ίδιο κάνουμε και τώρα. Άρα, ναι.
1: Αλλά τότε δεν ξέραμε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν γνωρίζαμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν αυτή η
2: προσωπική. Το 2019, ξέρετε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε και τον πρόσωπο του κυρίου Βαρουφάκη.
1: Βεβαίως.
2: Την ίδια στιγμή που έλεγε ότι μας πάει στη δραχμή ο Βαρουφάκης. Εγώ και εμείς το κάναμε. Εμείς τι λέμε, ψηφίζουμε πάντα σύμφωνα με την κοινωνική.
1: Άρα, αν κατεβάσει τον Μπολάκη,
2: δεν
1: θα τον ψηφίσετε.
2: Ψηφίζουμε μόνο ακροδεξιούς και νεοναζί.
1: Τον Μπολάκη θα τον ψηφίσετε?
2: Είναι ζήτημα που επιλέγει το κόμμα.
1: Αυτό αν λέω. Ρωτάτε, αν επιλέξει τον Μπολάκη, θα τον ψηφίσετε.
2: Απαντάω πολύ απλά. Θα ψηφίσαμε οποιονδήποτε θα πρότεινε το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακόμα και.
2: Εφόσον είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, όπως είναι και η Νέα Δημοκρατία.
1: Κοινοβουλευτικό κόμμα ήταν και η Χρυσή Αυγή, δεν θα τους ψηφίζατε, υποθέτω.
2: Με ρωτάτε αν θα ψηφίζαμε, για παράδειγμα, τον κύριο Κυριαζίδη, που έχει πει τα μύρια όσα. Έτσι, δεν είναι, αυτό ρωτάτε.
1: Ακροαριστερούς θα ψηφίζατε?
2: Τι σημαίνει ακροαριστερός?
1: Νοσταλγό του Στάλιν θα ψηφίζατε?
2: Ακροαριστερός ο οποίος δεν αναγνωρίζει το πολίτευμα, μπορεί να μην το ψηφίσαμε. Έχουμε κάποιον που δεν αναγνωρίζει το πολίτευμα?
1: Δεν το ξέρω, εσείς θα μου πείτε.
0: Ωραίο Σαχαρός, φίλε. Ωραία, τώρα ξεκίνησε και ο Σαχαρός. Πού θα πάει? Θέλω να του πάρω τη θέση, δεν ξέρω γιατί.
3: Για να παίρνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
6: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
9: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδη στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
10: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
11: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
10: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
11: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
10: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
13: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
14: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Μπήκαμε λοιπόν στον Σεπτέμβριο, καιρός να δούμε και άλλα πραγματάκια. Σιγά σιγά τις παραλίες, τα μπρατσάκια, τις ομπρέλες, τα μπιτσόμπαρα τα ξεχνάμε και μπαίνουμε σε άλλο mood. Και όσο πιο νωρίς τόσο καλύτερα, γιατί ο χειμώνας είναι μπροστά, κοντά. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να προστατεύσουμε τον λέβητα του φυσικού αερίου από παγωνιά, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, για να έχει καλύτερη λειτουργία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και να μην αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Το αξιόπιστο κάλυμα JB High Protection της εταιρείας Buklas ΑΕ καλύπτει όλα αυτά και παράλληλα με αυτά εξοικονομείται φυσικό αέριο, δηλαδή μέχρι και 7%. Θα το βρείτε στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. Το ζητάτε JB High Protection της εταιρείας Buklas ΑΕ. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων πάντα έχουν ενδιαφέρον, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στήλη. Τα διαβάζουμε έχοντας δίπλα μας καταστήματα Μαρμαρίδη. Η εταιρεία Μαρμαρίδης Modern Living συμμετέχει και φέτος όπως κάθε χρόνο και δεσπόζει εκεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο χώρο. Μαρμαρίδης Modern Living, ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Η Καθημερινή γράφει το τέλος μιας ιστορίας 113 χρόνων, το κατάστημα, θυμάστε, Αδελφή Λαμπρόπουλη στην Αθήνα, μια ωραία φωτογραφία vintage, πολύ ωραία. Το Πασόκ στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ από τη μία χτυπιέται από τη Νέα Δημοκρατία, από την άλλη από το ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη περισσότερο από τον Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε αν θα αντέξει, πόσο θα αντέξει. Σε διψήφιο νούμερο νο, συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ. Ως οικονομία δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Τα ελληνικά ομόλογα άντεξαν στις πιέσεις. Μας τα έλεγε και ο Πιερακάκης, ο υπουργός, εδώ πριν από μια-δυο εβδομάδες. Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο νότιο Αιγαίο. 127.000 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους. Χαμούλης. Στα νέα διαβάζω μηνύματα κλέφτες για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδη. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα, σφεντόνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Σοκάρει το θρίλερ της Κυψέλης, δεν είπα περισσότερα πράγματα για αυτό. Γιατί αυτά που άκουσα πραγματικά είναι εξοργιστικά. Είπε αυτός ο οποίος φέρεται ότι σκότωσε με 10 μαχαιριές το βρέφος, ότι από την ώρα που το σκότωσα στο σπίτι ηρεμήσαμε και λέει μου δώσανε άλλο παιδί, λέει, στο μεευτήριο, ένα σατανισμένο μου δώσανε, δεν ήταν δικό μου αυτό το παιδί. Τον σατανά τον κρύβει μέσα του ο τύπος αυτός, αλλά ας τον κρίνουν εκείνοι οι οποίοι θα τον έχουν απέναντί τους. Ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία. Το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής, γράφει η Απογευματινή στην πρώτη σελίδα, αναφερόμενη σε αυτό που μόλις σας είπα. 30.000, αυτό είναι μεγάλη είδηση, 30.000 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Διάβαζα χθες ότι δεκάδες σχολεία κλείνουν στην Δυτική Ελλάδα. Δεν έχουν μαθητές. Δεν υπάρχουν μαθητές στα χωριά μας. Κάθετος διάδρομος πατάει γκάζι για επέκταση προς Σερβία και Βόρεια Μακεδονία και είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο με την Τουρκία. Εφημερίδα συντακτών, μπουρίνι αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα, Αλέξης Τσίπρας, αφετηρία ανατροπής. Τώρα βέβαια αν δεν δει διάρρη μπροστά στις δημοσκοπήσεις ο Αλέξης, που το βλέπω λίγο δύσκολο, του τσάκωσε μια μονάδα η Δούρου.
Είναι δύσκολο να μιλάει για ανατροπή. Ο ριζοσπάστης γράφει: ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο ελεύθερος τύπος, πρωτοσέλιδο, πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα. 1961 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Με σημείο στιμών 9,5% σε 1.740 ειδικούς κωδικούς προϊόντων. Γι' αυτό θα σας πω λίγο αργότερα 2-3 πραγματάκια, τις δικές μου σκέψεις, γιατί δεν είναι μια εύκολη ιστορία και εγώ δεν πολύ πείθομαι από αυτές τις συμφωνίες κυρίων και κυριών. Θέλω να κάνω κάτι από μέρους μου ως καταναλωτής για να αντιμετωπίσω όλο αυτό το κύμα ακρίβειας. Λεφτά υπάρχουν. Στο μανιφέστο το διαβάζω, ανοίγει τις πύλες του το κεντροαριστερό φεστιβάλ παροχολογίας και πλειοδοσίας ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Λεφτά υπάρχουν. Επίσης αλλάζει η αεράμινα της χώρας με τον Θόλο. Η Εσπρέσο, ποιος να συγκριθεί μαζί του. Όλοι με μία φωνή στην Εσπρέσο, κάω τα χέρια από τον τροβαδούρο του έρωτα. Κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί του στο αντικείμενό του, στο στυλ τραγουδιού, το οποίο επέλεξε στη ζωή του ο Γιάννης Πάριος, αλλά η εικόνα του στις συναυλίες δεν περιποιεί τιμή για την ιστορία και τον ίδιο. Τώρα το τι γράφει η Εσπρέσο. Μετράει εκατοντάδες λουκέτα η εστίαση στη Θεσσαλονίκη. Ένα θέμα για το οποίο είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν εδώ στον Στάτους η Βιργινία ο Άρης με εκπρόσωπο στον χώρο της εστίασης. Θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία να συζητήσουμε. Αλλά ας μου επιτραπεί να πω ότι από την εποχή που μέχρι και τώρα δηλαδή συμβαίνει, πολλοί λένε θα κάνω ένα μικρό μαγαζί εκεί, θα πουλάω σάντουιτς, καφέδες, τυρόπιτες και σουβλάκια. Από την εποχή εκείνη μάλλον περνάμε σε μία άλλη εποχή. Και αυτά τα μικρά μαγαζιά δεν αντέχουν στον ανταγωνισμό. Η κόντρα γράφει, καλπάζει η ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση, προκαλούν την κοινωνία με μειώσεις 5 και 10 λεπτών σε προϊόντα που οι τιμές τους είχαν απογειωθεί. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Η Ελεύθερη Ώρα τηλεεδώ με τροϊκό πόλεμο θα απαντήσει ο Ερντογάν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Επί ταχυτής εξελίξεων η συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ. Η Ελεύθερη Ώρα προβλέπει ότι οι Τούρκοι, επειδή είναι πολύ θυμωμένοι με αυτή τη συμφωνία, θα συμφωνήσουν με την Κωνσταντοπούλου, συμφωνούν δηλαδή, και με άλλους εδώ προοδευτικούς και μη, και θα μας κάνουν ντου και ντα. Ντα, ντα, ντου. Αυτό πάλι, στην κρίση εκεί, στην διένεξη, σε αυτό που συμβαίνει δεκαετίες, πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα και πολιτικά πρόσωπα να είναι με το πλευρό των Τούρκων, να έχουν την ίδια άποψη, ενδιαφέρον στοιχείο της εξωτερικής μας πολιτικής. Βέβαια για έναν διεθνιστή που δεν υπάρχει έννοια του έθνους, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Σε ισχύ η μείωση τιμών για 1.660 κωδικούς, τα 7 σως μπροστά στο ράφι. Τέλος η δημοκρατία κατάντια έβαλε τους γενίτσαρους να χτυπήσουν τον Σαμαρά. Πρόωρη απώλεια ψυχραιμίας από το Μητσοτάκη γράφει η δημοκρατία. Η οποία βέβαια δημοκρατία έχει την δική της στάση στα πράγματα, την δική της οπτική. Δηλαδή για τη δημοκρατία είναι καλό και εύκολο να γίνεται η πολεμική από το Σαμαρά και τους ανθρώπους του Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Αλλά δεν πρέπει να απαντήσει η Νέα Δημοκρατία. Οκ! Okay.
10 μαχαιριές στο καταψυγμένο βρέφος, σοκαριστικές αποκαλύψεις και υποψίες για το νεκρό μωρό στο βάζο. Και έχει πρωτοσέλιδο, δεν ξέρω αυτό είναι τώρα. Είναι φωτογραφία, αρχή είναι συγκλονιστικό. Έχει φωτογραφία η... ποια εφημερίδα είναι αυτή, είπαμε. Η Star. Έχει φωτογραφία ένα έμβριο μέσα σε ένα γυάλινο δοχείο. Δεν νομίζω να είναι αυτό, το κάνει για εντυπωσιασμό, πιστεύω. Είναι Τρίτη και καλά κάνει. Δεν είναι και 13. Είναι 1η Σεπτέμβρη. Στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Με αρκετά προβλήματα, πολλά και μεγάλα προβλήματα στην περιφερειακή, όπου τα σύμπαντα είναι μποτιλιαρισμένα στο ύψος Τριανδρίας, όπου έχουμε πρόβλημα και προς τα ανατολικά λίγο πριν, μετά τα Πεύκα προς τα ανατολικά, όπου έχουμε αρκετή κίνηση και σε κεντρικούς δρόμους όπως την Καραμαλή αλλά και τη Μίκη Θεοδωράκη. Αλλά έτσι είναι σε Μεγαλούπολη, αλλιώς να μένω στο χωριό σου ρε φίλε. Άσχημο είναι το χωριό. Τι την ήθελες στην πόλη, βλάχο? Πάνω τώρα οι βλάχοι σαν τον Βουτσελά θα διαμαρτυρηθούν. Το βλάχος είναι σε εισαγωγικά. Με τα έπιπλα Μαρμαρίδη που θα είναι δίπλα μας, δίπλα σας, ανάμεσα στο περίπτερο 13 και 15 στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Πάνω από ένα στους 5 επώνυμους κωδικούς που εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σπάει το φράγμα του 10%, ενώ 76 εμφανίζουν τελική μείωση τουλάχιστον 15%, 40 τουλάχιστον 20% και 11 φτάνουν ή ξεπερνούν το 30%. Από χθες το βράδυ πέρασε στις μειώσεις το ράφι με την επίσημη καταμέτρηση να ξεπερνά στους 1.740 κωδικούς και την πρωτοβουλία να συνεχίζεται έως το τέλος Δεκεμβρίου με τους ίδιους ή ακόμη και νέους κωδικούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Ο 43χρονος πατέρας φέρεται να υποστήριξε ότι η σωρός του βρέφους παρέμενε κρυμμένη στην κατάψυξη του σπιτιού για περίπου 2 χρόνια και ότι δεν προχώρησε στην ταφή του παιδιού, καθώς φοβόταν ότι η υπόθεση θα αποκαλυπτόταν και ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες θα απομάκρυναν από την οικογένεια τα υπόλοιπα παιδιά. Ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι το βρέφος είχε γεννηθεί σε μαιευτήριο της Αθήνας και μάλιστα θεωρεί ότι κατά τη γέννηση δόθηκε στους γονείς άλλο παιδί και όχι το δικό τους. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εντοπίστηκαν περισσότερα από 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας επιμένει ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια. Να σημειωθεί ότι τα άλλα δύο παιδιά βρέθηκαν σοβαρά παραμελημένα και με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ενώ το 15χρονο κορίτσι είναι έγκυος. Προγραμματισμένη διακοπή της ηλεκτροδότησης έχουμε σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2:30 το μεσημέρι στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου. Νυχτερινές εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά θα πραγματοποιήσει υποδιεύθυνση τεχνικών έργων και από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Όπως επίσης έχουμε εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στιθέων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών από σήμερα έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, από τις 8:30 το βράδυ έως τη δύση του ηλίου. Σε μια διεθνή είδηση τώρα, αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου χθες στην τουριστική περιοχή Times Square της Νέας Υόρκης εναντίον γυναίκας που επιτέθηκε σε δύο ανθρώπους κρατώντας μαχαίρια. Σύμφωνα με την αστυνομία, μια γυναίκα μαχαίρωσε έναν άντρα και μια γυναίκα κοντά στην 42η και την 7η λεωφόρο γύρω στις 4:30 το μεσημέρι. Όταν αστυνομικοί χρησιμοποίησαν τέιζερ για να τη σταματήσουν, εκείνη κινήθηκε εναντίον τους και την πυροβόλησαν 2 φορές. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα, η Ελλάδα επικράτησε με 108-106 την Ισπανία. Έτσι ελπίζει βάσιμα σε πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ το 2027.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος παραμένει ο καιρός και σήμερα με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας που θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτριοι. Στην Κατερίνη μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33, στον Πολύγυρο 28 και το Κυλκίσου 34 βαθμούς. Στα Γιαννιτσά τους 33 επίσης, ενώ στη Βέρεια και στις Σέρες θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία 32 και 33 βαθμούς. Στα Γρεβενά σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και στην Καστοριά τους 32.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
2: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
3: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
9: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Εβίτα χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Έγινε κύριε Θεοδωρικάκο με τις τιμές των καυσίμων. Σαν το παιχνίδι εκατομμυριούχος ένα πράγμα. Μαξιλαράκι φτιάχνουν τιμές. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω, πάλι έχουμε κρίση, ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Ναι, αλλά και τις προηγούμενες μέρες που είχαμε μια καθίζηση, είχαμε μια ηρεμία στις σχέσεις των δύο χωρών. Κάναμε μαξιλαράκι και τα καύσιμα βλέπω να στεριώνουν εκεί πάνω από τα 2 ευρώ.

0: γλιτώνεται κατανάλωση καυσίμου. Με 0,60 και 0,60 ή με 16 ευρώ το μήνα. Εμείς 16 ευρώ δίνουμε σε 3 μέρες, σε 2 μέρες. Και οι πρόγονοί μου ήταν πόντι, έπρεπε να πάνε στην Καλαμαριά. Απόλλων Καλαμαριάς, Απόλλων άλλα. Από Καλαμιάς και Βάλτος η Καλαμαριά εκείνη τα χρόνια, κυρία Δημαρέση, που κανείς δεν ήθελε να πάει γιατί είχε κουνούπια, δεν είχε αντικουνουπικά τότε. Δεν είχε αουτάν και τέτοια, μαουτάν, κάτι τέτοια δεν είχε. Μην κοιτάς, δεν είχε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Ούτε έξυπνες ήττες είχαν τότε. Και δεν πήγαιναν εκεί. Ήθελαν στα βόρεια που δεν είχε κουνούπια. Και τώρα, τσακ, άμα έχεις κανένα προπάπου προγιαγιά με οικόπεδο στην Καλαμαριά.
1: Δεν είμαστε πρόσφυγες.
0: Δεν είστε, ρε παιδί. Δεν είστε.
1: Δεν είμαστε από προσφυγική οικογένεια.
0: Ναι. Θα ήμασταν πλουσιόπεδα.
1: Τα ίδια λάθη κάνανε πολλοί παππούδες και όταν τους δίνανε κάτι χωράφια πάνω στο πανόραμα και λέγανε τι εκεί στις ερημιές, να μας φάνε τα τσακάλια.
0: Σωστά τώρα που το λες. Τα τσακάλια που πήραν όμως τα οικόπεδα.
1: Και ας περνάει και καμιά άλλη πουδίτσα που και που.
0: Έχει, όχι ρε,
1: αγριογούρουνα. Εδώ αγριογούρουνα περνάνε και κάτω από το σπίτι μου, εμένα που
0: ναι,
1: με κέντρο.
0: Ναι, είχε ένα βίντεο κάτω από το σπίτι σου, έτρωγαν εκεί. Τα πετάτε τα τρόφιμα, έτσι, δηλαδή περισσεύουν από ό,τι κατάλαβα.
1: Καλό, τι τρόφιμα στη μέση και εσύ της Εγνατίας, της Νέας Εγνατίας.
0: Αν δεν υπάρχουν τρόφιμα στους κάδους, δεν έρχονται τα γουρουνάκια. Τα γουρουνάκια έρχονται στους πλούσιους, σαν και εσάς δηλαδή, οι οποίοι πετάτε κρέατα, πετάτε.
1: Ναι, πολύ πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Όχι, και μπορώ να πω ότι και η καθαριότητα είναι και σε πολύ καλό επίπεδο εδώ και καιρό, έτσι, στους κάδους.
0: Και γιατί ερχόντουσαν, επειδή ήταν καθαρά.
1: Ψάχνανε να φάνε. Στη μέση της Νέας Εγνατίας. Ξημερώματα. Ευτυχώς είναι κλειστές οι μεγάλες πύλες του μετρό. Γιατί φαντάζει να μπαίναν τίποτα γάμου. Μην γελάς καθόλου.
0: Καλό πρωινό σε όλες και όλους. 20 λεπτά 19 συγκεκριμένα λεπτά. Μετά τις 9 στον στάτους 107 και 7.

0: Πολύ ενδιαφέρον για τα ηλεκτρονικά εισιτήρια της εκθέσεως έχω μάθει. Χθες διάβασα κάπου ότι πολλοί κόσμος, επειδή είναι πολύ φθηνότερο να το πάρει κάποιος ηλεκτρονικά, μπήκανε στα ίντερνετ, σε αυτά του σατανά τα διάφορα. Τι με κοιτάς έτσι, του σατανά το πάνω παπάς χθες, ένας γέρον. Τον άκουσε το γέροντα που είχα εδώ.
1: Καλά.
0: Έλεγε μην πάρετε προσωπικούς αριθμούς και τα λοιπά. Αυτά είναι του σατανά, λέει, κρύβει το σατανάς μέσα. Και
1: η κάρτα του μετρό έχει κανένα σατανά μέσα, να ξέρω. Γιατί δεν έχω κανένα χρόνο
0: γιατί
1: τώρα.
0: Γιατί έχει βιομετρικά.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Δεν έχει σατανά.
1: Αλλά περνάει ηλεκτρονικά, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά δεν έχει σατανά. Σατανά. Μπορεί να έχει κανένα ξάδερφο. Κάνει ψιό του σατανά. Δεν είναι. Όχι. Αν δεν έχει βιομετρικά στοιχεία, όχι. Μην ανησυχείς, δεν θα σε καταλάβει.
1: Ούτε οι τραπεζικές οι κάρτες, συνεπώς.
0: Έχουνε.
1: Δεν έχουν βιομετρικά οι τραπεζικές κάρτες.
0: Αφού έχουν ένα τσιπάκι εκεί, κάτι έχουν.
1: Α, και αυτό δηλαδή είναι του σατανά.
0: Αυτό εντάξει δεν είναι του σατανά, είναι ενός μπατζανάκι του. Είναι παραπέρα αυτός. Είναι απ' άλλο σόι, της νύφης. Καλά, γελάμε, αλλά μια λογική. Άκου να σου πω τώρα. Γιατί μη γελάς. Όχι, πρόσεξε. Στην διαπίστωση εγώ δεν θα διαφωνήσω. Ότι μας ελέγχουν μέσα από αυτόν τον μηχανισμό σε ό,τι κάνουμε. Δεν θα διαφωνήσω.
1: Τι εννοείς μας ελέγχουνε?
0: Ρε παιδί μου, εγώ χρησιμοποιώ ChatGPT. Άστα αυτό έτσι. Πλέον το ChatGPT, επειδή του έχω δώσει το ελεύθερο να θυμάται τι έχουμε πει μέχρι τώρα, ξέρει τα πάντα. Δηλαδή προχθές το ρώτησα κάτι που ήθελα για ένα φανάρι του αυτοκινήτου και μου λέει είναι για το αυτό, για το Compass ή για το Smart. Το ρωτώ και πού ξέρεις εσύ τι αυτοκίνητο έχω εγώ. Μου λέει αφού με ρώτησες προάλλες.
1: Και πόθεν προκύπτει ο έλεγχος αυτό?
0: Αυτό το πράγμα που τα μαζεύει όλα, αν κάποιος έχει πρόσβαση σε αυτό, θα ξέρει όλα μου
1: τι
0: τα...
1: Τι αυτοκίνητο έχεις?
0: Τα πάντα, όχι μόνο αυτό.
1: Που το βγάζεις έτσι κι αλλιώς στο Facebook.
0: Άλλο αυτό.
1: Α,
0: ας το αυτοκίνητο.
1: Ό,τι του δίνεις, αυτό ξέρει και δείχνει.
0: Πάντως είναι πολύ μεγάλος μαμουνιάρης. Το ρώτησα χθες, του λέω, έχω μάθει, γιατί και η Μαρία αναπτύσσει έτσι μια...
1: Σχέση.
0: Ναι, σχέση εκεί με το ChatGPT. Και του λέω, έχω μάθει ότι συζητάς με τη γυναίκα μου. Έδωσε, λέω, Μαρία Λαζαρίδου και τα λοιπά. Αλλά είναι πολύ διπλωμάτης. Μου λέει, δεν μπορώ να γνωρίζω, λέει, τώρα

0: Λοιπόν, για τα καύσιμα που έλεγες,
1: ναι.
0: Επιδότηση έχουμε στο δίζελ, στο πετρέλαιο, 10 λεπτά το λίτρο. Και ανακοίνωσε, νομίζω, η Motor Oil ότι θα συνεχίσει και για ένα μήνα ακόμα την επιδότηση των 5 λεπτών, την έκπτωση.
1: Ένας τρόπος για να περιορίσετε την κατανάλωση και τα έξοδα στα καύσιμα είναι να οδηγείτε λίγο πιο ήρεμα. Κάτι μαρσαρίσματα, κάτι κόντρες, κάτι κατεβάζω ταχύτητα, παίρνω τη στροφή και τα λοιπά και τέρμα τον γκάζι και όλα αυτά, αυτά είναι κατανάλωση. Φαντάζομαι θα έχει τύχει και εσάς, δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει, να έχετε κάνει μια συγκεκριμένη απόσταση. Δηλαδή εγώ έχω κάνει Αθήνα-Θεσσαλονίκη με ένα depósito στο αυτοκίνητό μου και έκανα Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 1,5 depósito σχεδόν στο αυτοκίνητό μου. Το ίδιο αυτοκίνητο. Την ίδια περίοδο. Που σημαίνει ότι όσο περισσότερο το τυρανά στο μηχάνημα, τόσο και αυτό καταναλώνει.
0: Έχεις δίκιο. Τώρα που γυρίσαμε από διακοπές,
1: οδηγούσες εσύ, να υποθέσω.
0: Έλεγε ο άντρας μου ότι με ένα γέμισμα φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί είχε κίνηση και προσέχαμε πολύ, πηγαίναμε σιγά σιγά και λέει δες διαφορά που έχει όταν τρέχεις και όταν πηγαίνεις κανονικά με τα όρια ταχύτητας και πιο σιγά πολλές φορές. Όντως μεγάλη διαφορά.
1: Λοιπόν, η συζήτηση τώρα, κυρία Δημαρίση, που είναι μεγάλο κεφάλαιο. Ήθελα να πω λίγο σε αυτό το έγκλημα στην Κυψέλη, αλλά δεν ξέρω. Θα πω πράγματα που δεν θέλω να πω. Για αυτόν τον τύπο ο οποίος μαχαίρωσε 10 φορές ένα βρέφος και είχε το απίθμανο θράσος, κτηνώδες θράσος, να πει στους αστυνομικούς ότι αφότου το σκότωσα το παιδί, ηρεμήσαμε στο σπίτι. Δεν νομίζω ότι υπόθηκε άλλη φορά κάτι τέτοιο. Δεν έχω ακούσει δηλαδή ποτέ μετά από ένα έγκλημα ο δράστης, ο πατέρας, να πει ότι σκότωσα το παιδί. Έχω ακούσει διάφορα επιχειρήματα. Αλλά σκότωσα το παιδί και ηρεμήσαμε στο σπίτι. Τι παιδί, ένα βρέφος, έτσι. Ένα μωράκι βρέφος. Δεν ξέρω πόσο μηνών. Και δήλωσε ο άνθρωπος ότι το παιδί αυτό, λέει, ήταν σατανιασμένο. Μας δώσαν,
0: λέει. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τους δώσαν λάθος παιδί, λέει, από το μαιευτήριο και ότι συνέχεια έκλαιγε. Και γι' αυτό έγινε, τέλος πάντων, ό,τι έγινε. Λέει αυτός. Υπάρχουν και άλλα θέματα με τα παιδιά που έχει οικογένεια.
1: Α, δεν ξέρω τα υπόλοιπα.
0: Ναι. Έχει αφροδίσει ανοσήματα η μία η κόρη, το παιδάκι το ένα. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Αλλά δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε εγκλήματα που δεν διαβάζει ο νους Δημήτρη με παιδιά. Να σου θυμίσω ότι είχε γίνει πριν από χρόνια εδώ.
1: Όχι, το επιχείρημα είναι που με έχει βγάλει, με έχει εξοργήσει η Βιργινία. Είχαμε παιδοκτόνους πολλούς. Αυτός είναι βρεφοκτόνος. Αλλά να βγαίνεις και να λες στους αστυνομικούς το σκότωσα και αφού το σκότωσα ηρέμησα. Ηρέμησε το σπίτι. Ηρέμησε το σπίτι, σκότωσα το παιδί μου. Δηλαδή αυτόν τώρα, με αυτόν συζητάς, τι κάνεις, τον πας στο δικαστήριο να απολογηθεί, του δίνεις δικαίωμα, αυτά δεν ήθελα να πω, αλλά θα τα πω. Του δίνεις το δικαίωμα να απολογηθεί, να πάρει το λόγο. Έχει δικαίωμα να μιλήσει αυτός ο άνθρωπος. Έχει δικαίωμα να πει τι, όταν ομολογεί ότι το σκότωσε και ηρεμήσαμε στο σπίτι. Τι μπορεί να πει.
0: Τίποτα,
1: να
0: πει
1: ότι είναι ένα παιδί
0: 17-18
1: χρονών, όχι το δικαιολογώ, αλλά ήταν ένας έφηβος που είχε, που έκανε, που έρανε και πάνω στον καυγά. Αυτό και τα λοιπά, είχαμε καυγάδες με το γιο μου και αυτό και πάει στο διάολο που δεν πάει και αυτό. Αλλά εσύ λες ένα τέτοιο έγκλημα ότι σκότωσα το βρέφος και ηρεμήσαμε στο σπίτι. Δεν ξέρω ποια είναι η απότερη ή απότατη τιμωρία. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνεις έναν άνθρωπο για να υποφέρει πραγματικά μετά από μια τέτοια πράξη. Όταν μάλιστα δεν μεταμελήθηκε, δεν κατάλαβε το μέγεθος του εγκλήματος το οποίο έκανε. Δεν ξέρω αν υπάρχει ποινή, δηλαδή. Γιατί σε άλλον η ποινή θα ήταν, Βιργινία, να έχει ερηνίες, τύψεις, να τον βασανίζει το γεγονός σκότωσε το παιδί του.
0: Δημήτρη μου, το θέμα είναι για άλλη μία φορά και τι κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για όλα αυτά.
1: Τα ξέρουν όμως η Βιργινία.
0: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, ότι δεν είναι δυνατόν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ειδικά όταν δεν ειδοποιούνται να ξέρουν τι γίνεται στο κάθε σπίτι. Αλλά τι γίνεται. Τα παιδιά αυτά είχαν μεταφερθεί στο Παίδων το 2025, τα μεγαλύτερα παιδάκια της οικογένειας. Γιατί είχαν εντοπιστεί να κινούνται μόνα και ασυνόδευτα στο δρόμο.
1: Α, υπήρχε προϊστορία.

0: λένε οι πληροφορίες. Και μετά προφανώς τα είδαν τα παιδιά και σου λέει, ας τα γυρίσουμε πίσω σε αυτή την πολύ καλή οικογένεια, σε αυτούς τους δύο ανθρώπους που είναι απολύτως έτοιμοι και σωστοί και ωραίοι για να αναθρέψουν παιδιά. Γι' αυτό λέω ότι αυτή η υπόθεση είχε σχεδόν εντοπιστεί και θα μπορούσε να προληφθεί όλο αυτό, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο βέβαια και άλλη παράμετρο στην οποία
0: είναι μια θέτεις. Πολύ σημαντική παράμετρος αυτή.
1: Είναι, ναι, είναι. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και εύχομαι να είστε καλά.
1: Χαίρετε.
2: Καλή σεζόν.
1: Ευχαριστούμε.
2: Παίρνω από αφορμή του θέματος που δείξατε. Όντως είναι ένα ιδεχθές έγκλημα, ένα αποκρουστικό κοινωνικό φαινόμενο, αλλά δυστυχώς αποτελεί φαινόμενο. Και το ονομάζω φαινόμενο γιατί δεν ξέρουμε τι κρύβεται πίσω από τις κλειστές πόρτες των οικογενειών. Κύριε Βενιέρη, κύριε Δημαρέση.
1: Προσέξτε, είπα νωρίτερα το εξής. Να είναι ένα παιδί στην εφηβεία, δύσκολο, που έχει μπλέξει, που δημιουργεί, προκαλεί προβλήματα κλπ. Που κάθε μέρα πλακώνεται με τον μπαμπά ή τη μαμά. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Ας μην το κρύβουμε σε διάφορες οικογένειες. Και να επίλθε το μοιραίο, και να επίλθε το μοιραίο σε έναν καυγά. Μέχρι εκεί, άντε να, όχι να το δικαιολογήσω, να το αιτιολογήσω. Εδώ μιλάμε για ένα βρέφος. Και όταν ένα βρέφος πας και το θανατώνεις με 10 μαχαιριές, το κάνεις συνειδητά. Δεν σου έγινε τυχαία.
2: Γι' αυτό και χαρακτήρισε αυτό το έγκλημα ιδεχθές και αποκρουστικό. Αλλά δυστυχώς αποτελεί μια αλήθεια, την οποία αν την αφήσουμε να περάσει σαν είδηση, να μας απασχολήσει 7 μέρες, όπως η μητροκτόνος της Πάτρας, το θυμάστε και έτσι.
1: Βεβαίως, ναι, εκείνη πήγε στη φυλακή, δεν πήγε Σπυρίκου, πώς τη λέγανε.
2: Δεν θέλω να αναφέρω μας.
1: Μα εντάξει, είναι γνωστή η υπόθεση.
2: Σκότωσε τα 3 της τα παιδιά, θα είναι άλλη μια είδηση σε αρχείο εφημερίδων, ας το πούμε έτσι, εφημερίδων που είναι της παλιάς σχολής. Δυστυχώς όμως καταδεικνύει μία κοινωνική πραγματικότητα. Και αυτή η κοινωνική πραγματικότητα είναι η διαστροφή του ανθρωπίνου εγκεφάλου όταν φτάνει στην απόγνωση. Έχουμε φτάσει σαν κοινωνία στην απόγνωση και στην απελπισία, κύριε Βενιέρη?
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτά δεν είναι, εγώ διαφωνώ κάθετα μαζί σας, δεν είναι φαινόμενα
2: υπάρχει
0: που διατρέχουν κάθετα την ελληνική κοινωνία.
2: Υπάρχει λούμπεν κοινωνική τάξη.
1: Πάντοτε υπήρχε, από την εποχή που ο Μάρξ έγραψε το κεφάλαιο και έκανε και ειδική αναφορά και μνήμα στο Λούμπεν Προλεταριάτο.
2: Όχι, το Λούμπεν Προλεταριάτο είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, όχι, Λούμπεν κομμάτι στην κοινωνία, ξέρω τι είναι.
2: Η κοινωνική που έχασε τη συνείδησή της.
1: Ναι, πάντα υπήρχε, πάντα υπήρχε.
0: Η φτωχή, αγαπητέ μου κύριε, οι φτωχοί άνθρωποι δεν σκοτώνουν και δεν μαχαιρώνουν τα παιδιά τους καθημερινά. Αυτά είναι οι δεχθεί εγκλήματα. Όχι βέβαια, κανένας δεν προσπαθεί να το κάνει. Τι είναι αυτά που λέτε, εμείς προσπαθούμε να το κανονικοποιήσουμε?
2: Όχι, είπατε κάτι ότι οι φτωχοί άνθρωποι δεν σκοτώνουν τα παιδιά τους, ασφαλώς και δεν σκοτώνουν.
0: Άρα τι συζητάμε τότε, τι σχέση έχει η Λούμπεν και...
2: Τι σχέση έχει το Λούμπεν?
0: Ναι, βέβαια.
2: Φαντάζομαι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ένα στον άλλο.
0: Προφανώς, όταν μου λέτε ότι η Λούμπεν στοιχείο και αυτό και κοινωνία, τι σχέση έχει όλο αυτό με την κοινωνία?
2: Αυτό που αποκαλύφθηκε χθες και προχθές.
0: Ναι, αυτό τι σημαίνει, ότι διατρέχει την ελληνική κοινωνία?
2: Δεν υπάρχει λούμπεν κατάσταση στην κοινωνία.
0: Και ότι και αυτό τι σχέση έχει με το έγκλημα, λέω.
2: Καλά, πού δημιουργούνται αυτά τα έγκληματα?
0: Μάλιστα, οκ, έγινε. Να είστε καλά.
2: Καταλάβατε, θέλω να σας πω. Αυτό είναι βασική αρχή της εγκληματολογίας.
1: Ακούστε με λίγο. Το να σκότωνε το παιδί. Δεν χρειάζεται να γελάμε. Το να σκότωνε. Ακούστε με λίγο. Το να σκότωνε αυτός ο τύπος κάποιον άλλον. Επειδή ζει σε συνθήκες άθλιες, επειδή αδικείται, επειδή παίρνει ναρκωτικά, επειδή είναι αποκλεισμένος γιατί είναι λούμπεν στοιχείο κλπ. Να σκότωνε κάποιον άλλον, το συζητούσαμε σε άλλη βάση. Σκότωσε το παιδί του.
0: Δεν
1: και
0: είναι
1: είπε...
0: Γιάννης Αγιάννης. Ναι, ναι. Δεν είναι Γιάννης Αγιάννης. Δεν έκλεψε γιατί δεν είχε να φάει ο άνθρωπος αυτός.
1: Και όχι μόνο σκότωσε το παιδί του. Είπε ότι από την ώρα που το σκότωσε ηρέμησε το σπίτι. Τι συζητάμε τώρα?
2: Καλά, αυτό είναι τώρα στα πλαίσια του. Το θέξατε και προηγουμένως για το πώς το λένε, το ζήτημα της θρησκοληψίας και το πόσο πουλάει η θρησκοληψία και πολιτικά. Πιστέψτε με, η θρησκοληψία πουλάει και πολιτικά. Φαίνεται αυτός ο αντίχριστος έχει μεγάλο ρεπερτόριο στην εργαλειοποίηση των συστημάτων επιρροής της κοινωνίας. Με αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Παλιά ήταν οι ταυτότητες, τώρα είναι τα τσιπάκια, τα barcode. Έτσι, και υπάρχουν και πολιτικοί αρχηγοί που όλα αυτά τα εκμεταλλεύονται. Γιατί ο κόσμος δυστυχώς βυθισμένος στην απελπισία της απόγνωσης που του δημιουργεί η οικονομική ανέχεια είναι ευεπίφορος στο να είναι δέκτης τέτοιων μηνυμάτων.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό θέλω να σας πω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση κέτσαπο μαγιονέζας από την Κονδύτο. Όπως Ελλάδα.

0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα σας.
1: Εγώ θέλω απλά να πω ότι όσο τα μέσα γίνονται τόσο μεγάλα και τρανά, δεν θα ψάξουμε να βρούμε την καλή είδηση, τη σπάνια είδηση, θα ψάξουμε να βρούμε, και λογικό είναι, δεν το κατηγορώ αυτό, θα ψάξουμε να βρούμε ό,τι πιο είδε χθες και θα μας σοκάρει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα... Αυτός ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν, αυτά που λες για να απολογηθεί και να κάνει, αυτό έχει να κάνει σε ένα πλαίσιο ενός ανθρώπου που καταλαβαίνει τι κάνει κτλ. Αυτός ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Δεν χρειάζεται να κατηγορούμε και να κράζουμε όλη την κοινωνία. Δεν χρειάζεται να θυμώνουμε. Δεν χρειάζεται να θυμώνουμε γιατί για ποιο λόγο θυμώνουμε? Για να νιώσουμε καλύτερα εμείς οι υπόλοιποι γονείς που πηγαίνουμε σπίτι μας και ανοίγουμε το κινητό και μπαίνουμε στο TikTok και στο Instagram, εμείς είμαστε καλοί γονείς? Όχι. Είναι ένα έγκλημα προφανώς, γιατί είναι κάτι παράνομο, αλλά αυτός ο άνθρωπος προφανώς είναι άρρωστος, δεν είναι καλά και δεν θα πρέπει, ας πούμε, πρωί-πρωί εμείς να μισούμε ο ένας τον άλλον. Καλό μήνα, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος μίσησε σε ποιον, παιδιά? Ειρήνη, μην αγαπάτε αλλήλου.
2: Είναι μια τραγική εξαίρεση, έτσι. Προφανώς
0: απλά σας λέω, εγώ στάθηκα, γιατί και σε άλλες περιπτώσεις, όχι σε δεχθεί εγκλήματα αναγκαστικά, πάντα βλέπω και λίγο την επομένη μέρα, δηλαδή την αντίδραση του πρωταγωνιστή ενός εγκλήματος, όποιο και αν είναι αυτό. Έτσι. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έχει ειρηνίες τύψεις και αυτοκτονεί ψυχολογικά, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα αντιμετωπίζουν χαλαρά. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Αν είναι άρρωστος ή όχι δεν θα το κρίνουμε σίγουρα, αλλά γιατί δεν έκανε κακό στον εαυτό του που είναι άρρωστος και έκανε κάπου αλλού? Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ψυχοπαθείς οι άνθρωποι που κάνουν τα ελευθερία εγκλήματα. Είναι ακραία βίαιοι, ακραία επικίνδυνοι για την κοινωνία, και τους κόβει μια χαρά στο να κουρευτούν, να φτιάξουν το μουσί τους, να φορέσουν έστω από τη λαϊκή με στάμπα επώνυμη μπλούζα, αλλά όταν κάνουν ένα έγκλημα ή βιάζουν ένα παιδί ή κομματιάζουν κανένα στον δρόμο, εκεί επικαλούνται τα ψυχολογικά και τα ψυχιατρικά θέματα. Θεωρώ ότι η βία στην εποχή μας, πανανθρώπινα, οικουμενικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει πάρει διαστάσεις ακραίας βίας, ακραία δεν είναι η βία που ξέραμε, κατεβαίνω σε πλακώνες μπουνιές ή το αντίθετο, έχει πάει αλλού, σε άλλο level δηλαδή η βία, και επειδή δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε σαν κοινωνία, φορτώνουμε ψυχιατρικά, ψυχολογικά, κοινωνικά κριτήρια σε ανθρώπους οι οποίοι είναι επικίνδυνοι και για τα παιδιά μας και για εμάς τους ίδιους, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή να κατεβείς στον δρόμο επειδή σε έκλεισε κανένας τέτοιος, του πεις ρε φίλε θα με σκότωνες, και θα σε κάνει χίλια κομμάτια. Θα μπορούσε να συμβεί.
0: Να είστε καλά.
3: Ότι είναι ψυχοπαθής, ας πούμε.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Λοιπόν, να πάμε στην Εύα για ένα έκτακτο που έχουμε, και να σας πω και εγώ ότι στον περιφερειακό γίνεται ένας χαμούλης στο ρεύμα προς ανατολικά. Έχουμε ένα συμβάν με τροχαίο, Εύα.
4: Έχουμε ένα συμβάν μόνο με υλικές ζημιές, τουλάχιστον αυτό μας μας ενημέρωσαν οι ακροατές μας, που είναι οι ρεπόρτερ μας εκεί έξω. Είναι, όπως προείπες και εσύ, η Βιρκινία μου, από δυτικά προς ανατολικά. Είναι μετά τη διασταύρωση της Νεάπολης. Βλέπουν τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα να έχουν εμπλακεί και τα βλέπουν με σηκωμένα τα καπό, το οποίο σημαίνει ότι έχουν ακινητοποιηθεί και περιμένουν να έρθει οδική βοήθεια. Τώρα τι θα γίνει μετά, μάλλον ήδη έχει ξεκινήσει, έτσι?
2: Ήδη έχει ξεκινήσει εκεί η κίνηση στο σημείο, και κίνηση έχουμε και πιο κάτω, πριν από την Τριανδρία μέχρι και περίπου το ύψος της, των Κωνσταντινοπολίτικων, και εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα και είναι σε αρκετά μεγάλο μήκος, οπότε αν θέλετε να πάτε προς τα ανατολικά, μην πάτε από τον περιφερειακό.
4: Μάλλον ναι, πρέπει να αποτρέψουμε τους αγαπημένους ακροατές, δεν πάμε προς εκεί.
0: Ευχαριστούμε, Εύα.
4: Ευχαριστούμε.

0: για τη Βενετία είμαστε, για το Πορτοφίνο, για τη Φλωρεντία, για τους Δολομίτες, για Γκρέγο Στράβελ είμαστε. Ταξιδιάρικη μουσική επέλεξα, γιατί τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το Γκρέγο Στράβελ. Και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Και μια που έχουμε και τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, να σου πω ότι αν θες να γνωρίσεις και την Ιαπωνία, υπάρχει ειδική εκδρομή από τον Greco Travel, 8 με 13 μέρες, η Ιαπωνία, πάρα πολύ καλή τιμή από ό,τι βλέπω για ένα τόσο ωραίο ταξίδι. Μπορείς να πεις στον Greco Travel να τα βρεις. Και επίσης, αν σ' αρέσει το τραγούδι αυτό που είναι ιταλικό που έβαλε ο Δημήτρης, πάρα πολύ ωραία πακέτα για Ιταλία για 28 Οκτωβρίου. Τοσκάνη, ελληνόφωνα χωριά Απουλίας, Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, Νάπολη, Κάπρι, ρομαντική Βερόνα. Ωραίο, ε!
0: Θα πας εκεί που είναι και ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα στη Βερόνα. Πας στο σπίτι τους να δεις πώς φλερτάρανε.
1: Λοιπόν, πάρα πολλά ωραία πακέτα για Ιταλία. Αν θέλετε μπείτε να τα δείτε. Greco Travel 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχο Κουντουριώτη 19.
0: Να πάτε με το Greco. Σου έχω πει για τη Βερόνα για το άγαλμα της, ένα χαλίβδινο, ότι είναι χάλκινο.
1: Μάλλον
0: της...
1: χάλκινο, ναι.
0: Ναι. Σου έχω πει τι γίνεται εκεί. Το ένα στήθος της είναι λαμπερό, το άλλο είναι κύβδηλο, γιατί πηγαίνουν και φωτογραφίζονται όλοι και πιάνουν το ένα από τα δύο στήθη. Αλλά μου κάνει εντύπωση, αυτή ήταν κάτω ή ο Ρωμαίος? Ποιος πήγε και παρακαλώ στον άλλον?
1: Δεν μπορεί να ήταν η κοπέλα κάτω, η κοπέλα ήταν στον μπαλκόνι.
0: Ναι, αλλά την κοπέλα έχουν κάτω, δεν έχουν τον...
1: πού να την έχουν, στον μπαλκόνι?
0: Σωστό γι' αυτό. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ, περιμένει ώρα?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Χθες στο email μου ήρθε μία interview...
0: Συνέντευξη.
2: Που έλεγε ότι... συνέντευξη, ναι. Η οποία έλεγε ότι θα είστε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αλήθεια?
0: Όχι, δεν έλεγε αυτό. Έλεγε από τους παρακάτω, γιατί και εγώ την συνέντευξη, την δημοσκόπηση, από τους παρακάτω, ποιον θα ψηφίζατε?
2: Ναι. Αυτό δεν σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος θα βάζει υποψηφιότητα?
0: Όχι απαραίτητα. Θα δείτε ότι είναι και άλλα πρόσωπα τα οποία
1: ήτανε
0: δεν θα
1: και άλλα πρόσωπα που δεν έχουν ανακοινωθεί.
0: Απλά κάνουν μια βολιδοσκόπηση ποια πρόσωπα ο κόσμος θα στήριζε, θα ψήφιζε, θα επέλεγε κλπ. Τα δίνουν μετά στα κόμματα, λένε αυτός είναι καλός, τον θέλουν, δεν του λέτε να κατέβει.
2: Επειδή είμαι φανατικός οπαδός σας,
0: mm-hmm.
2: Θέλω να μάθω κάποια στιγμή ότι αν αποφασίσετε...
0: Όταν θα, αν υπήρχε κάτι θα σας το έλεγα, δεν θα σας το κρύβα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ. Τι μου στείλες, Βιργινία?
1: Λοιπόν, σου έστειλα τον Γιώργο το Φλωρίδη, Υπουργός Δικαιοσύνης, για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας σε λίγο. Κασιδιάρης, ναι, αποφυλακίζεται σε λίγο, μέσα στο Σεπτέμβριο λένε οι πληροφορίες. Ο ίδιος έχει πει και δημοσίωσε βιντεάκι του ότι θα ξανακατέβει στην πολιτική και απαντά εδώ ο Γιώργος ο Φλωρίδης αν αυτό είναι εφικτό ή όχι.
0: Ο ίδιος θέλει ο Κασιδιάρης να κατέβει?
1: Φυσικά θέλει. Με,
0: ο ίδιος επικεφαλής ή απλά να στηρίξει Σπαρτιάτες, Θράκιας?
1: Αυτό δεν το ξεκαθάρισε όπως είναι φυσικό, γιατί και αυτός θα κάνει τις κινήσεις του για να δει πώς θα μπορέσει να κατέβει αυτή τη φορά χωρίς να μπει μπλόκο από τις ρυθμίσεις Βορύδη, να θυμίσουμε.
3: Κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο.
4: Γιατί το λέτε έτσι?
3: Ένα χρόνο κόμμα Σαμαρά. Και μετά κόμμα Σαμαρά και ξανά κόμμα Σαμαρά και ξανά κινήσεις και θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει.
5: Καλά, είναι δικό του θέμα που θα το κάνει όμως.
3: Σύμφωνοι. Όμως και εμείς δικαιούμαστε να σχολιάζουμε.
0: Εντάξει, είναι ηχητικό για το Σαμαρά, έχει ενδιαφέρον. Κάτσε να ακούσουμε.
3: Το γεγονός αυτό, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Δικαίωμά του σαφώς ή οτιδήποτε άλλο.
4: Θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία, αυτή είναι η ουσία τώρα.
3: Να σας πω κάτι. Δεν θυμάμαι στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Mm. Υπάρχει άλλο.
4: Λοιπόν, μπορείς να έχει σχέδιο το ίδιο το κόμμα, δηλαδή για κάτι.
3: Εδώ, ας πούμε, ακόμα και η κυρία Καριστιανού, η οποία έφτιαξε ένα κόμμα και έχει τα αποτελέσματα που έχει, λέει ότι εγώ θέλω να αλλάξω το πολιτικό σύστημα, να φύγω.
4: Ναι, λέει, θέλω να κυβερνήσω. Λέει,
3: κάτι λέει. Κάτι λέει που έχει σχέση με τη χώρα. Ο κύριος Τσίπρας λέει: εγώ θέλω να επανέλθω, ότι διέβαλα μυαλό και θέλω να κυβερνήσω καλύτερα.
4: Ναι.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι πρέπει να πάρω τις εκλογές με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία και να αλλάξει χώρα, διακυβέρνηση κτλ.
4: Μάλιστα.
3: Όλοι έχουν στο μυαλό τους τη χώρα και κάτι που λένε για αυτήν. Και ο κόσμος κρίνει. Κόμμα που να δημιουργεί κάποιος που έφυγε από ένα κόμμα, δηλαδή παλιότερα έριξε την κυβέρνηση του κόμματος αυτού, μετά τον μάζεψαν, τον διορίσαν ευρωβουλευτή, μετά τον πήραν, τον κάνανε πρόεδρο, τον κάνανε πρωθυπουργό, και τώρα λέει θα φεύγω και θα κάνω ένα κόμμα για να πλήξω την κυβέρνηση αυτή του κόμματος.
4: Να ξαναρίξει την κυβέρνηση, η ουσία αυτή είναι.
3: Εν πάση περιπτώσει να αποτρέψει, ας πούμε, την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, διότι εκεί παίζεται το ρόλο.
4: Μπορεί να το κάνει αυτό?
3: Εγώ θεωρώ πως όχι.

έψαχνα για το φίλο μου νωρίτερα, τώρα που τα κύματα κάνουν πλάτσα πλάτσα. Έχει Βαβυλώνα θάλασσα, δεν έχει. Έχει ποτάμια όμως. Bonnie M, τραγουδάρα μεγάλη.

0: Δεν ξέρω αν στη λίστα ήταν το όνομα του Γιώργου του Φλωρίδη, αγαπητέ φίλε, αλλά έχουν πυκνώσει οι φήμες.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Δεν ήταν.
1: Δεν ήταν.
0: Μάλλον θα είναι σίγουρα υποψήφιος αυτός. Γιατί ακούγεται ότι θα είναι στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης υποψήφιος ο Γιώργος ο Φλωρίδης.
1: Λοιπόν, περιφερειακό, έχει δυσκολέψει πολύ η κατάσταση και στο σημείο με το τροχαίο, εκεί στο ύψος των Πεύκων. Και πιο κάτω στην Τριανδρία έχουμε πλέον μποτιλιάρισμα και από την άλλη πλευρά, από το άλλο ρεύμα προς δυτικά. Πριν από τα Πεύκα έχουμε και εκεί θέμα. Δηλαδή ο περιφερειακός είναι πολύ δύσκολος αυτή την ώρα.
0: Σας χρωστάω λίγο τη Φλωρίδη για Κασιδιάρη. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τον ακούσουμε.
2: Ναι,
0: λέει.
2: Ασφαλώς. Ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά αυτό δεν πάβει να τον αποκαθιστά. Λοιπόν, καταδικάστηκε και φυλακίστηκε. Και φυλακίστηκε. Ναι, υπάρχει,
3: δικαιώματα έχει.
2: Υπάρχουν ειδικές διατάξεις, οι οποίες, όπως και την προηγούμενη φορά επιχείρησε να κάνει κάτι, αυτές απέτρεψαν στο να δημιουργήσει οτιδήποτε. Κατά
3: συνέπεια. Και τώρα αυτό.
2: Απολύτως. Ναι.
3: Άρα δεν μπορεί να κάνει κόμμα, λέτε, και να ηγηθεί κόμματος.
2: Να σας πω κάτι.
3: Άλλο να πολιτευτεί.
2: Όλα αυτά κρίνονται στο πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου, όπου υποβάλλονται τα αιτήματα για τη δημιουργία των κομμάτων. Κατά συνέπεια, λοιπόν, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία θα κριθούν εκεί.
3: Ναι, αλλά και αυτό μπορεί να το μάθουμε παραμονή των εκλογών.
2: Όχι παραμονή των εκλογών. Αυτά πολύ εγκαίρως γίνονται. Αν θυμόστε και την άλλη φορά επιχειρούσε με διάφορα δορυφορικά σχήματα, μια ο ένας, μια ο άλλος. Μπήκαν τελικά οι Σπαρτιάτες, διαλύθηκαν. Τέλος πάντων, τώρα, εγώ, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, να ασχολούμαστε με έναν καταδικασμένο εγκληματίο που θα κάνει κόμμα. Εδώ είμαστε. Η ελληνική πολιτεία εδώ είναι.
0: Κοίταξε κάτι ακροατές που έχουμε για το τραγούδι το οποίο ακούγεται. Δεν υπάρχει, λέει, Βαβυλώνα, ήταν προφητικό το τραγούδι και η στίχη μου γράφει άλλος ακροατής, ο Γρηγόρης. Στο τραγούδι αυτό, λέει, προέρχονται από τους ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης. Πω, δεν τολμάς να κάνεις τον έξυπνο σε αυτό το ραδιόφωνο. Θα σου την πέσουν αμέσως και πολύ καλά κάνουν. Τι λέει εδώ ο Φλωρίδης, ότι τα αρμόδια όργανα θα κρίνουν αν θα μπορεί να είναι υποψήφιος ή όχι.
1: Αν θα μπορεί να ηγηθεί κόμματος.
0: Ναι, αυτό εννοώ.
1: Έτσι, γιατί την προηγούμενη φορά, με βάση τις ρυθμίσεις Βορύδη, απετράπη η κάθοδός του. Να θυμίσουμε ότι είχε κάνει προσπάθεια ακόμα και με αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Αναστάσιο τον Κανελόπουλο, ο οποίος είχε μπει μπροστάρης για το κόμμα, Έλληνες, αν θυμάμαι καλά, όπως το λένε το κόμμα του, και κρίθηκε από τον Άριο Πάγο ότι από πίσω είναι ο Κασιδιάρης, γιατί προβλέπεται αυτό στη ρύθμιση Βορύδη και δεν μπόρεσε να κατέβει. Τελευταία στιγμή υποστήριξε. Δεν κατέβηκε ούτε τίποτα τους Σπαρτιάτες και έτσι μπήκαν οι Σπαρτιάτες στη Βουλή. Βγήκε δημοσίως με βίντεο και είπε ότι ψηφίστε Σπαρτιάτες.
0: Θα μαζέψει κόσμο αν θα κατέβει.
1: Αν
0: εγώ βλέπω την
1: κατέβει,
0: δραστηριότητά του στα social. Πρόθυμοι από Βελόπουλους και λοιπά. Υπάρχουν αρκετοί για να πάνε σε κάτι ξεκάθαρο που δεν κάνει και εμπόριο. Δηλαδή είναι πολιτικό σχήμα με το οποίο κανείς μπορεί να διαφωνεί, να συμφωνεί. Το κλίμα στην Ευρώπη τον ευνοεί, γιατί Γαλλία-Γερμανία, βλέπεις τι γίνεται στις δημοσκοπήσεις. Η ακροδεξιά σαρώνουν. Σαρώνει και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Στην Ιταλία έτσι κι αλλιώς η Μελώνη, αλλά προεκλογικά αλλιώς μας τα έλεγε, μετεκλογικά αλλιώς τα κάνει.
1: Η Μελώνη εξελίχθηκε σε ένα ευρωπαϊκό συντηρητικό κόμμα, όπως είναι τώρα.
0: Τι ωραία αυτό που δεν μου αρέσει.
1: Πώς θες να το πω.
0: Ωραίο, αυτό λέω. Ευρωπαϊκό συντηρητικό κόμμα. Ένα κεντροδεξιό, ωραίο κόμμα. Πάνε εκείνα τα παρατράγουδα, εκείνα. Βέβαια, Μαγιώρα. Με τον Κοντζάλεθ, με τον. Συγγνώμη, με τον. Πες τον Ισπανό, τον όμορφο.
1: Το Σάντσεφ.
0: Το Σάντσεφ είδες. Του τάχωσε χοντρά. Τότε με τη Θεούτα του τάχωσε χοντρά. Μπορεί να είναι μικρή το δέμας, αλλά δεν μασάει καθόλου. Το έχουν αυτό οι ακροδεξίες και οι δικοί μας. Μικρή το δέμας είναι. Αλλά γλωσσοκοπάνα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
6: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
7: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
9: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
10: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
9: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
11: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
12: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
13: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
11: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
14: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
15: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
14: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
15: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
16: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: πρέπει το πύλο.
1: Αυτά ήταν παλιά, ρε.
0: Το μυστρί.
1: Οι γυναίκες επέλεγαν τέτοιους άντρες παλιά. Τώρα πρέπει να είσαι μπαρίστας. Μπαρίστας, μοντέλο, χορευτής, DJ. Σιγά μην γοητευτεί άλλη από τον οικοδόμο, ξέρω εγώ, από τον υδραυλικό, από τον ψυχτικό ή από τον σοβατζή. Μας καταστρέψατε, Βιργινία, μας καταστρέψατε. Καταστρέψατε το ανδρικό είδος. Τι με κοιτάς έτσι?
2: Ανήλικα είστε?
1: Ναι, δεν είμαστε ανήλικα, αλλά μας κάνατε ίσιωμα. Δηλαδή, αν έρθει
2: εμείς
1: κάποιος...
2: σας κάναμε.
1: Ναι, ναι, δηλαδή, ρε παιδί μου,
2: ούτε έχεις... προσωπικότητα, ούτε τίποτα δεν έχετε εσείς. Δηλαδή.
1: Έχεις μια φίλη και έχει ένα, μια γυναίκα, μια κόρη. Και σου λέει, ερωτεύτηκε έναν οικοδόμο.
2: Έχει Έλληνες οικοδόμους ακόμη?
1: Γιατί να γίνει Έλληνας οικοδόμος, αφού τα κορίτσια δεν θέλουν οικοδόμους τώρα στην εποχή μας, θέλουν μπαρίστες. Τατουάσμα.
2: Γιατί να ρωτήσω, παλιά τα κορίτσια ήθελαν οικοδόμους, δηλαδή τους έπαιρναν με χαρά, να το πω έτσι, ή αν τους έπεφτε κανένας εφοπλιστής, που λένε σε ελληνικές ταινίες.
1: Άλλο αυτό, αλλά.
2: Παιδί
1: μου, μέχρι τα δικά μου χρόνια.
2: Παίρναν οικοδόμους με χαρά.
1: Οικοδόμους.
2: Δεν έχω τίποτα με τους οικοδόμους, προς Θεού, πλάκα κάνουμε έτσι. Αλλά...
1: μας επέλεγαν εμάς λέμε... τους οικοδόμους τότε. Μας βλέπαν στην οικοδομή, υδρώναμε.
2: Άλλη εκείνη η επιλογή. Και άλλη επιλογή άλλη.
1: Εντάξει, μία φέρνει την άλλη, ρε παιδί.
2: Όχι.
1: Μου.
2: Η μία δεν φέρνει απαραίτητα την άλλη. Έχει τεράστιο λάθος.
1: Εγώ δούλεψα πολύ σε οικοδομή και σε αστικό ιστό και έβλεπα γειτόνισσες.
2: Εσείς γειτόνισες... ότι ερωτεύεστε, το παντρεύεστε?
1: Όχι, άντρα. Όχι απαραίτητα.
2: Άρα το ίδιο. Όχι απαραίτητα. Λέτε.
1: Αλλά ούτε και ότι παντρεύεστε, το ερωτεύεσαι. Δηλαδή είναι ένα σχήμα περίεργο.
2: Και επίσης δεν χρειάζεται καν να το ερωτεύεσαι, έτσι.
1: Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, παλιά το μοντέλο του άντρα, το πρότυπο του άντρα ήταν διαφορετικό, δεν ήτανε?
2: Καλά, δεν ξέρω πόσες ταινίες έχεις δει με τον Παπα Μιχαήλ πάνω.
1: Βιωματικό είναι, παιδί μου, δεν είναι. Άκουγα τις συζητήσεις στις γειτονιές από τις νοικοκυρές. Που λέγανε ένα παλικάρι
2: τότε, ναι, τότε,
1: του μεροκάμα,
2: ναι.
1: Του.
2: Δεν υπήρχαν social, δεν υπήρχε TikTok να βλέπεις τα ωραία τα αγόρια.
1: Αυτό έβλεπε, ναι.
2: Στον οικοδόμο της γειτονιάς.
1: Ναι.
2: Που από το μυστρί και από το αυτό και από το.
1: Πώς
2: το λένε αυτό που κουβαλάνε.
1: Κουβάς, τι.
2: Όχι κουβάς, μωρέ. Κάπως αλλιώς το λένε.
1: Κουβά, τενεκεδάκι, τον τενεκέ. Τι, τενεκέ με.
2: Ναι. Κουβαλούσε τον τενεκέ τέλος πάντων με τα τσιμέντα, είχε κάνει ωραίες πλάτες.
1: Ναι.
2: Τώρα με το TikTok, με το Instagram και αυτά, τι να τον κάνει στον οικοδόμο της γειτονιάς.
1: Πάει στα γυμναστήρια,
2: πιλοφόρη, μπράβο, ρε, ναι. Μαρία, πιλοφόρη.
1: Α, πιλοφόρη που φέρει πυλό,
2: για
1: δηλαδή.
2: Το πιλοφόρη, το μυστρί.
1: Εμείς οι παλιοί άντρες πλέον δεν έχουμε ζήτηση.
2: Εσείς οι παλιοάντρες.
1: Παλιάντρα. Λοιπόν, εμείς οι παλιά, λογικό είναι, έχεις τη χρωμοδόμη, κάτσε να σου πω τώρα. Παλιά έλεγες, ρε παιδί μου, ο άντρας θα βάψει το σπίτι. Ήτανε, ξέρεις, αντικείμενο λίγης, κοιτάξε να δεις, θέλει κάτι της παραπάνω. Τώρα με την χρωμοδομή, με το Σάββατο χαλιαμπάλια και την οικογένεια εκεί, τι κάνανε? Βγάλαν δύο προϊόντα, τα οποία τι, απλά παίρνεις το προϊόν, ανοίγεις το καπάκι. Παίρνεις το...
2: έτοιμα.
1: Ναι, και βάφεις.
2: Εγώ που είμαι άσχετη, αυτό δεν χρειάζεται σου. Να βάλω μέσα νερά, ιστορίες, δεν ξέρω εγώ τι. Step ready, cover ready. Τελείωσε. Πάω, ζητάω είτε το ένα είτε το άλλο και κάνω τη δουλειά μου χωρίς ούτε να υποχρεώνομαι στον άντρα μου ούτε σε κανένα τεχνίδι.
1: Είδες ότι ήρθες στα λόγια μου. Ο χαλιαμπάλιας για όλα. Έσπαν πολύ ωραία και τα δύο προϊόντα της εταιρείας Χρωμοδομή. Εξαιρετικά προϊόντα και τα δύο. Σας διευκολύνουν και εξοικονομείτε και χρήματα. Και δεν χρειάζεται άντρα πυλοφόρη. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα στο.
1: Χρειάζεσαι άντρα πορτοφόλι τώρα. Καλημέρα.
3: Το αγαπημένο μου δίδυμο, καλημέρα. Έχει και μια εξαίρεση, Δημήτρη, εκείνος ο τυφλός που στο χωριό βρήκε το φως του σε ένα κάρο γυναίκες και ο παπάς έλεγε θαύμα, θαύμα, θαύμα και πάει λέγοντας. Το ξέρετε έτσι?
1: Όχι, δεν το ξέρω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν τα ξέρω τα ανέκδοτο ενίγματα. Λοιπόν, τώρα σας χρωστώ, το υποσχέθηκα πριν, σας χρωστώ 2-3 πραγματάκια για αυτή τη συζήτηση περί την ακρίβεια, γιατί όπως πολύ ευστόχος κάποιος είπε χθες εκεί στο πάνελ που συζητούσαμε στην ΕΡΤ, πολλά θέματα σκοπίμως πολιτικοποιούνται σε υπερθετικό βαθμό, ίσως γιατί κανείς δεν έχει μια εναλλακτική να προτείνει για την επίλυση ζητημάτων, προβλημάτων. Και πηγαίνουμε όλοι γύρω-γύρω από το πρόβλημα. Και λέει ο άλλος η ακρίβεια έτσι, εγώ θα βάλω, πώς το είπε ο Θεοδωρικάκος, θα βάλω μετά από συμφωνία με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, θα υποχρεώσω αυτές και δέχτηκαν να μην αυξήσουν και να μειώσουν τιμές προϊόντων κλπ. Ναι, με τέτοια, πώς το λένε, με τέτοια εργαλεία, ασπιρίνες, το πρόβλημα της ανεργίας δεν λύνεται. Υπάρχει το άλλο που μας είπε επίσης εδώ σε εμάς ο Υπουργός ο Θεοδωρικάκος, ότι ένας τρόπος για να αντιμετωπίσει τον οικογυριό την ακρίβεια είναι η αύξηση των μισθών. Αλλά οι τεχνοκράτες, οι οικονομολόγοι, οι οποίοι τα ξέρουν καλύτερα από τον Θεοδωρικάκο, από εμένα, από όλους μας, λένε ότι μετά έρχεται ο πληθωρισμός. Δηλαδή, μετά μπορεί καλύτεροι μισθοί να δώσουν έδαφος στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, να αυξήσουν ακόμη περισσότερο τις τιμές των προϊόντων, αλλά και υπηρεσιών κατ' επέκταση. Και επειδή πολλές πολλοί από εμάς αναφερόμαστε στις τιμές των προϊόντων στο ράφι, γιατί είναι το βασικό καλάθι της καθημερινότητάς μας, να επισημανθεί, σημειωθεί εδώ, ότι το κόστος της ζωής δεν συναρτάται μόνο από το καλάθι της νοικοκυράς. Το κόστος της ζωής συναρτάται και από την παροχή υπηρεσιών σε μία σειρά πραγμάτων, τα οποία είναι από ανάγκες, βασικές και έκτακτες. Τι θέλω να πω. Όλοι, μηδενός και μιας εξαιρουμένου εξαιρουμένης, έχουν αυξήσει κοστολόγιο. Γιατρός είναι, δικηγόρος είναι, συμβολαιογράφος είναι, μασέρ είναι, κομωτής είναι. Όλοι έχουν πάει τις τιμές πιο ψηλά. Κάνω λάθος? Εγώ θυμάμαι την παιδίατρο, στην κρίση βέβαια, έπαιρνε 20 ευρώ στην επίσκεψη, τώρα είναι 50. Η ίδια παιδίατρος, για τις ίδιες ηλικίες παιδιών. Αυτή είναι για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, όπως η ίδια θα υποστηρίξει. Μα τόση ακρίβεια να μην ανεβάζω τις τιμές. Θεμητό, σωστό. Από την άλλη σου λέει ο άλλος, ναι, αλλά και εσύ με αυστηρότερες, με ακριβότερες παροχές υπηρεσίας, εγώ δεν πρέπει να ανεβάζω τις τιμές. Και είναι ένας φαύλος κύκλος. Θα σας πω μετά τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το κύμα ακρίβειας και να μην σας αχλαμαρίζουμε γύρω από αυτήν. Γιατί χθες έλεγα στον Χουρδάκη, όχι στον Χουρδάκη, ο οποίος τώρα είναι Πασόκ, και λέγανε για τα τεκμήρια διάφορα τώρα με το που η κυβέρνηση έβαλε τεκμήρια κλπ. Του θύμισα ευθέως τα τεκμήρια του Τσοβόλα, θύμισα στον εκπρόσωπο Μελίδη του ΣΥΡΙΖΑ τα τεκμήρια στο ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου και τα τεκμήρια τώρα. Γιατί θεσπίζονται τα τεκμήρια με κάθε κυβέρνηση? Γιατί υπάρχει φοροδιαφυγή. Γιατί δεν μπορούσαν να περιορίσουν την φοροδιαφυγή, την φόρο αποφυγή. Γι' αυτό και βάλαν τεκμήρια. Λέει, πώς λέει η Βιργινία εδώ πολλές φορές, δεν μπορεί ρε φίλε να έχεις ξενοδοχείο και να δηλώνεις 500 ευρώ το μήνα. Δεν γίνεται να έχεις συνεργείο αυτοκίνητων για να δηλώνεις 200 ευρώ το μήνα. Δεν γίνεται, δεν έχει λογική.
2: Δεν γίνεται να σου μένουν λιγότερα λεφτά από τους υπαλλήλους σου.
1: Αυτό μπορεί να γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις.
2: Σε κάποιες μπορεί να γίνεται.
1: Και όλες οι κυβερνήσεις, επειδή ακριβώς αυτά τα πράγματα δεν έχουν λογική, είπανε αλλιώς δεν γίνεται, θα βάλουμε ένα μέσο εισόδημα. Θα πούμε, επειδή μου οριζόντια, ότι δεν μπορεί να είσαι 15 χρόνια, ξέρω εγώ, στο επάγγελμα αυτό και να μην δηλώνεις, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ το μήνα. Δεν γίνεται, αλλιώς δεν υπάρχεις. Λες ψέματα. Αυτό είναι τα τεκμήρια. Και τα θέσπισε ο Τσοβόλας τότε, τα θέσπισε στο ασφαλιστικό ο Κατρούγκαλος, τα θέσπισε η κυβέρνηση τώρα. Και έλεγα στο Χουρδάκη, τα τεκμήρια είναι καλά όταν είστε στην κυβέρνηση και αρχίζουν και σας χαλούν τη διάθεση όταν είστε στην αντιπολίτευση, αποφασίστε. Τα θέλουμε τα τεκμήρια ή δεν τα θέλουμε τα τεκμήρια? Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Έτσι είναι και με την ακρίβεια. Όλοι έχουν ένα μαγικό ραβδάκι να λύσουν το θέμα της ακρίβειας. Αλλά η ακρίβεια μαστίζει όλη την Ευρώπη. Θα σας δώσω εγώ ένα αμυντικό μηχανισμό για να περιορίσεις την ακρίβεια και στη χώρα σου, στη χώρα μας δηλαδή, γιατί δικιά μας είναι ακόμη.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Με την ασπίδα του Αχιλλέα δημιουργείται μια νέα γραμμή ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα και Ισραήλ έχουν ως στόχο την Τουρκία, σχολιάζουν Τούρκοι αναλυτές για την αμυντική συμφωνία ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που υπέγραψαν Αθήνα και Τελαβίβ χθες Δευτέρα. Σύμφωνα με Τούρκους αναλυτές, λοιπόν, η πολιτική του Ισραήλ απέναντι στην Κύπρο, οι κινήσεις ασφαλείας που πραγματοποιεί εκεί, η νέα συμφωνία με την Ελλάδα και όλα τα υπόλοιπα μπορούν να αξιολογηθούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και υπάρχει επίσης το ζήτημα των εξελίξεων στη Συρία, τονίζουν οι ίδιοι. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Ο 43χρονος πατέρας φέρεται να υποστήριξε ότι η σωρός του βρέφους παρέμενε κρυμμένη στην κατάψυξη του σπιτιού για περίπου 2 χρόνια και ότι δεν προχώρησε στην ταφή του παιδιού, καθώς φοβόταν ότι η υπόθεση θα αποκαλυπτόταν και ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες θα απομάκρυναν από την οικογένεια τα υπόλοιπα παιδιά. Ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι το βρέφος είχε γεννηθεί σε μαιευτήριο της Αθήνας και μάλιστα θεωρεί ότι κατά τη γέννηση δόθηκε στους γονείς άλλο παιδί και όχι το δικό τους. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εντοπίστηκαν περισσότερα από 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας επιμένει ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια. Να σημειωθεί ότι τα άλλα 2 παιδιά βρέθηκαν σοβαρά παραμελημένα και με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ενώ το 15χρονο κορίτσι είναι έγκυος. Νέο συγκοινωνιακός χάρτης στην Καλαμαριά από σήμερα. Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Σεπτεμβρίου ο νέος σχεδιασμός των λεωφοριακών γραμμών στην Καλαμαριά με στόχο την καλύτερη σύνδεση των περιοχών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης με το μετρό. Οι αλλαγές συνδέονται με τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά και περιλαμβάνουν νέες γραμμές και ενισχυμένες συνδέσεις με τους σταθμούς Μίκρα και Νέα Ελβετία. Στο επίκεντρο η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη. Η πόλη μπαίνει πλέον σε ρυθμούς ΔΕΘ, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλκιδική σήμερα αναμένεται να προχωρήσει η υπογραφή της σύμβασης για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στην Ολυμπιάδα, ένα έργο που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντικό για την προστασία της περιοχής. Σε μια διεθνή είδηση τώρα, αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου χθες στην τουριστική περιοχή Times Square της Νέας Υόρκης εναντίον γυναίκας που επιτέθηκε σε 2 ανθρώπους κρατώντας μαχαίρια. Σύμφωνα με την αστυνομία, μια γυναίκα μαχαίρωσε έναν άνδρα και μια γυναίκα κοντά στην 42η και την 7η λεωφόρο γύρω στις 4.30 το μεσημέρι. Όταν αστυνομικοί χρησιμοποίησαν τέιζερ για να τη σταματήσουν, εκείνη κινήθηκε εναντίον τους και την πυροβόλησαν 2 φορές. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Καλοκαιρινός παραμένει ο καιρός και σήμερα με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, η οποία θερμοκρασία θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτροι. Στη Κατερίνη μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, στον Πολύγυρο 28 και στο Κιλκής τους 34 επίσης, στα Γιαννιτσά τους 33, ενώ στη Βέρεια και στις Σέρες θα έχουμε 32 και 33 βαθμούς αντιστοίχως. Στα Γρεβενά σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει επίσης στους 33 βαθμούς, ενώ στην Καστοριά τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
4: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: ζητήσω από τη Βιργινία που είναι καλύτερα από εμένα να μου πει τι σημαίνει up down girl, γιατί δεν καταλαβαίνω. Και θα σου πω όμως αυτό που καταλαβαίνω, και το καταλαβαίνετε περισσότερο εσείς οι οποίοι είστε στην περιφερειακή, ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι αυτό που λέγε νότερα η Εύα η Βερνάρδου. Ένα τεράστιο πρόβλημα προς δυτικά. Ξεκινά το πρόβλημα από τον κόμβο των Πεύκων και για αρκετές εκατοντάδες μέτρα πίσω τα αυτοκίνητα πηγαίνουν πάρα πολύ ήσυχα, θα έλεγα. Και στην Λαγκαδά πρώην Θεοδωράκη, Θεοδωράκη πρώην Λαγκαδά, έχουμε μεγάλο μποτιλιάρμα. Τι είναι το Uptown Girl?
1: Το Downtown είναι το κέντρο της πόλης. Το Uptown είναι υποτίθεται, πώς να το πω, σαν να λέμε τα βόρεια προάστια, το καλό κομμάτι της πόλης. Δηλαδή είναι το κορίτσι από την καλο... μεγαλωμένη τη γειτονιά.
0: Από δεδροπόταμο τύπου.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Το αντίθετο.
0: Δεν κατάλαβα τι έχουν τα παιδιά του δεδροπόταμου. Εκεί τελειώσαμε τα κολέγια, κυρία Δημαρέση.
2: Εμείς δυτικά τι έχουμε δηλαδή, τι είμεθα.
1: Καλέ, τίποτα δεν έχετε, απλά λέω.
0: Εμείς που τελειώσαμε στο δεδροπόταμο, τι είμαστε, είχαμε κάτι κοπελάρε.
2: Εύωσμο εκεί, Νεάπολη, Μπελόκη.
0: Νομίζω τώρα αυτά έχουν ισοπεδωθεί.
2: Συχνότητες.
0: Αυτά στην δική μας εποχή είχαν.
2: Ο Εύωσμος συνεχίζει να κρατάει καλά.
0: Όχι, λέω ρε παιδί, με αυτές τις διαφορές, ότι τα παιδιά, τα κορίτσια, τα αγόρια που φαίνονταν.
2: Τώρα πάνε παντού.
0: Προφανώς, τώρα πηγαίνουν παντού.
1: Προφανώς.
2: Κοίτα, και εμείς πηγαίναμε ανατολικά. Κρίνει, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά όταν πήγαινε μετά το λέει και ένα εξάμεινο. Δεν υπήρχε εδώ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Πώς το λέγανε να που μαζευόταν όλες οι πανοραμίτισες.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Ανατόλια το λέγανε, κάνω λάθος.
2: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
0: Ένα...
2: Για να μπει μέσα εκεί έπρεπε να είχε.
0: Ναι, παιδί μου, ένα.
2: Δηλαδή το ντύσιμο σου ήταν από 1 εκατομμύριο και πάνω.
0: Είχα πάει. Μια φορά και το θυμάμαι,
2: χρόνια. Και πώς μπήκες. Του και face control. Είχε άκρες.
0: Ωραίο παλικάρι, ωραίο ντυμένο. Είχα πάει και μου έκανε εντύπωση. Λέω, υπάρχουν τέτοια μαγαζιά. Ανατόλια δεν το λέγανε, κάνω λάθος.
2: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε.
0: Πηγαίνοντα στη Σοφούλη δεξιά ήταν. Ε, ναι. Ένα ωραίο μαγαζί, πολύ ωραίο μαγαζί.
2: Κυριλέ.
0: Σου μιλάω ναι, για την
2: πολύ
0: δεκαετία
2: κυριλέ.
0: Του 80 τώρα. Για
2: ναι,
0: να
2: πολύ κυριλέ μαγαζί. Εκεί σύγκραζαν μόνο.
0: Οι όμορφε από το πανόραμα.
2: Οι όμορφε πλούσιε από το πανόραμα.
0: Γιατί γελάς, Δημαρέση.
1: Ε, βλέπω τα μηνύματα στο Viber.
0: Τι λένε, πανοραμίτισες.
1: Τα είπα όλα, λέει κυρία Δημαρέση, τίποτα δεν έχετε.
0: Τι κοινωνικό ρατσισμό είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Θα τα πω στον κυρίζω.
1: Καθόλου ρε παιδί μου, απλά παλιά είναι αυτό που έλεγες. Δεν υπήρχε τόσο εύκολη κίνηση, κινητικότητα κτλ. Και δεν είχαμε απλά τα ίδια στέκια.
0: Ναι ρε παιδιά, πού να πας.
1: Δεν ερχόμασταν από την Ανατολική Θεσσαλονίκη δυτικά.
0: Κακός.
1: Ενώ,
0: θα σε καλοπαντρεύαμε να χωρίσουμε.
1: Ενώ πολύ σπάνια, όταν και μεγάλωσα και κανένα μπουζούκι μόνο, κανένα σκορπιό, κανένα.
2: Πρόσεξε, μέχρι και προσφάτως, δηλαδή πρόσφατα, ενώ πριν 15-16 χρόνια, πολλοί νομίζαν ότι η Θεσσαλονίκη τελειώνει στο Βαρδάρι.
0: Από όχι, ρε, εντάξει.
2: Δεν σου κάνω καθόλου πλάκα, το βίωσα δύο φορές.
1: Θα σου πω κάτι.
2: Το βίωσα δύο φορές με κοπέλες.
1: Ο μόνος λόγος που πήγαινα δυτικά ήταν όταν είχα ρεπορτάζ εκεί. Δεν πήγαινα για άλλο λόγο εγώ δυτικά.
2: Δημήτρη, ένα
1: συγγνώμη. Τι είχε δυτικά που θα
0: πούμε. Εσωπάπα. Έχετε στι εσωπάπα.
2: Συχνότητε.
0: Τι συχνότητε.
2: Το
0: μαράκι. Ναι. Χρονοδιάγραμμα.
2: Χρονοδιάγραμμα. Χαλέ. Red line.
1: Ξέρει ναι. Πόσα μπαράκια έχει η Ανατολική Θεσσαλονίκη.
0: Δεν είχατε Captain Hook.
2: Σωστό.
0: Θυμάστε το Captain Hook. Ήταν το πιο ωραίο κλαμπ. Αλήθεια σου λέω τη Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή. Και ήταν στο Κορδελιό. Σε ένα κινηματογράφο κάτω στα χείλη όπω το λέει. Σε παρακαλώ κύριε Δημαρέ. Θα μας πεις δεν είχαμε πράγματα.
1: Ναι, καταρχάς είχαμε εμάς. Και ανατολικά. Τι?
0: Είχαμε εμάς.
1: Εσάς δεν σας ξέραμε τότε.
0: Μα αυτό.
2: Έχω πάρει κοπέλα δύο φορές από ανατολικά προς δυτικά και περνάμε Βαρδάρι και μου λέει έχει κι άλλο. Λέω ορίστε.
0: Αλήθεια λες.
2: Δεν κάνω πλάκα. Έχει κι άλλο λέει.
0: Απαράδεκτο κύριε.
2: Εγώ φταίω.
0: Απαράδεκτο.
2: Ναι, αλλά ύστερα έμαθα τις χάρες.
1: Λέει εδώ, πώς το λένε, ξεπίδησαν στα Viber οι δυτικοί.
0: Δυτικοί για πιτά. Το Μαρόκο, πολύ μαγαζί.
2: Βέβαια.
0: Το Τουταχαμών πάνω στην περιφερειακή.
2: Στην περιφερειακή,
0: το καλύτερο bowling που είχαμε το είχε ο φίλος μου ο Χρήστος πάνω στην περιφερειακή. Τι είχαν έρθει στα ανατολικά, ρε.
1: Τίποτα καλέ, τίποτα.
2: Μόνο φήμη.
0: Έμα.
1: Εσείς γιατί ερχόσασταν ανατολικά?
0: Για να πάρουμε κανένα φράγκο. Τι έκανε, ήταν η επανάσταση του Ποπολάρου, που ήταν του Προλεταριάτου. Ρε φίλε, το χόπεδα ήμασταν. Δεν βαριέσαι, τι να κάνω.
1: Εδώ κολούσε το τραγούδι, πώς το λένε αυτό. Λέγε με φτωχόπεδο.
2: Λέγε με αλήτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Άκου λέει τι είχατε στα δυτικά. Άκου τι είπε.
1: Από μαγαζιά λέω ρε Δημήτρη.
0: Είπαμε ήδη 4-5.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Να, όπως λέει και εδώ ο Κώστας, είχατε τη λεμόνα.
2: Γιατί. Μισό λεπτό τώρα. Λεμόνα, γιατί λέει... αρχίζω και.
0: Ενιδρύω.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό.
1: Εντάξει, αυτά τώρα ήταν μαγαζιά.
2: Κάλιστερ ζει.
1: Ειδικού σκοπού.
2: Ρωμαίο. Καραολί. Από εκεί ξεκίνησε.
0: Η Μαριάτη Κεφάλα στην Καλύβα.
1: Το 1950.
2: Στην Καλύβα ο Καράς.
1: Στην Καλύβα η Μαριάτη Κεφάλα.
0: Ναι, αλλά. Παγκοδρόμιο
2: είχαμε. Όλοι δυτικά. Το κοσμοδρόμιο.
1: Φλόγες.
0: Φλόγες.
2: Κορτσόπων.
0: Οι φλόγες ήταν στα Βαρδάρια εδώ, ήταν στην Αναγεννήσεως, δεν ήταν στο.
2: Όχι, οι φλόγες ήταν στην Ευκαρπία. Καλά λέει.
0: Κάνει λάθος.
1: Όχι, δεν κάνω λάθος.
2: Φλόγες ήταν στην Ευκαρπία.
0: Ακούστε λίγο. Απέναντι
2: από το στρατόπεδο.
0: Μπορεί να ήταν άλλες φλόγες. Εγώ έχω πάει στις φλόγες που ήταν ένα μαγαζί εδώ στην Γενιτσόν. Και ήταν στον όροφο επάνω. Τα τραγούδουσε η Μπεζεντάκου. Όχι, φλόγες λεγότανε. 1000%. Κανένα ταξιδιτή.
1: Σε ωραία μαγαζιά πήγαινε.
0: Μια φορά πήγα σε αυτό. Με τον φίλο μου, με τον κουμπάρο μου τον Ζουλφάκο, τον Ηλία τον Ιωαννίδη. Δεν έχω ξαναπάει.
2: Τα γούστα στο Βαρδάρι, στο δεύτερο όροφο.
0: Οι φλόγες που σας λέω, παιδιά, δεν ξέρω γιατί λέτε, γιατί συμφώνησες εσύ. Υπήρχαν φλόγες στην Ευκαρπία.
2: Στην Ευκαρπία, παιδιά, και απέναντι από το στρατόπεδο.
0: Υπάρχει ένας ταξιτζής να τους βάλει εδώ σε.
2: Σου μιλάω ότι εκεί τραγουδούσε.
1: Είχατε παγοδρόμιο στον Εύωσμο.
0: Φυσικά είχαν παγοδρόμιο στον Εύωσμο.
1: Παγοδρόμιο είχαμε και εμείς, ρε παιδιά, στην 3η Σεπτεμβρίου και τεράστιο κιόλας.
0: Εκεί, ναι, μπράβο, ωραίο ήταν, πολύ ωραίο ήταν. Αλλά φλόγες υπήρχαν. Κάνας ταξίδι δεν πήγατε στις φλόγες.
1: Λέει ο Γιώργος εδώ. Φλόγες ανεβαίνοντας για Ευκαρπία από το στρατόπεδο λεωφόρου στρατού. Ναι,
2: αριστερά. Ναι.
0: Εντάξει, παιδιά, μπορεί να έχει δύο φλόγες, παρακαλώ. Ποιος είναι εδώ?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ δυτικά πήγα.
0: Ναι.
3: Να κατεβάσω. Όταν το τέταρτο φιλέον,
0: ναι,
3: το οποίο συστεγαζόταν στο δεύτερο αρένο στην Κτίνου. Και υποτίθεται ότι άνοιξε δικό του κτίριο, πήρε δικό του κτίριο και πήγαμε σε μία καπραποθήκη στο σταθμό.
2: Στο σταθμό.
0: Καλά, ο σταθμός δεν είναι και δυτικά, ρε παιδιά.
2: Ο σταθμός δεν είναι. Γιατί είχε καπραποθήκη στο σταθμό.
3: Τότε πήγα.
1: Λέει η γυναίκα ότι δεν πήγαινε δυτικά.
0: Α,
1: αυτό.
0: Δεν πήγαινε
3: δυτικά. Ναι, ναι. Όταν το σπίτι μου ήταν στη Δημισκή, πού να πάω.
2: Δεν ξέρετε τι χάνατε γι' αυτό.
0: Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή ποιος κύριος είναι.
1: Για να δεις τι ακροατήριο έχεις, Τσιμισκή, κέντρο.
4: Οι φλόγες ήταν λεωφόρου στρατού, ακριβώς απέναντι από την είσοδο του Καραδάς.
1: Του στρατοπέδου δηλαδή. Στρατηγικό σημείο, έτσι, το καταλαβαίνουμε.
0: Παιδιά, εγώ επιμένω, είχα πάει στις φλόγες, τραγουδούσε η Μπεζεντάκου. Μπορεί και πώς τη λέγανε την άλλη. Και μάλιστα θυμάμαι και πώς έπαιρνε. Έπαιρνε 300.000 δραγμές η Μπεζεντάκου και έπαιρνε 80.000 δραγμές η αγόρι μου, πώς τη λένε.
1: Αγόρι μου.
2: Ιβανού.
0: Ναι. Στο ίδιο μαγαζί τραγουδούσανε. Να σε καλά, φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω σε τι φλόγες πήγα. Παρακαλώ.
5: Υπήρχαν και οι φλόγες κοντά στην Κάσβα.
2: Η Κάσβα ήταν πιο πάπη. Δυτικά ήταν.
5: Πιο κάτω ήταν. Πιο ψηλά ήταν η Κάσβα. Όλα τα καλά μαγαζιά τη Θεσσαλονίκη ήταν.
2: Η Κάσβα ήταν ένα μαγαζί το οποίο ήταν. Πώς ήταν το μπακάλικο του Ζήκου.
0: Ναι.
2: Έτσι. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Έμπαινες μέσα, κατεβάζαν τα στόρια.
5: Δεν τόλμησα, δεν με πήγε ο άντρας.
2: Σοβαρά. Κατεβάζαν τα στόρια. Σοβαρά τώρα μιλάω. Αν δεν ανέβαιναν τα στρώια, δεν έβγαινε έξω. Δεν έφευγε δηλαδή.
0: Πού ήταν αυτό,
5: στα δυτικά. Σε αυτό το επίπεδο. Εγώ είχα φτάσει μέχρι το Ρωμαίο. Τέλος πάντων, επίσης την κυρία που είπε ότι το τέταρτο φιλέον. Ναι, πηγαίναμε μαζί με τα παιδιά, τα γόρια. Αλλά χωρίστηκε σε δύο. Και το ένα ήταν στη Νεάπολη, στου Θερμού πηγαίναμε. Και ό,τι ήταν του πρακτικού, γιατί τότε κλασικό και πρακτικό, πήγαν εκεί που είπε η κυρία κάτω στην Επτάλοφο. Ξέρω που είπε. Αλλά εμείς ήμασταν τέταρτο φιλέον στη Νεάπολη.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί μου.
2: Στον δρόμο.
5: Να είστε καλά κι εσείς. Καλό μήνα να έχετε και να περνάτε όμορφα.
0: Να είστε
2: στο
0: καλά.
2: Στον δρόμο του Ρεοκάστρου που το πήρε ο δρόμος σε ένα μαγαζί που πήγαινε πάντα Χρυστοδουλόπουλος. Ποιο ήταν, το θυμάσαι?
0: Εγώ στο Ρεοκάστρο πήγα αργά, δεν ξέρω τι μαγαζιά είχε πριν.
2: Ένα μαγαζί ήταν, ένα μπουζουξίδι που πήγαινε μόνιμα ο Χρυστοδουλόπουλος.
0: Πήγαινε τραγουδούσε, εννοείς?
2: Ναι, μόνιμα, ο Μάκης. Πήγαινε εκεί πέρα και το πήρε ο δρόμος.
0: Δεν ξέρω, παρακαλώ.
6: Καλημέρα παιδιά, τι μου θυμίσατε. Δούλευα ταξί τότε. Είχα αγώγη κάθε βράδυ από ένα μπαρ, το Ιβανόης, εκεί στην Πλήφος Νικολάου.

0: Να πάρω τις κοπέλες να τις γυρίσω πίσω όταν έκλεινε το μαγαζί.
1: Συγγνώμη λίγο. Το μαγαζί έκλεινε, συγγνώμη λίγο, το μαγαζί έκλεινε όταν το μπροστινό τραπέζι το επέλεγε. Τώρα
0: ο
1: θα κλείσει.
0: Ήλιος σηκωνόταν πολύ ψηλά.
1: Το ξέρω.
0: Με τίφλωνε τα γυρνούσα και οδηγούσα. Με τίφλωνε.
2: Αμπάρες ή γέφυρα το μαγαζί του.
3: Σε ποια εποχή αναφέρεστε αυτό με το κάσμα καθόλου?
0: Τώρα εγώ είναι στο 70.
3: Τα παιδιά δεν ζούσαν. Εμείς ήταν μικρά παιδιά.
1: Η δεκαετία του 80 ήταν η κάσμα.
0: Πότε.
1: Και δεκαετία 80. Αρχές.
0: 75-78 εκεί πέρα.
1: Και αρχές δεκαετίας 80 ήταν η κάσμα.
0: Παντοπολείο. Παντοπολείο κανονικό.
3: Να είστε καλά. Παιδιά, γίνεται χαμός.
1: Λεωφόρος. Ναι, μπράβο, Λεωφόρος. Άρα, στην ωραίο Καστροπάνο.
3: Λεωφόρος, εγώ το μαγαζί.
1: Ναι, έχω πάει με χιόνια.
3: Ο Μάξης ο Τριανταφυλόπουλος κάποια στιγμή είχε έρθει, ήταν καλεσμένος πάντα σε εκπομπή της Δημαρχίας.
1: Ο Τριανταφυλόπουλος ή ο Χρυστοδουλόπουλος?
3: Όχι, σε εσένα, στον Σόλωνα.
2: Α, τρόμαξα.
1: Τριανταφυλόπουλος ή ο Χρυστοδουλόπουλος?
3: Ο Χρυστοδουλόπουλος.
1: Ναι.
3: Και κατεβαίνει κάτω. Εγώ ετοιμαζόμουν για το δελτίο ειδήσεων στο Μακεδονία TV. Μάλλον λέω το δελτίο ειδήσεων. Κάνετε εκπομπή, είχατε πετώσει τον Χρυστοδουλόπουλο, θυμάσαι?
2: Είχαμε εκατοντάδες καλεσμένους, που να θυμάμαι.
3: Λοιπόν,
2: ο Σόλωνας έφερε και τραγουδιστές και τα πάντα.
3: Ναι, τελειώνει το δελτίο και μου λέει ο εγώ τον ήξερα, δεν μου λέει. Τον ήξερα ποιος είναι, αλλά δεν είχα. Μου λέει με μια βαριά φωνή, μου λέει Βενιέρη, σε λένε Δημήτρη. Λέω ναι, να τα αλλάξει. Λέω γιατί? Μου λέει γιατί Βενιέρη Δημήτρη είναι ένα νονός τη νύχτα στην Αθήνα. Μην κατά λάθος σκοτώσουν εσένα. Αλήθεια, το θυμάμαι σαν τώρα. Ποιοι είναι εδώ για να πάμε στα αθλητικά, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
3: Οπ, δύο είστε. Ποιος θα μιλήσει πρώτος? Πείτε ονόματα.
4: Να πω.
3: Ναι, πείτε.
4: Σωτήρες εγώ.
3: Ναι. Λοιπόν,
4: κάσμα παιδιά, δεκαετία του 80 ήταν, όπως ήταν και η Λεωφόρος που είπε
3: ο Άρης.
4: Ο Άρης, ναι. Ήταν και το άλλο το που πήρε φωτιά γη στο Αγνό, δίπλα στο... Δεν το θυμάμαι τώρα. Και οι φλόγες ήταν γη, τραγουδούσε Ενέτα Μαρμαρινού.
1: Ενέτα Μαρμαρινού και όταν κατέβαινε από πάνω, γιατί από πάνω κατέβαινε, το πατάρι, ναι, ήταν, ναι, όλη η σκάλα γεμάτη με σαμπάνιες.
4: Ναι, ναι, αλλά ήταν λίγο μεταγενέστερο αυτό. Λίγο μεταγενέστερο από, από την κάσβα.
1: Ναι, οι φλόγες βέβαια πιο μετά ήταν.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Αργότερα ήταν.
3: Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό με τις σαμπάνιες.
1: Γνωστός επιχειρηματίας εκεί φαλήρισε, να ξέρω.
3: Ναι. Αυτό με τις σαμπάνιες το έκανε και ο Γιάννης ο Ρίζος, στο Αβαντάς.
1: Ο Γιάννης, το Πουέρτο. Εδώ που δούλευε μεσημέρι, δεν θυμάσαι.
3: Κάνω μια βραδινή εκπομπή με τέτοια.
1: Ναι, μπουζουκομάχα.
3: Μια ακόμη γραμμή, γιατί έχουμε αθλητικά, λέμε, παρακαλώ.
5: Εγώ είμαι.
3: Εσείς είστε.
5: Εγώ είμαι.
3: Εσείς.
5: Εγώ είμαι. Το καλύτερο όμως μαγαζί ήταν η Καλύβα με τη Μαριάνθη Κεφάλα.
1: Και με τον Βασίλη τον Καρά. Που ερχόταν το πρωί τα φορτηγά και
5: ξεφορτώναν. Και ο Καράς λίγο πιο μετά. Ναι.
1: Και ξεφορτώναν τα πιάτα. Τα επικαθήμενα.
5: Ξεφορτώνανε τα πιάτα.
1: Τα επικαθήμενα. Τώρα ξέρετε τι θα γίνει εκεί, εκεί ξέρετε, ναι, τι θα γίνει τώρα.
3: Ας να το ακούσουμε τον άνθρωπο. Τι
1: Εκκλησία Αγία Εκατερίνη θα γίνει στο χώρο που ήταν ο.
2: Για να εξευμενιστεί.
5: Το άλλο όμως το μαγαζί που ήταν λίγο πιο πάνω από την κάσβα και πήγαινε ο Ζαγοραίος. Πώς το λέγανε εκείνο, ρε παιδιά?
3: Αυτά τα πήγαινε ο Άριστα που δεχόμουν κουλτουριάρι στο.
1: Μέσα στα δέντρα που ήταν.
5: Την κάσβα ήταν λεμόνα.
1: Η λεμόνα ήταν στο. Ναι, η λεμόνα ήταν πιο πέρα.
5: Εκεί πήγαινε ο Ζαγοραίος.
1: Ο Ζαγοραίος πήγαινε στο. Πώς το λένε, προς την Νεάπολη κάπου, είχε ένα μαγαζί εκεί στα Πεύκα.
5: Πάνω στη Λαγκαδά, μετά τη γέφυρα.
1: Λεμόνα ήταν μετά τη γέφυρα. Και
5: μετά
1: ο Ζυγός. Και ο
5: Ζυγός. Που ήταν το στέγη του Ζαγοραίου εκεί.
1: Μετά
5: πέρα
1: τη γέφυρα ήταν ο Ζυγός.
3: Εγώ ξέρω τα ελαστικά του φίλου μου την Μπάμπη.
5: Ο Ζυγός.
1: Που ήταν και ο Σταύρος Ζούμπας.
5: Να μας θυμίσατε εποχές.
3: Να σε καλά. Πώς ήρθατε εσείς?
5: Όμως και κάτι άλλο.
2: Κουκουνάρες θέλουν εδώ στο Vibe.
1: Κουκουνάρες ήταν του Ζαγοραίου. Μπράβο.
5: Ναι. Μου επιτρέπετε να πω και κάτι άλλο?
3: Να πείτε γρήγορα μόνο, γιατί θα έχουμε τα αθλητικά μας πήγαν πίσω, ναι.
5: Εχθές έβλεπα το δελτίο ειδήσεων και λέγανε για το ότι ο τουρισμός και καλά είναι ο τουρισμός στο σούπερ μάρκετ. Και η εστίαση δεν πάει καλά κλπ. Δεν ξέρω αν το ακούσατε.
3: Ναι, ναι, τα είπαν και εδώ στην Βιργινία προχθές και τον Άρη, ναι.
5: Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι μήπως η εστίαση διώχνει τον κόσμο η ίδια της.
3: Τι εννοείται?
5: Με την εσχροκέρδεια που υπάρχει.
3: Εννοείται ότι είναι ακριβά, τι εννοείται?
5: Ναι, εννοώ ότι διώχνουν τον κόσμο από την εστίαση διότι εσχροκερδούνε. Αυτό εννοώ.
2: Το είπαμε, το θέσαμε εμείς στον εκπρόσωπο και έλεγε ότι ανέβηκαν όλες οι πρώτες ύλες ενεργειακά, κόστη κτλ.
5: Ανέβηκαν. Λέει... Εντάξει, ανέβηκαν. Συμφωνώ ότι ανέβηκαν. Αλλά και σε εμάς σε άλλες δουλειές αυξάνουμε λίγο τις ώρες εργασίας μας, αυξάνουμε λίγο τη δική μας προσωπική

0: εργασία υπάρχει εσχροκέρδεια στην εστίαση. Και πώς μπορώ να το αποδείξω? Πήγα διακοπές σε ένα μέρος στο Πήλιο, σε έναν παραθαλάσσιο οικισμό που είχα πάει το 22 τελευταία φορά και οι τιμές ήταν πάρα πολύ καλές. Έχω πενταμελή οικογένεια. Με 70-75 ευρώ τρώγαμε και χορταίναμε 5 άτομα. Φέτος που πήγα θέλαμε ένα κατοστάρικο. Αλλά σε ένα χωριό που δεν ήταν παραθαλάσσιο και ήταν λίγο πιο πάνω, ορεινός οικισμός, πήγα εκεί και φέτος και έφαγα 5 άτομα με 74 ευρώ. Φάγαμε, σκάσαμε. Και παϊδάκια και μπύρες και αναψυκτικά και απ' όλα. Εκείνος δηλαδή δεν θέλει να οικονομήσει, δεν θέλει να βγάλει μεροκάματο.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε βέβαια τα κόστη ενός μαγαζιού στο Πήλιο με τη Θεσσαλονίκη.
0: Νομίζω ότι η εστίαση εσχροκερδεί. Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά, αγαπητέ.
1: Και η δικούλα το τσιμπάει λίγο.
3: Δεν θυμάσαι στην εκπομπή που μας λέγανε για τη Μάνη? Όλοι όσοι πήγανε στη Μάνη μας λέγανε
1: τι ωραίες τιμές.
3: Οι τιμές ήταν απίστευτα.
2: Κάτσε τώρα, έχω έμπνες. Τόσα μπουζουκομάγαζα μου είπατε, να βάλω και ένα γονίδι για να μας πεις τα αθλητικά σε λίγο, αφού είπαμε σε λίγο.

0: κάνει ότι δεν τη αρέσει.
1: Φαντάσου τη Βιργινία Δημαρέση στο ζυγό.
0: Έχει πάει. Πρώτο τραπέζι πίστα.
1: Στο ζυγό και να λέει να την κερνάνε άλλο τραπέζι ανδροπαρέα σουβλάκια.
2: Έχω ζήσει, έχω ζήσει και εγώ.
0: Γιατί στο ζυγό είχε φαγητό.
1: Είχε πίσω σουβλάκια, σουβλάκια και κερνούσε. Δεν κερνούσε σουίσκι. Έλεγε 20 σουβλάκια στα κορίτσια.
0: Τι έχω χάσει σε εγώ. Πήγαινα στο Δον Κιχώτη στο
2: Μπερλίν.
0: Και έπαιζα τάβλη στο Ματζέστικ. Έρε φίλε. Λοιπόν, θα βάλουμε τις διαφημίσεις για να μας πει τα αθλητικά. Αμέσως μετά ο Άρης, ο οποίος μας ενέπνευσε εδώ με τις επιλογές τις φοβερές στα μαγαζιά της δεκαετίας του 70 και του 80.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια, μόνο με 3,45. Τορτίγεσή του τα 6 τεμάχια, μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99.
2: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
7: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Ζητώ συγγνώμη για όλα όσα ακούσατε νωρίτερα από τους δύο σκυλάδες, την Βιργινία και τον Άρη. Σας φέρνω πάλι στα δικά μας ποιοτικά ακούσματα. Λέει πηγαίνα στα μπουζούκια και τρώγανε σουβλάκια.
11: Όχι σε όλα τα μπουζούκια, χρυσέ μου, έλα και εσύ τώρα. Σουβλάκια, δεν το ξέρει τόσα χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
10: Στο λόγο τη τιμή μου, δεν έχω.
12: Μου λε το σουβλατζίτικο πλέον. Γιατί υπάρχει πλέον. Επί τη Λαγκαδά.
10: Τι είναι, μαγαζί
12: μπουζούκια. Όχι, το σουβλατζίτικο, ο ζυγό. Είναι για μεταμεσονύκτιους. Πας εκεί από το μεσημέρι.
13: Αυτό στη μεγάλη διαστάση, εκεί που είναι το
12: ψυχιατρίο δίπλα. Ψυχιατρίο δίπλα. Είναι μια τρύπα και άμα δεις την ουρά φτάνει μέχρι το δρόμο.
13: Άλλο ρε παιδί, μα βγει από το μαγαζί να φας σουβλάκι και άλλο μες στο μαγαζί να τρώ σουβλάκι. Δεν τρώ σουβλάκια και χωλεύεις.
12: Και γνούσανε σουβλάκια στα κορίτσια σουβλάκια.
13: Και τρώγαν τα κορίτσια με τα κραγιόν τα σουβλάκια.
12: Πού γινότανε.
13: Με κραγιόν σουβλάκια.
12: Και φρέσκο κιόλα όταν έβγαινε. Όχι...
13: Ανακατευόταν το λίπος με το κραγιόν.
12: Έχει φάει σουβλάκι με ούσκι.
11: Άμα δεν το ζήσει, δεν μπορεί να το καταλάβει.
13: Και
11: εσύ, άμα πήγαινε στα γούστα, τρελάκι τεράστιο.
12: Ναι, όχι ουίσκι κανονικό. Σούπερ αμόλυβο. Ναι.
13: Με σουβλάκι. Ουίσκι με σουβλάκι.
12: Σούπερ αμόλυβο. Γιατί εδώ στο παλιό σταθμό τι πίναμε. Μπριζόλε με ουίσκι.
13: Λοιπόν, χθες τα πήγαμε καλά.
12: Χθες τα πήγαμε.
13: Πήραμε μια ανάσα.
12: Πήραμε μια ανάσα, βέβαια. Το παιχνίδι ήταν παιχνιδάρα, έτσι.
13: Δεν το είδαμε στην τηλεόραση με φίρμα.
12: Ήταν παιχνιδάρα. Όπως είπες, κορυφαίοι 2 από 29 πόντους. Το ζήτημα είναι τώρα ότι μετά από αυτό το παιχνίδι θέλουμε να κάνουμε μόνο νίκες πάλι. Το αγκάθι, γιατί και τα άλλα λέγαμε εύκολα παιχνίδια και χάναμε. Το αγκάθι, άμα δούμε βάση τη δυναμικό των ομάδων, είναι ο αγώνας στην Ισπανία, έτσι.
13: Ναι.
12: Κακά τα ψέματα.
13: Τα άλλα είναι... Η Ισπανίδα είναι 5-3. 5 νίκες, 3. Εμείς είμαστε... Ναι. Εμείς είμαστε 3-4, νομίζω. Άρα έχουμε και ένα παιχνίδι διαφορά. Δηλαδή, αν κερδίζαμε, είμαστε περίπου... Ναι, για πες.
12: Τώρα, η ουσία είναι ότι θέλουμε μόνο νίκες, έστω και με μία ήττα, έτσι όπως τα καταφέραμε, περιμένουμε άλλους αγώνες, συνδυασμό άλλων αγώνων για να περάσουμε. Θα δείξει τώρα κατά πόσο σοβαρεύτηκε η ομάδα. Πάντως έδειξε ένα άλλο πρόσωπο. Mm-hmm. Καμία σχέση με τον αγώνα με την Ουκρανία. Και δείχνει ότι όταν σοβαρεύεται η εθνική, μπορεί να κάνει πράγματα. Έχει μονάδες. Αλλά δεν φτάνουν.
13: Ναι, 4-4 είμαστε. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Ναι.
12: Αλλά δεν φτάνουν.
13: Νίκες, 4 ήττες, ναι.
12: Δυστυχώς δεν φτάνουν. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα γρήγορα. Στον ΠΑΟΚ σήμερα θα υπολογιστεί τις εξετάσεις ο Χατζηδιάκος. Για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς που απέκτησε από τον τραυματισμό του στον κυριακάτικο αγώνα. Ομοίως και στον Άρη περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τον παίκτη τους, ο οποίος έχει αιμάτωμα, ο Φαμπιάνο. Αυτός το απέκτησε από το Σάββατο, από το Σαββατιάτικο αγώνα. Και κλείνουμε, ο Ηρακλής δεν έχει κάτι, παιδιά, να ξέρετε, για να μην διαμαρτύρεστε. Δεν υπάρχει κάτι από τον Ηρακλή. Και κλείνουμε με την ανακοίνωση του Λιονέλ Μέση ότι αποχωρεί από την Εθνική Αργεντινής.
13: Έχει καιρό, εντάξει.
12: Ναι. Πάνδημη ήταν η συγκίνηση στην Αργεντινή. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσα εκατομμύρια μηνύματα σε λίγες ώρες δέχτηκε η πλατφόρμα του Λιονέλ Μέση. Δηλαδή, μιλάμε για. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Mm. Και η Ομοσπονδία έβγαλε ανακοίνωση. Εντάξει, ήταν αναμενόμενο, το περιμέναμε ότι μετά το παγκόσμιο θα τελείωνε ο Λιονέλ Μέση. Εντάξει, μεγάλωσε κιόλας. Ομοίως κάτι θα γίνει και με τον Ρονάλντο, απλά δεν το έχει ανακοινώσει ακόμα. Mm. Το άφησε να εννοηθεί ο Ρονάλντο.
13: Ναι.
12: Απλά δεν το ανακοίνωσε ακόμα. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο.
13: Ευχαριστούμε τον Άρη. Λοιπόν, δύο πράγματα γιατί σας το χρωστώ. Το λέω ώρα τώρα και δεν. Λοιπόν, ακούστε με λίγο για να μην μας παραμυθιάζουν είτε οι κυβερνώντες είτε τις αντιπολιτεύσεις που τα βρίσκουν όλα εύκολα και όμορφα και ρόδινα και ωραία. Και με ένα μαγικό ραβδί θα είναι φθηνότερα τα προϊόντα. Και άμα το ΦΠΑ τον κατεβάσουμε από το 24 στο 16. Ωραία, όλα αυτά είναι καλά. Προσφέρονται και για μια δημόσια αντιπαράθεση για να κάνει ο καθένας το κομμάτι του. Ακούστε. Όλα αυτά είναι καλά. Όλα αυτά είναι καλά και τα πρόστιμα όταν λειτουργούν κάποιος καρτέλ είναι καλά και η έλεγχη είναι καλή και αυτά τα μέτρα του Θεοδωρικάου καλά είναι. Το κομβικό σημείο, αγαπητές φίλες και φίλοι, η γραμμή άμυνας, η γραμμή Μαζινό, για να θυμηθώ και τους Γάλλους, στα θέματα ακρίβειας, κυρίως στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, είναι δική σου υπόθεση και δική μου υπόθεση. Όλα τα άλλα είναι χαλβάδες. Δεν γίνεται τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Αυτά που πολύ πρόχειρο ορισμένοι ονομάζουν no-name, που δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί και οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ προμηθεύονται προϊόντα που ζητάνε και βάζουν πάνω σε αυτά την δική τους ετικέτα και το προϊόν το οποίο διατίθεται στην συσκευασία ποιοτικά είναι το ίδιο, ενδεχομένως και καλύτερο πολλές φορές από άλλα επώνυμα. Λοιπόν, αν δεν στραφεί ο κόσμος στην Ελλάδα και στην Ελλάδα στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όλα τα άλλα είναι έπε απ' τα ρόντα, λόγια του αέρα. Αν δηλαδή δεν κατανοήσει και ο Έλληνας καταναλωτής, εσύ, εγώ, όλοι μας, ότι πρέπει να συμπεριφερθούμε όπως και άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες απέναντι σε αυτό που συμβαίνει στα ράφια, τα ράφια θα κάνουν τη δουλειά τους και εμείς απλά θα γκρινιάζουμε. Έλεγα χθες τον υπουργό τον Μαργαρίτη τον Σχοινά και συμφώνησε μαζί μου σε αυτό και του επεσήμανα ότι στην Ελβετία τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν διείσδυση στην αγορά 52%. Ένα στα δύο προϊόντα δηλαδή, τα οποία καταναλώνει ο Ελβετός, ο οποίος δεν είναι φτωχός, είναι προϊόν ιδιωτικής ετικέτας. Επιλέγει, κάνει έρευνα αγοράς και λέει θα πάρω αυτό. Εγώ έχω πάει πολλές φορές σε σούπερ μάρκετ επειδή ταξιδεύω στο εξωτερικό από περιέργεια και παίρνω και το κινητό μου και τραβάω φωτογραφίες, βίντεο.
11: Εντάξει, και σε εμάς ανέβηκαν τα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά είμαστε ακόμα πολύ πίσω.
13: Είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε δεύτερη ή τρίτη από το τέλος.
11: Ναι, περίπου στο. Είμαστε για το πρώτο εξάμεινο του 26, στο 24,3% είναι η διείσδυση.
13: Α, είμαστε 16-17, ανέβηκε.
11: Γι' αυτό λέω, καλό, είχε ανέβει, μπράβο. Αλλά ακόμα θέλουμε δουλίτσα.
13: Άρα, ένας τρόπος για να αντιδράσουμε και να περιορίσουμε ενδεχομένως το κύμα ακρίβειας και τα όποια παιχνίδια είναι αυτός ακριβώς, αγαπητές φίλες και φίλοι. Χρειάζεται κατανοητική συνείδηση. Δεν συμιλώ για τις κατανοητικές οργανώσεις, γιατί οι περισσότερες εξ αυτών, κάτι σαν δημόσιες υπηρεσίες, είναι, περιμένουν καμιά επιχορήγηση από το κράτος, ζητάνε χρήματα από τα μέλη τους και ουσιαστικό αποτέλεσμα για αποτύπωμα δεν έχουν. Πώς κάνει η Βιργινία, εγώ, οποιοδήποτε μπαίνουμε τώρα στις διάφορες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, θέλεις ρε παιδί μου να πάρεις ένα κινητό. Ξέρεις το μοντέλο του και μια τηλεόραση. Μια κολόνια. Χτυπάς το ίντερνετ το προϊόν που θέλεις και σου βγάζει το ίντερνετ 15 διαφορετικά καταστήματα. Σου λέει εδώ κάνει τόσο, θα έρθει σε τόσες μέρες. Εκεί κάνει τόσο, δεν έχει μεταφορικά. Εκεί έχει μεταφορικά. Αυτή η σελίδα έχει 5 αστέρια, η άλλη έχει 4. Αυτή είναι επικίνδυνη, έχει σχόλια αρνητικά. Και έτσι συγκρατείς τις τιμές. Δεν μπορεί να ξεφύγουν. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι δυνατότητες, να ξέρω ότι κάποια προϊόντα, όχι σούπερ μάρκετ, θα τα πληρώνουν πολύ πιο ακριβά. Κάντε το εσείς. Ας το κάνουμε εμείς. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Don't cry, honey, don't cry. Και οι διαφορές είναι μεγάλες. Εγώ, σαν κινητό που θέλω τώρα να αλλάξω το δικό μου, είδα 300 ευρώ διαφορά. Το είδα στα κλασικά καταστήματα 1269 ευρώ και το βρήκα σε καταστήματα ηλεκτρονικά 900 κάτι. Το ίδιο ακριβώς μοντέλο.

0: Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Καλημέρα, κύριε Βενιέρη, κυρία Δημαρέ.
0: Καλημέρα σας, αγαπητή μου.
1: Λοιπόν, αυτά που είπατε πριν είναι απολύτως σωστά. Εγώ θα προσθέσω ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να κάνει και έρευνα αγοράς. Μας έχουν δώσει εφαρμογή που μπορούμε να δούμε πόσο κάνει.
0: Που λέει πόσο κάνει,
1: όλα,
0: ναι.
1: Λοιπόν, τα σούπερ μάρκετ όλοι ανεξαιρέτως έχουν site. Πολλοί από αυτούς βγάζουν φυλάδια με προσφορές. Όταν εγώ πηγαίνω και αγοράζω π.χ. ένα επώνυμο απορρυπαντικό, το οποίο πριν από ένα μήνα το είχαν, ας πούμε, 4 ευρώ πες, και τώρα το έχουν κάνει 6, και εγώ εξακολουθώ και το αγοράζω στα 6 ευρώ.
0: 6 θα το πουλήσει, χαζός είναι.
1: Τον επόμενο μήνα θα το πάει στα 8.
0: Ναι.
1: Ο μποϊκοτάρης. Όταν θα το ξανακατεβάσει στα 4 ευρώ, ναι, βεβαίως πήγαινε και αγόρασε. Αν έχεις τόσο ψώνιο με το επώνυμο, δεν αμφιβάλλει κανένας. Και εγώ ψωνίζω επώνυμα. Αλλά προσέχω να ψωνίζω επώνυμα όταν, τα συγκεκριμένα προϊόντα, όταν είσαι προσφορά. Όχι όταν τα έχουν βάλει στο Θεό. Δηλαδή όταν μου πουλάει η χ εταιρεία το γιαούρτι, το κιλό, 5 ευρώ, και όταν το έχει προσφορά το κατεβάζει στα 3,30, αυτό εμένα τι μου λέει? Ότι μπορείς να το πουλήσεις στα 3,30, αλλά εσύ επιλέγεις να το πουλήσεις στα 5, γιατί το πουλάς και στα 5.
0: Εντάξει, πολλές φορές αυτό είναι για προθετική ενέργεια. Το πουλάει 3,30, ναι, γιατί okay, θα πάρεις μόνο αυτό, θα πάρεις και 10 πράγματα, θα φύγεις με 70 ευρώ.
1: Αν συνεχίζεις να το αγοράζεις στα 5, δεν πρόκειται να το κατεβάσεις ποτέ.
0: Ναι.
1: Τι είναι η λογική?
0: Να είστε καλά, αγαπητοί μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τη ΔΕΘ εδώ, γιατί παράλληλα με τη ΔΕΘ έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που γίνονται εκείνο το διάστημα, και έχουμε και εκδηλώσεις για την εστίαση, για τον κλάδο της εστίασης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένας κλάδος που περνάει τα δικά του τα τελευταία χρόνια, όπως πολλοί κλάδοι άλλωστε. Έχουμε λοιπόν εδώ στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Τετάρτη 2 του μηνός, δηλαδή αύριο, η μερίδα με τον τίτλο «Εστιάζοντας στην εστίαση». Και έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Χρήστο Κουδούνη, είναι εκπρόσωπος Πρωτοβουλίας Εστίασης Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος, αν θυμάμαι καλά. Κύριε Κουδούνη, καλημέρα από τον Στάτους.
3: Για την πρόσκληση.
0: Είναι στο επίκεντρο η εστίαση. Γίνεται πολλή συζήτηση και λόγω του τουρισμού, της αύξησης του αριθμού των τουριστών σε όλους τους τόπους και στον δικό μας. Αλλά ακούμε μια γκρίνια από τους ανθρώπους της εστίασης, ότι ναι, μεν αυξήθηκε ο αριθμός των τουριστών, δεν χωράνε στους δρόμους, ξέρω εγώ, σε διάφορα τουριστικά θέρετρα, αλλά δεν έχει κίνηση αντίστοιχη η εστίαση.
3: Κύριε Βενιέρη, το είπατε πάρα πολύ σωστά, γίνεται πολλή συζήτηση, αλλά δεν γίνονται κάποιες ενέργειες για να μπορέσει να βοηθηθεί η εστίαση. Ξέρετε ότι υπάρχουν ακόμη μνημονιακοί φόροι που ισχύουν στην εστίαση, όπως είναι το 24% ΦΠΑ σε ποτά αναψυκτικά κτλ., το οποίο ήταν νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν καταργήθηκε. Η μόνη κατάργηση έγινε κάποια στιγμή μείωση από τον κύριο Σαμαρά, και μάλιστα εκεί έχουμε και ένα παράδειγμα ότι αυξήθηκαν και οι τζίροι και τα έσοδα για το κράτος. Το δεύτερο κομμάτι είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στον καφέ, 1%. Και αυτό είναι επί ΣΥΡΙΖΑ, και ο στόχος ήταν να μαζευτούν 70 εκατομμύρια ευρώ. Έχει μαζευτεί ένα δις, πάλι δεν αποσύρεται από την κυβέρνηση. Το τρίτο κομμάτι που είναι πρόσφατο παράδειγμα, η κυβέρνηση μέσα σε μια νύχτα έδωσε το δικαίωμα στους Δήμους από 0,50 για το φόρο παρεπιδημούντων, το γνωστό δημοτικό φόρο, να γίνει 0,75. Αυτό ήταν αύξηση 50%. Άρα έχουμε το εξής θέμα. Για την εστίαση η μείωση της φορολογίας είναι άνευ ουσίας, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς ζητάμε αύξηση της φορολογίας για να έχουμε κέρδη και να πληρώνουμε. Όταν υπάρχει ένα πλέγμα από έμεσους φόρους, όπως καταλαβαίνετε, είναι ζημιογόνες οι επιχειρήσεις. Άρα όσο και να μας μειώνουν τη φορολογία, δεν μας απασχολεί. Θα προτιμούσαμε να γίνει ένα ορθολογιστικό πλαίσιο πλέον, αυτοί οι έμεσοι φόροι να φύγουν από τη μέση και η εστίαση να δουλεύει, να κερδίζει και να πληρώνει. Αν λάβετε τώρα υπόψη σας και όλο αυτό το θέμα το οποίο κυριαρχεί με την ακρίβεια, με την ενέργεια, με τουρίστες οι οποίοι, γιατί πρέπει να σας πω, ο τουρίστας στη Βόρειο Ελλάδα ξοδεύει περίπου το 1 τρίτο από ό,τι ξοδεύει στη Νότιο Ελλάδα και στα νησιά. Άρα όπως καταλαβαίνετε έχουμε και μία διαφορά ποιοτική όσον αφορά το κόστος το οποίο δίνει ο κάθε τουρίστας σε κάθε περιοχή.
0: Ναι.
3: Αυτά τα θέματα όμως δεν τα ακουμπάει η κυβέρνηση. Και το περίεργο είναι ότι μάλλον σε εμάς πλέον έχει δώσει την αίσθηση ότι δεν μας βλέπει. Παρότι είμαστε ένα τεράστιο νούμερο και σε επίπεδο εργαζομένων και ιδιοκτητών. Μιλάμε για 800.000 ανθρώπους που ασχολούνται με την εστίαση.
0: Προχθές η Βιργινία έθεσε το ίδιο ερώτημα σε καλεσμένο. Σε ποιον ήταν η Βιργινία που του είπες μήπως υπάρχει μεγάλος αριθμός?
2: Α, ναι, λέγαμε μήπως έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό καταστημάτων εστίασης. Γιατί όχι κάθε γωνία και καφέ, κάθε οικοδομικό τετράγωνο και 3-4 είμαστε πλέον. Μήπως δεν τα αντέχει όλα αυτά η Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω εγώ, η χώρα σε κάποιες περιοχές έστω.
3: Να σας πω κάτι. Αυτά τα προβλήματα όμως της εστίασης είναι διαχρονικά. Δεν είναι τώρα που αυξήθηκαν τα καταστήματα. Ίσχυαν και πριν. Και να σας πω και κάτι. Επειδή ακούμε τον Πρωθυπουργό που βγαίνει κάθε φορά και λέει ό,τι είπαμε το κάναμε. Υπάρχει κάτι που δεν κάναμε? Του απαντάμε. Ναι, είπατε ότι η εστίαση θα πάει στο 11% ΦΠΑ. Δεν το έκανε. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, το ότι γίνονται πάρα πολλά καταστήματα, το ότι ανοίγουν πάρα πολλά καταστήματα, γιατί ίσως είναι και ένα Ελντοράντο, υπάρχει η ρευστότητα, ξέρετε, σε αυτή τη δουλειά, ναι. Αυτή είναι και η παγίδα.
2: Το θεωρούν εύκολη επένδυση.
3: Ναι, ναι, στους επαγγελματίες. Εντάξει, ή πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν, πολλά παιδιά τα οποία δουλεύουν υπάλληλοι, 4-5 άτομα ανοίγουν ένα καφέ, ουσιαστικά τι κάνουν, δεν έχουν ένα δικό τους μαγαζί. Απλά μπαίνουν σε μία διελκυστίδα με το κράτος την οποία δεν αντιλαμβάνονται. Γιατί όταν ανοίξει ένα μαγαζί, είναι πάρα πολλά αυτά που έχει να αντιμετωπίσει. Να σα πω το πιο απλό. Εμείς δεν έχουμε έναν άνθρωπο να μιλήσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε για να λύσουμε τα θέματά μας, πρέπει να μιλήσουμε με 10 υπουργεία. Δεν υπάρχει μια γενική γραμματεία εστίασης. Αυτό ήταν και το κύριο αίτημά μας μέσα στον κορονοϊό. Το ζητήσαμε τον Πρωθυπουργό. Μας είπε ότι θα αυξηθεί η κυβέρνηση. Από τότε η κυβέρνηση απέκτησε άλλα 15-20 υπουργεία.
0: Να ρωτήσω κάτι. Βέβαια είναι πολύ δευτερεύον ενδεχομένως. Μάλλον ένα μεμονωμένο παράδειγμα, αλλά είναι πολύ οικείο στους Έλληνες. Και φόροι και αυτά και όπως θα είπατε ΦΠΑδες, πράγματα, θάματα, ενέργεια κλπ. Όλοι αυτοί δικαιολογούν το γεγονός ότι το σουβλάκι για παράδειγμα, το όλο αυτό με πίτα και γύρω και διάφορα, από 2,83 που πληρώναμε πριν από 3 χρόνια σήμερα
3: 2,90 πληρώνατε πριν από 5 χρόνια και τώρα πληρώνεται από 4,90 ως 5,40.
0: Ναι, αυτό το ο διπλασιασμός κοντά του κόστους δικαιολογείται από όλα αυτά τα οποία ή στα οποία αναφερθήκατε? Μήπως είναι υπέρμετροι?
3: Πάρα πολύ και σε μια άλλη κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε, αν σας κάνω μια κοστολογική ανάλυση, θα δείτε ότι είναι ανακαίο και δεν είναι μόνο η αύξηση εκεί. Θα έχουμε και άλλες αυξήσεις. Γιατί πρέπει να σας πω ότι οι πρώτες ύλες ανεβαίνουν με ρυθμό, ταχύτητα που δεν μπορεί να αντιληφθεί κανένας. Δηλαδή, καταρχήν να σας πω κάτι. Για να μιλάμε ειλικρινά, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα η εστίαση ήταν παραβατική. Και ήταν παραβατική γιατί δεν έβγαινε. Αυτό είναι, το ότι δεν έβγαινε είναι το αποτέλεσμα. Το αίτιο όμως, το αίτιο μάλλον ήταν ότι δεν έβγαινε, το αποτέλεσμα ήταν ότι ήταν παραβατική. Κανένας δεν ασχολήθηκε με το αποτέλεσμα. Ασχολήθηκε με το αποτέλεσμα, δεν ασχολήθηκε με το αίτιο.
0: Εννοείται ότι δεν εξέδιδαν παραστατικά ταυτότητες από
3: δείξεις. Να σας πω κάτι.
0: Κανένας.
3: Υπήρχε, ναι,
0: μακαλωτεύτερα
3: όλοι. Το εργατικό δυναμικό δεν έπαιρνε όλα τα ένσημα. Υπήρχε υποδηλωμένη εργασία κτλ. Και αυτό δεν γινόταν μόνο από την εστίαση, γινόταν και από τους εργαζόμενους. Θέλω να το φορολόγησα.
0: Τώρα νομίζω δύσκολο να ρισκάρει ένα μαγαζί να έχει μαύρη εργασία. Είναι και ευέλικτος ο τρόπος να τον δηλώνεις, να τον αποδηλώνεις κτλ.
3: Πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μαύρη μισθοδοσία. Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, παράδειγμα, ότι έχουμε 100% μισθό στον αρχιμάγειρα, σας φέρω ένα παράδειγμα. Ένας αρχιμάγειρας έχει 100% μισθό 1.100 ευρώ. Εσείς αν δείτε και σκανάρετε την αγορά, ότι θα δείτε ότι η αρχιμάγειρας με 1.100 ευρώ δεν υπάρχει πουθενά. Είναι από 1.800-1.700 και πάνω. Άρα πού θέλω να καταλήξω? Αυτά τα λεφτά τα επιπλέον είναι μαύρα. Τα μαύρα λεφτά δημιουργούν λογική μαύρου τζίρου. Ο μαύρος τζίρος φέρνει πρόστιμα και τα πρόστιμα, όπως καταλαβαίνετε, πηγαίνουν σε ρυθμίσεις. Δεν ανταποκρίνεται ο επιχειρηματίας. Αυτά καταγράφονται ως εισπρακτέα λεφτά που έχει να πάρει το κράτος. Άρα ο προϋπολογισμός δείχνει, θα λέγαμε, μία ευρωστή, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει. Τουλάχιστον για τον κλάδο μας. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να γίνει ένας μεγάλος εξορθολογισμός. Πρέπει να μας ακούσουν. Και η ημερίδα που γίνεται, για να αναφερθούμε.
2: Μπράβο, για να πάμε στην ημερίδα λίγο να δούμε. Ναι.
3: Είναι μια ημερίδα που γίνεται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Με κατατόπους ανθρώπους, κυρίως τοπικούς κοινοβουλευτικούς και εκπροσώπους κομμάτων. Όπου έρχονται οι επαγγελματίες, υπάρχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, θεματολογία, στην οποία απαντάν και το λόγο παίρνουν και οι άνθρωποι από κάτω, οι οποίοι πλέον έχουν φτάσει στα όρια τους. Και για να κλείσω αυτό το θέμα, θέλω να σας πω και κάτι εξής: πώς λειτουργεί το σύστημα. Εμείς απευθυνθήκαμε στη Θεσσαλονίκη για αυτή την ημερίδα στο επαγγελματικό επιμελητήριο, το οποίο δίνει σοριδών λεφτά. Έτσι, όπου όποιος θέλει να κάνει μια δράση, δίνει λεφτά. Παρότι μας είχε προσφέρει λεφτά όταν εκλεγήκαμε σαν σωματείο, δεν τα πήραμε γιατί δεν τα χρειαζόμασταν. Την ημερίδα δεν τη χρηματοδότησε. Εμείς δεν απευθυνθήκαμε στο επαγγελματικό επιμελητήριο γιατί θέλαμε να πάρουμε τα χρήματα. Την είχαμε χρηματοδοτούμενη, άμα θέλαμε, και μόνοι μας μπορούσαμε. Απλά ισχυροποιούταν γιατί σε όλες τις πόλεις γίνεται με την αιγίδα του επαγγελματικού επιμελητηρίου. Και όμως το επιμελητήριο δεν το έκανε, που είμαστε το 25% των μελών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ούτε ο βασικός φορέας μας, που είναι το επαγγελματικό επιμελητήριο, δεν στηρίζει σήμερα την εστίαση, η οποία σας πληροφορώ και δεν σας το λέω σαν πυροτέχνημα, το 30-40% είναι κλειστό και δεν το ξέρει.
0: Τώρα, από την ημερίδα, το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους ανθρώπους, είπατε τοπικούς βουλευτές και λοιπά, ποιο είναι, τι να κάνουν δηλαδή, τι πρέπει να μεταφέρουν?
3: Τίποτα, να μεταφέρουν στην κεντρική εξουσία το πρόβλημα και να αντιληφθεί η κεντρική εξουσία ότι το δικαίωμα που έχει εστίαση μία φορά στα 4 χρόνια να απαντήσει, θα το χρησιμοποιήσει αυτή τη φορά. Γιατί όλοι εμείς πρέπει να σας πω ότι στηρίξαμε αυτή την κυβέρνηση. Mm-hmm. Και δεν το λέω, οι περισσότεροι.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
3: Αλλά αυτή η κυβέρνηση πρέπει να μας δει. Γιατί αν δεν μας δει, δεν θα τη δούμε εμείς. Είναι πολύ απλό.
0: Μάλιστα, σαφές το μήνυμα.
2: Λοιπόν, να ξαναπούμε για την ημερίδα, για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, Τετάρτη 2 του μηνός, δηλαδή αύριο, Mediterranean Palace, 6 ώρα το απόγευμα, εστιάζοντας την εστίαση, έτσι.
0: Πολύ ωραίος τίτλος. Δίπλα είμαστε, θα έρθουμε να σας δούμε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου έχω καρατζαφέρι, κύριε Δημαρέ, σου έχω καρατζαφέρι. Σου κάνω έκπληξη λίγο.

0: 90η Διεθνή Έκθεση μπροστά μας, πλήθος εκδηλώσεων, προσκλήσεων κλπ. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δούμε. Κάποια πράγματα σταχυολογώντας τα, ιεραρχώντας τα. Μας άρεσαν πάρα πολύ, γιατί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για εμάς, αλλά για όλο τον κόσμο.
1: Και όταν έχουμε ειδικά να κάνουμε με τεχνολογίες αιχμής, για παράδειγμα την ηλεκτροκίνηση. Η ασφάλεια λοιπόν στην ηλεκτροκίνηση είναι ένα θέμα που αφορά όχι μόνο τους ειδικούς, αλλά και όλους όσοι οδηγούν, και είναι πολύς ο κόσμος αυτός πλέον, όσοι λοιπόν χρησιμοποιούν ή διαχειρίζονται ηλεκτρικά οχήματα. Ο νέος οδηγός χρήσης και πυρασφάλειας ηλεκτρικών οχημάτων της Combat δημιουργήθηκε ακριβώς για να μεταφέρει τη διαθέσιμη επιστημονική γνώση με τρόπο σαφή και πρακτικά ταυτόχρονα αξιοποιήσιμο. Η παρουσίαση του νέου οδηγού θα γίνει την Κυριακή το πρωί στη ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός, στην αίθουσα ΔΕ.
0: Έχει καιρό να τα πει ο... Και νομίζω γίνεται... Πώς δεν το σκέφτηκα εγώ. Άρα Βενιέρη, τι να πρωτοσκεφτείς. Τέριαζε στην επικαιρότητα αυτή ο τότε πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.
2: Τι ρόλο εδώ, να συνεργαστεί ενδεχομένως με τη Νέα Δημοκρατία ή όχι? Πώς το βλέπετε αυτό?
3: Ο Βελόπουλος είναι μεγάλο πλεόνασμα ευφυΐας και μεγάλο έλλειμμα σοβαρότητας. Εκείνη η ιστορία, τόσο καιρό, το έλεγα. Σοβαρεύσου, βρες ανθρώπους και θα πάω. Γιατί θα χρειαστείς. Δεν το έκανε. Τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ, Δημήτρη και Γιάννη, πες μου πόσο Μητσοτάκης θα μπορέσει να πάει σε ένα πράγμα σαν και αυτό που είναι ο Βελόπουλος.
2: Δηλαδή, δύσκολα, πολύ δύσκολα. Έως αδύνατο.
3: Δεν είναι, δεν έχει, δεν βάζει σοβαρότητα.
4: Ο αντίπαλος του Μητσοτάκη, ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος? Είναι ο Τσίπρας, είναι ο Ανδρουλάκης, είναι ο Σαμαράς?
3: Κανένας από αυτούς, κανείς από αυτούς.
4: Ποιος είναι ο εαυτός του?
3: Είναι οι Μηντιάρχες. Οι Μηντιάρχες οι οποίοι είναι, παίζουν ρόλο Σαμαρά.
2: Πάλι τα ίδια.
3: Δώσ' μου Μητσοτάκη, δώσ' μου Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης λέει, παιδιά, μέχρι εκεί. Παραπάνω δεν γίνεται. Αυτοί εκβιάζουν. Ποιος θα πάρει περισσότερα? Πολλοί Μηντιάρχες, διορθώνω, όλοι οι Μηντιάρχες, εάν τους δώσει ο Μητσοτάκης αυτά που ζητούν, θα είναι ζήτο Μητσοτάκης.
4: Άμα δεν θέλουν το Μητσοτάκη, θέλουν κάποιον άλλον. Ποιος είναι αυτός?
3: Θέλανε τον Ανδρουλάκη, δεν τους βγήκε ο Ανδρουλάκης και θέλανε από τα ζήτητα τον Τσίπρα.
2: Αλλά περπατάει ο Τσίπρας. Δεν πάει και άσχημα.
3: Ο Τσίπρας περπατάει κάτω από την εξής έννοια. Ότι είναι γνωστός. Αλλά έχει δοκιμαστεί. Την προηγούμενη φορά ο Τσίπρας μας έκλεισε τράπεζες. Τώρα τον φέρνουμε για να μας κλείσει τα σπίτια. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Από ατάκιας δεν υπάρχει χέρας ο άνθρωπος. Γέρας, αλλά let's stick together. Τι τραγουδάρα σου που βάζεις τι μ' αρέσει, δηλαδή μετά κάνεις παράπονο. Τι είπε για το Βελόπουλο, έλλειμμα σοβαρότητας, ε. Παριά κουβέντα. Παιδί.
1: Είπε και για το Σαμαρά ο πρόεδρος. Σαμαράς λέει δεν έχει μπέσα.
0: Έλα μόνο, δεν έχει μπέσα ο Αντώνης τώρα. Απλά δεν γουστάρει το Μητσοτακέικο.
1: Ο Καρατζαφέρης τα είπε, γλυκιά μου.
0: Α, έτσι πέρα, γιατί έχει.
1: Αν υπήρχε, λέει, τώρα διαθέσιμη θέση επιτρόπου, δεν θα τα έκανε, λέει.
0: Είσαι ένας τσαχπίνης εσύ, Καρατζαφέρη. Χαιρετούμε. Τα καλύτερα ευχόμαστε σε όλες και όλους σας.
1: Ακολουθεί Εφη Παφίτου.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Με την ασπίδα του Αχιλλέα δημιουργείται μια νέα γραμμή ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα και Ισραήλ έχουν ως στόχο την Τουρκία. Σχολιάζουν Τούρκοι αναλυτές για την αμυντική συμφωνία ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που υπέγραψαν Αθήνα και Τελαβίβ χθες Δευτέρα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Ο 43χρονος πατέρας φέρεται να υποστήριξε ότι η σωρός του βρέφους παρέμενε κρυμμένη στην κατάψυξη του σπιτιού για περίπου 2 χρόνια και ότι δεν προχώρησε στην ταφή του παιδιού, καθώς φοβόταν ότι η υπόθεση θα αποκαλυπτόταν και ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες θα απομάκρυναν από την οικογένεια τα υπόλοιπα παιδιά. Νέο συγκοινωνιακός χάρτης στην Καλαμαριά από σήμερα. Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Σεπτεμβρίου ο νέος σχεδιασμός των λεωφοριακών γραμμών στην Καλαμαριά με στόχο την καλύτερη σύνδεση των περιοχών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης με το μετρό. Οι εικόνες που καταγράφηκαν μπροστά από το Μακεδονία Παλάς και στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου με τους επικίνδυνους ελιγμούς των σούπερ κάρς προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Όπως διευκρινίστηκε, η άδεια που είχε χορηγηθεί στην εταιρεία Zero του Rally αφορούσε αποκλειστικά τη στατική παρουσίαση των αυτοκινήτων στο πλακόστρωτο και σε καμία περίπτωση επίδειξη οδήγησης, επιταχύνσης ή drift. Παρά τις παρατηρήσεις των δημοτικών αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο, οδηγοί φέρονται να συνέχισαν τους ελιγμούς. Ο Δήμος διαβίβασε το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό στην Τροχιά Θεσσαλονίκη, ζητώντας να ταυτοποιηθούν οι οδηγοί και να διερευνηθούν οι ενδεχόμενες παραβάσεις. Στη Χαλκιδική σήμερα αναμένεται να προχωρήσει υπογραφή της σύμβασης για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στην Ολυμπιάδα. Ένα έργο που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντικό για την προστασία της περιοχής. Περνάμε σε διεθνείς ειδήσεις τώρα, καθώς κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν στον Περσικό κόλπο. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα σε Ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στο νησί Λαράκ, στα στενά του Ορμού, στην πρώτη αμερικανική στρατιωτική ενέργεια αυτού του μεγέθους εδώ και περίπου έναν μήνα. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν σκληρά μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών. Η ένταση προκαλεί ήδη αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ξεπερνά τα 91 δολάρια το βαρέλι, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Παράλληλα, βαριές ρωσικές επιθέσεις σημειώθηκαν για 6η συνεχόμενη ημέρα στην περιοχή του Κιέβου, με τουλάχιστον 4 νεκρούς και περισσότερους από 12 τραυματίες, σύμφωνα με το Reuters. Σε μια αθλητική είδηση τώρα, η Ελλάδα ανέκτησε έδαφος στο T-Center κερδίζοντας 108-106 την Ισπανία. Έτσι έφτασε στο 4-4 νίκες ήτες και ελπίζει βάσιμα σε πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ το 2027. Η χώρα μας παίζει στις 26-11 με τη Γεωργία εντός έδρας και στις 29-11 με την Ισπανία εκτός έδρας. Ακολουθούν τα μάτς με την Ουκρανία στις 26 Δευτέρου εντός και με τη Γεωργία εκτός την 1η Μαρτίου.

0: εκτός έδρας. Ακολουθούν τα μάτς με την Ουκρανία στις 26 Δευτέρου εντός και με τη Γεωργία εκτός την 1η Μαρτίου.
1: Σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
9: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Status FM, σταθμός στους 107.7.

Έτσι λοιπόν ξεκίνησα με ένα ευχαριστώ από τη φωνή της Μαρινέλλας. Γιατί σκεφτόμουν σήμερα Καρντάσια και Καρντασίνες. Καλημέρα. Πρώτα και πάνω απ' όλα, 14 λεπτά και μετά τις 11, έφυγε η επαφή τους στον στάτους 107 και 7. Σκεφτόμουν όταν ξύπνησα νωρίς το πρωί, μετά από πόσο κοιμήθηκα σήμερα το βράδυ, μια ώρα, μια μισή. Αϊπνίες. Σκεφτόμουν αν κάθε πρωί που ξυπνάμε λέμε και ένα ευχαριστώ. Λέμε ένα ευχαριστώ σε κάποιον, στον εαυτό μας, στους ανθρώπους που είναι γύρω μας, στην οικογένειά μας, στους φίλους μας, στο έτερον ίμιση. Κάπου λέμε ευχαριστώ στο Θεό. Είμαστε ευγνώμονες για αυτό που βιώνουμε καθημερινά ή είμαστε όλο γκρίνια, μαυρίλα, στεναχώρια και τσατίλα? Όπα ρε φίλε, τι έχω πάθει σήμερα. Μάλλον είναι επειδή είναι 1η Σεπτέμβρη. 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα λοιπόν κυρίες και κύριοι. Με το καλό να έρθει το φθινόπωρο, γιατί αυτά τα τέλη Αυγούστου να λέμε επειδή τελείωσαν οι διακοπές καλό χειμώνα, τα λέω να τα ακούω κι εγώ, είναι λάθος. Κανονικά πρέπει να λέμε καλό φθινόπωρο. Ναι φίλα ακροατή και ακροάτρια, να προβληματιστούμε λίγο σήμερα, γιατί το μόνο που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει δεν είναι το χρήμα, η δόξα και η επιτυχία σε αυτή τη ζωή. Καλημέρα στη φίλη μου τη Γογούλα, καλό μήνα και σε σένα, στο φίλο μου το Δημήτρη, στο φίλο μου το Γιώργο, καλό φθινόπωρο γράφει λοιπόν. Σε όλους όσοι μπήκατε ήδη στην παρέα του Status FM 107 και 7 τώρα και φυσικά σε όλους εσάς οι οποίοι είστε κολλημένοι από νωρίς το πρωί. Ξεκινώντας με Άρη Παπηδάκη, στις 6 το πρωί, μου πήρανε το ραδιοφωνικό μου τέρι. Αμέσως μετά ο Δημήτρης και η Βιργινία. Σε μια Θεσσαλονίκη η οποία με τι ασχολείται σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με την πόλη μας. Ασχολούμαστε βεβαίως και πολύ καλά κάνουμε με τον τυπά ο οποίος έκανε τα λεγόμενα μπαντιλίκια, εγώ το λέω διαβατιώτικα. Drift, πώς τα λέτε εσείς που ξέρετε, στο πλακόστρωτο στην Νέα Παραλία. Ένα αυτοκίνητο, πώς τα λένε αυτά, πολυτελείας, που ίσα ίσα χωράω εγώ που είμαι ένα 63. Όταν λοιπόν είδα να κάνει ελιγμούς και να γκαζώνει στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου σε ένα άλλο βίντεο ένας ακόμη, είπα τι έγινε ρε παιδιά.

έχω διαβάσει διάφορα από χθες. Okay, ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε δώσει άδεια αυτά τα αυτοκίνητα να σταθμεύσουν για λίγες ώρες το πλακόστρωτο της νέας παραλίας, αλλά όχι να μετακινηθούν και φυσικά όχι να κάνουν αυτά που έκαναν, εν πάση περιπτώσει. Καταγράφηκαν όμως εικόνες που έφεραν πινακίδες εξωτερικού των αυτοκινήτων και φυσικά υπήρξε οργισμένη αντίδραση του Δημάρχου, του Στέλιου του Αγγελούδη, ο οποίος βέβαια ζήτησε από τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας, τον κύριο Δημαρέλο, με τον οποίο κάποια στιγμή προσπαθώ από το πρωί, θα τον έχουμε φαντάζομαι μέσα στο επόμενο διώρο για να μας πει λίγο τι χάθηκε, πού χάθηκε λίγο η μπάλα, αλλά θα την ξαναβρούν από ό,τι καταλαβαίνω. Να κινηθούν λοιπόν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για να πάρει η υπόθεση στον δρόμο της δικαιοσύνης και φυσικά θέλουμε να τους βρείτε αυτούς τους τύπους και να τιμωρηθούν παραδειγματικά.

Καλό είναι, λέει, να λένε για σένα, αρκεί να λένε σωστά το όνομά σου. Εντάξει, εξαρτάται βέβαια και τι λένε, ε? Μην τραλαθούμε. Γιατί λένε η κακή, ακόμη και η κακή διαφήμιση είναι καλή. Μετατρέπεται σε καλή. Είναι διαφήμιση. Όχι όμως, να ξέρουμε και τι λέμε, ε? Εγώ τα κοσκινίζω, είμαι παρθένος. Λοιπόν, πάμε λίγο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης να δούμε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή, στα 20 λεπτάκια μετά τις 11, στον περιφερειακό. Εντάξει, δεν έχουμε ιδιαίτερα κάπου πολύ έντονο πρόβλημα. Μία μικρή καθυστέρηση θα έχετε εσείς οι οποίοι κινείστε από τα ανατολικά προς τα δυτικά, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι περίπου και τα ανεβάσματα εκεί του Αγίου Παύλου. Μικρό μποτιλιάρισμα έχουμε και μπροστά στο, όχι στο Παπαγεωργίου, συγγνώμη, μετά τον κόμβο Νεάπολης. Δηλαδή στην κατηφόρα όσοι έρχεστε του Αγίου Παύλου προς τα ανατολικά, στην ανηφόρα όσοι πηγαίνετε προς τα δυτικά. Για πάμε να ξυπνήσουμε. 2-3-10-5-13-2-3-11-82-10-50 Viber 6-9-08-357-800. Καλό Σεπτέμβριο να έχουμε.

0: με πολύ μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα μπορούσε πολύ άνετα να χτυπήσει τον οποιονδήποτε εκεί πέρα. Αλλά τουλάχιστον θα μου πεις, αυτός έκανε τη βλακεία, ήταν πάνω στο πλακόστρωτο. Ο άλλος, ρε παιδιά, δηλαδή αυτό μου κάνει εντύπωση, ο άλλος στη Μεγάλου Αλεξάνδρου, πάνω στον κεντρικό δρόμο, να κάνει, πώς τα λέτε αυτά, πώς τα λένε ρε παιδιά, πάρτε ένα τηλέφωνο μου πείτε, ε, στροφιλικιά, drift. Δηλαδή πόσο κάγκουρας πρέπει να είσαι για να το κάνεις αυτό και πόσο να μην σε ενδιαφέρουν οι νόμοι. Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, Φούλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό σας βρήκα.
1: Είστε καλά.
0: Έτσι
1: λέω. Να σου πω κάτι, είμαι από τις αδερφές που μας έβγαλες.
0: Ναι, του Τσέχοφ.
1: Που μας έβγαλες το όνομα.
0: Ναι.
1: Η μεγάλη. Λοιπόν, για αυτό που είπατε πιο μπροστά, πολύ πιο μπροστά.
0: Για το ευχαριστώ.
1: Ότι να ξυπνάμε και να ευχαριστούμε πρώτα το Θεό που άνοιξε τα μάτια μας και μας αξίωσε να δούμε και αυτή τη μέρα.
0: Μου αρέσει που
1: πρώτα,
0: το λες.
1: Πρώτα αυτό είναι μου να,
0: αρέσει,
1: να λέμε.
0: Μου αρέσει που το λες, γιατί είσαι και ένας μεγαλύτερος άνθρωπος που έχει μεγαλύτερη εμπειρία.
1: Ναι, μου, ναι. Και είμαι μεγαλύτερος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγαλύτερος. Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι καλό να το ακούμε κι εμείς όλοι, οι λίγο νεότεροι από σένα και οι πολύ νεότεροι από σένα. Λοιπόν, λέγονται μπαντιές, λέει η Έφη αυτά. Τέλος πάντων, όπως και να λέγονται, δεν πρέπει να γίνονται. Καλημέρα στον Γρηγόρη, στον Λεωνίδα, στη Φανή. Λέει καλημέρα κάθε πρωί. Λέω ευχαριστώ στο Θεό που ξημέρωσα και κάθε βράδυ για την ωραία μέρα που είχα, με όσες δυσκολίες κι αν είχε. Είναι σημαντικό αυτό. Άρα για εσείς γιατί θα λέγατε ευχαριστώ? Στο Θεό, στον εαυτό σας? Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Ήθελα να σου πω, Έφη, καλώς ήρθες καταρχήν.
0: Καλώς σας βρήκα.
2: Σου, ότι αυτά λέγονται μπαντιλίκια.
0: Μπαντιλίκια,
2: πράγμα. Και επετυλίκια. Δεν είναι πρώτη φορά.
0: Καραγκιοζλίκια θα το έλεγα εγώ καλύτερα.
2: Και αυτό, και αυτό. Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να πούμε όταν όλα γίνονται σωστά ότι είναι ασκήσεις ικανότητων. Έχει ξαναγίνει στην παραλία παρόμοια παρουσία.
0: Ναι, και μετά, μετά θυμάμαι, είναι... συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μετά θυμάμαι ότι κάναμε καμιά εβδομάδα να σβήσουμε τις ροδιές από την παραλία, νομίζω.
2: Ναι, αυτό ήταν ένα side effect, όπως τα λένε, ένα απόρρια δηλαδή της εκδήλωσης, αλλά το ουσιαστικότερο είναι ότι εκείνη τη φορά έγινε με μέτρα ασφαλείας και όχι όπως αυτή τη φορά πήραν άδεια για στατική έκθεση και έκαναν επικίνδυνες ελιγμούς ικανοτήτων.
0: Ναι, ναι.
2: Ας το πούμε δηλαδή ότι είναι μια μόδα αυτό το πράγμα, αλλά όχι χωρίς μέτρα ασφαλείας.
0: Σωστά.
2: Και με κίνδυνο ανθρώπινων ζώων. Όσον αφορά
0: κάτι
2: αν θα
0: πηγαίνουν
2: ή όχι. Mm-hmm. Ναι, δεν υπήρχε κάποιος από την δημοτική αστυνομία προφανώς να τους το απαγορεύσει εκείνη τη στιγμή.
0: Οι πληροφορίες λένε και ελπίζω σύντομα να βρούμε τον κύριο Δημαρέλο, γιατί μάλλον είναι σε κάποια σύσκεψη, για να μας τα πει και ο ίδιος, ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη για κάτι τέτοιο. Ήτανε μόνο η άδεια δόθηκε ακριβώς. Απλά να υπάρχουν εκεί για να τα βλέπει ο κόσμος. Οπότε φαντάζομαι δεν χρειάστηκε.
2: Όσον αφορά θα τους βρουν ή όχι, είναι σίγουρο ότι θα τους βρουν, διότι έχει συλληφθεί ο διοργανωτής από αυτά που διαβάζω.
0: Σωστά, σωστά.
2: Διάφορα δελτία και θα βρεθούν και οι χειριστές των αυτοκινήτων και στην Μεγάλη Αλεξάνδρου και στην παραλία, διότι υπάρχουν κάμερες και καταγράφονται τα πάντα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ότι θα βρεθούν είναι το μόνο σίγουρο και η πληροφορία, την είπαμε και νωρίτερα με την σύλληψη, υπάρχει. Το θέμα είναι πώς θα τιμωρηθούν. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Για πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Και καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Ήθελα παρακαλώ να μιλήσω λίγο με τον κύριο Σοπασί.
0: Δεν είναι εδώ ο κύριος Σοπασίς, αγαπητέ. Έρχεται Δευτέρα και Τετάρτη, γύρω στις 10 και μισή.
3: Α, Δευτέρα και Τετάρτη έρχεται, mm-hmm. Τότε καλή εκπομπή.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Λέγονται ντιβιρλίγκες. Καλό και αυτό. Αυτό δεν το ήξερα, η αλήθεια είναι. Ότι στο χωριό λέγονται ντιβιρλίγκες, τα μπαντιλίκια. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Εμείς στο χωριό μου εδώ στα Γρεβενά λέμε κάθε πρωί μια ελπίδα και κάθε βράδυ μια ανάμνηση.
0: Κάθε πρωί
1: γιατί
0: μια ελπίδα.
1: Γιατί όταν ξυπνάμε το πρωί, άλλος λέει ναι, να έχω καλή σωδιά, άλλος λέει να κερδίσω το πρόβλημα, άλλος λέει ζόκερ. Ναι. Αλλά το βράδυ μένουμε περισσότερες φορές με την ανάμνηση.
0: Μάλιστα. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ. Φιλιά στα όμορφα τα Γρεβενά. Έχω και τον Γιάννη εδώ, τον Άλφα, ο οποίος λέει τι άλλο θέμα μας απασχολεί, να μην μιλήσουμε. Δεν συμφέρει, λέει, να μιλήσουμε για το έκτρωμα του ρέμου στο Μέγα Αλέξανδρο που θα μείνει 15 μέρες, αυτό δεν μας πειράζει. Ιωάννη μου, γιατί, τι πρόβλημα υπάρχει με τη συναυλία του ρέμου? Ποιο έκτρωμα, τι εννοείς?

0: ωραία όλα αυτά που μας λέει ο φίλος Ορφέας Περίδης, αλλά σαν το νεράκι, παιδιά, δεν έχει, Και μόλις λέμε νεράκι, το μυαλό μου πάει στην ΕΙΑΘ, η οποία αλλάζει και το δείχνει βεβαίως στην πράξη και ενσωματώνει έξυπνα ψηφιακά εργαλεία στη λειτουργία της, δυναμώνοντας έτσι τη σχέση εμπιστοσύνης με την Θεσσαλονίκη μας, διασφαλίζοντας το νερό του αύριο. Η τεχνολογία λοιπόν αποκτά νόημα μόνο όταν επιστρέφει ως όφελος στην καθημερινότητά μας, αυτό είναι αλήθεια. Στην ΕΙΑΘ λοιπόν ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταφράζεται σε άμεση πρόληψη, ανθεκτικές υποδομές και σεβασμό στο φυσικό πλούτο που μοιραζόμαστε. Πίσω λοιπόν από κάθε βρύση που ανοίγει στη Θεσσαλονίκη μας βρίσκεται ένας επιχειρησιακός μηχανισμός που καινοτομεί και εξελίσσεται καθημερινά. Η ΕΙΑΘ λοιπόν υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία προστατεύοντας αδιάκοπα το νερό της πόλης μας. Μικρό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα λεωφορεία στην Θεσσαλονίκη μας. Έχουμε αλλαγές σε αρκετά δρομολόγια, τα ακούσατε και νωρίτερα, θα τα πούμε με λεπτομέρειες, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με την Καλαμαριά. Και εκεί έχουμε τις αλλαγές οι οποίες εντάχθηκαν στο σχεδιασμό του ΟΣΕΔ, του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης. Εμείς όμως θα έχουμε μαζί μας τον Διευθύνων Σύμβουλο του ΟΑΣΤ, τον κύριο Ταγκύρη, για να μας πει, αφού μάθουμε τι αλλάζει προς Καλαμαριά, τι αλλάζει γενικότερα και με τον ΟΑΣΤ στη Θεσσαλονίκη. Μείνετε εδώ, επιστρέφω. Σακώνει την άξε μου τη σκουριά και ξανήξα το καρνάγιο, πέταξε με στα βαθιά. Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
12: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
11: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
12: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
13: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
12: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
13: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Να είμαστε λοιπόν επιστροφή μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. 39 λεπτά και μετά τις 11. Rolling Stones. I can't get no satisfaction, ρε φίλε. Έχω το ανικανοποίητο. Όπως νομίζω το έχουμε και περισσότεροι, δυστυχώς. Ό,τι και να γίνει, κάτι μας χαλάει, ρε φίλε. Κάτι μας χαλάει. Κάτι μας χαλάει, για κάτι γκρινιάζουμε πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γεια σου Λεωνίδα μου, καλημέρα στο φίλο μου το Λεωνίδα, στο Γρηγόρη, στη Φανή που μου λέει καλό μήνα εφούλα. Στο Θοδωρή, καλό μήνα σε όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Έφη Παφίτου, η Γογούλα είναι και αυτή στην παρέα, η Αγγελική και ο φίλος ο Δημήτρης. Έχουμε πάρα πολλούς ακροατές, έχω παρατηρήσει από τα μηνύματα στο Viber που λέγονται Δημήτρης. Και μέσα σε όλα, ψάχνοντας διάφορες ειδήσεις εδώ, βλέπω τον Τζίπρα, ρε φίλε, ο οποίος ήταν χθες εδώ. Έφυγε. Η στόχη του Τζίπρα εν όψη ΔΕΘ. Η επιχείρηση αξιοπιστία, η μεσαία η τάξη και η Βόρεια Ελλάδα. Την ώρα που ο χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη λέει ότι ο Σαμαράς δεν έχει μπέσα. Αν υπήρχε, λέει, τώρα διαθέσιμη θέση επιτρόπου, δεν θα τα έκανε αυτά. Παλιός είναι αλλιώς. Ένας χαμός γίνεται, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Όλες οι ειδήσεις μπλέκονται όμορφα, γλυκά και ρομαντικά.

Και μου γράφετε εδώ ότι πολλοί έχετε που χρησιμοποιείτε λεωφορεία του ΟΑΣΤ αλλά και τον ΚΤΕΛ έχετε μπερδευτεί με κάποιες αλλαγές που γίνονται. Άλλες αλλαγές κάνει ο ΟΣΕΘ, άλλες αλλαγές κάνει ο ΟΑΣΤ, στα ΚΤΕΛ γίνεται και εκεί ένας χαμός. Πολλές υπηρεσίες, πολλές οι αλλαγές. Εγώ τώρα θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω. Λέγοντάς σας, μάλλον θα αφήσω τον Διευθύνων Σύμβουλο του ΟΑΣ, τον κύριο Ταγκύρη, να μας πει ποιες είναι οι αλλαγές που έρχονται εν ώψη χειμώνα σε ό,τι έχει να κάνει με τα λεωφορεία του ΟΑΣ. Αμέσως μετά θα πάμε στην Καλαμαριά για να σας πω και εγώ ποιες είναι οι αλλαγές που έρχονται, μιας και έχουμε την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης και φυσικά... Κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα θα μάθω και τι γίνεται με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Εμείς οι Δύσμηροι εκεί που μένουμε δυτικά έχουμε λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Αργούν, τα παιδιά μας χάνουν το τελευταίο ή δεν έρχεται ποτέ και τρέχουμε σαν τους τρελούς να τα μαζέψουμε από τη Θεσσαλονίκη. Γίνονται πολλά. Πάμε λοιπόν να τα ξεμπερδέψουμε ωραία.

0: Ξεκινά λοιπόν από σήμερα το χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων στην Οδική Αστική Συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης. Εδώ μιλάμε λοιπόν για ΟΑΣΤ. Έρχονται, υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις στο χειμερινό πρόγραμμα. Και ναι, θέλω να μάθω από τον ίδιο τον κύριο Ταγκύρη, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΤ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ταγκύρη, καλημέρα σας.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Παφρίτου, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ήθελα λοιπόν να μάθω από πρώτο χέρι αν είσαστε έτοιμοι στον ΟΑΣΤ να ανταποκριθείτε στις αυξημένες απαιτήσεις του χειμερινού προγράμματος, κύριε Ταγκύρη, για να ξεμπερδέψουμε και λίγο τον κόσμο, γιατί ακούει για πολλές αλλαγές που έρχονται. Αλλά εδώ έχουμε ΚΤΕΛ, ΟΑΣΤ και ΟΣΕΦ.
1: Πρέπει... Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε, να συμμετέχουμε έτσι ώστε να αλλάξουν επίπεδο οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης αμέσως με την λειτουργία του χειμερινού προγράμματος. Και πάμε στα συγκεκριμένα πράγματα που έχουμε δρομολογήσει, κυρία Παφίτου, για να είμαστε και πιστικοί προς τους ακροατές και τους επιβάτες της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης. Βγάζουμε από ώρα σε ώρα, γιατί παλεύουμε με την γραφειοκρατία, να βγουν τα 50 ηλεκτρικά λεωφορεία που παραλάβαμε. Έχουμε προσλάβει ήδη νέους 171 οδηγούς, γιατί είναι σημαντικό να έχεις λεωφορεία, αλλά ακόμα και σημαντικό είναι να έχεις ανθρώπους που θα καθίσουν στο τιμόνι. Έχουμε και τα δύο.
0: Και που θα, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Ταγκύρη, αλλά και που θα γνωρίζουν πώς να οδηγήσουν ένα ηλεκτρικό λεωφορείο, διότι έχει πάρα πολλές αλλαγές.
1: Εννοείται, πολύ σωστά το βάζετε το
0: συγκριτικά με τα προηγούμενα.
1: Ο οδηγός που κάθεται στο τιμόνι πρέπει να εγγυάται την ασφάλεια, καταρχάς τη δική του, των επιβατών και του μέσου, το οποίο είναι, δεν σας κρύβω, και πανάκριβο, αλλά και των ανθρώπων που κυκλοφορούν στην πόλη. Ήδη αυτές τις μέρες γίνεται η επιπλέον εκπαίδευσή τους, λέω επιπλέον, κυρία Παφίτου, γιατί όντως είναι επαγγελματίας οδηγοί με όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, γι' αυτό προσληφθήκαν μέσω ΑΣΕΠ. Όμως επειδή θα οδηγήσουν πιθανόν για πρώτη φορά νέα οχήματα, προφανώς δεν έχουν
0: ξαναοδηγήσει
1: ηλεκτρικά λεωφορεία, να τους δείξουν οι παλιοί, οι έμπειροι, οι άνθρωποι, τα κρίσιμα στελέχη του οργανισμού, πώς λειτουργούν τα νέα οχήματα, πώς ανταποκρίνονται. Αυτό γίνεται. Μη σας πω ότι έγινε και είμαστε έτοιμοι.
0: Πότε θα βγουν, κύριε Ταγκύρη, θα βγουν και τα 50 ή σταδιακά θα έχουμε την είσοδο στην πόλη, την κυκλοφορία?
1: Κάτι μπορεί να είναι και τα δύο μαζί. Τι εννοώ, τις πρώτες ώρες αύριο να βγουν ένα μεγάλο μέρος και πριν τελειώσει η μέρα να βγουν και τα 50. Είναι ζήτημα οι τελευταίες γραφειοκρατικές υποθέσεις. Ναι. Να σας πω ότι υπάρχει ένα ζήτημα με την πληρωμή των κελών κυκλοφορίας. Τέτοιες λεπτομέρειες, μη σας πω ότι μόνο αυτό είναι το ζήτημα, μια αυτή η λεπτομέρεια, γιατί πρέπει να κρατηθούν και κάποιες ημέρες ανάμεσα στο πότε τα αποδεχθήκαμε από τη μεριά του κράτους μέχρι να πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας. Αύριο θα είμαστε στους δρόμους.
0: Κύριε Ταγκύρη, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ μιλάμε τώρα για τα 50 λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Τα οποία θα κυκλοφορούν πού, έτσι για να ξέρει ο κόσμος? Γιατί λίγο ο κόσμος μπερδεύεται, ποια είναι ΟΑΣΤ, ποια είναι ΚΤΕΛ. Τα έχουμε πει πολλές φορές βέβαια. Τώρα μας ρωτάνε για τις αλλαγές προς Καλαμαριά. Αυτά θα τα πούμε όταν κλείσουμε λίγο αργότερα, γιατί δεν είναι στη δική σας δικαιοδοσία από ό,τι ξέρω τα περισσότερα. Πάμε λοιπόν για τα 50 λεωφορεία του ΟΑΣΤ, τα συγκεκριμένα. Πού θα
1: επιλέξαμε
0: τα δουν...
1: γραμμές, κυρία Παφίτου, που εξυπηρετούν γειτονές και συνοικίες της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, που δεν εξυπηρετούνται αυτές οι γειτονές και οι συνοικίες από το μετρό. Κατά βάση δηλαδή μιλάμε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Και πιο συγκεκριμένα, να τα πούμε μέσα από την εκπομπή σας, ότι βάζουμε όλα τα λεωφορεία της 27 ηλεκτρικά 18 μέτρα. Όλα. όσα απαιτούνται στην 27.
0: Να πούμε και ποια είναι η 27, γιατί κάποιοι μπορεί να ξέρουν.
1: Είναι η ιστορική γραμμή της Σταυρούπολης, που συνδέει τη Σταυρούπολη με το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Άρα λοιπόν όλα τα λεωφορεία στην 27 θα είναι
1: ηλεκτρικά
0: μεγάλα 18 μέτρα.
1: Όλα τα λεωφορεία της γραμμής 32, μια γραμμή κορμού, μεγάλη δηλαδή η γραμμή, που εξυπηρετεί την Ηλιούπολη και το Νέβασμο μέχρι το κέντρο. Και όλα τα λεωφορεία της γραμμής 12, κυρία Παφίτου, πάμε και Τούμπα. Επειδή το οφείλουμε στην Τούμπα, δεν εξυπηρετείται από το μετρό.
0: Σωστά.
1: Υπάρχουν αιτήματα ότι για πολλά χρόνια εξυπηρετούνταν οι επιβάτες της Τούμπας με παλιά λεωφορεία και δημιουργούσε και πρόβλημα με το θόρυβο, δημιουργούσαν και πρόβλημα με το θόρυβο τα παλιά λεωφορεία. Το 12 λοιπόν θα εξυπηρετείται από 18 μέτρα ηλεκτρικά ολοκένουργια λεωφορεία. Επίσης, με ολοκένουργια ηλεκτρικά λεωφορεία, ειδικά κατασκευασμένα από την κατασκευάστρια εταιρεία, θα εξυπηρετείται και η γραμμή Χ1 που συνδέει το ΚΤΕΛ με το αεροδρόμιο. Η πρώτη και η τελευταία εικόνα της πόλης θέλω να είναι καλή για για αυτούς που πηγαίνουν στο αεροδρόμιο, ή έρχονται ή φεύγουν.
0: Εξαιρετικό αυτό, μπράβο, είναι πολύ καλή σκέψη.
1: Θα είναι λεωφορεία ηλεκτρικά, όπως είπαμε, και θα έχουν και εξοπλισμό, επιπλέον εξοπλισμό, για να βάζουν οι επιβάτες μας τις βαλίτες, τις μπαγκαζιέρες. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι και μια τρομερή καινοτομία, αλλά έλειπε από τις γραμμές μας προς αεροδρόμιο.
0: Βεβαίως.
1: Υπήρχε ένας συνωστισμός και δημιουργούσε ασφάλεια για τους επιβάτες μας και το τακτοποιούμε και βγαίνουμε πια και δημιουργούμε νέα δεδομένα στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης με τα 50 ηλεκτρικά, τα οποία προστίθενται στα ήδη υφιστάμενα ηλεκτρικά και καινούργια που έχουμε.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν περιμένουμε ωραία πράγματα από τον ΟΑΣΤ. Περιμένουμε και τα 50 λεωφορεία σε πολύ βασικές γραμμές, κυρίως δυτικά, όπου δεν εξυπηρετεί το μετρό Θεσσαλονίκης, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά και το λεωφορείο που πηγαίνει από τα ΚΤΕΛ μέχρι το αεροδρόμιο, νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες σκέψεις που κάνατε και υλοποιείτε. Γιατί ο κόσμος, πολλοί κόσμος μπορεί να θέλει να μετακινηθεί με το λεωφορείο, γιατί φτάνουμε μέχρι Μίκρα και μετά από εκεί νομίζω υπάρχει ένα λεωφορείο που έχουν βάλει τώρα για αεροδρόμιο. Σημαντικό αυτό.
1: Υπάρχει η γραμμή η Χ3, η οποία εξυπηρετεί Μίκρα αεροδρόμιο. Η Χ1 είναι όταν κάποιος έρχεται με λεωφορείο στα ΚΤΕΛ και θέλει να πάει στο αεροδρόμιο για να πετάξει στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, παίρνει τη γραμμή η Χ1 και με 2 ευρώ, με μία ημιεξπρές γραμμή, πάει με το καινούριο, ολοκένουργιο στην κυριολεξία ηλεκτρικό λεωφορείο στο αεροδρόμιο.
0: Εδώ ρωτάνε φίλοι ακροατές, θα σας κάνω μια ερώτηση από μια φίλη, την Αλέκα, που ρωτάει: το 14 άνω Τούμπα, λέει, τίποτα, πηγαίνει σε 2 νοσοκομεία, γέννησης και αρρωγή. Το έχετε μήπως στο μυαλό σας?
1: Το έχουμε
0: το άνω Τούμπα.
1: Υπόψη, αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη και οι 14 να εξοπλιστεί. Το ξέρω, οι συνεργάτες μου που είναι γύρω-γύρω τώρα, γιατί είμαστε σε μια σύσκεψη, χαμογελούν, γιατί είναι ένα ζήτημα που συζητάμε. Πώς θα είναι και οι περισσότεροι παοκτσίδες και μου λένε διευθύνοντα,
0: κάνε
1: κάτι για το 14.
0: Σωστά.
1: Το έχουμε υπόψη. Εκείνο που μπορώ να υποσχεθώ, με την έννοια, εδώ δεν είμαστε να δίνουμε υποσχέσεις, εδώ είναι να κάνουμε πράξη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που το βλέπουμε. Για να πω, κυρία Παφίτου, το σύνολο του 14 δεν μπορούμε σε αυτή τη φάση να το βάλουμε ηλεκτρικά. Ένα μέρος μέχρι το 50% των λεωφορείων της 14 νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Υπάρχει περίπτωση, πολύ σημαντικό αυτό για τους ανθρώπους που ακούνε και ενδιαφέρονται για τη 14, και είναι και πολλοί κόσμος που μετακινείται με τη 14 τη γραμμή. Πολύ σημαντικό βεβαίως είναι ότι με τα 50 ηλεκτρικά λεωφορεία έχουμε και πολύ λιγότερη ρήπανση στην πόλη, έτσι.
1: Αυτό είναι πιθανόν το πιο σημαντικό με την ανανέωση του στόλου μας με λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
0: Και καθόλου θόρυβο.
1: Ακριβώς. Πέρα από το ότι εξυπηρετούμε καλύτερα συγκοινωνιακά τους επιβάτες τους επιβάτες μας και τους επισκέπτες της πόλης, το αποτύπωμα το περιβαλλοντολογικό των λεωφορείων αυτών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας είναι καθοριστικό, βοηθάει πραγματικά να έχουμε καθαρές πόλεις, να να υπάρχει ένα περισσότερο κίνητρο να δούμε στις πόλεις μας. Είναι αθόρυβα, είναι απαλλαγμένα, δεν εκπέμπουν σωματίδια και ρήπους που εκπέμπουν τα θερμικά λεωφορεία.
0: Και έχουν και κλιματισμό να φανταστώ, έτσι.
1: Αυτά είναι εξασφαλισμένα, κυρία Φίδου, δεν τα αναφέρουμε, όντως.
0: Γιατί θυμάμαι κάτι λεωφορεία από τη Λειψία που είχαμε φέρει, εντάξει δεν ήταν βέβαια καινούρια ηλεκτρικά εκείνα, αλλά εκείνα ήταν προβληματικά.
1: Τον καιρό τους. Βοήθησαν, τώρα έπαιξαν το ρόλο τους, έχουν αποσυρθεί τα καινούργια λεωφορεία ή όσα λεωφορεία κυκλοφορούν έχουν εγγυημένα μηχανισμό ψήξης θέρμανσης και το πιο σπουδαιότερο ήθελα να το πω γιατί ο ΟΑΣ είναι ένας ευαίσθητος κοινωνικά οργανισμός, έχουν εξοπλισμό σίγουρο και πλήρη για προσβασιμότητα των ατόμων που έχουν κινητικά και άλλα προβλήματα
0: αμαία.
1: Επίσης θα ήθελα να το πω, είναι δείγμα ότι οι νέες εποχές προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες και καινούργια λεωφορεία αρκεί να μπορούμε να τα αποκτούμε και εμείς μπορούμε να τα αποκτούμε με τη βοήθεια της κυβέρνησης. Το λεωφορείο, αυτά τα 50 λεωφορεία, το πρωί δεν θα ξεκινάνε όταν πάει ο οδηγός να βάλει τη μίζα μπροστά που λέμε, οι παλιοί οδηγοί. Είναι υποχρεωτικό να κάνει τεστ, αλκοτεστ και αν δεν είναι free alcohol, το λεωφορείο δεν θα ξεκινάει.
0: Αυτό επιβάλλεται.
1: Μισό λεπτό για να καταλάβουμε τα ζητήματα ασφάλεια.
0: Για να καταλάβω λίγο. Αυτό το κάνετε εσείς ως ΟΑΣΤ ή επιβάλλεται γενικότερα στους οδηγούς των λεωφορείων?
1: Εμείς το κάνουμε ως ΟΑΣΤ σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία. Προβλέπεται δηλαδή το λεωφορείο δεν θα ξεκινάει αν δεν γίνεται υποχρεωτικά το τεστ και αν το αποτέλεσμα του τεστ είναι τέτοιο που να λέει OK, δεν ήπιες ποτηράκια.
0: Ο νόμος λέει κάτι τέτοιο γενικότερα, κύριε Ταγκύρη, γιατί δεν την ξέρω την πληροφορία αυτή.
1: Ο νόμος λέει ότι ο οδηγός, όπως και τον γιο ταχύ, δεν πρέπει να καταναλώνει αλκοόλ.
0: Ναι, εννοώ αν γίνεται έλεγχος πριν καθίσει στο τιμόνι με κάποιο τρόπο.
1: Δεν προβλέπεται.
0: Άρα το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία.
1: Μια δική μας πρωτοβουλία.
0: Μάλιστα.
1: Το λεωφορείο δεν θα ξεκινάει εάν δεν υπάρχουν οι συνθήκες σχετικά με το αλκοόλ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ταγκύρη. Σημαντικό.
1: Εγώ, κύριε Παφίδου, σας ευχαριστώ. Είναι σημαντικό να καταλαβαίνω ότι στην ίδια συγκυρία αρχές Σεπτεμβρίου υπάρχουν πολλά πράγματα που αλλάζουν στις συγκοινωνίες. Ελπίζω για το καλό. Οι επιβάτες πιθανόν να έχουν λίγα πράγματα, να μην τα έχουν καθαρά στον πλότος. Όμως εργαζόμαστε όχι μόνο εμείς στον ΟΑΣ, αλλά και άλλοι συναρμόδιοι φορείς για καλύτερες αστικές συγκοινωνίες που αξίζουν στην πόλη, αξίζουν και στην Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη, για να μην ξεχνάμε και τις όμορφες συνοικίες της πόλης.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Να είστε καλά και μακάρι να έβρισκαν έναν τρόπο και εκείνα τα 100 ηλεκτρικά λεωφορεία στα ΚΤΕΛ να βρουν τρόπο να τα βγάλουν. Δεν ξέρω πώς το κάνατε εσείς.
1: Γίνονται προσπάθειες από ό,τι γνωρίζω.
0: Να βγουν και τα άλλα 100, γιατί ξέρετε και εμείς που ζούμε δυτικά, εγώ το λέω κάθε φορά, που ζούμε πιο δυτικά από τα δυτικά, δηλαδή μετά το Κορδελιό και έχουμε λεωφορεία των ΚΤΕΛ, η κατάσταση είναι απαράδεκτη και δίνω υπόσχεση ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα μέσα στην εβδομάδα. Οπωσδήποτε. Σας ευχαριστώ, κύριε Ταγκύρη, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Παφίδου, να είστε καλά. Καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Τι να κάνω, να μην το πω, αφού κάθε φορά μου λένε πες κάτι και για τις δικές μας περιοχές που δεν έχουμε βέβαια. Είδατε, δεν θα έρθουν τα 50 ηλεκτρικά 18 μέτρα λεωφορεία, ξέρω εγώ, στα Διαβατά, στη Μαγνησία, στο Καλοχώρι, στη Σύνδο, σε περιοχές που μένει πάρα πολλοί κόσμος και εγώ. Και τα παιδιά μου κινούνται όπως και πολλών άλλων με το λεωφορείο και με το μετρό. Εκεί όπου είναι απαράδεκτη κατάσταση, σε αντίθεση με αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Ταγκύρη στον ΟΑΣ, εκεί στα ΚΤΕΛ πρέπει κάτι να κάνετε. Όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί είχα πάρα πολλά παράπονα και από συντοπίτες μου, αλλά και από άλλους ανθρώπους που ζουν στην ευρύτερη περιοχή, ότι κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μπορεί να έκαναν και μία ώρα να περάσουν τα λεωφορεία. Καλά, δεν το συζητώ από την βιομηχανική περιοχή εκεί στη Σύνδο, που πάρα πολλοί άνθρωποι, γυναίκες, άντρες, οι οποίοι δεν πηγαίνουν με τα αυτοκίνητά τους ή δεν έχουν αυτοκίνητα και προσπαθούν να μετακινηθούν, μπορεί να χάνουν και 3-4 ώρες μέχρι να επιστρέψουν στα σπίτια τους, γιατί δεν περνούν τα λεωφορεία.

Αυτά λοιπόν που ακούσαμε διαστόματος κυρίου Ταγκύρη, ήταν μαζί μας ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣ, έχουν να κάνουν με το κέντρο της Θεσσαλονίκης και τη δυτική πλευρά της πόλης, αλλά και την ανατολική, μέχρι ενός σημείου βέβαια. Δεν πήγαμε προς Καλαμαριά, γιατί εκεί έχουμε αλλαγές που ξεκινούν από σήμερα. Άλλος φορέας εκεί. Έχουμε την γραμμή Χ3 που είναι σταθμός μετρό Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία, η οποία ξεκίνησε από τις 27 Αυγούστου, αλλά από σήμερα έχουμε το σχεδιασμό και του ΟΣΕΘ, του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, όπου τι κάνει, βάζει σε λειτουργία τις γραμμές Μ2, σταθμός μετρό Μίκρα IKEA, σκεφτείτε το λίγο. Μ2, η 6α, σταθμός μετρό Νέα Ελβετία, Καλαμαριά, σταθμός μετρό Μίκρα, δηλαδή συνδέονται οι δύο σταθμοί, τα δύο τέρματα, Νέα Ελβετία και Μίκρα, και με λεωφορείο. 6β, έχουμε σταθμό μετρό Νέα Ελβετία, Κηφισιά, σταθμός μετρό Μίκρα, άρα δηλαδή μπορείτε πολύ εύκολα από Ελβετία πλέον από σήμερα να φτάσετε μέχρι τη Μίκρα και χωρίς να μπείτε, να κάνετε ολόκληρο κύκλο μέσω του μετρό και από εκεί να ξαναβγείτε. Υπάρχει το 7 ταφ τοπικό Καλαμαριάς, έχει το 33, 33α, β, 39, 39α, 39β και 39σ. Μπαίνετε βέβαια στην ιστοσελίδα του ΟΣΕΘ να τα βρείτε και να τα κατανοήσετε με όλες τις λεπτομέρειες. Να σας θυμίσω ότι για όλες τις παραπάνω γραμμές ισχύει το κόμιστρο της αστικής ζώνης, δηλαδή το εισιτήριο κοστίζει 60 λεπτά, εκτός από την γραμμή Χ3, η οποία πρόκειται για ειδική γραμμή αεροδρομίου και το εισιτήριο ανέρχεται σε 2 ευρώ.

0: Λοιπόν, έχω απέναντί μου την αγαπημένη Εύα Βερνάρδου, που είναι δικό μου παιδί, μάνα κι αυτή, εφήβων. Οπότε τα λέμε, τα βρίσκουμε εμείς μεταξύ μας. Έτσι,
1: Εύα. Καλησπέρα, Εύη, καλησπέρα.
0: Έτσι, τα βρίσκουμε με την Εύα, παιδιά, πάρα πολύ. Βρήκα άνθρωπο να με καταλαβαίνει επιτέλους.
1: Τα βρίσκουμε, τα χάνουμε, τα ξαναβρίσκουμε. Κάπως έτσι πάει.
0: Άϊπνε στην τοποθεσία Status FM 107.7.
1: Έτσι.
0: Γιατί τα παιδιά μας δεν κοιμούνται. Μία όταν τα γεννήσαμε και μία τώρα στην εφηβεία. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδρου. Επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα. Μη μου φύγετε, έχω σημαντικά πράγματα να σας πω και φυσικά καλή παρέα.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Με το πόδι στον Γκάζι μπαίνουν στην τελική ευθεία της εβδομάδας της ΔΕΘ, κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Με στραμμένο το βλέμμα προς το Βορρά και τη Θεσσαλονίκη και με στόχο τη δημιουργία γεγονότων για την παρουσίαση των κυβερνητικών δράσεων και τη συσπήρωση των ψηφοφόρων εν ώψη των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών του 2027, στο σχεδιασμό των γαλάζιων επιτελών περιλαμβάνονται περιοδίες των κορυφαίων της κυβέρνησης και στους 17 νομούς που ξεκίνησαν από χτες και 9 εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη εντός ενός τριημέρου. Στην αποκάλυψη κρίσιμων πτυχών για το αποτρόπαιο έγκλημα που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο εστιάζουν πλέον οι ιδιοκτικές αρχές, βάζοντας στο επίκεντρο τις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών και τα εργαστηριακά αποτελέσματα DNA. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς υπογράμμισε τη βαρύτητα που δίνεται στην ειδική παιδοψυχολογική εξέταση των ανηλίκων, καθώς οι ενήλικοι συλληφθέντες δεν έχουν προσφέρει απολύτως καμία αποδεκτή εξήγηση για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, αρνούμενη κάθε εγκληματική ενέργεια παρά τα σοκαριστικά ιατροδικαστικά δεδομένα. 4 ανήλικοι συνελήφθησαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καθώς λίστεψαν ηλικιωμένο και αποπειράθηκαν να ληστέψουν έναν ακόμη άνδρα. Πρόκειται για 3 Ρωμά ηλικίας 14, 15 και 17 ετών και έναν 17χρονο Αιγύπτιο. Οι 4 ανήλικοι κατηγορούνται ότι κινούμενοι στο κέντρο της πόλης προσέγγισαν έναν 42χρονο και με την απειλή σωματικής βίας αποπειράθηκαν να του αφαιρέσουν χρήματα και κινητό τηλέφωνο. Λίγο αργότερα στο παραλιακό μέτωπο προσέγγισαν έναν 71χρονο και με τη χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν ένα τσαντάκι που περιείχε χρηματικό ποσό 750 ευρώ, 2 κινητά τηλέφωνα και προσωπικά του έγγραφα, ενώ τον τραυμάτισαν ελαφρά με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στο επίκεντρο των αλλαγών της επικαιροποιημένης μελέτης για το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο που τέθηκε εκ νέου σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος βρίσκονται η Μίλια Λατίνη, η περιοχή του Μεγάρου Μουσικής, το πρώην στρατόπεδο Μιστακίδη και η Νέα Παραλία. Μία από τις βασικές αποφάσεις αφορούν και την περιοχή του Δενδροποτάμου και των παλιών Βυρσοδεψιών. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε τον χαρακτηρισμό της έκτασης ως περιοχή ειδικής προστασίας, παρότι η συγκεκριμένη επιλογή δεν εναρμονίζεται με το αναθεωρημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι εικόνες που καταγράφηκαν μπροστά από το Μακεδονία Παλάς και στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου με τους επικίνδυνους ελιγμούς των σούπερ cars προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Όπως διευκρινίστηκε, η άδεια που είχε χορηγηθεί στην εταιρεία Zero του Rally αφορούσε αποκλειστικά τη στατική παρουσίαση των αυτοκινήτων στο πλακόστρωτο και σε καμία περίπτωση επίδειξη οδήγησης επιταχύνσεων ή drift. Μία ακόμη ευκαιρία για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από το κράτος έως και 36.000 ευρώ θα έχουν όσοι επιδιώκουν να ανακαινήσουν την κλειστή κατοικία τους. Και νέα παράταση μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου δόθηκε στη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω του gov.gr για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Κάτι που ανοίγει τον δρόμο σε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης εργασιών ανακαίνησης.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Καλοκαιρινός παραμένει ο καιρός και σήμερα με υψηλή για την εποχή θερμοκρασία που θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτριοι. Στην Κατερίνη η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, στον Πολύγυρο τους 28 και το Κιλκί στους 34, στα Γιαννιτζά τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Βέρεια και στις Σέρες τους 32 και 33 βαθμούς αντιστοίχως. Στα Γρεβενά σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
4: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
5: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
3: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
6: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδη στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5-1 δώρο 4,15.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Τι 9 ρε κοπελιά, ο μήνας δεν έχει 9. Ο μήνας έχει 1, 1, 1, πρώτη του μηνός σήμερα, Σεπτέμβριος, 13 λεπτά και μετά τις 12. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα βεβαίως, καλό φθινόπωρο μπορούμε να το πούμε, μας επιτρέπετε.
1: Όλου τα γράψα όλα το κατάστιχο.
0: Καλά ξηγήθηκες.
1: Και γλέντω τα νιάτα μου πριν με πιάσει λάστιχο.
0: Γλεντάμε τα νιάτα μας όσο τα έχουμε. Τα νιάτα αυτό με το νη κεφαλαίο. Μην κοροϊδεύετε παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, πλησιάζουν τα γενέθλιά μου. Σας είπα ότι φέτος έχω θέμα. Πρέπει τη μέρα των γενεθλίων μου κάτι να κάνω, να αρρωστήσω, να κλειδωθώ στο σπίτι, να μην βγω, να μην με δει άνθρωπος. Γεια σου ρε Ζιάκη, φίλε καλώς ήρθες, γεια σου Τούλα. Καλησπέρα στο Λεωνίδα, καλησπέρα στην Αλέκα, στην Αναστασία.
1: Η ζωή σου γλέντισε πριν έρθουν γεράματα.
0: Παπιδάκι ακούς τη λέει τραγούδι. Τη ζωή σου γλέντισε πριν έρθουν γεράματα. Πες εσύ που πέρασε τα 50, πώς είναι.
2: Μας ήρθαν τα γεράματα.
0: Θα μας πεις πώς είναι να κλείνεις τα 50. Τα 50 θα γράφει η τούρτα φέτος. Η δικιά μου λέμε βρε άνθρωπε. Τι είναι, τίποτα.
2: Τίποτα δεν είναι, μια ιδέα είναι όλα.

Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας, γιατί ναι, τόση ώρα είχαμε ασχοληθεί με άλλα θεματάκια, αλλά έβλεπα εγώ, έριχνα κλεφτές ματιές, δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Ναι, κάτι μου κάνετε στον περιφερειακό πάντα λίγο μετά τις 12, ξέρεις εσύ Άρη. Πάμε λίγο στο μέτωπο περιφερειακός προς τα δυτικά. Όσοι μπαίνετε από τη Μουδανιών, τι ωραία, γκουρ, γκουρ, γκουρ, ντου, ντου, ντου, ντου. Πηγαίνετε τέλεια, λέτε, α, σήμερα είμαι τυχερός. Εσύ είσαι που το λες. Μόλις περάσεις το πρώην τούνελ, θα το λέω έτσι γιατί με τρώει την ψυχή αυτό το τούνελ, και θα φτάσετε λίγο πριν τον κόμβο Τριανδρίας, εκεί έχουμε ένα αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα μέχρι περίπου και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Εντάξει. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Όσοι έρχεστε από τη δυτική πλευρά της πόλης, είτε από τα Διόδια, είτε από την εσωτερική περιφερειακή μπροστά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, έχει καθυστερήσεις μέχρι περίπου και τον κόμβο της Νέαπολης. Κατά τα άλλα, στο κέντρο της πόλης είμαστε αρκετά καλά. Λίγο αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στην Τζιμισκή, αλλά όχι τίποτα ιδιαίτερο. Εγνατία πάμε καλά. Γενικότερα το πάμε καλά.

Και επειδή ξέρω ότι πολλοί και έξω εργάζεστε σε τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους της χώρας, να σας πω ότι η τεχνοεκδοτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για όλους εσάς. Αποτελεί λοιπόν τη μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της στην Ελλάδα, με πάνω από 185.000 εγγεγραμμένους επαγγελματίες, καθώς από την ίδρυσή της το 1991 είναι προσιλωμένη στην υποστήριξη του τεχνικού κόσμου της χώρας. Δηλαδή, αν είστε θερμοϊδραυλικοί, ηλεκτρικοί, ηλεκτρολόγοι, επαγγελματίες, οδηγοί, αν ασχολείστε στον πρωτογενή τομέα, στη βιομηχανία, στις μεταφορές, με την ενέργεια ή εργάζεστε στον κατασκευαστικό τομέα, η τεχνοεκδοτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσής σας. Έχει 9 εξειδικευμένα τεχνικά περιοδικά. Έχετε στη διάθεσή σας ένα μοναδικό ενημερωτικό εργαλείο που σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις προπτικές και την καινοτομία. Κλαδική ενημέρωση λοιπόν με υπογραφή τεχνοεκδοτική T-Press.

σας έλεγα πριν από λίγο. Σας έλεγα ότι έβλεπα στην ανηφόρα εκεί του Αγίου Παύλου, μέτωπο προς τα δυτικά. Σας είπα ότι έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση και μποτιλιάρισμα. Μόλις με ενημερώνει λοιπόν ο φίλος ο Μιχαήλ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχαήλ, με ένα μήνυμα που έχεις στείλει εδώ στο Viber, ότι έχουμε ένα τρακάρισμα εκεί. Δύο γιοταχοί έχουν τρακάρει στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου και μάλιστα είναι στο αριστερό ρεύμα. Οπότε όσοι κινείστε στον περιφερειακό, μέτωπο προς τα δυτικά, έχετε λίγο το νου σας, θα έχετε μικρές καθυστερήσεις. Ελπίζουμε να τελειώσει η ιστορία σύντομα. Α, ναι, μου το δίνει τώρα και στο χάρτη.

0: Και όσο έχουμε λοιπόν στραμμένα τα μάτια μας στην κίνηση, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, αλλά και στο πρόβλημα που μόλις τώρα έγινε, ένα τροχαίο λοιπόν στον περιφερειακό, στο μέτωπο προς τα δυτικά, στο ξεκίνημα της ανηφόρας του Αγίου Παύλου. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τις σχολές της ΔΥΠΑ, πρωινό ΑΕΔ, εκεί όπου έχουμε πολύ ωραία προγράμματα που διασυνδέονται προσφορά και ζήτηση στην αγορά εργασίας. Έχουμε στήριξη των ανέργων, επιδόματα βεβαίως και συμβουλευτική και επανακατάρτιση του πληθυσμού. Πολλές πληροφορίες, πολλά νέα προγράμματα και γι' αυτό έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον υποδιοικητή της ΔΥΠΑ, τον κύριο Στέφανο Πολυμενόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει τα φώτα του και θα μάθουμε όλα τα καινούργια προγράμματα και τι ακριβώς ισχύει για την νέα σεζόν. Κύριε Πολυμενόπουλε, χαίρετε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παφίτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Πολλοίς κόσμος εκεί έξω, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μάθουν τα νέα προγράμματα και τι ακριβώς έχουμε πλέον στη νέα σεζόν στη ΔΥΠΑ. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Καταρχήν ευχηθούμε καλή χρονιά, καλή επάνωδο, καλή σχολική χρονιά, καλή επάνωδο στις τάξεις για τους μαθητές σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Εμείς στη ΔΥΠΑ δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και ακριβώς όπως το είπατε ξεκινάμε με το καλό 20-21 Σεπτεμβρίου στις επαγγελματικές σχολές, 5 Οκτωβρίου στα πρώην ΙΕΚ, νυνσα ΕΚ της ΔΥΠΑ, 50 επαγγελματικές σχολές σε όλη τη χώρα, 30 ΣΑΕΚ είναι στη διάθεση των μαθητών για να ξεκινήσουν, για να έχουν μια πολύ καλή σταδιοδρομία. Να πούμε ότι είναι αμοιβόμενη η εκπαίδευση, πράγμα που σημαίνει ότι στις επαγγελματικές σχολές 2 χρόνια φοίτηση τα παιδιά θα μπορούν να πηγαίνουν το πρωί στην εργασία τους, να αμείβονται κανονικά και το απόγευμα να φοιτούν στις σχολές τους. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο επίσης υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά. Να σας πω κύριε Παφίτου ότι μπορεί να γίνει κάποιος ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, ψυκτικός, τεχνίτης αερίου, αλλά και κομωτής, μάγειρας, αρτοποιός, δηλαδή επαγγέλματα τα οποία υπάρχει ζήτηση, υπάρχει μεγάλη δυσκολία να βρεις.
0: Δεν ξέρω εσείς,
1: αλλά προσωπικά δυσκολεύομαι και όποιον ρωτήσω, υπάρχει μεγάλη δυσκολία να βρει κάποιος υδραυλικό, ηλεκτρολόγο. Οπότε για τα παιδιά νομίζουμε ότι είναι μια διέξοδος, αμοιβόμενη όπως σας είπα, και επιπλέον να πούμε ότι υπάρχει και επίδομα σίτησης και στέγασης. 240 ευρώ το μήνα αν έρχονται από άλλη πόλη, έξω από την πόλη που είναι η σχολή, και 9 ευρώ τη μέρα είναι το επίδομα σίτησης για τους δικαιούχους. Οπότε νομίζουμε ότι είναι ένα αρκετά ελκυστικό πακέτο για κάποιον να προτιμήσει τις σχολές της ΔΥΠΑ για να μπορέσει να έχει και μια πολύ καλή σταδιοδρομία.
0: Πόσο σημαντικό είναι για τα τεχνικά αυτά προγράμματα, αυτές οι σχολές, για τεχνικά επαγγέλματα τα οποία πραγματικά λείπουν και ψάχνουμε πολλοί κόσμος να βρούμε και υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους και, ναι, και άλλα επαγγέλματα τα οποία εν πάση περιπτώσει έχουμε έλλειψη από δυναμικό. Να πούμε λίγο στον κόσμο και ποια είναι η διαδικασία, γιατί τώρα μπορεί να μας ακούνε μαθητές, γονείς οι οποίοι ίσως και να μην ξέρουν ή να ακούν κάποιοι ίσως και πρώτη φορά. Πώς μπορεί ένας μαθητής να έρθει και να φοιτήσει, ποια είναι η διαδικασία στις σχολές ΔΥΠΑ?
1: Είναι πολύ εύκολη. Μπαίνουμε στο site της ΔΥΠΑ, schools.dipa.gov.gr. Εκεί έχει μια πάρα πολύ εύκολη φόρμα αίτησης για να εγγραφείς για τις σχολές μας. Οποιοσδήποτε από 15 έως 29 ετών που έχει βγάλει

0: μεταξύ των οποίων αρκετές και στην Βόρεια Ελλάδα και φυσικά στην Θεσσαλονίκη μας, και να κάνει την αιτσή του για να ξεκινήσει κανονικά, όπως σας είπα, 21 Σεπτεμβρίου. Και φυσικά τρέχουν και τα ΣΑΕΚ, πρώην ΙΕΚ, για αυτούς που έχουν τελειώσει και το Λύκειο, με ημερομηνία εκκίνησης στις 5 Οκτωβρίου. Άρα γίνεται μια πάρα πολύ απλή αίτηση, εξετάζεται από την υπηρεσία και μετά ανακοινώνονται επίσημα τα αποτελέσματα και μπορούν τα παιδιά να έρθουν να κάνουν τις εγγραφές κανονικά.
1: Κύριε Πολυμενόπουλε, ποια είναι συνήθως τα κριτήρια με τα οποία, γιατί φαντάζομαι κάποιοι κόβονται, έτσι, δεν περνούν όλοι, ή δεν ξέρω ποιο είναι το ποσοστό των ανθρώπων που περνούν τελικά και μπαίνουν στις σχολές. Με ποιο κριτήριο γίνεται όλο αυτό, γιατί έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα τώρα μου έρχονται εδώ στο Viber, γιατί ο κόσμος πραγματικά ενδιαφέρεται να μάθει.
0: Κοιτάξτε, για τις σχολές, τις επαγγελματικές σχολές που είπαμε, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, έχουμε ανοίξει αρκετές αιτήσεις, είναι πάνω από 8.500-9.000 αιτήσεις, οπότε πιστεύουμε ότι δεν θα δημιουργηθεί θέμα, άρα όλα τα παιδιά που κάνουν αίτηση θα μπορέσουμε με το καλό να τα απορροφήσουμε. Mm-hmm. Για τα ΙΕΚ υπάρχει εκεί μια πολύ και εκεί μεγάλη ζήτηση. Εκεί γίνεται σίγουρα μια επιλογή. Είναι τα παιδιά που έχουν επιλέξει τις σχολές από το παράλληλο μηχανογραφικό και τα παιδιά τα οποία έχουν κάνει την αίτησή τους εκτός παράλληλου μηχανογραφικού. Εκεί πέρα γίνεται μια μοριοδότηση και βγαίνουν κάποιοι πίνακες και επιλέγονται τα παιδιά με τη σειρά κατάταξης βάσης των πινάκων.
1: Μάλιστα.
0: Με λίγα λόγια, καλό είναι να μπουν όλοι, να κάνουν την αίτησή τους. Θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών θα μπορέσουν να απορροφηθούν από τις σχολές και πραγματικά, κυρία Παφίτου, είναι πολύ σημαντικό να το πούμε πάλι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για τα παιδιά κατά τη διάρκεια σπουδών. Είναι αμοιβόμενο, όπως σας είπα, 80% του κατώτατου ημερομισθίου πηγαίνουν στην τσέπη των παιδιών και μετά 9 στα 10 παιδιά συνεχίζουν και στις επιχειρήσεις που
1: αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πώς ακριβώς συνδέεται μετά τη φίτηση και αφού έχουν ολοκληρώσει και έχουν πάρει το πτυχίο τους, πώς συνδέεται όλο αυτό με την πραγματική αγορά εργασίας?
0: Τα παιδιά με το που ξεκινάνε τη φίτηση τους βρίσκουμε μια εργασία η οποία είναι κοντά σε αυτό που βάζουν. Για παράδειγμα, έναν ηλεκτρολόγο θα τον βοηθήσουμε να τον βρούμε ένα ηλεκτρολογείο, έναν υδραυλικό αντίστοιχα, έναν κομωτή, ένα κομωτήριο. Έχουμε δίκτυο συνεργασιών σε όλη την Ελλάδα και βλέπουμε και από τα στοιχεία μας ότι δημιουργείται μια σχέση έτσι συνεργατική με τις επιχειρήσεις και τα παιδιά και οι επιχειρήσεις επενδύουν στα παιδιά και τα παιδιά τους αρέσει η επιχείρηση όπου δουλεύουν και συνεχίζουν, δηλαδή 9 στα 10 παιδιά μετά συνεχίζουν. Να πούμε σε αυτό το σημείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πρόσφατα ψηφίστηκε και σχετική διάταξη στη Βουλή βάσει της οποίας η προϋπηρεσία που κάνουν τα παιδιά αυτά τα 2 χρόνια αναγνωρίζεται για να πάρουν πιο γρήγορα την επαγγελματική τους άδεια. Άρα τα ένσημα τα οποία είναι πλήρως ασφαλισμένα τα παιδιά κατά τη διάρκεια της σχολής, της φίτησής τους, θα μετρήσουν αυτά τα ένσημα για να πάρουν πιο γρήγορα την επαγγελματική τους άδεια να γίνουν ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί κτλ. Είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Πολύ σημαντικό που το επισημάνατε. Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία ακούγονται, κύριε Πολυμενόπουλε, όλα αυτά. Σημαντικότατα. Να ξαναπούμε ότι από 15 μέχρι 26 είπατε σε ηλικιακά.
0: Από 15 μέχρι 29 ετών 29. Μπορεί να κάνει κάποιος αίτηση για τις επαγγελματικές σχολές, αρκεί να είναι απόφοιτος γυμνασίου. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Μέχρι την Κυριακή μπαίνουμε schools.dipa.gov.gr, κάνουμε την αίτησή μας. Εξετάζουμε να δοθεί και παράταση. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Για τα ΙΕΚ, πρώην ΙΕΚ, νυν ΣΑΕΚ, αρκεί να έχει τελειώσει κάποιο το Λύκειο που έχει επιλέξει τη ΣΑΕΚ είτε από το παράλληλο μηχανογραφικό όταν συμπληρώναμε το μηχανογραφικό, είτε να έχει κάνει μία αίτηση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η διαδικασία. Είναι πολύ απλή. Είναι αμοιβόμενη και η πρακτική στα ΣΑΕΚ και η εργασία, η απασχόληση στις επαγγελματικές σχολές, 80% του κατώτατου μισθού, 240 ευρώ επίδομα στέγασης όταν το παιδί έρχεται από άλλη πόλη και 9 ευρώ τη μέρα επίδομα σύντησης.
1: Σας ευχαριστούμε. Πλούσιο το πακέτο, πραγματικά.
0: Περιμένουμε να μπουν τα παιδιά να συμπληρώσουν, να κάνουν την αίτησή τους, γιατί πραγματικά θα έχουν μια σίγουρη επαγγελματική σταδιοδρομία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ωραιότατα αυτά που ακούσαμε, γιατί υπάρχουν πολλοί δρόμοι για όλα τα παιδιά. Δεν υπάρχουν μονόδρομοι στην εκπαίδευση. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος.

0: Έτσι.
1: Ασφαλώς και δεν, σίγουρα δεν χρειάζεται να γίνουμε όλοι γιατροί και δικηγόροι. Η αγορά ζητάει υδραυλικούς, ψυχτικούς και ακριβώς εδώ έρχεται η ΔΥΠΑ και συμπληρώνει αυτό το κενό στην αγορά εργασίας.
0: Κύριε Πολυμενόπουλε, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως και καλή χρονιά να έχουμε.
1: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Καλημέρα, καλή σχολική χρονιά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Έτσι λοιπόν, δεν θα γίνουμε όλοι γιατροί και δικηγόροι, παιδιά. Χρειαζόμαστε εκεί έξω υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, τεχνικά επαγγέλματα. Ψαχτείτε λίγο, δείτε τα, και όχι μόνο οι άντρες, αλλά και οι γυναίκες. Θα κάνουμε, ρε παιδί μου, την επανάσταση. Να γίνεις, ναι, υδραυλικίνα. Όχι, όχι υδραυλικός, υδραυλικίνα θέλω να το πω εγώ. Ξέρεις τι ζήτηση θα έχεις εσύ, κοπελιά, άμα ψάχνουν υδραυλικό και σκάσεις εσύ μύτη, ωραία, περιποιημένη, και λες γεια σας, ήρθα να σας φτιάξω τη βρύση. Πες μου αν θα πάει άλλος σε υδραυλικό άντρα. Μόνο εσύ θα έχεις δουλειά, φίλοι μου, εκεί έξω. Και να γίνεις και ηλεκτρολόγος. Η άλλη σου λέει γίνεται, πώς το λένε, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τακ, τακ. Πάμε περιφερειακό, γιατί έχουμε, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, και ευχαριστώ το φίλο ακροατή που μας ενημέρωσε, τον καλό φίλο Μιχάλη. Ένα τροχαίο στο περιφερειακό αυτή την ώρα, στο ακριβώς εκεί που ξεκινάει η ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Έχουμε δύο αυτοκίνητα τα οποία φιλήθηκαν ατύχημα στο αριστερό, στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Μέτωπο προς τα δυτικά, αποφύγετε αν βιάζεστε τον περιφερειακό, γιατί έχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Ήδη ξεκινάτε, όσοι μπαίνετε από Μουδανιών, θα σταματήσετε και θα κάνετε πολλή ώρα να ξαναβάλετε πρώτη. Στη Λιανέ μου το βλέπω από το ύψος του κόμβου, λίγο πριν τον κόμβο πανοράματος, μέχρι και το ατύχημα είναι όλα σταματημένα στο μέτωπο προς τα δυτικά. Επιλέξτε Κωνσταντίνου Καραμαλή και Εγνατή, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ή επιλέξτε Βασιλίσσης Όλγας, αν θέλετε να μπείτε στο κέντρο ή να φτάσετε στην άλλη πλευρά της Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα ευχαριστώ για τη φωτογραφία τον Στέλιο. Όντως είναι τραγικό σήμερα, όντως. Βέβαια, Στέλιο μου, η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε θέμα στον περιφερειακό. Τώρα ξεκίνησε το μεγάλο πρόβλημα. Αυτή την ώρα με ενημερώνουν, Εύα μου, άκουσε το λίγο, ότι έχουμε ένα σοβαρό τροχαίο στην Παραλιακή. Μεγάλο Αλεξάνδρο, από ό,τι βλέπω, με 3 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ τον Στέφανο που έστειλε τη φωτογραφία. Δεν μπορώ να καταλάβω από τη φωτογραφία τι έχουμε. Έχουμε σίγουρα 1-2 γιοταχή. Ίσως και 3 από ό,τι βλέπω. Αυτή την ώρα λοιπόν, όσοι κινείστε και στην Παραλιακή, έχετε το νου σας. Έχουμε σοβαρό τροχαίο, όπως με ενημερώνει φίλος ακροατής ο Στέφανος. Και φωτογραφία εδώ θα την ανεβάσουμε σε λίγο στα social media του Status. Μεγάλο Αλεξάνδρου με 3 Σεπτεμβρίου. Βλέπω ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει γυρίσει από την άλλη πλευρά. Δεν έχει αναποδογυρίσει, αλλά έχει κάνει μια στροφή και κοιτάει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Άλλα δύο αυτοκίνητα υπάρχουν τροχονόμοι εκεί. Ελπίζουμε να είναι καλά οι άνθρωποι τουλάχιστον. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
9: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη DEATH 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Ψάχνουμε να βρούμε καθημερινά αυτή τη λέξη, αυτό που νιώθουμε, τη λογική τέλος πάντων, αν υπάρχει. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι η αλήθεια, κάποιοι λένε, είναι μία. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι μία. Η αλήθεια, ανάλογα με το τι άνθρωπος είσαι, τι προσλαμβάνουσες έχεις, τι χαρακτήρα έχεις, τι ψυχολογικά κουβαλάς, διαφέρει από μυαλό σε μυαλό. Γιατί η δική μου η αλήθεια, ναι, μπορεί για σένα να είναι ό,τι πιο παράλογο, μιας και μιλάμε για λογική, έχεις ακούσει. Super Trump, The Logical Song, Εφη Παφίτου μαζί σας. Μεσημεράκι, στάτους 107 και 7 και σε ό,τι έχει να κάνει με τους δρόμους της πόλης, δεν έχω καλά νέα. Για όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα του στάτους, έχουμε ένα πολύ πολύ σοβαρότατο θέμα στο περιφερειακό. Όλο σχεδόν ο περιφερειακός, σχεδόν από το ξεκίνημά του μέχρι και το ύψος της ανηφόρας, με το που ξεκινάει η ανηφόρα του Αγίου Παύλου, με μέτωπο προς τα δυτικά, είναι μποτιλιαρισμένος. Προσέξτε, είναι όλα σταματημένα. Δεν κινείστε. Διότι έχουμε τροχαίο ακριβώς εκεί, με το που ξεκινάει η ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Οπότε όσοι ακούτε και είστε Μουδανιών ή γενικώς βρίσκεστε στην ανατολική πλευρά της πόλης και σκέφτεστε να επιλέξετε τον περιφερειακό για να βγείτε προς τα δυτικά, μην το κάνετε. Μπείτε καλύτερα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή ή τη Βασιλίση Όλγας. Πάμε και στο κέντρο που έχουμε και εκεί δυστυχώς ένα σοβαρό, από ό,τι μαθαίνω, τροχαίο. Στην Μεγάλου Αλεξάνδρου με 3η Σεπτεμβρίου είναι ένα, δύο, ίσως και τρία αυτοκίνητα που εμπλέκονται. Ευχαριστώ το φίλο Κροατή που έχει στείλει και φωτογραφία αλλά και μας ενημέρωσε. Οπότε έχετε το νου σας. Κατά τα άλλα, στους υπόλοιπους δρόμους είμαστε σχετικά καλά για ένα τετραρτάκι πριν από τη μία σήμερα. 3η-1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα για σας οι οποίοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Και επίσης έρχεται και μία είδηση για το θέμα το οποίο συζητούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Δημαρέλος, επικοινώνησε μαζί μου. Αλλά δυστυχώς είμαστε στο τέλος τώρα, οπότε μάλλον θα τα πούμε αύριο. Ή μπορείτε και να τα πείτε λίγο αργότερα, κύριε Δημαρέλο, θα το κανονίσουμε. Μήπως βγει ο κύριος Δημαρέλος στον Λεοντή Μαχαιρά στις 2 το μεσημέρι. Θα το δούμε. Λοιπόν, να σας πω ότι για το θέμα το οποίο συζητούσαμε λίγο νωρίτερα, για τον τυπά εκείνον ο οποίος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, το πρωί της περασμένης Κυριακής είδαμε όλο το βίντεο, παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυολογικείο Θεσσαλονίκης. Είναι 24χρονος, τον έχουν εντοπίσει, συνελήφθη και είναι υπήκος Ουγγαρίας. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, βεβαίως, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος φυσικά για άνθρωπο. Και σύμφωνα με τη δικογραφία, ο νεαρός Αλαδαπός οδηγούσε σπόρο αυτοκίνητο, το είδαμε, ένα μαύρο, το οποίο χαρακτηρίζεται τεχνικά ανασφαλές, έτσι λέει η δικογραφία. Δεν φτάνει που κάνει τα μπαντιλίκια δηλαδή. Τεχνικά ήταν και ανασφαλές το αυτοκίνητο. Έκανε τετακέ και οκταράκια, για να το πούμε έτσι πιο επίσημα, σε μια επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων μέσα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τραγικό. Αυτό που περιμένουμε τώρα όλοι να μάθουμε είναι πώς θα τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος. Νομίζω ότι σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για κάτι τέτοια σου παίρνουν δίπλωμα, πινακίδες και δίπλωμα για πάρα πολύ καιρό.

0: Λοιπόν, έχουμε φίλους ακροατές οι οποίοι μας ρωτάτε, Εύα, νομίζω για διακοπή υδροδότησης.
1: Ναι, ναι, για μια ξαφνική διακοπή υδροδότησης. Πρόκειται για βλάβη, έχει σπάσει αγωγός και μας ενημερώνει η ΕΙΑΘ ότι πρόκειται να αποκατασταθεί μετά τις 3 το μεσημέρι. Οπότε χρειάζεται λιγάκι ακόμα υπομονή.
0: Τι ώρα είναι, μία, άλλες δύο ώρες. Κάνα αφιαλωμένο, λίγη υπομονή.
1: Να παραγγείλουμε λίγο απ' έξω σήμερα, αν χρειαστεί, γιατί και αυτό με καίει εμένα συνήθως.
0: Αλήθεια, ναι. Λες, ναι. Σε ποια περιοχή είπαμε?
1: Στην περιοχή του Ντεπό. Είναι σίγουρα η οδός Κιάθου, αλλά από ό,τι με ενημέρωσε η ΙΑΘ, είναι και άλλες οδοί εκεί γύρω που έχουν παρόμοιο Μάλιστα. πρόβλημα.
0: Εντάξει, παιδιά, δύο ώρες είναι. Don't worry.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Be happy. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

0: μαθαίνω, παιδιά, ότι εκδίδονται, λέει, ηλεκτρονικά χιλιάδες εισιτήρια για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από κάθε γωνιά της Ελλάδας για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, οπότε και έχουμε τα εγγένεια, έτσι. Ωραία, τι έχει να γίνει, παιδιά, εκείνη την ημέρα. Γεμάτη μέρα θα είναι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, επετειακή έκθεση, και στη συνέχεια έχουμε και τη μεγάλη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία, όπου παράπονο εδώ μου κάνετε μερικοί, γιατί, λέει, βάζουν γύρω γύρω από το άγαλμα του, του Βενιζέλου, είπα, γεια σας, του Μεγάλου Αλεξάνδρου εννοούσα, στην Νέα Παραλία, γιατί βάζουν τη σκηνή και την ανοίγουν τρύπες, τέλος πάντων, κάτω. Στο πάτωμα μου ήρθε να πω εγώ τώρα. Στο πλακόστρωτο. Πώς θα γίνει η συναυλία άμα δεν στηθεί σωστά η σκηνή? Τι θέλετε, να πέσει ο Αντώνης και όλοι οι υπόλοιποι που θα ανέβουν επάνω να τραγουδήσουν? So nice. Χαμός γίνεται, λοιπόν, παιδιά. Αυξημένη ζήτηση. Τουριστικά γραφεία, μαθαίνω, οργανώνουν εκδρομές από άλλες πόλεις. Ξενοδοχεία έχει πληρότητες μεγάλες. Χιλιάδες άνθρωποι θα έρθουν, βέβαια, την πρώτη μέρα της έκθεσης. Η αλήθεια είναι ότι εμείς είμαστε εκεί, βέβαια. Ως ο στάτους 107 και 7 θα είμαστε όλοι εκεί, σύσσωμο το team, στο περίπτερο 16, stand 1. Η πρώτη μέρα συνήθως είναι δύσκολη, για το κοινό εννοώ. Δεν έρχεται πολλοί κόσμος την πρώτη μέρα, αποφεύγει, γιατί συνήθως έχουμε κινητοποιήσεις, έχουμε παραστάσεις διαμαρτυρίας, πορείες, φασαρίες. Συνήθως κάπως έτσι γίνεται. Μαθαίνουμε ότι θα έρθουν εκτινοτρόφοι, αγρότες, πολύ πολύ ακόμη. Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Εφή.
0: Ορίστε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Είπες 2 σε φέρε, 8... 12 Σεπτεμβρίου. 5 Σεπτεμβρίου είναι τα γένεια.
0: Τι είπα?
1: 12 Σεπτεμβρίου.
0: Είπα 12?
1: Δεν πουλάκι.
0: Πω, πω. Πεινάω. Δε... Πεινάω γι' αυτό. Όταν αρχίζω και πεινάω. Μετά από τόσες διακοπές, λέει. Ευχαριστώ. Ναι, 5 Σεπτεμβρίου. Έχεις δίκιο.
1: Γεια,
0: γεια. Πείτε το κι εσείς. Κάντε καμιά δουλίτσα. Και άμα πεινάω εγώ, δεν το ξέρετε ότι λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή, μία η ώρα, όχι απλά πεινάω, λυσάω. Γι' αυτό από τώρα φωνάζω στα κοτόπουλα Εμίλιος να ετοιμάσουν ένα ωραίο κοτοπουλάκι με μια σαλάτα, να κάνουμε και λίγο διατροφή, γιατί ναι, το καλοκαίρι βάλαμε 2-3 κιλάκια, παιδιά. Το καλοκαίρι δεν κάνεις διατροφή, τρως. Εμίλιος, λοιπόν, αγαπώ, εκεί στην Ανδρέα Παπανδρέου 74 στην Νεάπολη. Τα κοτόπουλα Εμίλιος κάνουν και διανομή στο χώρο σας, αν δεν μπορείτε να φτάσετε μέχρι την Νεάπολη. Πάρτε τηλέφωνο στο 2310-626-456. Αχ, τα κοτοπουλάκια που σιγοψίνονται και σερβίρονται με λαδολέμονο και τριμμένο κεφαλαιοτήρι. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό, αλλά εσάς, αν σας αρέσει, βάλτε. Ή να πάρετε ένα ολόκληρο εκεί στα κάρβουνα μπαίνει. Σερβίρετε με λαδολέμονο. Πίνδος είναι τα κοτόπουλα. Νοπά κοτόπουλα. Μαεστρία στο ψήσιμο, έτσι. Οπότε ναι. Πέντε Σεπτεμβρίου, λοιπόν, τα εγγένεια της έκθεσης, παιδιά, συγγνώμη, 12 η συναυλία του Αντώνη. Μπερδεύτηκα.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν μαζί μου. Έφη Παφίτου, τάδε Έφη καθημερινά στον Status FM βεβαίως, 11 με 1. Αμέσως τώρα στα κουμπάκια έρχεται να κάτσει εδώ. Σου έχω ζεστάνει τη θέση, αγοράκι μου. Το πρώην ραδιοφωνικό μου έτερο νήμιση μου το πήραν και μου το πήγανε ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Άρης Παπιδάκης, θα κάτσει στα μπλιμπλίκια, διότι απέναντι θα δώσει σώο στην εκπομπάρα του. Πώς τη λέει, το λέει ο Λεοντή, εκπομπάρα. Ο αγαπημένος Διογέννης Δασκάλου, τον οποίον απολαμβάνουμε καθημερινά και λατρεύουμε. Και εγώ τον ακούω βέβαια και στην επανάληψη και ψοφάω στο γέλιο.

0: FM. Σταθμός στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στο μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status τη Μία. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στην χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για το αντιαεροπορικό αντιντρόουν αντιβαλιστικό θόλο ασπίδα του Αχιλέα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Προσερχόμενο στο άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow του Δουβλίνου. Η Ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Αχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των εξωτερικών απειλών, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο ανθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών, κατέληξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς λίστεψαν ηλικιωμένο και αποπειράθηκαν να ληστέψουν έναν ακόμη άνδρα. Πρόκειται για τρεις Ρωμά ηλικίας 14, 15 και 17 ετών και έναν 17χρονο Αιγύπτιο. Οι τέσσερις ανήλικοι κατηγορούνται ότι κινούμενοι στο κέντρο της πόλης προσέγγισαν έναν 42χρονο και με την απειλή σωματικής βίας αποπειράθηκαν να του αφαιρέσουν χρήματα και κινητό τηλέφωνο. Λίγο αργότερα στο παραλιακό μέτωπο προσέγγισαν έναν 71χρονο και με τη χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν ένα τσαντάκι που περιείχε χρηματικό ποσό 750 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και προσωπικά του έγγραφα, ενώ τον τραυμάτισαν ελαφρά με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στο επίκεντρο των αλλαγών της επικαιροποιημένης μελέτης για το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο που τέθηκε εκ νέου σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, βρίσκονται η Μίλια Λατίνη, η περιοχή του Μεγάρου Μουσικής, το πρώην στρατόπεδο Μιστακίδη και η Νέα Παραλία. Μία από τις βασικές αποφάσεις αφορά και την περιοχή του Δενδροποτάμου και των παλιών βυρσοδεψιών. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε τον χαρακτηρισμό της έκτασης ως περιοχή ειδικής προστασίας, παρότι η συγκεκριμένη επιλογή δεν εναρμονίζεται με το αναθεωρημένο γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μια ακόμη ευκαιρία για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από το κράτος έως και 36.000 ευρώ θα έχουν όσοι επιδιώκουν να ανακαινήσουν την κλειστή κατοικία τους. Και νέα παράταση μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου δόθηκε στη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω του gov.gr για το νέο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Κάτι που ανοίγει το δρόμο σε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης εργασιών ανακαίνησης. Απεβίωσε χθες Δευτέρα στο Παρίσι σε ηλικία 97 ετών ο Εντουάρ Μπαλαντήρ, πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας και τελευταίος επιπροεδρίας Φρανσουά Μιτεράν. Ο Μπαλαντήρ υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα της γαλλικής δεξιάς και ανέλαβε την πρωθυπουργία διότι ο τότε ηγέτης της γαλλικής δεξιάς, Ζακ Σιράκ, δεν επιθυμούσε την εκ νέου συγκατοίκηση με τον Μιτεράν στην εξουσία της Γαλλίας, θεωρώντας ότι η πρωθυπουργοποίησή του κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Μιτεράν ήταν αυτή που τον οδήγησε στην ήττα στις προεδρικές εκλογές του 1988.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Καλοκαιρινός παραμένει ο καιρός και σήμερα με υψηλή για την εποχή θερμοκρασία που θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτρη. Στην Κατερίνη μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 28 και στο Κιλκί στους 34, στα Γιάννητσά τους 33, ενώ στη Βέρεια, στις Σέρες, στα Γρεβενά και στην Καστοριά θα φτάσει μεταξύ 32 και 33 βαθμών Κελσίων.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους τη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλο.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Καλησπέρα, παιδιά!
7: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
7: Ακριβώς όπως εσύ.
8: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
6: ναι,
8: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
9: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
10: Ένα
11: και εγώ, χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
12: Να ρε Κουσταντέλια, και εσύ με την Ελλάς ρε. Και καλό μνήμα να πούμε, γιατί όχι ότι φταίει τίποτα το παιδί, δηλαδή μπορεί να ξέρει, μπορεί να πάει να πάρει τι έγινε, αλλά με το που τον έβαλε στο στόμα του, τώρα το λέω τελείως, πρέπει να πάει. Τον έπιασε στο στόμα, τελείως. Είπε ο Μητσοτάκης για τον Κουσταντέλια, έπαθε το ατύχημα. Είπε ο Τσίπρας, έπαθε το ατύχημα ο Τσίπρας. Γιατί πάντα μεστός ο λόγος του. Πάω. Δηλαδή πολιτικά επιχειρήματα να σε συγκλονίσει πάντα. Όποτε είναι στη Θεσσαλονίκη, έχει ρέντα. Έχει ρέντα αυτό το παιδί, ο Ζόφιος δηλαδή, είναι το κάτι άλλο.
13: Είναι μην αποφασίσει ο Κυριάκος όμως.
12: Κυριάκος.
13: Να τον πιάσει το στόμα του.
12: Ο Κυριάκος λέει, ναι, αυτό που λες είναι έτσι. Πράγματι, γιατί λέει και αυτά τα ωραία ο Κυριάκος, το γάμα το έχει εξαιρέσει. Από ότι υπάρχει γάμα μέσα σε λέξη, το έχει πετάξει έξω. Πραγματικά, πραγματική οικονομία, πράγματι, αλλά δεν θέλει να ασχοληθεί. Δεν θέλει να ασχοληθεί, γιατί ασχολούνται όλοι με τη μαρέβα τώρα, που θα πάνε εντάξει τα ξένα τα πανεπιστήμια και τι έχει ανάγκη αυτή, και βλέπω στα σχόλια από κάτω. Άντι μωρή η ράφτρα! Βέβαια δεν ξέρουν ότι μιλάει πέντε γλώσσες η μαρέβα, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Η ράφτρα, ράφτρα. Τα άλλα γυπαϊδόνια που τι κάνετε, πώς είστε?
13: Τι το είδα, τι καινούριο είναι αυτό τώρα γυπαϊδόνια?
12: Τα γυπαϊδόνια?
13: Τι καινούριο είναι αυτό?
12: Είναι μισό αρπακτικό καρακαξέ πουλί, μισό έβυχο.
13: Α.
12: Ναι, έτσι είναι όλη η Ελλάδα. Και εγώ έτσι είμαι. Γυπαϊδόνια είμαστε όλοι. Δηλαδή, ενώ φέρεσαι σαν γύπας, πατάς και ένα κελάδι με να ξεγελάς το θύμα. Και αφού επιμένετε τόσο, να το πούμε σωστά, καλό μήνα, παιδιά. Καλωσορίζουμε το πόσο χάνει αυτή τη νέα εφαρμογή, το οποίο δεν είναι πόσο κάνει, είναι πόσο χάνει. Πόσο χάνει δηλαδή ο επιχειρηματίας, γιατί πάντα λυπόμαστε αυτόν που αναγκάστηκε έστω για αυτούς τους λίγους μήνες να χαμηλώσει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, μέχρι να βγει ο αρχηγός από τα γυπαϊδόνια, ο Κυριάκος, πάλι, και μετά ξανανεβάσουν τις τιμές πάνω όπου θέλουν. Δηλαδή είναι ένα τρικάκι, να το πούμε έτσι, ένα κόλπο. Παιδιά, μια συνταγή υπάρχει για να ψωνίζετε φθηνά. Μπορείτε από όλα τα ίδια προϊόντα να παίρνετε το φθηνότερο. Πιστέψτε με, δεν είχα μια διαφορά από το ακριβότερο, εκτός από την παπάντζα. Δηλαδή αυτό το αούα και σε κάνει το μαλλί και είναι σαν να περάσαν σύννεφα και εφοδιάζεται.
13: Το μακαρόνι τι διαφορά να έχει δηλαδή?
12: Άσε με ρε άνετο. Δεν μπορώ, δηλαδή τα θέλω πάντως μέσα μου.
13: Δεν παίρνω εγώ λέει brand name, γιατί είναι, δεν ξέρω πού. Μα διάβασε, πίσω δεν ξέρω πού γίνονται.
12: Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να κάνεις μια κλάτση το κουτάκι από την ανάποδη.
13: Λέει τον παραγωγό από πίσω.
12: Λέει τα πάντα. Πού ναι. γίνεται, τι συστατικά έχει, τα πάντα. Αλλά...
13: Και έχει και μισή τιμή.
12: Ναι, αλλά λένε αλήθεια. Τακ!
13: Τώρα με κόλλησε στον τοίχο.
12: Αλλιώς είναι να πάρεις το μπαρίλα, το εξέκιου.
13: Αυτός που, αυτός που ήλεγξε
12: ναι,
13: την ακίδα πίσω.
12: Τα πήρε.
13: Τα βάλε καλά.
12: Ναι, αλλά μπορεί να τα βάλε καλά, αλλά τα βάλε καλά γιατί τα πήρε.
13: Αυτό σου λέω. Τα έγραψε καλά γιατί τα άρπαξε.
12: Μα τώρα κοροϊδεύει, ψάχνετε. Γι' αυτό σε λέω εγγυημένα. Πάρ το μακαρόνι που έχει 10 ευρώ. Τι το θες το άλλο με ένα. Ναι, κοροϊδό, μην πιάνεσαι. Παιδιά, όσο είμαστε τουρτουβάκια και χαϊβάνια, θα την πληρώνουμε την. Τώρα στον τουρτουβάκια κολλήσει.
13: Όχι, το ξέρω το τουρτουβάκια.
12: Το είπα και εγώ γιατί άμα είναι να αρχίσουμε να κάνουμε μαθήματα.
13: Αλφαβήτα είναι αυτό.
12: Ναι, αλφαβήτα, μία είναι η μαρμίτα. Το είπαμε. Τι αλφα και τι βήτα, μία είναι η μαρμίτα. Αυτά τα ξέρουμε από παλιά. Και φυσικά, παιδιά, η πτώση των τιμών είναι μέχρι να ξαναβγεί ο Κυριάκος, σας το λέω. Δηλαδή, πόσο έγινε τις εκλογές.
13: Τον άνοιξε.
12: 6 μήνες.
13: Κανονικά, ναι, την άνοιξε.
12: 6 μήνες. Για 6 μήνες θα χορεύουν, κάνουν χορευτικά οι τιμές, δεν είναι ότι είναι σταθερές. Τώρα να ανοίξουμε τις γραμμές. Να δεις τι τουρτοβάκια είμαστε. Άνοιξε τις γραμμές να ρωτήσω για προϊόντα.
13: Τις ανοίγω. 2310-513.000 2311-82-1050. Ποιος έλεγξε τις γραμμές.
12: Ναι, απλώς να κουβεντιάσουμε να δούμε σε τι κατάσταση είμαστε. Αυτό δεν το κάνω για χαβάλε. Το κάνω για να καταλάβουμε πόσο μουσκάρια όρθια είμαστε και πάμε και ψωνίζουμε στα τυφλά. Φεύγεις από το σούπερ μάρκετ και λες, καλά, 70 ευρώ τι πήρα. Τι πήρες, ό,τι παπαριά είδες στην τηλεόραση αυτό πήρες. Πολύ καλημέρα σας και καλό μήνα.
10: Καλό μήνα.
12: Ποιος είστε?
10: Είμαι ο Πέτρος.
12: Γεια σου Πέτρο.
10: Γεια σου και σένα.
12: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αν έχεις την ευγενή καλοσύνη να μου απαντήσεις.
10: Βεβαίως. Μετά θα σου πω κι εγώ κάτι όμως.
12: Ναι, βεβαίως, εννοείται. Τι, μόνο ένας θα μιλάει, δεν γίνεται. Ξέρεις πόσο έχει το σωληνάριο ή οδοντόκρεμα στο σούπερ μάρκετ?
10: Μπορείς να βρεις και με ένα ευρώ άμα.
12: Ναι, μπορείς να βρεις. Εσύ ποια παίρνεις ας πούμε?
10: Εγώ παίρνω την πιο φτηνή. Αλλά δεν την παίρνω από το σούπερ μάρκετ. Πάω, κοίταξε τώρα, έπεσε στον κατάλληλο, έτσι. Εγώ δουλεύω, είμαι πολιτής. Οπότε έχω πελάτες, κοβρεμπόρους, που τα ψωνίζω από εκεί.
12: Εντάξει, άρεσε.
13: Εσύ είσαι ειδική περίπτωση.
12: Είπαμε τώρα για κάποια, για κάποια προϊόντα, καταλαβαίνω ότι έχετε μια ιδιαίτερη θέση εργασίας που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε με το καλό, το εννοώ πάντα. Αυτή τη θέση. Ναι, με αυτή τη θέση που έχετε. Ένα άλλο προϊόν που δεν έχετε άμεση σχέση.
10: Μακαρόνια.
12: Ναι, τα μακαρόνια. Ποια παίρνετε, πόσο?
10: Ό,τι βρω πιο οικονομικό.
12: Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Και επειδή είστε μέσα στο...
10: ξέρετε κάτι, ότι τα πιο πολλά μακαρόνια, ειδικά αυτά που κάνουν για τα σούπερ μάρκετ, εδώ στο Κυλκής τα φτιάχνουν. Είστε... και ένα ακόμα που
13: είστε... Είστε ενημερωμένος.
12: Είστε βαθύς γνώστης. Το καταλαβαίνω.
10: Άρα
12: ότι...
10: είμαι ο φίλος του Κυριάκου.
13: Α.
10: Λοιπόν, και να σας πω και ένα πράγμα ακόμα. Τις εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ δεν τις κάνουν τα σούπερ μάρκετ.
12: Εννοείται.
10: Τις κάνουν οι εταιρείες.
12: Μα φυσικά τις κάνουν οι εταιρείες. Τα σούπερ μάρκετ τι δουλειά έχουν, ό,τι τιμή μπορούν να βάλουν.
10: Ναι, αλλά ξέρεις, άμα ακούσεις ειδήσεις αυτά, τα σούπερ μάρκετ και τα σούπερ μάρκετ.
12: Καλά,
10: δηλαδή, να βάζουν.
12: Συγγνώμη,
10: το
12: κύριε,
10: σούπερ μάρκετ κάτω από το ποσοστό που κερδίζει δεν πέφτει.
12: Είναι τώρα όλοι λένε η εκκλησία αυτή. Πού να ξέρουν τι λαμόγιο είναι ο παπάς? Ο καθένας είναι διαφορετικός.
10: Και να ξέρετε ότι τα περιθώρια κέρδους στα σούπερ μάρκετ είναι πολύ μεγάλα.
12: Ναι, το γνωρίζω.
10: Είναι 4 και 5.
12: Εννοείται, αλλιώς δεν θα τα είχα. Συγγνώμη, και εσείς αν είχατε περιθώριο κέρδους μεγάλο, και εσείς θα το εκμεταλλευόσατε. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Γι' αυτό λέμε ότι φταίνουν οι καταναλωτές, δεν φταίνουν οι πολιτές. Να είστε καλά. Όχι, θέλατε και κάτι να με ρωτήσετε?
10: Όχι, το είπα αυτό για τα σούπερ μάρκετ.
12: Χαίρομαι που έπεσα με τη μία στον κατάλληλο άνθρωπο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια. Να σας προτείνω να πάτε διακοπές αν μένετε στη Θεσσαλονίκη από 5 μέχρι 12 του μηνός. Είναι ιδανική περίοδος. 5 αρχίζει η έκθεση, θα έχει πολύ ξυλίκι. Σας το λέω από τώρα.
13: Από τις 6 το απόγευμα και μετά, γιατί να πάνε διακοπές? Να έρθουν και στο στάτους.
12: Άλλο, όσοι μείνουν θα μείνουν, ρε Άρη. Τώρα λέω για τους ανθρώπους που θέλουν να ηρεμήσουν.
13: Φύγε Σαββατοκύριακο, ρε αδερφέ.
12: Τι άδεια, δεν γίνεται. Πρέπει να γλιτώσεις, να πιάσεις από έκθεση μέχρι ρέμο. 5 με 12 θα πάτε διακοπές τελείως. Και ένα πράγμα θετικό θέλω να πω για τον Κυριάκο. Ακόμα τι να σας
13: κάνει. Να κολλήσει 28 Οκτωβρίου.
12: Αν μπορεί, αν μπορεί και Χριστούγεννα. Με τη μία. Να πω και ένα θετικό για τον Κυριάκο.
13: Προσεκτάπης.
12: Τι να πω. Μέχρι και το ρέμο τζάμπα σας φέρνει. Τι να σας κάνει ακόμα. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε αυτό που λέμε σε ένα πολύ θετικό mood. Γιατί είναι πρωτομηνιά. Τα εξετάζουμε όλα από τη θετική πλευρά, από τη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού. Απ' την άλλη έχουμε και την ασπίδα του Αχιλλέα, που δεν ξέρω αν καλύπτει και τον αστράγαλό του, γιατί μεγάλο πρόβλημα με τον Αχιλλέα αυτό ήταν. Πιστεύω να το έχουν προβλέψει και να πιάνει όλο το φάσμα του Αχιλλέα. Και βγήκαν τώρα τι δουλειά έχει η Ελλάδα συνεργάζεται με τους φαγέα, και, όπου δεν είναι. Όπου δεν είναι, προς Θεού. Αλλά με ποιον συνεργαστεί, με τον Τούρκο του φαγέα. Πρέπει να διαλέξει ένα φαγέα, δεν γίνεται.
13: Κάτσε, οι φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Φύγαμε από εκεί.
12: Ναι, αλλά ποιος,
13: πάει το ένα.
12: Ποιος συνεργάζεται με τους Αμερικάνους?
13: Περίμενε λίγο, πάει το ένα.
12: Οι Εβραίοι.
13: Ναι, πάει το ένα. Οι φωνιάδες είναι οι Εβραίοι. Πάει το άλλο.
12: Ναι.
13: Ποιοι μείνανε?
12: Τούρκοι.
13: Οι Τούρκοι σφάξανε εμάς όμως.
12: Ρώσοι.
13: Α, πως θα ξέρει.
12: Εγώ τα πάω σε τοπικά κανάλια και σε όλο με αποφεύγεις. Τέλος πάντων, υπάρχουν και ποδοσφαιρικά συμφέροντα με τους Αλβέγια, δεν ασχοληθούμε, γιατί θα μπλέξουμε, κυρίες και κύριοι. Θα μπλέξουμε ένα άσχημα. Πάμε λοιπόν να δούμε και να λαμπρύνουμε την εκπομπή με ιερά τέρατα της πολιτικής σκηνής, όπως είναι η κυρία Ακρίδα.
13: Ακρίδα.
12: Ακρίδα, μια ζωή τζάπατρο. Από τη Βέρα στο δεξί πέρασε στο. Άσε από τον μπαμπά στρατιώτη. Άσε τώρα μην πιάσουν.
13: Εντάξει δεν λέγανε κάτι, λέω τώρα.
12: Ό,τι λέγανε νερό και αλάτι. Πάμε να χτίσουμε το νέο πολιτικό σκηνικό. Μείνει σε αντιρρησία.
13: Δεν τη χωνεύουνε ρε.
12: Δεν τη χωνεύουνε, την εκθρεύουνε. Μας μισούν σύντροφοι. Μας μισούν βεβαίως. Ενώ η γυναίκα είναι υπεράνω. Είπε για το δήμο μου, επειδή είναι καλός ο δεξιός ο δήμαρχος, θα ψηφίσουν δεξιό. Εσείς δεξιά.
13: Γιατί λέει δεν με ψηφίζουν?
12: Εμένα για αντιπρόεδρο, τι έχω εγώ δηλαδή?
13: Επειδή είμαστε στα δικαστήρια με κάποιους, βέβαια.
12: Καλά, δηλαδή και τι να κάνουμε εμείς άφραγοι τώρα στα γεράματα που μάθαμε κουτσά να την περνάμε μια ζωή επειδή έχετε εσείς δύο λειψίες. Να, ορίστε.
14: Αυτή τη στιγμή έχω μία μήνυση, μία δικαστική διαμάχη με την κυρία Γκραμπόφσκη και άλλη μία με τον κύριο Γεραπετρίτη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά εξηγεί και πολύ το μένος που έχει η Νέα Δημοκρατία στο πρόσωπό μου, αλλά και το γεγονός ότι θέλει πάρα πολύ πια να επιβάλλει. Ζω 3 χρόνια, όχι δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, αν το συνεχίσει βεβαίως θα το κάνω. Ζούμε όλοι εμείς, οι προοδευτικοί αριστεροί βουλευτές, 3 χρόνια σε ένα τοξικότατο περιβάλλον και μιλάνε για τοξικότητα, όπου ο κύριος Φλωρίδης λέει ότι τα μπαζώματα είναι για τα μπάζα, που λέει σταματήστε τις κλάψες, που για τον κύριο Γιάννη δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει πει ο στόμας του, που λέγαμε κάτι, η αριστερή της μιζέριας, είστε κακοί, είστε ο ένας.
12: Ότι είστε λαϊκιστές είναι το μόνο σίγουρο, γιατί χρησιμοποιείς τη φράση ο στόμας μου, ενώ ξέρεις ότι δεν στέκεται, για να πιάσει τον πολύ τον κόσμο, αλλά με μια πλάγια ηρωνία, πάνω στο θέμα της ομιλούσης ελληνικής γλώσσης. Αλλά αυτά αλλού. Και εσείς να την ψηφίσετε, μην είστε τέτοιοι. Δεν θα ξανανοίξουμε τη μακρόνη σου για τους ανθρώπους αυτούς που πάσησαν τόσο να φέρουν μία άλλη αριστερά στην Ελλάδα. Α, δεν τα κατάφερε. Εντάξει, να μην προσπαθήσουν. Και τώρα δηλαδή που προσπαθεί πιο δεξιά, δηλαδή ο αρχηγός, ο Περίλαμπρος, ο...
13: Ποιος από όλους?
12: Ο Κωνσταντέλιας, ο Τζούφιος.
13: Ο Τζούφιος.
12: Δηλαδή πάλι να καταδικάσουμε. Ως πότε θα είστε φασίστες πια?
13: Προτρέχεις πάντως.
12: Προτρέχω γιατί...
13: Αύριο το βράδυ πρόγραμμα ανακοινώνει.
12: Ένα πράγμα θα σου πω. Εγώ τι είπα όταν είπε θέλω να παραιτηθώ από βουλευτής γιατί θέλω να ασχοληθώ με την ενεργή πολιτική.
13: Ενώ βουλευτής τι έκανε?
12: Όχι, κανονικά έπρεπε να παραιτηθώ να σύσσωμα. Όλοι άπαντες, δηλαδή με το που το είπε αυτό να αρχίσουν να ψάχνονται όλοι μέσα στη Βουλή. Αμάν εγώ εδώ τι κάνω? Πίσω από αυτόν όλοι, όχι μόνο οι αριστεροί που πάνε και κλείφουν και τσανακουκλείφουν και... Όλοι αριστεροί δεξί από πίσω του, γιατί δείχνει τον δρόμο του φωτός, ο ειρηνικός πολεμιστής. Θέλω να ασχοληθώ με την ενεργό πολιτική. Φτάει πια του κατησιώ στα έδρανα. Σαν να σου λέει Όλοι οι υπόλοιποι τι είστε? Κυφίνες.
13: Και εγώ τι ήμουν μέχρι τώρα?
12: Ήμουν, αλλά ήμουν αναγκασμένος, γιατί μέχρι να τακτοποιηθεί η Μπατζάνα που ήθελε κάτι επιπροσωπή, κάτι αυτά. Τέλος πάντων, βρήκαμε την άκρη μας, νοικιάσαμε εκείνον. Είναι ο μόνος πολιτικός που δεν έχει εμφανίσει ποτέ, μα ποτέ, τα κέρδη του.
13: Του καλό είναι τώρα.
12: Καλό είναι, ναι, γιατί δεν βρίσκεις να πεις κάτι γι' αυτόν. Τα έχει μοιράσει αριστερά. Πώς κάνουν όλα τα λαμόγια, ξέρεις τι κάνουν? Ό,τι λεφτά παίρνουν στη μάνα, στην κόμενα, στην ανιψιά, στο θείο, στη θεία, αυτά. Αυτός φαίνεται μηδένι στο πηλίκιο.
13: Τι άμα πάρει, σου λέει.
12: Σε κοτάτε ρε να έρθείτε ρε φορεία. Κοτάτε. Ανοίχτε τα ρε όλα. Βρες το πολλάκι, θα βρείτε και άσπρο και μαύρο βιβλίο. Σημαίνα νάδα.
13: Οπα, νάδα.
12: Ξεγελάσκα, μητρική γλώσσα, βλέπεις.
13: Σπανίς.
12: Ναι, είμαστε με τη Βαλένθια, αδερφές πόλεις, ξέρεις, και καμιά φορά ξεγελιέμαι.
13: Και αυτό σε λιώτηκα, τον κύρισα σπανίς.
12: Μα δεν μπορώ, με αυτά μεγάλωσα, τι να κάνω. Τι να πω δηλαδή, πραγματικά, ξέρω και σπανικές παροιμίες, αλλά μην αρχίσουν, θέλουν μετάφραση.
13: Ενώ τα σεραϊκά σου δεν θέλουν.
12: Να σου πω μια που λέγεται: με υπομονή και σάλιο πηδούν οι ελέφαντες στα μυρμήγκια. Ναι, αυτές μιλητάει και ο Ζόφιος μείνουν γι' αυτό που πασχίζει, προσπαθεί. Και μιλάμε άοκνους εργάτες της κομμουνιστικής διεθνούς που πάει να την πειράσει μέσα από το δόριο ύπο της δεξιάς. Τακ! Γιατί τα ερωτήματα, παιδιά, παραμένουν. Πώς! Πώς, λέω, πώς το πράσινο γίνεται μπλε, που λέει ο Κυριάκος, όπως έγινε το κόκκινο πράσινο που έκανε ο Τσίπρας. Άρα, παιδιά, για να ψηφίσεις σωστά πρέπει να έχεις αχρωματοψία. Αλλιώς, άμα πας να τα αναλύσεις, αρχίσουμε εγώ τώρα με τον Άρη να λέμε, ξέρεις, ας πούμε, πες με ποιο είναι το Βιραμάν. Άντρας κανονικός. το σαξ.
13: Υπάρχει τέτοιο πράγμα?
12: Όχι, σε μηχανάκι.
13: Ποιο?
12: Υπάρχει ένα
13: χρώμα
12: που λέγεται σαξ.
13: Γιατί τα άσπρα πόσα χρώματα τα έχουν?
12: Καλά.
13: Όχι ζαχαρή, όχι μαχαρή.
12: Κοκαλή.
13: Ναι.
12: Υπονοεί και πολιτικό άντρα. Έχει πολλά τώρα. Μην πιάσουμε. Αυτό λέει τη όχρα. Το κίτρινο τη όχρα. Όχι, λέει το μουσταρδί. Δηλαδή, να πάμε εμείς για ψώνια να μας δέρουν οι γυναίκες.
13: Το πράσινο του πεύκου.
12: Του πεύκου, ναι. Του σάπιου μήλο. Ναι, γιατί δεν λες καφέ να τελειώσει? Δεν είναι καφέ. Είναι ένα στάδιο πριν το καφέ. Γιατί εκείνο είναι, έχει γρανά. Το γρανά το ξέρεις?
13: Το άσπρο της μανόλιας.
12: Ωραία, αλλά το έκανες μπουζούκι.
13: Όχι, εγώ ακροατής το πες.
12: Α, το άσπρο της μανόλιας.
13: Το κλέψα.
12: Αγγελόπουλο με θυμίζει.
13: Μανόλια, μανόλια, θα διώθου βραχιόλια.
12: Ωραία, μαλά, τι πράγμα. Είμαστε τσιρκολέτο, λέμε. Πόβο, τι σουρεαλισμό είναι αυτό. Μπράβο, παιδιά, ωραία πρωτομηνιά κάνουμε. Και να περάσουμε και στον χαρισματικό ηγέτη. Στον. Πώς το λένε, στο εργαλείο. Ένα είναι το εργαλείο. Ή μάλλον δύο. Όποτε χτυπάει τα κάκια ο Τσίπρας, βγάζουμε τον Κυριάκο. Όποτε χτυπάει τα κάκια ο Κυριάκος, βγάζουμε τον Τσίπρα.
15: Επειδή με αφορμή τις θέσεις μας που παρουσιάζονται στην καθημερινή αντιπαράθεση, αλλά και πολύ περισσότερο με αφορμή την παρουσία μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ακούγεται συστηματικά από εκπροσώπους της κυβέρνησης, προφανώς κατ' εντολήν Μαξίμου, είναι η γραμμή του Μαξίμου.
12: Κάτσε ότι ρουφίξω.
15: Ο Τσίπρας είναι αμετανόητος, έτσι να το πω με δύο λόγια. Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου.
12: Πες.
15: Είμαι αμετανόητος. Είμαι αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Και από τη γραμμή αυτή,
12: ναι,
15: δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να απομακρυνθεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτή η γραμμή, το όραμα, ο στρατηγικός στόχος ενώνει και παρακινεί τη συμπαράταξή μας.
16: Δεν μπορώ τώρα! Το παιδί δεν καταλαβαίνει! Δεν καταλαβαίνει! Χάλασε! Έχει βλάβη σοβαρή! Πώς μπόρεσες και έφτιαξες από το χαζό παιδί του κόσμου και μας το στείλες. Πώς το κατασκεύασες. Με τι υλικά είναι φτιαγμένος αυτός ο βλάκας.
12: Τώρα θα με πεις παλιές ατάκες από παλιά αστεία, αλλά και οι φρέσκες πολιτικές προτάσεις, και αυτές παλιές είναι. Είναι αυτό που λέμε, ζούμε στην εποχή του μπαγιατοφρέσκου. Γιατί όλα αυτά ο Λάκης ο Λαζόπουλος που είχε βάλει στο στόμα της Ρόπα και τα έλεγε, ήταν για τον Γιωργάκη του Παπανδρέου τότε. Έχουν ακριβώς την ίδια εφαρμογή και για τον Ζούφιο.

0: Ξέρεις τι εύκολα κόβεται και γίνεται ανόητος. Ειδικά στις δικές μας τις μοντασιέρες, το αμετά ανόητος είναι πανεύκολο. Που στην ουσία αυτό είπες, αλλά με άλλα λόγια. Ενώ ο Άδωνης, μιλάμε, τώρα βέβαια έχω και ρεπανάκι τώρα.
1: Ρεπανάκι.
0: Προτιμάει ο συνεργάτης, προτιμάει ρεπανάκι. Ναι, πρέπει να περνάμε καλά και ίδιο στην εκπομπή.
1: Όχι ρε, ρα.
0: Ναι.
1: Ραπανάκι.
0: Ναι, σιγά τη διαφορά. Πόσο κόσμος του λέει σωστά.
1: Έλατε.
2: Επιτρέψτε μου λίγο. Η ποιότητα και το περιεχόμενο του καυγά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή δείχνει τις απειροελάχιστες διαφορές που στην ουσία έχουν τα κόμματα που καλούνται να διαχειριστούν αυτή τη μιζέρια του ασφικτικού πλαισίου των κοστολογημένων προγραμμάτων και που πάντα βάζουν στο στόχαστρο τις λαϊκές ανάγκες και πάντα θα τα ακούσετε, κυρία Βούλτεψη. Εδώ φέρετε το εικόνισμα του Στάλιν, εδώ θα τα ακούσετε τώρα. Λοιπόν, ναι, ακούστε τώρα λοιπόν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η εργατική τάξη και ο λαός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
3: Αφήστε να πει.
2: Πραγματικά τώρα, κυρία Βούλτεψη. Εσείς πηγαίνατε όταν επισκεφτήκατε. Λοιπόν, συνεχίζω. Όταν την επισκεφτήκατε, εσείς τα πηγαίνατε.
3: Κυρία Βούλτεψη.
2: Η πραγματικότητα είναι λοιπόν.
3: Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ.
4: Το μπλουτζίν που φοράει.
3: Μα σας παρακαλώ.
2: Λοιπόν, ακούστε.

0: ένα αυτά βάζω και με ρωτάς στον τρόπο. Δηλαδή ρε Διογέννης, με ποιον είσαι?
1: Θα ρίσκει
0: πρέπει να είμαι. Δηλαδή θα ρίσκει είναι αυτονόητο ότι με κάποιον πρέπει να είμαι.
1: Γιατί να μην είσαι?
0: Γιατί δεν σε θέλω.
1: Δεν απάντησε αυτή.
0: Δεν μ' αρέσουν.
1: Δεν απάντησε
0: δεν
1: αυτή.
0: Δεν είμαι με ποιον, με τη βούλτεψη που άμα την είχε πιθερά θα την ρίξει από τον μπαλκόνι από την πρώτη μέρα. Με ποιον έτσι, με τον άλλον που θέλει το εικόνισμα του Στάλιν. Με τον Κουτσούμπα από όταν βγαίνει, λέω καλό στο δημόσιο υπάλληλο.
1: Ναι, αλλά και με τον Κουτσούμπα δεν πήγαινε για φάει.
0: Άμα κερνούσε.
1: Θα πήγαινε όμω.
0: Θα πήγαινε.
1: Φαίνεται ότι έχει.
0: Ρε, είσαι τρελό. Απάγωστα. Δύο άτομα θέλω για τα βέρτα. Απ' τη μια του Κουστάκη. Του Καραμαλίτη.
1: Μα θα σου πάει στα καλύτερα αυτό.
0: Είσαι καλά, ρε. Δεν με έρχει ο Κουτσούμπα, άμα του πει. Άσε να διαλέξει ποιο θα.
1: Πέραν τη πλάκα. Πέραν τη πλάκα. Ο Κωστάκη, όποτε πήγαινε περιοδία. Ξέρεις ότι ήξερε ποιες ταβέρνες είναι καλές?
0: Όχι μόνο παντού. Ήξερε. Επειδή εγώ είμαι παλιά καραβάνα, όλους τους δημοσιογράφους τους τραπέζουν σε εκείνη την ταβέρνα.
1: Ναι.
0: Γιατί τον θυμούν ότι είναι ακόμα χαραγμένος. Έκανε ποτέ σε δημοσιογράφο Κουτσούμπα τραπέζι? Βρες μια φορά.
1: Δεν έχει λεφτά ο Περισσός.
0: Εδώ νομίζω ότι σταματάει η χιουμοριστική εκπομπή. Και μπαίνουμε σε χωράφια που δεν τα ξέρει κανείς. Αδιευκρίνιστα.
1: Σε αδιευκρίνιστα νερά.
0: Δυσβάσταχα.
1: Ακαρτογράφητα νερά.
0: Ακαρτογράφητα. Σαν τα οικόπεδα στην Αλβανία που θέλουν να πάρουν τα κανού ριζόρτ. Εκείνη η πλούσια κόρη.
1: Πες τα. Ο γαμπρός.
0: Ο γαμπρός είναι.
1: Ο γαμπρός είναι. Του Τραμπ δεν λες?
0: Του Τραμπ ναι.
1: Ο γαμπρός.
0: Πω από τι εκμεταλλευτείς αυτός ο άνθρωπος. Πω από. Είπαμε καπιταλισμό αλλά ως ένα σημείο. Όχι, αλλά θα τα αντέξω και αυτό. Καπιταλισμός είναι, τι να κάνουμε. Αυτό το σύστημα έχουμε, με αυτό απορρευτούμε. Και φυσικά να πω στον σύντροφο, φίλο και ακροατή κομμουνιστή που με έφερε την κρασούκλα από τα Επτάνησα, ένα τεράστιο ευχαριστώ. Και ότι θα τον αποζημιώσω με το πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη.
1: Τρίτη είναι σήμερα, είναι λογικό.
0: Ναι, γιατί χθες γιατί δεν είπα? Επειδή είμαι αντιρρησίας.
1: Τι είσαι?
0: Δεν είχε.
1: Α, ναι.
0: Δεν είχε, ναι, τι να κάνω.
1: Σήμερα είναι παλαϊκό το αίτημα. Δεν είναι μόνο του φίλου.
0: Καταρχήν, αν δεν πεις πριν την έκθεση, πρωτοσέλιδο ριζοσπάστη, γιατί κάνεις εκπομπή?
1: Μαζί σου. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Αλλά πότε του πάρουμε απόφαση? Δεν το παίρνουμε απόφαση. Αλλιώς η επανάσταση δεν είναι τίποτα. Μεταξύ κομμωτηρίου και ταβέρνας, τάκ τάκ πετάμε μία.
1: Τι είπες τώρα?
0: Η απόφαση είναι, ρε. Η απόφαση. Πώς με έλεγε η μάνα μου, αφού τα ξέρεις γιατί τα λες?
1: Πολλά ξέρεις εσύ όμως. Δεν το θέμα. Πού να τα πρωτοποιήσεις?
0: Όταν είπα εγώ πρώτους 5-7

0: 42 6, 7, 21.
1: Ναι, αλλά το
0: πες
1: με πειθό.
0: Ο πειθό. Ακράδαντη ήταν. Δηλαδή ήμουν αμετακίνητο στην απάντηση. Μόνο με την πειθό της σιγουριάς δηλαδή, κατάλαβες. Αυτά δεν λέγονται κάθε μέρα. Κάτι ετοιμάζεις.
1: Όχι, ένα... ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα αυτά που τα λες. Όταν μαλώνω με τη γυναίκα μου.
0: Έχεις πάντα άδικο.
1: Όχι αυτό.
0: Τι?
1: Που μου λέει, ναι, να σφουγγαρίσουμε. Και από μέσα μου, από μέσα μου, λέω, εγώ δεν σφουγγαρίζω.
0: Για ποιον με πέρασες?
1: Τελικά σφουγγαρίζω, αλλά νευριασμένος.
0: Όχι, σφουγγαρίζεις για να αποδείξεις ότι μπορείς.
1: Επειδή το θέλω εγώ.
0: Επειδή από δική σου πρωτοβουλία μπαίνεις στη θέση του άλλου.
1: Έτσι.
0: Αλλά δεν τα εκτιμάνε αυτά.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, δηλαδή, σαν να μην το έκανες.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Συγχωρείτε, δεν ξέρω.
0: Όχι, αλίμονο.
2: Είμαι εκτός θέματος, γιατί δεν παρακολουθώ
0: την εκπομπή. Η εκπομπή μας στηρίζεται στο εκτός θέματος κυρίως.
2: Πρόσεξε τώρα.
0: Ναι.
2: Επειδή άκουσα τη χθεσινή πάλι ακονσέρβα το πρωί, τη χθεσινή την εκπομπή.
0: Ποια κονσέρβα?
2: Ακονσέρβα την άκουσα. Ακονσέρβα σήμερα την άκουσα.
1: Τι ώρα? Στις 9 ή στις 2?
2: Για, δεν κατάλαβα.
0: Τάκ! Κάτσε το πάει και γύρνα.
2: Λοιπόν.
0: Έχει επανάληψη στις 9, έχει στις 2.
2: Όχι, όχι, ακονσέρβα τώρα εγώ από το ίντερνετ, βρε.
0: Εσύ είσαι με όλα τα λιπαρά, ναι.
2: Κάποια στιγμή θυμηθήκατε τον Ζαφυρόπουλο.
1: Το βάζα, ναι, ναι.
0: Εννοείται.
2: Ναι, αλλά δεν είπατε το Μαλαγάνι, ρε παιδιά. Να το Μαλαγάνι.
0: Εντάξει.
2: Κρίμα δεν είναι.
0: Άμα ξεκινήσουμε τώρα, πόσες αυτό που λένε cult. Καλτ μορφές που λένε τώρα. Τότε τους λέγαμε αυτός είναι Ζαβός. Μετά γίναν καλτ αυτά, ξέρεις.
2: Ναι, ναι. Επί του πολιτικός ορθότερου.
0: Στο χαρίζω.
2: Τα σέβη μου.
0: Και τα δικά μου σκεύη.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω 2 τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά, στον Στάτους.
8: Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.

0: τίποτα, κανένα τρακάρισμα, κανένα μπούκουμα, κανένα κάτι τη.
1: Μπήκε ο Λεωτή γι' αυτό. Γιατί μιλάει.
0: Ναι, όχι, γιατί βλέπω το Λεωτή μπαίνει, βγαίνει. Ξαναμπαίνει, αφήνει κάτι χαρτιά, ξαναβγαίνει. Τώρα μπαίνει η Εύα. Κάτι έγινε, ορίστε. Α, όχι, η Εύα. Δεν έβλεπα από την οθόνη. Όχι, έβλεπα ένα μαύρο πράγμα από τη μέση και κάτω. Οπότε.
1: Είσαι πολύ πονηρός.
0: Το μαύρο πράγμα από πάνω ήταν η οθόνη που είναι μπροστά που κρύβει. Οπότε λέω. Και λέω, πλάκα θα έχει τώρα μόλις το είπα.
1: Γι' αυτό δεν ξεχωρίζεις.
0: Ναι, αυτό είναι. Ακόμα. Έχω πρωτοσέλιδα πολύ ωραία που έχει ανοησίες όπως πάντα.
1: Έλα.
0: Πράγματα που δεν ενδιαφέρουν κανέναν.
1: Ξέρεις τι μου λείψε όμως.
0: Να πάω κατευθείαν.
1: Όχι, περίμενε λίγο. Τι μου λείψε.
0: Οι προσλήψεις.
1: Όχι.
0: Ο ριζοσπάστης.
1: Όχι.
2: Το στήθος σου είναι προέκταση της καρδιάς σου. Το στήθος σου λέει την αγάπη σου, μιλάει την αγάπη σου, βγάζει την αγάπη σου, ανθίζει την αγάπη σου. Αν το στήθος σου είναι παγωμένο, κρυσταλλωμένο, αν έχει τεράστιες θωρακίσεις πάνω, αν έχεις αναποθέσει όλα τα συναισθήματα
0: πάνω στο στήθος σου,
2: θλίψη, θυμό, αγανάκτηση, ανησυχία, όλα αυτά είναι πάνω στο στήθος σου. Το στήθος σου δεν είναι παλμικό, δεν είναι ανοιχτό, διαστέλλεται και έτσι δεν μπορεί
1: δεν
2: και η καρδιά σου να μιλήσει στον κόσμο.
0: Να πανάρχεται.
2: Το στήθος σου, η θηλή σου χρειάζεται να είναι ζεστά, να είναι ανοιχτά, να είναι οργασμικά, να μπορούν να ανθίζουν. Μέσα από το στήθος συνδέεσαι με τη θηλυκή αρχή. Όταν το στήθος σου αναπνέει, όταν εσύ μπορέσεις να αναπνεύσεις μέσα στους ιστούς του στήθους σου, αρχίζεις να είσαι όλο και πιο αυθεντική, όλο και πιο αληθινή γυναίκα. Έχουμε μάθει στον κόσμο να κρύβουμε το στήθος μας, να φοράμε σουτιέ, να πιέζουμε.
0: Καλέ, χαμός γίνεται έξω.
2: Οι ρόγες δεν επιτρέπεται να φαίνονται οι ρόγες.
0: Γιατί από στα φύλλα είναι.
2: Είναι προκλητικό. γιατί όλα φυσικά αυτά είναι λανθασμένο, όλα αυτά φυσικά κλείνουν την καρδιά της γυναίκας.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, βγάλει τις ρόγες έξω, επειδή ξέχασες μαμαλούκους να έχουμε άλλα. Μετά και αρχίσουν ο ρατσιστής, είσαι και βρέστε μετά σοβαρά σα είστε.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Πρέπει να έχω κάποιο ελάττωμα, δεν καταλαβαίνω.
1: Για να σου απαντήσω.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε όλα πολύ σχετικά σήμερα στην εκπομπή.
0: Εντελώς.
1: Μόλις έμεινε γιώτα χ στο ύψος της Τριανδρίας κατεύθυνση δυτικά.
0: Ποια είναι η γιώτα.
1: Μόλις έμεινε γιώτα χ.
0: Ποια είναι η γιώτα χ.
1: Στο ύψος της Τριανδρίας κατεύθυνση γιώτα... δυτικά.
0: Το μικρό της είναι
1: ήταν που ήταν χάλια, τώρα θα γίνει πέντε χάλια.
0: Και λες χ το αρχικό από το επίθετο.
1: Στείλε χαιρετισμό στον Χριστό.
0: Γεια σου.
1: Μας έστειλε την είδηση την καλή.
0: Ευχαριστούμε πολύ, πάντα τέτοια.
1: Έλα, ξεκίνα τώρα να. Α! Α, και ελεύθερο τύπο θέλω σήμερα.
0: Α, τα τσακώνεις από το πρωί.
1: Αφού και τα λέω το πρωί.
0: Να τα κρατάς όμως.
1: Όταν τον είδα, ήθελα να πω στον αέρα. Άρε, Διογέννη, θα πεις και ελεύθερο.
0: Παιδιά, έρχονται εκλογές, το καταλάβατε έτσι. Τα μετρό τελειώνουν. Καινούργια λεωφορεία μας πήραν. Το ρέμο τζάμπα. Και ο ελεύθερος τύπος 1961 προσλήψεις. Αυτό θέλω να εξαιρεθεί κάποια στιγμή. Το μονίμων και εποχικών. Θέλω να διευκρινιστεί.
1: Όχι, το 1961.
0: Ρε, δεν σου φέρνει λογαριασμό 69-50. 69-25 μάλλον. Το λες σαν τη σταδιά. Πες 70, πες 69 μισό. Τι 69-25. Δηλαδή γιατί πήρα τη 1961 άτομα. Τα υπόλοιπα είναι ok δηλαδή. Μέχρι τα 2000. Πες σταδιά. Δεν μπορώ ρε εσύ. Τέτοιο κοροϊδελίκι. Έχουμε εκλογές. Βάλε. Ολόκληρο. 2000 προσλήψεις μονίμου και να του ευχαριστηθεί στους ταξίους που διαβάζει με το κουμπολόι από πίσω τσάκαρ τσάκαρ και τα κλειδιά στο περίπτερο που είναι όρθιος. Φτύνει τα χέρια του, αλλάζει και σελίδα. Να του ευχαριστεί, δηλαδή, για να δω. Από τον οικονόμο να το πω, να τον ούτα κάνει τα χαρτιά. Φυσικά, εντάξει. Το τάμα τάμα, έτσι.
1: Τι εννοείς.
0: Έχω ριζοσπάστη.
1: Λοιπόν, περίμενε. Για να σε δω, έτοιμος, πάμε.
0: Ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τη σχέση με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Κουκουέ, πάνω κάτω τελεία. Επιταχύνονται η πολεμική προετοιμασία και η συμμετοχή της αμερικανονατοϊκής επιδιώξης στην περιοχή. Οι στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ ρίχνουν λάδι στη φωτιά των ανταγωνισμών με θύματα τους λαούς. Θες κι άλλο, νομίζω.
1: Ναι, εννοείται.
0: Στην τελική ευθεία για το πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΤ εντείνονται οι προετοιμασίες για το μεγάλο ραντεβού του Σάββατο στις 5.30 μετά μισή ευρία στη ΧΑΤ. Στο Λευκό Πύργο στις 5 μετά μισή ευρία θα διαδηλώσουν οι βιοπαλιστές αγρότες. Μαζική μετακίνηση από τη χώρα την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστεί το διεκδικητικό πλαίσιο πάλι των συνδικαλιστών. Δεν με έχει μέσα Ελευθέριο Βενιζέλο άγαλμα και στεναχωριέ μου, γιατί έτσι. Κάθε χρόνο έχει εκεί πέρα.
1: Πορτομαγιά είναι κοινό.
0: Λες.
1: Είναι.
0: Μπερδεύοντας σε λαλητήρια.
1: Είναι.
0: Μήπως το φιλάνια όταν θα έρθει Κυριάκος.
1: Λες. Πονηριά.
0: Ναι. Αυτή είναι η στέση να βγάλουν και τις ομπρέλες του Ζακολόπουλου και να τους πάρουν στο κατόπιν. Είναι μαχητική.
1: Τι είναι.
0: Μαχητική.
1: Μάλιστα.
0: Στο στόχαστρο Κυριάκη. Συγγνώμη.
1: Τι ήταν.
0: Είπα να γνωστώ ακόμα λίγο, αλλά εντάξει.
1: Γιατί.
0: Γιατί με κίνη από
1: εκεί. Ακιαλό, έχει άλλο μαχαίρι. Ναι, ναι.
0: Στο στόχαστρο ενεργειακή υποδομή τη Ουκρανία, τριπλασιασμό των επιθέσεων με ντρόνους κατά τη Ρωσία. Σκέτη κοροϊδία για τα νοικοκυριά. Το απειρόβλητο, οι πραγματικέ αιτίε τη ακρίβεια. Συμφωνία κυριών για τι τιμέ στα σούπερ μάρκετ.
1: Κυρίων, βρε, τι κυριών.
0: Κυριών, γιατί οι γυναίκε παγεψούν. Κυριών. αυτό το ταχύνι κυριών, δεν το τρώ του κυριών.
1: Συμφωνία κυριών.
0: Κυριών, ναι. Οι γυναίκες θα κάνουν κομμάτι. Τους λένε τους εργοστασιάρχες και τους βιομηχανικούς. Θα σε πω εγώ πώς θα πας στα μακαρόνια. Πάει το κύριο, δεν υπάρχουν κύριοι. Γελάει, ρε, δεν ξέρω. Ρε, άμα δεν ξέρεις τις συνωμοσίες, ρε, μην διορθώνεις τον άλλον. Τι να. Γελάει. Θα ήθελα να σε διαβάσω και κουτσούμπα, αλλά. Δεν είσαι άνθρωπος. Ο λαός μπορεί να γράψει ηρωικές σελίδες ιστορίας σε συμπόρευση με τον Κουκουέ. Συνεχίζει να γελάει. Ρε, δεν είσαι για αγώνα, ρε. Τώρα συμπήραξε και ο λαός που είναι σε συμπαράταξη. Όλα συμπειράζουν σήμερα. Δεν θα συνεχίσουν, έξω. Δεν θα σε έλεγα και για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά... Τι να σε πω, ρε. Εντάξει, συνήθως.
1: Κάτι.
0: Κάτω τα χέρια από την Κυριακή. Από την Κυριακή αντικειαργία. Αυτό εντάξει.
1: Εντάξει,
0: το είπα καλά.
1: Στη Λομπάμπη σκι. Στάνια ρε λίγο.
0: Τι φαγητά.
1: Δεν ξέρω θα δω.
0: Τι να στείλε. Κάνα σε παιδάκι έκανε. Ωχ. Κάτι έγινε. Λοιπόν, χίλια συγγνώμη κυρίες και κυριών για το ξέσπασμα που είχαμε. Αλλά καμιά φορά κάνουμε και για εμάς εκπομπή. Χίλια συγγνώμη. Έχω και άλλες εφημερίδες άμα θες.
1: Να έχεις και άλλες εφημερίδες.
0: Μανιφέστο έχω λεφτά.

0: Απλούστατο.
1: Απλούστατο, έτσι,
0: σαφέστατο.
1: Για να μην νομίζετε δηλαδή, γιατί έχω εδώ ασπίδα καλλιτεχνών, λέει, στο Μπάριο μετά τις φωνές Γιάννη Παράτο.
0: Τα είπαμε χθες, τα είπες αυτά.
1: Τα είπα, αλλά εσπρέσο σήμερα τα γράφει, μας ακούνε κρυφά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιος θα συγκριθεί μαζί σου.
2: Ωραία, Έλληνες και Ελληνιέδες, είμαι Χαρή Κλατριάνη. Μόλις ήρθα από το σούπερ μάρκετ. Τι έχω να σας πω. Τηλιάν μου, κοιτάξτε μανία. Λουκ, δεν μπορείτε να πείτε. Λουκ. Λουκ.
0: Να κοιτάξουμε τώρα ή το Λουκ.
1: Όχι ρε, Λουκ δέαρ.
2: Ακούστε τώρα να σας πω. Να βάλουμε και τα γυαλιά, δεν βλέπω.
1: Ναι, ναι.
2: Καρικλιαντριάντη, τι καμουτσουλάσεις εσύ, σήμερα, δεν βλέπω τι.
0: Τι είναι.
2: Δεν καθάρισμα τα γυαλιά.
1: Καμουτσουλάτσι.
2: Δεν βλέπω. Απλέτε.
1: Απλέτε.
2: Λιάν Κοπιέρα, παρά αυτόν που έξ, να πάρς άλλη, θα έρθουν άλλοι. Και τι βλέπω, εγώ τι βλέπω. Βλέπω στο δρόμο ή έναν με ένα μηχανάκι. Πού τσαφίνεται ρε,
1: μην βρίζεις. Πού
2: τσαφίνεται κράτος ρε, κυκλοφορώντα.
1: Πού τσαφίνεται.
2: Ήταν ένας με το μηχανάκι, έβριζε έναν άλλον. Αυτός μες στα μάξι ήταν 80, 80. Πρέπει να ήταν 85, μη σας πω και 90. Και άλλος ήταν και στα 80 με το μηχανάκι. Του λέει, ρε μαλάκα.
0: Αυτά ακούω.
1: Μα τώρα δηλαδή, άντε.
0: Πώς.
1: Άντε μη. Όχι.
0: Όχι.
1: Το κόμμα του ακαθορίστου του φίλου.
0: Όχι.
1: Δεν θες αιστεία.
3: Τώρα που είναι βραδάκι, είναι ότι πρέπει είναι να σε φάνε τα κουνούπια.
1: Αυτό
3: τώρα
1: ήταν.
3: Που είναι βραδάκι,
1: αυτό
3: είναι
1: ήταν.
3: Ότι πρέπει είναι
1: δωρική,
3: να σε φάνε τα κουνούπια.
1: Λυτή δήλωση.
0: Απλή δήλωση, ναι. Αλλά γεμάτη ουσία.
1: Γεμάτη ουσία και χωρίς απομολογίες.
0: Έτσι, μπράβο. Όπως και αυτή. Κοίτα τώρα εδώ πέρα τι ωραία
1: να
0: που
1: δω, τα γιατί όχι.
0: Άκου, τι ωραία που τα λέει.
4: Αχ, τι όμορφη που είμαι, ρε Γιώργο, ε. Αχ, με βλέπω και με χαίρομαι, βρε παιδί, έτσι πως είμαι. Μα τι όμορφη που είμαι, συμφωνείς με αυτό.
5: Ναι.
4: Είδες πως συμφωνήσαμε.
1: Ενθουσιάστηκα.
4: Μπορεί να μην φαίνεται κιόλας πάνω μου αυτό που θα σου αρέσει, γι' αυτό δεν ξέρεις. Γιατί είναι μέσα μου αυτό που σου αρέσει. Αν με έβλεπες στον δρόμο και δεν με γνώριζες, πώς θα αντιδρούσες.
0: Τι είπε?
4: Να μην γνωριζόμασταν, επειδή είμαι και με βλέπεις στον δρόμο, περαστική.
6: Δεν είσαι να μην σε γνώριζα.
4: Έτσι όπως είμαι τώρα. Τι θα σκεφτόσουνα.
6: Τίποτα.
4: Τίποτα. Θα σου είχα πάρει τα μυαλά γι' αυτό. Να μην μπορούσες να σκεφτείς τίποτα. Αχ, τι όμορφη που είμαι, ρε.
0: Το είπα, ωραία, ωραία το δες όμως, έκανε τρίπλα.
1: Ο Γιώργος Φάντος ήταν αριστουργηματικός, δηλαδή.
0: Α, τώρα που είπες αριστουργηματικός.
1: Τον έχεις.
0: Τώρα που είπες αριστουργηματικός.
1: Καλά, το ήξερα. Εγώ.
7: Εγώ. Ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 28 του 2026. Η ώρα είναι 15:44 με τα δικά μου ρολόγια, ηρώων. Η κυρά της Ρο, 2 έκτου του 2021 με συν ηρώων. Η κυρά της Ρο, 2 έκτου του 2021 με συν ο μαρμαρωμένος βασιλιάς Ρουαγιάλ, ο Μάριος Παλαιολόγος Ρουαγιάλ, ο Ελλάδα Ρουαγιάλ, ο Εθνική Ασφάλεια Ρουαγιάλ και ο Συνοριοφύλακας Ρουαγιάλ θα γυρίσουν ταινία ηρώων. Η κυρά της Ρο.
1: Ρουαγιάλ και αυτή.
0: Γι' αυτό είναι κυρία της Ρο, γι' αυτό. Για...
1: Από εκεί βγαίνει, σωστά, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τα πρώτα γράμματα. Σωστά.
0: Τα... Σωστά ή λάθος.
1: Σωστά.
0: Σίγουρα.
8: Κοίταξε. Το να αναλάβεις την ευθύνη του εαυτού σου φέρει τεράστια υπευθυνότητα και την ίδια στιγμή τεράστια ελευθερία. Μπορεί να αισθάνεσαι πολύ μεγάλο φόβο για να βιώσεις αυτή την ανάληψη της ευθύνης του εαυτού σου.
1: Λες.
8: Γιατί έχεις μάθει να δίνεις τη δύναμή σου έξω από εσένα, είτε αυτό είναι στον άντρα σου, είτε αυτό είναι στα παιδιά σου, είτε αυτό είναι στο αφεντικό σου, είτε αυτό είναι στον πρωθυπουργό, είτε αυτό είναι στη μαμά σου, είτε αυτό είναι στον μπαμπά σου, οπουδήποτε εκτός από εσένα. Μόλις ξεκινάς να βουτάς μέσα σου και σιγά σιγά να κοιτάς πού έχεις δώσει την ενέργειά σου, πού έχεις δώσει τη δύναμή σου, πού επιτρέπεις να κάνουν άλλη κουμάντο μέσα σου για εσένα, τότε θα καταλάβεις ότι είσαι χωρίς ενέργεια.
1: Έλα!
0: Ότι είσαι χωρίς ενέργεια. Τι δεν κατάλαβες.
1: Σου πω εγώ πως παίρνω ενέργεια.
0: Για πες.
1: πιπεράκια μπακάλικα, ατσάλου τα αυθεντικά μπακάλικα, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μασό της Σκλαβενίτη Βασιλόπουλου Λίτλ, και αν δεν τα βρίσκετε, ως γνωστό, βάζετε τις φωνές. Έχεις να πεις κάτι?
0: Τι να πω?
1: Δεν ξέρω, γιατί όλο με πετάς από κανένα νούμερο. Αυτοί όλοι ψηφίζουν, να ξέρετε. Με τροϊκό πόλεμο θα απαντήσει ο Ερντογάν στην ασπίδα. Το αχιλέατε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αν νιώθετε την παρουσία του, αλλά ετοιμάζεται για εκπομπή.
0: Εγώ δεν ξέρω, λίγο φοβούμαι.
1: Μη φοβούσαι. Τι έβγαλε από την τσέπη?
0: Δεν ξέρω.
5: Μετρό.
1: Κάρτα. Ο θόρος των
0: τριών. Το άλλο, να.
1: Με κόβεις, καλά. Ωραία χρήμα.
0: Και πάτε με το μέτρο, με τόσα λεφτά.
1: Τρέχουν από τα μπατζάκια σας, να πούμε. Και κάνετε τους φτωχούς ότι δουλεύετε στο Βενιέρι και κάνετε τέτοια. Παντού τα ίδια, να πούμε. Παντού τα ίδια.
0: Έτσι.
1: Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα.
0: Σύντροφοι.
1: Σύντροφοι. Δεν θα χορτάσετε.
0: Μία έτσι απότομα με τα κάνεις αυτά.
1: Έλα ρε.
0: Έλα κοντρά.
1: Έλα κοντρά. 2, 4, 6 και 10 λεπτά.
5: 2, 3,
1: 4, 40.
0: 6 και 10 λεπτά και 4 και 40 κάνει 10 και 50.
1: Καλά, φαίνεται καταρχήν η οικονομία που κάναμε από την εξοικονόμηση των προϊόντων που φτωχνάνε στο σούπερ μάρκετ. Κατευθείαν μας περισσέψανε ψηλά για την τσέπη να πω. Άλλια, άρε Κυριάκο, ρε, τι έχει κάνει, ρε. Θαύματα κάνει. Ο θόλος των 3 δις ευρώ.
0: Α, των 3 ιεραρχών, νομίζω.
1: Όχι των 3, δεν καταργήθηκε. Παλιά του γιόρταζε στα σχολεία. Θυμάσαι που παίρναμε και ένα σημείο και ένα λουκούμι?
0: Ναι, ναι.
1: Πάνω αυτά. Οι εκλογές σε Ισραήλ και ΗΠΑ μαζί με το θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο καθορίζουν το μέλλον μας. Μεγάλη στρατιωτική και πολιτική σύσκεψη χθες στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Παιδιά, θα μας την κάτσουνε. Φυλαχτείτε, να ξέρετε.
0: Σκοτώθηκα. Χτύπησε το χέρι.
1: Αυτό το κουμπ δικό σου ήταν?
0: Ναι.
1: Παιδιά, μόνοι μας θα πάμε. Σαν τα σκυλιά στα μπέλινα. Χτυπάει ο ένας τον άλλον.
0: Δεν υπάρχει μόνος μου χτύπη.
1: Τι να σε πω.
0: Αλήθεια, δεν με χτύπησε. Έτοιμος ήταν, αλλά δεν με χτύπησε.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Δεν με βγάζει το μακελιό, ρε, τι έχω πάθει.
0: Τι?
1: Χτύπησε στο τραπέζι και κουνήθηκαν οι εφημερίδες.
0: Ναι, καλά.
1: Δεν το βρίσκω.
0: Πλάκα μου κάνει.
1: Όχι, δεν το βρίσκω. Χάθηκε.
0: Το μακελιό χάθηκε.
1: Άρα αυτά τα νέα τα παιδιά με την τεχνολογία. Τι έπτα ρε παιδιά μου. Ένα τσακ το έκανε με το δάχτυλο και...
0: Μόνο του ήρθε.
1: Νέα επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή στα ύψη. Πάλι το πετρέλαιο. Άντε πάλι. Θα βγει ο Τσίπρας, σας λέω. Α, γι' αυτό το γράφτε. Ναι, με ειδοποιούν από το κοντρόλ. 3,1 δις λεφτά του λαού με ενδιασμούς αρπακτικά. Με ενδιάμεσους αρπακτικά της συμμορίας των υποκλοπών.
0: Συμφωνία κυριών.
1: Ναι ρε, οι γυναίκες τους ρεβάζουν και ρίχνουν τις τιμές. Δεν κατάλαβε. Κυργίων δεν παίρνεις τα χείλη. Γιατί δηλαδή, τι νομίζεις? Αλλά είναι αυτά. Αλλά είστε με αυτούς.
0: Με τους άλλους.
1: Ναι, τι. Η μαφία του Predator πίσω από την ασπίδα του Αχιλέα. Ο Δένδιας παραδίδει την αντιαπορική άμυνα στα σκοτεινά μονοπάτια ξένων πρακτόρων ή πρακτορών, πώς θα το πω.
0: Πρακτόρων.
1: Εντάξει, των πρακτόρων ή σχολή. Λοιπόν, οι καλοί τους μαθητές από μένα πουφ, παιδιά, να αυτά, αύριο και πάλι μαζί. Το βράδυ ελάτε στις οικές, έχουμε νεφέλες.

0: ξέχασες. Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
7: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7 έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
10: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι 3η 1 Σεπτεμβρίου με την επικαιρότητα να δείχνει το σκληρό της πρόσωπο από τα πρώτα κιόλας λεπτά της ημέρας. Είναι 3 λεπτά μετά τις 2 η μολεοντής μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update. Αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών ήταν σύμφωνα με τον ιατροδικαστή το βρέφος που βρέθηκε παγωμένο και νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η δολοφονία αποκαλύφθηκε από την εξέταση του ιατροδικαστή, ο οποίος διαπίστωσε τουλάχιστον 10 τραύματα στην πλάτη του βρέφους, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε πληγεί από ένα μαχαίρι. Υπενθυμίζεται ότι δύο από τα παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, όπως και η 38χρονη Γερμανίδα και το 9χρονο αγόρι, βρέθηκαν με αφροδύσια νοσήματα. Σημαντική αύξηση σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ειδικότερα, ο πληθωρισμός στη χώρα μας αυξήθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο του 2026 από 2,7% τον Ιούλιο του 2026 και από 3,1% τον Αύγουστο του 2025. Στο μεταξύ, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανέβηκε και πάλι πάνω από το 3% τον Αύγουστο λόγω του αυξημένου κόστους της ενέργειας. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη για απάτη και συνέργεια. Στην απάτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 17 με 2020 ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν εκτάσεις σε Κάσο, Άνδρο, Νήσιρο, Φλόρινα και Καστοριά. Από τον Σεπτέμβριο αρχίζουν να επιστρέφουν ενίκεια στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Με το φετινό χρονοδιάγραμμα να κινείται σε δύο διαφορετικές ταχύτητες. Όσοι δεν έχουν αναγράψει τον αριθμό της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στον πίνακα 6 του Ε1 μπορούν να καλύψουν την παράληψη με εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση. Την άποψη ότι δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ διατύπωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του διερωτώμενος. Είναι δυνατόν να συγκυβερνήσουμε με κόμμα που λέει να καταστραφεί η Ελλάδα? Οι νέες συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία, οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητικών των Κεντρικών Τραπεζών της ομάδας G7, στην οποία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ως πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε ανάρτησή του σημειώνει πως υπήρξε μια πολύ παραγωγική συζήτηση. Το κυβερνητικό καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης αλλά και η περιφερειακή ανάπτυξη ήταν τα βασικά θέματα της συνέντευξης του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη στο Σταρ Κεντρικής Ελλάδας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η οικονομία μας έχει βάση και δυνατότητες και δημοσιονομικές και αναπτυξιακές να κάνει άλματα. Μακάρι να μας βοηθήσει η διεθνή συγκυρία προκειμένου αυτός ο κόπος να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ευχήθηκε επίσης. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα οι αλλαγές των δρομολογίων στις γραμμές του ΟΑΣΤ που καλύπτουν την Καλαμαριά, τις οποίες σχεδίασε ο ΟΣΕΔ για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού σε συνδυασμό με την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Δείτε αναλυτικά όλες τις αλλαγές στο site του σταθμού μας statusfm.gr. Αυτοψία στους εντυπωσιακούς χώρους του τεμένους Χαμζά Μπέι, γνωστού και ως Αλκαζάρ στη Συμβολή των Οδών Βενιζέλου και Εγνατίας, έκανε το πρωί η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το Αλκαζάρ θα ανοίξει και επίσημα τις πύλες του σε περίπου ένα μήνα από σήμερα. Ως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχει ζήσει ως προπονητής ή παίκτης, χαρακτήρισε την νίκη της εθνικής μπάσκετ στην παράταση επί της Ισπανίας ο Βασίλης Πανούλης. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο. Έδειξαν πόσο αγαπούν τη χώρα μας και πώς ενωνόμαστε οι Έλληνες στα δύσκολα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα, 7 λεπτά μετά τις 2. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr. Στην ασπίδα του Αχιλέα υπεγράφει η αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα μάθετε τι προβλέπει.
11: Η Ελλάδα αποκτά την ασπίδα του Αχιλέα, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από ενάρθρισμα οπλικών συστημάτων σε ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής. Είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκαθιστά παρόμοιο σύστημα.
12: Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό προχωράμε στη συνολική και εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων με απόλυτη επίγνωση και συνέστηση των δυσλειτουργιών και αγκυλώσεων του χθες. Η ταχεία αλλαγή των πάντων είναι ο μόνος απαραίτητος όρος της εθνικής επιβίωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και τη διαρκώς διευρυνόμενη απειλή.
13: Μια συμφωνία περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το Ισραήλ και η Ελλάδα υπέγραψαν την τεράστια συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, στο πλαίσιο της οποίας το Ισραήλ θα κατασκευάσει για την Ελλάδα ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας βασισμένο στην Ισραηλινή αρχιτεκτονική συστημάτων.
11: Οι υπογραφές για την ανάπτυξη του αντιρροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου έπεσαν στο Τελαβίβ. Θα συνδυάζει Ισραηλινά συστήματα αεράμινας που απέδειξαν την αποτελεσματικότητά τους επί του πεδίου. Στην πρώτη γραμμή είναι το Σπάιντερ για τις κοντινές απειλές. Στο επόμενο στρώμα το Μπάρακ, το οποίο ανοίγει την ακτίνα προστασίας και αντιμετωπίζει στόχους πριν πλησιάσουν κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές. Επίσης υπάρχει το David Sling, το σύστημα που αναλαμβάνει τις πιο δύσκολες και ταχύτερες απειλές με αιχμή τους βαλιστικούς πυράβλους και τους στόχους μεγάλου βεληνικού.
14: Σήμερα είναι και μια σημαντική μέρα. Φροντίζουμε κάθε μέρα να ενισχύουμε τη χώρα σε ό,τι αφορά την αμυντική της θωράκιση.
11: Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης ραντάρ πολλαπλών αποστολών. Επιπλέον υπεγράφει μια συμπληρωματική συμφωνία αξίας 26 εκατομμυρίων ευρώ για την πώληση των συστημάτων Drone Dome, για την άμυνα στρατηγικών τοποθεσιών από UAV και drones και για την ενίσχυση των υφιστάμενων αμυντικών συστημάτων.
15: Ουσιαστικά δημιουργείται ένα επιχειρησιακό κέντρο το οποίο θα καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο με τρόπο πολύ αποτελεσματικό και με τρόπο κυρίως ο οποίος μπορεί να αποδεσμεύει δυνάμεις αντί να δεσμεύει δυνάμεις.
16: Εδώ είναι ένα αμυντικό σύστημα που μας προφυλάσσει από τις προθέσεις αυτών που θέλουν να μας επιτεθούν με διάφορα όπλα τα οποία τα έχουν διαφημίσει, τα μας έχουν προετοιμάσει.
17: Ποια όπλα είναι αυτά που μπορεί να αποτρέψει ο θόρυβος?
16: Βαλιστικά και ντρόνς κυρίως.
11: Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Το ποσοστό συμμετοχής τους υπερβαίνει το 25% και συγκεκριμένα τα 750 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές. Ο Θόλος αποτελεί κεντρικό τμήμα της μεταρρύθμισης Ατζέντα 2030 και θα παραδοθεί στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις σταδιακά. Αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε 35 μήνες.
10: Τώρα, έντονες αντιδράσεις από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κατά του εκπροσώπου του Αντώνη Σαμαρά, με την εσωκομματική αντιπαράθεση να κλιμακώνεται. Οι δηλώσεις προκαλούν νέο κύκλο πολιτικής έντασης στο κυβερνητικό στρατόπεδο.
18: Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με ολίγον παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσεις ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς.
12: Αυτή η δήλωση του εκπροσώπου του Αντώνη Σαμαρά Νίκου Τσιούτσια ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μεταλλαχθεί σε σημειτικό Πασόκ με ολίγον παλιό λαός, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από κορυφαία στελέχη της Γαλάζιας Παράταξης.
19: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το οποίο είπε ο κ. Τσιούτσιας βρίσκει σύμφωνο τον κ. Σαμαρά. Αν τον έβρισκε, θα ήταν περίεργο. Τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Σαμαράς τα έφερε. Αντί λοιπόν να επαναλαμβάνουν κάποιοι παροχημένες αιτιάσεις για ποτάμια, σημειτικό Πασόκ, ας κοιτάξουν τις πολιτικές.
12: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, που ήταν ένας εκ των βουλευτών που μετακινήθηκαν το 2012 από το Λάο στη Νέα Δημοκρατία, σήκωσε το γάντι κάνοντας λόγο για ανοησίες, ενώ τόνισε ότι οι προσωπικές επιθέσεις εναντίον του δεν είναι καλή ιδέα.
20: Δεν χρεώνω τις ανοησίες του κυρίου Τσούτσια στον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Τσούτσιας προσέβαλε πολύ τον κύριο Σαμαρά. Όταν ο κύριος Τσούτσιας, καπηλευόμενος το όνομα Σαμάρας πραγματικότητα, κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε ολίγον λαός, είναι σαν να λέει ότι ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε καλά τη δουλειά του.
21: Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Υπάρχει άλλο.
22: Δεν είμαι εγώ αυτή που θα κρίνω τις επιλογές του κυρίου Σαμαρά να πάει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Θα τις κρίνουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας.
12: Η ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά, όπως όλα δείχνουν, έχει μπει στην τελική ευθεία.
10: Είχαμε και παρέμβαση με τα όσα ακούγονται για το όνομα του κυρίου Καρατζαφέρη από τον ίδιο σήμερα μέσα από τη τηλεόραση του Sky. Δεν έχει μπέσα ο Σαμαράς, ανέφερε μεταξύ άλλων. Η κόντρα κυβέρνησης και Πασόκ κορυφώνεται για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, με τις δύο πλευρές να συγκρούονται για τις λύσεις και την προστασία δανειοληπτών.
23: Στο κόκκινο για τα κόκκινα δάνεια είναι η αντιπαράθεση κυβέρνησης και Πασόκ. Η Χαριλαοτρικούπη επιμένει πως πρέπει να δίνεται το δικαίωμα στον δανειολήπτη να αγοράσει σε χαμηλή τιμή το δάνειό του. Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά πως αυτό ήδη συμβαίνει.
24: Η Ελλάδα έχει ήδη αντίστοιχο μηχανισμό ως προς το ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ο φιλέτης μπορεί, στο πλαίσιο της διαδικασίας ρύθμισης, να προτείνει εφάπαξ καταβολή και διαγραφή μέρους της απέτησης.
23: Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία επί ημερών κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει ανάλογη πρόταση με αυτή του ΠΑΣΟΚ, την οποία είχε υπογράψει και ο σημερινός Υπουργός Υγείας, που δηλώνει ότι πλέον δεν μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς τα δάνεια πουλήθηκαν από τις τράπεζες σε φαντ.
20: Είπαμε εμείς τότε ως Νέα Δημοκρατία, πριν τα πουλήσετε στα φαντ, δώστε το δικαίωμα σε όποιον μπορεί τότε να το κάνει. Γιατί αν δεν του δώσετε στην αφετηρία, μετά δεν μπορεί να γυρίσει πίσω το χρόνο. Mm-hmm. Αυτό έλεγε η Νέα Δημοκρατία το 18, το λέει το άξονα και δηλώσει του κ. Τσοκαλά. Ο Τσίπρας και ο Τσακαλώτος τότε αποφασίσαν ότι δεν θέλουν να το κάνουν. Τώρα αυτά τα δάνεια έχουν τιτλοποιηθεί και έχουν πουληθεί.
12: Ο κ. Γεωργιάδης κατέληξε οπαδός της πολιτικής Τσίπρα υπέρ των φαντς και των πλησιριασμών. Πώς από υπέρμαχος του δικαιώματος προαίρεση για τους δανειολήπτες προσχώρησε στην άποψη Τσίπρα για κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας?
23: Στο Open μίλησε για το θέμα και ο Κώστας Τζαβάρας, που ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε ζητήσει το 2018 να εφαρμοστεί ο τότε νόμος της Κύπρου, που στη συνέχεια άλλαξε.
25: Στην Κύπρο έχει αλλάξει ο νόμος το 24.
12: Μάλιστα.
25: Μέχρι το 24 λοιπόν υπήρχε και μπορούσε να γίνει. Το να δίνεται η δυνατότητα στον οφειλέτη, στο δανειολήπτη, επί ίσης όρης όπως έλεγα τότε, με ένα φαν να μπορεί να εξαγοράζει το δάνειό του, αυτό ανταποκρίνεται πλήρως στην αρχή της αναλογικότητας.
1: Συμφωνείτε με την απόλυτα πρόταση Ανδρουλάκη?
25: Όχι, όχι απόλυτα, γιατί το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί ένα άλλο πλαίσιο, το οποίο βεβαίως δεν διορθώνει την υπάρχουσα κατάσταση.
23: Αλλά το ΠΑΣΟΚ επιμένει πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συντηρεί την κερδοσκοπία της πώλησης των δανείων και γι' αυτό αντιμάχεται την καθιέρωση του δικαίωματος προαίρεσης.
10: Τώρα, εφόλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσα από την συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί στη τηλεόραση του Open. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολιών. Με τον Κωστή Χατζηδάκη να απαντά ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και δηληστηρίων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπηρετεί συμφέροντα και έχουν κριθεί ως πρωθυπουργοί και οι δύο.
2: Θα προτείνω στη ΔΕΘ και το λέω πρώτη φορά από την εκπομπή σας, που θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, μόνιμος μηχανισμός, πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
3: Την νομοθέτηση μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, που θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που θα παρατηρείται σκροκέρδεια, προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσω της εκπομπής του Open Ora Ελλάδος, παραπέμποντας για λεπτομέρειες στην ομιλία του στη ΔΕΘ.
2: Και ο μηχανισμός αυτός, εάν δεν σεβαστεί τον καταναλωτή, αυτά τα παραπάνω που βγάζετε, δεν θα τα βγάζετε, θα τα παίρνει με φόρο το κράτος. Και το εξηγώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση το είχε στην εργαλειοθήκη της και το αξιοποίησε η Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας. Λαϊκιστής είναι αυτός που λέει άλλα και άλλα κάνει για να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό. Και η Νέα Δημοκρατία έχει πολλές φορές εξαπατήσει τον ελληνικό λαό.
3: Άμεση ήταν η απάντηση της κυβέρνησης.
4: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα δηληστήρια δύο φορές μάλιστα. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό.
3: Σκληρή κριτική τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καλώντας τους πολίτες να κρίνουν τους δύο πρώην και νυν πρωθυπουργούς από όσα υποσχέθηκαν και όσα τελικά έκαναν και να δώσουν στο ΠΑΣΟΚ μια ευκαιρία για μια νέα πολιτική αρχή. Δεν έχουμε εξαρτήσεις όπως εκείνη που τους χαϊδεύουν οι ολιγάρχες, δήλωσε στο Open.
2: Τι πρόσφεραν στον τόπο και τι είπαν προεκλογικά τα δύο αυτά πρόσωπα και τι έκαναν ως πρωθυπουργοί. Και να δώσουν και σε μένα μια ευκαιρία και στο ΠΑΣΟΚ για να κάνουμε μια νέα αρχή στον τόπο μας.
1: Δεν απαντάτε όμως. Εξαρτήσεις έχουν ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας?
2: Βεβαίως. Είναι προφανές από τον τρόπο που αντιμετωπίζονται. Ξέρετε, όταν έχεις κάνει τέτοια ζημιά και κάποιοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην στη χρεώσουν και σε προστατεύουν, προφανέστατα δεν γίνεται αυτό δωρεάν. Εγώ δεν θα σακίσω κανένα. Εγώ θα βάλω κανόνες που θα εφαρμόζονται. Και θα μάθουμε σε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος τους κανόνες να τους τιμούμε. Όχι μόνο οι αδύναμοι και οι ισχυροί.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη για τα 52 χρόνια ζωής, έκανε λόγο για ξεκίνημα νίκη σε μια περιφέρεια που το κόμμα πρασύνει σε δύο νομούς.
10: Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται και για τον Σεπτέμβριο, προσφέροντας μία επιπλέον ανάσα σε οδηγούς και επαγγελματίες. Το μέτρο στοχεύει στο περιορισμό της επιβάρυνσης από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων.
5: Δεν νομίζω να πέσει, δυστυχώς. Δαγκωνόμαστε και τίποτα άλλο.
23: Γύρισαν από διακοπές και είδαν αυξημένες τις τιμές στα πρατήρια της γειτονιάς τους, με πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη να ξεπερνούν τα 2 ευρώ.
5: Διαμαρτυρήθηκα τώρα ότι όντως ότι ακρίβηναν πάρα πολύ.
6: Δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο, ρε παιδιά. Όσο είναι, θα την πληρώνουμε. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4, όσο μας πούνε, θα την πληρώνουμε.
23: Κυβέρνηση και δηληστήρια, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακώσουν την κατάσταση, ανακοίνωσαν σήμερα την παράταση των επιδοτήσεων που ισχύουν από τα μέσα Ιουλίου. Συγκεκριμένα, το κράτος συνεχίζει να προσφέρει την επιδότηση των 10 λεπτών. Τον αναλύτρο στο ντίζελ, ενώ τα δηληστήρια πωλούν με έκπτωση 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη.
26: Η παράταση της επιδότησης στην Αντλία στο πετρέλαιο κίνησης είναι μια μικρή ανάσα, όπως μας λένε οι οδηγοί. Όμως σε καμία περίπτωση δεν λύνει το μεγάλο πρόβλημα, καθώς η τιμή στο ντίζελ παραμένει πολύ υψηλή.
27: Κάτι είναι και αυτό, αλλά ιδιωτικός φόρος κατανάλωσης του πετρέλαιου είναι 40 λεπτά.
0: Μας αφήνει τα 10, κρατάει τα 30. Αφαίρεσετε όλα, ρε παιδιά.
12: Οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα είναι από τις πιο υψηλές σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με έρευνα σε 150 χώρες, η Ελλάδα είναι η 12η ακριβότερη χώρα στην αμόλυβδη βενζίνη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
7: Γιατί δυστυχώς από τα τέλη Φεβρουαρίου μας είχε προκύψει και ένας δεύτερος πόλεμος στη γειτονιά μας, αυτό στη Μέση Ανατολή, που εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
12: Με τις διεθνείς τιμές στο Brent να ξεπερνούν τα $90 το βαρέλι, οι πρατηριούχοι βλέπουν περαιτέρω αυξήσεις.
8: Σε ό,τι αφορά το πρατήριο, μόνο αυξητική τάση έχουν τα κοστολόγια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποια στιγμή θα επιβαρυνθεί το προϊόν σε επίπεδο περιθωρίου. Όχι περιθωρίου κέρδους, αλλά περιθωρίου σωτηρίας.
12: Σε 12 νήσα και Κυκλάδες, οι τιμές στα πρατήρια κυμαίνονται από 2,10 έως και 2,27 ευρώ το λίτρο.
10: Στη σοκαριστική είδηση τώρα, με τη βύθιση του καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, οι 8 νεκροί και 18 αγνοούμενοι είναι μέχρι στιγμής ο τραγικός απολογισμός.
9: Άνθρωποι παγιδευμένοι ο ένας επάνω στον άλλον μέσα στο αναποδογυρισμένο καταμαράν φιλοτζέτ κλιπαρούν σε βοήθεια. Το ίδιο και όσοι έχουν καταφέρει να σκαρφαλώσουν στην επιφάνεια ανάμεσά τους και παιδιά. Μέσα στο νερό οι πρώτοι νεκροί. Οι σκηνές τρόμου, πανικού και χάους διαδέχονται μία την άλλη ανοιχτά της Κερίνιας. Οκτώ νεκροί, 18 οι αγνοούμενοι, ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός. Γονείς που είδαν τα παιδιά τους να χάνονται στη θάλασσα, όπως αυτή η μητέρα, εκλιπαρούν τώρα για τον εντοπισμό τους. Την ίδια στιγμή ο σύζυγός της, σε απόγνωση, προσπαθεί να σταματήσει ασθενοφόρα, αναζητώντας μία πληροφορία για την τύχη των παιδιών τους. Κρίσιμα παραμένουν τα ερωτήματα της τραγωδίας, σύμφωνα με την κατάθεση του καπετάνιου, ο οποίος παραμένει υποκράτηση με τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος. Η ανατροπή του πλοίου προκλήθηκε όταν η πλώρη του υπέστη ζημιές από τα κύματα.
10: Την πλήρη ενεργοποίηση τώρα της διοίκησης στον σιδηρόδρομο στο τμήμα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, καθώς και την εγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Αμαξοστοιχειών, ανακοίνωσε μιλώντας στο ΟΠΕΝ ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και νυν γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μάλιστα, διέψευσε τον πρόεδρο των μηχανοδηγών, ο οποίος νωρίτερα είχε αναφερθεί στο Open πως το σύστημα δεν λειτουργεί καθόλου.
13: Το σύστημα το οποίο λειτουργεί σήμερα δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση σύγκρουση τρένων στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Θα δεσμευτεί προσωπικά ότι θα τελείωνε χωρίς καμία παράταση. Αυτό τελείωσε. Υπάρχει βεβαίως η παραλαβή από την Παρασκευή. Γίνονται αυτή τη στιγμή δοκιμές ασφαλείας. Μέσα στην εβδομάδα, όπως ανακοίνωσα και το πρωί, θα λειτουργεί με 100% τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση το Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
12: Μιλώντας στο Open και το 10 Παντού με τον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου, πρώην αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και νυν γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε ότι εντός χρονοδιαγράμματος ολοκληρώθηκε το έργο αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και απομένουν οι δοκιμές για να λειτουργεί πλήρως. Ενώ, όπως είπε, μέσα στο Σεπτέμβριο θα λειτουργεί και το σύστημα ETCS, το οποίο εξασφαλίζει αυτόματη πέδηση στα τρένα σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος για σύγκρουση.
13: Όταν παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία, υπήρχε 1% τηλεδιοίκηση στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα υπάρχει 100%. Συγνώμη, και 100% εγκατεστημένο το ETCS. Έχω την πληροφόρηση ότι μέχρι 15 του μηνός, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου δηλαδή, υπάρχουν κάποιες δοκιμές ασφαλείας οι οποίες πρέπει να γίνουν στο νέο τμήμα που έχει τα καινούργια συστήματα του ETCS. Από αυτή την εβδομάδα, στην πράξη, η κυκλοφορία των τρένων από το Αθήνα-Θεσσαλονίκη και αντίστροφα δεν θα γίνεται με ανθρώπινο χέρι.
12: Νωρίτερα, ο πρόεδρος των μηχανοδηγών Κώστας Γενιδούνιας ανέφερε πως δεν λειτουργεί και ότι τα τρένα στο τμήμα Δομοκού Λάρισας κινούνται με μειωμένες ταχύτητες. Με τον πρώην υπουργό να τον διαψεύδει και να λέει πως δεν ήταν ενημερωμένος.
14: Όχι, δεν λειτουργεί σήμερα το σύστημα αυτό. Δεν έχει μπει σε λειτουργία. Δεν λειτουργεί το ETCS, όχι. Έχουν στα έργα στην περιοχή μεταξύ Γιαννοκλαδίου Λάρισας, μεταξύ Δομοκού Λάρισας, μάλλον καλύτερα, που είχε χτυπηθεί από τον Ντάνιελ, έχει δοθεί μια παράταση 2 μηνών μέχρι 29 Οκτωβρίου. Περιμένουμε να λειτουργήσει τη τηλεδιοίκηση και τα φωτοσύμματα σταδιακά στο κομμάτι αυτό. Υπάρχει μονή γραμμή και συζητάμε μειωμένες ταχύτητες. Μέχρι και χθες που μίλησαμε με τους μηχανολόγους που περάσαν
11: πρώτα. Την φωτογραφία την έστειλα και στον κύριο Γενιδούνια, ο οποίος μου είπε δεν το γνώριζε. Τι βλέπουμε εδώ.
15: Τι είναι αυτό,
22: τι είναι για να καταλάβουμε.
11: Βλέπουμε το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας, το οποίο είχε κλειστά τα φώτα τηλεδιοίκησης τα τελευταία χρόνια.
16: Μάλιστα, ο κύριος Κυρανάκης αναφέρθηκε και στο railway.gov.gr, μέσω του οποίου κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την ακριβή θέση των αμαξοστοιχειών σε επίπεδο εκατοστών.
10: Στη Λέσβο θα περάσουμε τώρα. Αυτόδης πυρετός έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες, με τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε απόγνωση και να ζητούν άμεση στήριξη και αποζημιώσεις.
17: Αυτή τη στιγμή, στην κατάσταση που είμαστε, είμαστε χειρότερα από το Μάρτιο που ξεκινήσαμε. Είμαστε μηδέν, υπό το μηδέν.
18: 6 μήνες μετά την εμφάνιση του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος αφθόδους πυρετού, οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου βρίσκονται σε απόγνωση, αφού όπως λένε ακόμη δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις για τα ζώα τους που θανατώθηκαν και για τις ποσότητες γάλακτος που δεν κατάφεραν.

0: Η Πέμπτη, οι εκπρόσωποι κτηνοτρόφων συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τον αυτόδη πυρετό. Οι παραγωγοί ζήτησαν από τους αρμόδιους απαντήσεις για τις αποζημιώσεις, τις μαζικές θανατώσεις των ζώων, τους εμβολιασμούς αλλά και τη διαχείριση των σταυλισμένων κοπαδιών.
1: Ξεκίνησε η νόσος στην Κύπρο 15 Μαρτίου, δική μας. Αυτή τη στιγμή στο τραπέζι έχουν την ανασύσταση κοπαδιού. Και εμείς ακόμα έχουμε τη συχνηλάτηση!
0: Το ζήτημα των αποζημιώσεων και των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για τη στήριξη των κτηνοτρόφων του νησιού έγινε και θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης.
2: Έχουν δοθεί 45 εκατομμύρια για τον αυτόδη ως αποζημίωση. Ήδη βγήκε ένα καινούριο έκτακτο κονδύλι 16,5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω όμως γιατί δεν είναι μόνο στην τέσσερα αυτό.
3: Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ρητά ότι αν και θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν έκτακτα μέτρα εμβολιασμού και οικονομικής στήριξης προς τους πληγέντες παραγωγούς, εννοεί της Λέσβου, δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει μέχρι σήμερα τέτοια στήριξη.
4: Άμα δούμε το θέμα 6 μήνες μετά, δεν μιλάμε για μια ανίκανη ή απλά ότι δεν κατάφερε να διαχειριστεί καλά ένα θέμα. Μιλάμε για μια πολιτική επιλογή.
5: Υπάρχει το ζήτημα της επίσπευσης βεβαίως των αποζημιώσεων σε όλα τα επίπεδα. Πότε γίνονται οι έλεγχοι, πόσο γρήγορα δρομολογούνται οι διαδικασίες, πόσο στηρίζονται οι κτηνοτρόφοι και η παραγωγή.
0: Όπως αποφασίστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, οι θανατώσεις των ζώων σταματούν προσωρινά.
6: Και θα πάμε τώρα σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη είδηση. Μειώνεται ο μαθητικός πληθυσμός, κλείσιμο και συγχωνεύσεις σχολείων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στη μείωση γεννήσεων είναι εδώ, επάνω σε εμάς, στη Βόρεια Ελλάδα, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο.
7: Μέσα σε 6 χρόνια οι μαθητές έχουν μειωθεί κατά 150 τουλάχιστον.
8: Τελειώσανε.
9: Ερημούν,
8: ναι. Μας τραβάνε, δηλαδή, μας τραβήξαν οι πόλεις.
10: Στην τριετία πόσο χάσανε?
11: Στην τριετία έχουμε 3.582 μαθητές.
0: Σε 75 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα δεν θα χτυπήσει το κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Η μείωση των γεννήσεων έφερε την τελευταία τριετία λουκέτο σε 100 σχολικές μονάδες. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Το 2000 καταγράφηκαν 103.000 γεννήσεις παιδιών, ενώ το 2024 μόλις 68. Ο σχολικός χάρτης συρρυκνώνεται ανησυχητικά στην περιφέρεια Θεσσαλίας.
12: Έχουμε 500 λιγότερα νήπια σε επίπεδο Θεσσαλίας.
13: Ο νομός μας έχει υποστεί 2 μεγάλες φυσικές καταστροφές, του Ιαννού και του Τάνελ. Άρα αρκετά ζευγάρια εγκατέλειψαν το νομό μας και σηκωθήκαν και φύγαν.
0: Ένα από τα 26 σχολεία που κλείνουν στη Θεσσαλία είναι και αυτό στο Φανάρι Καρδίτσας.
14: Το δημοτικό του Φαναρίου, το οποίο μετά από τριετία αναστολή έκλεισε οριστικά, καθώς στο χωριό δεν υπάρχουν πλέον παιδιά.
15: Τελευταία νηπιαγωγός ήταν η γυναίκα μου. Λοιπόν, τα παιδάκια που ήταν αυτά φύγαν και το δημοτικό έκλεισε.
0: Το λουκέτο σε μια σχολική μονάδα αναστατώνει τη ζωή των παιδιών, των γονιών αλλά και των εκπαιδευτικών.
16: Όσοι έχουν παιδιά, δυστυχώς πήραν τα παιδιά τους και πήγαν στα σχολεία της Καρδίτσας. Και όσοι μένουν εδώ, τα λιγοστά παιδιά, έχουν μεταφερθεί στο σχολείο της Μαγούλας. Έτσι ερημώνει ένα χωριό.
17: Κάθε περιοχή που έχει τουλάχιστον ένα μαθητή να έχει ζωντανή και μια σχολική μονάδα και οι εκπαιδευτικοί όμως, οι οποίοι ναι, μεν είναι χαμηλόμισθοι, τουλάχιστον να μας δοθεί το κίνητρο να είμαστε στις δικές μας περιοχές.
14: Πίσω μου βλέπετε το δημοτικό σχολείο της Μαγούλας. Εδώ έρχονται 3 εναπομείναντες μαθητές, οι οποίοι έφυγαν από το δημοτικό στο Φανάρι, το οποίο τελικά έκλεισε. Αριθμοί περίπου 30 μαθητές, κυρίως παιδιά από τα γύρω χωριά.
18: Παλιά ήταν 120 πριν 20 χρόνια. Και μόνο από τη Μαγούλα.
0: Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, οι λιγότερες γεννήσεις καταγράφονται σε Βόρεια Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. 5 νηπιαγωγεία και 8 δημοτικά σχολεία χωρίς παιδικές φωνές και στην Πελοπόννησο.
19: Όλα τα παιδιά πάνε στα σαβάλια. Δυστυχώς δεν γεννάνε, δεν παντρεύονται και ως πότε μείωση πληθυσμού.
1: Μειώνονται και φέτος ο αριθμός των μαθητών που θα περάσουν το κατόφλι της πρώτης δημοτικού στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Και αυτό αποτυπώνεται πλέον και στον σχολικό χάρτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το δημοτικό σχολείο Αμπελοκάμπου στην Ηλία, το οποίο καταργείται οριστικά.
20: Πλέον δεν υπάρχουν και μικρά παιδιά, όσα έχουν μεγαλώσει λογικά πάνε γυμνάσιο, θα πάνε γυμνάσιο τώρα τέλος.
0: Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου.
21: Θα φτάσουμε λίγο πάνω από τις 40.000 γεννήσεις ετησίως, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Αυτό είναι συνταρακτικό. Η περιφέρεια έχει αδειάσει. Πολύ απλά οι άνθρωποι δεν βλέπουν μέλλον εκεί για τα παιδιά τους.
0: Οι πολίτες ζητούν άμεσα μέτρα για να μην αδειάσουν οι τάξεις από μαθητές και να μην καταργούνται σχολικές μονάδες στην περιφέρεια.
6: 30 λεπτά μετά τις 2, ακριβώς σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.
22: Status update με τον Λεοντή Μαχαιρά.

0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
6: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
5: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
6: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
7: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
6: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
7: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
0: Status Update με τον Λεοντή Μαχαιρά.
8: Και πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα, στα 35 λεπτά ακριβώς μετά τις 2, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Καθώς έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στην περιφερειακή, μέτωπο προς τα δυτικά, από το ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων μέχρι και να στρίψετε για Ρετζίκη. Στο ανατολικό ρεύμα, αυτή την ώρα παρατηρούνται αρκετές καθυστερήσεις στο 424 μέχρι και τις Οικές. Μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Παραλιακή, στην Τσιμισκή. Κανένα απολύτως πρόβλημα αυτή την ώρα στην κίνηση των οχημάτων στην Εγνατία. Μικροκαθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, επαναλαμβάνουμε, και στην Εθνική Αντιστάσεως κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Ανοίγουμε γραμμές στο 2310-513000, στο 2311-82-1050 είναι στη διάθεσή σας. Αν συμβαίνει κάτι, λίγο να μας δώσετε και εσείς μια εικόνα από έξω. 6908-357-800, τα μηνύματά σας στο Viber του Status FM. Πολύ σημαντική είδηση, πάρα πολύ καλή είδηση. Χάρη στην Ευρωπαϊκή Πολιτική για το Κλίμα, επιπλέον 110 ηλεκτρικά λεωφορεία θα ενταχθούν στο πράσινο στόλο του ΟΑΣ το 2027 με και το 2028, ενώ σήμερα με το καλημέρα του Σεπτεμβρίου βγαίνουν στους δρόμους της πόλης μας τα ολοκένουργια 50 ηλεκτρικά 18 μέτρα λεωφορεία του οργανισμού που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάπτυξης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣ, ο κύριος Ταγκύρης, μίλησε σήμερα στον σταθμό μας. Στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube, γράφοντας Status 107 και 7, μπορείτε να ακούσετε τα όσα είπε στην επαφή του.

Και τώρα θα πάμε σε ρυθμούς μέχρι το τέλος του κόσμου, δηλαδή με Αντώνη Ρέμο, καθώς σε ρυθμούς πυρετοδών προετοιμασιών κινείται η πόλη μας, καθώς στη Νέα Παραλία από χθες, ακριβώς μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, άρχισαν να τοποθετούνται τα πρώτα κυκλειδώματα με τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου να είναι γεγονός. Είναι ίσως η πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης μας που 14 ολόκληρες ημέρες πριν στείνεται ένα τεράστιο stage. Το Σάββατο λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου, ο δημοφιλής καλλιτέχνης γιορτάζει 30 χρόνια παρουσία στο ελληνικό τραγούδι και στείνει μία από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές στην καριέρα του, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο στο κοινό. Τα είπαμε και χθες, το σύνθημα είναι «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30», πάνω από 200.000 κόσμου.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές που έχουν στηθεί ποτέ στη χώρα, με τις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές, υπερθέαμα ήχου και φωτός, τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιώργου Νανούρη και φυσικά την αρρωγή της ΔΕΗ.

Δεν έχει αλλάξει κάτι στα κυκλοφοριακά. Παραμένει το πρόβλημα που έχουμε περιφερειακή, επαναλαμβάνω, ανατολικά στο 424 και δυτικά αυτή την ώρα από Τριανδρία μέχρι και να στρίψετε για Ρετζίκη. Ο Πέτρος μου έστειλε τώρα φωτογραφία εδώ πέρα από την παραλιακή. Εντάξει, δεν θα πεις ότι έχουμε και κομβούζιο. Είπαμε, αν είναι δυνατόν. Μικροκαθυστερήσεις στη Τσιμισκή και στην Εγνατία πάμε πάρα πολύ καλά.

Μέχρι το Δήμο Θέρμης θα σας πάω, καθώς ξεκίνησε σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, η λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Θέρμης. 13 χρόνια μετά και την κατάργηση της υπηρεσίας, 18 δημοτικοί αστυνομικοί ξαναβγήκαν στους δρόμους της περιοχής, ενημερώνοντας τους πολίτες και κάνοντας συστάσεις για την τήρηση της νομιμότητας. Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας έχει ως στόχο όχι να επιβάλλει πρόστιμα και κυρώσεις, αλλά να βελτιώσει την εικόνα των δρόμων, των πεζοδρομίων και των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, με απότερο σκοπό φυσικά τη βέλτιστη εξυπηρέτηση αλλά και τη διευκόλυνση των τελικών χρηστών τους. Το επόμενο διάστημα και μόλις έρθει το σύνολο του εξοπλισμού τους, αυτοκίνητα, μηχανές κλπ, οι δημοτικοί αστυνομικοί θα βρίσκονται σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Θέρμης.

Θα μου πεις τι πιο σύνηθες να συμβεί εδώ στην πόλη μας και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε μία σύλληψη ενός 20χρονου από την Αλγερία για ληστεία στο κέντρο της πόλης. Μαζί με δύο ακόμη συνεργούς του, με τη χρήση σωματικής βίας, αφαίρεσαν άγνωστο έως τώρα χρηματικό ποσό από 28χρονο Μαροκινό, ο οποίος περνούσε εντελώς τυχαίως εκείνη την ώρα από το δρόμο. Αναζητούνται οι δύο συνεργοί, ενώ σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

0: σου το χρώμα.
1: Και επειδή μας αρέσει πάρα πολύ όταν μας τηλεφωνείτε, είτε για παράπονα, καταγγελίες, να λέτε μετά ότι το δώσαμε στον στάτους 107 και 7 και βγήκε κάτι, έχουμε παρέμβαση προς τον ΟΣΕΘ για τα σοβαρά, όπως αναφέρει, προβλήματα που καταγράφονται καθημερινά στη λειτουργία των λεωφοριακών γραμμών που εξυπηρετούν το Δήμο Χαλκιδόνος. Ο συγκεκριμένος Δήμος απέστειλε σχετική επιστολή στη διοίκηση του ΟΣΕΘ, στην οποία επισημαίνει ότι γίνεται καθημερινά αποδέκτης διαμαρτυριών από κατοίκους και εργαζόμενους για σημαντικές καθυστερήσεις, αποκλίσεις από τα προγραμματισμένα ωράρια, ευνίδιες τροποποίησης αλλά και μη προγραμματοποίηση προγραμματισμένων δρομολογίων. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, ιδιαίτερα έντονα είναι τα προβλήματα που καταγράφονται στις γραμμές 81, 89, 90 και 92.

Μένετε συντονισμένοι στον σταθμό μας, καθώς ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από την Εύα Βερνάρθου. Στις 3 ακριβώς θα είναι κοντά σας ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης με την εκπομπή Status Express. Εμείς θα τα ξαναπούμε το απόγευμα στις 5. Καλό υπόλοιπο, καλό σας μεσημέρι.

0: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Καλοκαιρινός παραμένει ο καιρός και σήμερα με υψηλή για την εποχή θερμοκρασία που θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτροι. Στην Κατερίνη μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 28 και στο Κιλκί στους 34, στα Γιάννητσά τους 33, ενώ στη Βέρεια, στις Σέρες, στα Γρεβενά και στην Καστοριά θα φτάσει μεταξύ 32 και 33 βαθμών Κελσίων.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
12: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
10: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
14: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3.
2: με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
16: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

κάψε σε και ο Λεοντής εδώ μέσα. Άγου λέει, είδατε, στο 20 παιδιά, στο 20. Αν έχετε το Θεό σας, μπήκα μέσα και πάγωσα. Σαν τα κατεψυγμένα του Μπαρμπαστάθη ένιωσα. Τουλάχιστον εκείνα είναι και νόστιμα. Και υγιεινά. Στους 20 βαθμούς ρε Αθεόφο βέβαια στο κλιματιστικό. Αν κάτσω εγώ εδώ μία ώρα στους 20 βαθμούς και βγω έξω, θα ψάχνω να δω που έχω παρκάρει την Καμίλα. Θα μου φανεί ότι έξω είναι έρημο. Δεν έχετε να πείτε, επέλεξα ένα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι για να ξεκινήσουμε. Ένα πολύ ωραίο, καλύτερα μουσικό θέμα θα έλεγα. Μ' αρέσει δεν πάγω εσύ, τον πήγες μέσα στο 20 έχει ο άλλος ο Αθεόποχος. Παιδιά, να σου πω μια αλήθεια, έτσι από καρδιάς δηλαδή, επειδή σε θεωρώ δικούς μου ανθρώπους, οικογένεια. Έχω να την δω τόσο κουρασμένη αρχή σεζόν την Δημαρέση. Και εγώ δεν ξέρω πότε. Δεν ξέρω αν θα βγάλει, δηλαδή νομίζω τα κλατάρει. Κάπου του Αγίου Δημητρίου. Βλέπω να ψάχνει στα προγράμματα του Greco Travel που θα φύγει για πενθήμερο, εξαήμερο. Θα δω εγώ, Πασχάλη, μην ανησυχείς, ποιο είναι το πλέον από τα πλέον ξεκούραστα προγράμματά σου για να τις προτείνω ένα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 5 λεπτά μετά τις 3. Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει μία καλό μήνα σε όλες και όλους μας. Έχω πολύ ωραία διάθεση, όμορφη διάθεση και σήμερα το μεσημέρι για να μοιραστούμε πράγματα μετά από τα πολλά θέματα ενδιαφέροντα τα οποία ακούσατε πριν από τον Λεοντή. Ναι ρε, έχω καλή διάθεση. Είναι κακό κάποιος να έχει καλή διάθεση, αμάμπια.

0: Περιμένουμε και τον Πρωθυπουργό, υπουργούς και άλλους σημαντικούς τούντες της μέρας, προέδρους της αντιπολιτεύσεως, της Μίζωνος αλλά και της Ελλάσσονος. Περιμένουμε κόσμο από τα κοντινά και μακρινά μέρη στην Θεσσαλονίκη. To know us better. Περιμένουμε ή θα περιμένουμε εσάς όλους, εσάς οι οποίοι θέλετε να πούμε μια καλημέρα, μια καλησπέρα εκεί στο περίπτερο 16-1 της εκθέσεως. Άρα έχουμε λόγους να είμαστε καλά αισιόδοξοι και σχετικώς χαρούμενοι. Έτσι λοιπόν, όπως είπε ο Κωστής ο Χατζηδάκης, αναμένεται νέα συμφωνία αλήθειας για την επόμενη τετραετία, την οποία θα παρουσιάσει ο Μητσοτάκης, ο οποίος και οι οποίοι στη Νέα Δημοκρατία έχουν ένα επιχείρημα. Τώρα το αν είναι ακράδαντο, αν έχει βάση, αν είναι βάσιμο το επιχείρημα των κυβερνώντων ή όχι. Αφήνουμε να το κρίνετε όλες και όλοι εσείς. Λέει η κυβέρνηση, υποστηρίζει. Εμείς ό,τι έχουμε υποσχεθεί ή υποσχόμαστε κάθε χρόνο στην έκθεση, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για να το πετύχουμε. Φροντίζουμε δηλαδή ώστε ο ελληνικός λαός να μην παραμυθιαστεί. Και διατυπώνει μια σειρά επιχειρημάτων. Τι υποσχεθήκαμε, τι δεσμευθήκαμε και τι κάναμε, τι πετύχαμε. Και επειδή λέει τα προηγούμενα χρόνια τα περισσότερα από όσα υποσχεθήκαμε τα κάναμε πράξη, το ίδιο θα κάνουμε και φέτος. Αυτά λέει η Νέα Δημοκρατία. Είναι κάτι έκτακτο, παρακαλώ?
1: Ναι, ναι.
0: Για πείτε μας.
1: Πρόβλημα στον περιφερειακό με κατεύθυνση ανατολικά.
0: Πού?
1: Δύο αυτοκίνητα, δύο αμάξια. Το ένα είναι ακριβώς μπροστά στο 424,
0: mm-hmm.
1: αριστερή Λωρίδα. Το δεύτερο είναι στην Ανηφόρα και στην Αγίου Παύλου.
0: Α, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Έχει ουρά. Ναι, ναι.
1: Έχει. Ναι, ναι. Και επίσης το φορτηγάκι το προσπαθούμε να γράψουμε τώρα, αλλά συγχρόνως έχει και δεύτερο αμάξιο.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκατε στον κόπο. Πόσο υπέροχο ακροατήριο είστε να μας ενημερώνετε για πράγματα. Δεν είχα μπει στο χάρτη, τώρα μπαίνω και βλέπω ότι όντως έχουμε μεγάλη ουρά αυτοκινήτων προς τα ανατολικά, εκεί όπου ο ακροατής μόλις μας ενημέρωσε και τον ευχαριστώ. Προβληματάκια έχουμε με μεγαλύτερη πίεση προς τα δυτικά στον κόμβο της Τριανδρίας. Και βέβαια στο κέντρο, τούτες τις μέρες το είπαμε, θα έχουμε πάρα πολλά ζητηματάκια, γιατί είναι η έκθεση μπροστά και πηγαίνει, έρχεται κόσμος για να στήσει, να χτίσει περίπτερα. Και εμείς είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι θα έλεγα, από Τετάρτη και εμείς στείνουμε το δικό μας εκπληκτικό, θα έλεγα, χώρο και περιμένουμε όλες και όλους εσάς, μάλιστα σε ένα περίπτερο στο 16, όπου φέτος θα έχει πολύ ταβαντούρι, πολύ θόρυβο, πολύ σοου, πολλά events, wellness, χορό, γκρουπάκια, δύο stage στα οποία θα υπάρχουν διάφορα θεάματα. Οπότε και εμείς είμαστε τυχεροί, γιατί και εμείς τα βλέπουμε. Θα ρίχνουμε κλεφτές ματιές.

Λοιπόν, θα μετρήσω φίλους και γνωστούς τώρα, θα δεις. Σκέφτηκα κάτι με το οποίο θα τεστάρω φίλους και γνωστούς, θα λέω φίλους ρε παιδί μου, όχι τους πολύ πολύ πολύ κοντινούς και αυτούς, αλλά περισσότερο τον ευρύτερο κύκλο μου. Βρήκα έναν τρόπο για να κάνω τεστ.

λοιπόν, ακούστε τι θα κάνω και θα μου το επιτρέψετε, γιατί έχω αρκετά πράγματα και στο μυαλό μου να μοιραστώ με όλες και όλους εσάς. Θα κάνω το εξής. Θα επιλέξω έτσι κι αλλιώς το φροντίζω, αλλά ακόμη καλύτερα, ωραία μουσική, και θα περιμένω, πρόσεξέ με, όλες όλους εσάς οι οποίοι με θεωρείτε φίλο και με αγαπάτε και με εκτιμάτε, να στείλετε μηνύματα στο Viber, αλλά και εσείς οι οποίοι νιώθετε πολύ φίλοι και με αγαπάτε και με εκτιμάτε και ξέρετε το προσωπικό, το κινητό μου τηλέφωνο, θέλω να σας τεστάρω, να δω αν όντως αλήθεια μου λέτε ότι με αγαπάτε, με εκτιμάτε και με ακούτε, να μου στείλετε μήνυμα στο κινητό όσοι το γνωρίζετε, για να δω ότι έχουμε απουσίες, αλλημονώστε. Λοιπόν, στο Viber 6908-357-800 άπαντες άπασες στέλνετε μηνύματα, και στο κινητό μου οι φίλοι που το ξέρετε, για να σας μετρήσω. Φίλοι, συνεργάτες, επαγγελματίες, διαφημιζόμενοι, διαφημιστές. Για να σας δω.

0: λοιπόν, επειδή εγώ δεν θέλω να λέω ψέματα. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Καταρχάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έδειξα και στη Βιργινία, γιατί είχα μια θεσμική υποχρέωση. Μου λέει τι είναι αυτά που κάνεις στον αέρα και τα λοιπά. Είναι απαράδεκτα. Πήγαινε στο λογιστήριο κλπ. Μόλις της έδειξα το τηλέφωνο και είδε ότι στο προσωπικό μου τηλέφωνο έχω 16 μηνύματα από πολύ στενούς μου φίλους. Ποιον να πρωτοευχαριστήσω? Λένε μου, δεν ήξερα ότι με ακούς τα μεσημέρια. Λενάκι μου, σ' αγαπώ και εγώ πάρα πολύ. Φιλιά στο γιο και στο coach Βασίλης Πεταλάς, μισό. Μανώλη μου, ούτε εσύ ήξερα ότι με ακούς τα μεσημέρια τόσο συχνά πυκνά. Για τους υπόλοιπους όλο και κάτι είχα υποψιαστεί. Θεόφιλε, Λένα, Χρήστο, Γιώργο, Ιωάννα, Κωστή, Βίκη, Δημητρό. Ξέρουν αυτοί, Παναγιώτη κλπ. Αυτά είναι από το κινητό. Το τεστάκι το ραδιοφωνικό το έκανα γιατί, κύριε Δημαρέση, μου ζήτησε να κάνω λίγη ησυχία, γιατί έπρεπε να αλλάξουμε δύο καλώδια στον υπολογιστή. Και σκέφτηκα αυτό, κυρία Δημαρέση.
1: Μπράβο, κύριε Δημαρέση.
0: Τι να έκανα δηλαδή, τι να έλεγα στον κόσμο?
1: Έβγε.
0: Αλλάζουμε καλώδια.
1: Ο κόσμος γιατί είναι τόσο μποτιλιαρισμένος?
0: Είπαμε, έχουμε δύο μαστά ακροατές μόλις πριν. Έχουμε ατυχηματάκια, δύο συμβάντα δηλαδή στην περιφερειακή προς ανατολικά, εκεί που βλέπεις λίγο πριν από τα πέφτα και γίνεται της κακομήρας πίσω. Και έχουμε και θεματάκια προς ανατολικά είναι αυτό, προς δυτικά, λίγο μετά και στον κόβο Τριανδρίας. Και έχουμε πάρα πολύ κίνηση στους κεντρικούς δρόμους, γιατί ο κόσμος έκθεση, κυρία Δημαρέση.
1: Ναι, ειδικά η Νίκης είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα. Από πολύ πίσω είναι δύσκολα, δηλαδή από την 26η ξεκινάει.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση και για τα πολύ όμορφα μηνύματα τα οποία μου στείλετε εδώ στο Viber. Αυτό ήταν ο λόγος, δεν χαζέψαμε.

Λοιπόν, τώρα στα δικά μας. Είδα και τη Μούρη αυτού του 43χρονου στην Κυψέλη, τα λέγαμε το πρωί, ο οποίος λέει έκανε φυλακή το 2020 για μαστροπία και κρατούσε Γερμανίδα φυλακισμένη σε διαμέρισμα. Αυτό το κτίνος το οποίο σκότωσε το βρέφος και αφότου το σκότωσε, η δήλωση που έκανε είναι ότι έκανε πάρα πολύ θόρυβο και αφότου το τελειώσαμε, το σκοτώσαμε το παιδί, στο σπίτι ηρεμήσαμε. Τον τεμαχίζεις αυτόν, έτσι δεν υπάρχει, νομίζω, τεμαχισμός. Αλλά αργά, κομμάτι, μην τελειώσει εύκολα το...

Λοιπόν, τώρα τι θα σε έλεγα, ναι, υπάρχει μια κόντρα αναφορικώς με τον ρόλο του Αντώνη Σαμαρά στα δημόσια πράγματα, ο οποίος κινείται και εκείνος και οι συνεργάτες του. Αναμενόμενο βεβαίως, αφού πήρε την απόφαση να κινηθεί πολιτικά, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Το πρωί σας έδωσα μια πληροφορία η οποία έφτασε στα αυτάκια μας, στα αυτάκια μου, την οποία θα μοιραστώ με όλες και όλους εσάς. Έφτασε λοιπόν στα αυτιά μου η πληροφορία ότι επειδή δεν βγαίνει τόσο δυνατό αποτέλεσμα από τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, δηλαδή μόνος του Αντώνη Σαμαράς δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά πράγματα, αυτό διαπιστώνουν. Γι' αυτό λέει υπάρχει η σκέψη να βρει γέφυρα επικοινωνίας με την Αφροδίτη, την Λατινοπούλου. Τώρα με ποιο σχήμα, με ποιους ρόλους, με ποια διοικητική δομή και διάρθρωση δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, αλλά έφτασε στα αυτιά μου αυτή η πληροφορία, το συζητούν, το σκέφτονται. Ώστε μέσα από μια τέτοια συνεργασία να είναι καλύτερες, περισσότερες οι προοπτικές.

κάτι τέτοιο δημιουργεί, προκαλεί μεγαλύτερο πρόβλημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή δεν θέλω να βιάζεστε οι ακροατές των εκπομπών μου και επειδή εδώ στον Status FM θέλουμε να μελετάμε πράγματα, να σας πω ότι με βάση τον εκλογικό νόμο, το εκλογικό σύστημα, προκειμένου να υπάρχουν δύο κόμματα μικρότερα με πάνω από 3% ποσοστό στη Βουλή, συμφέρει περισσότερο ο εκλογικός νόμος έτσι όπως είναι, συμφέρει περισσότερο στην Ελλάδα.

και να γνωρίζουμε όλοι περί τίνος πρόκειται τώρα. Λέγεται επίσης από το περιβάλλον Σαμαρά ότι σκοπός είναι, αν χρειαστεί, να συνεργαστεί ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία για σχηματισμό κυβέρνηση, στην περίπτωση που δεν προκύψει κυβέρνηση, αυτοδυναμία δηλαδή, τότε να υπάρχει το περιθώριο συνεργασίας υπό την προϋπόθεση, λένε, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κάποια άλλη απέτηση, αξίωση. Το μεγάλο του πρόβλημα είναι ο Μητσοτάκης και η Ντόρα Μπακογιάννη. Σε περίπτωση συνεπώς που υπάρξει αδυναμία σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, να πει ο Σαμαράς, κοιτάξτε να δείτε, εγώ συνενώ, εγώ συνεργάζομαι, εγώ βάζω πλάτη για το καλό της χώρας, αρκεί να μην είναι πρωθυπουργός της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Σαμαράς λέει δεν έχει μπέσα.
1: Τώρα, πάμε κύριε πρόεδρε να ξεκινήσουμε λίγο με την υπόθεση Σαμαρά. Γιατί? Γιατί άνοιξε ένα θέμα ο εκπρόσωπος του κυρίου Σαμαρά σε σχέση με το κόμμα το οποίο ήσασταν ηγέτης, το λαός δηλαδή, ότι τα στελέχη του λαός τότε πήγαν στη Νέα Δημοκρατία επί Μητσοτάκη, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τι συνέβη πραγματικά? Μόνο εσείς μπορείτε να μας πείτε τα πραγματικά γεγονότα.
2: Ναι. Όταν εγώ απεχώρησα, γιατί δεν συμφωνούσα με τους όρους του PSI και τα λοιπά όλα, ο Σαμαράς
1: όταν
2: με
1: πιάνει... Όταν φύγατε από την κυβέρνηση.
2: Ναι, με πιάνει στην είσοδο, στην έξοδο μάλλον, και μου λέει, σε παρακαλώ Γιώργο, πες δυο καλές κουβέντες για μένα, γιατί έμεινα πίσω, θα εκτεθώ και θα πω και εγώ μετά. Εντάξει, εντάξει. Μέσα λοιπόν είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας του άλλου ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για τον Σαμαρά, εκείνος δεν τα είπε, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, εσύ τι έγινε, άρα συμφωνήσαμε. Εκείνη την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη.
1: Α, και έκανε τον deal.
2: Ναι, έκανε τον deal.
3: Εσείς δεν το ξέρατε αυτό. Δεν το ξέρατε, το είδατε μπροστά σας να συμβαίνει.
2: Σαφώς, σαφώς. Δηλαδή, ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μέσα. Από εκεί πέρα όλα τα άλλα είναι.
1: Δηλαδή, ενώ υπήρχε συμφωνία να μην πειράξει ανθρώπους ο ένας του άλλου, ο ίδιος έκανε deal.
2: Ρώτησε Δημήτρη τους 12-13 που είχαν φύγει, εάν τους έκανε έστω και μισό τηλεφώνημα, μισό, για πρόσκληση. Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτός δεν την έχει. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Σαμαράς έβαλε λιτούς και δεμένους, με πρώτον τον αείμνηστο Μπόμπολα, να με πάρουν τηλέφωνο για να πάω στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν πήγαινε εάν δεν πήγαινα.
1: Σας ήθελε.
2: Σε αυτό παρακαλούσε, όχι με ήθελε, παρακαλούσε. Mm-hmm. Για δικούς του λόγους πολιτικούς. Επομένως λοιπόν, τι είναι αυτά που λέει για το λόγο.
1: Τώρα, γιατί επιτίθεται με τέτοια σφοδρότητα στο Μητσοτάκη, τι συμβαίνει εδώ τώρα? Ναι. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό?
2: Τίποτα άλλο, γυνάτι. Γυνάτι.
1: Γυνάτι,
2: Εάν τώρα, Δημήτρη, υπήρχε μία διαθέσιμη θέση, σαν του Επιτρόπου, σαν του τέτοιου, ο Σαμαράς δεν θα τα έκανε αυτά.
1: Θα ήθελε να πάει εκεί.
2: Θα ήθελε να πάει.
1: Αν τον είχε βάλει δηλαδή, ναι, κάπου, λέει, το Μητσοτάκης.
2: Κάποιος λοιπόν, πριν μερικές ημέρες, διακήρυξε μία θέση, παιδιά. Να πάει ο Σαμαράς πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον και να πάρουμε το γιο του, να το βάλουμε στο ψηφοδέλτιο. Δεν ξέρω, ίσως φάνηκε λίγο, δεν ξέρω τι είναι, αλλά ο Σαμαράς είναι αντιπαροχή. Πιστεύει λοιπόν ότι έχει ένα καλό οικόπεδο.
1: Μου δίνει, σου δίνω δηλαδή.
2: Τίποτα άλλο.
3: Εσείς πιστεύετε θα κάνει κόμμα?
2: Πώς?
3: Θα κάνει κόμμα, πιστεύετε?
2: Έχω την αίσθηση ότι μέχρι τώρα εκβιάζει. Μέχρι τώρα εκβιάζει.
3: Εκβιάζει για να κερδίσει.
2: Στο τέλος όμως θα το κάνει. Δηλαδή, σου λέει ο Μητσοτάκης να μου δώσει οτιδήποτε δεν πρόκειται.
3: Για να μην του δημιουργήσει
2: πρόβλημα. Και γι' αυτό βγαίνει και ο άλλος, το έτερον μέλος, και λέει ότι μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Σταματάει, ξέρω εγώ, ο όρος.

0: Μήνο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
1: Υπάρχει τέτοιο σενάριο υπαρκτό, δηλαδή να συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Σαμαρά υπό τον όρο να φύγει ο Μητσοτάκης να πάει άλλος πρωθυπουργός. Γίνονται
0: τρίχες.
1: Αυτά.
0: Αυτά είναι τρίχες.
2: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

Έτσι που λέτε πατριώτες και μπατριώτες. Ωραίος είναι ο μπατριωτισμός, αλλά δεν έχει σχέση με τον πατριωτισμό. Είναι πάτριο το ένας, πάτριο το άλλος. Στάτους Express κάθε μεσημέρι από τις 3 έως τις 4. Χορηγός, το ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων, InfoTrust. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό και τις καλύτερες προμήθειες, τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Αν είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, έχεις αργήσει. Να το κάνεις τώρα. Να γίνεις μέλος αυτού του δυνατού οχήματος. Στο 2310-492-492 παίρνεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Έτσι λοιπόν με τον συμπαθέστατο Αντώνιο Σαμαρά. Δεν γουστάρει το Μητσοτάκη. Δεν γουστάρει την τώρα. Βέβαια εδώ και πάρα πολύ καιρό σας λέγαμε για κάτι συναντήσεις στη Μεσσηνία. Παλαιότερα, όχι από τώρα, πριν ακόμη σκεφτεί να κάνει δικό του πολιτικό φορέα. Βάλτε μας στο ψηφοδέλτιο το ΣΟΙ και τα λοιπά και τέτοια και διάφορα. Έτσι είναι ρε φίλε, είναι πάρε δώσε. Κουμπάρε δώσε, κουμπάρε δώσε. Είναι άλλο ο πατριωτισμός, άλλο ο μπατριωτισμός.

όπως είναι άλλο έχει πολλή κίνηση και άλλο έχει ακίνηση, είναι διαφορετικό. Τούτη την ώρα σε τμήματα της περιφερειακής οδού έχουμε και ακινησία, αλλού έχουμε πολλή κίνηση. Γενικώς χρειάζεται αρκετή υπομονή, όσοι διαθέτετε δηλαδή με όλα όσα

Θα τζαζέψουμε όλοι. Ο Αλέξης της καρδιάς μας κατηγορείται από την Κωνσταντοπούλου. Λέει η Κωνσταντοπούλου, η ζωή λέει, είναι λέει αυτό που κάνει να πρέπει απολυτική, γιατί προσεγγίζει στελέχη μας για να μετακινηθούν, να πάνε στην ελληνική αριστερά. Και η πλεύση ελευθερία, η Κική λέω, πια Κική. Κική Τσιλιγκερίδου στο. Σε ένα σκεφτόμουν. Λοιπόν, τι έλεγανε. Η πλεύση ελευθερία πρέπει να δει κάτι άλλο. Γιατί στην πολιτική υπάρχουν μετακινήσεις, ρε παιδί, μετακινούνται άλλοι πάνε από εδώ, από εκεί. Δεν είναι τόσο πρωτότυπο. Η ζωή πρέπει να δει γιατί. Γιατί στον δικό της πολιτικό φορέα ή από τον δικό της πολιτικό φορέα. Μόνο την κοπανάνε και δεν επιστρέφει κόσμος εκείνη.

στα κουτσομπολίστικα του μεσημεριού. Τώρα το είδα, δεν ήξερα την έκβαση της υπόθεσης. Με την, εγώ δεν έχω αναφερθεί στο όνομά της, γνωστό είναι πλέον, τη Σπάση. Με την γνωστή παρουσιάστρια του Μέγκα, η οποία πήγε στο αστυνομικό τμήμα να καταγγείλει τον σύζυγό της για προτελαγισμό, ύβρις και διάφορα τέτοια. Έγινε το δικαστήριο, αθώος ο σύζυγος λέει, ζήτησε συγγνώμη, μετάνιωσε. Θα κοιτάξουμε λέει να μην ξανασυμβεί. Η γιαγιά μου έλεγε ότι αν μια φορά άντρας χτυπήσει τη γυναίκα του, είναι πολύ πιθανό να ξανασυμβεί. Και αν ξανασυμβεί, είναι βέβαιο ότι θα ξαναματασυμβεί. Οπότε ας πούμε ότι είμαστε στην δεύτερη, πριν από την δεύτερη επανάληψη, την οποία δεν ευχόμαστε βεβαίως, απευχόμαστε. Εδώ δεν χτύπησε έτσι, ήταν λέει προπυλαγισμός, ήταν απειλή, ύβρις, λεκτική επίθεση κλπ. Ήταν soft δηλαδή. Αυτά ρε παιδί μου, τα καυγαδάκια που έχουμε όλοι. Δηλαδή άμα δεν ήταν η λόγω παρουσιάστρια που είναι γνωστή, δεν θα γινόταν ντόρος και θόρυβος. Όλοι καυγαδείς δεν φαντάζομαι στο σπίτι. Αλήθεια, υπάρχει ζευγάρι το οποίο δεν καυγαδίζει? Γράψτε στο Viber, δεν θα δώσω ονόματα. Γράψτε, εμείς δεν καυγαδίζουμε ποτέ στο σπίτι. Και δεν λέω καυγά, αλλά τι είναι αυτό? Λέω καυγάς, κανονικός, καυγάς παιδί μου, πινελίκια. Όχι χειροδικία και τα λοιπά, αλλά ούτε απειλές και εκβίασμοι, αλλά καυγάς. Υπάρχει ζευγάρι εκεί έξω, υπάρχει κάποια κυρία, κύριος, να μου στείλει στο Viber και να μου γράψει, α, εμείς δεν καυγαδίζουμε.

Γεια σου ρε Χρήστο, Χρυσοστομίδη. Διαφωνώ, λέει, μαζί σου με το χειρισμό της περίπτωσης Σαμαρά, αλλά σε παρακολουθώ, επιμένω. Μα δεν είναι θέμα χειρισμού, Χρήστο μου. Σου βάζω κάτω τα πραγματικά περιστατικά, δηλώσεις τελεχών, ρεπορτάζ το οποίο έχω. Σε αυτά αναφέρομαι. Δεν σου είπαν καλός ή κακός ο Σαμαράς ελίσσεται, κινείται κατά αυτόν τον

Γεια σου Δέσποινα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Η Δέσποινα γράφει ότι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τελικώς θα συσπηρωθεί ο κόσμος γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Να δούμε, οψόμεθα. Οψόμεθα. Ο Άγγις λέει, ναι ρε καυγαδίζουμε, αλλά δεν μας γράφουν και οι εφημερίδες. Εντάξει, οι εφημερίδες σας γράφουν, αν θα πάτε στα αστυνομικά τμήματα. Άμα δεν πάτε, δεν σας γράφουν.

Στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν είναι όλα σίγουρα για όλους ενδιαφέροντα, αλλά ο καθένας κάτι έχει να δει. Αλλά υπάρχουν κάποια τα οποία αφορούν και ενδιαφέρουν σχεδόν όλους. Ένας ωραίος χώρος τέτοιος θα διαμορφωθεί και θα σας υποδεχθεί. Θα σας περιμένει ανάμεσα στο περίπτερο 13 και 15. Και είναι ο χώρος του Μαρμαρίδης Modern Living, με νέα συλλογή επίπλων και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο χώρο. Από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου, με την εγγύηση πάντα Μαρμαρίδης.

0: παρέδεις Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
6: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
7: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
8: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Δύσκολο το μεσημέρι για εσάς οι οποίοι βρίσκεστε στην, κινήστε στην περιφερειακή οδό. Αρκετά δύσκολο, πολύ δύσκολο μάλλον. Το πιο δύσκολο εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Και προς τις δύο κατευθύνσεις δεν γλιτώνετε την ταλαιπωρία, ούτε εσείς οι οποίοι κινείστε προς τα ανατολικά, ούτε εσείς οι οποίοι κινείστε προς τα δυτικά. Οπότε χρειάζεται υπομονή από όλες και όλους. Θα φτάσετε, θα φτάσουμε στον προορισμό μας. Ένα τηλεφώνημα στον προορισμό, ότι θα αργήσετε και πείτε, άμα δεν πιστεύετε ότι υπάρχει κίνηση και πρόβλημα, βάλτε στάτους 107 και 7, υπογραφή, εγκυρότητα, αξιοπιστία. Να, από τον Γαβρίλη τον Χατζινόπουλο τα νέα. Ναι. Καλησπέρα, Γαβρίλη.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα σας λοιπόν. Όντως, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη στον περιφερειακό. Δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο συμβάν, κάποιο τροχαίο ή οτιδήποτε άλλο. Φαίνεται ότι έχουν επιστρέψει σχεδόν όλοι, αν όχι όλοι. Οπότε είχαμε όντως να δούμε τον χάρτη σε αυτή την κατάσταση πάρα πολύ καιρό.
10: Ναι.
11: Ήρθα επίσης να δώσουμε λίγο τη συνέχεια σε σχέση με τις απαράδεκτες εικόνες που είδαμε χτες στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας.
10: Με τα supercar,
11: ακριβώς, με τα supercar. Σήμερα λοιπόν ο 24χρονος Ούγγρος που συνελήφθη χθες και φαίνεται να είναι και ο διοργανωτής αυτής της εκδήλωσης, οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης, του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο, έλαβε αναβολή και αφέθηκε ελεύθερος, προχώρησε σε δηλώσεις βέβαια έτσι αποχωρώντας
10: δηλαδή
11: από το δικαστικό μέγαρο. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ήταν λάθος αυτό το οποίο έκανε, βέβαια τόνισε ότι δεν γνώριζε ότι δεν επιτρεπόταν, δεν είχε δοθεί, είπε, σχετική άδεια για να κάνει αυτά τα επικίνδυνα drift, αυτά έτσι, το ράλι εκεί, και είπε ότι ήταν μια λάθος συνεννόηση. Βέβαια να πούμε ότι ο 24χρονος είναι ο οδηγός ο οποίος έκανε drift στη λεωφόρο Βασιλέως, στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και όχι στο Πλακόστρωτο.
10: Στο Πλακόστρωτο
11: αναζητείται ακόμη αυτός ο οδηγός.
10: Καλά δεν βρήκαν ποιος είναι.
11: Αναζητείται.
10: Έλα τώρα, πλάκα κάνουμε.
11: Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη.
10: Πλάκα κάνει η αστυνομία τώρα, δεν τον βρήκε. Δηλαδή, πώς τέτοια αυτοκίνητα κυκλοφορούν.
11: Έχει γίνει μόνο μία σύλληψη. Πραγματικά είναι αυτός ο 24χρονος, ο οποίος ήταν ο οδηγός του.
10: Αυτός είναι με το μαύρο το αυτοκίνητο.
11: Μπράβο.
10: Που έκανε τα μπαντιλίκια.
11: Έτσι ακριβώς.
10: Και δεν βρήκαν αυτόν με το σούπερ καρ.
11: Προς το παρόν όχι.
10: Αστειεύονται τώρα. Αφού γράφει πάνω τη φίρμα της εταιρείας από όπου πήραν το αυτοκίνητο. Δεν πάω να τηλέφωνο ρωτήσω.
11: Φυσικά και όλα φαντάζομαι είναι καταγεγραμμένα. Ποιος οδηγεί ποιο όχημα και οτιδήποτε.
10: Λες να ήταν ο γιος του Μητσοτάκη, ο Κωνσταντίνος, όχι.
11: Δεν νομίζω.
10: Κανάλι τόπεδο. Πάντως για τον Ούγγρο, ένα σχόλιο θέλω να σου κάνω, επειδή στην Ουγγαρία πήγα τρεις φορές. Mm-hmm. Είναι από τις πλέον αυστηρές χώρες στην Ευρώπη. Είσαι. Και δεν μασάνε. Δηλαδή, Ούγγροι, Πολωνοί και τα λοιπά, δεν μασάνε. Όταν σου λέω δεν μασάνε, δεν κουνιέσαι.
11: Ισχύει.
10: Δεν αναπνέεις. Δηλαδή, στη χώρα του που ξέρει ότι υπάρχει πειθαρχία και δεν μασάνε, δεν βρίσκεις επέτη, δεν βρίσκεις κακό. Όταν σου λέω δεν μασάνε, φοβάσαι. Κυκλοφορείς και λες αμάν, μην πετάξω κανένα χαρτάκι κάτω. Τόσο αυστηρό το περιβάλλον, φαίνεται ότι είναι αυστηρό.
11: Ναι.
10: Και ήρθε στην Ελλάδα ο 24χρονος για να πει: δεν κατάλαβα ότι στην παραλία, ότι στον δρόμο δεν μπορεί να κάνει μπαντιλίκια.
11: Ακριβώς. Και λέει ότι έγινε μια λάθος συνεννόηση.
10: Ναι, αλλά το αυτοκίνητο ήταν δικό του.
11: Δεν ανέφερε.
10: Πρώτη κίνηση, άμα ήταν δικό του, θα το πάρουμε στη δημοκρασία.
11: Ναι.
10: Γιατί πρέπει να
11: θα το χτυπήσετε.
10: Ναι, θα το χτυπήσουμε. Θα κάνουμε και ένα μπαντιλίκι.
11: Ωραία, ωραία.
10: Μάλιστα, και τον άλλο δεν το βρήκαν ακόμη. Ψάχνουν να δουν ποιο είναι ο οδηγό.
11: Αναζητούνται και άλλοι οδηγοί.
10: Αυτού του σούπερ καρ δεν βρήκανε. Ούτε σε ποιον ανήκει, βρήκανε το αυτοκίνητο. Δεν ξέρουν σε ποιον ανήκει.
11: Ενδεχομένως τώρα αυτό.
10: Τι είναι, Σέα, τι Ιμπιζά είναι.
11: Φαντάζομαι ότι θα
10: Opel Polo,
11: εύχομαι να έχουν βρει. Δηλαδή,
10: Φαβέ Πόλο είναι.
11: Μα ναι, δηλαδή. Να πω ότι ήταν και ένα όχημα το οποίο το βρίσκει συνεχώς και λέει.
10: Παιδί μου, δεν νομίζω. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα δεν υπάρχει δεύτερο.
11: Πιστεύω πως όχι.
10: Τέλος πάντων.
11: Ένα και καλό ήταν.
10: Ένα και καλό. Δεν μπορεί, όχι δεν μπορεί, σίγουρα το έχουν βρει. Τώρα αν αφήνουν λίγο να καταλαγιάσω θεούρπος, γιατί ενδεχομένως το αυτοκινητάκι να καταλαβαίνεις τώρα παιδί μου, να ανήκει σε κανέναν σπουδαίο γετρανό, δεν το ξέρω. Και θέλω λίγο να μπαλαμούτι. Πώς έχει κάνει ο Τσιτσιπάς, ο μπαμπάς με το γιο Τσιτσιπάς ρε φίλε, που έτρεχε με 220, πόσο έτρεχε, που είχε ακουστεί μετά, είχε πάει ο μπαμπάς και λέει δεν το οδηγούσε ο γιος μου, εγώ το οδηγούσα. Εδώ μπορεί να ψάχνουν να βρουν κανένα αυτοφοράκι. Πώς έχουν τους τύπους εκεί, τους αυτοφοράκιδες στα μαγαζιά. Τον έχουν έξω τον άλλο, δεν κάνει τίποτε. Κάθε όρθιος εκεί, σου λέει άμα συμβεί οτιδήποτε. Και ρωτήσουν ποιος είναι εδώ υπεύθυνος. Λέει εγώ είμαι ο υπεύθυνος. Πάει μια-δυο μέρες στην ψηρού. Ποια ψηρού δηλαδή. Καμιά δουλειά δεν είναι τροπή. Μάλλον και εδώ τώρα με το σούπερ καρ ψάχνουν να βρουν κανένα αυτοφοράκι. Να του φορτώσουν την ευθύνη για αυτό που έγινε στο Πλαγκόστρο. Το δεν βρίσκω άλλο λόγο, συγγνώμη. Και δεν είναι ρε φίλε, πώς το λένε, κανένα παλιό Αλφα Ρωμαίο Τζούλια για να πει ο άλλος ξέρεις κάτι. Το πήρανε από τη Μάντρα. Και αν δεν βρες ποιος

Virgin λέει, λέει να ο γιος του Θεοδωρικάκου. Γιατί είναι του Θεοδωρικάκου, δεν και καλά. Τι δουλειά έχουμε, τόσους έχουμε του Θεοδωρικάκου. Θα είναι ο Βαγγέλης, τι γράφει το 2012. Κουβέλης έλεγε θα συμμετέχω στην κυβέρνηση αλλά χωρίς τον Σαμαρά πρωθυπουργό. Και ο Αντώνης είπε αυτό δεν γίνεται. Τι μου θύμισες Βαγγέλη. Κωνσταντίνος λέει ένα καυγαδάκι τη βδομάδα επιβάλλεται λέει, αλλά το πίπερο χρειάζεται, ναι, και μετά κανένα 2-3 μέρες που δεν μιλιέται το ζευγάρι, δεν είναι φοβερό. Όταν τσακώνται και μετά δεν μιλούνται, περνάω ένας δίπλα από τον άλλο.

άλλος παλιός 47χρονος, ο οποίος πήγε στο ψυχολόγο και έδειχνε τα γενετικά του όργανα. Τόσο περήφανος, ρε φίλε, για τα γενετικά σου όργανα. Αν είσαι τόσο περήφανος για τα γενετικά σου όργανα, κάνε μια σελίδα εκεί στο λογαριασμό, στο OnlyFans. Δείχνε τα 100%. Αν είναι τόσο αξιόλογα, μέχρι ότου φτάσουμε στο πλήρες μέγεθος, θα γίνει ζάπλουτος. Τι ψυχολόγο έπρεπε να πας να τα δείξει. Ρε, έχει τρελαθεί ο κόσμος. Ή ενδεχομένως πάντα υπήρχε τρέλα, απλά τώρα είναι λίγο σε... σε μεγαλύτερο βαθμό και πιο συχνά εντοπίσιμη.

Και εκεί που λέγαμε για καυγά, ανέβηκε τώρα η είδηση στην εντατική, λέει, 24χρονη από την Ιγουμενίτσα την παρέσυρε με το αυτοκίνητο ο σύντροφός της μετά από καυγά. Ρε φίλε, είπαμε όταν καυγαδίζουμε, μετά απλά δεν μιλιόμαστε. Κάνα 2-3 μέρες, μια εβδομάδα, δεν πατάει ο ένας τον άλλον με το αυτοκίνητο. 29χρονος. Ο οποίος βέβαια συνελήφθη για απόπειρα.

πριν από τις 4 δείχνει το ρολόι εδώ στον Status 107.7. Ένα ωραίο remix με το οποίο θα κλείσουμε ραντεβού αύριο το πρωί στις 8. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σκοτεινό παρελθόν έχει ο 43χρονος που βρίσκεται στο επίκεντρο της σοκαριστικής υπόθεσης δολοφονίας του Βρέφους, που βρέθηκε παγωμένο και νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Το 2020 ο άνδρας είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπίας με θύμα μια γυναίκα από τη Γερμανία. Όπως κατήγγειλε τότε η ίδια στις αρχές, γνωριστήκανε με τον 43χρονο στα κοινωνικά δίκτυα, αναπτύχθηκε μεταξύ τους σχέση και αποφάσισε να έρθει στη χώρα μας. Εκεί ξεκίνησε ο εφιάλτης της, καθώς όπως ανέφερε, ο άνδρας την κρατούσε σε ένα διαμέρισμα χωρίς τη θέλησή της και ήθελε να την εξωθήσει στην πορνεία. Σημαντικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει ο εν εξελίξει διαγωνισμός για την ανάπλαση της ΔΕΘ, ενός project συνολικού ύψους 205 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΔΕΘ Χελέξπο, Χρήστος Τσεντεμεΐδης. Ο ίδιος υπογράμμισε πως πλέον το όραμα της νέας ΔΕΘ περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα έργα αστικής αναγέννησης στη χώρα, που θα προσφέρει στη Θεσσαλονίκη, όπως είπε, σύγχρονες εκθεσιακές και συνεδριακές υποδομές, αναβαθμίζοντας το ρόλο της στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, ασκήθηκε στον 24χρονο Ούγγρο διοργανωτή του Zero του Rally για το ράλι στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο της έρευνας αναζητούνται και άλλοι οδηγοί, μεταξύ των οποίων και ένας που διακρίνεται σε βίντεο να κάνει πίστα supercar το πλακόστρωτο της νέας παραλίας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου Αλκαζάρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σε δήλωσή της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ανέφερε ότι με την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, το μνημείο απαλλάσσεται από τις καλωσιές που για περισσότερο από τρεις δεκαετίες αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος της εικόνας του και είχαν συνδεθεί με τη μνήμη δύο γενναίων κατοίκων και επισκεπτών της Θεσσαλονίκης. Σε φυλάκιση 6 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 47χρονος μετά από καταγγελία ψυχολόγου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια συνεδρίας στο γραφείο της ψυχολόγου στη Θεσσαλονίκη και έπειτα από προγραμματισμένο ραντεβού. Στην απολογία του, ο 47χρονος ανέφερε ότι ενήργησε χωρίς σεξουαλικό υπόβαθρο. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι περισσότεροι άμαχοι θύματα του πολέμου στο Αφγανιστάν έχουν εγκαταληφθεί χωρίς δικαιοσύνη από ζημιώσεις ή αναγνώριση των δεινών τους, κατήγγειλε σήμερα ο ΙΕΣ έκθεση του.

0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Δράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στην Κατερίνη στους 31, στο Κιλκί στους 34, στη Σέρες στους 35, στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

1η Σεπτεμβρίου σήμερα και μπορούμε εκτός από καλό μήνα να πούμε πλέον και καλό από καλό καιρό. Διότι το ξέρετε ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στο Ινκινήσι, στο Στάτους 107 και 7, που λέει ότι όταν επιστρέφουμε από τις καλοκαιρινές μας διακοπές, λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. 1η Σεπτεμβρίου λέμε καλό από καλό καιρό και 1η Οκτωβρίου με το καλό θα πούμε καλό φθινόπωρο. Καλό χειμώνα, εκεί Δεκέμβριο, Ιανουάριο, βλέπουμε ανάλογα πώς θα πάει. Και μαζί με το καλό από καλό καιρό έχει επιστρέψει για τα καλά και η κίνηση στην πόλη. Και όταν λέμε για τα καλά, ο περιφερειακός είναι προβληματικός προς τα ανατολικά από το ύψος το πριν από τα νοσοκομεία, από το Παπαγεωργίου και από το 424. Και το ζήτημα είναι ότι πηγαίνει σχεδόν μέχρι την Τριανδρία, έτσι με σταματήματα ξεκινήματα. Και ένα ακόμα κομμάτι προς τα ανατολικά, εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα, αντιμετωπίζει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Προς τα δυτικά ξεκινάει από τα Κωνσταντινοπολίτικα και πηγαίνει, περνάει την Τριανδρία. Μέσα η πόλη έχει πολλά αυτοκίνητα. Γενικά είπαμε, είμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ, οπότε το μποτιγιάρισμα και η κίνηση είναι μέρος όλης αυτής της διαδικασίας. Μέρος καμίας απολύτου διαδικασίας δεν είναι αυτό που συνέβη χθες ή προχθές και στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου με έναν κάγκουρα, νομίζω Ούγκρο, να κάνει drift μέσα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και με έναν άλλον εξίσου ή και περισσότερο κάγκουρα να κάνει πολύ έντονη επιτάχυνση επάνω στο πλακ.

Ούγκρο να κάνει drift μέσα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και με έναν άλλον εξίσου ή και περισσότερο κάγκουρα να κάνει πολύ έντονη επιτάχυνση επάνω στο πλακ.

0: Ούγκρο να κάνει drift μέσα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και με έναν άλλον εξίσου ή και περισσότερο κάγκουρα να κάνει πολύ έντονη επιτάχυνση επάνω στο πλάκο. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους εσάς, στους ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Νομίζω πως δεν υπάρχει Θεσσαλονικιός που να μην είδε αυτές τις εικόνες από τον νεαρό, τον έναν ο οποίος έκανε το drift στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και τον δεύτερο ο οποίος επιτάχυνε επιδεικτικά επάνω στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας, συγγνώμη. Και γι' αυτό έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Δημαρέλο, είναι ο αντιδήμαρχος, ο υπεύθυνος για τη Δημοτική Αστυνομία, προκειμένου να μας πει τι ακριβώς έγινε με όλο αυτό το περιστατικό. Κύριε Δημαρέλο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πάμε καταρχήν να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι ήταν αυτοί που σας ζήτησαν μία άδεια προκειμένου να βάλουν τα αυτοκίνητά τους επάνω στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας και για ποιο λόγο?
1: Το αίτημα έγινε από έναν οργανισμό στον οποίο εκπροσωπούσε ένας ξένος, στον οποίο ζητούσε όπως και πέρσι και πρόπερσι την άδεια προκειμένου να σταθμεύσουν αυστηρά τα αυτοκίνητα προς έμπροσθεν του χώρου του Μακεδονία Παλάς, προκειμένου να υπάρξει μία δυνατότητα να τα θαυμάσουν από κοντά παρκαρισμένα, σταματημένα, διάφοροι οι οποίοι ασχολούνται με τα super cars.
0: Μάλιστα.
1: Η παραχώρηση του χώρου έγινε αυστηρά με αυτή την προϋπόθεση, δηλαδή ότι τα αυτοκίνητα θα είναι σταματημένα ακριβώς μπροστά έμπροσθεν του χώρου του Μακεδονία Παλάς, και προφανώς αυτό δεν τηρήθηκε με τις σκηνές τις οποίες είδαμε. Υπήρχαν δημοτικοί αστυνόμοι οι οποίοι κάνανε συστάσεις να σταματήσουν και να μην συνεχιστεί αυτό εδώ. Δεν δόθηκε αυτή, δεν εισακούστηκαν, και αμέσως μετά ειδοποιήθηκε η τροχέα, η οποία ήρθε και ανέλαβε όλες τις διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται με την επικίνδυνη οδήγηση και γίνανε προσαγωγές. Και από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, έχει και ασκηθεί και ποινική δίωξη στον έναν οδηγό, και υπάρχει και αναζήτηση και υπολείπων από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν για αυτό το σκηνικό.
0: Όπως μας είπατε, ανάλογη άδεια είχε ζητηθεί και πέρσι από τον ίδιο οργανωτή.
1: Ναι.
0: Την είχατε δώσει. Πέρσι δεν είχαμε κάποιο τέτοιο περιστατικό.
1: Όχι, δεν συνέβη.
0: Έτσι. Και ερχόμαστε λοιπόν στο φέτος. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά ότι γιατί έδωσε η Δημοτική Αστυνομία, η Δημοτική Αρχή άδεια για να σταθμεύσουν.
1: Η Δημοτική Αστυνομία αστυνομεύει, ναι, τους όρους της άδειας.
0: Ο Δήμος. Γιατί έδωσε άδεια να πατήσουν τα αυτοκίνητα επάνω στο πλακόστρωτο. Εγώ να σας πω ότι δεν θεωρώ πως είναι κάποιος ιερός χώρος. Πολύ καλά κάνατε και δώσατε την άδεια για να σταθμεύσουν, για να φωτογραφηθούν τα αυτοκίνητα επάνω στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας. Τώρα από εκεί και πέρα βρέθηκαν δύο ανεγκέφαλοι και έκαναν,
1: ναι,
0: αυτά που έκαναν.
1: Είναι παραπάνω, είναι μάλλον. Αλλά...
0: Οι ανεγκέφαλοι, ναι.
1: Ναι. Γιατί υπάρχει και αναζήτηση και άλλων οδηγών. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα πόσοι είναι στον αριθμό. Γιατί υπήρχαν και επικίνδυνη οδήγηση και κατά μήκος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Μάλιστα.
1: Στην οδό. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυτό το οποίο είδατε εσείς στο πλακόστρωτο.
0: Και υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι πριν γίνει αυτό που έγινε στη Μεγάλου Αλεξάνδρου, υπήρχαν και δύο άλλοι φίλοι, συνοδηγοί, δύο άλλα αυτοκίνητα που είχαν κλείσει την κυκλοφορία στη Μεγάλου Αλεξάνδρου προκειμένου ο συγκεκριμένος οδηγός να κάνει αυτό που έκανε.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Ωραία, δεν υπάρχει κάτι άλλο για σας, το θέμα θεωρείται λήξαν από εδώ και πέρα.
1: Κάνουμε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε, μεταφέραμε τα στοιχεία στην τροχέα προκειμένου να επιληφθούν, και η αστυνομία, η τροχέα και η αστυνομία, θα έλεγα ότι αστραπιαίως έκανε πολύ καλά τη δουλειά της, τους εντόπισε, τους προσήγαγε και τους έχει δρομολογήσει για τα περαιτέρω.
0: Έτσι. Ωραία, και φυσικά αυτό να μην αποτελέσει τροχοπέδι για κάποιες σοβαρές, για κάποιες μεγάλες εταιρείες που θέλουν.

0: σας τα είπα και διαζώσεις πριν από την εκπομπή, με αφορμή τον εορτασμό 140 ετών η Mercedes κάνει ένα μεγάλο tour σε κάποιες συγκεκριμένες πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου θα δημιουργήσει ένα άλμπουμ φωτογραφιών από αυτές τις πόλεις. Θα έρθει την επόμενη εβδομάδα και στη Θεσσαλονίκη με την αυαρχίδα της, την S-Class, και θέλει να βγάλει κάποιες φωτογραφίες του αυτοκινήτου σε κάποια πολύ συγκεκριμένα μέρη, σε κάποια συγκεκριμένα μνημεία της Θεσσαλονίκης, για να συμπεριληφθεί η Θεσσαλονίκη σε αυτό το άλμπουμ. Φαντάζομαι πως δεν θα αποτελέσει τροχοπέδι αυτό που συνέβη με τους συγκεκριμένους κυρίους εντός εισαγωγικών.
1: Θα το δούμε.
0: Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Δημαρέρο, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.
0: Καλή
1: ευχαριστώ.
0: Συνέχεια.
2: Σταθμός στους 107 και 7.

για να βάλουμε τα πράγματα λίγο περισσότερο στην σειρά τους. Είμαστε από αυτούς που έχουμε ασκήσει πολλές φορές κριτική αρνητική στον Δήμο για διάφορα πράγματα, αλλά για τη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω πως τόσο ο Δήμαρχος, ο κύριος Αγγελούδης, όσο και ο κύριος Δημαρέλος δεν είχαν απολύτως καμία ευθύνη για ό,τι συνέβη. Σκεφτείτε παράδειγμα, για να το κάνω λίγο πιο κατανοητό, να το φέρω και στα δικά μας μέτρα, έχω εγώ ένα αυτοκίνητο για δοκιμή και θέλω να το φωτογραφίσω για κάποιο λόγο μπροστά στο Λευκό Πύργο. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο τον κύριο Αγγελούδη, τον κύριο Δημαρέλο, στέλνω ένα mail, κανονικά ακολουθώ όλη τη διαδικασία, προκειμένου να μου δώσουν μια άδεια να βάλω το αυτοκίνητο επάνω στο πλακόστρωτο μπροστά από το Λευκό Πύργο, έτσι ώστε να του βγάλω 1, 2, 3, 5, 10 φωτογραφίες. Φαντάζομαι ότι τόσο ο κύριος Αγγελούδης όσο και ο κύριος Δημαρέλος δεν θα μου αρνηθούν την άδεια. Άλλωστε στο mail θα περιγράφεται σαφώς ο λόγος για τον οποίο θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Και ξαφνικά εγώ παίρνω το αυτοκίνητο και αρχίζω να κάνω drift γύρω από το Λευκό Πύργο. Φαντάζομαι πως δεν θα βρεθεί κάποιος που να ρίξει ευθύνη ή στον κύριο Δημαρέλο ή στον κύριο Αγγελούδη που μου έδωσαν την άδεια, αλλά αποκλειστικά και μόνο σε μένα που ξαφνικά μου ήρθε να αρχίσω να κάνω drift, να αρχίσω να οδηγώ σαν κάγκουρας. Πραγματικά αυτή είναι η μόνη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό. Δεν μου έρχεται κάποια άλλη λέξη για κάποιον όποιος έχει ένα υπεραυτοκίνητο και του αρέσει μια επιτάχυνση επάνω σε ένα πλακόστρωτο μιας παραλίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο μόνος υπεύθυνος θα είμαι εγώ και πολύ καλά έκαναν ή θα έκαναν αν ήταν η δική μου περίπτωση. Κάλεσαν την τροχέα και προχώρησαν τα περαιτέρω. Τώρα όσο για την εκδήλωση αυτή που κάνει η Mercedes για να γιορτάσει με αυτόν τον τρόπο τα 140 χρόνια της ιστορίας της, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Είναι ένα αυτοκίνητο, μια S-Class, η ναυαρχίδα της Mercedes, η οποία θα περάσει από κάποιες προσεκτικά επιλεγμένες πόλεις από ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθεί ένα φωτογραφικό άλμπουμ και να γιορτάσει η εταιρεία τα 140 χρόνια της ζωής της. Και ανάμεσα σε αυτές τις προσεκτικά επιλεγμένες, το επαναλαμβάνω και το τονίζω, πόλεις, είναι και η Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν είναι πραγματικά κρίμα, ένα δυσάρεστο γεγονός που οφείλεται σε 2, σε 3, σε 4, σε 5 ανεγκέφαλους να αποτελέσει τροχοπέδι για να μην μπει η Θεσσαλονίκη στο συγκεκριμένο φωτογραφικό άλμπουμ, το οποίο στη συνέχεια θα έχει παγκόσμια αναγνωρισιμότητα, παγκόσμια δημοσιότητα, διότι η Mercedes θα το κυκλοφορήσει και θα το δούνε, θα το ξεφυλίσουνε υποψήφοι αγοραστές, όσοι ενδιαφέρονται για το αυτοκίνητο, όσοι θέλουν να μάθουν την ιστορία της Mercedes σε ολόκληρο τον κόσμο, και μέσα εκεί θα είναι και η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη.

Η αυτοκίνηση είναι σε μία φάση η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό πειραματίζεται. Τι εννοούμε πειραματίζεται? Προσπαθούν οι διάφορες εταιρείες να δημιουργήσουν καινούργιες προτάσεις, να παράξουν αυτοκίνητα με διαφορετικό χαρακτήρα, να συνδυάσουν χαρακτηριστικά από διαφορετικές κατηγορίες, με μοναδικό σκοπό φυσικά να κεντρήσουν το ενδιαφέρον το δικό μας, των υποψήφιων αγοραστών, και να αποκτήσουμε ένα τέτοιο αυτοκίνητο.

0: down.
1: Θέλει λοιπόν να δημιουργήσει μια τετράθερη έκδοση η οποία θα τοποθετηθεί ακριβώς απέναντι από την Παναμέρα. Όσοι σπεύσετε να πείτε ευσεβείς πόθη, ας δούμε πρώτα τι θα ετοιμάσει η Ford και μετά θα συμφωνήσω ή θα διαφωνήσω μαζί σας. Και σήμερα η Ford μας λέει ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά να δημιουργήσει και μια crossover έκδοση της Mustang. Η αεροσυλία. Εδώ θα δυσκολευτώ να διαφωνήσω μαζί σας, αλλά από την άλλη ξέρετε ότι μου αρέσουν και αυτές έτσι οι ρηξικέλευτες ιδέες, οι διαφορετικές προτάσεις και αλήθεια είναι πως μια Mustang με off-road χαρακτήρα είναι ρηξικέλευτο, είναι διαφορετικό. Δεν το έχει πάρει απόφαση ακόμα. Δεν είναι σίγουρο αν θα δούμε στην παραγωγή μία off-road Mustang, αλλά και μόνο η σκέψη είναι αλήθεια πως είναι ικανή έτσι να εξιτάρει τη φαντασία μας. Καλή η off-road εκδοχή της Mustang, αν και εφόσον υπάρξει. Ωστόσο, η συζήτηση για την ηλεκτροκίνηση υπάρχει, γίνεται, είναι όλο και πιο ενδιαφέρουσα. Το είστε πολλοί εσείς που θέλετε να αποκτήσετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά το σκέφτεστε διπλά και τριπλά και πολύ καλά κάνετε. Και βεβαίως, όσο η ηλεκτροκίνηση ενσωματώνεται στην καθημερινότητά μας, τόσο μεγαλύτερη σημασία έχει να αποκτούμε σωστή και κυρίως τεκμηριωμένη πληροφόρηση. Και για το λόγο αυτό η Combat παρουσιάζει στην 90η ΔΕΘ στο συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Γερμανός το νέο οδηγό χρήσης και πυρασφάλειας ηλεκτρικών οχημάτων, ένα πραγματικά ολοκληρωμένο εργαλείο μέσα από το οποίο θα ενημερωθούν οι οδηγοί, οι επαγγελματίες, όλοι όσοι θέλουν να έρθουν σε επαφή με την ηλεκτροκίνηση και κυρίως όλοι όσοι έχετε αποκτήσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα μάθετε τα πάντα για την χρήση του αυτοκινήτου αυτού και κυρίως για την πυρασφάλειά του. Σας περιμένουμε λοιπόν την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Θα είναι μια πολύ ωραία συζήτηση, μια συζήτηση την οποία θα έχω τη χαρά και την τιμή να συντονίσω και βεβαίως θα είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε και τις δικές σας ερωτήσεις και τις δικές σας παρατηρήσεις.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Όταν στο σπίτι επικρατεί η ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδη στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ, κουτί 330 ml 5+1 δώρο 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Μα το σημάδι.
8: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
7: Όσο σ' αγαπώ.
8: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
7: Μοιάζει με ένα ψέμα.
8: Έρωτα είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.

δεύτερο μισό του καθημερινού ραδιοφωνικού Εν Κινήσει εδώ στον Status 107 και 7. Με την κίνηση στους δρόμους της πόλης να είναι ακόμη πιο δύσκολη σε σχέση με την έναρξη της εκπομπής και ο περιφερειακός έχει δυσκολέψει ακόμη περισσότερο προς τα ανατολικά αλλά και προς τα δυτικά, με τα αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης να είναι πολλά στις βασικές οδικές αρτηρίες να δημιουργούν θέμα. Είπαμε, είμαστε σε ρυθμούς 1/20 ΔΕΘ, οπότε είναι λογικό όλο αυτό που συμβαίνει εκεί έξω. Ελάτε στις τηλεφωνικές μας γραμμές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800 για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να συζητήσουμε και βεβαίως να σχολιάσετε όλο αυτό που συνέβη και στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας. No.

0: Χθες μιλούσαμε για τους ελέγχους και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που έχει ξεκινήσει να κάνει, που έχουν ξεκινήσει να γίνονται για όσους δεν έχετε ασφαλισμένο το αυτοκίνητό σας, για όσους δεν έχετε περάσει κταίο. Ας βάλουμε μια ανωτελεία να πούμε μια καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δεν μας ακούτε προφανώς. Αν θέλετε να ξανακαλέσετε, πολύ ευχαρίστως. Ελπίζω τώρα να το καταφέρουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δεν γίνεται, κάντε κάτι με το τηλέφωνό σας. Φαίνεται λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο το γεγονός ότι κυκλοφορείτε χωρίς ασφάλεια, χωρίς κταίο. Μεγαλύτερο ακόμα πρόβλημα είναι ότι πολλοί από εσάς κυκλοφορείτε χωρίς δίπλωμα. Το έχουμε τώρα, λες Λεοντή. Καλησπέρα. Δεν. Κυκλοφορείτε λοιπόν χωρίς δίπλωμα και έχουν ενταθεί πάρα πολύ οι έλεγχοι της τροχέας για να βρούνε όσους από εσάς κυκλοφορείτε χωρίς δίπλωμα. Οι πρώτες πληροφορίες μιλάνε ότι αυτό το ποσοστό των οδηγών, δηλαδή που κυκλοφορούν χωρίς δίπλωμα, φτάνει ακόμη και το 15%. Αφενός δεν είναι καθόλου μικρό ποσοστό, 15% από εμάς να κυκλοφορούμε χωρίς δίπλωμα. Αφετέρου, όσοι το κάνετε, μην το παίρνετε καθόλου αψήφιστα, διότι με τον καινούριο κώδικα οδικής κυκλοφορίας που έχει ψηφιστεί, αν σας πιάσουν να κυκλοφορείτε χωρίς δίπλωμα, η ποινή είναι φυλάκιση. Δεν είναι δηλαδή ένα απλό πρόστιμο, θα το πληρώσω, θα γλιτώσω, θα κάνω. Είναι φυλάκιση. Το αν θα είναι με αναστολή ή όχι εξαρτάται από την κάθε περίπτωση χωριστά. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα φίλε μου.
0: Καλησπέρα.
1: Ακούω με ενδιαφέρον πάντα την εκπομπή σας. Βέβαια το σημερινό θέμα είναι σχετικά με τα super car που διοργανώθηκε μια εκδήλωση κάτω στην παραλία και έγινε τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Και να πω ότι κατά βάση οι δοκιμές των super car και αυτοκινήτων τέτοιου είδους δεν είναι κάτι ιδιαίτερα κακό, αρκεί να γίνεται μέσα στα πλαίσια των κανονισμών ασφαλείας για να αποφύγουμε οποιοδήποτε ατύχημα.
0: Να διευκρινίσω ότι δεν ήταν δοκιμή, δηλαδή δεν πήγα εγώ ως δημοσιογράφος να ζητήσω από τον Δήμο άδεια να δοκιμάσω ένα σούπερ κάρ που έχω για δοκιμή επάνω στο πλακόστρωτο της παραλίας. Ήταν ένα κλαμπ κάποιων ανθρώπων που έχουν τέτοια αυτοκίνητα και ζητήθηκε η άδεια να σταθμεύσουν επάνω στο πλακόστρωτο για να γίνουν κάποιες φωτογραφίες. Όπου σωστά, εγώ δεν το θεωρώ καθόλου κακό.
1: Σωστά, απολύτως σωστά. Και δεν είναι πρώτη φορά και μάλιστα η Λεκάμι λες και κλασικού αυτοκίνητο. Το έχει κάνει αυτό πάρα πολύ.
0: Και
1: φορές.
0: Πολύ καλά κάνει και το κάνει.
1: Και έγινε μια, και γινόταν πάντα μια όμορφη έκθεση με παλιά, καλοσυντηρημένα, ανακαινισμένα, ανακατασκευασμένα κλασικά αυτοκίνητα που δεν θα ξαναβγούν ποτέ στην παραγωγή.
0: Καλά. Εκείνη όσο και να... κύριοι βέβαια της Λεκάμ, με το κάπα κεφαλαίο.
1: Κοιτάξτε, και η άλλη εκδήλωση που είχε γίνει πριν 2-3 χρόνια που έγινε μέσα στα πλαίσια του κανονισμού ασφαλείας και μάλιστα είχε κατασκευαστεί και μια κερκίδα, ναι, ήταν κάτι σχετικά ασφαλές και κάτι θεμητό. Ναι. Τώρα αυτή η περίπτωση εδώ, οι οδηγοί και οι τύποι αυτοί ξεφύγανε όχι μόνο στο πλακόστρωτο, αλλά φύγανε και στη Μεγάλη Αλεξάνδρου και οδηγούσαν επικίνδυνα και κατά παράβαση του κανονισμού ΚΟΚ, κανονισμού οδικής κυκλοφορίας, και καλά έκανε ο Δήμος και η τροχέα.
0: Του συνέλαβε.
1: Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι καλώς για αυτούς είναι στα οικονομικά είναι άνετοι, πολύ άνετοι και αγοράζουν ένα αυτοκίνητο. Όμως αυτό το αυτοκίνητο δεν είναι για τον δρόμο. Δεν μπορείς να βάλεις στον δρόμο μια Ferrari ή μια Lamborghini ή μια Formula 1 και να πηγαίνει 40-50 μέσα στη Τσιμισκή ή στην Εγνατία. Δεν γίνεται. Να πάνε όλοι αυτοί στην πίστα των Σερών. Η πίστα των Σερών είναι μια πολύ καλή πίστα. Υπάρχουν κανονισμοί ασφαλείας να κάνουν δοκιμές και πάνε πάρα πολλοί άνθρωποι με σούπερ κάρ εκεί. Και κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν, να δοκιμάσουν αυτό το θηρίο. Τα 700 και 800 άλογα εκεί μέσα στην ασφάλεια.
0: Επί προσωπικού
1: και
0: εγώ, όταν έχω ένα αυτοκίνητο για δοκιμή, τέτοιο αυτοκίνητο, κλείνω την πίστα των Σερών για μία ώρα, για δύο ώρες, βρίσκω και ένα σετ ελαστικών και πηγαίνω εκεί.
1: και τα κες.
0: Δοκιμάζω
1: και κάνεις ένα burnout.
0: Έτσι.
1: Κάνεις και τον burnout που λέμε για την πλάκα σου. Γιατί,
0: ναι, γιατί είναι απόλυτα ασφαλές.
1: Είσαι άνετος και πετάς 500, 700 και 1000 ευρώ μόνο και τα λάθη κάτι για την πλάκα σου. Γιατί έτσι έχουν φτάσει. Και καλά κάνεις δηλαδή. Ναι. Απλά όμως εδώ τώρα αυτή η
0: ξεφύγανε. Ακούει και φορεία, μην τα λέτε έτσι αυτά. Ακούνε εκεί έξω. Μην έχουμε τίποτα διασταυρώσεις τώρα. Και αρχίζουν και λένε, μας παρακολουθούν. Μην τα λέτε έτσι.
1: Θα ήθελα να πω και κλείνοντας γι' αυτό και χαίρομαι που σας ακούω, γιατί είστε μόνη μοναδική εκοβικά το αυτοκίνητο, ότι αυτές οι τύπου εκδηλώσεις με σιπορεκάρ, οι νόμιμες όμως, όχι αυτές έτσι εδώ που ξεφύγανε, ξαναφέρουν την επιθυμία στο αγοραστικό κοινό για τους θερμικούς κινητήρες. Είμαστε μια εποχή που αναπτύσσεται και εκτινάται η αγορά των ηλεκτρικών, αλλά όταν βλέπεις ένα αυτοκίνητο θερμικού κινητήρα με τις εξαρτμίσεις, με το θόρυβο, με τα άλογα και όλα αυτά, λες εσύ, αυτό το πράγμα έχει γούστο καλό. Να
0: συμφωνούμε απόλυτα. Απόλυτα.
1: Να, είστε καλά,
0: να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Το είπα και στην εισαγωγή, ούτε ο λευκός ο πύργος, ούτε η καμάρα, ούτε το πλακόστρο της παραλίας είναι ιεροί χώροι. Όταν έρχεται κάποιος σοβαρός φορέας και ζητάει να στήσει ένα, δύο, τρία αυτοκίνητα μπροστά από τα συγκεκριμένα σημεία, μνημεία, ό,τι είναι σε κάθε περίπτωση, πρέπει να το εξετάζουμε το ενδεχόμενο, να τους δώσουμε την άδεια, να τους δίνουμε την άδεια, διότι αυτό είναι πολύ πιθανό να σημαίνει και προβολή για την ίδια την πόλη. Τώρα οι θερμόιμοι, οι θερμοκέφαλοι, οι κάγκουρες πάντα υπήρχαν, πάντα θα υπάρχουν. Τι να κάνουμε, γι' αυτό υπάρχει η τροχέα, τους συνέλαβε και ακολούθησε τη διαδικασία του αυτόφορου. Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Επί του θέματος.
0: Χαμηλώστε, θέλετε λίγο το ραδιόφωνο σας για να μην ακούμε και οι δυο τη φωνή σας τρεις φορές.
2: Εντάξει. Λοιπόν, πήγε στο αυτόφορο ο νεαρός. Λοιπόν, ανεβλήθη το αυτόφορο για την Πέμπτη.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν είχε μεριμνήσει κανένας ούτε να το στείλει ένα διερμηνέα, ούτε να πάει και ο μάρτυρας που τον έπιασε. Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση για αυτούς που τα ακούν. Δεύτερον, αυτός ισχυρίστηκε εκεί στο δικαστήριο, στα πρώτα, ότι στη χώρα του αυτό που έκανε επιτρεπόταν και γι' αυτό δεν το ζήτησε παραπάνω. Τώρα κάποια κακή συνεννόηση ίσως. Πάντως δεν φαινόταν.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν για αυτά. Αυτά γιατί εγώ διάβασα ότι ήταν μια στιγμή που ήθελε να κάνει επίδειξη. Είναι 24 ετών, ακόμα ναι, βράζει το αίμα. Εγώ τουλάχιστον θυμάμαι πως είναι αυτό.
2: Καλή οικογένεια.
0: Δεν έχει σημασία. Τι πάει να πει καλή και κακή οικογένεια. Έκανε μια χαζομάρα της στιγμής. Θα πληρώσει το ανάλογο τίμημα.
2: Βεβαίως.
0: Ποιο θα είναι αυτό.
2: Να πάει στο δικαστήριο σωστά.
0: Ναι, προφανώς.
2: Γιατί τώρα τον άφησε ελεύθερο τώρα. Γιατί τι να τον κρατήσει. Αφού φαινόταν ότι θα παραμείνει εδώ, είπε, ας πούμε το παιδί, στο ξενοδοχείο και θα παρουσιαστεί.
0: Ναι, προφανώς θα παρουσιαστεί.
2: Αν έρθει και ο τροχονόμος, άμα δεν είσαι να έρθει δηλαδή.
0: Εννοείται ότι θα πάει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

Για να κλείσουμε λοιπόν το θέμα και με την οδήγηση χωρίς να έχουμε δίπλωμα, μεγάλη προσοχή. Γίνονται πολύ αυστηροί έλεγχοι και πολύ καλά γίνονται οι αυστηροί αυτοί οι έλεγχοι. Όπως σας έλεγα και πριν, αν σας πιάσουν να οδηγείτε χωρίς δίπλωμα, δεν υπάρχει απλώς πρόστιμο, υπάρχει δικαστήριο, υπάρχει ποινή φυλάκισης. Και αυτή η μαγιά που έχουμε πολλοί να μας πιάνουν, να κάνουμε μια παράβαση, να μας αφαιρούν το δίπλωμα και στη συνέχεια να συνεχίσουμε να οδηγούμε παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε δίπλωμα, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.

Τώρα για να πάμε έτσι λίγο και να αλλάξουμε και διάθεση και κλίμα σε καινούργια μοντέλα, η Lexus σήμερα παρουσίασε την καινούργια γενιά του NX. Η αλήθεια είναι πως έχουμε μείνει λίγο μακριά από την Lexus τον τελευταίο καιρό. Τώρα δείχνει μια διάθεση η ελληνική αντιπροσωπεία να έρθει πιο κοντά και στη Θεσσαλονίκη με τη δημιουργία ενός καταστήματος, ενός Lexus Corner στην ανατολική πλευρά της πόλης, αλλά και με την διάθεση αυτοκινήτων σε εμάς τους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου, προκειμένου να τα οδηγήσουμε, να τα δοκιμάσουμε και να σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας. Παρουσιάστηκε λοιπόν σήμερα το NX. Όσοι δεν είστε πολύ εξοικειωμένοι με την Lexus, θα το ακούτε λίγο κινέζικο, παρά το γεγονός ότι είναι ιαπωνικό. Είναι το μικρομεσαίο SUV της. Θα διατίθεται τόσο με full υβριδικό σύστημα κίνησης, όσο και με plug-in υβριδικό σύστημα. Το full υβριδικό θα ονομάζεται NX 300 Hybrid, ενώ το plug-in υβριδικό θα ονομάζεται NX 450 Hybrid Plus. Η Lexus φρόντισε να αλλάξει αισθητικά το μοντέλο της, όχι πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με το NX που ήδη κυκλοφορεί. Οι μεγάλες διαφορές υπάρχουν τόσο στο full υβριδικό σύστημα, για το οποίο δεν μας έδωσε και πάρα πολλές πληροφορίες, θα μάθουμε όμως τις επόμενες ημέρες, όσο και στο plug-in υβριδικό, του οποίου η αυτονομία, όταν φορτίσετε φυσικά την μπαταρία, όπως ισχυρίζεται η Lexus, θα ξεπερνάει τα 100 χιλιόμετρα. Για να ξεπερνάει τα 100 χιλιόμετρα η αυτονομία, σύμφωνα φυσικά με την ανακοίνωση της εταιρείας, δεν το έχω οδηγήσει ακόμα το αυτοκίνητο, σημαίνει ότι η μπαταρία του πρέπει να είναι πάνω από 20 κιλοβατόρες.

0: Η αλήθεια είναι πως ρώτησα αν θα είναι διαθέσιμο και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το είπαμε, ετοιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, οπότε Nissan, Honda και Toyota θα έχουν περίπτερο, θα έχουν stand μέσα στο περίπτερο 13. Τώρα αν εκεί υπάρχει και το NX της Lexus, θα το μάθουμε το αύριο μεθαύριο και θα επανέλθουμε. Σίγουρα θα υπάρχει το ολοκένουργιο Micra της Nissan, το αμυγός ηλεκτρικό. Σίγουρα θα υπάρχει το Juke σε υβριδική και όχι μόνο έκδοση, αλλά και το Qashqai. Γίνεται ένας αγώνας εκ μέρους της ελληνικής αντιπροσωπείας της Nissan να φέρει και το ανανεωμένο X-Trail. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει μέχρι το Σάββατο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Σας ακούμε.
1: Λοιπόν, ήρθα από την πόλη μέσα στους νέους επιβάτες για μπανάκι.
0: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Λοιπόν, για το θέμα που έχετε σήμερα θα πω μόνο κάτι. Θα έπρεπε εδώ και τόσα χρόνια, όπως και για τις σχολές οδηγών, που δεν υπάρχει, όλοι παίρνουν δίπλωμα μέσα στην πόλη, οδηγάνε οι αρχάριοι ας πούμε, έπρεπε να έχουν φτιάξει κάποιο σημείο που να μπορούν να πάνε να μάθουν να οδηγάνε και μετά να μπαίνουν μέσα στην πόλη. Ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει για όλα τα γρήγορα αυτοκίνητα μια πίστα ειδική που να μπορούν να κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν.
0: Υπάρχει στις Σέρες.
1: Ναι, θα σηκωθεί τώρα από εδώ να πάει στις Σέρες για να κάνει αυτό το πράγμα.
0: Γιατί?
1: Ξέρω εγώ. Γιατί ο δρόμος είναι, να το πω, δεν είναι για τέτοια αυτοκίνητα. Να πω,
0: ο δρόμος τι εννοείται? Κάνουν...
1: Ποιος ότι δρόμο? Οι δρόμοι μας δεν κάνουν για τέτοια αυτοκίνητα.
0: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Ο δρόμος από εδώ μέχρι τις Σέρες δεν κάνει...
1: Όχι μέχρι τις Σέρες. Οι δρόμοι που έχουμε δεν είναι δρόμοι για μεγάλες ταχύτητες που είναι για αυτά τα αυτοκίνητα.
0: Κανένας δρόμος δεν είναι για μεγάλες ταχύτητες.
1: Μπράβο.
0: Οι μεγάλοι δρόμοι είναι για να ταξιδεύεις με 120-130 χιλιόμετρα. Όποιος έχει όμως ένα τέτοιο αυτοκίνητο, μπορεί κάλλιστα να πάει στις Σέρες, στην πίστα και να του πιει το αίμα.
1: Ακριβώς. Και το δεύτερο θέμα που θέλω, αν μου επιτρέπεις,
0: ναι,
1: είναι επειδή το είχατε σαν θέμα σε κάποια εκπομπή και δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή. Λοιπόν, είναι το θέμα της ακρίβειας.
0: Για τα αυτοκίνητα θέμα... πάντα.
1: Ας τα αυτοκίνητα.
0: Όχι, όχι. Το εδώ θέμα... είμαστε εκπομπή αυτοκίνητο. Αν θέλετε να μιλήσουμε για την ακρίβεια στα αυτοκίνητα, πολύ ευχαρίστως.
1: Όχι, για την ακρίβεια στα αυτοκίνητα δεν θέλω να μιλήσω. Ωραία. Γιατί τα αυτοκίνητα, για να έχεις ένα αυτοκίνητο, πρέπει να σκέφτεσαι ότι και το αυτοκίνητο είναι ένα...
0: Έτσι.
1: Ακριβό πράγμα που πρέπει να το συντηρήσεις, να το...
0: Ωραία,
1: κάνεις.
0: Οπότε μην ανοίξουμε γενικώς το θέμα της ακρίβειας σε μια εκπομπή αυτοκινήτου, διότι θα πάρουμε και την επόμενη ώρα από το Λεοντή και αγριεύει άμα του παίρνω ώρα, ξέρετε. Γι' αυτό, να είστε καλά.
1: Σας
0: ευχαριστώ πολύ. Ναι, άμα καθυστερώ καμιά φορά λίγο να τελειώσω και μπαίνω κανένα λεπτό στην επόμενη ώρα που είναι ο Λεοντής, αγριεύει, αλλάζει ύφος και όλα τα συναφή. Με κοιτάς έτσι, δεν είναι?

0: Ναι, Χάρη, σας έχω τάξει να μιλήσουμε για το Ραφάλ. Θα μιλήσουμε. Κάτσε, σιγά σιγά, όλα θα γίνουν. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, καλά.
1: Λοιπόν, μου αρέσει τώρα που σ' άκουγα με τον προηγούμενο κύριο που σε πήρε τηλέφωνο, τον τρόπο που προσπαθούς να καταλάβεις αυτό που δεν έβγαζε νόημα.
0: Εντάξει, δεν, τι να κάνω, είμαι και μέσω μυαλό προς τα κάτω, δεν καταλαβαίνω. Εύκολα, είμαι και βλάχος, οπότε δεν είναι...
1: Και λέω τώρα τι ρωτάει και πώς και ναι. Τι και πού. Και εγώ δεν κατάλαβα βασικά τι ήταν η ερώτηση. Αλλά εντάξει, μ' άρεσε έτσι που προσπαθούσες.
0: Όλα καλά.
1: Έγινε, Σωτήρη, καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

Αυτά από εμένα για σήμερα. Μένετε συντονισμένοι εδώ στον Status 107 και 7. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο. Και μετά θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 7 ο Λεοντής Μαχαιράς. Εμείς κανονικά αύριο στο γνωστό ραντεβού λίγο μετά τις 4. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Περισσότεροι ασθενείς από τη Βόρεια Ελλάδα, την υπόλοιπη χώρα και την Κύπρο αναμένεται να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες κυταρικές και γονιδιακές θεραπείες, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται σε άλλα κέντρα της Ελλάδας ή στο εξωτερικό, με τη λειτουργία της νέας πτέρυγας κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων και εργαστηρίων της Αιματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τη νέα πτέρυγα θα εγκαινιάσει την Παρασκευή το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αποφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα Κώστας Τζιορτζιώτης για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Κατά την αποφυλακίσή του ισχύουν οι περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα μέχρι την τακτική δικάσιμο για την τραγωδία στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής. Σημαντικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει ο εν εξελίξει διαγωνισμός για την ανάπλαση της ΔΕΘ, ενός project συνολικού ύψους 205 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΔΕΘ Χελέξπο, Χρήστος Τσεντεμεΐδης. Ο ίδιος υπογράμμισε πως πλέον το όραμα της νέας ΔΕΘ περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα έργα αστικής αναγέννησης στη χώρα, που θα προσφέρει στη Θεσσαλονίκη σύγχρονες εκθεσιακές και συνεδριακές υποδομές, αναβαθμίζοντας το ρόλο της στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε στον 24χρονο Ούγγρο διοργανωτή του Zero του Rally για το ράλι στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο της έρευνας αναζητούνται και άλλοι οδηγοί, μεταξύ των οποίων και ένας που διακρίνεται σε βίντεο να κάνει πίστα σούπερ κάρ το πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας. Λάθος συνεννόηση διοργανωτών και αστυνομίας, λέει ο 24χρονος Ούγγρος. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ιγουμενίτσα. 24χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Συνελήφθη ο 29χρονος σύντροφός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο ίδιος φέρεται να την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του μετά από έντονο καυγά που είχαν. Η νεαρή γυναίκα φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 29χρονος βρισκόταν υπό την επίρρη αλκοόλ. Στη διεθνή επικαιρότητα, επιδρομή με Ισραηλινή υποστήριξη για τη σύλληψη μαχητή της Χαμάς στην πόλη της Γάζας ανακαλύφθηκε ενώ ήταν σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν αεροπορικά πλήγματα για να καλύψουν την αποχώρηση, σκοτώνοντας τουλάχιστον 3 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 2 παιδιά, δήλωσαν αξιωματούχοι της Γάζας.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στην Κατερίνη στους 31, στο Κιλκί στους 34, στις Σέρες στους 35, στα Γιάννητσα και στη Βέρεια στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
8: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
10: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
11: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
10: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
13: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

ο στράτος είναι δικό σου. Δικό σου για πάντα που λέει και το τραγούδι. Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 14 μετά τις 5. Είμαστε στο απόγευμα της Τρίτης, καλό μήνα. Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να είμαστε δυνατοί. Αν και έχουν ξεκινήσει από νωρίς νωρίς τα προβλήματα, η επιστροφή, πώς θα ξεκινήσουμε τη σεζόν. Όχι μόνο εμείς, και εσείς. Έως τις 7 σίγουρα, 5 με 7 είμαι, ναι, ωραία, 5 με 7. Δεύτερο ραδιοφωνικό ραντεβού της ημέρας και έχουμε αρκετά θεματάκια να πούμε, να συζητήσουμε, να ακούσουμε, να αναδείξουμε. Ανοίγουμε γραμμές αν συμβαίνει κάτι έξω στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50-6-900-8-3-57-800 στα μηνύματά σας στο Viber.

Θα ήθελα να πω ότι πάμε πάρα πολύ καλά στους δρόμους, αλλά κοίτα να δεις, δεν μπορώ να το πω. Γιατί κάνετε αισθητή την παρουσία σας.

Λοιπόν, να τα δούμε τώρα αναλυτικά. Ξεκινάμε από την περιφερειακή. Μεγάλο πρόβλημα. Έχετε λίγο το νου σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να μην έχουμε και τυχόν παρεξηγήσεις. Ανατολικά, από 4.24 μέχρι και Σικές. Δυτικά δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα αυτή την ώρα. Να το θέσω αλλιώς, δεν αντιμετωπίζετε πρόβλημα αυτή την ώρα όσοι θα κινηθείτε στον περιφερειακό. Οπότε μένει το πρόβλημα που έχουμε ανατολικά. Τώρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η Μοναστηρίου έχει αρκετά θέματα και η Εγνατία, ειδικά στο πέταλο της Αριστοτέλους. Στην παραλιακή τώρα, από την Παλαιού Σταθμού μέχρι και το Λευκό Πύργο, ο χάρτης μου βγάζει ότι έχουμε τρομερό μποτιλιάρισμα. Οπότε έχετε το νου σας. Επίσης, αρκετή κίνηση έχουμε στην κάθοδο της Μικη Θοδωράκη και στην εσωτερική περιφερειακή από Κορδελιό μέχρι και Νικόπολη.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
1: Λεωργή, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Δεν θα μιλήσω για την κίνηση στους δρόμους, θα μιλήσω...
0: Ναι, ελάτε λίγο όμως πιο κοντά στο μικρόφωνο του, ακουστικού, του κινητού σας για να σας ακούμε όλοι.
1: Ναι, θα μιλήσω για την κίνηση στο μετρό.
0: Για πείτε.
1: 3,5 ώρα πήρα το μετρό από Καλαμαριά, ναι, να κατέβω προς το κέντρο.
0: Να είμαστε ακριβείς, από ποιο σταθμό της Καλαμαριάς?
1: Καλαμαριά.
0: Ωραία,
1: δηλαδή,
0: το έχουμε.
1: Πόντου με Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, που θέλω να καταλήξω, και το μετρό, ενώ μετά μέχρι τη Μίκρα, είναι δηλαδή 3 τάσεις, ήταν κατάμεστο.
0: Κατάμεστο.
1: Ναι, κατάμεστο.
0: Ε, βέβαια.
1: Μεγάλη εντύπωση, εννοείται.
0: Εντύπωση γιατί σας έκανα, αγαπητέ, το χρειαζόταν η πόλη.
1: Με τη θετική
0: έννοια. Ναι, ναι, ναι, αλίμονο, αλίμονο.
1: Με τη θετική έννοια. Με τη θετική έννοια. Δηλαδή, εγώ, Λεοντίν, να σου το πω αλλιώς. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος.
0: Ναι, και εγώ.
1: Πώς το λένε, με την. Πώς το λένε.
0: Με ποια, πείτε.
1: Με τη φιλοσοφία αγοράς. Ναι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή, όταν βλέπω κίνηση στους δρόμους, να υπάρχει πίκτρα στη μισκή, περιφερειακό. Το μετρό, καλή ώρα που σε μιλάω αυτή τη στιγμή, να είναι γεμάτο, να, βρεις, να μην βρεις τις θέσεις, εμένα με χαροποιεί. Αυτό σημαίνει, ναι, ότι κυκλοφορεί το χρήμα, υπάρχει χρήμα.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι την ώρα που κατευθυνθήκατε εσείς από το σταθμό της Καλαμαριάς προς το κέντρο, είναι και ώρα που σχολέα ο κόσμος ή ξεκινάει η βάρδια του μεσημεριού. Εν πάση περιπτώσει, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε,
1: όχι,
0: γιατί
1: όχι,
0: και χθες εγώ, και χθες εγώ το βράδυ που έφυγα εδώ από το ραδιόφωνο, μεταφέρθηκα με το μετρό μέχρι το σταθμό της Μίκρας και στα εγγένεια που είχαμε και εικόνα από εκεί, έτσι κι αλλιώς ήμασταν. Ο κόσμος το επιλέγει. Αυτό περίμενε.
1: Τι να πω, εγώ έχω, τι να σου πω, με
0: έχει δώσει τεράστια ανάσα στο κυκλοφοριακό από τις πρώτες ημέρες που έχει γυρίσει.
1: Εννοείται κυκλοφοριακό και βοηθάει στην ανάπτυξη. Και
0: αυτοί που το κοροϊδεύανε και το χλεβάζανε και το είχαν κατατίσει ανέκδοτο, πρώτοι μπήκανε. Σας το λέω εγώ.
1: Αυτοί, άστους αυτοί.
0: Εντάξει.
1: Τι να πω, είναι...
0: Άντε να είστε καλά. Πάρτε μια πηξίδα. Γεια χαρά.

Και βέβαια έχει βοηθήσει το μετρό της Θεσσαλονίκης στην επέκταση της Καλαμαριάς και η βασική γραμμή φυσικά. Σήμερα ήρθα από Καλαμαριά ή εχθές? Σήμερα ήρθα από Ελβετία. Εχθές έφυγα προς Καλαμαριά, ναι. Γινότανε πανζουρλισμός. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Και μην ξεχνάτε, επειδή υπάρχουν και, και στο σταθμό της Καλαμαριάς, σε όλη την ευρύτερη περιοχή εκεί, στην επέκταση έξυπνη, είναι επαναφορτιζόμενο το εισιτήριο. Το έχω μπροστά μου δηλαδή. Επαναφορτιζόμενο εισιτήριο, βιώσιμες μετακινήσεις για όλους. Μην τα πετάμε και μην τα αφήνουμε να τα πάρει ο άλλος. Δεν είναι χρήσιμα αν δεν τα φορτώσει χρήματα μέσα. Τι φοβάστε, τι λυπάστε το χαρτί, κρατήστε το για εσάς. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.

Σάκη, ο σταθμός της Μίκρας είναι εξαιρετικός. Μου λέει εδώ πέρα πώς σου φάνηκε ο σταθμός της Μίκρας. Έτσι κι αλλιώς εκεί έγιναν τα εγγένεια. Τα είδαμε. Είναι τεράστιος. Καταρχάς είναι τεράστιος ο σταθμός του μετρό στη Μίκρα. Είναι υπέροχος και πάρα πολύ κρύος. Έτσι όπως θέλω εγώ να είναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή έξω μπορεί να έχει 29-30 βαθμούς, μέσα μπορεί να έχει και μείον 2. Είναι ο καλύτερος σταθμός για μένα. Αλλά όντως πέρα από την πλάκα, ναι, το επιβεβαιώνεις και εσύ τώρα, είναι εξαιρετικός ο σταθμός. Στην Κρίνη είχαμε κατέβει εμείς με ως στάτους 107 και 7 για να ανακοινώσουμε και εμείς ότι προχωρούν τα έργα και μας κοροϊδεύαν, μας λέγανε άντε δεν θα παραδοθεί ποτέ και το ένα και το άλλο, ιστορίες για αρκούδες, και τελικά ιστορίες για αρκούδες λένε ακόμα αυτοί. Στο σταθμό Καλαμαριάς, λέει, ήμουν εγώ εχθές, ήταν όντως υπέροχο. Και να το προσέχουμε, γιατί ανεγκέφαλοι 2 μέρες μετά τη λειτουργία του μετρό πήγαν και γράψανε απ' έξω. Είχανε ζωγραφίσει γκράφιτι.

επειδή έχω κέφια και επειδή έχω την ενέργεια της ΔΕΗ, τι θα λέγατε για 5 προσκλήσεις για την συναυλία του Αντώνη Ρέμου? Η ενέργεια που ακούγεται δυνατά φτάνει στην πόλη μας από τη ΔΕΗ. Στις 12 Σεπτεμβρίου η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Μπείτε στο energyyachtlounge.gr και διεκδικήστε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για το after party και 30 ακόμα αναμνηστικά δώρα. Μην το χάσετε, γιατί είναι κάποιες στιγμές που μένουν και τις φέρνει μόνο η ΔΕΗ. Αντώνης Ρέμος, έτσι θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να τον απολαύσουμε, να τον χαρούμε και, όπως λέει το τραγούδι, «Πού να είσαι τώρα».

Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα.

0: μέσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
3: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
4: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

του κόσμου. Επιστροφή στάτους 107 και 7. Πασχάλη, ναι, η συναυλία του Ρέμου είναι δωρεάν. Είναι με ελεύθερη είσοδο. Απλά η ΔΕΗ τι κάνει? Σου δίνει πρόσκληση για να έχεις και backstage, για να είσαι και κοντά και για να το ζήσεις ακόμη καλύτερα. Την καλησπέρα μου στον καλύτερο οδηγό ταξί που υπάρχει

0: Φώναξα στο στούντιο να έρθουν τα κομάντα για να κάνουμε κουμάντο, να μάθουμε τι γίνεται στα της Θεσσαλονίκης. Καταρχάς να ανοίξουμε γραμμές ξανά στο 2-3-15-13-3-0-2-3-11-82-10-50 και μέσω Viber φυσικά η επικοινωνία μας 6-908-357-800. Βλέπω ότι παραμένει το πρόβλημα που έχουμε στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη, οπότε έχετε λίγο το νου σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αγάπη παράξενη με μίσος δεμένη, δεν ξέρω πώς γίνεται και τι μου συμβαίνει.
0: Καλό μήνα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Είναι ο Στάτους 107 και 7, 42 μετά τις 5. Απόγευμα Τρίτης, 1 Σεπτεμβρίου. Την άλλη Τρίτη, τέτοια ώρα, θα βγαίνουμε από την έκθεση. Βέβαια ξεκινάει το Σάββατο. Και σας περιμένουμε όλους στη γνωστή μας γιάφκα. Περίπτερο 16 και stand 1. Γιατί γελάτε κύριε Χατζηνόπουλε, δεν κατάλαβα.
2: Γιατί είναι πρώτη του μήνα.
0: Ναι. Υπάρχει μια χαρά, η αλήθεια είναι. Πληρωθήκαμε, κάναμε από εδώ.
2: Ναι, τέλος πάντων.
0: Δεν πληρωθήκατε εσείς, κύριε
2: Χατζηνόπουλε. Τότε... Πληρώθηκα και εγώ, μου καταβλήθηκε το. Πώς το λένε, στο ακέραιο, ούτε ευρώ παραπάνω.
0: Τότε γιατί κάνετε τέτοια.
2: Όχι, γελάω για τη γιάφκα.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Θα έρθουν εκεί, θα μας... έχουμε καταρχάς ένα εξαιρετικό στούντιο φέτος.
2: Ναι.
0: Η Βάλης έκανε υπέροχη δουλειά.
2: Μπράβο.
0: Μέχρι και πέρσι είχαμε τα πρόσωπά μας σε DNA. Ναι. Γιατί το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Mm-hmm. Αυτό είναι και το σλόγγαν του σταθμού.
2: Φέτος.
0: Άστο. Θα πάθεις πλάκα.
2: Μην μου πεις θα γίνουμε Ευαγγελάτος. Που θα είναι τα ολογράμματα μας.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Έχουμε, έχουμε λευκό πύργο, πύργο του ΟΤΕ, παλιά παραλία, νέα παραλία. Άστο, χαμός.
2: Wow.
0: Χαμός. Wow, λέγανε και όσοι είδανε τον σταθμό της Μίκρας στα Εγγένεια, σε πληροφορώ.
2: Έτσι λέγανε.
0: Ναι.
2: Χαίρομαι.
0: Λοιπόν, θα πάμε εδώ στα κοντά στα δικά μας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, θα πάμε έτσι λίγο πιο πάνω από τη γειτονιά μας, καθώς σήμερα, Λεοντή, γνωστοποιήθηκε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου Χαμζά Μπέι. Ξέρεις ποιο είναι αυτό?
0: Ναι. Θέλω να μου δώσεις μισό δευτερόλεπτο, γιατί βλέπω εδώ στο χάρτη, να
2: έχουμε
0: είμαστε
2: θέματα,
0: και χρήσιμοι στους ακροατέ, ότι αυτή την ώρα Μουδανιών, Ύψος Κόσμος μέχρι και στροφή για τον Μαρμαρίδη, για να μπείτε δηλαδή στην περιφερειακή, έχουμε συμβάν ένδειξη τροχαίου. Αν περνάει κάποιος τώρα από το σημείο, παρακαλώ θερμά στα τηλέφωνα του ΑΕΡΑ. Συγγνώμη για τη διακοπή.
2: Αλίμονο, εντάξει, το θέμα αυτό προέχει σε κάθε περίπτωση. Οπότε έλεγα για το ιστορικό μνημείο Χαμζά Μπέι, λέω ότι μαχαιρά είναι το γνωστό Αλκαζάρ.
0: Είναι.
2: Και είναι πραγματικά σήμερα μια πολύ ωραία μέρα, μια χαρούμενη έτσι μέρα, εκτός από το ότι είναι 1η Σεπτεμβρίου, καθώς μετά από πολλά χρόνια φύγανε οι λαμαρίνες γύρω από αυτό το μνημείο, όλοι έτσι, ειδικά εμείς που ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη και δεν είμαστε γεννημένοι και μεγαλωμένοι εδώ σε αυτή την πόλη, δεν ξέραμε καν πως είναι αυτή η περιοχή εκεί, αλλά νομίζω τώρα το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο, μόνο και μόνο το γεγονός ότι έχουν απομακρυνθεί λαμαρίνες από ένα κεντρικό σημείο της πόλης μας, έτσι κι αλλιώς αλλάζει την αισθητική μας, και πόσο μάλλον όταν έχει να κάνει από ένα ιστορικό μνημείο, το μνημείο Χαμζά Μπέι, το γνωστό Αλκαζάρ. Βρέθηκε σήμερα Υπουργός Πολιτισμού Ηλίνα Μενδώνη εκεί, με αφορμή και την ολοκλήρωση των εργασιών. Να πούμε φυσικά ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ήταν και η τελευταία μέρα σήμερα, είναι η τελευταία μέρα σήμερα για το Ταμείο Ανάκαμψης αυτής της φουρνιάς, να πω. Θα ακολουθήσουν και επόμενες, μένει να φανεί βέβαια αν θα ανακοινωθούν νεότερα. Ωστόσο, σε ό,τι έχει να κάνει με το ιστορικό αυτό μνημείο, είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Και αναφέρθηκε σε δήλωσή της και η κυρία Μενδώνη, είπε ότι είναι μια μέρα ιδιαίτερης χαράς για όλους και μια σημαντική μέρα για το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο, λέει, με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά, αποδίδει στη Θεσσαλονίκη ένα πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας της, ένα μνημείο αποκατεστημένο και λαμπρό, όπως αξίζει εδώ στην πόλη μας. Και μάλιστα έτσι είχα μια συζήτηση το πρωί με άλλους πολίτες που ζουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και μου είπαν ότι Ήταν και ένας χώρος εκεί, έτσι, η περιοχή αυτή, όπου παλαιότερα είχε και κάποια καταστήματα εκεί. Mm-hmm, δεν το γνώριζα, ομολογώ. Δυστυχώς δεν το γνώριζα. Και ήταν και κινηματογράφος, ανέφερε. Ο γνωστός κινηματογράφος Αλκαζάρ, όπως ανέφερε και η κυρία Μενδώνη στη δήλωσή της. Οπότε τώρα έχει ομορφύνει πάρα πολύ ο χώρος. Είναι και ο σταθμός μετρό Βενιζέλου δίπλα ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι με την πρώτη ευκαιρία αξίζει, Λεοντή, να το επισκεφτούμε και να πούμε για την ιστορία ότι ο χώρος αυτός πλέον, αυτό το ιστορικό, έτσι, μνημείο, θα φιλοξενεί εκθέσεις, θα είναι, έτσι, χώρος πολιτισμού για την πόλη της Θεσσαλονίκης, που φημίζεται, εννοείται, για τα πολιτιστικά της δρόμενα και όχι μόνο. Και αν μου επιτρέπεις να κάνω και ένα σχόλιο.
0: Παρακαλώ.
2: Γιατί παρατηρούμε εδώ στην Ελλάδα, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την τωρινή, έτσι, ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά έχει να κάνει διαχρονικά με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και αντιμετωπίζουμε ιστορικά μας μνημεία. Βέβαια, θα μπορούσαν να είναι και καλύτερα τα πράγματα. Κάνουμε και εμείς τα λάθη μας εδώ στην Ελλάδα. Διαχρονικά μιλάω πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση και με την προστασία, με τη φροντίδα, με τη συντήρηση ιστορικών μνημείων. Αλλά οφείλω να πω ότι σε ένα γενικότερο πλαίσιο η χώρα μας αντιμετωπίζει πολύ, έτσι, υψηλά και με μεγάλο σεβασμό την ιστορία των πόλεών της, και με αφορμή τώρα το Αλκαζάρ, φυσικά, να μην μπούμε καν σε διαδικασία, έτσι, να συγκρίνουμε το πώς αντιμετωπίζει αντίστοιχα μνημεία η γείτονα χώρα, η Τουρκία. Μου κάνει εντύπωση, γι' αυτό και το αναφέρω, δηλαδή βλέπουμε τρομερά, έτσι, κακή αντιμετώπιση σε ό,τι έχει να κάνει με ιστορικά μνημεία θρησκευτικής και όχι μόνο σημασίας και του χριστιανισμού, γιατί υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη και τώρα στην γείτονα χώρα, έτσι, τοπόσημα ναοί, διάφορα άλλα μνημεία που αφορούν στην Ορθοδοξία. Ωστόσο, δεν χαίρουν της ίδιας αντιμετώπισης σε καμία των περιπτώσεων, έτσι, και δεν το μαθαίνετε από μένα, αυτό είναι γνωστό της πάση. Αλλά νομίζω είναι και μια διαφορά που χαίρομαι που το δικό μας κράτος, η δική μας χώρα, διαχρονικά την έχει σε σχέση, έτσι, με τη γειτονική χώρα, και δεν μιλάμε, ξαναλέω, με τους πολίτες αυτής της χώρας. Δεν έχουμε τίποτα εναντίον των ανθρώπων αυτών.
0: Τίτλος αυτού του θέματος που είπες, ναι, είναι ένας.
2: Για πέ.
0: Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
2: Αυτό όχι. Σε πρόλαβαν και εδώ. Σε πρόλαβε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά.
0: Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
2: Συγγνώμη, λάθος. Στο μουσείο για τα αρχαία, μουσείο, ναι, του μετρό. Στο Μητροπολιτικό Πάρκο.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.

0: μας κρατά. Αυτή είναι η Σοφία. Εσείς ποιος είστε?
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Είπατε τώρα τελευταία ότι χωρίς μενδόνη
0: δεν τελειώνει.
1: Δεν τελειώνει τίποτα. Δεν ξέρω αν έχετε τη λέξη Αμφίπολη, αν την ξέρετε.
0: Δεν άκουσα τι?
1: Τη λέξη Αμφίπολη.
0: Αμφίπολη, ναι, τη ξέρουμε.
1: Ναι. Πόσα χρόνια έχει εκείνο το μνημείο και δεν ενδιαφέρεται κανείς?
0: Πιστεύετε ότι είναι στο χέρι της κάθε μενδόνη το κάθε έργο που αναλαμβάνει?
1: Γενικά των κυβερνήσεων.
0: Ναι, αλλά όπως έχετε δει, τουλάχιστον για, για το συγκεκριμένο άνθρωπο, ναι, ό,τι πιάνει το καταφέρνει.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, ας ενδιαφερθούν λίγο για την Αμφίπολη.
0: Θα το και μεταφέρω, αγαπητέ.
1: Στην Ελλάδα, ότι μια πέτρα βρίσκονε,
0: ναι,
1: και τρέχουν όλοι σαν τρελοί για να την αναδείξουν. Για όλα μου, για όλα μου, παιδιά.
0: Ντροπή. Ντροπή και έσχος. Σας ευχαριστώ όπως και να έχει, αγαπητέ. Να είστε καλά. Καλό σας υπόλοιπο. Καλό απόγευμα να έχουμε. Και καλό μήνα. Μην ψάχνετε κατευθείαν να γκρινιάξετε.

Δήμητρα, σε ευχαριστώ. Μου στέλνει τώρα φωτογραφία από την κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη. Πω πω παιδιά, εκεί ταλαιπωρήστε. Τι γίνεται σήμερα, γιατί εκεί πέρα έχει τόσο χαμούλι? Έχει πάρα πολύ αυτοκίνητο ρε Δήμητρα. Εντάξει, τουλάχιστον δεν έχει γίνει κάτι. Είναι κανείς, έχει περάσει τη Μουδανιών, είναι κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από το ύψος του Κόσμος ξεκινάει το πρόβλημα μέχρι και να στρίψετε για την περιφερειακή.

Λοιπόν, έχουμε τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα από την θερινή. Τι μου γράφεις εδώ, κάτσε, περίμενε λίγο. Πριν πάμε σε αυτό. Δεν βλέπω εγώ να έχει συμβεί κάτι. Είναι κάποιος αυτή την ώρα στην παραλιακή, έχουμε κάποιο συμβάν? Γιατί μια χαρά περπατάει ο δρόμος εκεί πέρα. Περπατάει δρόμος, λάθος, συγγνώμη. Μια χαρά είναι τα οχήματα, δηλαδή οι ταχύτητες είναι εξαιρετικές. Ένα μικρό κόλλημα πριν από το... από το Λευκό Πύργο, αλλά όχι κάτι το οποίο να είναι τόσο σοβαρό που μου περιγράφει εδώ ρε η Αναστασία. Ο Παναγιώτης. Καλησπέρα στην παρέα. Πριν κάνα 20 λεπτό είχε ένα σταματημένο αυτοκίνητο στην αριστερή λωρίδα προς την πόλη στο ύψος του Κόσμος. Α, γι' αυτό και έχουμε εκεί θεματάκια. Σε ευχαριστώ ρε Παναγιώτη, να σε καλά, να σε καλά.

Λοιπόν, αφού το βρήκαμε και αυτό, πάμε τώρα σε αυτό που ήθελα να σας πω. Αρνητικό πρόσημο άφησαν πίσω τους οι φετινές θερινές εκπτώσεις για την εμπορική αγορά της πόλης μας. Με τα στοιχεία που έδωσε στο φως της δημοσιότητας ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, να κάνουν λόγο ότι το 60% των επιχειρηματιών είδε το τζίρο του να υποχωρεί σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το 45% των εμπόρων δηλώνει δυσαρεστημένο, με το 30% να περιμένει μεγαλύτερες εκπτώσεις. Ενδεικτικό της πίεσης είναι το γεγονός ότι το 70% των επιχειρηματιών δηλώνει πως επηρεάζεται πάρα πολύ από την αύξηση των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης, ενώ το 100% συμφωνεί ότι η συνεχιζόμενη διενέργεια προσφορών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους έχει απαξιώσει τις επίσημες εκπτωτικές περιόδους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Για μετάλλαξη της ιδεολογίας του κόμματος κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ο ίδιος εξαπέλυσε επίθεση σχετικά με τις επιλογές φίλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ. Άρεν, φίλοι, άλλο ακαθόριστο, αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φίλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός. Αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού, σημείωσε χαρακτηριστικά. Τροποποιήθηκε η πλατφόρμα απαντά ο ΕΟΠΗ, πειρά κατά Σαμαρά από την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Περισσότεροι ασθενείς από τη Βόρεια Ελλάδα, την υπόλοιπη χώρα και την Κύπρο αναμένεται να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες κυταρικές και γονιδιακές θεραπείες, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται σε άλλα κέντρα της Ελλάδας ή στο εξωτερικό με τη λειτουργία της νέας πτέρυγας κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων και εργαστηρίων της αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου Παπανικολάου. Τη νέα πτέρυγα θα εγκαινιάσει την Παρασκευή το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ανέλαβαν επισήμως τα καθήκοντά του σήμερα οι νέες Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τον καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο να αναλαμβάνει τη θέση του Πρίτανη. Το νέο διοικητικό σχήμα συμπληρώνουν οι αντιπριτάνης Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Σπυρίδων Λίτσα, Σταυρούλα Μαυρογέννη και Νικόλαος Σαμαράς. Αποφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα Κώστας Τζιορτζιώτης για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Κατά την αποφυλάκησή του ισχύουν οι περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα μέχρι την τακτική δικάσιμο για την τραγωδία στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ιγουμενίτσα. 24χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Συνελήφθη ο 29χρονος σύντροφός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο ίδιος φέρεται να την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του μετά από έντονο καυγά που είχαν. Η νεαρή γυναίκα φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 29χρονος βρισκόταν υπό την επίρρη αλκοόλ.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στην Κατερίνη στους 31, στο Κιλκί στους 34, στις Σέρες στους 35, στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
4: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΘ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levita σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κολλιώσα γελατινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Μα το σημάδι ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
12: Όσο σ' αγαπώ.
11: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
12: Μοιάζει με ένα ψέμα.
11: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. artinfo.gr.
13: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

Ρε, τα βάλαμε και τώρα και με τον Πάριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε. Να τα βάζουμε με τον κύριο Πάριο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στάτους 107 και 7 είναι το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Εγώ είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στη ζωή.

Λοιπόν, ποιους έχουμε στην παρέα μας? Έχουμε την οικογένεια Μαρμαρίδη. Η εταιρεία Μαρμαρίδης Modern Living συμμετέχει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επιπλών, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο χώρο Μαρμαρίδης Modern Living, ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, με την εγγύηση Μαρμαρίδης.

0: Κάτσε, περίμενα να πάρω πρώτα τον ακροατή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Λεοντίβου.
0: Βρε καλό στο παλικάρι το έμορφο.
1: Δε μου λε.
0: Για πε.
1: Γιατί δεν το σηκώνετε τα τηλέφωνα, δεν τα σηκώνετε, ρε.
0: Εγώ τώρα τι έκανε, δεν το σήκωσα.
1: Τώρα τι τώρα βγήκε, πήρε τρεις φορές, δεν το σήκωσα.
0: Τρεις φορές πήρες τηλέφωνο, σε άλλο ραδιόφωνο θα παίρνες.
1: Άλλο λες. Να είδε τόσο
0: κορόιδο. Κορόιδο δεν είσαι σε καμία περίπτωση. Μας πες τα δάχτυλα και μας κάνεις ό,τι θες.
1: Άκουσε, Λεοντή, για το Αλκαζάρ θα σου πω μερικά πράγματα.
0: Για πες που το χτίσες.
1: Το Αλκαζάρ το 60 ήταν ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Το υπερπολιτελείως ξενοδοχείο. Και γαμήλιο ταξίδι ήμουνα εκεί στο Αλκαζάρ.
0: Άντε.
1: Μέχρι το 80
0: ναι.
1: Ήταν ξενοδοχείο. Μετά έγινε παρτάλι. Από κάτω μετά βάλαμε.
0: Πέρασες ωραία τουλάχιστον στο γαμήλιο ταξίδι σου. Μόνοι μας μιλάμε. Δεν με ακούει καθόλου σίγουρα.
1: Για να μάθετε εσείς οι νέοι.
0: Ότι πήγες ταξίδι του μέλητος στο Αλκαζάρ. Εντάξει λοιπόν, το δέχομαι, το κρατάω και το βάζω και στις σημειώσεις μου να με ρωτήσουν άλλη φορά έξω. Σε κανένα γκάλοπ θα πω ότι ο ακροατής μου πήγε εκεί γαμήλιο ταξίδι. Δεν μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, θα το προσπεράσω και θα πάω εδώ.

0: με την παρέα. Παρακαλώ, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε? Και καλό μήνα.
1: Καλησπέρα σας, καλό
0: Γεια
1: μήνα.
0: Σας.
1: Και θέλω να πω κάτι για ένα προηγούμενο ακροατή που είπε για το μνημείο Καστά στην Αμφίπολη.
0: Στην Αμφίπολη, ναι.
1: Ναι, που δεν γίνεται. Έχει γίνει τεράστιο έργο εκεί.
0: Να κάτσω να ασχοληθώ τώρα.
1: Α, όχι απλά.
0: Καλά.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει εκεί παραπληροφόρηση. Δηλαδή, αλλά τέτοια αυτά τα έργα είναι και πολύ.
0: Παραπληροφόρηση και παραφιλολογία σε όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε από το πρωί, αλίμονο. Εντάξει.
1: Εγώ ήθελα να το πω.
0: Για πείτε μου, εσείς ποια είστε?
1: Εγώ είμαι η Δέσποινα.
0: Κύρα Δέσποινα, και μας ακούτε από?
1: Εγώ σας ακούω από νησί.
0: Από νησί?
1: Ναι.
0: Μας πήρατε στις διακοπές σας, για πείτε, πού είστε?
1: Ναι, στη Θάσο.
0: Στη Θάσο, τι ωραία που είναι.
1: Είναι όμορφα. Και εδώ, να, ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι και εδώ το αρχαίο θέατρο έχει πάνω από 15 χρόνια που το αναστηλώνουν. Είναι και χρονοβόρα και πολύ ζάπανα.
0: Άμα γινότανε μέσα σε 2 λεπτά, ξέρετε, ακόμα στην πρώτη κυβέρνηση της χώρας θα ήμασταν. Θα λέγαμε ότι τα κάνανε τέλεια. Να είστε καλά, αγαπητοί, φιλιά πολλά, καλό

0: Στη Δέσποινα μια μεγάλη καλησπέρα, καλό μήνα, να είσαι καλά, στον φίλο μου τον Χρήστο, στον Κώστα εδώ πέρα. Τώρα δεν θα δώσω άλλη απάντηση, όνο, όνο, ήτο.
1: Η Αφιτρίτη και ο Άδωνης είναι πετών. Στο πάτι απ' έξω

0: Ελάτε, καλησπέρα σας.
1: Συγγνώμη που θα σας ενοχλήσω για δεύτερη φορά. Είμαι ο κύριος που σας είπα.
0: Θα μιλήσουμε εκτός αέρα, μισό λεπτάκι λίγο, για να μην διαταράσουμε και το πρόγραμμα. Μισό λεπτό, θα μου τα πείτε εκτός αέρα εμένα ό,τι θέλετε.

Κάτσε μωρά, θα σε δώσω και εσένα το λόγο. Περίμενε, μου κάνεις έτσι το ρολόι τόση ώρα. Εδώ έχουμε ξυφομαχίες.

Έχουμε καμιά Κατερίνα στο ακροατήριο? Έχει 30 δευτερόλεπτα διαθέσιμα για να στείλει στο Viber. Μία Κατερίνα θέλω. 6908 357 800.

Λοιπόν, αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν έχουμε προβλήματα κυκλοφοριακά. Παραμένει το πρόβλημα που έχουμε στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή. Οπότε να έχετε λίγο το νου σας και εκεί πέρα. Όταν λέω εγώ θέλω μια ακροάτρια που να τη λένε Κατερίνα. Αυτό είναι. Αφιερωμένο.

0: Διάβασε με, κύριε Χατζηνόπουλε. Μπαίνει να διαβάσω το μήνυμα. Λέω ότι καλησπέρα από την Παθέ. Σήμερα γιορτάζουν οι 40 Αγίες, όπως η Αφροδίτη, η Ευτέρπη και λοιπά, αλλά όχι η Κατερίνη. Λυπάμαι. Ρε Σιλευτέρη, κάτι τώρα ήθελες να γράψεις. Μπήκε μέσα και το ΤΑΦ 9. Είχαμε και τον πόλεμο που παραμένει και στην Ουκρανία και κάπου χάθηκε όλη η συζήτηση εκεί πέρα.
1: Ήταν στραβό το κλίμα, ναι.
0: Το έφαγε και ο Γάιδαρος.

0: Ποια είναι η αποδέκτρια?
1: Όχι, έχει, είναι, έχω ένα τραγούδι.
0: Τι είπα δηλαδή?
1: Έχω
0: τι...
1: ένα τραγούδι που λέει Κατερίνα Κατερινάκη. Δηλαδή το λέγανε Μαρία Πλούταρχου, θα μου έλεγες ποια είναι η αποδέκτρια.
0: Είναι ο ή αποδέκτης, νομίζω είναι λάθος το όνομα. Ναι. Τέλος πάντων,
1: ποια
0: είναι η αποδέκτης?
1: Καμία. Ζήτησα μια ακροάτρια Κατερίνα, μου έστειλε η Κατερίνα εδώ πέρα, η Ξανθού, και το μετέδωσα, τη το αφιέρω.
0: Εντάξει, δεν ξέρω να ρωτάω τίποτα, ρε φίλε. Τι, τι κόφτης ήταν αυτό.
1: Κύριε Χατζηνόπουλε, ποιο καλό βαρδάρη σας φέρνει στο στούντιο?
0: Βαρδάρης και καλός, η αλήθεια λίγο δύσκολα. Πολύ κρύο φέρνει ο βαρδάρης.
1: Έλα απόψε σαν βαρδάρης που λέει το τραγούδι, ρε σύφυλλε.
0: Εντάξει τώρα εδώ.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Πολύ, πολύ ωραίο.
1: Μαρινέλα, αλίμονο. Για πες.
0: Είχαμε συνέντευξη τύπου σήμερα για την ΔΕΘ.
1: Ωραία.
0: Πηγές?
1: Όχι.
0: Όχι. Είχαμε συνέντευξη τύπου για
1: την... Ένα λεπτό. Ναι. Pause. Σε λεμπονάτε. Εχθές έκανες ίσως από τις ωραιότερες εκπομπές που έχω ακούσει από σένα.
2: Κοροϊδεύεις.
1: Στο σταυρό που σου κάνω, ρε φίλε, γιατί να σε κοροϊδεύω? Μου αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές σου και το λέω και δημοσίως.
2: Τώρα μέσα στο Βενιέρι, μονάκι μου.
1: Ναι.
2: Μην παίζεις τόσο εξειδικευμένες μουσικές.
0: Ωραία, ούτε στον αέρα να ήμασταν.
2: Δεν περάζει.
1: Σε σένα, είπε τίποτα για μένα?
0: Ναι, ναι. Σε μένα τα είπε πριν που ήρθε λίγο.
1: Ναι, ναι, το Αλέγκρο εξαιρετικό. Και με θέα σε όλη την πόλη.
0: Το μαγαζί θα είναι, θα έρθει εδώ στην...
1: Είναι χορηγός στην εκπομπή του Γιάννη Ρέπιτς.
0: Λέτε, ωραία, ωραία. Να πάμε και καμιά μέρα, κύριε Ρέπιτς. Μόνο μην είναι αυτόν ή να φτώνουμε κιόλας.
1: Τα αυτά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Λοιπόν, είχαμε συνέντευξη τύπου για την 90η ΔΕΘ. Ναι.
0: Α, ναι, ναι, βέβαια. Είχαμε συνέντευξη τύπου λοιπόν. Περισσότεροι από 1000 εκθέτες θα είναι και στη φετινή διοργάνωση, λέω ντί, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα από μόνο του, γιατί η Ιαπωνία είναι και ένας λαός έτσι, που, που έχει πάρα πολύ, πέρα από σχιστά μάτια που κάνεις τώρα, έχουν και άλλα χαρακτηριστικά που αφορούν στον πολιτισμό τους, στην παράδοσή τους, στην νοοτροπία τους, στην κουλτούρα τους γενικότερα. Και νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ΔΕΘ, πέρα από το πολιτικό έτσι υπόβαθρο που θα έχει. Βέβαια κάθε χρόνο πάνω κάτω τα ίδια λέμε ότι θα είναι μια σημαντική.
1: Να σου πω κάτι, άκουμε λίγο.
0: Αλλά
1: λεπτό,
0: πέρα από την λεπτό, πλάκα και τα...
1: Ένα λεπτό,
0: επέτρεψέ
1: ένα,
0: μου.
1: Εγώ, πέρα, εμένα πέρα από την μου, πλάκα. Λοιπόν, ένα λεπτάκι λίγο. Αυτό το οποίο συμβαίνει, έλα πλάκα σε κάνω. Αυτό το οποίο συμβαίνει κάθε χρόνο στην έκθεση,
0: ναι,
1: είναι λάθος. Γιατί το πρώτο Σάββατο, από τα δύο που έχει η έκθεση...
0: Δεν είπε κανένας κάτι γι' αυτό. Πήγα να πω ότι θα έχει πολύ μεγάλο πολιτικό,
1: ναι,
0: ενδιαφέρον, γιατί έχουμε,
1: μπράβο,
0: χρονιά
1: απλά
0: εκλογών.
1: Απλά από τα δύο Σάββατα, ναι, το πρώτο Σάββατο φεύγει. Γιατί είμαστε κλεισμένοι πίσω από κάτι ρολά, επειδή η αστυνομία κλείνει την έκθεση γιατί έξω γίνεται πανικός.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, εγώ δεν ήρθα γι' αυτό, η αλήθεια είναι. Οι κινητοποίησεις είναι κλασικές.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά.
0: Τις καλύπτω κιόλας, καταλαβαίνεις. Δηλαδή θα με διευκόλυνε πάρα πολύ.
1: Ναι, απλά κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Δηλαδή χάνουμε
0: τρόπο.
1: Μία μέρα. Είναι αμαρτία, όχι για, και για μας. Γιατί
0: ναι,
1: και εμείς εκθέτες είμαστε.
0: Προφανώς.
1: Αλλά για τους ανθρώπους που έρχονται από κάθε γωνιά της χώρας.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Είναι διαμαρτία. Συνεχίστε, κύριε Χατζηνόπουλε.
0: Και ωραίο τραγούδι έβαλες.
1: Μόνο ωραία τραγούδια παίζουν.
0: Και αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι

0: θα γίνει μια περαιτέρω πολιτική μάχη από αυτήν την οποία συνηθίζαμε κάθε χρόνο από τα πολιτικά κόμματα. Βέβαια, εκτός αυτού έχουμε και ένα Τσίπρα αύριο.
1: Κύριος Τσίπρας, 2 του μήνα εδώ στη Θεσσαλονίκη μας.
0: Παρουσιάζει, λέει, το οικονομικό του πρόγραμμα σε γνωστό ξενοδοχείο εδώ της Θεσσαλονίκης. Θα έχει και αυτό, νομίζω, ένα ενδιαφέρον, Λεοντή, προφανώς, και όχι μικρό, θα έχει μεγάλο, έτσι. Να δούμε τι θα φέρουν.
1: Κακό που έρχεται πριν τον Πρωθυπουργό.
0: Εντάξει τώρα.
1: Και ας μην ήταν ο Μητσοτάκης, ας ήταν οποιοδήποτε.
0: Εγώ θα πω ότι η κίνηση αυτή δεν φέρει κανέναν, έτσι, σεβασμό σε μια άτυπη παράδοση που έχει η ΔΕΘ, να ξεκινά και να είναι με την παρουσία του εκάστοτε πρωθυπουργού.
1: Γιατί και ο κύριος Τσίπρας έχει περάσει από την πρωθυπουργική καρέκλα.
0: Φυσικά και το γνωρίζει πολύ καλά. Εντάξει, προφανώς ήταν και σκεμμένη αυτή.
1: Μόνο.
0: Ναι, τώρα δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης για το αν ήταν σκεμμένο όλο αυτό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να δούμε τι θα φέρει το οικονομικό του πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα έχουμε άμεσες αντιδράσεις και από το κυβερνών κόμμα αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, έτσι, που σπέβδει. Θα σπεύσει.
1: Από σπόντα αντιπολίτευση, αρχηγός. Άμα δεν είχε καταρρεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αυτό
1: με βάση τις τελευταίες εκλογές.
0: Ναι,
1: αξιωματική αντιπολίτευση, θεσμικά.
0: Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Μετά, βέβαια, έχασε κάποιους αρκετούς βουλευτές. Είχαμε ανεξαρτητοποιήσεις, είχαμε παρετήσεις.
1: Να είχαμε συνέντευξη τύπου από τη Δούρου και να ήταν δίπλα της η Ακρίτα.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Τώρα το σκέφτηκα, γι' αυτό
1: πέρασαν
0: 2 δεύτερα, Θεέ μου. Εντάξει, νομίζω ότι ναι, και μετά να ερχόταν και την άλλη μέρα και Κωνσταντοπούλου. Ω Θεέ, και στο καπάκι λένε εμφανιζόταν εκείνη η Κωνσταντοπούλου και να ήταν και αυτή εκεί και η τα, όχι. Δεν ξέρω τι θα γινόταν, ε. Δεν θέλω. Έλω.
1: Κρύο.
0: Υπέροχο εφιάλτη.
1: Έχει δίκιο ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο ο Γιάννης.
0: Αλλά φαντάζεσαι και να πηγαίναμε τώρα εμείς και να καλύπταμε συνέντευξη τύπου Δούρου, Ακρίτα, Κωνσταντοπούλου. Θεέ μου και Χριστέ μου.
1: Κωνσταντοπούλου, Καραναστάση ή Μπιμπίλα.
0: Καλό, Καραναστάση, τι μας κάνει ο άνθρωπος. Και ο κύριος Μπιμπίλας τώρα, εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι είναι σε αυτό το επίπεδο. Τουλάχιστον για τα δικά μου δεδομένα.
1: Ή την άλλη, την μπλε.
0: Και εκείνη, και απέχουνε αυτοί όλοι. Απέχουνε τώρα. Κοίταξε τώρα, και έτσι όπως το σκέφτομαι. Τελικό Ακρίτα Κωνσταντοπούλου. Τι τώρα.
1: Ναι.
0: Βέβαια τώρα και εσύ. Τι.
1: Oh.
0: Κωνσταντοπούλου Ακρίτα. Εκεί τώρα για να σκεφτώ, η κάθε μία είναι στο είδος της.
1: Έκαστος.
0: Να συνεχίσω το σχόλιο, θέλεις.
1: Παρακαλώ.
0: Να συνεχίσω το σχόλιο. Πολύ ωραία.
1: Δεν εφημώνουμε εμείς εδώ.
0: Όχι, πέρα. Όχι, αλίμον, ούτε κατεβάζετε τις, πώς τα λένε αυτά, τις κονσόλες. Ήθελα να πω ότι, ας πούμε, σκέφτομαι και λέω ότι η κυρία Κρήτα ήταν τα δείγματά της, τα ξέραμε, θα πω εγώ. Δηλαδή, για κάποιον λόγο, μέσα από το προφίλ της και πριν γίνει βουλευτής επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ, είχε έτσι μια άβρα ιδιαίτερη σε ό,τι είχε να κάνει με το γραπτό της. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, το είπε και η βούλτεψη, το είπε και η κυρία βούλτεψη και γέλασα πάρα πολύ. Ήταν σε μια επιτροπή στη Βουλή, η συζήτηση ήταν σε εξέλιξη. Ήταν σίγουρα στο Κοινοβούλιο, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς αν ήταν σε επιτροπή ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ήταν, νομίζω, συνεδρίαση έτσι, που ήταν απαρτία όλων των βουλευτών. Και λέει, κάνουν διάλογο και ξεκινάει η κυρία βούλτεψη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και σχολιάζει το γεγονός με αφορμή που ακούστηκε από ένα σχόλιο κάτω, δηλαδή όχι στο μικρόφωνο, για το ότι η Νέα Δημοκρατία δεν, τέλος πάντων, υποστήριξε την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για την αντιπροεδρία της Βουλής. Και πετάγεται εκεί, έτσι, σπάνια, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι. Πετάγεται από κάτω και λέει τώρα, λέει στην κυρία βούλτεψη, δεν θα σχολιάσετε, δεν είναι τώρα αυτή η ώρα για να το σχολιάσετε και δεν είστε και σε αυτή τη θέση για να σχολιάσετε κάποιο άσχετο γεγονός με την σημερινή συνεδρία. Υπήρχε εκεί ένα brand affair κλασικό μεταξύ Κωνσταντοπούλου και βούλτεψη, γιατί και η κυρία βούλτεψη λόγο δεν δίνει και εκείνη. Και που λέτε, πετάγεται κάποια στιγμή και εκείνη και συνεχίζει τον λόγο της και λέει Κωνσταντοπούλου, ναι, αλλά ψηφίσατε και μένα, λέει τότε. Ναι, λέει, με ψηφίσετε, λέει, και η κυρία βούλτεψη, φυσικά, λέει, και σας ψηφίσαμε. Καήκαμε από το χυλό και φυσάμε και το γιαούρτι.
1: Άλλο ένα μαργαριτάρι στην αντιπροεδρία της Βουλής.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, αυθεντικά σεραϊκά.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
9: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
9: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Εγώ σας ακούω, εσείς δεν με ακούτε. Ναι, δεν πειράζει.
1: Πάμε
0: παιδιά, πάμε. Πάμε και να παίρνετε τα χάπια σας, γιατί είναι και απόγευμα. Ο Γιώργος γράφει εδώ πέρα, καλησπέρα λέει, φαντάζεστε πεθερά βούλδεψη Κωνσταντοπούλου. Μακριά από μας. Πας καλά ρε εσύ Γιώργο, είναι δυνατόν τώρα. Αυτά δεν τα λένε ούτε για αστείο. Έτσι ωραίες μουσικές, λίγο να ηρεμήσουμε. Καλό σας απόγευμα, είναι 45 μετά τις 7. Μετά τις 6 συγγνώμη, θα έχω χάσει το μέτρημα. 7 με 9 ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης, 9 με 10 Διογέννης Δασκάλου, για όσους τον χάσατε το μεσημέρι. Ανοιχτό θα εγώ... Και από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 12 η φωνάρα μας, ο ανεπανάληπτος Γιάννης Ρέπιτς.

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που έχει ετοιμάσει για το Σεπτέμβριο ο Δήμος Παύλου Μελά. Ο πολιτιστικός Σεπτέμβρης που διοργανώνεται από 1 έως και 18 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει πάνω από 20 δρόμενα σε ανοιχτά θέατρα, πλατείες, πάρκα, γειτονιές και απευθύνεται σε κατοίκους και επισκέπτες κάθε ηλικίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις.

Λοιπόν, πάμε ξανά στους δρόμους να σας δώσουμε λίγο την εικόνα. Παραμένει το πρόβλημα που έχουμε στην περιφερειακή ανατολικά μπροστά από το 424. Κατά τα άλλα, η Μουδανιών, το δυτικό κομμάτι του περιφερειακού και όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα.

Με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη θα συνεχίσετε. Χωρίς εσένα, ναι, είμαι ένα τίποτα. Εμένα θα μου επιτρέψετε αύριο να μην τα πούμε, ούτε το μεσημέρι, αλλά ούτε και το απόγευμα. Χωρίς εσένα, ναι. Θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεό στην Πέμπτη, στις 2 το μεσημέρι με το Status Update. Αμένα. Και στο απόγευμα την όμαση ραντεβού εδώ, πάντα μέσα από τη συχνότητα του Status 107.7. Καλό υπόλοιπο σε όλες και σε όλους. Κώστας Μπαρμπαγιάννης έως τις 9. Αμέσως μετά Διογέννης Δασκάλου, η φωνάρα μας, ο μοναδικός ανεπανάληπτος Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 ακριβώς.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Την ενοχή 19 εκ των 22 κατηγορουμένων σε μεγάλη υπόθεση παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων στην Κρήτη, αποφάσισε το Τριμελές Πλημελιο Δικείο Αθηνών. Η υπόθεση αφορά τη χορήγηση επιδοτήσεων σε πρόσωπα από την Κρήτη, τα οποία εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων στην Άνδρο, την Κάσο, την Κάλυμνο, την Ίσυρο, την Καστοριά και τη Φλόρινα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τον σοβαρό τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιάννητσά Πέλλας. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Γιάννητσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, ο 26χρονος φέρεται να παρουσίασε τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο, αρνούμενος την κατηγορία, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Καλούμαστε να συζητήσουμε την ελάφρυνση των ποινών ενώ δεν έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα της υπόθεσης, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της τραγωδίας στο Μάτι. Η σχετική δίκη στο εφετείο ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου και έρχεται στο ακροατήριο κατόπιν ανέρεσης του Αριουπάγου, ο οποίος έκρινε αμετάκλητα ένοχους τους καταδικαστέντες για τη τραγωδία, κάνοντας δεκτό το σκέλος των προσφυγών που αφορούσε αποκλειστικά την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύνομου βίου τους των καταδικαστέντων Σωτήρη Τερζούτη, Βασίλη Μανθεόπουλο και Ιωάννη Καπάκη. Ανέλαβαν επισήμως τα καθηκοντά τους σήμερα οι νέες Πριτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τον καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο να αναλαμβάνει τη θέση του Πρίτανη. Το νέο διοικητικό σχήμα συμπληρώνουν οι αντιπριτάνης Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Σπυρίδων Λίτσα, Σταυρούλα Μαυρογέννη και Νικόλαος Σαμαράς. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Πεντάγωνο έχει τοποθετήσει κρυφά σε κυβερνητικές θέσεις αρκετούς συντηρητικούς βετεράνους του στρατού, οι οποίοι έχουν μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς όμως να αποκαλύπτει τους ρόλους που τους έχει αναθέσει, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης GluFoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στην Κατερίνη στους 31, στο Κλική στους 34, στη Σέρρη στους 35, στη Βέρεια και στα Γιάννητσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες του τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
6: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
7: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
15: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
16: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
14: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
17: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
18: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
20: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
21: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
20: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
21: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
20: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
21: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5 1,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
20: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
22: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
23: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
24: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Αθήνα. Έλα, εδώ είμαστε, Μανολάκι μου, αγόρι μου. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθαμε και καλώς εντεμώσαμε. Τα φύλλα είναι δύο, να ξέρετε. Οι φίλοι είναι πολλοί, έτσι, να το γνωρίζετε αυτό, έτσι. Ξεκινάμε λίγο με αυτό, έτσι, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Δύο είναι τα φύλλα. Γύρνα το φύλλο, γύρνα το, που λέει το τραγούδι. Κάπως έτσι. Την καλησπέρα μου και καλώς ενταμώσαμε για καλό μήνα. Καλό μήνα. Πού είναι εκείνο το καλαντάρι του θαλασσινού που παίζει ένα ωραίο τραγουδάκι για το Σεπτέμβρη? Ένα γλυκό, κάτσα το βρούμε λίγο. Δεν ξεκινήσαμε τώρα. Πέρασε η μέρα βέβαια, αλλά την κρατάμε εμείς λιγάκι ακόμα. Τριτιάτικα στον Στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα να έχουμε. Με το καλό. Φθινόπωρος. Με το παλιό ημερολόγιο. Με το παλιό ημερολόγιο. Άσε με το παλιό ημερολόγιο. Με το παλιό ημερολόγιο λένε 15 Αύγουστος. Εντάξει τώρα. Εμείς πάμε με το ημερολόγιο, αυτό που μας έχουν μάθει, αυτό που μάθαμε στο σχολείο, αυτό που ξέρουμε, που διδαχτήκαμε από το δάσκαλο, ρε φίλε. Οπότε καλό μήνα σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Έτσι, τι είναι, η ζωή δεν είναι σπανακόπιτα? Σπανακόπιτα και οι μπουγάτσα έχουν πολλά φύλλα, να ξέρετε, το λέει και η φίλη μου Ιάννη. Την καλησπέρα μου στο Στέφανο επίσης, στο Λευτεράκι, στον κύριο Παναγιώτη. Στην παρέα τη ραδιοφωνική, καλαντάρι, καλαντάρι θέλω, καλαντάρι, πού είναι το καλαντάρι, το καλαντάρι του θαλασσινού. Έχω και ένα άλλο όμως της Μαρκέλου, πολύ ωραίο, που είναι για όλο το χρόνο, αλλά αυτό είναι κουλτουριάρικο, ξεκινάω λίγο δύσκολα, προσέξτε μην πάθετε καμιά οστοκαμψία, έτσι μην στραβώσει κανείς.

0: Ωραία η Μαργκέλου. Ωραία η Μαργκέλου. Λοιπόν, και τώρα ειδήσεις μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Άσε Σεπτέμβρη. Τώρα θα ακούσουμε για το Σεπτέμβρη ένα τραγουδάκι και μετά θα τα πούμε αναλυτικά. Έχουμε σήμερα σκάνδαλα, έχουμε προβλήματα, έχουμε δικαστικές αποφάσεις, έχουμε πολλά σήμερα. Μεταφορικά, βρε. Μεταφορικά.
1: Πριν έρθουν πρώτο βρόχια,
0: άκου.
1: Και σύννεφιες στο νου, πρωτάκι σχόλια ρούδι, του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.
0: Ε, για το Σεπτέμβρη έγραψε ο Παντελής Θαλασσινός ένα τραγουδάκι. Δεν το ακούσετε από το πρωί, το ακούτε το απόγευμα όμως. Είναι γλυκός ο Σεπτέμβρης, έχει καλά σίκα και πολύ καλά στα φιλιά. Έχει και ειδήσεις, μην ανησυχείτε.

Μεγαλώνει η νύχτα, κύριε Φώτη, μεγαλώνει. Παρά τα σκάνδαλα, μεγαλώνει η νύχτα. Το κακό είναι όταν εναλλάσσεται με νύχτα, εκεί είναι το πρόβλημα. Σπυράκο μου, καλησπέρα και σε σένα. Στην Μυρτό επίσης, στην Ελένη, στο Δεσποινάκι από την όμορφη Θάσο, στο Θείο Τάκη. Στον Ιωάννη που μου στείλε τραγουδάρα, την ακούσουμε σε λίγο.

έτσι Μανολάκι μου. Είπαμε οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Σε λιγάκι θα ανοίξω και γραμμούλες. Τον κύριο Αντώνη επίσης την καλησπέρα μου. Πού θα πάμε σήμερα το βραδάκι μόλις κλείσει η εκπομπή? Τρεχάτη, τρεχάτη, τρεχαλάτα, τρεχαλάτα. Πού θα πάμε, Βαγγελάκη? Κουλιανόπουλε, είσαι έτοιμος? Δημητράκη, πήρες φελιζολάκι για το παπουδάκι? Για ακόμα ζέστηκαν, ζέστηκαν. Βράζουνε, βράζουν τα τσιμέντα, βράζουν τα τσιμέντα. Νεράκι πρέπει να ρίξεις για λίγη υγρασία, γιατί θα ξεραθεί το μέσα μας, που λένε. Καραπατάκι σήμερα. Βαγγελάκη, τι θα ασχολούμαστε στη συνέχεια με τον Γεωργιάδη, με τον Μαρινάκη και με το αν πάνε όλα καλά? Όλα καλά πάνε, μην ανησυχείτε. Ναι, αλλά καραπατάκι, καραπατάκι. Αλεξανδρούκο, καλησπέρα. Πάρε και ένα καινούριο έτσι. Πρωτοποριακό, έτσι. Α, να σας πω πριν ακούσουμε την Καραπατάκη, να σας πω και τούτο για να μην νομίζετε ότι δεν προχωράει και η ζωή. Έτσι, καταδικάστηκαν 19 κατηγορούμενοι για την υπόθεση παρανόμων επιδοτήσεων της Κρήτης. Για τον ΟΠΕΚΟΠΕ που λέγαμε παλιά, πώς καταφέρνουν συνέχεια να μας πιάνουν αυτούς που είναι αθώοι και να καταδικάζουν αυτούς που δεν ξέρουμε? Δηλαδή, θα τρελαθώ τελείως. Μα τι επιτυχία είναι αυτή? 19, σας το λέω για να μην νομίζετε ότι δεν προχωράει. Τι λες τώρα? Τώρα για την άλλη τη γυναίκα που τη φέρανε από την Αγγλία δεν έμαθα ακόμα, αλλά άμα μάθω θα σας πω. Γιατί μ' αρφήνεται.

0: έρχονται οι ωραίες οι φωτογραφίες από τη Μύκονος. Μύκονος. Την καλησπέρα μου αδερφέ μου Γιάννη. Παναγιώτη καλησπέρα και σε σένα. Καινούργιο είναι τη Σκαραπατάκη. Το Ιουλάκι έβγαλε καινούργιο τραγουδάκι, είναι παραγωγικό. Μα έτσι κάνουν οι άνθρωποι, δουλεύουν, παράγουν. Δεν είναι βγάλαμε μια επιτυχία, πάμε στο Φίβο να την παίξει ή στον Καρβέλα ξέρω εγώ να την προωθήσει. Παρακαλώ.
1: Έλα Κωστή μου καλησπέρα.
0: Γεια σου αγόρι μου καλό, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, θα πω κάτι που δεν ανακάλυψα βέβαια την Πυρίτιδα, ούτε την Κίνα.
0: Ναι.
1: Το μεσημέρι σήμερα καθόμουν λιγάκι μετά τη δουλειά και μπήκα μέσα στο Facebook, άνοιξα εκεί και αυτά που είναι τα Reels που έχει διάφορα.
0: Τα Reels, μόνο Reels βλέπω εγώ, μόνο Reels. Ιδιαίτερα έτσι αν έχει κανένα κομψό κορίτσι, σοβαρό δηλαδή, όχι καταλαβαίνει. Ναι, ναι, αυτά τα.
1: Είχε διάφορα τέτοια τα οποία κάποια στιγμή είτε ήταν αναρτημένα από δεξιούς είτε από αριστερούς, διάφορα τέτοια με κάποιους σχολιασμούς, με κάποιες αιχμές και από κάτω ρε Σικώστα.
0: Τα σχόλια.
1: Ρε Κώστα.
0: Ναι, ναι, ξέρω.
1: Έπαθα πλάκα.
0: Εγώ έχω παρατηρήσει. Τα έχω παρατηρήσει.
1: Πιο χαμηλά, ρε Κώστα.
0: Δεν είναι. Καμιά φορά νομίζω ότι δεν είναι ανταποκριτή. Δεν έχω γνωρίσει. Έχει γνωρίσει κάποιον τέτοιο τύπο που μιλάει έτσι. Δηλαδή, πολύ σπάνια. Κάτι που είναι.
1: Μήπως είναι δηλαδή, πιστεύει.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν νομίζω να υπάρχουν τώρα τέτοια. Τέτοιο, τόσο
1: μη.
0: Εγώ ξέρω κακού.
1: Στο λιμάνι δεν ακούς. Ούτε στο λιμάνι.
0: Μα ξέρω κακού ανθρώπου εγώ, οι οποίοι α πούμε απλά. Είναι εκμεταλλευτές, δηλαδή θέλουν το συμφέρον τους, είναι παρτάκιδες. Μέχρι εκεί αυτοί τώρα βγάζουν ένα καθαρόιμο μίσος. Δηλαδή τώρα όταν απευθύνεσαι σε μάνες, σε παιδιά και λες να πεθάνεις. Εντάξει τώρα αυτά δεν νομίζω τώρα ότι ανταποκρίνονται σε.
1: Εύχομαι να είναι έτσι όπως θέλεις Κώστα.
0: Έτσι νιώθω εγώ. Έτσι, εγώ δεν συναντώ τέτοιους. Πόσους τέτοιους συνάντησες ρεαλιστικά στη ζωή σου?
1: Ρεαλιστικά. Έναν.
0: Ναι, και εκείνος είχε μια βλάβη. Ήταν χαϊβάνι.
1: Ναι, ότι κάπου έχαναν οι φλάντζα.
0: Έχανε η φλάντζα του. Ναι, έχανε κάποια τσιμούχα, είχε χαλάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είχε αρπάξει και ο κεντροφόρος.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Αλλά έπασα δηλαδή πραγματικά αν είναι όντως έτσι. Και εύχομαι να είναι αυτό που λες εσύ και θέλω να είναι αυτό που λες εσύ.
0: Εγώ αυτό νιώθω.
1: Έχουμε πέσει πολύ χαμηλά ρε Κώστα. Πολύ. Και η μεν και η δε.
0: Η διαδικασία αυτή των Reels, των Reels, πώς λέτε, των reality τέλος πάντων, που πέφτουμε όλοι γιατί μας στέλνουν αποχαυνομένους, δεν ψάχνουμε πλέον, μπαίνουν όλα μαζί και μετά πάμε στο επόμενο, στο επόμενο, στο επόμενο. Και άμα κάνεις, και άμα κάνεις πως ενδιαφέρεσαι για κάτι.
1: Από πίσω μετά.
0: Όχι, Χριστέ μου να
1: πω. Αν σταματήσεις, μετά έρχεται. Ανεβαίνουν άλλα 150.
0: Ναι, παιδί, μετά την έχεις κάτσει από κούπα. Δηλαδή μετά θα σου. Μέχρι ο Θεός θα μιλήσει, θα φωνάξει.
1: Πρόσεξε τώρα και μετά μιλάμε. Για τα προσωπικά δεδομένα.
0: Άσε τώρα προσωπικά δεδομένα και αυτά είναι για. Εντάξει, δεν το συζητώ έτσι. Άπαξ και αποφασίσεις να πεις ωραίο παπούτσι αυτό, για να το κάνω κλικ να δω τι είναι. Όχι.
1: Θα σου φέρουν τέσσερα.
0: Όπου και να περπατάς, όπου και να γυρίσεις, παπούτσια θα βλέπεις μετά.
1: Έχει την πλάκα.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Έχει την πλάκα του η ζωή. Αν την καταλάβεις. Αν καταλάβεις, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι όλα είναι ένα αστείο. Αστείο όμως, γιατί μιλάμε, άμα τα πάρεις σοβαρά, θα καταντήσεις μερικούς μερικούς, ας πούμε, έτσι. Έχει την πλάκα του η κατάσταση. Γιατί ξεκινάς από μία βάση την οποία την έχεις προκαθορισμένη. Δηλαδή έτσι σου τη δώσανε ρε παιδί μου. Σου λέει αυτό είναι. Δεν έχει κάτι άλλο και ξεκινάς ας πούμε. Ξεκινάς και προχωράς. Πας ένα βήμα, πας δύο βήματα, πας μπρος, πας πίσω. Έχει την πλάκα του. Άρε Μέγκα Παραντάι.

0: Είναι περαστικά πραγματικά, από καρδιάς το λέω.
1: Και χάνομαι, τίποτα πια δεν αισθάνομαι. Μόνο το όνειρό μου τι να κάνω, λέει.
0: Καλώ τον κύριο Βενιέρη. Ελάτε κύριε Βενιέρη, καθίστε λίγο. Α, το τηλέφωνο γέμισε καθόλου. Ευχαριστώ για την. Δεν πιστεύω μου χρεώσετε τίποτα ρεύματα και τέτοια. Επαναφορτιζόμενο αυτό, δεν είναι.
2: Από πότε έχει να το φορτίσει?
0: Από το πρωί.
2: Λατινοπούλου πήρε τρεις φορές.
0: Αλήθεια?
2: Ναι, σε θέλει υποψήφιο.
0: Αρέσει.
2: Αν με ζητήσει. Έχει πάρει Καριστιανού, το σήκωσα, λέω.
0: Όποιο και να με ζητήσει υποψήφιο, θα πάω. Εγώ βοηθάω του ανθρώπου. Εγώ δεν είμαι σαν και εσά του ιδεολόγου. Πάτε μόνο με έναν.
2: Είμαι σίγουρο ότι όποιο και να σε ζητήσει θα
0: πάω. Όποιο χρειάζεται ανάγκη, εγώ εκεί.
2: Σαν την Ακρίτα.
0: Δέλτα Χ. Ναι, και εσύ. Ο Ακρίτα. Δέλτα Χ είμαι. Δημοσία χρήση.
2: Στο φόρτισα 53%.
0: Εντάξει, για να βγάλω την καραπατάκια μια φωτογραφία.
2: Πρέπει να φύγω, έχω τηλεοπτική. Εντάξει, εντάξει, φτάνει. Πήγε 7,5 ώρα.
0: Εντάξει, εντάξει. Α, είσαι R3. Μου είπε ένας φίλος να τον πω γιατί θέλει να σε δει. Λέει, αν είσαι ωραίος. Λέω, ωραίος.
2: Πολύ ωραίος.
0: Για την ηλικία σου, λέω, είναι πάρα πολύ καλό.
2: Θα σου βάψουμε εκεί μέσα, φίλτρα, μίλτρα.
0: Εμάς πότε θα μας φωνάξετε μια μέρα στην τηλεόραση?
2: Θα πω να σε φωνάξουν. Με τα μεσονύχτια.
0: Αλλά δεν θα κόψετε την εκπομπή. Θα τα αφήσετε όλα.
2: Δεν έχουμε κόψει καμιά εκπομπή, ρε.
0: Όχι, με κόψετε.
2: Αχαήρευτε, μας έχει κάνει ένα κάτω. Κουράστηκε στα 50 σου χρόνια.
0: Κόβετε του άλλου εκεί πέρα που βγήκε ο παππού να πούμε και λέγεται σε αυτό. Τι τον κόψατε να πούμε. Δεν αφήσετε να πει όλη την αποκάλυψη κανονικά. Ένα παππού που τον έβγαλε προχθέ και λέει για την αποκάλυψη.
2: Το
0: γέροντα, ναι. Το διακομωδείτε να πούμε γιατί ο άνθρωπο λέει αλήθειε, ναι.
2: Σήμερα άλλο είναι μεγάλο θέμα, αλλά μην σε βάλω τώρα.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω θέμα.
2: Όχι, επειδή δεν το ξέρει, θα το μπερδέψει, θα με συγχύσει και θα σε πάρω τηλέφωνο από το τέτοιο. Έγινε μια μεγάλη.
0: Τι?
2: Αστοχία, ένα τεράστιο λάθος. Βέβαια, κάποιος έχει βάλει το χεράκι του.
0: Ναι.
2: Και σε μια φόρμα του ΕΟΠΗ που είναι για τα φάρμακα που τα μοιράζει δωρεάν και είναι ένας πολύ ωραίος θεσμός του Άδωνη αυτό.
0: Ναι.
2: Στην οθόνη είχε μια επιλογή που λέγε Άρεν, άνδρας, γυναίκα, ακαθόριστο.
0: Βγήκε ο Σαμαράς.
2: Βγήκε ο Σαμαράς.
0: Ο Σαμαράς με τον αδερφός.
2: Χαμός.
0: Με το χαμό.
2: Εν τω μεταξύ, τώρα καθόμουν μέσα. Τι είσαι
0: χλαμάρι. Πώς ξεκίνησα εγώ με το φίλο, δεν ξεκίνησα που έχουν δύο φίλα, μην ανησυχείτε που είπε ο Μαρινάκης. Τα διάβασα αφού μπροστά είμαι κι εγώ.
2: Α, το διάβασα.
0: Βέβαια, είπα Μαρινάκης, μην ανησυχείτε.
2: Εν τω μεταξύ, διάβασα πώς είναι δυνατόν να έχει συμβεί.
0: Ναι.
2: Γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο, ISO 5218 λέγεται, παγκόσμιο.
0: Ναι.
2: Το οποίο όμως τι κάνει. Δίνει πληροφορίες που δεν πρέπει να εμφανίζονται. Πρέπει δηλαδή να ξέρει, άμα είσαι άνδρας, άμα είσαι γυναίκα, ένα φάρμακο διαφορετικά επενεργεί. Διαφορετική δοσολογία, για παράδειγμα,
0: για τον άντρα και μια γυναίκα.
2: Σε μια γυναίκα. Αυτές τις πληροφορίες όμως που δίνει αυτό το σύστημα είναι για το σύστημα, δεν είναι για δημόσια θέα.
0: Κατά λάθος βγήκε.
2: Αλλά η εταιρεία ιδιωτική που ανέλαβε να κάνει το σύστημα εικόνα έκανε λάθος, αλλά είναι λάθος το οποίο δεν συγχωρείται. Δηλαδή τώρα αυτό στο οποίο κατέληξα είναι ότι σίγουρα κάποιο το ήξερε και το άφησε να γίνει. Τώρα ήταν πολιτικό πρόσωπο. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έδωσε εντολή ο Άδωνης και το κατέβασαν.
0: Ναι. Είναι γιατί κάποιος... το κατέβασαν όμως, δεν είναι αυτή στην κοινωνία την οποία ζούμε, δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Γιατί υποκρινόμαστε. Γιατί δεν υπάρχει.
2: Τρίτο φύλλο, όχι, δεν υπάρχει. Εσύ,
0: δεν υπάρχει.
2: Πες μου, ποιο είναι το τρίτο φύλλο.
0: Αυτό που βλέπουμε, ξέρω εγώ, έχει. Όχι τρίτο φύλλο. 8-7 φύλλα.
2: Αυτό γενετικά δεν είναι τρίτο φύλλο, ρε Κώστα. Η σεξουαλική σου προτίμηση δεν σε κάνει, δεν σε κατατάσσει σε φύλλο. Είσαι άνδρας, μπορεί να συμπεριφέρει σαν γυναίκα. Είσαι γυναίκα, μπορεί να συμπεριφέρει, ξέρω εγώ. Ως άνδρας αυτό δεν σημαίνει.
0: Σαν άνδρας μπορεί να συμπεριφέρεσαι, σαν κύριος δεν μπορεί να συμπεριφέρεσαι. Μην το μπερδεύεις.
2: Άλλο αυτό. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να τροποποιήσει τη φύση. Ακόμη τουλάχιστον. Αργότερα μπορεί να γίνει. Να
0: δηλαδή αυτό τώρα με τη νέα τάξη πραγμάτων δεν έχει τροποποιηθεί, δεν έχει
2: αλλάξει.
0: Θεσμικά δεν είναι φτιαγμένο.
2: Πρόσεξε. Αυτές τις ηλικιότητες τις πληρώνει η Δύση. Γιατί διάβασα μετά που στην Ευρώπη αυτό το πράγμα έχει εφαρμοστεί δημόσια.
0: Ναι.
2: Και είναι άπειρες οι χώρες οι οποίες έχουν τρίτο φύλλο.
0: Βέβαια.
2: Σκανδιναβικές, Γερμανία, Βέλγιο, στην Ολλανδία, η Ελβετία το έχουν αποδεχθεί.
0: Αυτό σου λέω.
2: Αλλά δεν το έχουν αποδεχθεί όλες οι χώρες.
0: Αυτό δεν, είναι, δεν είπαμε ότι το έχει αποδεχτεί όλες οι χώρες, αλλά είναι.
2: Τι σήμερα, να δεχθώ, Κώστα, πες μου λίγο τι να δεχθώ.
0: Εσύ τι να. Άσε το προσωπικό μου.
2: Άνθρωπο, τι να δεχθεί, ότι.
0: Ότι στην Ελβετία σε λίγο θα έχει τουαλέτες για τα αυτά.
2: Υπάρχουν.
0: Άρα λοιπόν.
2: Βέβαια, παρά, ναι, αλλά επειδή κάποιοι κατάφεραν και παρισέφθησαν και έχουν διαμορφώσει αυτή την άποψη, σημαίνει πρέπει να την αποδεχθούμε.
0: Όχι, βέβαια.
2: Η φύση την αποδέχεται.
0: Α, τη φύση. Προσωπική εκτίμηση του καθενός και εγώ πιστεύω ότι είμαστε.
2: Όχι,
0: δύο
2: δεν σου λέγεται σεξουαλική συμπεριφορά.
0: Α, τη σεξουαλική συμπεριφορά. Λέμε στην κοινωνία πώς είναι στημένη.
2: Υπάρχει το να πει ότι κάτι βατράχει αρμαφρόδιτα. Οκ, okay, εντάξει, ναι.
0: Και η ένεση είναι. Αλλά
2: ποιο?
0: Η ένεση είναι αρμαφρόδιτα. Και δεν ξέρει ποιο είναι το αρσενικό. Ναι, βέβαια.
2: Η ένεση. Δεν έχει αγορά, γήενο.
0: Έχει. Κύριε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι και είναι σινεμαρφόβιδες. Θέλω να σου πω ότι σε πολλές κοινωνίες, στο Βέλγιο, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Ολλανδία, Το τρίτο φύλλο, το ακαθόριστο που είπε, είναι ένα γεγονός, ας πούμε.
2: Έχει, τι σημαίνει, επειδή έχει το λάθος πρέπει να το.

0: Αποδεχθούμε και εμείς.
1: Τι ακολουθάμε εμείς.
0: Δηλαδή, γιατί πρέπει να υπάρχει.
1: Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού. Λέω απλά όμως τι συμβαίνει.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Γιατί πρέπει να υπάρχει τρίτη τουαλέτα.
1: Γιατί πρέπει να υπάρχει τρίτη τουαλέτα, αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε σε αυτούς που τη δημιούργησαν.
0: Ναι, όχι, εγώ, παιδί μου, τώρα μιλάμε δύο. Γιατί πρέπει να υπάρχει τρίτη τουαλέτα.
1: Γιατί, όπως έλεγε και ο Γέροντας.
0: Δηλαδή, πώς κάνει τα κακάκια του το τρίτο φύλλο. Ανάποδα, προς το ταβάνι.
1: Όχι, αλλά νιώθει, ας πούμε, ότι δεν είναι ούτε άντρας ούτε γυναίκα.
0: Τι σημασία έχει, παιδί μου, την ανάγκη του δεν πάει να κάνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ, δεν μπορεί να την κάνει εδώ ή εκεί.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να πας. Εγώ γιατί δεν πάω στις γυναικείες. Αν και μια φορά πήγα, δεν ξέρω, γιατί μπορούσα, υπήρχε περίπτωση.
0: Εντάξει, πολύ, όλοι το κάνανε.
1: Ναι, παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν προλάβαινα.
0: Εγώ παλιά, τώρα θα ακούει και η Μαρία παλιά, πολύ παλιά. Είχα πάει στις γυναικείες με γυναίκα όμως.
1: Να είδε τι γίνεται. Να βλέπει σεξιστικά, λέτε, να πούμε, και είναι τόξικη κατάσταση.
0: Λοιπόν, τα παλιά χρόνια, ρε. Όταν δεν είχε φωτοκύθαρα ακόμη στι τουαλέτε. Λοιπόν. Ναι, για με αυτές τις συζητήσεις.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο όντως είναι. Αλλά είναι υπαρκτό όμως. Μπορεί να μην το αποδεχόμαστε εγώ και εσύ γιατί είμαστε συντηρητικοί.
0: Κωστή, υπάρχουν ορισμένα
1: θέματα. Τα παιδιά μας όμως είναι πιο εξοικειωμένα.
0: Πρόσεξε να δεις. Υπάρχουν θέματα τα οποία μπορεί στο μέλλον να μας φαίνονται. Ναι, αλλά υπάρχει μια χρονική διαφορά από σήμερα μέχρι το μέλλον που οι κοινωνίες δεν μπορεί βία να αλλάξουν.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, και ιδίως μια κοινωνία όπως η ελληνική είναι πιο συντηρητική στα θέματα αυτά από άλλες κοινωνίες των σκανδιναβικών ή άλλων χωρών.
1: Ναι,
0: μπορεί όντως μετά από 20 χρόνια και εσύ και εγώ που τη λέγαμε.
1: Όλα αυτά ξεκίνησαν όμως από το γονέας 1, γονέας 2.
0: Εγώ κατσέτα και τέτοια.
1: Κατσέτα, ναι,
0: και, και το πληρώνει η Δύση.
1: Βέβαια. Δεν είναι μόνο η Δύση. Εμείς είμαστε η Δύση, κύριε Βενιέρη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, στο σύνολο της
1: Δύσης
0: το πληρώνει. Αυτή την φιλελευθεροποίηση αλλά στρεβλώς νοούμενη. Την πληρώνουμε. Όχι, εγώ δεν πάω. Κάποια πράγματα δεν μπορώ.
1: Δηλαδή τα λέγαμε εμείς οι κουλτουριάριδες αυτά, αλλά είμαστε κουλτουριάριδες.
0: Όχι, οι κουλτουριάριδες λέγατε αντίθετα.
1: Όχι, εμείς είμαστε.
0: Τέσσερις τουαλέτες θα λαδίσεις. Άσε τώρα, μην. Σας έχω μάθει και σας.
1: Και τώρα για να μολύσει.
0: Πάω να βαφτώ.
1: Να πας και να έχεις καλή επιτυχία. Για πολιτικά μιλάτε και
0: να πω ότι κάνω μια διαφορά.
1: Ναι, για πες.
0: Δεν φοράω κουστούμι, δεν μπορώ ολόσω μου.
1: Καλά κάνεις.
0: Φοράω μόνο, το λέω στον κόσμο μου, πήγε από κάτω με τζινάτος.
1: Τζινάτος.
0: Ναι, και από πάνω, εντάξει, γραβατούλα και τα λοιπά.
1: Πώς και δεν σας έχουν υποχρεώσει να είστε σηκωμένοι όρθιοι, να πούμε.
0: Οι
1: δύο είναι.
0: Εγώ δεν πήγα σαν παρουσιαστή. Μου έγινε μια πρόταση, κάναμε μια κουβέντα.
1: Σχολιαστή, α πούμε.
0: Μπράβο, την εμπειρία μου τόσων χρόνων στην ανάλυση και στο πολιτικό σχόλιο.
1: Δεν μπορώ να στέλνω μήνυμα στο κινητό, το παίρνεις και την ώρα κατεβαίνει.
0: Ναι, φυσικά. Χθες μου στέλνει ο φίλος μου, ο Χάρης, κοινός φίλος μου, λέει: Μην έχεις βλοσιρό ύφος σαν μουντρούχος.
1: Όχι, την τηλεόραση τώρα δεν θέλω να γλυψίματα και τέτοια, την τηλεόραση την κατέχεις τώρα. Σε βλέπω εγώ, έχεις
0: ναι,
1: αέρα.
0: Ναι, γι' αυτό με φωνάξανε.
1: Έχεις τον
0: αέρα. Είμαι πολιτικός σχολιαστής, αναλυτής.
1: Να μας φωνάξετε και εμάς και μια μέρα, μας δει η μάνα μας μια φορά στη ζωή μας τουλάχιστον.
0: Διαφήμισε με να μας δει ο κόσμος να
1: R3 κάθε πότε, κάθε τρίτη.
0: Όχι, ρε, τι? Κάθε μέρα είναι.
1: Καθημερινό έχει.
0: Ναι, ναι, κάθε μέρα είναι.
1: Όταν,
0: μετά από κάποιες μέρες μόνο Τρίτη δεν θα πηγαίνω. Όχι, κάθε Τρίτη θα πηγαίνω. Μετά από δύο εβδομάδες δεν θα μπορώ την Τρίτη.
1: Την Τρίτη.
0: Αλλά είμαι κάθε μέρα.
1: Καθημερινό δηλαδή.
0: 9 η ώρα το βράδυ.
1: 9 η ώρα το βράδυ, μην χάσετε Δημήτρη Βενιέρη στην R3.
0: Πάω από αυτό.
1: Έγινε. Καλή επιτυχία. Θα σε ξανάβρω στους Μαξέδες.

Ναι, κατάλαβες κύριε Μανώλη. Να ήταν το λάθος σύστημα, το έτσι το αλλιώς. Πες την αλήθεια. Πες την αλήθεια, ο σατανάς σας έχει παραμορφώσει όλους. Αυτός ο κόσμος κυριαρχείται και κυβερνάται από τον σατανά. Τα έλεγε ο παππούς και τον εκόψατε, τον διακομωδούσατε. Το βλέπει συνέχεια να πούμε. Δηλαδή ο άλλος σκότωσε το παιδί. Πόσες μαχαιριές του έδωσε ο Θεόπες. Απαναθεμάτων να τον ανώμαλο. Που να τον επιάσεις και να τον κάνεις να βγάλουν τα μάτια του γάλα, βλέπει. Αλλά ο άλλος να πούμε που κάνει πολέμους και τον Ατάλο και σκοτώνει και φτιάχνει και ράνει και γαριμά. Τι διαφημίσεις, διαφημίσεις. Πολύ αέρα πήρα. Πάω διαφημίσεις και επιστρέφω. Μην φύγει κανείς, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα για να ακούσουμε. Έτσι, πάμε σε διαφημίσεις. Παιδιά, έχω αργήσει με καθυστερήσει λιγάκι ο Βενιέρης, ο οποίος παρεπιπτόντως καθημερινά θα είναι στην R3. Έτσι, να τον απολαμβάνετε. Διαφημίσεις και επιστρέφω. Όχι εδώ.

τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel, ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
2: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Ποιο δόντι σε πονάει?
6: Ο απάνω τραπεζίτης.
5: Ο δεξιός ή ο αριστερός?
6: Ο δεξιός.
5: Βέβαια, τραπεζίτης και αριστερός δεν πάει.

Αχτή, καλησπέρα μου, γεια σου Νικολή, καλησπέρα και σε σένα Αντωνάκη. Ο Ιωάννης το διάλεξε το τραγουδάκι, πολύ καλό. Φρέσκο, όμορφο, μυρωδιαστό. Έτσι που λες έχουν τα πράγματα, Βαγγελάκη. Κατάλαβες τι γίνεται? Αν μάθω θα σε πω, θα σε λέω αν μάθω. Δεν έμαθα ακόμα. Πάντως έμαθα ότι καταδικάστηκαν 19 κατηγορούμενοι για την υπόθεση παράνομων επιτετήσεων στην Κρήτη. Στην Κρήτη. 19 είναι. Τώρα τα ονόματα τι να σου πω τώρα. Κάθομαι να ψάχνω και πέρα διαβάζω τώρα. Θα τα έχει κάπου. 8.500, 11.000 ή κάτι τέτοια να πούμε. Ναι. Βέβαια. Συγγνώμη που γελάω. Δεν από μέσα μου βγαίνει. Ναι, ρε φίλε, ναι. Οπ, καλό στον Τίμο. Γεια σου, ρε Τίμο. Από Εύωσμο σήμερα λέει. Άντε αγόρι μου, άντε αγόρι μου. Χαιρετίσματα στον μπαμπά, τον Γιάννη. Με τη μία που λένε. Καλή λευτεριά με τη μία και να είναι γερό. Ή το, γερός να είναι. Παιδί να είναι και όρθιο να κατουράει. Καλησπέρα και στη Σόγια, γεια σου Ευάγγελε. Στο Δημήτρη, επίσης την Ελενίτσα Γαλομίνα που μου γράφετε μηνυματάκια. Εδώ στον Status 107 και 7. Γραμμές άνοιξα, δεν άνοιξα ακόμα. Να ανοίξω γραμμούλες να πούμε καλησπέρες. Κίνηση δεν έχουμε. Η αγορά είναι ανοιχτή ακόμα, ανοιχτή είναι. 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Και τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800.

0: Τώρα σπίτι.
1: Στεφανάκο μου, καλησπέρα κόρη μου. Κύριε Αντώνη, κύριε Αντώνη, κύριε Αντώνη, άρε κύριε Αντώνη, βλέπει πως μπερδεύονται τα πράγματα. Μήλος λέει με τον Άδωνη, τον Σαβαρά και τον Βελόπουλο. Αυτά που έλεγε ο Βενιέρης προηγουμένως, τα διαβάζω τώρα. Εγώ τα είχα δει βέβαια από πριν, έτσι για λίγο μπαμπάμα, ας πούμε. Δεν είναι ακόμα η κοινωνία έτοιμη. Σιγά σιγά θα ετοιμαστεί η κοινωνία. Μην αγχώνεστε, μην ανησυχείτε. Σόδομα και Γόμορα γίναμε. Πού είσαι ακόμα, γιατί έχουν να δουν τα ματάκια μου. Τα ματάκια σου. Τα ματάκια μας, τέλος πάντων. Το ενδιαφέρον σε όλη την υπόθεση είναι ότι και οι τρεις φοράν γραβάτες. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα της γραβάτας. Είναι το κίνημα της γραβάτας που λέμε. Έτσι γίνεται. Όλοι μαζί φοράν γραβάτες, αλλά γραβάτα τελικά. Το είχε πει ο Χαρικλίν πριν από χρόνια. Μπορεί η μόδα της γραβάτας να φύγει, αλλά από. Από αυτό. Όσο υπάρχει Ελλάδα. Για όσους έχουν ακούσει τον Τριανταφυλλίδη, το Χαρικλίν να τα λέει. Έτσι. Δεν θα ασχοληθώ περισσότερο με το θέμα. Νομίζω πως είναι μία ανάλυση. Είναι αυτή η διαδικασία, ξέρεις, που σου εξηγεί ο άλλος. Δηλαδή, βλέπεις μια φωτογραφία. Υπάρχει μία ράτσα φιδιού. Άκου κύριε Ρέπιτς και εσύ για να μαθαίνεις λίγο από το Geographic, έτσι. Από το Geographic, Geographic δεν λέγεται. Geographic, ναι. Και στον Αμαζόνιο, αυτό τι κάνει το άτιμο το φίδι. Τι πονηρό, τι αλεπουδιάρικο φίδι. Αυτό είναι σαν σαΐταν ένα πράγμα. Σκαρφαλώνει σε ένα κλαδί το οποίο πλησιάζει το νερό, το ποτάμι, το Αμαζονίου. Από κάτω έχει ψάρια. Αυτό τώρα με την ουρά δένεται το μισό και το άλλο, ας πούμε, το κρέμεται. Και μόλις βλέπει κανένα ψαράκι έτσι να. Τα ψάρια τι κάνουν, τα ψάρια πάνε και τρώνε έντομα τα οποία φωλιάζουν και στις φυλλωσιές των δέντρων που ουσιαστικά γλύφουν το νερό στις όχθες του Αμαζονίου, ε. Και κάποια στιγμή μόλις βλέπει κανένα ψαράκι, βουτάει το άτιμο το φίδι και το αρπάζει, τρώει ψάρια. Ψαροφάγο είναι, χράπ, αρπάζει το φίδι. Μία τέτοια φωτογραφία λοιπόν εθεάνθηκε πριν από χρόνια, την έχω δει και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και μόλις βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα ένα ψάρι, ας πούμε, στα δόντια ενός φιδιού, από κάτω γράφει η λεζάντα. Η λεζάντα γράφει από πάνω για να καταλάβεις τώρα. Βλέπεις εσύ κάτι, το βλέπεις με τα μάτια σου. Βλέπεις τι γίνεται, λες, πω το φίδι, το άρπαξ το φίδι, το ψάρι. Και γράφει από κάτω η λεζάντα. Μετά από υπεράνθρωπες, μετά από τεράστια προσπάθεια, επιτέλους. Το φίδι σώζει το ψάρι από βέβαιο πνιγμό. Ε, ωραίο. Ωραίο. Και εσύ το χάφτης, να πούμε, σαν τον χάφτα που λέμε και στο χωριό μου. Έτσι καταλαβαίνεις τι γίνεται. Καταλαβαίνεις, κάπως έτσι κυκλοφορούν τα πράγματα, Βαγγέλη μου. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Αλλά βλέπεις ότι το μικρό παιδί, άμα το δεις μικρό να φυλιέται στο παγκάκι, μπορεί και να το δείρεις. Άμα πλακωθεί όμως με ένα άλλο παιδάκι, εντάξει, ναι. Είναι πιο εύκολο να δεχτείς το θυμό και τη βία παρά τον έρωτα. Έτσι μας μάθανε. Κακό πράγμα ο έρωτας. Ενώ η βία, εντάξει. Παιδιά είναι. Παιδιά είναι, αλλά παίζουν ένα. Δεν τίποτα. Ναι, αλλά ο έρωτας, κακό πράγμα ο έρωτας. Παγορευμένο. Τι λες τώρα. Έτσι μεγαλώσαμε. Με αυτές τις νοοτροπίες. Κάνουμε έρωτα στα κρυφά. Είναι ιδιωτικό θέμα. Λογικό, όσο βλέπετε. Φυσικά και είναι λογικό. Αλλά τη βία τη σχεδιάζουμε κανονικά. Βάζουμε εκεί σχεδιάγραμμα, κάνουμε μακέτες το πώς θα ορμήξουμε, πού θα χτυπήσουμε, να πούμε με τα ραφάλ. Πώς θα βάλουμε τα αντιορτορπιλικά και πώς θα το κάνουμε μπελχάμπο το θέμα. Έτσι είναι ο κόσμος. Τι να κάνουμε, έτσι τα βρήκαμε, έτσι τα πάμε.

0: Έτσι κύριε Σπύρο, καλησπέρα και σε σένα. Και μόνο που καθόμαστε και συζητάμε, μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Βλέπω τον Ευαγγελάτος, πώς είναι, τέλος πάντων. Πω ο Ευαγγελάτος, κύριος Ευαγγελάτος, με το Μαρινάκι, τώρα δεν θέλω να βάλω ηχητικά για τέτοια πράγματα το απόγευμα. Το βραδάκι δηλαδή στην ουσία. Και μόνο που καθόμαστε και συζητάμε, κύριε Σπύρο, έτσι, και αναγκαζόμαστε. Αναγκάσατε τον κύριο εδώ εκπρόσωπο, να πούμε, του Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μαρινάκη, να μας εξηγήσει ότι τα φύλλα είναι δύο. Το ξέραμε. Εμείς το ξέραμε, κύριε Μαρινάκη. Το ξέραμε εμείς. Δεν νιώθεις μερικές φορές ότι έτσι έχει τζατζέψει, ας πούμε? Δεν το νιώθεις? Αλήθεια θέλω να μου πεις τώρα. Δεν θέλω να μου λες ψέματα. Θέλω να μου πεις την αλήθεια. Δεν νιώθεις μερικές φορές ότι έχει τζατζέψει, ας πούμε, ότι έχεις χάσει τα λογικά σου? Ότι έχεις ξεχάσει και αυτά που ήξερες, ξέρω εγώ, από μικρός? Αυτά που σου μάθα στο σχολείο, ρε φίλε. Αυτά που, τέλος πάντων, αυτά που ερεύνησες, αυτά που έμαθες στη ζωή σου γενικότερα. Τα αυτονόητα που λέμε. Τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα που γίνονται ζητούμενα. Και όμως αυτή είναι η διαδικασία. Αυτή είναι η διαδικασία και της δημοκρατίας και του πολιτισμού και της συνέχειας των ανθρώπων και της πορείας. Η ζωή μας κύκλους κάνει, Βαγγέλη.
1: Κάτι ολόκληρο και από φόβο το σπάω.
0: Δύο στροφές από το υπέροχο αυτό τραγουδάκι της Ελεονόρας που μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Νομίζω πως θα είναι το τραγούδι για το 2026, παιδιά.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.

Βιζάζε, αυτό, γι' αυτό μου αρέσει το τραγούδι αυτό. Απόρρισαν δύο κοπελιά εδώ πέρα, λέει πυρετό, λέει παθησιά, λέει τι παίζει. Έχουμε ξαναπέξει, ρε Κριστό. Έχουμε ξαναπέξει τα νιάτα μας. Μου αρέσει εκεί που λέει βιζάζε, βιζάζε, γιατί αλλιώς το μεταφράζαμε όταν ήμασταν μικροί. Μετά βγήκε η τεχνητή νοημοσύνη, τα μάθαμε. Αλλά παλιά με τη φαντασία ήταν καλύτερα τα πράγματα. Βαγγελάκη, συμφωνείς, αγόρι μου? Έτσι. Θέλετε ένα ερωτικό ακόμα? Τα βράδια είναι για έρωτες, δεν είναι για πολιτική τώρα. Τι να συζητάμε, για το τρίτο φύλλο? Το τρίτο το φύλλο, ναι. Σας τα είπαμε από την αρχή, δύο ήταν τα φύλλα. Μας τα είπε και ο Μαρινάκης, τώρα το μάθαμε κι εμείς. Και εμείς έτσι ξέραμε βασικά, αλλά τώρα μας το επιβεβαιώνει και η κυβέρνηση ότι δύο είναι τα φύλλα. Αχ, θα τρελαθώ, δεν μπορώ. Μα να μην ακούς εσύ, μην βλέπεις πως την έχουμε κάνει τη ζωή, άστο. Πάρε ένα ερωτικό ακόμα έτσι για να στανιάρεις, γιατί έχουμε ακόμα μία ώρα σχεδόν, έτσι. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Γεια σου, Λαζαράκο, καλή σου, καλό βραδάκι, καλό βραδάκι, καλό βραδάκι. Έτσι, αγόρι μου, πώς χωράνε χίλιοι, τέλος πάντων, Πακιστανοί σε ένα ταξί? 500 μπροστά, 500 πίσω είναι απάντηση. Τελειώσαμε, δεν έχει άλλα. Αυτό, μπαμ, μπαμ, κοντός ψαλμός, αλληλούια.

Μαλά, πώς το λέει, μαλάντα, μαλάντα. Στα όρια παίζουμε σήμερα, ε? Έτσι λέγεται η εκπομπή σήμερα, στα όρια. Στα όρια, όχι πέρα από τα όρια, στα όρια, στα όρια. Στα σύνορα που λένε. Ελενίτσα από Νεάπολη, την καλησπέρα μου. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα και σε σένα. Δεύτερη ώρα εκπομπής εδώ στον Status 107.7. Κωνσταντίνος έστειλε μήνυμα. Έτσι. Η Λάρα, φωνάρα η Λάρα. Και παρουσία και φωνάρα. Έτσι. Έτσι. Je suis malade. Ναι, ναι. Εντάξει, το ξέρω, Ελενίτσα μου, να πούμε. Εγώ λέω ότι μαθαίναμε όταν τα ακούγαμε πρώτη φορά. Όταν το ακούγαμε από μακριά, μαζεύαμε ροδάκινα, κατάλαβες. Γινούσαμε, κοιτούσαμε το ραδιόφωνο, λέμε τι λέει εγώ πέρα. Πονηράτζες, αλεπουδιάριδες, αμαρτωλοί, αμαρτωλοί, εφθαρμένοι.

0: καλό στον Κατερινιό. Καλά γαλλικά τα κάναμε και εμείς ρε εσύ, Ελενίτσα, στο σχολείο. Δεν κάναμε γαλλικά, ε. Σαλιού Πιέρ, σαλιού Μάρκ, Σαβά, ουί Σαβά. Μονίκε Λά, ουί Ελελά. Τι λες τώρα να πούμε. Και σκυλιά που ζαβέα μπελό. Τι λες, κορίτσι μου τώρα, δεν κάναμε εμείς γαλλικά. Αν κάναμε, λέει, γαλλικά.
1: Έχασε βροχή.
0: Και το δουλεύουμε το γαλλικό, συνέχεια.
1: Σκόνη τα παλιά, κι αέρα στα μαλλιά.
0: Άντε να ετοιμαζόμαστε, πάμε Ιουλία πάμε σήμερα. Καραμπατάκι.
1: Γυρνά στο σπίτι και έχω τα κλειδιά.
0: Και 19 του Σεπτέμβρη νομίζω έρχεται ο Σοκρατάκος. Άρε γερόλικε. Την τελευταία φορά που τον είδα στην... Πού τον είδα? Α, στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Εκεί στη Χιλής. Θυμήθηκε τα νιάτα του, λέει. Παλιά εδώ πέρα, λέει, ήταν αγρός. Ερχόμασταν και τρώγαμε απίδια. Έκλεβε αχλάδια. Πίσω είχε αχλάδα την ουρά, Σοκράτη. Αλλά εκείνη είναι άλλη αχλάδα.

Στελάκος, τι μου στέλνει? Μου στέλνετε ειδήσεις? Ειδήσεις θα γίνει και αυτό, μην ανησυχείτε. Άσε με λίγο να βρω λίγο τον εαυτό μου σιγά σιγά με τις μουσικές και θα σου λέω και ειδήσεις. Να σου πετάω δύο ειδήσεις τώρα. Ο Φωτάκος δεν είναι ικανοποιημένος. Λέει, μα έτσι δεν κάνει ζημιά στην κυβέρνηση. Ντε και καλά κάνει ζημιά στην κυβέρνηση αυτός. Ρε εσύ, λαμαρινοδουλειές είναι αυτά. Δεν είναι ζημιά, δεν κάνει ζημιά έτσι. Και γιατί να κάνει ζημιά δηλαδή? Το μυαλό στη ζημιά είναι, ρε ζημιάρι. Τι πράγμα είσαι? Μω την πίστης που λένε. Κι όταν μου μιλάει, τρομάζω από χαρά. Με το Μητσοτάκη τα έχει, δεν θέλει το Μητσοτάκη. Μη σώσεις και το θες, ρε φίλε. Στον έδωσε εγώ το Μητσοτάκη, εσύ μην τον παίρνεις. Έλα Χριστέ και Απόστολε, να τρελαθούμε τελείως. Μου στείλε και ο Στέλιος. Τελάρα, τι μου στείλες εδώ πέρα με τον ηχητικό είναι? Ή ποιος, ο Ασλανίδης από Καρδίτσα? Στο δικαστήριο ξεκινάει τώρα η δίκη για τα Τέμπη. Έχουμε πολλές δίκες τώρα που ξεκινάνε. Μέχρι να φτάσουμε στο μεγάλο αποκορύφωμα της Χάγης, έχουμε ακόμα δρόμο, μην ανησυχείτε. Μω την τρέλας και μω την πίστης και μω το θάμας που λέει και ο μπαμπάς μου. Ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800. Κύριε Ορέστη, εδώ θα μαζευόμαστε το απόγευμα για να μαθαίνουμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Τι θέλεις να μάθεις, πες μου να το μάθεις. Εγώ πλέον θα απαντάω μόνο σε αυτά που ρωτάτε. Δεκαεννιά σου λέω βάλανε πρόστιμα, φυλακή βάλανε, κάτσε να το διαβάσω λίγο πάλι. 19 στην Κρήτη. Τι λες τώρα να πούμε? Σήμερα μάθαμε δύο σημαντικά πράγματα. Πρώτον, ότι τα φύλλα είναι δύο, το είπε η κυβέρνηση, και μάλιστα όσο είναι ο Μητσοτάκης, δηλαδή κρατηθείτε γερά, γιατί άμα φύγει ο Μητσοτάκης μπορεί να γίνουν τα φύλλα τρία. Όσο είναι ο Μητσοτάκης, είπε ο κ. Μαρινάκης, ανακοίνωσε, έκανε ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, τα φύλλα θα είναι δύο. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Δεν πρόκειται να αλλάξει, λέει, αυτό με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν τα φύλλα, κύριε Μαρινάκη. Οι κυβερνήσεις προφανώς. Ξέρει ο άνθρωπος τι λέει.

0: τη βροχή.
1: Έτσι, παρακαλώ στην γραμμή, ελάτε, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας κύριε Βαρβαγιάννη.
1: Ω καλός τον κύριο μου.
2: Τι
1: να κάνω, καλά είμαστε, να δω και τα φύλλα.
2: Εμάς πήρατε ανακαίνιση στην R3, είναι αλήθεια?
1: Εγώ? Όχι, ναι. Δεν είναι ακόμα.
2: Α, δεν πήρατε ανακαίνιση.
1: Δεν πήρα ανακαίνιση ακόμα. Άμα βγει όμως κάτι, θα κανονίσουμε εκεί πέρα να την πάρουμε. Γιατί όχι,
2: κατά τι μας λείπει. Για τα χρόνια στις ανακαινήσεις έπρεπε να πάρετε μια ανακαίνιση εκεί πέρα.
1: Γιατί να μην την πάρουμε, αγόρι, τι είμαστε εμείς?
2: Όχι, γι' αυτό.
1: Έτσι όπως το λέτε όμως, φαίνεται να πούμε ότι γίνονται απευθείας αναθέσεις, να πούμε τώρα σε με. Γιατί να μην γίνουν και σε μένα, να πούμε.
2: Τόσα χρόνια δεν έχουμε απευθείας αναθέσεις.
1: Νόμιζα κάτι έλεγε τέτοιο υπονοούμενο.
2: Τραγουδάκι μπορούμε να σας ζητήσουμε.
1: Αναλόγως, άμα είναι συστημικό, ναι.
2: Όχι, επειδή βάλατε ένα παραδοσιακό προηγουμένως γι' αυτό.
1: Του Κότσιρα, πολύ ωραίο. Πώς το λένε αυτό, είναι κάπως λέγεται. Είναι. Από πάνω ότι θρακιώτικο, ρε παιδί μου. Ένα θρακιώτικο, κάπως το λένε. Τέλος.
2: Ένα το λικορομιλιώτικο.
1: Κάπως έτσι είναι, κάπως τέτοιο. Ωραίο.
2: Μαργελεμένη γεμιτζή.
1: Μαργελεμένη, πώς το είπες?
2: Μαργελεμένη γεμιτζή.
1: Γεμιτζή. Μαργελεμένη γεμιτζή. Γεμί. Ναι, καλά, στείλ το μου, αφού έχεις τα μέσα. Στείλ το μου, εδώ ποιο είναι, να πούμε, το ψάχνω τώρα. Στείλ το μου, αφού το προηγουμένως μου στείλες, να πούμε τον Ασλανίδη. Τον Ασλανίδη μου στείλες, τον κύριο Ασλανίδη. Τι μου στείλες από την Καρδίτσα?
2: Ναι, τον κύριο Ασλανίδη.
1: Ναι, τι είπε?
2: Αυτός λέει ότι.
1: Δεν θα συναντηθεί με το Μητσοτάκη, γιατί δεν θέλει.
2: Όχι. Απλά η εταιρεία λέει που έκανε την εγκαθάριση στα Τέμπη.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είχε κάνει έναρξη στην εταιρεία.
1: Α. Σκάνδαλο.
2: Γιατί δώσανε μια ανάθεση νόμιμη χωρίς να υπάρχει δηλαδή στην εφορία αυτή.
1: Α, άμα δεν υπήρχε στην εφορία.
2: Και ναι. Μετά το άλλο που είπε είναι ότι ενώ παραδείγματος χάρη για αυτή τη δουλειά το κράτος έδινε 2 ευρώ, η συγκεκριμένη εταιρεία την πήρε με 3,5. Κάτι
1: ναι.
2: Τέτοιο. Χοντρικά, έτσι.
1: Χοντρικά. Απ' έξω.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Χοντρικά, ναι. Αυτό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα το ακούσω.
2: Αυτό.
1: Έγινε, αγόρι μου, καλό. Πώς το έχεις, στείλε μου το τραγούδι να ξέρω πώς λέγεται, γιατί έχω και άλλη γραμμή. Σε ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ελάτε. Γκέλ Μπουρντά. Καλησπέρα.
3: Θα σου να κλείσω την πόρτα, γιατί εδώ ήρθαν τα σκάουτ να ξέρω.
1: Τι, η κουνούπια.
3: Α. Και όπα, εντάξει, για να μπορέσω.
1: Με την ησυχία σου, εμείς ακουμπήκαμε. Κλείσει την πόρτα. Κάνουμε και. Μην αγώνεσαι, ναι. Έλα.
3: Λοιπόν, ναι. Χθες το βράδυ
1: ναι.
3: Έβαλε ένα τραγούδι του Πάριο. Δεν ναι. Θέλω να το βάλεις και πάλι, αλλά μου πεις τον τίτλο. Ακούγεται σπάνια, μου.
1: Ναι, πεις. Το ξέρω, είναι ένα από τα τραγούδια σου. Λέγεται το τραγούδι.
3: Ναι, πες μου λίγο τον τίτλο, το θυμάσαι.
1: Όταν θυμώνεις. Μη θυμώνεις λέγεται. Είναι πολύ ωραίο ο δίσκος. Ναι.
3: Και άμα έχεις χρόνο και κάνα μάλαμα να σιγουρεύει.
1: Ναι, μάλαμα παίζουμε. Μάλαμα παίζουμε, γλυκά μου. Μάλαμα
3: να σιγοτραγουδήσω, ναι. Γίνεται να το ακούσουμε.
1: Εντάξει, καλή μου, εντάξει, θα τα κάνουμε και αυτά. Μην ανησυχείς, εσείς διαλέγετε τραγούδια και κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα τους. Να είσαι καλά, γλυκά μου, καλό βραδάκι. Είπαμε να το κάνουμε, δεν θα το κάνουμε τελείως μουσικό. Θα το κάνουμε και μουσικό βέβαια, μην ανησυχείτε. Ό,τι γουστάρουμε θα κάνουμε. Απλά εσείς ζητάτε τραγουδάκια, να και ο Αντώνης ζήτησε και ο Ιωάννης. Εγώ θα τα βάζω μέσα στη λίστα μου, σιγά σιγά, μην ανησυχείς. Εδώ θα είμαστε κάθε βράδυ, κάθε απογευματάκι. Απογευματάκι δεν το λες πλέον. Για τα μετά δουλεύουμε όλοι.

0: Θοδωρή, καλησπέρα και σε σένα. Κύριε Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια.
1: Όταν φεύγουμε.
0: Θα γίνουν και αυτά. Μην ανησυχείτε. Ό,τι ειδήσεις έχετε, τις θέλετε, τις επεξεργάζομαι εγώ. Έτσι, μόνο να είναι τις ειδήσεις της προκοπής, να μην είναι βαρύκδουμπες, ας πούμε έτσι. Απλά κανένα σκάνδαλο, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς. Οτιδήποτε. Αν μάθετε, ας πούμε, για παράδειγμα, τι βρωμάει προς το Κορδελιό ή το ψάχνουμε ακόμα, πείτε και εμένα να ξέρω τι γίνεται. Γιατί το ψάχνουμε τώρα έτσι, για να ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε αύριο μεθαύριο, ρε παιδί. Α, και να πληροφορήσω λιγάκι για το συλλαλητήριο, το οποίο έχει συλλαλητήριο τώρα έχουμε, έτσι. Μην βάζετε, παιδιά, πανό για το συλλαλητήριο. Είμαστε με τεχνητή νοημοσύνη λειτουργούμε πλέον. Μου θυμίζετε κάτι ανθρώπους που βλέπω στον δρόμο ακόμα και φοράνε μάσκες. Θα μου πεις, οι άνθρωποι έχουν τους λόγους της. Η μάσκα είναι ένα εργαλείο, τη φοράμε συνεχώς όταν χρειάζεται. Και εγώ φοράω μάσκα όταν κόβω γεσενίτ. Αλλά μην βάζετε πανό. Δεν θα έρθει περισσότερος κόσμος με το πανό. Αυτό το πανό που βάζετε, ξέρω εγώ, στην, όπως έρχεσαι από τη Μουδανιό, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω που αλλού. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που φτιάχνουν πανό. Ή επίσης, θα σας παρακαλούσα, με τη σημερινή εποχή την οποία ζούμε, με τη διαφημιστική καμπάνια η οποία μπορεί να υπάρξει, ξέρω εγώ, με απληθώρα μεγάλη, μην πετάτε φεϊβολάλ πλέον. Δεν αξίζει τον κόπο, παιδιά. Δεν έχει νόημα. Είναι μεγάλη, πώς να το πω. Είναι άσκοπος κόπος, να πούμε, αυτό το πράγμα. Φεϊβολάν ακόμα. Χθες διάβασα, πετούσα κάτι φεϊβολάν. Δεν λέω γιατί μην κάνω διαφημίσεις, αλλά φεϊβολάν ακόμα πετάμε, παιδιά. Να πετάξεις φεϊβολάν για να πεις μια κοπέλα σε αγαπώ, το καταλαβαίνω. Το έχει πει και ο Πολυχρονιάδης. Έχει και ένα γούστο, αλλά πετάς φεϊβολάν για διαφημίσεις στο μαγαζί σου, ρε φίλε. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Με φεϊβολάν ακόμα. Μα δεν διαβάζει ο κόσμος. Δεν διαβάζει ο κόσμος.

Λαζαράκο, αλλάξαν αυτά, αγόρι μου. Με λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω. Ανακαλύψαμε σήμερα ότι έχουμε δύο φύλλα. Τι λέτε, ρε παιδιά. Μπράβο. Και σανότερα.

0: να θυμηθείς τα όρια. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημισούλες. Επιστρέφω για τον επίλογο. Θα φύγω 2-3 λεπτά πιο νωρίς σήμερα. Απρολάβω ρε φίλε, να πάρω και κάνα καλαμπόκι. Καλαμπόκι έχει ακόμα. Έχει, διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56. Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330ml, 5-1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Κάρτε ένα παιδάκι, καθαρώσα το παπάκι. Ανοιξιάτικο σποτάκι. Αρνάκι, άσπρο και παχύ, είπαμε το Πάσχα. Τώρα θα πούμε ένα άλλο ποιματάκι. Για να ακούσω κανένα ωραίο ποιματάκι να μας πει κανένα ακροατή. Κανένα ωραίο ποιματάκι. Να βγάλουμε κανένα ακροατή να μας πει κανένα. Ένα ωραίο ποιματάκι, τετράστιχο θέλω. Καλό όμως.
3: Αυτό το άχαν έβγαινε.
0: Ποιο?
3: Απ' τη καρδιά στα φύλλα.
0: Ναι.
3: Να κεγόταν αντωνιάς χωρίς φωτιά και ξύλα.
0: Αχ, τι όμορφο. Δικό σας είναι αυτό, για να κάνω κλεμμένο.
4: Κάποιες παιδάκια να τα πούμε ένα πείμα.
0: Ένα παιδάκι να μας πει ένα πείμα.
4: Εγώ να πω για τα παιδάκια που ακούνε.
0: Ναι, πέστε κυρία μου, τετράστιχο θέλω. Όχι κοινοδύσια, έτσι μην το αρχίσουμε. Ωραία, ναι. Μεσημεριάσουμε, ναι. Για πέστε.
4: Την κούκλα μου την έβαλα μπροστά στον παπαγάλο. Την έβγαλε τα μάτια της. Και τώρα τι θα κάνω. Μου ζητάει παγωτό. Δεν τη δίνω γιατί έχει πυρετό.
0: Α, μάλιστα.
4: Αυτά για τα παιδάκια που μας ακούνε.
0: Και ακόμα έχουμε ούτε τριαντάρια. Να είστε καλά, γλυκιά μου, σε ευχαριστώ. Ομπρέλα να πάρεις. Θα έχει ήλιο αύριο. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφέ η κανέλα. Τι ωραία που είναι η Κέρκυρα χωρίς καμιά αιτία.

0: Πολύ, πολύ μ' αρέσει που σας αρέσει. Πολύ μ' αρέσει που σας αρέσει. Έτσι γουστάρω, έτσι γουστάρω, έτσι γουστάρω. Καλοκαιράκι είναι ακόμα, μην βλέπεις να πούμε που λένε φθινόπωρος και το ένα άλλο. Καλοκαιράκι, κανονικό. Έξω έχει μια ζέστη εντωμεταξύ. Καλά είμαστε μέσα με τα κλιματιστικά. Τώρα πάμε στην αυλή επάνω, ελπίζω να φυσάει λίγα. Γιατί άμα αρχίσουμε να κολλάμε, θα κολλήσουμε πάνω στο φελιζόλ. Γεια σου ρε Θανασάκη αγόρι μου. Δεν υπάρχει βρε. Δεν έχει τώρα αυτά τώρα. Αφού δεν τι λες τώρα να πούμε. Δεν έχει τώρα. Είχε παλιά. Τώρα δεν έχει. Δεν έχει τέτοια να πούμε. Πόσα λεπτά έχουμε ακόμα. Έχουμε κανένα 20 λεπτό. Αφήγω λίγο πιο νωρίς. Μα με αφήστε σήμερα έτσι. Αφήγω λίγο πιο νωρίς. Για να προλάβω να ακούσω το πρώτο τραγούδι της Ιουλίας. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Καλά, καλώς την.
1: Μπαρμπαγιάννη, μας έκανε σκόνη.
0: Τι είσαι.
1: Και με τον Κριστόφ και
0: καλά
1: με τον
0: Καλώς τώρα, αφού τα... Χρόνια στα κοκτέιλ.
1: Ναι. Αχ, Μπαρμπαγιάννη, τέτοια να μας κάνεις.
0: Προχθές είδα την ταινία του, πώς το λέγανε, όχι του Δον Ζουάν, πώς λεγότανε, μωρέ, αυτός ένας...
1: Έλα, Αρχές Άνοιας.
0: Όχι, Αρχές Άνοιας, ναι, το ξέρω. Τη μάνα μου κοροϊδεύα. Καλέ, αυτός ο γνωστός, να πούμε, Δον Ζουάν λέγονταν.
1: Αλπατσίνο.
0: Όχι, Αλπατσίνο, που ήταν αυτός ο γυναικάς, να πούμε, που τον είχαν όλοι από εδώ και από εκεί. Κάπως το λέγανε. Όχι, Αλκαπόνε, μωρέ, αυτός είναι κακοποιός. Ένας εραστής μυστήριος, πώς το λέγανε. Δεν ξέρω αν είναι ο Δον Ζουάν. Κάπως έτσι. Και επηρεάστηκα με τα ερωτικά.
1: Ναι, και βάλουμε στα γαρτισιάρικα τα γαλλικά.
0: Έτσι.
1: Άντε να θυμόμαστε τα 17 μας χρόνια.
0: Να τα θυμόμαστε. Γιατί να τα θυμόμαστε.
1: Δεν ξεχνιούνται Μπαρμπαγιάννη.
0: Έτσι είναι, κορίτσι μου, τι να κάνουμε. Κάπου κολλήσαμε πάντοτε. Όλοι κάπου κολλάμε σε μια εποχή. Αρχές Άνοιας, πόρε φίλε. Να ξαναρχίσω την προπαίδεια. Το 7 δεν μου άρεσε ποτέ. Όταν έκλεβε να κλείσει το 7, έφαγα πολύ χαστούκι για το 7. Για το 7. Το 7-7, ρε φίλε. 7-7. Πόσα εφτάρια. 7-7 μαζί. Πού να τα προσθέσω τώρα. Πόσα δάχτυλα, ρε φίλε. Ενώ το 5, το πετούσαμε το 5. Και το 1. Το 1. Μία. Μία 2-2. Μία 3-3. Το λέει και η λέξη. Μόνο. Δεν μπορούσε να είναι έτσι η ζωή εύκολη. Σαν το 1 και το 5. Τι το θέλαμε το 7. 7-8. 7 επί 8. Πού να το βρεις αυτό.

0: Επειδή ρωτήσαμε από χθες, θα το ρωτήσω μόνο χωρίς να πάρω απάντηση, έτσι να το δουλεύουμε λιγάκι για να μπορούμε να έχουμε μια συνέχεια, έτσι. Καταλαβαίνεις, Γιαννάκη μου, για σένα το λέω τώρα και για τις νοικοκυρές, αλλά και για τους άντρες πλέον. Δεν υπάρχουν, μπορεί να έχουμε δύο φύλλα μόνο, αλλά τώρα τα φύλλα λίγο ψιλομπερδεύτηκαν λίγο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα με το. Χθες να πούμε, ο κότσος μου λέει: έβαλα 4 πλυντήρια. Του λέω, τον κοίταξα βαθιά με στα μάτια, του λέω: μπράβο, ρε φίλε. Άσε, λέει, που έκανα και μακαρόνια με κιμά. Ε? Δύο φύλλα μεν, αλλά μακαρόνια με κιμά έκανε και ο άντρας, ρε φίλε. Οι τιμές που πέσανε τώρα που μας έλεγε ο τέτοιος, να πούμε, που πέσανε, δηλαδή, τις βλέπουμε, ρε παιδιά, έτσι λίγο να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, να ξέρουμε κι εμείς πού να πηγαίνουμε για να μπορέσουμε να σωθούμε λιγάκι, ας πούμε. Μας λέτε ότι ξέρεις τι, παιδιά, βρήκα σε εκείνο το μαγαζί. Αυτό το προϊόν που το έπαιρνα τόσο, το παίρνω τόσο, να πούμε. Να τρέξουμε κι εμείς εκεί. Παρακαλώ, στη γραμμή.
1: Έλα, Κωνσταντίνε.
0: Έλα.
1: Το Βαλεντίνο έψαχνες, μάλλον.
0: Το Όχι, όχι, δεν ήταν Βαλεντίνος. Ήταν ένα. Αχ, μωρέ. Τέλος πάντων. Δεν μπορώ τώρα να το δω. Το Βαλεντίνο ή δεν Βαλεντίνο.
1: Ήταν Ζωάνο Βαλεντίνο.
0: Όχι, όχι, όχι. Ήταν ένας άλλος, να πούμε, που ήταν έτσι ένας πολύ. Σου λέω, νομίζω πως είναι ο Δον Ζουάν, ο Δόγιο Δον Ζουάν. Κάπως ένας εραστής, τέλος πάντων, έτσι, αυτό το ένα όνομα που το είχαν έτσι. Δεν μπορώ το θέλω, δεν μου έρχεται τώρα, είναι αρχές Αλτσχάιμερ.
1: Μόλις θα πας εκεί
0: θα το βρω, θα το θυμηθώ, θα το θυμηθώ. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, καλό βραδάκι, καλό βράδυ. Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε, καλησπέρα.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Οπ, καλό σε. Τι έχεις.
2: Τα ειδόνια ξανασμίγουν.
0: Ναι.
2: Τι να κάνω, μαζεύτηκα κι εγώ.
0: Καζανόβας, ναι, ρε, Καζανόβα. Άντε, ρε, το Καζανόβα. Καζανόβας, ναι, Καζανόβας.
2: Βλέπω εδώ καινούργια πράγματα, 7-9.
0: 7-9, ναι, ναι. Είναι οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά.
2: Τώρα ξέρεις, αυτή η ώρα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι για κοινωνικοπολιτικά, ρε παιδί μου. Είναι
0: δεν,
2: ώρα χαλάρωση. Γιατί είμαστε μετά από δουλειά.
0: Μπράβο,
2: είμαστε...
0: μπράβο.
2: Κατάλαβες. Ενώ το πρωί, όταν ξυπνάει ο άνθρωπος.
0: Θέλει να μιλήσει για το Μητσοτάκι όλος πρωί-πρωί. Θέλει να το. Πώς έλεγα.
2: Είναι καθαρό το μυαλό το πρωί. Εγώ αυτό τουλάχιστον διαπιστώνω. Το πρωί, όταν ξυπνάω τη δουλειά, έχω καθαρό. Τότε τα σκέφτομαι όλα. Τότε
0: έτσι
2: μου έρχονται όλα. Σκέφτομαι καθαρά. Ναι. Το απόγευμα, άστα. Δεν είναι πιο πολύ δηλαδή το μουσικό, το τέτοιο.
0: Έτσι.
2: Να κάνω μια πρόταση.
0: Κάνε μια πρόταση, είναι βέβαια.
2: Για, επειδή είπες, άκουσα και χθες το είπες ότι δεν έχει όνομα η εκπομπή.
0: Ναι. Στα όρια είναι σήμερα, έτσι λέμε. Ναι. Στα όρια, έτσι λέμε.
2: Να βρίσκουν οι ακροατές.
0: Ναι.
2: Ένα τίτλο τραγουδιού κάθε μέρα και να το βάζουμε τίτλο. Ένα τίτλο τραγουδιού.
0: Και αυτό είναι καλό. Και αυτό είναι
2: έτσι
0: καλό.
2: Υπάρχει λίγο.
0: Ό,τι θέλετε τώρα. Δικά μας εκπομπή θέλουμε να την κάνουμε.
2: Ναι, βλακεία βέβαια μπορεί να είναι.
0: Δεν είναι βλακεία, ποτέ δεν θα λέτε είναι βλακεία. Ποτέ δεν θα λέτε είναι βλακεία και ποτέ δεν θα ρωτάτε, σας λέει κανένας, τι κάνετε εκεί πέρα, θα λέτε γιατί είναι κακό. Ξέρετε εσείς αν είναι καλό ή κακό. Αφού το θεωρείς έτσι ότι είναι δικό σου θέμα, ποτέ, άμα πεις ότι είναι βλακεία, θα σου πούνε άλλη βλακεία. Δεν θα το λες αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει, ναι. Θα την ακολουθήσω τη συμβουλή.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι,
2: άκουσα καλή γαλλικά και τι γαλλικό κλειδί. Δουλεύεις, τι είναι γαλλικό.
0: Έχω με τα γαλλικά μου αρέσουν πολύ. Αλλά,
2: όχι το γαλλικό το κλειδί στη δουλειά δηλαδή, όχι.
0: Όχι. Την αγάπη μου, καλό βραδάκι. Γεια σου, αγόρι μου, και καλή ξεκούραση. Και ο Δον Ζουάν δεν μπορεί να γυρίσει και ταινία, αλλά εγώ μιλούσα για τον Καζανόβα. Καζανόβας.

Όχι, το λέω φιλενάδα, το ρωτάω γιατί καμιά φορά το ένα χέρι νύπτει τ' άλλο. Βοήθαμε να σε βοηθώ να ανεβούμε το βουνό και τέτοια. Δηλαδή, εντάξει, καλά τα ακούμε, ας πούμε, αλλά να κάνουμε και μια τώρα. Εγώ τρέχω εγώ στο σούπερ μάρκετ, αλλά αν ξέρω ότι υπάρχει, ας πούμε, μια φτίνια, ένα τέτοιο πράγμα, μπορεί να εξοικονομήσω χρήματα. Μπορεί αυτό να δημιουργήσει ευνοϊκές αυτό. Δεν είναι, είναι εύκολα πράγματα αυτά, ας πούμε, έτσι. Έπειτα μην ξεχνάτε ότι οι συμβουλές των ψυχολόγων και των κοινωνιολόγων γενικότερα είναι συγκεκριμένες για το πώς θα πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ, έτσι. Πας σε ένα σούπερ μάρκετ, ποτέ δεν πας, ας πούμε, νηστικός. Α, είναι πολύ κακό πράγμα. Πας όταν πεινάς και πας στο σούπερ μάρκετ, είναι πολύ δύσκολο. Από τέτοια τρικάκια μπορούμε να εξοικονομήσουμε, ξέρω εγώ, πολλά χρήματα, ας πούμε. Δεν είναι. Δεν με πιστεύει. Γιατί δεν με πιστεύετε. Σας παρακαλώ, πιστέψτε με να πούμε, αφού είπαμε ότι αυτά τα πράγματα είναι, βοηθάει την... Τι λες τώρα? Δεν έχετε ακούσει εκείνο που λένε η οικονομία είναι ψυχολογία? Δεν το έχετε, αλήθεια δεν το έχετε ακούσει? Με συγχωρείτε, εγώ το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, ας πούμε. Το έχω γράψει και σε ένα χαρτί, το κοιτούσα για αρκετές μέρες, ας πούμε. Η οικονομία είναι ψυχολογία. Η οικονομία είναι ψυχολογία. Προσπαθούσα να βγάλω, δεν είχε βγει η τεχνητή νοημοσύνη τότε. Τώρα, άμα τη ρωτήσεις, πες αλήθεια, η οικονομία είναι ψυχολογία. Ρώτα την τεχνητή νοημοσύνη, αν είσαι έτοιμος για να μάθεις αλήθειες. Ρώτησε την κάποια στιγμή, αφού ρωτάτε τώρα. Έχετε μια ιδιαίτερη σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι σαν φίλοι σας ένα πράγμα. Είναι φίλος μου που λένε η τεχνητή νοημοσύνη. Ρωτήστε την τεχνητή νοημοσύνη σας, τη δική σας, γιατί η δική μου είναι άλλη. Η οικονομία είναι ψυχολογία? Να δούμε τι θα απαντήσει. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: τα... Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε. Κουτνάμπελ. Κουτνάμπελ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Για το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτο, το είπες αυτό, να μην πηγαίνεις νηστικός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεύτερον, να μην πηγαίνεις χωρίς χαρτάκι.
0: Χωρίς χαρτάκι, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν, είναι ίσως το μεγαλύτερο αυτό. Θα πας και θα αρχίσεις να...
0: Τώρα θέλω να μου πεις όμως, θέλω να μου πεις ειλικρινά, από την προηγούμενη εφαρμογή, με το πόσο κοστίζει, πόσα λεφτά εξοικονόμησες, ας πούμε, έτσι.
1: Κάτι ακόμα δεν ξεκίνησε. Αλλά αυτό που επειδή τα έχω τραβήξει,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 4 Μαΐου ένα προϊόν είχε 3,36.
0: Ναι.
1: 28 Αυγούστου είχε 4,46.
0: Μάλιστα. Είναι και ο πόλεμος.
1: 35% πάνω.
0: Ναι.
1: Τώρα θα πάω εκεί να δω αν κατέβηκε.
0: Το συγκεκριμένο προϊόν, έτσι.
1: Ναι, ναι, και ναι. Συγκεκριμένα προϊόν.
0: Με αυτό θα... θέλω να μου λέτε κάθε μια μέρα, να βγαίνει ένας και να μου λέει, παιδιά.
1: Σήμερα γιατί... ξεκίνησε αυτή.
0: Ναι, ρε παιδιά, αυτό εγώ το είπα σιγά. Άκουσε με λίγο. Είπα ότι ξεκινήσαμε από Δευτέρα σιγά-σιγά. Να τα βγαίνει ένας-ένας, θα λέει, παιδιά, εγώ επώνυμο μακαρόνι το έπαιρνα 75 λεπτά και τώρα το παίρνω 73, ας πούμε. Έστω, να ξέρουμε τι γίνεται, ας πούμε.
1: Κατάλαβες τώρα, ανέβηκε ένα 10-35%.
0: Ναι.
1: Και αν κατέβει, δεν κατέβηκαν 5-10%.
0: Εντάξει.
1: Αν κατέβει.
0: Εντάξει.
1: Θα δούμε. Ναι. Κοροϊδεύω.
0: Να σου δώσω μια ελιά, να σου πάρω ένα ντενικέ λάδι.
1: Ναι, έτσι. Ένα ντενικέ λάδι.
0: Έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά, γόλι μου. Καλό βράδυ. Καλό.
1: Στην
0: Καραπατάκη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Thank you, thank you.

πρόχνωτη μέρα για να βγει ωραία η Μαριάννα. Ωραία φωνούλα η Μαριάννα. Θα πάει, θα έχει καλή, καλή πορεία θα έχει. Στεφανάκο, γεια σου αγόρι μου καλό.

Μπορεί το πρωί να μην έχει δέντρα, αλλά το βράδυ έχει ωραία φώτα, ρε φίλε. Δεν το συζητώ καθόλου. Εδώ είναι να κοιμάσαι όλη τη μέρα και μόλις δύσει ο ήλιος να ξυπνάς. Βρικόλακας όλη τη νύχτα. Ωραία πράγματα, Γιαννάκη, σε ζηλεύω. Καλά να περάσετε, καλά να περνάτε δηλαδή. Θα μείνεις κανένα δυο μήνες εκεί, τώρα πώς το βλέπεις? Μέχρι να πέσουν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ εδώ, θα γίνει και αυτό, σιγά σιγά. Στη Μύκονο είναι ο Γιαννάκης, φτυγισμένος, μια χαρά. Γεια σου Ειρήνη. Δεν θέλουμε να καλά, λέει ο Γεωργιάδης, να μην είμαστε και γρινιάριδες, μωρέ. Έλα, μωρέ, σε παρακαλώ τώρα.

0: Φωτάκο, εσύ στον ύπνο σου τι όνειρα βλέπεις, εσύ τον Παπαγεωργόπουλο βλέπεις? Έλα ρε φίλε. Εγώ βλέπω κάτι γλυκά του Παπασωτηρίου. Από παπά ξεκινάνε και τα δύο, αλλά καμία σχέση. Φαγώθηκες ρε με, το, με τον, πώς τον είπαμε, Παπαγεωργόπουλο. Φαγώθηκες με τον Παπαγεωργόπουλο ρε. Φαγώθηκες ρε. Πάρε τους δημοσιογράφους το πρωί και πες τις κάνε, αφού τα λένε το πρωί ρε. Φαγώθηκε με τον Παπαγεωργόπουλο. Φαγώθηκε τρεις μέρες τώρα. Εκεί να ξυπνήσουμε. Δεν θέλουμε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Πρώτος είναι ο τελευταίος. Μας ρουφάνε το αίμα στα κουνούπια. Τώρα που πια κουνούπια, είπα κουνούπια. Είπα κουνούπια, ναι. Ναι, είναι λίγο επικίνδυνο αυτό με τα κουνούπια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν έχω μάθει καινούργια πράγματα.
1: Άραγε θα σε ξαναδώ. Τώρα που μικρινέω.
0: Γεια σου Ιάκωβε, την καλησπέρα μου. Τι ώρα είναι, έχω ακόμα λίγα λεπτά.
1: Τώρα που πέρασε η σιωπή.
0: Μπαζωματάκι λέει, δεν είπαν τίποτα, ρε εσύ είσαι σοβαρός. Πώς δεν είπανε, τα είπανε εδώ πέρα το πρωί, τα λένε, σε συζητάνε. Τι όλη τη μέρα γι' αυτό, επειδή θες εσύ. Τι το βιολί σου είμαστε ρε. Ρε τι πάθαμε ρε, τιμώσε τον άνθρωπο και την ανθρωπάρα, σνέπε.
1: Σαν να μικρινέ ο κόσμος.
0: Τι είναι τούτος ρε.
1: Σαν καμένη γη που πλέον δεν μετράει.
0: Καλησπέρα Αργύρη, καλησπέρα αγόρι μου.

0: Εδώ ζούμε σε μια πόλη. Σε μια πόλη ζούμε όλοι, σε μια πόλη, στα ίδια φανάρια, στα ίδια καφέ πάμε και παίρνουμε take away. Και χωριστήκαμε σε, πώς ήταν παλιά, εικονομάχοι και εικονολάτρες, χωριστήκαμε σε εικονομετρώδες και πώς το λένε οι άλλοι, όχι μάλλον, λατρομετράδες και μαχολαμετράδες ας πούμε. Είναι δυνατόν? Ο μισός κόσμος στη Θεσσαλονίκη λέει αγαπάω το μετρό, σιγά μην το ρωτεύτηκες κιόλας. Και ο άλλος λέει το μισό, πάτε καλά ρε, συνέλθετε λίγο ρε. Τι τούτα ρε, χαζέψατε. Μάλλον χαζέψαμε, να πω, μάλλον και εμένα μέσα, μην αφήνω απ' έξω. Τι είναι τούτα τα πράγματα που συζητάτε? Σας ακούω καμιά φορά. Η μισή αγαπάνε το μετρό και άλλη μισή δεν το αγαπάνε. Είναι δυνατόν να το αγαπάς το μετρό ή να μην το αγαπάς? Έλα Χριστέ και Απόστολε, το μετρό είναι μετρό ρε.
1: Σ' αυτό το μέρος που χτυπά.
0: Γεια σου, με λένε Γιώργο και αγαπώ το μετρό. Με λένε Βαγγέλη και το μισό το μετρό. Απέσιο μετρό. Καλά έλεγε η διάβου η Δωδώρα, έχετε γίνει κρικ μερικές φορές. Άρε τι πάθαμε στα γεράματα.

Στελάκο μου, καλησπέρα και σε σένα, κύριε Φώτη. Άλλος Φώτης είναι αυτός, έτσι, όχι ο Ατέρμου. Ο Φώτης είναι φίλος εδώ μεταξύ, γι' αυτό έχω το θάρρος και του μιλάω έτσι. Βρισκόμαστε μερικές φορές στον δρόμο, μουλτζωνόμαστε, εγκαλιαζόμαστε. Λοιπόν, τελευταίο τραγουδάκι, προλαβαίνουμε. Τελευταίο τραγουδάκι πάρα πολύ καλό από την Μαριάννα. Πολύ καλή η Μαριάννα και όμορφη στα νιάτα της, αλλά και τώρα δηλαδή, που λένε, ξέρω εγώ, έτσι, σαν φωτογραφία έτσι. Αυτή η μεστή, η γυναίκα, η όρημη. Μεγάλη υπόθεση, η οριμότητα. Κάποια στιγμή μιλήσουμε και γι' αυτό, έτσι. Την καληνύχτα μου, όχι καληνύχτα, το καλό βραδάκι στην Μύκονο να πω. Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά για τις φωτογραφίες. Πραγματικά μου δίνετε εικόνες, όμορφες εικόνες. Τι έλεγα για το σωσάτε να πω. Πολύ καλό, πολύ καλό. Είναι αυτό το όριμο της γυναίκας που έχει και τον ερωτισμό, αλλά έχει και τον σεβασμό, δηλαδή. Όχι της κυρίας μόνο, αλλά της γυναίκας, ρε φίλε, έτσι. Φοβερό τραγούδι. Με αυτό θα κλείσουμε και θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το απογευματάκι. Αύριο είμαστε στις 6 παρεπιπτόντως, να το πούμε και αυτό, γιατί έχουμε, ο Λεοντής έχει ανελημμένες υποχρεώσεις. Θα λείψει μία ώρα, οπότε θα τον αντικαταστήσω. 6. Έτσι μην ανοίξετε στις 7. Στις 6 θα μαζευτούμε αύριο. Τρίωρη εκπομπή. Τρικολόρε θα την κάνουμε την κατάσταση. Πάω στο Ιουλάκι.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου. Τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Καλησπέρα, παιδιά!
8: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
7: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
8: Ακριβώς όπως εσύ.
9: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
10: ναι,
9: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
11: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
12: Εγώ, χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
13: Ναι ρε Κουσταντέλια, και εσύ με την Ελλάς ρε. Και καλό μνήμα να πούμε, γιατί όχι ότι φταίει τίποτα το παιδί, δηλαδή μπορεί να ξέρει, μπορεί να πάρει χαμπάρι τι έγινε, αλλά με το που τον έβαλε στο στόμα του, τώρα το λέω τελείως, πρέπει να πάει να πει... Τον έβαλε στο στόμα του, τελείως. Είπε ο Μητσοτάκης για τον Κουσταντέλια, έπαθε το ατύχημα. Είπε ο Τσίπρας, έπαθε το ατύχημα ο Τσίπρας. Γιατί πάντα μεστός ο λόγος του. Πάω. Δηλαδή πολιτικά επιχειρήματα να σε συγκλονίσει πάντα. Όποτε είναι στη Θεσσαλονίκη, έχει ρέντα. Έχει ρέντα αυτό το παιδί, ο Ζόφιος δηλαδή, είναι το κάτι άλλο.
14: Είναι μην αποφασίσει ο Κυριάκος όμως.
13: Κυριάκος.
14: Να τον πιάσει το στόμα του.
13: Ο Κυριάκος λέει, ναι, αυτό που λες είναι έτσι. Πράγματι, γιατί λέει και αυτά τα ωραία ο Κυριάκος, το γάμα το έχει εξαιρέσει. Από ότι υπάρχει γάμα μέσα σε λέξη, το έχει πετάξει έξω. Πραγματικά, πραγματική οικονομία, πράγματι, αλλά δεν θέλει να ασχοληθεί. Δεν θέλει να ασχοληθεί, γιατί ασχολούνται όλοι με τη μαρέβα τώρα, που θα πάνε διδάξει στα ξένα τα πανεπιστήμια και τι έχει ανάγκη αυτή, και βλέπω στα σχόλια από κάτω. Άντι μωρή η ράφτρα! Βέβαια δεν ξέρουν ότι μιλάει πέντε γλώσσες η μαρέβα, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Η ράφτρα, ράφτρα. Τα άλλα γυπαϊδόνια που τι κάνετε, πώς είστε?
14: Τι το είδα, τι καινούριο είναι αυτό τώρα γυπαϊδόνια?
13: Τα γυπαϊδόνια?
14: Τι καινούριο είναι,
13: είναι
14: αυτό?
13: Είναι μισό αρπακτικό καρακαξέ πουλί, μισό έβυχο.
14: Α.
13: Ναι, έτσι είναι όλη η Ελλάδα. Και εγώ έτσι είμαι. Ναι, γυπαϊδόνια είμαστε όλοι. Δηλαδή, ενώ φέρεσαι σαν γύπας, πατάς και ένα κελάδι με να ξεγελάς το θύμα. Και αφού επιμένετε τόσο, να το πούμε σωστά, καλό μήνα, παιδιά. Καλωσορίζουμε το πόσο χάνει αυτή τη νέα εφαρμογή. το οποίο δεν είναι πόσο κάνει, είναι πόσο χάνει. Πόσο χάνει δηλαδή ο επιχειρηματίας, γιατί πάντα λυπόμαστε αυτόν που αναγκάστηκε έστω για αυτούς τους λίγους μήνες να χαμηλώσει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ μέχρι να βγει ο αρχηγός από τα γηπαϊδόνια, ο Κυριάκος, πάλι και μετά ξανανεβάσουν τις τιμές πάνω όπου θέλουν. Δηλαδή είναι ένα τρικάκι, να το πούμε έτσι, ένα κόλπο. Παιδιά, μια συνταγή υπάρχει για να ψωνίζετε φτηνά. Μπορείτε από όλα τα ίδια προϊόντα να παίρνετε το φθηνότερο. Πιστέψτε με, δεν έχει καμιά διαφορά από το ακριβότερο εκτός από την παπάντζα. Δηλαδή αυτό το αούα και σε κάνει το μαλλί και είναι σαν να περάσαν σύννεφα και εφοδιάζεται.
14: Το μακαρόνι τι διαφορά να έχει δηλαδή?
13: Άσε με ρε άνετο. Δεν μπορώ, δηλαδή τα θέλω πάρτους μέσα μου. Κανένα δεν το
14: παίρνω πίδα. Εγώ λέει brand name, γιατί είναι, δεν ξέρω από πού γίνονται. Μα διάβασε πίσω, δεν ξέρω από πού γίνονται.
13: Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να κάνεις μια κλάτση το κουτάκι από την ανάποδη.
14: Και λέει τον παραγωγό από πίσω.
13: Λέει τα πάντα. Πού ναι. γίνεται, τι συστατικά έχει, τα πάντα. Αλλά...
14: Και έχει και μισή τιμή.
13: Ναι, αλλά λένε αλήθεια. Τακ!
14: Τώρα με κόλλησες στο τοίχο.
13: Αλλιώς είναι να πάρεις το μπαρίλα, το εξέκιου.
14: Αυτός που ήλεγξε την ακίδα πίσω.
13: Τα πήρε.
14: Τα βάλε καλά.
13: Ναι, αλλά μπορεί να τα βάλε καλά, αλλά τα βάλε καλά γιατί τα πήρε.
14: Αυτό σου λέω. Τα έγραψε καλά γιατί τα άρπαξε.
13: Ναι, μα τώρα κοροϊδεύει, ψάχνετε. Γι' αυτό σε λέω εγγυημένα. Πάρ το μακαρόνι που έχει 10 ευρώ. Τι το θες το άλλο με ένα. Ναι, κοροϊδεύει, μην πιάνεσαι. Παιδιά, όσο είμαστε τουρτουβάκια και χαϊβάνια, θα την πληρώνουμε την. Τώρα στον τουρτουβάκι κόλλησε.
14: Όχι, το ξέρω το τουρτουβάκι.
13: Τα είπα και εγώ γιατί άμα είναι να αρχίσουμε να κάνουμε μαθήματα.
14: Αλφαβήτα είναι αυτό.
13: Ναι, αλφαβήτα. Μία είναι η μαρμίτα. Το είπαμε. Τι αλφα και τι βήτα, μία είναι η μαρμίτα. Αυτά τα ξέρουμε από παλιά. Και φυσικά, παιδιά, η πτώση των τιμών είναι μέχρι να ξαναβγεί ο Κυριάκος. Σας το λέω. Δηλαδή, πόσο έγινε τις εκλογές?
14: Την άνοιξη.
13: 6 μήνες.
14: Κανονικά, ναι, την άνοιξη.
13: 6 μήνες. Για 6 μήνες θα χορεύουν, κάνουν χορευτικά οι τιμές, δεν είναι ότι είναι σταθερές. Τώρα να ανοίξουμε τις γραμμές. Να δεις τι τουρτοβάκια είμαστε. Άνοιξε τις γραμμές να ρωτήσω για προϊόντα.
14: Τις ανοίγω. 2310-513.000 2311-82-1050. Πάμε. Ψέλεξε τις γραμμές.
13: Ναι, απλώς να κουβεντιάσουμε να δούμε σε τι κατάσταση είμαστε. Αυτό δεν το κάνω για χαβάλε. Το κάνω για να καταλάβουμε πόσο μουσκάρια όρθια είμαστε και πάμε. Και ψωνίζουμε στα τυφλά. Φεύγεις από το σούπερ μάρκετ και λες, καλά, 70 ευρώ τι πήρα? Τι πήρες? Ό,τι παπαριάζεις στην τηλεόραση αυτό πήρες. Πολύ καλημέρα σας και καλό μήνα.
10: Καλό μήνα.
13: Ποιος είστε?
10: Είμαι ο Πέτρος.
13: Γεια σου Πέτρο.
10: Γεια σου και σένα.
13: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αν έχεις την ευγενή καλοσύνη να μου απαντήσεις.
10: Βεβαίως. Θα σου πω κι εγώ κάτι όμως.
13: Ναι, βεβαίως, εννοείται. Τι, μόνο ένας θα μιλάει, δεν γίνεται. Ξέρεις πόσο έχει το σωληνάριο ή οδοντόκρεμα στο σούπερ μάρκετ?
10: Μπορείς να βρεις και με ένα ευρώ άμα.
13: Ναι, μπορείς να βρεις. Εσύ ποια παίρνεις, ας πούμε?
10: Εγώ παίρνω την πιο φτηνή. Αλλά δεν την παίρνω από το σούπερ μάρκετ. Πάω, κοίταξε τώρα, έπεσε στον κατάλληλο, έτσι. Εγώ δουλεύω. Είμαι πολιτής. Οπότε έχω πελάτες κοβρεμπόρους που τα ψωνίζω από εκεί.
13: Εντάξει, άρεσε.
14: Εσύ είσαι ειδική περίπτωση.
13: Είπαμε τώρα για κάποια, για κάποια προϊόντα. Καταλαβαίνω ότι έχετε μια ιδιαίτερη θέση εργασίας που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε με το καλό, το εννοώ πάντα.
10: Ναι,
13: αυτή
10: με
13: τη
10: το
13: θέση.
10: Καλό,
13: ναι, με αυτή τη θέση που έχετε. Ένα άλλο προϊόν που δεν έχετε άμεση σχέση.
10: Μακαρόνια.
13: Ναι, τα μακαρόνια. Ποια παίρνετε, πόσο?
10: Ό,τι βρω πιο οικονομικό.
13: Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Και επειδή είστε μέσα στο...
10: Και να ξέρετε κάτι, ότι τα πιο πολλά μακαρόνια, ειδικά αυτά που κάνουν για τα σούπερ μάρκετ, εδώ στο Κυλκής τα φτιάχνουν. Και ένα ακόμα που
14: είστε. Είστε ενημερωμένος.
13: Είστε βαθύς γνώστης. Το καταλαβαίνω.
10: Άρα
13: ότι...
10: είμαι ο φίλος του Κυριάκου.
14: Α.
10: Λοιπόν, και να σας πω και ένα πράγμα ακόμα. Τις εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ δεν τις κάνουν τα σούπερ μάρκετ.
13: Εννοείται.
10: Τις κάνουν οι εταιρείες.
13: Μα φυσικά τις κάνουν οι εταιρείες. Τα σούπερ μάρκετ τι δουλειά έχουν? Ό,τι τιμή μπορούν να βάλουν.
10: Ναι, αλλά ξέρεις, άμα ακούσεις ειδήσεις από τα σούπερ μάρκετ και τα σούπερ μάρκετ.
13: Καλά,
10: δηλαδή, να βάζουν.
13: Συγγνώμη,
10: το
13: κύριε.
10: Το σούπερ μάρκετ κάτω από το ποσοστό που κερδίζει δεν πέφτει.
13: Είναι τώρα όλοι λένε η εκκλησία αυτή. Πού να ξέρουν τι λαμόγιο είναι ο παπάς? Ο καθένας είναι διαφορετικός.
10: Και να ξέρετε ότι τα περιθώρια κέρδους στα σούπερ μάρκετ είναι πολύ μεγάλα.
13: Ναι, το γνωρίζω. Εννοείται, αλλιώς δεν θα τα είχα. Συγγνώμη, και εσείς αν είχατε περιθώριο κέρδους μεγάλο, και εσείς θα το εκμεταλλευόσατε. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Γι' αυτό λέμε ότι φταίνουν οι καταναλωτές, δεν φταίνουν οι πολιτές. Να είστε καλά. Όχι, θέλατε και κάτι να με ρωτήσετε?
10: Όχι, το είπα αυτό για τα σούπερ μάρκετ.
13: Χαίρομαι που έπεσα με τη μία στον κατάλληλο άνθρωπο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια. Να σας προτείνω να πάτε διακοπές αν μένετε στη Θεσσαλονίκη από 5 μέχρι 12 του μηνός. Είναι ιδανική περίοδος. 5 αρχίζει η έκθεση, θα έχει πολύ ξυλίκι. Σας το λέω από τώρα.
14: Από τις 6 το απόγευμα και μετά, γιατί να πάνε διακοπές? Να έρθουν και στο στάτους.
13: Άλλο, όσοι μείνουν θα μείνουν, ρε Άρη. Τώρα λέω για τους ανθρώπους που θέλω να ηρεμήσουν.
14: Φύγε Σαββατοκύριακο, ρε αδερφέ.
13: Τι άδεια, δεν γίνεται. Πρέπει να κλειτώσεις, να πιάσεις από έκθεση μέχρι ηρέμο. 5 με 12 θα πάτε διακοπές. Τελείωσε. Και ένα πράγμα θετικό θέλω να πω για τον Κυριάκο. Ακόμα τι να σας
14: πω. Να κολλήσει 28 Οκτωβρίου.
13: Αν μπορεί και Χριστούγεννα. Με τη μία. Να πω και ένα θετικό για τον Κυριάκο.
14: Προσυγκράπηση.
13: Τι να πω. Μέχρι και το ρέμο τζάμπα σας φέρνει. Τι να σας κάνει ακόμα. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε αυτό που λέμε, σε ένα πολύ θετικό mood, γιατί είναι πρωτομηνιά. Τα εξετάζουμε όλα από τη θετική πλευρά, από τη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού. Απ' την άλλη έχουμε και την ασπίδα του Αχιλέα, που δεν ξέρω αν καλύπτει και τον αστράγαλό του, γιατί μεγάλο πρόβλημα με τον Αχιλέα αυτό ήταν. Πιστεύω να το έχουν προβλέψει και να πιάνει όλο το φάσμα του Αχιλέα. Και βγήκαν τώρα, τι δουλειά έχει η Ελλάδα συνεργάζεται με τους φαγέα, όπου δεν είναι. Όπου δεν είναι, προς Θεού. Αλλά με ποιον συνεργαστεί? Με τον Τούρκο του φαγέα. Πρέπει να διαλέξει ένα φαγέα, δεν γίνεται.
14: Σε βλέπω. Οι φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Φύγαμε από εκεί.
13: Ναι, αλλά ποιος συνεργάζεται με τους Αμερικάνους?
14: Περίμενε λίγο, πάει το ένα.
13: Οι Εβραίοι.
14: Ναι, πάει το ένα. Οι φωνιάδες είναι οι Εβραίοι. Πάει το άλλο.
13: Ναι.
14: Ποιοι μείνανε?
13: Τούρκοι.
14: Οι Τούρκοι σφάξανε εμάς όμως.
13: Ρώσοι.
14: Α, πώς θα ξέρεις.
13: Εγώ τα πάω σε τοπικά κανάλια και σε όλο με αποφεύγεις. Τέλος πάντων, υπάρχουν και ποδοσφαιρικά συμφέροντα με τη Σορβέγγια. Δεν ασχοληθούμε, γιατί θα μπλέξουμε, κυρίες και κύριοι. Θα μπλέξουμε άσχημα. Πάμε λοιπόν να δούμε και να λαμπρύνουμε την εκπομπή με ιερά τέρατα της πολιτικής σκηνής, όπως είναι η κυρία Ακρίδα.
14: Ακρίδα,
13: μια ζωή τζάμπα τρώει. Τι έκανε, από τη Βέρα στο δεξί, πέρασε στο. Άσε από τον μπαμπά στρατιώτη. Άσε τώρα, μην πιάσετε.
14: Εντάξει, δεν λέγανε κάτι, λέω τώρα.
13: Ό,τι λέγανε νερό και αλάτι. Πάμε να χτίσουμε το νέο πολιτικό σκηνικό. Μείνει σε αντιρρησία.
14: Δεν τη χωνεύουνε, ρε.
13: Δεν τη χωνεύουνε, την εκθρεύονται. Μας μισούν, σύντροφοι. Μας μισούν, βεβαίως. Ενώ η γυναίκα είναι υπεράνω. Είπε για το Δήμο μου, επειδή είναι καλός ο δεξιός ο δήμαρχος, θα ψηφίσουν δεξιό. Εσείς δεξιά.
14: Γιατί λέει δεν με ψηφίζουν?
13: Εμένα για αντιπρόεδρο, τι έχω εγώ δηλαδή?
14: Επειδή είμαστε στα δικαστήρια με κάποιους, βέβαια.
13: Καλά, δηλαδή και τι να καμίνουμε εμείς άφραγγοι τώρα στα γεράματα που μάθαμε κουτσά να την περνάμε μια ζωή, επειδή έχετε εσείς δύο λειψίες. Να, ορίστε.
15: Αυτή τη στιγμή έχω μία μήνυση, μία δικαστική διαμάχη με την κυρία Γκραμπόφσκη και άλλη μία με τον κύριο Γεραπετρίτη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά εξηγεί και πολύ το μένος που έχει η Νέα Δημοκρατία στο πρόσωπό μου, αλλά και το γεγονός ότι θέλει πάρα πολύ πια να επιβάλλει. Ζω 3 χρόνια, όχι, δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, αν το συνεχίσει βεβαίως θα το κάνω. Ζούμε όλοι εμείς, οι προοδευτικοί αριστεροί βουλευτές, 3 χρόνια σε ένα τοξικότατο περιβάλλον και μιλάνε για τοξικότητα, όπου ο κύριος Φλωρίδης λέει ότι τα μπαζώματα είναι για τα μπάζα, που λέει σταματήστε τις κλάψες, που για τον κύριο Γιάννη δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει πει ο στόμας του, που λέγαμε κάτι, η αριστερή της μιζέριας, είστε κακοί, είστε ο ένας.
13: Ότι είστε λαϊκιστές είναι το μόνο σίγουρο, γιατί χρησιμοποιείς τη φράση ο στόμας μου, ενώ ξέρεις ότι δεν στέκεται, για να πιάσεις τον πολύ τον κόσμο, αλλά με μια πλάγια ειρωνία, πάνω στο θέμα της ομιλούσης ελληνικής γλώσσης. Μπράβο. Αλλά αυτά αλλού. Και εσείς να την ψηφίσετε, μην είστε τέτοιοι. Δεν θα ξανανοίξουμε τη μακρόνη σου για τους ανθρώπους αυτούς που πάσησαν τόσο να φέρουν μία άλλη αριστερά στην Ελλάδα. Α, δεν τα κατάφερε. Εντάξει, να μην προσπαθήσουν. Και τώρα δηλαδή που προσπαθεί πιο δεξιά, δηλαδή ο αρχηγός, ο Περίλαμπρος.
14: Ποιος από όλους?
13: ο Κωνσταντέλιας, ο Τζούφιος.
14: Ο Τζούφιος.
13: Δηλαδή πάλι να καταδικάσουμε. Ως πότε θα είστε φασίστες πια?
14: Προτρέχεις πάντως.
13: Προτρέχω γιατί...
14: Αύριο το βράδυ πρόγραμμα ανακοινώνει.
13: Ένα πράγμα θα σου πω. Εγώ τι είπα όταν είπε θέλω να παραιτηθώ από βουλευτής γιατί θέλω να ασχοληθώ με την ενεργή πολιτική.
14: Ενώ βουλευτής τι έκανε?
13: Όχι, κανονικά έπρεπε να παραιτηθώ να ψήσουμε. Όλοι άπαντες. Δηλαδή με το που το είπε αυτό να αρχίσουν να ψάχνονται όλοι μέσα στη Βουλή. Αμάν εγώ εδώ τι κάνω? Πίσω από αυτόν όλοι, όχι μόνο οι αριστεροί που πάνε και γλύφουν και τσανακουγλύφουν και... Όλοι αριστεροί δεξί από πίσω του, γιατί δείχνει τον δρόμο του φωτός, ο ειρηνικός πολεμιστής. Θέλω να ασχοληθώ με την ενεργό πολιτική. Φτάει πια το καθισιό στα έδρανα. Σαν να σου λέει, όλοι οι υπόλοιποι τι είστε, κυφίνες,
14: μπουχέσεις. Και εγώ τι ήμουν μέχρι τώρα?
13: Ήμουν, αλλά ήμουν αναγκασμένος, γιατί μέχρι να τακτοποιηθεί η Μπατζάνα που ήθελε κάτι επιπροσωπή, κάτι αυτά. Τέλος πάντων, βρήκαμε την άκρη μας, νοικιάσαμε και έναν. Είναι ο μόνος πολιτικός που δεν έχει εμφανίσει ποτέ, μα ποτέ, τα κέρδη του.
14: Το καλό είναι τώρα.
13: Καλό είναι, ναι, γιατί δεν βρίσκεις να πεις κάτι γι' αυτόν. Τα έχει μοιράσει αριστερά. Πώς κάνουν όλα τα λαμόγια, ξέρεις τι κάνουν? Ό,τι λεφτά παίρνουν στη μάνα, στην κόμενα, στην ανιψιά, στο θείο, στη θεία, αυτά. Αυτά σφαίνει τη μηδένη του πηλίκιου.
14: Τι άμα πάρει, σου λέει.
13: Συνέχεια, άσε, κουτάτε ρε να έρθείτε ρε φορεία. Κουτάτε, ανοίχτε τα ρε όλα. Βρες το πουλάκι, θα βρείτε και άσπρο και μαύρο βιβλίο. Σημαίνει ανάδα.
14: Οπα, ναύ.
13: Ξεγελάσκα με τρική γλώσσα, βλέπεις.
14: Σπανίς.
13: Ναι, είμαστε με τη Βαλένθια αδερφές πόλεις Σέρες και καμιά φορά ξεγελιέμαι.
14: Και αυτό σε λιγότηκα, τον κύρισε σπανίκα.
13: Μα δεν μπορώ, με αυτά μεγάλωσα, τι να κάνω? Τι να πω δηλαδή, πραγματικά. Ξέρω και σπανικές παροιμίες, αλλά μην αρχίσουν, θέλουν μετάφραση.
14: Ενώ τα σεραϊκά σου δεν θέλουν.
13: Να σου πω μια που λέγεται με υπομονή και σάλιο πηδούν οι ελέφαντες στα μυρμήγκια. Ναι, αυτές μιλητάει και ο Ζόφιος μείνουν γι' αυτό που πασχίζει, προσπαθεί. Και μιλάμε άοκνος εργάτης της κομμουνιστικής διεθνούς που πάει να την περάσει μέσα από το δόριο ύπο της δεξιάς. Τακ! Γιατί τα ερωτήματα, παιδιά, παραμένουν. Πώς! Πώς, λέω, πώς το πράσινο γίνεται μπλε, που λέει ο Κυριάκος, όπως έγινε το κόκκινο πράσινο που έκανε ο Τσίπρας. Άρα, παιδιά, για να ψηφίσεις σωστά πρέπει να έχεις αχρωματοψία. Αλλιώς, άμα πας να τα αναλύσεις, αρχίσουμε εγώ τώρα με τον Άρη να λέμε, ξέρεις, ας πούμε, πες με ποιο είναι το Βιραμάν. Άντρας κανονικός. Το σαξ.
14: Υπάρχει τέτοιο πράγμα?
13: Όχι, σε μηχανάκι.
14: Ποιο?
13: Υπάρχει ένα
14: χρώμα.
13: Ναι, που λέγεται σαξ.
14: Γιατί τα άσπρα πόσα χρώματα τα έχουν? Όχι ζαχαρή, όχι μαχαρή.
13: Κοκαλή.
14: Ναι.
13: Υπονοεί και πολιτικού άντρα. Έχει πολλά τώρα. Μην πιάσουμε. Αυτό λέει τη όχρα. Το κίτρινο τη όχρα. Όχι, λέει το μουσταρδί. Δηλαδή, να πάμε εμείς για ψώνια, να μας δέρνουν οι γυναίκες.
14: Το πράσινο του πεύκου.
13: Του πεύκου, ναι. Του σάπιου μήλο. Ναι, γιατί δεν λες καφέ να τελειώσει? Δεν είναι καφέ. Είναι ένα στάδιο πριν το καφέ. Γιατί εκείνο είναι, έχει γρανά. Το γρανά, το ξέρεις?
14: Το άσπρο της μανόλιας.
13: Ωραία, αλλά το έκανες μπουζούκι.
14: Όχι, εγώ ακροατής το πες.
13: Α, το άσπρος μανόλια.
14: Το κλέψα.
13: Αγγελόπουλο με τη
14: μανόλια. Μανόλια, μανόλια, τα δυο σου βραχιόλια.
13: Ωραία, μαλά, τι είναι, τι πράγμα. Είμαστε τσιρκολέτο, λέμε. Πω, από τους σουρεαλισμούς αυτό. Μπράβο, παιδιά, ωραία πρωτομηνιά κάνουμε. Και να περάσουμε και στον χαρισματικό ηγέτη. Στον, πώς το λένε, στο εργαλείο. Ένα είναι το εργαλείο. Ή μάλλον δύο. Όποτε χτυπάει τα κάκια ο Τσίπρας, βγάζουμε τον Κυριάκο. Όποτε χτυπάει τα κάκια ο Κυριάκος, βγάζουμε τον Τσίπρα.
16: Επειδή με αφορμή τις θέσεις μας που παρουσιάζονται στην καθημερινή αντιπαράθεση, αλλά και πολύ περισσότερο με αφορμή την παρουσία μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ακούγεται συστηματικά από εκπροσώπους της κυβέρνησης, προφανώς κατ' εντολήν Μαξίμου, είναι η γραμμή του Μαξίμου.
13: Κάτσε ότι ρουφίξω.
16: Ο Τσίπρας είναι αμετανόητος, έτσι να το πω με δύο λόγια. Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου.
13: Πες.
16: Είμαι μετανόητος. Είμαι μετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Και από τη γραμμή αυτή δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να απομακρυνθεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτή η γραμμή, το όραμα, ο στρατηγικός στόχος ενώνει και παρακινεί τη συμπαράταξή μας.
17: Δεν μπορώ τώρα! Το παιδί δεν καταλαβαίνει! Δεν καταλαβαίνει! Χάλασε! Έχει βλάβη σοβαρή! Πώς να σου το πω! Θεέ μου, πώς μπόρεσες και σκέφτεξες αυτό το χαζό παιδί του κόσμου και μας το στείλες! Πώς το κατασκεύασες! Με τι υλικά είναι φτιαγμένος αυτός ο βλάκας!
13: Τώρα θα με πεις παλιές ατάκες από παλιά αστεία, αλλά και οι φρέσκες πολιτικές προτάσεις, και αυτές παλιές είναι. Είναι αυτό που λέμε, ζούμε στην εποχή του μπαγιατοφρέσκου. Γιατί όλα αυτά ο Λάκης ο Λαζόπουλος που είχε βάλει στο στόμα της Ρόπα και τα έλεγε, ήταν για τον Γιωργάκη του Παπανδρέου τότε. Έχουν ακριβώς την ίδια εφαρμογή και για τον Ζούφιο. Γιατί ρε εσύ Ζούφιε, πριν βγάλεις ένα λόγο, θα τον χτενίζεις. Δεν θα χρησιμοποιείς λέξεις που μπορούν να κοπούν άνετα και να εκτεθείς. Αυτό που είπες, ότι ομολογείς ότι είσαι αμετανόητος, ξέρεις τι εύκολα κόβεται και γίνεται ανόητος. Ειδικά στις δικές μας τις μοντατζιέρες, το αμετά ανόητος είναι πανεύκολο. Που στην ουσία αυτό είπες, αλλά με άλλα λόγια. Ενώ ο Άδωνης, μιλάμε τώρα, βέβαια έχω και ρεπανάκι τώρα.
14: Ρεπανάκι.
13: Προτιμάει ο συνεργάτης, προτιμάει ρεπανάκι. Δεν, πρέπει να περνάμε καλά και ίδιο στην εκπομπή.
14: Όχι ρε, ρα.
13: Ρα.
14: Ρα πανάκι.
13: Και εσύ κάτι διαφορά. Πόσο κόσμος του λέει σωστά.
14: Έλατε.
18: Επιτρέψτε μου λίγο. Η ποιότητα και το περιεχόμενο του καυγά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή δείχνει τις απειροελάχιστες διαφορές που στην ουσία έχουν τα κόμματα που καλούνται να διαχειριστούν αυτή τη μιζέρια του ασφικτικού πλαισίου των κοστολογημένων προγραμμάτων και που πάντα βάζουν στο στόχαστρο τις λαϊκές ανάγκες και πάντα θα τα ακούσετε, κυρία Βούλτεψη, εδώ φέρετε το εικόνισμα του Στάλιν, εδώ θα τα ακούσετε τώρα. Λοιπόν, ναι, ακούστε τώρα λοιπόν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η εργατική τάξη και ο λαός, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
19: Αφήστε να πει.
18: Πραγματικά τώρα, κυρία Βούλτεψη. Εσείς πηγαίνατε όταν επισκεφτήκατε. Λοιπόν, συνεχίζω. Όταν την επισκεφτήκατε εσείς, τα πηγαίνατε.
19: Κυρία Βούλτεψη.
18: Η πραγματικότητα είναι λοιπόν.
19: Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ.
17: Το μπλουτζίν που φοράει.
19: Σας παρακαλώ.
18: Λοιπόν, ακούστε.

0: ένα αυτά βάζω και με ρωτάς στον τρόπο. Δηλαδή ρε Διογέννης, είμαι ποιον είσαι? Θα ρίσκει πρέπει να είμαι. Δηλαδή θα ρίσκει είναι αυτονόητο ότι με κάποιον πρέπει να είμαι.
1: Γιατί να μην είσαι?
0: Γιατί δεν σε θέλω.
1: Δεν απάντησε αυτή.
0: Δεν μ' αρέσουν.
1: Δεν απάντησε
0: δεν
1: αυτή.
0: Δεν είμαι με ποιον είμαι, με τη βούλτευση που άμα την είχε πιθερά θα την ρίξει από τον μπαλκόνι από την πρώτη μέρα. Με ποιον είσαι, με τον άλλον που θέλει το εικόνισμα με τον Στάλιν. Με τον Κουτσούμπα από όταν βγαίνει, λέω καλό στο δημόσιο υπάλληλο.
1: Ναι, αλλά και με τον Κουτσούμπα δεν πήγαινε για φάει.
0: Άμα κερνούσε.
1: Θα πήγαινε όμω.
0: Θα πήγαινε.
1: Φαίνεται ότι έχει.
0: Ρε, είσαι τρελό. Απάγουσα. Δύο άτομα θέλω για τα βέρτα. Απ' τη μια του Κουστάκη. Του Καραμαλίτη.
1: Μα θα σου πει τα καλύτερα αυτό.
0: Είσαι καλά, ρε. Δεν με έρχει ο Κουτσούμπα, άμα του πει. Άσε να διαλέξει ποιο θα.
1: Πέραν τη πλάκα. Πέραν τη πλάκα. Ο Κωστάκης, όποτε πήγαινε περιοδεία, ξέρεις ότι ήξερε ποιες ταβέρνες είναι καλές. Παντού.
0: Μόνο, όχι μόνο παντού. Ήξερε, επειδή εγώ είμαι παλιά καραβάνα, όλους τους δημοσιογράφους τους τραπέζουν σε εκείνη την ταβέρνα.
1: Ναι.
0: Γιατί τον θυμούν ότι είναι ακόμα χαραγμένος. Έκανε ποτέ σε δημοσιογράφο Κουτσούμπας τραπέζι. Βρες μια φορά.
1: Δεν έχει λεφτά ο Περισσός.
0: Εδώ νομίζω ότι σταματάει η χιουμοριστική εκπομπή. Και μπαίνουμε σε χωράφια που δεν τα ξέρει κανείς. Αδιευκρίνιστα.
1: Σε αδιευκρίνιστα νερά.
0: Δυσβάσταχα.
1: Ακαρτογράφητα νερά.
0: Ακαρτογράφητα. Σαν τα οικόπεδα στην Αλβανία που θέλουν να πάρουν τα κανού ριζόρτ. Εκείνη η πλούσιοι κόρη.
1: Πες τα. Ο γαμπρός.
0: Ο γαμπρός είναι.
1: Ο γαμπρός είναι. Του Τραμπ δεν λες.
0: Του Τραμπ ναι.
1: Ο γαμπρός.
0: Πω από τι εκμεταλλευτείς αυτός ο άνθρωπος. Πω από είπαμε καπιταλισμό αλλά ως ένα σημείο. Όχι, αλλά θα τα αντέξω και αυτό. Καπιταλισμός είναι, τι να κάνουμε. Αυτό το σύστημα έχουμε, με αυτό απορρευτούμε. Και φυσικά να πω στον σύντροφο, φίλο και ακροατή κομμουνιστή που με έφερε την κρασούκλα από τα Επτάνησα, ένα τεράστιο ευχαριστώ. Και ότι θα τον αποζημιώσω με το πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη.
1: Τρίτη είναι σήμερα, είναι λογικό.
0: Ε, ναι, γιατί χθες γιατί δεν είπα. Επειδή είμαι αντιρρησίας.
1: Τι είσαι?
0: Δεν είχε.
1: Α, ναι.
0: Ε, δεν είχε, ναι, τι να κάνω.
1: Σήμερα έχεις, είναι παλαϊκό το αίτημα. Δεν είναι μόνο του φίλου.
0: Καταρχήν, αν δεν πεις πριν την έκθεση, πρωτοσέλιδο ριζοσπάστη, γιατί κάνεις εκπομπή?
1: Μαζί σου. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Αλλά πότε του πάρουμε απόφαση? Δεν το παίρνουμε απόφαση. Αλλιώς η επανάσταση δεν είναι τίποτα. Μεταξύ κομμωτηρίου και ταβέρνας, τακ τακ πετάμε μία.
1: Τι είπες τώρα?
0: Η απόφαση είναι, ρε. Η απόφαση. Πώς με έλεγε η μάνα μου, αφού τα ξέρεις γιατί τα λες.
1: Πολλά ξέρεις εσύ όμως. Δεν το θέμα. Πού να τα πρωτοποιείς?
0: Όταν είπα εγώ πρώτους 5-7-42, 6-7-21.
1: Ναι, αλλά το
0: πεις
1: με πειθό.
0: Ο πειθό. Ακράδα ήταν. Δηλαδή ήμουν αμετακίνητος στην απάντηση. Μόνο με την πειθό της σιγουριάς δηλαδή, κατάλαβες. Αυτά δεν λέγονται κάθε μέρα. Κάτι ετοιμάζεις.
1: Όχι, ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα αυτά που τα λες. Όταν μαλώνω με τη γυναίκα μου.
0: Έχεις πάντα άδικο.
1: Όχι αυτό.
0: Με τι?
1: Που μου λέει, ναι, θα σφουγγαρίσουμε. Και από μέσα μου, λέω, εγώ δεν σφουγγαρίζω.
0: Για ποιον με πέρασες?
1: Τελικά σφουγγαρίζω, αλλά νευριασμένος.
0: Όχι, σφουγγαρίζεις για να αποδείξεις ότι μπορείς.
1: Επειδή το θέλω εγώ.
0: Επειδή από δική σου πρωτοβουλία μπαίνεις στη θέση του άλλου.
1: Έτσι.
0: Αλλά δεν τα εκτιμάνε αυτά.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Δηλαδή, σαν να μην το έκανες.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Συγχωρείτε, δεν ξέρω.
0: Όχι, αλίμονο.
2: Είμαι εκτός θέματος, γιατί δεν παρακολουθώ.
0: Είμαστε,
2: την εκπομπή.
0: Η εκπομπή μας στηρίζεται στο εκτός θέματος, κυρίως.
2: Πρόσεξε τώρα.
0: Ναι.
2: Επειδή άκουσα τη χθεσινή πάλι ακονσέρβα το πρωί, τη χθεσινή την εκπομπή.
0: Ποια ακονσέρβα?
2: Ακονσέρβα την άκουσα. Ακονσέρβα σήμερα την άκουσα.
1: Τι ώρα? Στις 9 ή στις 2?
2: Για, δεν κατάλαβα.
0: Κάτσε το πάει και γύρνα.
2: Λοιπόν.
0: Έχει επανάληψη στις 9, έχει στις 2.
2: Όχι, όχι, ακονσέρβα τώρα εγώ από το ίντερνετ, βρε.
0: Εσύ είσαι με όλα τα λιπαρά, ναι.
2: Κάποια στιγμή θυμηθήκατε τον Ζαφυρόπουλο.
1: Το βάζα, ναι, ναι.
0: Εννοείται.
2: Ναι, αλλά δεν είπατε το Μαλαγάνι, ρε παιδιά. Να
1: Μαλαγάνι.
2: Εντάξει. Δηλαδή, κρίμα δεν είναι.
0: Άμα ξεκινήσουμε τώρα, πόσες αυτό που λένε cult. Καλτ μορφές που λένε τώρα. Τότε τους λέγαμε αυτός είναι ζαβός. Μετά γίναν καλτ αυτά, ξέρεις.
2: Ναι, ναι. Επί του πολιτικός ορθότερου.
0: Στο χαρίζω.
2: Τα σκεύη μου.
0: Και τα δικά μου σκεύη.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Στάτους.
4: Τάκης,

0: τίποτα, κανένα τρακάρισμα, κανένα μπούκουμα, κανένα κατητής.
1: Μπήκε ο Λεοντής γι' αυτό. Γιατί μιλάει.
0: Ναι, όχι, γιατί βλέπω το Λεοντή μπαίνει, βγαίνει. Ξαναμπαίνει, αφήνει κάτι χαρτιά, ξαναβγαίνει. Τώρα μπαίνει η Εύα. Κάτι έγινε, ορίστε. Α, όχι, η Εύα. Δεν έβλεπα από την οθόνη. Όχι, έβλεπα ένα μαύρο πράγμα από τη μέση και κάτω. Οπότε.
1: Είσαι πολύ πονηρός.
0: Το μαύρο πράγμα από πάνω ήταν η οθόνη που είναι μπροστά που κρύβει. Οπότε λέω. Και λέω, πλάκα θα έχει τώρα μόλις το είπα.
1: Γι' αυτό δεν ξεχωρίζεις.
0: Ναι, αυτό είναι. Ακόμα. Έχω πρωτοσέλιδα πολύ ωραία που έχει ανοησίες όπως πάντα.
1: Έλα.
0: Πράγματα που δεν ενδιαφέρουν κανέναν.
1: Ξέρεις τι μου λείψε όμως.
0: Να πάω κατευθείαν.
1: Όχι, περίμενε λίγο. Τι μου λείψε.
0: Η προσλήψη.

0: ρίξεις.
1: Όχι.
0: Ο ριζοσπάστης.
1: Όχι.
2: Το στήθος σου είναι προέκταση της καρδιάς σου. Το στήθος σου λέει την αγάπη σου, μιλάει την αγάπη σου, βγάζει την αγάπη σου, ανθίζει την αγάπη σου. Αν το στήθος σου είναι παγωμένο, κρυσταλλωμένο, αν έχει τεράστιες θωρακίσεις πάνω, αν έχεις αναποθέσει όλα τα συναισθήματα
0: πάνω στο στήθος σου,
2: θλίψη, θυμό, αγανάκτηση, ανησυχία, όλα αυτά είναι πάνω στο στήθος σου. Το στήθος σου δεν είναι παλμικό, δεν είναι ανοιχτό, δεν διαστέλλεται και έτσι δεν μπορεί
1: δεν
2: και
1: παλμικό.
2: Η καρδιά σου να μιλήσει στον κόσμο.
0: Να
2: το στήθος σου, η ρόγα σου, η θηλή σου χρειάζεται να είναι ζεστά, να είναι ανοιχτά, να είναι οργασμικά, να μπορούν να ανθίζουν. Μέσα από το στήθος συνδέεσαι με τη θηλυκή αρχή. Όταν το στήθος σου αναπνέει, όταν εσύ μπορέσεις να αναπνεύσεις μέσα στους ιστούς του στήθους σου, αρχίζεις να είσαι όλο και πιο αυθεντική, όλο και πιο αληθινή γυναίκα. Έχουμε μάθει στον κόσμο να κρύβουμε το στήθος μας, να φοράμε σουτιέ, να πιέζουμε.
0: Χαμός γίνεται.
2: Οι ρόγες δεν επιτρέπεται να φαίνονται οι ρόγες της γυναίκας. Είναι προκλητικό. γιατί όλα φυσικά αυτά είναι λανθασμένο, όλα αυτά φυσικά κλείνουν την καρδιά της γυναίκας.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, βγάλει τις ρόγες έξω, επειδή ξέρεις μαμαλούκους να έχουμε άλλα μετά και αρχίσουν ο ρατσιστής εσύ και βρέστε μετά σοβαρά σας είστε.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Πρέπει να έχω κάποιο ελάττωμα, δεν καταλαβαίνω.
1: Για να σου απαντήσω,
0: ναι.
1: Γιατί είμαστε όλα πολύ σχετικά σήμερα στην εκπομπή.
0: Εντελώς.
1: Μόλις έμεινε η Γιώτα Χ στο ύψος της Τριανδρίας κατεύθυνση δυτικά.
0: Ποια είναι η Γιώτα?
1: Μόλις έμεινε η Γιώτα Χ.
0: Ποια είναι η Γιώτα Χ?
1: Στο ύψος της Τριανδρίας κατεύθυνση δυτικά.
0: Το μικρό της είναι
1: η Γιώτα. Ήταν που ήταν χάλια, τώρα θα γίνει πέντε χάλια.
0: Και λες Χ το αρχικό από το επίθετο.
1: Στείλε χαιρετισμό στον Χριστό.
0: Γεια σου.
1: Μας έστειλε την είδηση την καλή.
0: Ευχαριστούμε πολύ, πάντα τέτοια.
1: Έλα, ξεκίνα τώρα να. Α! Και ελεύθερο τύπο θέλω σήμερα.
0: Α, τα τσακώνεις από το πρωί.
1: Αυτό
0: και
1: τα λέω το.
0: Να τα κρατάς όμως.
1: Όταν τον είδα, ήθελα να πω στον αέρα. Άρε, Διογέννη, να πεις και ελεύθερο.
0: Καλά. Παιδιά, έρχονται εκλογές, το καταλάβατε έτσι. Τα μετρό τελειώνουν. Καινούργια λεωφορεία μας πήραν. Το ρέμο τζάμπα. Και ο ελεύθερος τύπος. 1961 προσλήψεις. Αυτό θέλω να εξαιρεθεί κάποια στιγμή. Το μονίμων,
1: ναι.
0: Το μονίμων και εποχικών θέλω να διευκρινιστεί.
1: Όχι, το 1961.
0: Ρε, δεν σου φέρνει λογαριασμό 69-50. 69-25 μάλλον. Το λες σαν τη σταδιά. Πες 70, πες 69 μισό. Τι 69-25? Δηλαδή γιατί πήρα τη 1961 άτομα? Τα υπόλοιπα είναι οκ, okay, δηλαδή, μέχρι τα 2000. Πες τα διάρκεια, δεν μπορώ ρε εσύ, τέτοιο κοροϊδελίκι. Έχουμε εκλογές, βάλε, ολόκληρο, 2000 προσλήψεις μονίμων και να του ευχαριστηθεί στους ταξίους που διαβάζει με το κουμπολόι από πίσω τσάκαρ τσάκαρ και τα κλειδιά στο περίπτερο που είναι όρθιος, φτύνει τα χέρια, του, αλλάζει και σελίδα. Να του ευχαριστεί, δηλαδή, για να δω, απόρ τον οικονόμενο, το πω, να τον όταν κάνει τα χαρτιά. Φυσικά, εντάξει, το τάμα-τάμα, έτσι.
1: Τι εννοείς?
0: Έχω ριζοσπάστη.
1: Λοιπόν, περίμενε. Για να σε δω, έτοιμος, πάμε.
0: Ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τη σχέση με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Κουκουέ, πάνω κάτω τελεία. Επιταχύνονται η πολεμική προετοιμασία και η συμμετοχή της αμερικανονατοϊκής επιδιώξης στην περιοχή. Οι στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ ρίχνουν λάδι στη φωτιά των ανταγωνισμών με θύματα τους λαούς. Θες κι άλλο, νομίζω.
1: Ναι, εννοείται.
0: Στην τελική ευθεία για το πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ εντείνονται οι προετοιμασίες για το μεγάλο ραντεβού του Σάββατο στις 5.30 μετά μισή ευρία στη ΧΑΤ. Στο Λευκό Πύργο στις 5 μετά μισή ευρία θα διαδηλώσουν οι βιοπαλιστές αγρότες. Μαζική μετακίνηση από τη χώρα την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστεί το διεκδικητικό πλαίσιο πάλι των συνδικαλιστών. Δεν με έχει μέσα Ελευθέριο Βενιζέλο άγαλμα και στεναχωριέ μου, γιατί έτσι. Κάθε χρόνο έχει εκεί πέρα.
1: Πορτομαγιά είναι εκείνο.
0: Λες.
1: Είναι.
0: Μπερδεύονται σε λαλητήρια.
1: Είναι.
0: Μήπως το φιλάνια όταν θα έρθει Κυριάκος.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Πονηριά.
0: Ναι. Αυτή είναι η στέση να βγάλουν και τις ομπρέλες του Ζακολόπουλου και να τους πάρουν τους κατόπιν. Είναι μαχητική.
1: Τι είναι.
0: Μαχητική.
1: Μάλιστα.
0: Σωστό, χάσουμε την Κυριακή. Συγγνώμη.
1: Τι ήταν?
0: Είπα να γονωσώ ακόμα λίγο, αλλά εντάξει.
1: Γιατί?
0: Γιατί με καίνει από
1: μέσα. Α, κι άλλο, έχει κι άλλο, μα έχει άλλο.
0: Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, τυπλασιασμό σε να επιθέσουμε ντρόνους κατά της Ρωσίας. Σκέτη κοροϊδία για τα νοικοκυριά. Το απειρόβλητο, οι πραγματικές αιτίες της ακρίβειας. Συμφωνία κυριών για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
1: Κυρίων, βρε, τι κυριών.
0: Κυριών, γιατί οι γυναίκες παγεψώνουν. Κυριών. Αυτό το ταχύνι κυριών, δεν το τρως του κυριών.
1: Συμφωνία κυριών.
0: Κυριών, ναι. Οι γυναίκες θα κάνουν κομμάτι. Τους λένε τους εργοστασιάρχες και τους βιομηχανικούς. Θα σε πω εγώ όμως θα πας στα μακαρόνια. Πάει το κυρίων, δεν υπάρχουν κύριοι. Γελάει, ρε, δεν ξέρω. Ρε, άμα δεν ξέρεις τις συνωμοσίες, ρε, μη διορθώνεις τον άλλον. Τι να γελάει. Τα ήθελα να σε διαβάσω και κουτσούμπα, αλλά δεν είσαι άνθρωπος. Ο λαός μπορεί να γράψει ηρωικές σελίδες ιστορίας στη συμπόρευση με τον Κουκουέ. Συνεχίζει να γελάει. Ρε, δεν είσαι για αγώνα, ρε. Τώρα συμπήραξε και ο λαός που είναι σε παράταξη. Όλα συμπειράζουν σήμερα. Δεν θα συνεχίσουν, έξω. Ναι, θα σε έλεγα και για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά... Τι να σε πω, ρε. Εντάξει, συνήθως.
1: Κάτι έγινε.
0: Κάτω τα χέρια από την Κυριακή. Από την Κυριακάτικη αργία. Αυτό εντάξει. Το είπα καλά.
1: Στυλομπάμπησκι. Στάνει άρα λίγο.
0: Τι φαγητά.
1: Δεν ξέρω, θα δω.
0: Τι να στείλει. Κάνα σε παιδάκι έκανε. Κάτι έγινε.
1: Πρίξατε αγώ και οχ. Πέθαρε λεοντάκο.
0: Λοιπόν, χίλια συγγνώμη κύριοι και κυρίες, κυριών, για το ξέσπασμα που είχαμε. Αλλά καμιά φορά, εντάξει, κάνουμε και για μας εκπομπή. Χίλια συγγνώμη. Έχω και άλλες εφημερίδες άμα θες. Δεν είναι...
1: Να έχεις και άλλες εφημερίδες.
0: Μανιφέστο έχω λεφτά.

0: Απλούστατο.
1: Απλούστατο, έτσι, σαφέστατο. Για να μην νομίζετε δηλαδή, γιατί έχω εδώ ασπίδα καλλιτεχνών, λέει, στο Μπάριο μετά τις φωνές Γιάννη Παράτο.
0: Τα είπαμε χθες, τα έπεσε.
1: Τα είπαμε, αλλά εσπρέσο σήμερα τα γράφει, μας ακούνε κρυφά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιος θα συγκριθεί μαζί σου.
2: Ωραία, Έλληνες και Ελληνίδες, είμαι Χαρίκλια Τριέντη. Μόλις ήρθα από το σούπερ μάρκετ. Τι έχω να σας πω. Τι λιάν μου, κοιτάξτε μαλλί, look. Δεν μπορείτε να πείτε. Look. Look.
0: Με κοιτάξουμε τώρα ή το look.
1: Όχι ρε, look there.
2: Ακούστε τώρα να σας πω. Να πάρω και τα γυαλιά, δεν βλέπω.
1: Ναι, ναι.
2: Χαρικλαντρέντε τι καμουτσουνάσαι εσύ μωρέ, δεν βλέπω τι.
0: Τι είναι.
2: Θέλω καθάρισμα τα γυαλιά.
1: Το καμουτσουνάτσι.
2: Δεν βλέπω. Απλέτε.
1: Απλέτε.
2: Λιάν κοπέρα, παρά ταυτόν που έξ, να πας άλλοι, θα έρθουν άλλοι. Και τι βλέπω, εγώ τι βλέπω, βλέπω στον δρόμο, ή έναν με ένα μηχανάκι. Πού τσαφίνεται ρε,
1: πού τσαφίνεται
2: κράτος ρε, κυκλοφορώ τα
1: παπούδια
2: ρε. Ήταν Ιάνος με το μηχανάκι, έβριζε έναν άλλον, αυτός μες στα μάξι, ήταν 80, 80. Πρέπει να ήταν 85, μη σας πω και 90, και άλλος ήταν γύρω στα 80 με το μηχανάκι. Ρε μαλάκα!
0: Αυτά ακούω.
1: Μα τώρα δηλαδή, άντε.
0: Πώς?
1: Άντε μη. Όχι.
0: Όχι.
1: Το κόμμα το ακαθορίσει του φίλου.
0: Όχι.
1: Δεν θες αστεία.
3: Τώρα που είναι βραδάκι, είναι ότι πρέπει είναι να σε φάνε τα κουνούπια.
1: Αυτό
3: τώρα
1: είναι.
3: Που είναι βραδάκι,
1: αυτό
3: είναι ότι πρέπει
1: μια
3: είναι να σε φάνε τα κουνούπια.
1: Λυτή δήλωση.
0: Απλή δήλωση, ναι. Αλλά γεμάτη ουσία.
1: Γεμάτη ουσία και χωρίς βομολογίες.
0: Έτσι, μπράβο. Όπως και αυτή. Κοίτα τώρα εδώ πέρα τι ωραία
1: να
0: που
1: να δω, γιατί όχι.
0: Άκου, τι ωραία που τα λέει.
4: Αχ, τι όμορφη που είμαι, ρε Γιώργο, ε. Αχ, με βλέπω και με χαίρομαι, βρε παιδί, έτσι πως είμαι. Μα τι όμορφη που είμαι, συμφωνείς με αυτό.
5: Ναι.
4: Είδες που συμφωνούμε,
1: τι σου αρέσει.
4: Μπορεί να μην φαίνεται κιόλας πάνω μου αυτό που θα σου αρέσει, γι' αυτό δεν ξέρεις. Γιατί είναι μέσα μου αυτό που σου αρέσει. Αν με έβλεπες στον δρόμο και δεν με γνώριζες, πώς θα αντιδρούσες.
1: Τι
4: εγώ. Δεν με γνωριζόμασταν, παιδί μου, και με βλέπεις στον δρόμο, περαστική.
5: Δεν είσαι εγώ να μην σε γνώριζα.
4: Έτσι όπως είμαι τώρα. Τι θα σκεφτόσουν.
5: Τίποτα.
4: Τίποτα. Θα σου είχα πάρει τα μυαλά γι' αυτό. Ναι. Να μην μπορούσες να σκεφτείς τίποτα. Αχ, τι όμορφη που είμαι, ρε.
0: Το είπα, ωραία το, ωραία το δες όμως, έκανε τρίπλα.
1: Ο Γιώργος Φάντος ήταν αριστερογυμματικός, δηλαδή.
0: Α, τώρα που είπες αριστερογυμματικός.
1: Τον έχεις.
0: Τώρα που είπες αριστερογυμματικός.
1: Καλά, το ήξερα. Εγώ.
6: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστερογυμματοποιός, σήμερα 28 του 2026. Η ώρα 15:44 με τα δικά μου ρολόγια, ηρώων. Η κυρά της Ρο, 2 έκτου του 2021 με συν ηρώων, η κυρά της Ρο, 2 έκτου του 2021 με συν ο μαρμαρωμένος βασιλιάς Ρουαγιάλ, ο Μάριος Παλαιολόγος Ρουαγιάλ, ο Ελλάδα Ρουαγιάλ, ο Εθνική Ασφάλεια Ρουαγιάλ και ο Συνοριοφύλακας Ρουαγιάλ θα γυρίσουν ταινία ηρώων, η κυρά της Ρο.
1: Ρουαγιάλ και αυτή.
0: Γι' αυτό είναι κυρία τη Ρο, γι' αυτό για.
1: Από εκεί βγαίνει, σωστά, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τα πρώτα γράμματα. Σωστά.
0: Τα σωστά ή λάθος.
1: Σωστά.
0: Σίγουρα.
7: Κοίταξε. Το να αναλάβεις την ευθύνη του εαυτού σου φέρει τεράστια υπευθυνότητα και την ίδια στιγμή τεράστια ελευθερία. Μπορεί να αισθάνεσαι πολύ μεγάλο φόβο για να βιώσεις αυτή την ανάληψη της ευθύνης του εαυτού σου.
1: Λες.
7: Γιατί έχεις μάθει να δίνεις τη δύναμή σου έξω από εσένα. Είτε αυτό είναι στον άντρα σου, είτε αυτό είναι στα παιδιά σου, είτε αυτό είναι στο αφεντικό σου, είτε αυτό είναι στον πρωθυπουργό, είτε αυτό είναι στη μαμά σου, είτε αυτό είναι στον μπαμπά σου. Οπουδήποτε εκτός από εσένα. Μόλις ξεκινάς να βουτάς μέσα σου και σιγά σιγά να κοιτάς πού έχεις δώσει την ενέργειά σου, πού έχεις δώσει τη δύναμή σου, πού επιτρέπεις να κάνουν άλλη κουμάντο μέσα σου για εσένα, τότε θα καταλάβεις ότι είσαι χωρίς ενέργεια.
1: Έλα!
0: Ότι είσαι χωρίς ενέργεια. Τι δεν κατάλαβες.
1: Σου πω εγώ πως παίρνω ενέργεια.
0: Για πες.
1: πιπεράκια μπακάλικα ατσάλου, τα αυθεντικά μπακάλικα, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μασού της Κλαβινίτη Βασιλόπουλου Λίτλ, και αν δεν τα βρίσκετε, ως γνωστό, βάζετε τις φωνές. Έχεις να πεις κάτι?
0: Τι να πω?
1: Δεν ξέρω, γιατί όλο με πετάς από κανένα νούμερο. Αυτοί όλοι ψηφίζουν, να ξέρετε. Με τροϊκό πόλεμο θα απαντήσει ο Ερντογάν στην ασπίδα. Το Αχιλέα, ναι. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αν νιώθετε την παρουσία του, αλλά ετοιμάζετε για εκπομπή.
0: Εγώ δεν ξέρω, λίγο φοβούμαι.
1: Μη φοβούσαι. Τι έβγαλε από την τσέπη?
0: Δεν ξέρω.
8: Μετρό.
1: Κάρτα. Ο Θόρος των
0: Τριών. Το άλλο, να.
1: Με κόβεις, καλά. Ωραία κουφά, ωραία χρήμα.
0: Και πάλι με το μέτρο, με τόσα λεφτά.
1: Τρέχουν από τα μπατζάκια σας, να πούμε. Και κάνετε τους φτωχούς ότι δουλεύετε στο Βενιέρι και κάνετε τέτοια. Παντού τα ίδια. Παντού τα ίδια.
0: Έτσι.
1: Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα.
0: Σύντροφοι.
1: Σύντροφοι. Πω, πω. Δεν θα χορτάσετε.
0: Μη έτσι από το που τα κάνεις αυτά.
1: Έλα ρε.
0: Έλα κοντρά.
1: Έλα κοντρά. 2, 4, 6 και 10 λεπτά.
8: 2, 3, 4, 40.
1: Α, όχι, δεν.
0: 6 και 10 λεπτά και 4 και 40. Κάνει 10 και 50.
1: Καλά, φαίνεται καταρχήν η οικονομία που κάναμε από την εξοικονόμηση των προϊόντων που φτωχνάνε στο σούπερ μάρκετ. Κατευθείαν μας περισσέψανε ψηλά για την τσέπη να πούμε. Άλλια, άρε Κυριάκο, ρε, τι έχεις κάνει, ρε. Θαύματα κάνεις. Ο θόλος των 3 δις ευρώ.
0: Α, τον 3 ευρώ, νομίζω.
1: Όχι των 3, δεν καταργήθηκε. Παλιά του γιόρταζε σχολεία. Θυμάσαι που παίρναμε και ένα σιμίτι και ένα λουκούμι?
0: Ναι, ναι.
1: Πάνω αυτά. Οι εκλογές σε Ισραήλ και ΗΠΑ μαζί με το θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο καθορίζουν το μέλλον μας. Μεγάλη στρατιωτική και πολιτική σύσκεψη χθες στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Παιδιά, θα μας την κάτσουνε. Φυλαχτείτε, να ξέρετε.
0: Σκοτώθηκα. Χτύπησε το κέντρο.
1: Αυτό το κουμπ δικό σου ήταν? Παιδιά, μόνοι μας θα πάμε. Σαν τα σκυλιά στα μπέλινα. Χτυπάει ο ένας τον άλλον.
0: Όχι, μόνο μου χτύπησε.
1: Τι να σε πω.
0: Αλήθεια, με χτύπησε. Έτοιμο ήταν, αλλά δεν με χτύπησε.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Δεν με βγάζει το μακελιό, ρε, τι έχω πάθει.
0: Τι?
1: Χτύπησε στο τραπέζι και κουνήθηκαν οι εφημερίδες.
0: Ναι, καλά.
1: Δεν το βρίσκω.
0: Πλάκα μου κάνει.
1: Όχι, δεν το βρίσκω. Χάθηκε.
0: Το μακελιό χάθηκε.
1: Άρα αυτά τα νέα τα παιδιά με την τεχνολογία. Τι έπτα ρε παιδί μου. Ένα τσακ το έκανε με το δάχτυλο και...
0: Μόνο του ήρθε.
1: Νέα επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, στα ύψη πάλι το πετρέλαιο. Άντε πάλι. Θα βγει ο Τσίπρας, σας λέω. Α, γι' αυτό το γράφτε. Ναι, με ειδοποιούν από το κοντρόλ. 3,1 δις λεφτά του λαού με ενδιασμούς αρπακτικά. Με ενδιάμεσους αρπακτικά τη συμμορία των υποκλοπών.
0: Συμφωνία κυριών.
1: Ναι, ρε, οι γυναίκες τους ρεβάζουν και ρίχνουν τις τιμές. Δεν κατάλαβε. Κυργείων δεν παίρνει τα χέρια. Γιατί, δηλαδή, τι νομίζει. Αλλά είναι αυτά. Αλλά είστε με αυτού να μου.
0: Με του άλλου.
1: Με του ναι, η μαφία του Predator πίσω από την ασπίδα του Αχιλέα. Ο Δένδιας παραδίδει την αντιαπορική άμυνα στα σκοτεινά μονοπάτια ξένων πρακτόρων ή πρακτορών. Πώς θα το πω.
0: Πρακτόρων.
1: Εντάξει. Των πρακτόρων ή σχολή. Είναι οι πολλοί και οι καλοί τους μαθητές. Από μένα που, παιδιά. Να αυτά. Αύριο και πάλι μαζί. Το βράδυ ελάτε στις οικές. Έχουμε νεφέλες.

0: ξέχασες.
1: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγω με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
2: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

κανείς δεν ξέρει πώς να αμυνθεί.

0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Η ώρα είναι 10.
0: Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Ladies and gentlemen.
9: Με τον Γιάννη Ρέπιτ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεύτερη μέρα της εβδομάδος, τρίτη και φαρμακερή που λέμε. Πρωτομηνιά. Πρωτομηνιά, Σεπτέμβρης, ο μήνας των Παρθένων. Και σχολιάζεται δεόντως. I could have a dance all night. Ήκη και όσα έτυχε τυφλή τη σώμαση. Έτσι αποφασίστηκε, τι να κάνουμε. Από σήμερα μαζί μας η ομορφότερη βεράντα της πόλης. Allegro Bar Restaurant. Από την έξυπνη πόλη της Θεσσαλονίκης. 29 βαθμοί, θερμοκρασία εδάφους, αραιές νεφώσεις. Οι μετεωρολόγοι μας τρομάζουν. Ξεκινάει, λέει, ο Σεπτέμβριος με 36άρια, 37άρια και πάει λέγοντας. Έως τις 12 θα είμαστε εδώ παρεούλα μαζί με Allegro. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Ρέπιτς. Στο αγαπημένο σας radio.

συχνά η ώρα που γυρνάνε αρκετοί, κυρίως μάλλον δικηγόροι, στο δρόμο για το σπίτι. Ξεκουράστε το μυαλό σας τώρα. Εκεί στην γέφυρα έχουμε προβληματάκια από ό,τι βλέπω. Πολύ αυτοκίνητο ρε παιδί μου, τέτοια ώρα.

Όμως χαρά τέτοια δεν αισθάνεται ο Ντάριο Αμοντέι, ο CEO της Anthropic, της γνωστής AI. Για άλλη μια φορά αντιμετωπίζει μια ακόμη τεράστια νομική πρόκληση, αυτή τη φορά όμως από το χώρο της μουσικής βιομηχανίας, από δύο τιτάνες, από την Sony Music και την Warner Music, τα δύο μεγαθύρια εταιρείες μουσικής, οι οποίες μάλλον κατέθεσαν μια σημαντική αγωγή εναντίον της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης το βράδυ της Παρασκευής, κατηγορώντας την για μία από τις μεγαλύτερες και πιο κραυγαλαίες συνεχιζόμενες κλοπές πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστορία. Οι εκδότες των εταιριών μουσικής δήλωσαν ότι η Anthropic είχε, χωρίς άδεια, εκπαιδεύσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της σε δεκάδες χιλιάδες συνθέσεις που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, ζητώντας αμοιβή έως και 150.000 δολάρια ανά έργο, επιπλέον των 25.000 δολαρίων για κάθε φορά που η Anthropic αφαίρεσε σκόπιμα δεδομένα πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι ζημιές θα μπορούσαν να φτάσουν σε αρκετά δισεκατομμύρια, κάτι που κάνει τον Αμοντέι να ζαλίζεται. Αλλά δεν κάθεται με στα βρωμένα χέρια. Του έχει ξανασταλεί η αγωγή, αλλά αυτή τη φορά η αγωγή κατονομάζει ακριβώς το ίδιο σύνολο δεδομένων πειρατικών έργων που ο συνιδρυτής της Anthropic, ο Benjamin Mann, ο οποίος αναφέρεται ως εναγόμενος, διαπιστώθηκε ότι είχε κατεβάσει παράνομα μουσικά έργα αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων το Σεπτέμβριο του 2025. Αρχίζανε τα πανηγύρια. Προηγήθηκαν οι συγγραφείς, οι οποίοι ζητάνε κάποια δισεκατομμύρια και αυτοί. Και τα σύννεφα πληθαίνουν επάνω από την τεχνητή νοημοσύνη, έτοιμη να σκάσει, λένε οι Αμερικανοί οικονομολόγοι και χρηματιστές. Δέκα και δέκα. Τρίτη, βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Ειδικά στην παραλία είναι όνειρο. Και πάλι, και σήμερα, θέλετε ένα ζακετάκι? Έχουμε μελτεμάκια, αρκετά δροσερά.

Ένα όμορφο βράδυ, καλοτάξιδο Σεπτέμβρη, με υγεία και δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δέσποινα. Επίσης, αντεύχομαι. Καλό βράδυ, καπετάν Κωστή Γαϊσερλή. Καλό βράδυ.

καλό μήνα στους φίλους μας στο Viber. Τον Λεωνίδα, την Άννα Νικολαϊδού, γεια σου Άννα. Το Λευτέρη, με τα πολλά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Την κυρία Ελένη Χαρίτου, καλό μήνα. Καλό φθινόπωρο. Ακόμη βέβαια δεν μπήκε για τα καλά. Εσύ, Ευάγγελε, γράφε σλόγγαν, ωραία είναι. Έχουμε και ένα δημιουργικό, έτσι, ακροατή.

συνεχώς καινούργιες έρευνες έρχονται για τις ώρες που χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα και πόσο αλλοιώνει την όρασή μας, τους μύες, ακόμα και τις ζημιές που παθαίνει ο λαιμός μας, η σπονδυλική στήλη, από την πολλή χρήση των smartphone. Και από την άλλη, έρευνες τον μήνα των Παρθένων, έτσι γύρω από το smartphone και την σχέση τους με τα παιδιά.

το να δώσεις ένα μικρό παιδί ένα smartphone μπορεί να είναι ένα μεγάλο, μεγάλο λάθος. Έρευνα από το Πανεπιστήμιο UC Berkeley και από το Columbia διαπίστωσε ότι τα παιδάκια ηλικίες έως 12 ετών και κάτω που έλαβαν μία από αυτές τις συσκευές διέτρεχαν και διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο κατάθλιψης, παχυσαρκίας, στέρησης ύπνου. Όλα αυτά τα ανησυχητικά ευρήματα βασίστηκαν σε μια ανάλυση άνω των 10.000 παιδιών, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα ίδια σημαίνουν παντού με όλα τα παιδάκια και με τα smartphone στα χέρια. Δέκα χιλιάδες παιδιά συμμετείχαν στη μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη μελέτη για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και την υγεία τους, τουλάχιστον στη ΣΥΠΑ. Και ενώ δεν καθορίζουν αυστηρά την αιτιώδη συνάφεια, η ευρεία συσχέτιση που δείχνουν υπογραμμίζει ένα μεγαλύτερο και συνεχώς αυξανόμενο σύνολο ερευνών που ερευνά αυτές τις επιβλαβείς γνωστικές επιπτώσεις που μπορούν να έχουν τα smartphone και τα tablet στους εφήβους, οι οποίες κυμαίνονται από τον αντίκτυπό τους στην εκπαίδευσή τους έως τις κοινωνικές δεξιότητες. Τι να πούμε και για τους ενήλικους.

Οι ερευνητές λοιπόν όχι μόνο διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που είχαν ένα smartphone μέχρι την ηλικία των 12 ετών διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο κατάθλιψης, παχυσαργίας, κακού ύπνου. Έδειξαν όμως επίσης ότι όσο μικρότερο ήταν ένα παιδί όταν απέκτησε για πρώτη φορά smartphone, τόσο υψηλότεροι γίνονταν αυτοί οι κίνδυνοι για παχυσαρκία και ειδικότερα για κακό ύπνο. Με άλλα λόγια, όσο νωρίτερα ένα παιδί εθιστεί σε ένα smartphone, τόσο χειρότερα είναι τα αποτελέσματα της σωματικής και ψυχικής του υγείας.

Να χαιρετήσουμε την Χρύσα Βαλάντη και την Φρόσο Παπαλεξοπούλου. Μπήκαν στην παρέα μας. Τον David Barnett. Welcome. Τη Μαρία Βεζιριάννη και τον Ιωάννη Φωτιάδη από το Atlantic City. Τον Βασίλη Κασχαρίδη. Πού είσαι, φιλαράκι? Αρκετό καιρό έχω να σε συναντήσω εδώ στο Facebook. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Χρήστο Γαμβρέλη, χρόνια πολλά. Και πολλούς απογόνους.

Κορράντο Σλαβ Μιλόγεβιτς, την Τζίνα Γιαννούλη και την κυρία Αρσινόη Δελγιάννη. Επίσης, την Τελέσιλα. Together forever.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμα. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ραδιόφωνο και μόνο.
4: Το soundtrack της πόλης.
3: Με το Γιάννη Ρέπιτς.
5: Viva la radio, Salina, viva la radio. Ο Νταλαβερτζίδης, ο Λασίτης, αποφάσισε και το πραγματοποιεί. Αρχηγός κόμματος, χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, θα ανοίξει τις αρχηγικές ομιλίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρωτοφανής και ανήκουστη η αλασίτικη περιφρόνηση του πολιτικού πρωτοκόλου. Πρωτοκόλλου. Από το 1974, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αντί λόγου εγγενείων της ΔΕΘ είπε την ιστορική φράση «Εγγενιάζω την πρώτη μεταπελευθερωτική περίοδο της ΔΕΘ», κάνοντας 300.000 Έλληνες να παραλυρούν από τον ενθουσιασμό τους.

τα χάπατα που μάζεψες δίπλα σου ως συμβούλους. Άψη τα χάπατα της ελληνικής πραγματικότητας. Εικονική συμβουλή, τέλος πάντων. Οι οποίοι υποτιμούν την κοινή νοημοσύνη, μη αξιολογώντας τις θλιβερές μνήμες των πολιτών από τη διακυβέρνηση Τσίπρα, αλλά και την ανησυχία που σήμερα προκαλεί προβολή του Ιωνή Σωτήρος. Τι θα κάνουμε χωρίς Τσίπρα δηλαδή. Madame Merkel, go back. Mr. Schäuble, go back. Go back, Madame Merkel. Βάρο μεγάλε. Έβαρε στην απελευθέρωση της Ελλάδος με νταούλια και ζουρνάδες. Δεν θα περιμέναμε τίποτα άλλο από σένα. Νταούλια και ζουρνάδες.

Το δικαστήριο εντωμεταξύ έκρινε ένοχο τον Dwayne Kiffy Davis για φόνο πρώτου βαθμού στη δολοφονία του ράπερ του Pac Shakur το 1996. Αλλά γιατί χρειάστηκαν σχεδόν 30 χρόνια για να καθίσει κάποιος στο εδόλιο για τη δολοφονία του? Πάντως, οι 12 ένορκοι στο Las Vegas χρειάστηκαν λιγότερες από 3 ώρες για να αποφασίσουν ότι ο Dwayne Davis ήταν ένοχος για φόνο πρώτου βαθμού. Αν υπάρχει μια εικόνα που συμπυκνώνει ολόκληρη αυτή την ιστορία, είναι ίσως ακριβώς αυτή η χρονική αντίθεση. 3 δεκαετίες σιωπής, αποτυχημένων ερευνών, νεκρών μαρτύρων, δημόσιων εξομολογήσεων και θεωριών συνωμοσίας απέναντι σε μερικές ώρες μέσα σε μια αίθουσα δικαστηρίου.

Ήταν πολύ γνωστό εξάλλου ότι τις δισκογραφικές αυτές εταιρείες, τις μικρές, τις αφρο, τις rap, trap κλπ, τις διαχειρίζονταν συμμορίες οι οποίοι αλληλοσκοτώνονταν. Ποιος θα κυριαρχήσει στα top και στα rap. Τώρα βέβαια να συγκρίνω και δύο χαρακτήρες από το ποδόσφαιρο, επειδή δεν είμαι αυτός που λένε οπαδός, παρατηρητής. Παρατηρώντας λοιπόν εδώ και αρκετά χρόνια την πορεία του Λιονέλ Μέση και του Ρονάλντο και τη συμπεριφορά τους μέσα στο γήπεδο, ψηφίζω ο Λιονέλ Μέση με χίλια, κύριος ο οποίος αποφάσισε να αποσυρθεί και από το διεθνές ποδόσφαιρο σε ηλικία 39 ετών. Του κόστησε, βλέπεις, και ο θάνατος του πατέρα του, ολοκληρώνοντας μια καριέρα που περιελάμβανε, παρακαλώ, 8 χρυσές μπάλες και μια κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλλου. Δεν θα το παρατήσει εντελώς το ποδόσφαιρο, βέβαια. Το έχει ανάγκη. Θα συνεχίσει όμως να παίζει για την ομάδα ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών, την Ίντερ Μαϊάμι.

Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Γεια σου Μάρκο Χατζιαντωνίου. Επίσης χαιρετίσματα και στον Άφλιο, στον Έαντα. Γεια σου Έαντα. Ο Μάρκος επιστρέφει από μια γιορτή κρασιού με τον συνάδελφό του τον Νευζάτ. Hello Νευζάτ, how are you? With Marcos together. Ο δικός στην παρέα μας. Έτσι, γιατί όχι. Και να και ο Ιπποκράτης ο Κοσμίδης. Düsseldorf.

Α, ναι, συγγνώμη, Νιρεμβέργη, ρε φίλε. Στην Νιρεμβέργη, η Κοσμίδη είναι Νιρεμβέργη. Ό,τι πεις. Από σήμερα στις εκπομπές παρεούλα το Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής. New entry που λέμε. Ανανεωμένος ο κατάλογος κρύων ζεστών πιάτων, όπως ανανεωμένος και ο κατάλογος με extreme cocktail.

ναι, όταν έχεις ένα στάνταρ, στάνταρ θα το παίξεις, ρε φίλε. Ω, για χαρά στο φώτι το τζιμπάκι. Τι μου γράφεις? Γράφεις: αύριο κανονικά πρέπει να κρεμάσουμε στο Λευκό τον πύργο το Μουσαμά του μετρό. Πες το ψέματα. Μόνο το Μουσαμά του μετρό. Και μερικές φωτογραφίες με χαλβάδες.

Α, ναι, βέβαια. Δεν πήγε τζάμπα το Ντίσελντορφ. Εκεί βρίσκεται ο φίλος μου ο Δημήτρης Ολιάσης. Έφτασες,

Rubber Chanting. Γιατί άραγε όλο και περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι η σύγχρονη Ατλαντίδα, προφανώς περιμένοντας το τέλος της. Ίσως γιατί δεν τους βολεύει. Τη ζημιά την έκανε ο Μαμντάνι. Υπάρχει στη Γαλλία ένα ατελιέ, το οποίο έχει το όνομα Μισόρ. Ατελιέ Μισόρ. Εργαστήριο γλυπτικής και μάλιστα χρησιμοποιώντας μέταλλο. Οι οποίοι θέλουν να στήσουν έναν προμηθέα από χαλκό και τιτάνιο ύψους 15 μέτρων στην τοποθεσία Starbase, στον τόπο όπου το μέλλον της ανθρωπότητας για το διάστημα υλοποιείται σε κοινή θέα. Οι τέσσερις Γάλλοι γλύπτες δουλεύουν εκεί στη βάση χωρίς να ερωτηθεί ο Elon Musk και χωρίς να βάλει το χέρι στην τσέπη, ο οποίος μετά την είδηση αυτή στο X σχολίασε από κάτω, χωρίς πολλά λόγια, με μία λεξούλα. Cool. Του άρεσε τόσο πολύ η ιδέα που έγραψε ένα καλό λόγο. Βέβαια, αυτοί οι γλύπτες φιλοδοξούν να επαναφέρουν την μνημιακή γλυπτική στο προσκήνιο, αλλά χωρίς μάρμαρα, χρησιμοποιώντας τον παραδοσιακό χαλκό όσο και το τιτάνιο. Η τοποθεσία τώρα που θα στηθεί ο προμηθέας έχει ένα συμβολισμό, η Starbase. Στη Starbase κατασκευάζονται και εκτοξεύονται τα Starship της SpaceX στο πλαίσιο όλων αυτών των σχεδίων της εταιρείας για αποστολές στο διάστημα. Και η ίδια η πόλη περιγράφει επισήμως τη Starbase ως έναν τόπο όπου το μέλλον της ανθρωπότητας στο διάστημα υλοποιείται σε κοινή θέα. Ο Elon Musk δεν φαίνεται να έχει οικονομική εμπλοκή. Το έργο ήδη έχει φτάσει μέχρι τη μέση. Έχει δείξει όμως ότι του αρέσει η ιδέα. Οι φιλοδοξίες όμως των Γάλλων δημιουργών δεν σταματάνε στον προμηθέα. Με ανάρτησή τους στο X, το ατελιέ Μισόρ έριξε στο τραπέζι ακόμη μία ιδέα. Την ανακατασκευή του κολοσσού της Ρόδου, που αποτελούσε ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Γράφουν λοιπόν στην ανάρτηση: «Δώστε μας ένα χώρο και τη χρηματοδότηση και φυσικά θα ξαναχτίσουμε τον κολοσσό της Ρόδου». Σε επόμενη ανάρτηση προσδιορίσε μάλιστα και την κλίμακα που θα έχει ο κολοσσός. Θα είναι περίπου 30 μέτρα, με κόστος μικρότερο των 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η πρόταση αυτολεξή πρέπει να μεταφερθεί κατευθείαν στον περιφερειάρχη Δωδεκανήσου και ειδικά στον δήμαρχο της Ρόδου. Ωραιότατη ιδέα,

Αυτό θα πει η προώθηση ιδεών από τους τέσσερις Γάλλους. Δικιά τους κατασκευή, δικά τους τα έξοδα. Απλά και μόνο να δείξουν τα έργα τους σε πρώτη φάση στον κόσμο. Ξεκινώντας με Προμηθέα, 15 μέτρα το ύψος, σηκωμένο το δεξί χέρι κρατώντας έναν πυρσό. Η φωτιά που έδωσε στους ανθρώπους.

παράδοσε, έκλεψε πριν τη φωτιά από τους θεούς και την παράδοσε στους ανθρώπους, συνδέοντας το όνομά του με τη γνώση, την τεχνολογία και την ανθρώπινη πρόοδο. Αλλά ξεχνάμε ότι δημιούργησε και την επόμενη παρτίδα της ανθρωπότητας κατ' εντολήν του Δία, μαζί με τον αδερφό του, τον Επιμηθέα.

χτίζοντας το μέλλον με ιδέες από την αρχαιότητα. Και όχι από οποιαδήποτε αρχαιότητα. Την ελληνική. Safe and Sound. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Status 107.7. Check it out.

0: Καλό στο φίλο μας τον Ανέστη Θωμαίδη. Ανέστη, τελικά προσγειώθηκε στο μπαλκονίσι, έτσι, χωρίς καρπουζάκι.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
2: Όσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Ladies and gentlemen, please welcome.
6: Τελεία GR.

Next time at Allegro's, I'm gonna order B52. Wow. Έχεις μείνει στην παλιά σχολή, έτσι, Καρέτσα. Έχεις μείνει στην παλιά σχολή. B52, πού το θυμήθηκες, ρε φίλε. Ήτανε Μπέιλις και Κουαντρό, νομίζω. Ναι. Και του ρίχνανε και μια φλογίτσα από πάνω, έτσι, να το πιεις καυτό, να καεί ο λαιμός. Ανέστη Στομαίδης στον Μπαλκονίση με γιαούρτι κατσικίσιο. Προτιμώ αγελαδινό, φίλε.

Γιατί έχει ενοχοποιηθεί τόσο πολύ το λίπος, ρε παιδιά. Άπαχο κρέας στο χασάπι, μηδέν λιπαρά στα γιαούρτια, στα τυριά και πάει λέγοντας. Άμα λείπει το λιπάκι από το κρέας, δεν έχει νοστιμιά, ρε φίλε. Δηλαδή, είπαμε, ο λούρ μου. Ο λούρ μου. Μου γράφει ο Φώτης. Το γελαδινό έχει πολλά λιπαρά. Και όλα τα αγελαδινά έχουν πολλά λιπαρά. Εκεί θα σταματήσουμε.

Λοιπόν, αυτά στην ελληνική μυθολογία και προσπαθούν να την αναβιώσουν οι τέσσερις Γάλλοι. Μπράβο τους, μπράβο τους. Τέτοιους καλλιτέχνες χρειαζόμαστε και εδώ στην Ελλάδα. Έτσι να αναβιώνουμε κολοσσούς της Ρόδου, το βωμό της Περγάμου. Ξέρετε, όταν ο Αϊνστάιν έδινε ομιλίες σε διάφορα συνέδρια, σε πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, οι νεαροί σπουδαστές τον πλησίαζαν και η ερώτηση που του έκαναν συνήθως ήταν «Mr. Einstein, do you believe in God?» «Πιστεύετε στο Θεό?» Εκείνος γύριζε, τους κοίταγε με εκείνο το ύφος το αλεπουδένιο και τους απαντούσε «Ναι, πιστεύω στον Θεό του Σπινόζα». Όποιος δεν είχε διαβάσει και δεν έχετε διαβάσει Σπινόζα, είχε μια θολή ιδέα πάνω στο θέμα. Απλά κάποια στιγμή είχε ακούσει το όνομα Σπινόζα. Ο Μπαρούχ Σπινόζα ήταν Ολλανδός φιλόσοφος εβραϊκής καταγωγής που θεωρούνταν ένας από τους πιο μεγάλους ορθολογιστές της φιλοσοφίας του 17ου αιώνα. Και ο θεός του Σπινόζα πάνω κάτω έλεγε τα εξής: «Σταμάτα να προσεύχεσαι και να χτυπιέσαι στο στήθος. Αυτό που θέλω να κάνεις είναι να βγεις έξω στον κόσμο και να χαρείς τη ζωή σου. Θέλω να ζεις, να τραγουδάς, να χαίρεσαι και να απολαμβάνεις όλα αυτά που έχω φτιάξει για σένα. Πρώτη στροφή».

Παναγιώτα Ρέα με την υπέροχη πένα της. Έτσι. Άμα έχεις πείρα στο κουρβέτι. You never find another love like mine.

Η στρατηγική επανασύστασης Τσίπρα με αφετηρία την περιφορά αποχωρίου ισχωρίων των Οδύσσιων απομνημονευμάτων, μια γλυκερή έτσι απολογία της τραγικής κυβερνητικής πενταετίας του, συνεχίστηκε και με σειρά τυχών παραστάσεων, τα δήθεν ερασιτεχνικά βιντεάκια εθελοντών, τις εκβάθους καρδίες ιδεολογικές εξομολογήσεις του. Πιστεύω, λέει σε κάποια σκηνή, στη διαφορά των ιδεολογιών. Τι λέτε ρε φίλε. Χάντρες και καθρεφτάκια. Χάντρες και καθρεφτάκια. Για τα αριστερά σπαράγματα του ΣΥΡΙΖΑ που χερέκακα τα συνέτριψε. This is Reverend Al Sharpton. James Brown, the godfather of soul. He was not just a hot entertainer. Κατανοείται τη δήλωση Τσίπρα για την πίστη του στη διάκριση αριστεράς-δεξιάς. Αυτός που συνευρέθη παραφύση ιδεολογική με τον Καμένο για να γίνει πρωθυπουργός. Και η εμπιστοσύνη που το έδειξαν 3.558.450 πολίτες που ψήφισαν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 χορεύοντας τσάμικα και συρτούς πριν Αλέκτορ φωνήσε. Ποια η αξιοπιστία του, ποια η πολιτική τιμή της διαβεβαίωσής του στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών την ίδια μέρα, ότι δεν πρόκειται να προσφύγει σε εκλογές. Αυτό θα πει, αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Ένας ανεύθυνος άνθρωπος. Ευτυχώς δεν πέσαμε στα βράχια όπως το καταμαράν έξω από την Κερίνια. Όσοι διασώθηκαν, διασώθηκαν. Still the man όμως για τον James Brown.

Διαβάζοντας εδώ μεταξύ τον Θεό του Σπινόζα, διαπίστωσε ότι έχει πολύ μεγάλη συγγένεια με την AI τη σημερινή.

Τώρα είναι αργά, Σπινόζα, είναι πολύ αργά. Τώρα. Η ανθρωπότητα έχει διαβρωθεί, από εκεί και μετά δεν ξεπλένεται.

Σε μια άλλη στροφή γράφει ο Σπινόζα. Εκ μέρους του Θεού βέβαια. Σταμάτα πια να πηγαίνεις σε εκείνους τους μελαγχολικούς, σκοτεινούς και κρύους ναούς που εσύ ο ίδιος κατασκεύασες και λες πως είναι το σπίτι μου. Το σπίτι μου είναι στα βουνά, στα δάση, στα ποτάμια, στις λίμνες και στις θάλασσες. Εκεί είναι που ζω και εκφράζω την αγάπη μου για σένα. Και σταμάτα να με θεωρείς υπεύθυνο για τη μίζερη ζωή σου. Εγώ ποτέ δεν σου είπα πως δεν υπήρχε τίποτε κακό σε σένα ή ότι ήσουν αμαρτωλός ή ότι η σεξουαλικότητά σου ήταν κάτι κακό. Το σεξ είναι ένα δώρο που σου έχω δώσει, με το οποίο μπορείς να εκφράσεις την αγάπη, την έκσταση, τη χαρά σου. Έτσι μη με κατηγορείς για όλα αυτά που σε έκανα να πιστεύεις. Νομίζω, κύριε Σπινόζα, ότι το σεξ δεν είναι ένα δώρο μόνο για να εκφράσει την αγάπη, την έκσταση, τη χαρά. Αλλά δεν νομίζεις ότι το έδωσε και για τεκνοποίηση? Να πολλαπλασιάζεται.

περιφερειακή κλειστή. Οι υπόλοιποι δρόμοι μια χαρά είναι. Ελεύθεροι, μπορείτε να κινηθείτε άνετα. Το ποτηλιάρισμα και στη γέφυρα της Νικόπολης έχει μηδενιστεί. Εξάλλου είναι και αργά μισή, 11 και 23 λεπτά.

Ο Θεός του Σπινόζα έλεγε: «Σταμάτα πια να διαβάζεις υποτιθέμενες αγίες γραφές που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με μένα. Αν δεν μπορείς να με διαβάσεις ένα δειλινό, στην εξοχή, στο βλέμμα των φίλων σου, στα μάτια του παιδιού σου, δεν θα με βρεις σε κανένα βιβλίο. Πίστεψέ με και σταμάτα να με ρωτάς. Θα μου πεις πώς να κάνω τη δουλειά μου. Σταμάτα να με φοβάσαι τόσο. Εγώ δεν σε κρίνω, δεν σε κριτικάρω, ούτε με ενοχοποιώ, ούτε χαλιέμαι, ούτε τιμωρώ. Εγώ είμαι αγνή αγάπη. Σταμάτα να μου ζητάς συγχώρεση, δεν υπάρχει τίποτα να συγχωρήσω. Αν εγώ σε έφτιαξα, εγώ σε γέμισα με πάθη, με όρια, με απολαύσεις, με συναισθήματα, με ανάγκες, με ασυνέπειες, με ελεύθερη βούληση.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδια.

0: Σόπους, ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Το soundtrack της πόλης.
3: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind. Mind.
4: Mind. Mind. When I was 7, my father said, fashion fades, but beauty is eternal. Elegance is elimination. Blue is a language. Love and obsession is separated by a thin line.

ακινησία στους δρόμους της πόλης. Πολύ ελάχιστη. Cocaine Model.

πώς μπορώ, ανθρωπάκο μου, να σε συγχωρήσω εάν ανταποκρίνεσαι σε κάτι που εγώ έβαλα μέσα σου? Πώς μπορώ να σε τιμωρώ επειδή είσαι αυτό που είσαι, εάν εγώ είμαι αυτός που σε έφτιαξα? Πιστεύεις πως θα μπορούσα να φτιάξω ένα μέρος για να καίω όλους εκείνους τους γιους μου που συμπεριφέρονται άσχημα για την υπόλοιπη αιωνιότητα? Τι είδους θεός θα το έκανε αυτό? Ξέχνα οποιουδήποτε τύπου εντολή, οποιουδήποτε τύπου νόμο, αυτά είναι κόλπα για

να σε μεταχειρίζονται, για να σε ελέγχουν, ώστε μόνο να δημιουργούν τύψεις μέσα σου. Και όλα αυτά τα άκουσε ο Σπινόζα. Και άλλα. Σεβάσου τους ομοίους σου και μην κάνεις αυτό που δεν θα ήθελες για σένα. Αυτό καλό. Το μόνο που σου ζητάω είναι να προσέξεις τη ζωή σου και η εγρήγορσή σου να είναι ο οδηγός σου. Αγαπημένε μου, αυτή η ζωή δεν είναι μια δοκιμή, ούτε ένα επίπεδο, ούτε ένα βήμα στο δρόμο, ούτε μια πρόβα, ούτε ένα πρελούδιο προς τον παράδεισο. Αυτή η ζωή είναι το μόνο που υπάρχει εδώ και τώρα, το μοναδικό που έχεις ανάγκη. Είσαι απόλυτα ελεύθερος για να δημιουργήσεις τη ζωή σου ένα παράδεισο ή μια κόλαση. Δεν θα μπορούσα να σου πω αν υπάρχει κάτι άλλο μετά από αυτή τη ζωή, αλλά μπορώ να σου δώσω μια συμβουλή. Ζήσε σαν να μην υπήρχα. Ζήσε σαν να ήταν η μοναδική σου ευκαιρία να απολαύσεις, να αγαπήσεις, να υπάρξεις.

σου έδωσα κρυστάλλινες λίμνες, πεντακάθαρες θάλασσες και ωκεανούς. Αλλά δεν σου έμαθα να ψαρεύεις. Μου αρέσει αυτή η προτροπή του Θεού του Σπινόζα. Ζήσε σαν να μην υπήρχα. Ζήσε σαν να ήταν η μοναδική σου ευκαιρία να απολαύσεις, να αγαπήσεις, να υπάρξεις. Έτσι, αν δεν υπάρχει τίποτα, λοιπόν, θα έχεις αξιοποιήσει την ευκαιρία που σου έδωσε. Και αν υπάρχει, να είσαι σίγουρος πως δεν θα σε ρωτήσω αν συμπεριφέρθηκες καλά ή κακά. Θα σε ρωτήσω, σου άρεσε, το διασκέδασες. Τι ήταν αυτό που απόλαυσες περισσότερο? Τι έμαθες? Σταμάτα να πιστεύεις σε μένα. Πιστεύω σημαίνει υποθέτω. Φαντάζομαι, μαντεύω. Εγώ δεν θέλω να πιστεύεις σε μένα. Θέλω να με νιώθεις εσένα. Θέλω να με νιώθεις εσένα όταν φυλάς την αγαπημένη σου. Όταν ντύνεις την κορούλα σου. Όταν χαϊδεύεις το σκύλο σου. Όταν κάνεις μπάνιο στη θάλασσα. Και σταμάτα να με επαινείς. Τι είδους θεός εγώ λάτρης νομίζεις ότι είμαι? Με κάνει να βαριέμαι όταν με επαινούν. Με εκνευρίζει όταν μου εκφράζουν ευγνωμοσύνη. Νιώθεις ευγνώμων? Απόδειξε το προσέχοντας εσένα, την υγεία σου, τη σχέση σου, τον κόσμο. Νιώθεις ευλογημένος, πρικισμένος? Έκφρασε τη χαρά σου. Αυτός είναι ο τρόπος να με επαινείς. Σταμάτα να περιπλέκεις τα πράγματα και να επαναλαμβάνεις σαν παπαγάλος αυτά που σου έμαθαν σε για μένα. Το μόνο σίγουρο είναι πως είσαι εδώ, πως είσαι ζωντανός, πως αυτός ο κόσμος είναι γεμάτος θαύματα. Γιατί να ψάχνεις περισσότερα θαύματα? Γιατί τόσες εξηγήσεις? Μη με ψάχνεις έξω, δεν θα με βρεις. Ψάξε με μέσα. Εκεί είμαι, παλώμενος μέσα σου. Με την υπογραφή Σπινόζα, Μπαρούχ Σπινόζα.

Often, which do you choose, a hard or soft option?

Γεια σου Αλέξανδρε Καραπολιτίδη, καλώς ήρθες. Με την πολλά υπονοούμενα φωτογραφία σου. Ωραίο. Εσύ αίσθησες τα... αυτά τα κουφάρια από τα δέντρα, έτσι. Έτοιμα για φωτιά είναι. Για το βράδυ, ε. Παραλία βλέπω, κάπου είσαι, παραθαλάσσια. Έτσι ρε φίλε, έτσι, έτσι. Τι έχεις να πεις για τον Ωνάση, πού θα πάει, παράδεισο ή κόλαση? Όπως είδες, ο φίλος μας ο Σπινόζα μας έβαλε στη θέση μας, όχι στα σίγουρα, αλλά έδωσε κάποιες ιδέες. Εμένα μου θύμισε πολύ την συμπεριφορά της τεχνητής νοημοσύνης και το ότι ετοιμάζουν οι επτάδελφες της τεχνολογίας να δημιουργήσουν ένα είδος θρησκείας. Θρησκείας των μηχανών. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η τρέλα στον κόσμο. Γι' αυτό υπάρχουν τόσες πολλές παρεξηγήσεις, ασυνεννοησίες, εγκλήματα. Οπότε είναι δύσκολο να κατανοήσουμε τι ακριβώς μας συμβαίνει. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει βάλει σκοπό να καθαρίσει την Αμερική από μουσλίμια, γιατί τα πράγματα αρχίζουν και αγριεύουν, όπως επίσης έχουν αγριέψει και στην Ιρλανδία και στην Αγγλία, αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, και έχουν άνοδο τώρα τα ακροδεξιά κόμματα κατά τους δημοσιογράφους, οι άνθρωποι δηλαδή που ενδιαφέρονται για το έθνος τους, για την φυλή τους, για τη ράτσα τους. Και τα παραμύθια περί ρατσισμού και walk agendas και τα λοιπά και τα λοιπά έχουν κάνει τον κόσμο να ψάχνεται. Τι μας συμβαίνει ρε παιδιά, τι μας συμβαίνει? Να βρίσκεις και αυτό το χαρτί τώρα που βρήκε ο Σαμαράς για να κριτικάρει και την κυβέρνηση. Άνδρας, γυναίκα, άλλο. Άλλο, τι θα πει άλλο? Όπως αυτό το ανεκδίγητο με τους Γάλλους, γονέας Α, γονέας Β. Είμαστε απλά νούμερα. Εκεί θέλανε να μας φτάσουν και εκεί μας φτάσανε. Γονέας 1, γονέας 2. Μανία να εξαφανίσουν τη λέξη πατέρας, μητέρα. Έτσι δημιουργείται η ζωή, λεβέντες μου, από το αρσενικό και το θηλυκό. Και μόνο έτσι θα συνεχιστεί η ζωή στο μέλλον. Better off, baby. Better off.

Και αύριο είμαστε έτοιμοι, φίλε Τσιμπάκη, να κρεμάσουμε το στο Λευκό Πύργο το μουσαμά του μετρό. Κανονικά πρέπει να τον πιάσουν από το αυτί και να τον πάνε κάτω στο μετρό να κάνει μια βολτίτσα, τέρα δόθε. Πας και υποψιαστεί ότι έχει μείνει πίσω στο 19ο αιώνα.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Swift συνεχίζει να πέφτει. Ακόμη δεν πέρασε την στρατόσφαιρα. Περιμένουμε να ακούσουμε από τους ειδικούς το σημείο επανεισόδου και την περιοχή που θα πέσει.

σίγουρο θα υπάρχει περίπτερο στην Διεθνή Έκθεση με την μαγειρική, την εξαίσια μαγειρική, την ιαπωνική. Σίγουρο θα υπάρχει σούσι, σασίμι, να κεράσουμε τους επισκέπτες. Και επειδή οι Ιάπωνες είναι ακριβείς στα ραντεβού τους, αλλά και στις δουλειές τους, καθαροί άνθρωποι και στο σώμα και στην ψυχή, αλλά μην τους κολαντρήσεις. Όπως και τους Αμερικάνους, έκαναν το λάθος, θεώρησαν ότι είναι πολύ δυνατοί να τα βάλουν με το United States, πήγανε στο Pearl Harbor και βρήκανε την απάντηση. Πολύ σκληρή. Πολύ σκληρή, παιδιά, αλλά για να σταματήσει ο πόλεμος και να σταματήσουν οι μαγκές με κάποια μικρά κράτη, δημιουργίες άξονα και πάει λέγοντας. Ένας είναι ο αρχηγός και αυτός μιλάει τώρα. Καταλάβατε? Στην Ιαπωνία. Το καραόκι πάντως είναι στην Ιαπωνία είναι κοινή πολιτιστική δραστηριότητα. Περισσότερο με καραόκι διασκεδάζουν παρά με κλαμπ και να είχαμε να λέγαμε μπουζούκια, ας πούμε, και ιαπωνικά μπουζούκια. Κότο. Οι άνθρωποι είναι τόσο... Δεν μπορεί να πεις τώρα χάπατα. Άλλος πολιτισμός, ρε παιδί μου. Άλλος πολιτισμός. Είναι αποτελεσματικός λαός. Είπε, θα κατασκευάσω αυτοκίνητα, θα κατασκευάσω δορυφόρους, θα κατασκευάσω ηλεκτρικές συσκευές. Τις κατασκεύασε. Θα κρατήσω τις πόλεις μου καθαρές. Θα χτίσω καινούργια κτίρια αντισεισμικά να αντέχουν έως 10 ρίχτερ. Το έκανε. Και από εκεί πρέπει να μάθουμε. Διότι οι σεισμοί δεν σκοτώνουν τους ανθρώπους. Οι μηχανικοί και αρχιτέκτονες που χτίζουν τα κτίρια είναι οι υπεύθυνοι για τις καταρρεύσεις των κτιρίων. Από το δολωμένο τους μυαλό και την αλαζονία τους και την απληστία τους. Και 55 λεπτά, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα Τετάρτης. Αύριο στις 10 εδώ, Τετάρτη, σε λεμπονάτη Τετάρτη λοιπόν, ηλιόλουστη, έτσι και πολιτισμένη, Αύριο θα μιλήσει ο Λασίτης στην ΔΕΘ. Ωραίο πράγμα να είσαι αριστερός σε καπιταλιστική χώρα, Σε έχουν σαν έτσι μουσιακό είδος.

Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Ντρέπιτς, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Status 107.7. Καλό βράδυ.

0: Νύχτες Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Γιατί ήρθε ένα μήνυμα από την κυρία Μαρία. Καλησπέρα σας. Καλό φθινόπωρο με υγεία εύχομαι. Σχετικά με τη δικαιοσύνη, επειδή το περνάω, έχω διαπιστώσει ότι πράγματι δεν υπάρχει. Το κράτος δεν υποστηρίζει την μονογονεϊκή οικογένεια και τις μανάδες που κυνηγούν τις πατεράδες που δεν καταβάλουν τη διατροφή του παιδιού τους. Λυπάμαι κάποιες φορές που είμαι Ελληνίδα με αυτά που ζω και σκέφτομαι με μεγάλη αγωνία το μέλλον των παιδιών μας. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο και ειδικά στις μανούλες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ευχαριστούμε που μας κρατάτε συντροφιά κάθε βράδυ. Καλή σας νύχτα. (Κι) 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι η κυρία Ελεάνα από τη Σαρονίδα. Καλώς την, γεια σας Ελεάνα.
4: Καλημέρα και πάλι.
3: Καλώς την.
4: Τι συγκινητικό ήταν και πολύ ωραίο το κείμενο που διαβάστηκε.
3: Το μήνυμα, ναι.
4: Ναι, είναι το μήνυμα, πολύ. Εγώ άκουσα όλες τις τοποθετήσεις των κροατών. Ήθελα περισσότερο να σταθώ μέσα από ένα brainstorm που έκανα.
3: Μέσα από ένα?
4: Ναι, αυτό είναι ψυχολογία. Αυθόρμητα έγραψα κάποιες λέξεις.
3: Ναι.
4: Σύμφωνα με το θέμα που βάλατε,
3: yeah.
4: Πώς μου σε εκείνη τη στιγμή δηλαδή που το είδα, κάτι 10 ώρα ήρθα, και στάθηκα λίγο περισσότερο σε κάποιες αξίες που πιστεύω ότι έχουν χάσει τη σημασία τους στη σύγχρονη εποχή. Yeah. Και αυτό λόγω και επαγγέλματος, αν θέλετε, και λόγω ότι είμαι και πολίτης, τέλος πάντων, ενεργός πολίτης. Βλέπω ότι εξαιτίας αυτής της υποβάθμιση των αξιών προκαλούνται πάρα πολλά προβλήματα και στην νεολαία και στην κοινωνία γενικότερα. Εγώ περισσότερο σαν λόγω επαγγέλματος και δουλεύοντας με ομάδες, με ανθρώπους, τέλος πάντων λόγω ειδικότητας με εξαρτημένα άτομα, είμαι πολύ μαζεμένη στο να μιλάω για αυτά τα θέματα γιατί είναι πολύ πλοκόλο αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, άτομα με τέτοιου είδους προβλήματα είναι συνήθως η αποδιοπομπή τράγη ή συμπτώματα μιας παθογένειας, έτσι. Αυτό που πιστεύω λοιπόν είναι ότι αυτό που λείπει πάρα πολύ στην εποχή μας, ενώ έχει αυξηθεί, έχει βελτιωθεί η επικοινωνία σε ταχύτατους ρυθμούς, επικοινωνία των ανθρώπων, η ποιότητα έχει υποβαθμιστεί. Δηλαδή η ποσότητα λειτουργεί κατά της ποιότητας και της επικοινωνίας. Και είχα δει τις πάλες στο Facebook ένα έτσι σκοπτικό σχέδιο που έλεγε τώρα μπορούμε με τα κινητά να μιλήσουμε στην άλλη άκρη του κόσμου, αλλά δείχνανε δύο ανθρώπους με τα κινητά να κάθει ο ένας απέναντι στον άλλον. Αλλά δεν επικοινωνούν αυτοί που κάθονται απέναντι στον άλλον, ο ένας απέναντι στον άλλο. Και θέλω να σταθώ περισσότερο σε μια λέξη που χρησιμοποιείται πολύ στο επάγγελμά μου και αν δεν την έχεις αυτή την ικανότητα είναι δύσκολο να γίνεις θεραπευτής, καλός θεραπευτής, είναι η εμπάθεια. Η εμπάθεια είναι παρεξηγημένη έννοια στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα, έχει την αντική σημασία, ενώ στην ουσία είναι εμπάθεια, δηλαδή να μπορείς να μπεις στο συνέστημα του άλλου, να μπορείς να πάσχεις με τον άλλον, να μπει στη θέση του όταν σου μοιράζεται τα προβλήματά του, το συναισθημά του, στη συγκίνησή του. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο να μπορείς να επικοινωνήσεις ουσιαστικά με τον άλλον. Και αυτό που έχω δει εγώ τουλάχιστον μέσα από ταπεινή μου γνώμη, αν θέλετε, και την εμπειρία 20 χρόνων με εξαρτημένα άτομα, είναι ότι όταν δεν υπάρχει καλή επικοινωνία στο σπίτι, και μάλιστα και θέμα της μάστερ μου από στην Αγγλία, ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η οικογενειακή ατμόσφαιρα και οι σχέσεις των γονέων στην ηλικία ένεξη της χρήσης ναρκωτικών και στη μετέπειτα εμπλοκή των εφήβων με τα ναρκωτικά. Διότι όταν το παιδί, ας πούμε, δεν νιώθει ότι ο γονιός συμπάσχει, όταν δεν υπάρχει καλή επικοινωνία μέσα στο σπίτι, όταν οι γονείς είναι απόντες, όταν λογικό είναι ως έφηβος να κοιτάξει να βρει αυτή την οικογενειακή, αν θέλετε, ένταξη, να μην πω θαλπορεί, να βρει την ταυτότητά του μέσα από μια ομάδα εφήβων που μπορεί να είναι και παραβατική. Εγώ εκεί ήθελα να το εντοπίσω. Επίσης, όσον αφορά την πρακτική της δουλειάς μου, αυτό που έβλεπα σε αυτά τα παιδιά, και ενήλικες δηλαδή πήγανε, που είναι ότι είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη από επικοινωνία και πολύ μεγάλη ανάγκη και από επαφή. Να κρατήσεις το χέρι του άλλου, να τον πάρεις μια αγκαλιά στον πόνο του, να καταλάβεις τι του συμβαίνει και όχι να τον βάλεις κάτω και να τον κατηγορήσεις αμέσως με τον κοινωνικό ρατσισμό που υπάρχει, κατά κάποιο τρόπο. Γιατί συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, οποιοδήποτε, όχι μόνο οι εξαρτημένα άτομα, είναι το αποτέλεσμα μιας κακής λειτουργίας της κοινωνίας.
3: Σωστό.
4: Η γνώμη μου, ταπεινή μου γνώμη.
3: Μα είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
4: Ένα δεύτερο επίσης που θέλω να μιλήσω σαν γυναίκα πια, που εκνευρίζομαι πάρα πολύ, ειλικρινά σου μιλάω, άσχετα από το επάγγελμά μου. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω για την Εκκλησία. Θεωρείται, λέει, έκτος ότι είναι αμαρτία. Τι σημαίνει αμαρτία? Πώς είναι λίγο παρεξηγημένη αυτή η έννοια? Δηλαδή, το να βγάλεις στη ζωή παιδιά και να τα βάζεις στην κατάψυξη και να τα κακοποιείς και να τα μαχαιρώνεις και να τα... Να μην πω τώρα τίποτα άλλο.
3: Ναι, να τα...
4: Δηλαδή, αυτό τι είναι? Δεν είναι αμαρτία? Δεν είναι αμαρτία αυτό το πράγμα?
3: Αμαρτία...
4: Δηλαδή, έχω μιλήσει με παπά συγκεκριμένα παλιότερα για αυτό το θέμα και είχα γίνει έξαλλη. Πραγματικά έχει γίνει έξαλλη. Ο καθένας, η γνώμη προσωπική. Και από η αμαρτία. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας έλεγχος? Ποιος γίνεται ο γονιός? Έχει τη φυσική προδιάθεση να γίνει γονιός? Τι είναι αυτό το άτομο που πάει να κάνει παιδιά, δηλαδή, αβέρτα κουβέρτα? Ξέρω εγώ. Τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι? Άλλη μια παρεξηγημένη έννοια. Και αυτή τη στιγμή μιλάω σαν γυναίκα. Όχι, δεν συμφωνώ την αμαρτία. Η άμπλωση. Αμαρτία είναι να βγάζει τη ζωή παιδιά
3: που δεν τα θέλεις ουσιαστικά.
4: Που δεν τα θέλουν, και όχι μόνο δεν τα θέλουν. Είναι άρρωστοι, είναι κακοποιητές, είναι ψυχασθενείς, είναι ό,τι θέλετε. Κακοποιητικά στοιχεία. Εγώ αυτό έχω, αυτές τις δύο λέξεις θέλω να τα έχω περισσότερο. Το να μπαίνεις μες στη θέση του άλλου, να μπορείς να τον καταλάβεις την ώρα που σου λέει τον πόνο του. Και όχι να τον ακούς. Γιατί περισσότερο θέλουμε να μιλάμε. Καλά, καλό είναι να μιλάμε βέβαια, αλλά να ξέρουμε ότι μας ακούνε κιόλας, έτσι. Αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Για μένα, συγγνώμη, τελείωσε.
3: Όχι, καθόλου. Μην ζητάτε συγγνώμη.
4: Ήμουν λίγο παθιασμένη με το δεύτερο θέμα της.
3: Καλά κάνετε. Γιατί αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι, ας είναι παθιασμένοι, ακόμα καλύτερα δηλαδή. Γιατί εντάξει, μόνο με πάθος μπορείς να μιλάς. Αυτά είναι αδικίες κοινωνικές μεγάλες.
4: Αν μιλήσετε όμως με εκκλησιαστικούς λειτουργούς, μπορεί να σας πούνε τελείως αντίθετα.
3: Έχετε δίκιο, αλλά μου είναι αδιάφορα αυτά που λένε οι παπάδες.
4: Ναι.
3: Εμένα προσωπικά μου είναι αδιάφορα.
4: Ναι, εντάξει, εγώ τα ακούω όλα και κρίνω αυτό.
3: Καλά,
4: και
3: εγώ τα ακούω. Ναι. Ειδικά άμα μερικές φορές είσαι υποχρεωμένος εκ των περιστάσεων να τα ακούσεις. Αλλά... αισθάνομαι πολύ μεγάλη καταπίεση.
4: Α, καλά, εντάξει.
3: Αυτό.
4: Εμείς, ναι, σε κάποιες ομάδες που έχω επαγγελματική εμπειρία και συντόνιζα, αλληλοβοήθεια, δεν θέλω να πω ποιες, υπάρχει μια προσευχή που λέει ότι βασίζεται στην πίστη, αλλά όχι στην πίστη σε κάποιο συγκεκριμένο, σε κάποια συγκεκριμένη θρησκεία, λέει πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη, όπως ο καθένας το εννοεί.
3: Ναι.
4: Γιατί και η πίστη είναι βασική προϋπόθεση να μπορείς να κάνεις τα πράγματα στη ζωή σου, να καταφέρεις. δεν σε υποχρεώνει κανείς να πιστεύεις το ένα ή το άλλο, έτσι.
3: Ναι.
4: Απλά να πιστεύεις κάπου, μπορεί να πιστεύεις και εγώ οδήποτε. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας για αυτά που είπα, κύριε Μάνο?
3: Εγώ ένα πράγμα θέλω να καταλάβω.
4: Να.
3: Όταν μιλάτε για εξαρτημένα άτομα, μιλάτε μόνο για τους ναρκωμανείς ή συμπεριλαμβάνονται και οι αλκοολικοί, ας πούμε?
4: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή έχω σπουδάσει αυτό το αντικείμενο στο εξωτερικό, βγάζω απ' έξω τους αλκοολικούς, διότι μας λέγαν τότε στο πανεπιστήμιο που έκανα την μεταπτυχιακή μου έρευνα ότι αλλιώς δουλεύεις με εξαρτημένα άτομα από παράνομες ουσίες και αλλιώς δουλεύεις με νόμιμες ουσίες. Γιατί είναι και άλλες παράμετροι που παίζουν ρόλο στις νόμιμες. Καταλάβατε, δηλαδή τα illicit drugs που λένε, τα παράνομα ναρκωτικά, για να τα πάρει κάποιος πρέπει να έχει και να υπάρχει και μια προδιάθεση διαταραχής προσωπικότητας συγκεκριμένη, κάποια βιώματα κτλ. Το αλκοόλ και η νικοτίνη, που και αυτή είναι.
3: Ναι, εξαρτάται.
4: Όπως και ο τζόγος, έτσι.
3: Ναι,
4: εντάσσονται σε μια άλλη κατηγορία. Εγώ δεν έχω δουλέψει άλλη κατηγορία, είτε κατηγορία είναι. Αλλά θέλει κάποια άλλη
3: αντιμετώπιση. Ναι.
4: Με κάποιες άλλες παραμέτρους. Εμένα η εμπειρία μου είναι κυρίως στα παράνομα ναρκωτικά. Και όχι βέβαια ότι. Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι κάποιος που κάνει χρήση ουσιών παράνομα δεν έχει περάσει από τσιγάρα και από αλκοόλ. Δεν έχετε ξαφνικά μια ωραία μέρα στα 50 του να πάρει ηρωίνη. Μου έχει τύχει να. Έχουν τύχει κανένα δύο τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πολύ σπάνιο. Αυτοί συνήθως που πίνουν ηρωίνη στα 50 του, λέμε τώρα, έχουν ένα συγκεκριμένο υπόβαθρο ή υπήρξαν και αλκοολικοί. Το θέμα είναι ότι οποιαδήποτε οποιαδήποτε συμπεριφορά είναι, πώς το λένε, αγγίζει τώρα της παθολογίας, όπως και οι διαταραχές διατροφής, αλλά δεν μπορείς να κόψεις τελείως το φαγητό είναι βιολογική ανάγκη.
3: Ναι, σωστά, αλλά μπορείς να το φέρεις σε μια ισορροπία, ναι.
4: Αυτό ακριβώς.
3: Έτσι και αλλιώς, διάβαζα κάπου ότι εάν ένας άνθρωπος που έπινε δύο καφέδες την ημέρα και έβαζε από δύο κουταλιά ζάχαρη. Ναι. Κόψει τη ζάχαρη, σε ένα χρόνο είναι 6 κιλά πιο αδύνατος.
4: Ναι, βέβαια.
3: Από αυτό και μόνο.
4: Βέβαια. Μας έλεγε ένας μεγάλος καθηγητής της ιατρικής ότι επίσης ό,τι τελειώνει. Βέβαια αυτό δεν ισχύει για αυτό που είπατε, αλλά ό,τι τελειώνει, λέει, σε ίνη, είναι ουσία εξαρτητική.
3: Ναι.
4: Νικοτίνη, ηρωίνη, καφεΐνη και πάει λέγονται.
3: Ναι.
4: Και νόμιμες δηλαδή ουσίες. Απλά με το φαγητό, με τη διατροφή, εντάξει, είναι δύσκολο τομέα. Έχω δουλέψει και με αυτό το τομέα, αλήθεια. Αλλά είναι πιο δύσκολο γιατί είναι και βιολογική ανάγκη. Δεν μπορείς το άλλο να το κόψεις τελείως το φαγητό από μια μέρα στην άλλη. Θέλει πολύ, πολύ προσεκτικό σχεδιασμό. Η διατροφή, όπως επίσης και η ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων αυτών.
3: Ναι, βέβαια.
4: Που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, ας πούμε, ταχυσαρκίας κλπ. Αυτό ήθελα να πω. Συγγνώμη που πήρα τόσο πολύ το χρόνο.
3: Μα μην το κάνετε αυτό στον. Με πολύ χαρά τα ακούσαμε όλα αυτά.
4: Είναι δύσκολο. Είναι θέμα που. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα και έχει. Αυτό που είπε και ένας κύριος προηγουμένως, θέλει πολλές ώρες για να το αναλύσει αυτό.
3: Σωστό και αυτό.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
4: Καλό βράδυ.
3: Επίσης, γεια χαρά. Γεια.

0: 90,1.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Σας περιμένουμε πάντοτε με αγάπη και υπενθυμίζω ότι από τις 12 και μετά συνδεόμαστε και με την Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή, διότι κανονίζει γι' αυτό ο σταθμός Status FM 107,7. Και ο αγαπητός διευθυντής και δημιουργός του σταθμού, ο Δημήτρης Βενιέρης, που είχε την ιδέα να αναμεταδίδει την εκπομπή. Παλαιότερα που κάναμε το πρόγραμμα 12 με 5 το πρωί, αναμετέδιδε όλη την εκπομπή. Τώρα δεν γίνεται, διότι έχει δικό του πρόγραμμα ο σταθμός μέχρι τις 12 το βράδυ. Από τις 12 και μετά όμως συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη και όλη τη γύρω περιοχή. Γεια σου Βασιλική από τη Σαλαμίνα.
1: Γεια σου Μάνο μου, τι κάνεις?
0: Τι γίνεται?
1: Καλώς όρισες.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Εύχομαι ένα καλό μήνα. Εύχομαι όλοι καλό μήνα και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
0: Να σε καλά.
1: Θέλω να ευχηθώ για την Αλέκα σου να τη χαίρεσαι πολύ χρόνια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά εκ μέρους μου.
0: Ναι.
1: Και την κυρία Αθήνα πάλι χρόνια πολλά.
0: Δεν μου λες, οι φωτιές που έγιναν στη Σαλαμίνα κοντά στο σπίτι σου γίνανε?
1: Όχι, δεν ήταν κοντά. Το τελευταίο ήταν λίγο κοντά, αλλά και πολύ κοντά.
0: Mm.
1: Γιατί τα Περιστέρια που έγινε η μεγάλη πυρκαγιά είναι αρκετά μακριά.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Αλλά είναι πολλές φορές φέτος εδώ, φωτιές.
0: Ναι, το άκουγα στις ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Και μου παίρναγες από το μυαλό, έλεγα.
1: Λες να κάει και να μην
0: όχι
1: κάει.
0: Να κάει και δεν έλεγα τέτοια. Δεν είμαι καταστροφολόγος.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ δεν το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ τέτοια πράγματα δεν λέω ποτέ.
1: Αστείο λέω.
0: Ούτε σαν αστείο.
1: Αλίμονο.
0: Αλίμονο, εννοείται αλίμονο. Mm. Αλλά τέτοια πράγματα νομίζω ο εγκέφαλος των ανθρώπων, το λένε οι ψυχίατροι, το έλεγε και ο Φρόιντ.
1: Ναι.
0: Προγραμματίζεται με βάση τις σκέψεις που κάνουμε. Εάν δηλαδή ένας άνθρωπος είναι αρρωστοφοβικός και από το πρωί μέχρι το βράδυ ό,τι αρρώστια ακούει νομίζει ότι την έχει, στο τέλος θα πεθάνει.
1: Ναι.
0: Λέει θα αρρωστήσει οπωσδήποτε. Ενώ ένας που δεν του περνάει ποτέ από το νου του είναι πιο ανθεκτικός. Στις, κατάλαβες.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή εγώ ας πούμε τώρα έχω ανακάλυψα όταν έπαθα τα εμφράγματα, τα δύο, ότι δεν φοβάμαι τα νοσοκομεία. Λοιπόν, ο γιατρός, φαντάσου ότι πήγα, το λέω γιατί είμαι πολύ περήφανος που το έκανα αυτό, πήγα μέσα στην άγρια νύχτα, 6 ώρα το πρωί στο Ωνάσιο, μεταξύ. Ενώ ήξερα ότι είχα πάθει δεύτερο έμφραγμα. Λοιπόν, ο γιατρός μου είπε ότι εξαιτίας, πώς να πω ρε παιδί μου, το ότι είχα αυτή τη διάθεση, ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι δεν πρόκειται να γκαγκανιάσω.
1: Δεν φοβόσαι, με το πήρες.
0: Ναι, όχι, το. Ίσα ίσα που απολάμβανα το ότι με βάλανε σε ένα δωμάτιο μόνο μου και κοιμόμουν όλη μέρα. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε οι άνθρωποι.
1: Ναι,
0: να σκεφτόμαστε το καλύτερο. Τι μαγείρεψες σήμερα?
1: Το καλύτερο, ναι.
0: Τι μαγείρεψες?
1: Τι μαγείρεψα σήμερα, έκανα λάχανο ντολμάδες.
0: Α,
1: και γίνανε τόσο ωραία.
0: Τι ωραία. Βάζεις δυο λογιών κυμά?
1: Δηλαδή μοσχαρίσιο και χοιρινό? Όχι, όχι, όχι, χοιρινό δεν θέλω καθόλου.
0: Ναι, άμα το, να είναι τρία μέρη βοδινό κρέας και ένα μέρος χοιρινό.
1: Αν είναι αρνάκι.
0: Και αρνάκι, πολύ ωραίο.
1: Ναι. Να μοσχαρίσιο συνήθως και παίρνω από το μπούτι που δεν έχει λίπος.
0: Ναι. Λίγο λιπάκι, εντάξει μωρέ, λίγο λιπάκι.
1: Λίγο χρειάζεται. Ναι.
0: Εννοείται, για τη γεύση.
1: Α, δεν θέλει ο γιος μου καθόλου να έχει λίπος.
0: Δεν θέλει.
1: Δεν θέλει, ναι. Εγώ μου αρέσει καλύτερα να έχει λίγο λίπος.
0: Ναι. Ο γιος σου γιατί δεν θέλει? Κάνει δίαιτα?
1: Όχι, δεν το θέλει το λίπος.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Πολύ ωραία. Και το καλοκαίρι μπάνια έκανες, Βασιλική?
1: Μάνο, όλον τον Αύγουστο είχε τόση ζέστη. Δηλαδή ούτε πέντε μπάνια δεν έκανα τον Αύγουστο. Δεν ήθελα, δεν είχα όρεξη να πάω με αυτή τη ζέστη. Δεν ήθελα να πάω. Τον Ιούλιο έκανα καμία δεκαπενταριά. Τώρα το Σεπτέμβριο κάνω πάλι καμία δεκαριά. Τώρα το Σεπτέμβριο μου αρέσει με τα μπάνια. Τώρα δεν έχει ούτε ζέστη, ούτε κρύο. Έχει λίγο κόσμο, μου αρέσει που δεν έχει κόσμο τώρα. Ειδικά Σαββατοκύριακα δεν πήγαινα καθόλου, δεν τον μπορώ τον κόσμο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Το καταλαβαίνω. Πολύ ωραία. Όλα
1: είχα
0: εντάξει.
1: Το μικρόν εδώ, θα μιλήσω το μάνο, του λέω. Θα μιλήσω, μου λέει την αρχή. Μετά λέει πάω για ύπνο.
0: Το μανάρι μου, ναι.
1: Λέω αύριο θα έρθεις, γιατί είναι από κάτω. Πάνω κάτω είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Θα το σκεφτώ, γιαγιά, θα το σκεφτώ. Είναι, πάει Δευτέρα Δημοτικού, θα γίνει σαν και σένα ψηλός, πάνω.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Το πάει ο γιατρός από την κοιλιά της ακόμη. Τώρα να σκεφτείς είναι 7-7 ετών και φοράει το 12 νούμερο.
0: Πατραχοπέδιλα δηλαδή.
1: Ναι, και το νούμερο του παπουτσιού του είναι 36 νούμερο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι παχουλό, αλλά είναι γεματούτσικο παιδί. Γερό παιδί.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και μόνο που σου γελάει, σου κοιμήσει την ψυχή.
0: Ναι, βέβαια. Τρελογιαγιά δηλαδή.
1: Ναι, τώρα το φτιάχνουν τον Άγιο Νικόλα και έρχεται και λέει «Α, γιαγιά υπέροχος, πολύ ωραίο».
0: Νικόλας είναι το όνομά του.
1: Και διάλεξε, ναι, Νικόλας. Διάλεξε, μου λέω, ένα έντυπο καλό, λέω, και μου διάλεξε η μαμά του με το καράβι που είναι ο Άγιος Νικόλαος. Ναι. Κρατάει το καράβι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το φτιάχνουν αυτό. Ωραίο, ωραίο. Και έκανε το σταυρό το πουλάκι και τον φίλησε. Αυτό εκείνο που ζωγραφίζω.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο πιστεύω να είναι εδώ να...
0: Ωραία, μας πάρεις να, ναι, τον ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Να τον βάλεις να πει ένα τραγούδι από αυτά που...
1: Αυτό το λέω, πες ένα τραγούδι του Μάνου, του λέω. Τώρα το έλεγα, πριν... Όταν είχε πάρει η Σταυρούλα ήταν εδώ. Αλλά μου έδινε το ασύρματο αυτό που μασάει τα λόγια και έψαχνα να βρω το άλλο, γι' αυτό άργησα να το σηκώσω και μου ξαναπήρε η Σταυρούλα τώρα.
0: Μάλιστα. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ χάρηκα. Καλά να είμαστε, καλά να είσαι πάλι, να πας το χρόνο για να είμαστε όλοι καλά, να πάμε πάλι για να πάρει. Εγώ δεν πήγα πουθενά.
0: Καλά, εσύ είσαι στην εξοχή.
1: Ναι, εγώ είμαι. Ναι, αλλά και δεν ήθελα να αφήσω τα λουλούδια όπως κάθε φορά. Τα υπόλοιπα πήγανε στην Κρήτη και με παρακαλάγαν. Τώρα θα ήμουν στη Δανία, μάνο.
0: Στη Δανία.
1: Στη Δανία τώρα.
0: Και, έλα ρε. Ωραία θα είναι. Η Δανία είναι πολύ ωραία χώρα.
1: Κάθε χρόνο η αδερφή μου έχει το γιο της εκεί που σπουδάζει και κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τώρα τέλος Αυγούστου περίπου, πάνε με τον άντρα της να δουν το γιο της, ας πούμε. Είναι παντρεμένος και δύο παιδιά.
0: Ναι. Στην Κοπερχάγη
1: μένει. Και περιμένει το διδακτορικό του και δουλεύει στο νοσοκομείο. Είχε κάτι σαν ιατρική εκεί, η γυναίκα του γιατρός.
0: Κατάλαβα.
1: Και κάθε φορά μου λέει, έλα βρε αδερφή, της αδερφής μου το παιδί.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Δεν θέλω, λέω, έξω, άσε με, δεν τα θέλω τα έξω, μάνα.
0: Γιατί, δε, πού το ξέρεις?
1: Δεν τα μπορώ, δεν τα θέλω.
0: Καλά, δεν μου λες
1: και τα αεροπλάνα, τα θέλω.
0: Κάτσε το, μισό λεπτό. Στην Κοπενχάγη ζουνε?
1: Δανία μου λέει τώρα.
0: Δανία, η Κοπενχάγη,
1: ναι,
0: είναι η πρωτεύουσα.
1: Ναι, ναι.
0: Οκ. Ναι. Okay. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είστε καλά. Και όλος ο κόσμος να είναι καλά. Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Και εγώ, μανάρι μου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Φωτεινή από το Πολύδροσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα να σου πω κάτι, είναι όνομα και πράγμα το Πολύδροσο.
1: Πλάκα κάνεις, Μάνο.
0: Βράζει,
1: βράζει ο τόπος. Βράζει ο τόπος. Σήμερα δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή, ήμουνα έξω.
0: Ωραία.
1: Και αποφάσισα να έρθω από το Χαλάντρι που είχα μία δουλειά με τα πόδια από εκεί μέσα, από το ρέμα έτσι και αυτά. Ήρθα πίσω και ήμουν αμούσχεμα.
0: Τι εννοείς μέσα από το ρέμα?
1: Υπάρχει, παράλληλα πήγαινα με το ρέμα και έχει ένα δρομάκι που βέβαια είναι λίγο σκοτεινά, αλλά έχει φώτα και μπήκα γιατί ήταν και άλλοι άνθρωποι που πηγαίναν από εκεί.
0: Ναι.
1: Περπατάγανε με το σπάτο.
0: Που είναι μέσα στη Χαράδρα?
1: Όχι, το ρέμα είναι πολύ, πολύ δέντρο ας πούμε και έχει διάφορα γεφυράκια και περνάνε από πάνω και αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και ήταν και εκεί, είναι και το θέατρο της Ραματιάς.
0: Ναι, έχω πάει, ξέρω.
1: Ναι, ναι, εκεί. Και είναι πολύ όμορφα και παίζει και ωραία έργα. Κάθε καλοκαίρι, ας πούμε, παίρνει και ωραίες παραστάσεις όντως. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα με τη ζέστη, υπομονή είπαμε, κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, υπομονή. Λοιπόν, ποιες λέξεις έχουν χάσει εντελώς το νόημά τους.
0: Στην εποχή λοιπόν, μας, ναι.
1: Λίγο έως πολύ έχουν αλλάξει περισσότερες. Τώρα εγώ θα ξεκινήσω με τη φιλία. Έχουμε γνωρίσει και έχει γνωρίσει στη ζωή σου κάποιους ανθρώπους, άλλους από μικρή ηλικία, άλλους στην πορεία σιγά σιγά. Πολλοί από αυτούς σιγά σιγά αρχίζουν η φιλία να αποδομείται, είτε γιατί πέτυχες εσύ στη ζωή σου, είτε δεν κατάφερε εκείνος κάτι. Έπειτα λένε ότι εάν χαλάει μια φιλία ετών, λέει, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν υπήρξε ποτέ φίλος. Και μάλλον ήταν εχθρός σου ή πουλός, ας πούμε. Βέβαια το να τα πας καλά στη ζωή σου αρχίζει να σε βλέπει και με άλλο μάτι. Ωραία, πέτυχα κάποια πράγματα, αυτά όμως δεν με αλλοιώνουν εμένα σαν χαρακτήρα. Λοιπόν, και τώρα με τη φιλία στραφήκαμε στο πόσους φίλους έχουμε στο κινητό.
0: Ναι, ναι, αλήθεια.
1: Και ναι, γιατί εκεί είμαστε σε απόσταση.
0: Ναι.
1: Και ντρούμε κάπως εκ του ασφαλούς, ενώ δεν είναι έτσι. Δεν καταναλώνουμε ενέργεια, δεν μιλάμε, δεν συναντιόμαστε. Αυτό δεν είναι έτσι, δεν μπορεί να το εννοήσει κανείς σαν φιλία, ας πούμε. Λοιπόν, ακόμη και εγώ το εστιάζω, Μάνο μου, και στην πολιτική και με ΙΤΑ και με ομικρον ΙΟΤΑ. Έχει χάσει το νόημά της, ας πούμε. Κάποτε λέγαμε υπουργός και κάναμε και μια υπόκληση, ξέρω εγώ. Ενώ τώρα το θέμα έχει εντελώς, το έχουν ευτελίσει ας πούμε και στη Βουλή και δεν ξέρω τι. Και έχει χάσει και το νόημα λέγοντας τόσα χρόνια τα ίδια, λες και... Ναι, λες και είναι ένα βιβλίο ας πούμε, έχουν ένα βιβλίο και το έχουν αποστηθήσει. Εάν παρακολουθήσει κανείς, λένε τα ίδια και τα ίδια πράγματα ας πούμε. Και τα λένε με φράδια. Δεν κολλάνε πουθενά. Επίσης, εγώ λέω το καλημέρα και το ευχαριστώ, το παρακαλώ. Το λέμε πολύ βιαστικά. Δεν

0: θέλει να μιλήσει ο άλλος, ας πούμε, γιατί έχει βαρεθεί, ξέρω εγώ. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ θα αν με επιτρέπεις, μάλλον να φέρω παράδειγμα εσένα, ας πούμε, που μιλάς 5 ώρες, ας πούμε, στο ραδιόφωνο και μιλάς από την πρώτη ώρα σου μέχρι την τελευταία με την ίδια ενέργεια, με τον ίδιο ρυθμό, δεν πλατιάζεις, έχεις όρεξη. Και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Ακόμα και στη δουλειά μας πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα. Έπειτα υπάρχει και η εξής πονηριά, ας πούμε. Άσε να μην είμαι και πολύ τόσο ευγενικός, ας πούμε, και με θεωρήσει ο άλλος αδύναμο και με κάνει ό,τι θέλει. Εγώ δεν το λαμβάνω υπόψη μου αυτό, γιατί ξέρω ποιος είμαι, ξέρω ποια είμαι, που πάω, τι κάνω και δεν... Δηλαδή αν έχεις μια ωριμότητα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτυχε μία μέρα να δω σε μια συνέντευξη ενός γιατρού και μάλιστα γυναικολόγου, και θα σταθώ μόνο σε ένα σημείο που λέει ότι ο γιατρός, όταν έχεις τον ασθενή απέναντί σου, δεν πρέπει να είσαι ούτε να πρέπει να είσαι και να φαίνεσαι ξεκούραστος, όχι εκνευρισμένος. Και πόσο μάλλον αυτό το επάγγελμα του γυναικολόγου, ας πούμε, που ανά πάσα στιγμή, παράδειγμα, εγώ που ήμουν ο Κοριτσόπουλο, που ήμουν έγκυος, μου είχε δώσει, δεν υπήρχαν τότε τα κινητά, και μου είχε δώσει ένα σωρό τηλέφωνα. Είμαι στο τάδε, στο τάδε, στο τάδε, στο τάδε, ανά πάσα στιγμή όταν τον χρειαστώ, ας πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, παλιότερα, μάνο μου, ο έρωτας ήταν ένα γεγονός όταν συνέβαινε, ας πούμε. Δηλαδή ήταν κάτι σημαντικό για 2 ανθρώπους. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Πώς να το πω, έχουμε πολλές επιλογές βλέποντας τηλεόραση, στην οθόνη μας περνάνε πράγματα και βλέπουμε διάφορα και φοβόμαστε μήπως διαλέξουμε λάθος και χάσουμε κάτι καλύτερο που θα έρθει, ας πούμε. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επίσης σκέφτομαι και τη λέξη για τη συμπόρευση, ας πούμε. Παλιά για τη συμπόρευση λέγαμε πάμε μαζί, ας πούμε, και στο δρόμο θα τα φτιάξουμε. Όταν λέω θα τα φτιάξουμε, δεν εννοώ να κάνουμε δεσμό. Υποτίθεται ότι τα έχουμε φτιάξει, ας πούμε. Θα τα φτιάξουμε, ναι, θα τα βρούμε, θα τα καταφέρουμε. Τώρα λέμε πάμε μαζί. Όσο με βολεύει, όσο δεν μου χαλάει τα προσωπικά μου θέλω, δηλαδή στη συμπόρευση δεν είναι 2 άνθρωποι που πάνε παράλληλα, ας πούμε, και συναντιούνται το βράδυ στο σπίτι και σε μιλάνε 5-10 λεπτά και αυτό είναι όλο. Αυτές τις λέξεις έτσι μου ήρθαν πρόχειρα στο μυαλό μου, ενώ είναι ένα σωρό άλλες, ας πούμε. Εγώ τις θεωρώ έτσι καθημερινές λέξεις και είναι και μέσα στη ζωή και μέσα στην οικογένεια, και γι' αυτό τις αναφέρω. Ναι. Αυτά, μάνο μου.
1: Μάλιστα. Άντε να δροσίσει τώρα σιγά σιγά.
0: Φαντάζομαι.
1: Όχι, μη φαντάζεσαι. 10 μέρες ακόμα. Λέγανε οι μετεωρολόγοι ότι θα είναι
0: έτσι,
1: θα δούμε τον στο φαντάρο.
0: Ούτε το γερό είδα, τίποτα δεν είδα. Λοιπόν, αυτά, μάνο.
1: Να σε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να σε καλά, για χαρά.

0: Ζήτα 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η ώρα είναι 1:15. 2-11-10-80-8-8-0. Καλώς στην Κωνσταντίνα από τους Τρακομακεδόνες.
4: Καλημέρα κύριε Βάνο.
3: Καλώ, γιατί, γεια σου Κωνσταντίνα.
4: Καλή αρχή να έχετε. Χρόνια πολλά για την κυρία Αλεξάνδρα.
3: Να είσαι καλά.
4: Θα τη χαίρεσαι, γιατί εγώ σήμερα γύρισα. Και γι' αυτό σας πήρα.
3: Πού είσαστε?
4: Πήγα στο χωριουδάκι κάτω του αντρός μου λίγο. Πάρα πολύ ωραία. 5 μέρες κύριε Βάνο.
3: Ωραία.
4: Μεταξύ πήγαμε και γυρίσαμε, γιατί δεν το οδηγεί τώρα. Είναι πολύ μακριά.
3: Μπορείς να χαμηλώσεις λίγο το ραδιόφωνο?
4: Εγώ το έχω κλείσει κύριε Μάνο.
3: Αλλά δεν το έχεις κλείσει, ακούγεται.
4: Όχι.
3: Σε επανένατο. Όχι. Χαμήλως.
4: Κύριε Μάνο.
3: Τώρα το κλείσες.
4: Το δικό μου ήταν.
3: Ποιο, το δικό μου.
4: Το είχα πατήσει, αλλά και γι' αυτό κάτι. Δόξα τω Θεώ, καλά ήταν.
3: Πού είναι το χωριό αυτό και πήγατε
4: μετά? Είναι Τσάνα, κάτω.
3: Ναι, δηλαδή και πόσα λεφτά πληρώσατε στο ταξί?
4: 60 το άτομο να πάμε και 60 να γυρίσουμε.
3: Α, ήταν και άλλοι δηλαδή.
4: Εγώ, ο σύζυγος, μια νηψιά μου και μια κυρία.
3: Α.
4: Ναι, και όχι, μπορεί να σου πάει ότι άτομα έχει, αλλά είχε 4 άτομα πέργει.
3: Κατάλαβα.
4: Και λίγο, δόξα τω Θεώ, μια χαρά, το και καλό αυτό και ήταν έτσι μεγάλο. Παίρνουμε πολλές φορές. Γιατί ζέστη έκανε λίγο, αλλά είχε κοντήσει το σπίτι. Επειδή μιλάτε πολύ ωραίο το θέμα σας, κύριε Μάνο μου.
3: Ναι.
4: Εγώ φτάζω και τα κοινά όταν πάω. Ευχαριστήθηκα εκεί στη Δημητσάνα που έχει το κέντρο υγείας. Εμάς είναι χωριουδάκι δίπλα.
3: Ναι.
4: Αλλά μιλάμε τώρα λίγο χιλιόμετρο είναι. Στη Μητσάνα. Έκαναν μονάδα καινούργια με εγγένεια για εξετάσεις μικροβιολογικές. Πολύ ωραίο.
3: Ναι.
4: Και σήμερα που πέρασα, που φεύγαμε, είδα φορητή μονάδα ογκολογίας. Που θα κάνουν δωρεάν εξετάσεις οι άνθρωποι, μαστογραφία και αυτά. Μου αρέσουν πολύ. Και ένα άλλο ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, το λέω για το χωριουδάκι μας. Κυρία Μάνο, άνοιξαν δρόμο και βρήκαν τους καταράκτες του Γκολέμι. Τι όμορφα και πήγαμε.
3: Τι εννοείται βρήκαν τους καταράκτες?
4: Δηλαδή είχε πολλά νερά, αλλά ήταν άβατο, δεν μπορούσε να περάσει να τα δεις.
3: Α, κατάλαβα.
4: Ναι. Και το χωριό, 2 άτομα, πρωτοβουλία, αλλά μετά όλο το χωριό βοήθησε. Ανοίξαν δρόμο, ήσαν τα μηχανήματα και τώρα πας με, βέβαια με 4x4 πήγαμε, μας πήγε ένας ανιψιός, μας πήγε στην πηγή. Κύριε Μάνο μου, πώς ένα θέαμα, να πέφτουν τα νερά, να μην θέλει να φύγεις από εκεί. Πολλά νερά και αυτά τα νερά όλα καταλήγουν στον Αλφιό ποταμό που είναι δίπλα πιο κάτω.
3: Ναι, κατάλαβα.
4: Και δηλαδή αν μπορέσει η κοινότητα, τέλος πάντων ο Δήμος, να κάνουν, να φτιάξουν το δρόμο καταρχάς. Να φτιάξουν το δρόμο.
3: Ναι.
4: Και να μην είναι άσφαλτο ή χαλίκι να βάλουν. Και να πηγαίνει ο κόσμος και να έχει τα φαγητά του. Ή να κάνει και κάτι το κράτος εκεί ο Δήμος. Κάτι. Δεν θέλεις να φύγεις κύριε Μάνο.
3: Ναι.
4: Τι όμορφα, τι όμορφα. Αυτά είναι τόσο καλό αυτό το νερό. Που κάποτε το έχει ζητήσει η Coca-Cola να κάνει εργοστάσιο εκεί. Και οι χωριάτες δεν αφήσαν να μην θα τους στερηθούν για τα κοράπια τους. Τι ωραίο θα ήταν. Αλλά και αυτό το θέμα τώρα, πόσο ευχαριστήθηκα που το είδα, αφού έρχονται και από τα άλλα χωριά να το δουν. Ναι.
3: Τέλει.
4: Τόσο όμορφο.
3: Ευχαριστήθηκα.
4: Μ' άρεσε.
3: Ενθουσιασμένη, δηλαδή, ακούω, ναι.
4: Κύριε Μάνα, μ' αρέσει όταν γίνεται κάτι όμορφο.
3: Ναι.
4: Έτσι δεν γίνεται, γιατί δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες τέτοιες. Πήγαμε και σε ένα εκκλησάκι του Ιωάννου του Προδρόμου που ήταν η κεφαλής και ήταν μέσα στα νερά και αυτό. 6 βρύσες γύρω-γύρω, κάτω όπως είναι χαμηλά. Πολύ όμορφα. Μ' αρέσει βέβαια η φύση, πολύ κρύο.
3: Οι βρύσες βγάζουν πόσιμο νερό εκεί, ναι.
4: Ναι, πόσιμο.
3: Α, τέλεια.
4: Πόσιμο. Και δίπλα είναι χωράφιο, ποτίζουν ελιές, βάζουν καλαμπόκια, βάζουν... Αλλά το νερό δεν σταματάει. Αλλά αυτό που είδα, δεν ξέρω αν... Αν υπάρχει στο, πώς τα λένε αυτά τα Facebook, αν πατήσει και το δείτε, ας πούμε, καταράκτης Γκολέμι, έτσι λέγεται τώρα, ναι. Αν το αξιοποιήσουν. Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο. Το είχα δείξει με τα νύφες μου στο κινητό, αλλά ήθελα να πάω το δω. Και πήγαμε και το είδα.
3: Ναι.
4: Ναι.
3: Μπράβο.
4: Ναι. Πώς περάσατε, κύριε Μάνο?
3: Ήταν ωραία, ωραία ήταν. Ναι.
4: Δόξα τω Θεώ. Όμορφα και εύχομαι πάντα όμορφα να περνάτε.
3: Και σήμερα, λέμε.
4: Ναι. Το θέμα σας ωραίο, αυτό που όλοι είπαν, όλα σωστά. Κύριε μάνα μου, δεν μιλάνε, καταρχάς βλέπεις παρέα νεαρών και δεν μιλάνε γιατί έχουν όλα τα κινητά και κάτι παίζουν, ενώ είναι στο ίδιο τραπέζι, συνεννοούνται με τα κινητά, τέλος πάντων.
3: Ναι, ναι.
4: Και εγώ λέω ότι δεν έχουν... Πώς θα πω, δεν εκφράζονται γιατί δεν διαβάζουν, κύριε Πάντο, βιβλία. Άμα διαβάζεις βιβλία θα ξέρεις και να μιλήσεις. Και αυτή η ξενομανία που είπε και κάποιο κυρία, εγώ άνοιξα τώρα δύο καταστήματα εδώ στη γειτονιά μου, κομμωτήριο ένα και ξένα ονόματα έξω, χέρα και τέτοια στα λιχέ. Πάλι ρε παιδί μου, κομμωτήριο η Ρούλα ή... Φρόσο τέλος πάντων. Ναι. Γιατί αυτή η ξενομανία, κύριε Μάνο. Ξένες λέξεις.
3: Αρχοντοχωριάτες.
4: Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα.
3: Δεν σε αρέσει, αλλά δεν.
4: Το κάνουν, πες.
3: Το κάνουν, φυσικά. Δεν είναι τώρα. Το κάνουν 50 χρόνια τώρα.
4: Ναι, το άλλο πάλι. Όπως το είπατε, ξέρουν μερικές λέξεις, ξέρεις. Οκ, αυτό. Έλα ρε παιδί μου, ή που φεύγουνε. Bye bye. Πες γεια σου. Πες καλημέρα, πες. Δεν μπορώ. Έχουμε μία ξενομανία.
3: Ναι.
4: Ενώ όπως αρχοντιά είναι η γλώσσα μας, που είναι αρχοντική, έχουμε την πιο καλή γλώσσα. Κι όμως, κύριε μάνα μου, αυτό που είπε πάλι ο κύριος, τα λάθη, πάτερ, τον πάτερ, για όνομα του Θεού. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι, βέβαια.
4: Βέβαια. Αλλά δεν... Και τα σχολεία, όπως είπατε, κύριε Μάνο, πηγαίνουν και πέρα να διαβάσουν, να περάσουν εκεί πανελλήνια και μετά είναι άσχετοι. Γιατί ο άνθρωπος ομορφωμένος πρέπει όλα δεν μπορεί να τα ξέρει, αλλά να συμμετέχει να τα ξέρει.
3: Ναι, όσο γίνεται περισσότερο.
4: Έτσι δεν είναι, κύριε Μάνο.
3: Έτσι.
4: Αλλά είναι όλα μας τώρα, μισές λέξεις και αυτό που είπατε, είδατε τη λέξη πορωμένο, είδατε τι διαφορά έχει.
3: Ναι.
4: Αυτή η λέξη είναι πολύ άσχημη. Και όμως τη χρησιμοποιούν, λες και είναι, αντί να πει όπως λέτε παθιασμένος ή έχω αυτό, λες αυτή τη λέξη.
3: Ναι.
4: Δεν καταλαβαίνουν τι σημασία έχει. Τέλος πάντων, αλλά όλα ξεκινάνε, εγώ νομίζω. Εγώ τώρα τρεις μέρες πήγα στο χωριό, μια βιβλία διάβασα, κύριε Πάνο μου.
3: Μπράβο.
4: Διάβασα το, αν έχει το ακούσει τον κύριο Μάρλο που βλάκει στην Πυριακή Εκκλησία.
3: Όχι, δεν το.
4: Ναι, το βιβλίο του. Ένα και διάβασα και τον Άγιο Παΐσιο. Πολύ μου άρεσε γιατί καθόμουν μέχρι αυτό. Ωραία ήταν. Είναι ωραία να μαθαίνεις κάτι.
3: Ναι.
4: Πολύ χάρηκα που σας
3: άκουσα. Και εγώ, Κωνσταντίνα μου.
4: Να είστε καλά. Εύχομαι ωραία να περνάτε. Καλό φθινόπωρο. Και υγεία και χαρά να έχετε, κύριε Μάνο μου.
3: Να είσαι καλά. Γεια σας, Κωνσταντίνα.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ καλή μου.
4: Να σας πω και το άλλο.
3: Τι?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επαναλήψεις. Άκουσα τρεις φορές.
3: Τον εαυτό σου.
4: Ναι, κύριε Μάνο μου. Για σας άκουσα όσες βραδιές ήμουν εδώ, τα άκουγα.
3: Να σε
4: ευχαριστώ
3: καλά.
4: Πάρα πολύ.
3: Στο καλό.
4: Γερός και δυνατός να είστε.
3: Υπάρχει ένα σταθμό στην Αδελαϊδα που λέγεται Ράδιο Μελωδία Αδελαϊδος. Ο δημιουργός του ονομάζεται Παναγιώτης Μαυραϊδής και είναι και πολύ καλός συγγραφέας. Μου έστειλε ένα μήνυμα πριν από λίγο, λέει «Καλημέρα Μάνο και καλή νέα ραδιοφωνική χρονιά. Αναπροσάρμοσα το πρόγραμμα του Μελωδία και αναμεταδίδουμε και τις 5 ώρες. Εδώ στην Αδελαϊδα ξεκινάμε να σε ακούμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχει μια ιδιομορφία η Αδελαϊδα». Δηλαδή, ξέρω εγώ, η Γερμανία για παράδειγμα είναι μία ώρα πίσω. Η Ιρλανδία το ίδιο. η Αδελαϊδα είναι σύν μισή ώρα. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι είναι 8 ώρες πίσω, είναι 8.30. Είναι μια ιδιομορφία που υπάρχει εκεί. Μου λέει δηλαδή ότι ξεκινάει την αναμετάδοση στις 3.30 τα ξημερώματα. Από την αρχή όμως. Πάμε να τραγούδι.

2, 11, 10, 80, 8, 80. Τώρα είναι 2 λεπτά πριν από το στρογγύλαμα της ώρας, οπότε δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε γραμμή τώρα. Αλλά όπως είπαμε και σε προηγούμενη στιγμή, θα γίνει με τον ερχομό της επόμενης ώρας, που θα είναι και η πέμπτη, η τελευταία δηλαδή της συνάντησης. Να πω την καλημέρα μου στον Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές του Ράδιο Μελωδία Δελαΐδος, που είναι συντονισμένοι μαζί μας και ακούνε την ΕΠΚΟΜΠΗ. Το τραγουδάκι που έρχεται θα μας πάει στην κορυφή και ερχόμαστε.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Πέμπτη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 λεπτά μετά τη μία. 2-11-10-80-880 2-11-10-80-880. Καλώ την ευτυχία από τα Ιωάννινα.
5: Γεια σου Μάνο.
4: Γεια σου ευτυχία μου, καλά είσαι?
5: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ, σήμερα έρθει μια καλή βροχή τώρα το απόγευμα.
4: Α, τυχερή.
5: Α, και δρόσησε.
4: Μα βέβαια, και μυρίζει και ωραία το χώμα. Όταν
5: και βρέχει. Το χώμα και εγώ να ξεκουραστώ να με ποτίσω.
4: Και αυτό σωστό, ναι.
5: Ναι, ναι. Είναι και αυτό.
4: Τέλεια.
5: Ναι, ναι. Εσείς πώς περνάτε? Καλά.
4: Εδώ, ναι, βέβαια, μια χαρά.
5: Εγώ ακούω την εκπομπή που την ώρα που ξεκινήσατε. Ναι, εντάξει. Ναι. Καλά είναι. Περνάμε την ώρα μας, ακούμε, μαθαίνουμε. Πολλά. Είναι ένα σχολείο. Εγώ είμαι το ραδιόφωνο φανατική. Δεν, την τηλεόραση δεν βλέπω.
4: Ναι.
5: Σπάνια να δω τηλεόραση. Σε κουράζει η τηλεόραση.
4: Ναι, το σωστό.
5: Ναι. Ενώ το ραδιόφωνο έχει τη μαγεία του, κάθεσαι, πλέκεις, παράδειγμα, ή κεντάς, ναι. Και μαγειρεύεις και από όλα φτιάχνεις και ακούς και το ραδιόφωνο.
4: Το θαυμάζω. Μερικές φορές έχω δει στο Λαογραφικό Μουσείο, για παράδειγμα, κάτι κεντήματα, ναι. Και λέω, πρέπει παιδί μου, τι καλλιτέχνες οι κυρίες αυτές που τα φτιάξανε, ας πούμε, κάπου.
5: Ναι, χριστοχέρες.
4: Ναι, μπράβο.
5: Ναι, ναι, πραγματικά, και εκείνες που κεντάνε, παράδειγμα, πάνω στο ύφασμα, και οι κυρίες που κεντάνε, πλέκουνε με το δαλονάκι, τι ωραία σχέδια. Είναι.
4: Ναι.
5: Αλλά τώρα οι νέες κοπέλες δεν γεντάνε τώρα, Μάνο. Ούτε γεντάνε, ούτε πλέκουνε, ούτε υφαίνουνε.
4: Υπήρχε ένας ηθοποιός κάποτε, mm-hmm. Ντόβας ήταν το επώνυμό του, Θοδωρής Ντόβας, ο οποίος έφτιαχνε κάτι καταπληκτικά πουλόβερ. Τα οποία πουλάγε στους ηθοποιούς. Είχα αγοράσει κι εγώ ένα από αυτά. Τα έφτιαχνε, τα πλέκε με τις βελόνες. Το είχε κάνει επιχείρηση, δηλαδή. Έβγαζε το ψωμί του έτσι όταν δεν έπαιζε στο θέατρο.
5: Μα και τώρα υπάρχουν οι κυρίες που πλέκουνε, όχι πλόβροι, πλέκουνε φορεματάκια για
4: κοριτσάκια. Ναι.
5: Διάφορα, ναι, πλέκουνε. Είναι ωραίο. Τώρα όμως δεν έχω δει καμία από τα νέα κορίτσια να ασχολείται. Με το κέντημα. Και ακόμη βλέπω, και εγώ ακόμα έχω τα κάδρα που κεντάγαμε και τα φτιάχναμε, και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Θα δεις, θα πας σε σκουπίδια και θα δεις τέτοια πράγματα πεταγμένα.
4: Μα άμα δεν τα ξέρεις την αξία τους.
5: Ναι, τι κρίμα, δηλαδή αυτά έχουν αξία, έχουν κόπο.
4: Ναι, εντάξει.
5: Είναι ενθύμιο. Ή από παππούδες, από τη γιαγιά τους, από τη μάνα τους. Κι όμως θα πετάνε.
4: Ναι, εσύ το λες αυτό.
5: Ναι.
4: Που έχεις μάθει ότι ορισμένα πράγματα έχουν μια αξία συναισθηματική.
5: Ναι.
4: Έπειτα υπάρχει μια ερμηνεία γιατί οι γυναίκες δεν κάνουν πλέον αυτά τα πράγματα. Διότι τον καιρό που ασχολιώσουν εσύ κοριτσάκι με αυτά,
5: ναι.
4: Δεν υπήρχε τίποτα άλλο να κάνει κανείς.
5: Όχι.
4: Ναι. Ενώ όχι. Τώρα... έχει 1.000.000 πράγματα να κάνει. Οπότε σου λέει, έλα μωρέ, σιγά τώρα που θα κάθουμε να μάθω να κεντάω, δηλαδή.
5: Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό.
4: Δεν είναι θέμα το αν είναι κακό. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
5: Ναι, καταλαβαίνω. Έτσι. Ναι.
4: Δηλαδή, ο πατέρας μου, για παράδειγμα, έκανε ξυλογλυπτική. Έκοβε με τη σέγα ξύλα, έφτιαχνε ντουλαπάκια, το ένα τ' άλλο. Λοιπόν, ο πατέρας μου δεν είχε τίποτα άλλο για να διασκεδάσει από αυτό. Ενώ εγώ δεν υπενθύμησα ποτέ να κάνω το ίδιο.
5: Όχι, βέβαια.
4: Δεν με ενδιέφερε. Προτιμούσα να διαβάζω βιβλία. Αλλά ο πατέρας μου ήταν φανατικός αυτού του πράγματος. Υπήρχε μια αποθηκούλα στην αυλή και καθόταν εκεί ώρες. Και έκοβε με τη σέγα, ξέρεις τι εννοώ σέγα.
5: Ναι.
4: Όχι το πριόνι.
5: Ναι, ξέρω.
4: Αυτό.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, εμένα μου φαινόταν πολύ βαρετό αυτό το πράγμα. Παρότι έχω ένα ντουλαπάκι ακόμα κρατημένο, δηλαδή. Πώς
5: ναι, γιατί εσύ το κρατάς. Γιατί τα έχεις ενθύμιο, σε πονάνε αυτά τα πράγματα.
4: Όχι τίποτα από όλα αυτά. Απλώς μου αρέσει.
5: Α, σου αρέσει.
4: Ναι, δεν, δηλαδή, εάν δεν μου άρεσε, δεν θα το κράταγα, θα το είχα πετάξει. Δηλαδή,
5: εγώ...
4: δεν έχει νόημα να μαζεύεις πράγματα που δεν σου αρέσουν. Με τη λογική.
5: Καμιά φορά, ναι, δεν έχουν νόημα, αλλά και εγώ προσωπικά με πονάνε. Είμαι δεμένη με κάποια πράγματα.
4: Εντάξει, οκ. Okay.
5: Ναι, ναι, με
4: αλλά
5: πονάνε.
4: Οι εποχές αλλάζουν.
5: Αλλάζουν.
4: Ναι, και όπως λέει και ο Σαββόπουλος, η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει τη δικιά σου μελαγχολία.
5: Πα, άλλαξε πολύ η ζωή σε όλα.
4: Βέβαια.
5: Όπως λέμε και για τις λέξεις.
4: Σωστό.
5: Δεν υπάρχουν τώρα κάποιες λέξεις, δεν λέγονται καθόλου. Άμα θα πεις τη λέξη ντροπή, δεν γνωρίζουν τι θα πάει να πει η λέξη ντροπή. Ναι. Η ντροπή έφερε το σεβασμό. Πάρα πολλές λέξεις. Ύστερα χάθηκε και η ανθρωπιά χάθηκε. Δεν είναι όπως ζήσαμε εμείς. Γιατί εγώ ζω μερικά που όταν βλέπω κάτι στη γειτονιά μου πιο πέρα, θέλω να το πω, να φωνάξω, να προλάβω κάτι. Ενώ άμα θα με ακούσει κάποιος άλλος και το έχουν κάνει, μου λέει τι σε ενδιαφέρει.
4: Ναι.
5: Δεν είναι έτσι.
4: Ναι.
5: Εγώ δεν το σταματάω, ό,τι και να μου πούνε.
4: Ναι.
5: Εμένα μου αρέσει να προσφέρω καλό.
4: Κατάλαβα.
5: Ή όταν είναι και κάποιοι ηλικιωμένοι στη γύρω μας, να πάω να τους δω, να τους προσφέρω ένα πιάτο φαγητό. Δεν το κάνει ο κόσμος τώρα αυτό. Μπορεί να υπάρχουν, όπως είπα, αλλά λίγοι. Δεν φαίνονται.
4: Ναι.
5: Δεν φαίνονται.
4: Διάβασες ότι το κράτος θα δίνει, λέει, 10.000 ευρώ στους νέους για να επιστρέψουν στην Ήπειρο.
5: Και τι να τα κάνουν αυτά τα χρήματα.
4: Μα δεν έχω ιδέα. Εμένα και να μου δίνανε. Εγώ δεν είμαι. Γεννήθηκα στην Αθήνα. Η ιδιαίτερη πατρίδα μου είναι η Οδός Πατησίων.
5: Ναι.
4: Δεν έχω καμία διάθεση να πάω σε ένα χωριό να μείνω.
5: Μα καμία. Και να κάνω,
4: όχι, και να είχα πράγματα να κάνω, δεν θα πήγαινα.
5: Όχι.
4: Εγώ έχω μάθει στο θόρυβο.
5: Εκεί που έμαθες.
4: Ακριβώς.
5: Δεν γίνεται να ζήσεις κάπου αλλού.
4: Μα γι' αυτό λέει, να πάνε τα παιδιά που φύγανε μωρέ από τα χωριά τους και ήρθαν στην Αθήνα να γίνουν θυρωροί και περιπτεράδες, ας πούμε. Ενώ θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιήσει την περιουσία του πατέρα τους, για παράδειγμα.
5: Δεν την αξιοποιούν, ούτε καν την σημασία. Ακόμη και η περιουσία, πέρα από κτήματα και να βρούνε και τα σπίτια ακόμα, τα πουλάνε όσο και όσο.
4: Ναι.
5: Ναι, γιατί δεν τους πονάει, δεν το φτιάσανε οι ίδιοι τους. Κάτι που δεν κάνουμε μόνοι μας, δεν μας πονάει, μάνο. Εγώ αυτό πιστεύω.
4: Ναι.
5: Δεν κουραστήκαμε να το φτιάσουμε, το βρήκαμε έτοιμο. Όμως κάτι που έφτιασα μόνη μου, με πονάει.
4: Ναι.
5: Με πονάει πολύ για να το πουλήσω. Και όταν ζει ο γονιός και τα βλέπει αυτά, αλλά δυστυχώς που δεν ζουν και έχω πολλά παραδείγματα. Και τώρα τι να πούμε, θέλετε να σας πω κανένα τραγουδάκι?
4: Βέβαια θέλουμε.
5: Θέλετε, μη σας κουράσω.
4: Μην ανησυχείς.
5: Δεν ξέρω, μήπως καμιά φορά το σκέπτομαι και αυτό. Περνάει και αυτό το μυαλό μου.
4: Εγώ είμαι εδώ.
5: Να είστε καλά, σε πέρι ευχαριστώ. Να σας πω ένα, να πούμε ένα γρήγορο. Ο Ήλιος Βασιλεύει.
4: Πάμε.
5: Πάμε.

λίγο στο μάγουλο. Ωραία, ποιος σε φίλησε, ποιος σε φίλησε, ποιος σε φίλησε.

0: Μπράβο,
1: αυτό
0: Ευτυχία.
1: Το τραγουδάκι.
0: Μπράβο, Ευτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πολύ
1: ωραία. Ωραία, όλα τα τραγουδάκια τα παλιά είναι ωραία. Για μένα και για πολλούς.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και καλή συνέχεια, για να έχετε ένα καλό βράδυ, για ένα καλό ξημέρωμα, με υγεία πάντα, καλό και ευλογημένο μήνα, ναι. Χαρές και γέλια παντού.
0: Στο καλό να πας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. radio@papakiparapolitika.gr. Εάν θέλετε να στείλετε κάποιο email. Απόστολε από τη Γερμανία.
1: Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε.
1: Μ' ακούς καλά?
0: Ναι, μια χαρά, γιατί?
1: Σε ακούω κάπως, πώς λέει, έτσι στο βάθος, αλλά εντάξει, που μ' ακούσεις μια χαρά.
0: Όχι, δεν ξέρω γιατί το λες. Για πες.
1: Δεν θες να πας να εγκατασταθείς, θα σου δώσω εγώ το σπίτι, πήγαινε να πάρεις 10 χιλιάρικα.
0: Μπα, δεν θέλω 10 χιλιάρικα.
1: Θα κάνεις εκπομπή από εκεί, ρε.
0: Όχι, δεν πάω πουθενά.
1: Δεν έχουν κριτήρια. Θα πάω να πάρεις τα χιλιάρικα και μετά από κανένα 6 μήνες φύγει.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Όχι,
0: με τίποτα.
1: Ξέρεις τι, αυτοί που βγάζουν τέτοια είναι εκτός τόπου και χρόνου, ωραία.
0: Ναι.
1: Νομίζω δεν έχουν ζήσει ούτε ποτέ σε χωριό, ούτε και είναι έτσι μέτρα που τις πλάκα.
0: Ναι.
1: Γιατί η θεωρία από την πράξη διαφέρει πάρα πολύ.
0: Πάντοτε.
1: Πού να πας να ζήσεις με οικογένεια σε χωριό αυτή τη στιγμή, τη Σπύρου παραδείγματος χάρη, που δεν έχεις καμία υποδομή, δεν έχεις τίποτα. Δηλαδή, ποιος θα σκέφτεται αυτά?
0: Ναι, ένας εκεί που καθόταν, του ήρθε η πετριά στον εγκέφαλο και το έκανε νόμο. Έτσι δεν γίνεται στην Ελλάδα.
1: Τελείως.
0: Τα ζώα μου αργά.
1: Ότι ναι. Δεν κοιτάνε τόσα χρόνια που την επαρχία την έχουν διαλύσει τελείως. Τώρα σου λέει θα προεκλογικά νομίζω είναι, θα έρχονται.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, για να έχουμε να λέμε, να είχαμε να... Για να λένε οι μπαρμπάδες στα καφενεία ότι να δίνουν, οι νέοι δεν θέλουν να έρθουν. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Για περί σχολιασμού και εντυπώσεις.
0: Μίλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο μόνο.
1: Γιατί στην πραγματικότητα δεν μπορεί να εφαρμοστεί τίποτα.
0: Ναι.
1: Να πάω να ζεις, δηλαδή στο χωριό μου είναι μόνο τώρα και τη μάνα μου, τον πατέρα μου που είναι συνταξιούχοι.
0: Και οι λύκοι.
1: Και οι λύκοι, οι αρκούδες, και αυτοί έχουν τα θέματα τους. Γιατί ξεκινάνε προβλήματα υγείας και πρέπει να πας στην πόλη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς τώρα να ζεις. Πρέπει να είσαι γερός, δηλαδή υγιής, για να ζεις συνταξιούχους σε τέτοια μέρη.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ωραία είναι να πηγαίνεις για παραθερισμό μόνο.
0: Μην απομακρύνεσαι, ναι.
1: Ναι. Αυτά. Κατά τα άλλα τίποτα, Μάνο. Θα ξανακατέβω τώρα Οκτώβριο, θα πάρω ένα κουταβάκι.
0: Ναι, γιατί δεν έχει κουταβάκια στη Γερμανία?
1: Όχι, έχει στη Γερμανία, αλλά θα... το καλοκαίρι, όχι το καλοκαίρι, έχουμε βρει έναν που είχε μια συγκεκριμένη... Ήταν ένας γνωστός τέλος πάντων και θα πάρουμε ένα σκυλάκι, ένα κουταβάκι συγκεκριμένη ράτσα και το είχαμε βρει το καλοκαίρι, το έχουμε αφήσει κάτω για να κάνει εκπαίδευση και να συμπληρώσει τα απαιτούμενα έγγραφα για να μπορέσουμε να το φέρω.
0: Μάλιστα.
1: Και θα κατέβω τον Οκτώβριο να το πάρω.
0: Τι ράτσα είναι?
1: Μπόρτε ή κόλεϊ.
0: Α,
1: μικρό
0: σώμα κόλεϊ.
1: Ναι, είναι αυτά τα μαύρο με άσπρο.
0: Κατάλαβα.
1: Που τα βλέπεις κανένα φορά κάτι Αυστραλία που μαζεύουν τα πρόβατα, είναι πολύ.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και ναι, ωραία.
0: Άντε, το καλό.
1: Το θέλω ένα σκύλι, μ' αρέσει. Γιατί εδώ στην επαρχία που ζούμε στα χωριά, περπατάω πολύ έξω και θέλω παρέα.
0: Ναι.
1: Αν είναι ότι πρέπει γι' αυτό εδώ πέρα. Τα χωράφια και στην...
0: Ναι, βέβαια, λαχείο θα την κάνει.
1: Ναι. Από που μου λέει και η γυναίκα μου, λέει, σου ταιριάζει, μου λέει, πολύ, γιατί περπατάω και το πρωί όταν γυρνάω από δουλειά και μετά με το ποδήλατο, αφού να φανταστείς του έχω πάρει και για το ποδήλατο πίσω τρέιλερ που μπαίνει μέσα. Και το τραβάω με το ποδήλατο.
0: Α, μπαίνει μέσα στο... Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι. Είναι δηλαδή σαν...
0: Κλουβάκι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία. Και πώς θα το... Το έχετε πει το όνομά του, ας πούμε?
1: Ναι, Λάκη.
0: Λάκη, τυχερό δηλαδή.
1: Ναι, απλά με άλλα γράμματα. Με το... Δεν το ονομάζουμε, δεν το γράφουμε Λάκη, γιατί εδώ στη Γερμανία το προφέρουν αλλιώς. Με το λάμδα αλφα κάπα γιώτα, Λάκη.
0: Μάλιστα.
1: Απλό.
0: Όπως ο Λαζόπουλος.
1: Ο Μπράουν. Ή ο παππούς που είχαμε εδώ, το φωνάζανε Λάκη από το Βασίλης, Βασιλάκη, Λάκη.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία, αγαπητέ μου.
1: Αυτά, μάνο, και άλλα πολλά. Ήσυχα είναι εδώ η Γερμανία τώρα αυτή την περίοδο.
0: Τώρα τι καιρό κάνει, ζέστη πολύ, όχι.
1: Όχι. Συννεφιά και υγρασία και λίγες βροχές. Ωραίος είναι ο καιρός. Τέλει. Είναι καιρός για περισυλλογή, για να ετοιμαστείς για το φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Ξεκινάνε και τα σχολεία αύριο.
0: Πολύ ωραία. Να είσαι καλά.
1: Και εσείς να είστε
0: φιλιά,
1: καλά.
0: Φιλιά, αγόρι μου, για χαρά.
1: Φιλιά σε όλους.

0: Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων. Έχεις πάει στο μαραθώνα ποτέ, στη Λίμνη, εκεί που είχε γυριστεί μια σκηνή από το Υπολοχαγός Νατάσα με τη Βουγιουκλάκη, που είναι το φράγμα δηλαδή. Έχεις πάει? Είναι πολύ ωραία. Άννα, τι κάνεις από το μαραθώνα?
1: Καλά, καλά. Εδώ αγναντεύω τα φώτα μάνα από τη Μαρίνα που πλησιάζουμε.
0: Πού πλησιάζουμε?
1: Πλησιάζουμε, καλέ. Δεν τελειώνει η ραδιοβαρκάρα.
0: Α, για τη Μαρίνα. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Χάζεψα. Δεν κατάλαβα. Δεν μου λες. Έχεις πάει στο φράγμα ποτέ?
1: Φυσικά έχω πάει. Βέβαια, έχω πάει.
0: Όταν ήμουν μικρός, είχαμε πάει μια φορά με την οικογένεια, με τον πατέρα μου, την αδερφή μου, τη μάνα μου, και μετά όταν είδα την ταινία «Υπολοχαγός Νατάσα», ναι, αναγνώρισα το φράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει μια σκηνή.
1: Ναι, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Και επίσης θυμάμαι ότι ήταν ένας ψόφιος γάιδαρος μες στη Λίμνη. Και ναι, μα καλά, έτσι κι αλλιώς, ναι, είναι βρώμικη η Λίμνη, απλά περνάει από διήθηση το νερό.
1: Εννοείται, το πίναμε το νεράκι.
0: Ναι, αυτό λέω. Αλλά είναι βρωμολίμνη κατά τα άλλα. Δεν...
1: πάντως δεν έχει μυρωδιά αυχημή.
2: Όχι, Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Το ψόφιο γάιδαρο μέσα.
1: Ψόφιος γάιδαρο.
0: Ναι.
1: Τον καημενούλη. Ποιος ξέρει, θα τον πήρε το βάρος, θα πήγε να πει νερό. Ποιος ξέρει τι θα έκανε.
0: Ναι, ποιος ξέρει. Μιλάμε τώρα χρόνια, δεκαετίες πριν. Ήμουν μικρό παιδί, 5 χρονών, 7. Αλλά έχω την εικόνα.
1: Ήμουν ο γάιδαρος.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Όμοιος ομοίω, αή πελάζει.
1: Να σε καλά, βρεμάν. Λοιπόν, είμαι η τρίτη υπηρώ της αυτής σειρά που πήρε τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Πρώτα η κυρία Ευτυχία, μετά ο Αποστόλης, ναι, και τώρα εγώ, τρεις υπηρώτες στη σειρά.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πόσα χρόνια έχεις να πας στην Ήπειρο?
1: Έχω να πάω...
0: Πολύ καιρό.
1: 6-7.
0: Α, όχι πολύ 6-7 καιρό.
1: 6-7 χρόνια. Mm. Α, όχι, καλέ, τι ψέματα λέω. Αφού τώρα πήγαμε το... Εγώ θυμόμουν που πήγα για άσχημη περίπτωση. Αλλά πήγα ταξίδι εξπρές με το σύζυγο, καλέ. Είχαμε πάει τον περασμένο Οκτώβριο.
0: Α.
1: Ναι, βέβαια, και μείναμε στην ξαδέρφη μου. Είχε και εκδηλώσεις εκεί από τους νεουσαίους, με προϊόντα, με πράγματα, με τοπικά δέσματα.
0: Ναι.
1: Πίτες, πράγματα αυτά. Πήραμε και μέλια, πήραμε από όλα. Ναι,
0: τέλεια,
1: ναι,
0: τέλεια.
1: Αλλά, ναι... τώρα βέβαια, εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία τα χωριά και αυτά σίγουρα, αλλά όχι για, είναι, ψυχή δεν υπάρχει μάλλον.
0: Τώρα ναι,
1: το πανηγύρι για μαζεύεται ο κόσμος, δεν υπάρχει, ναι, ψυχή μετά. Ειλικρινά δηλαδή, εντάξει, οι άνθρωποι θέλουν τη σιγουριά σίγουρα του γιατρού, τι να κάνεις τώρα στα χωριά, δεν είναι βαριά καλοκαιρική.
0: Έτσι.
1: Και για την αγροτική ζωή ακόμα, γιατί και εγώ εδώ πέρα, ας πούμε, εκεί που να έχεις και ό,τι να έχεις θέλει κόπο, δεν είναι έτσι απλό. Τα σπάσεις, ας πούμε, και τον ήχη

0: έτσι. Τώρα μέτρων άχρηστων, μέτρων που δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουν ισοπεδωθεί όλα, μάλλον. Όταν δεν υπάρχει μέτρο και δεν υπάρχει ένα όριο, ένας φραγμός, ας πούμε, ύστερα συμπαρασύρει και άλλες λέξεις που χάνουν το όνομά τους, όπως η εγκράτεια, η σύνεση, ο σεβασμός. Έτσι το βλέπω. Η δεύτερη λέξη είναι το εμείς.
1: Mm.
0: Αυτή η λέξη πια, εντάξει, δεν έχει τη σημασία που είχε. Οι άνθρωποι δεν έχουν το δέσιμο που είχαν. Λειτουργούν έτσι πιο πολύ για ατομικό συμφέρον. Οπότε, αφού δεν υπάρχει αυτή η λέξη με τη σημασία της όπως θα έπρεπε, συμπαρασύρει και άλλες λέξεις που κάνουν την έννοιά τους, όπως ανιδιοτέλεια, αγάπη, αλληλεγγύη, ανθρωπιά, όλα αυτά δηλαδή. Και για τη φιλία, και εγώ συμφωνώ με την κυρία που, ναι, η φιλία δεν έχει τη σημασία που είχε, την ουσία δηλαδή, τη βαθιά.
1: Ναι.
0: Όπως και η πραγματικότητα, μάλλον, και η πραγματικότητα έχει αλλάξει. Τώρα υπάρχει η εικονική πραγματικότητα.
1: Mm.
0: Πολλές φορές, ας πούμε, μπαίνουμε και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ας πούμε, να ζήσουμε και αυτή την πραγματικότητα, την εικονική, να έχουμε εμπειρία και από αυτή τη καινούργια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αίσθηση της πραγματικότητας. Όπως έτσι τα βλέπω εγώ τα πράγματα.
1: Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, όπως όλες οι εφευρές του ανθρώπου,
0: ναι,
1: μπορεί να είναι υπέρ του ανθρώπου ή εναντίον του.
0: Όλα
1: ακριβώς, βεβαίως.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή η πυρηνική ενέργεια, για παράδειγμα, κατασκευάζει, ναι, βόμβες, αλλά πυροβολεί και τον καρκίνο. Με τις ακτινοβολίες, κατάλαβες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Έτσι λοιπόν. Και αυτά τα νέα μας.
1: Να σε καλά.
0: Σε ποια μαρίδα μας θα μας βγάλει σήμερα?
1: Εδώ που βγαίνουμε πάντα.
0: Α, εκεί που βγαίνουμε. Δεν μας πας δηλαδή μια από εδώ, μια από εκεί.
1: Όχι,
0: να μας αλλάζεις.
1: Όχι, στο ίδιο λιμάνι. Παραπολιτικά 90,1.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Μια χαρά. Και δεν ξέρω αν το είπα στην αρχή, χαιρετίσματα και πολλά φιλιά και στην κυρία Σκηνάκη, χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Και καλό μήνα σε όλους μας.
1: Να είμαστε καλά.
0: Βεβαίως.
1: Εύχομαι το καλύτερο, Άννα μου.
0: Ευχαριστώ, Μάνα μου. Άντε, άντε να τραβήξουμε λίγο κουπί ακόμα.
1: Φιλιά πολλά.
0: Καλό υπόλοιπο. Γεια, γεια.

0: Μία και 40 πήγε κιόλας. Είναι το 2-11-10-80-8-8-0. Και ο αγαπητός μου Δημήτρης Λιμπερόπουλος στην άκρη της γραμμής.
1: Μάνο, καλησπέρα και καλό μήνα.
0: Καλώς τον.
1: Όταν πήρες την άδεια σου στην αρχή,
0: ναι,
1: σου ευχηθήκαμε να έρθεις ανανεωμένος και με σπουδαίες εμπνεύσεις και μας δικαιώνεις. Άλλη μία είναι αυτή η απόψινη. Τρέχοντας, καλπάζοντας, γιατί μου πιστεύω πρέπει να βγει και κάποιος άλλος, θα πω μερικά πράγματα πάνω στο θέμα.
0: Αλλά μην έχεις αυτό το αίσθημα. Γι' αυτό κάνω 5 ώρες εκπομπή. Εγώ κανονίζω την ώρα.
1: Έχεις δίκιο, αλλά όταν μιλάω με έναν μάνο ο οποίος τι στίχους έχει γράψει και τι να φτάσει.
0: Καλά, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.
1: Τι σπουδαίος άνθρωπος.
0: Εντάξει, τίποτα δεν είναι.
1: Και είδες τι είπε, είσαι το σπίτι μας, κάτι είπε μια κυρία, είσαι ή σχολείο. Σε είπε ότι είσαι το σχολείο μας. Καταπληκτική αυτή η λέξη. Λοιπόν, τρέχω. Μέτρων άριστον, έχουν βάλει και το παν μέτρων άριστον, που δεν πρέπει το παν. Ήτανε μόνο το μέτρων άριστον. Ναι. Όσον αφορά τα κεντήματα που είπαν κάτι, θυμάμαι η γιαγιά μου και οι πολλές εγγενήτσες φτιάχνανε κάτι δαντέλες, είχαν ένα στρογγυλό, όπου φτιάχνανε τα κοπανέλια που λέγανε. Αυτά είχαν σε κλωστές με κάτι ξυλαράκια, όπως είναι αυτά τα που χτυπάγανε στα τύμπανα, και σιγά σιγά φτιάχνανε κάτι καταπληκτικές δαντέλες. Και τα λέγανε κοπανέλια. Έφτιαξαν και στο. Είχε φτιάξει σχολή στον Άγιο Νεκτάριο στην εκκλησία επάνω, αλλά φαίνεται ότι ατόνισε σιγά σιγά, γιατί ήρθαν τα Κινέζικα και όποιος θα αγόραζε αυτά που ήταν πανάκριβα. Επίσης, στο θέμα του μπαμπά που είπες, που έφτιαχνε τα έπιπλα κτλ., εγώ έχω όλη τη σειρά του Θεάτρου Σκιών τον Καραγκιόζη κομμένο με πριονάκι με τη Σέγα σε κοντραπλακέ.
0: Ναι.
1: Έπαιζα Καραγκιόζη στα παιδιά.
0: Α, εσύ.
1: Έτσι.
0: Α.
1: Ναι, ναι. Είναι όλη αυτή η σειρά από τον Καραγκιόζη μέχρι τα οποία τα είχα συνδέσει με κόμπισες και είναι, τα έχω για στολίδια. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Όσον αφορά το φιλότιμο που είπαν, δεν ξέρω εάν θα έρθω να προσθέσω μερικά πραγματάκια. Το φιλότιμο παλιά, ο Δημοσθένης τον φιλότιμο άνθρωπο θεωρούσε τον άπλιστο ή τον άσωτο. Μετά όμως αλλάξανε μερικά πράγματα και είπανε ότι η φιλοτιμία είναι η αγάπη για την τιμή. Μάλιστα αυτή τη φράση τη χρησιμοποίησε σε μια ομιλία του και ο Μπαράκ Ομπάμα είχα κάνει μια συζήτηση για αυτό το θέμα και μου είχαν πει και ο Θανάσης ο Κανελόπουλος και ο Βίρονας ο Πολύδωρας ότι το φιλότιμο, λέει, ήταν τα λεφτά που δίνανε οι απλοί παπάδες στους Μητροπολίτες για να τους κάνουν αρχιμανδρίτες. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν αυτό αλήθεια, αλλά σε ξεχωριστή, ας πούμε, συζήτηση έγινε αυτό το πράγμα. Τώρα πάμε στη λέξη ορθοπαιδικός. Δεν ξέρω αν μίλησε κάποιος άλλος.
0: Όχι.
1: Ο ορθοπαιδικός, όταν το βλέπω με αλφαγιώτα το πέ, είναι μεγάλο λάθος. Το σωστό είναι ορθοπαιδικός με έψιλον. Μια φορά σε κάποια εγγένεια μιας βιβλιοθήκης που συνάντησα τον κύριο Μπαμπινιώτη, του είπα, γιατί κύριε καθηγητά, το ορθοπαιδικός με αλφαγιώτα. Γιατί ξέρεις, έχω πει ξανά πάλι ότι είχα καθηγητή φιλόλογο, το Γιάννη Σιδέρη, τον ιστορικό αυτό του θέατρου έχει φτιάξει. Μιλάμε για μια καταπληκτική φυσιογνωμία. Κάποια άλλη φορά θα πούμε και περιστατικά για αυτά που μου έλεγε. Αυτό θέλω να πω λοιπόν, του είπα, μου εξήγησε αυτός, αφού του είπα ότι ορθοπαιδικός είναι σωστό, γιατί δεν είναι μόνο για, μου λέει, είναι αντιδάνειο απ' έξω για τα ορθά παιδεία, για τα παιδιά. Μα λέω, αυτή την ασθένεια ή την πάθηση την παθαίνουν και οι γέροι και σφίγγουν τη μέση τους, τη παιδί τους, σφίξιμο δεν είναι, τροχοπέδι που λέμε. Σφίγγουν τη μέση τους. Όχι, μου λέει, είναι αντιδάνειο και τα λοιπά. Και δεν μου απάντησε όταν του είπα αυτό που μου είχε πει ο Γιάννης ο Σιδέρης, ο καθηγητής μας, ότι η...
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Μάλλον χρησιμοποιεί τη λέξη παιδί σε πρώτο συνθετικό. Λέει παιδίατρος, παιδονόμος, παιδεραστής, παιδαγωγός, έτσι. Να ήτανε η λέξη παιδο, πώς το λέμε, να είναι παιδοορθικός, μάλιστα. Αλλά το ορθοπαιδικός με έψιλον θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος. Και επίσης κλείνω, Μάνο μου, λέμε πολλές φορές...
0: Πάντως, σύμφωνα με το λεξικό που έχω εδώ μπροστά μου...
1: Ναι, το έχει αλφαγιώτα.
0: Όχι, χρησιμοποιείται επίσης με αλφαγιώτα, αλλά η πιο καθιερωμένη γραφή είναι με εψιλον.
1: Μπράβο, και πιο σωστή.
0: Ναι.
1: Είναι και πιο σωστή. Γιατί είναι το πρώτο συνθετικό και είναι αυτό το σφίξιμο που το παθαίνουν κυρίως οι ηλικιωμένοι. Ναι. Τα παιδιά δεν παθαίνουν τέτοια πράγματα στη μέση τους και τέτοια πράγματα. Έτσι. Επίσης, αυτό που λέμε το εξαμάξεις, που πολλές φορές θα πει ο ευνηδιασμός, ας πούμε, αυτό έχει την εξής ιστορία. Όταν κάνανε γιορτές οι Αθηναίοι, παίρνανε κάτι κάρα, τα αμάξια τους οι μεγαρίτες, και ερχόντουσαν και τους χαλάγανε τις γιορτές. Περνάγανε με κάτι κάρα, είχαν μια παλιογέφυρα εκεί στο Κηφισό, και πηγαίνανε και τους τα κάνανε όλα λίμπα. Και τι κάνανε λοιπόν οι Αθηναίοι? Κρυβόντουσαν κάτω στην κήτη του Κηφισού, και όπως ερχόντουσαν οι μεγαρίτες, τους ευνηδιάζανε πετώντας τους ντομάτες, σάπια φρούτα κτλ. Δηλαδή ο ευνηδιασμός, και μας έμεινε η φράση εξαμάξης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είχα να συνεισφέρω, Μάνο μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά μας έχεις δώσει την ευκαιρία εδώ να μορφωθούμε απόψε. Όπως είπε, κρατάω αυτό που είπε μια κυρία. Είσαι το σχολείο μας. Τελείωσε.
0: Να
1: ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πάρα πολύ. Να έχεις
0: εγώ,
1: υγεία.
0: Μου. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.
0: Χαιρετισμούς στη σύζυγο. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ, και εσύ και χρόνια πολλά στη δική σου. Έτσι και ναι. Πάλι. Ναι. Εντάξει, γεια χαρά. Ευχαριστώ.

0: Και μια γραμμή ακόμα που περιμένει από το Χαλάνδρι μια γνώριμη φωνή, η κυρία Άννα. Γεια σου Άννα μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Καταρχήν καλό μήνα.
0: Καλό
1: και,
0: μήνα.
1: Και δροσερό μήνα.
0: Άντε μετά από 11 μέρες.
1: Βέβαια, σε όλους, σε όλο το η ραδιοβάρκα, σε όλους τους συνακροατές να είναι όλα καλά. Να πω κάτι εκτός θέματος.
0: Να πεις.
1: Σας ενδιαφέρει το χαροπόμελο?
0: Πώς δεν μας ενδιαφέρει?
1: Εγώ το έχω ανακαλύψει.
0: Πού?
1: Και το έχετε βρει. Σε Πού? Σούπερ μάρκετ αλλά και στα βιολογικά χωριά.
0: Α, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Α,
1: και είναι εξαιρετικό. Επειδή και εγώ λατρεύω το χαρούπι.
0: Σαν σοκολάτα δεν είναι?
1: Τέλειο είναι, ναι. Τέλειο. Χθες το βράδυ που άκουσα τον κύριο Λιμπερόπουλο με τη χαρουπιά, έχω στην Κρήτη ολόκληρη έκταση με χαρουπιές.
0: Αλήθεια, ε?
1: Βεβαίως. Όμως, ποιος θα πάει να βρει τα χαρούπια?
0: Έλατε.
1: Παρακάλεσα έναν πέρυσι να μου στείλει χαρούπια, δεν βαριέσαι. Τώρα ο άνθρωπος είναι και μακριά, πού να τα στείλει? Δίκιο είχε. Αλλά βρήκα χαρουπόμελο και βρήκα και χαρουπάλευρο.
0: Ναι.
1: Και τα δύο. Αλλά το χαρουπόμελο...
0: Εγώ έχω βρει χαρούπια στη Λαϊκή μία φορά.
1: Α, σπάνιο αυτό.
0: Το πάρα πολύ σπάνιο, ναι, αλλά είχα πάρει 3-4 κιλά, ξέρω εγώ.
1: Καλά, ναι, αλλά ξέρεις, είναι αλλιώς να είναι το δικό σου το δέντρο.
0: Καλά, το δικό σου το δέντρο, βέβαια.
1: Θυμάμαι ακόμα τη γεύση όταν ήμουν μικρό παιδάκι, αυτή η γεύση που είχαν. Τέλος πάντων, ο χρόνος μας τελειώνει και χρόνο δεν έχουμε. Ο χρόνος χάλασε και τις λέξεις, το νόημα των λέξεων, δυστυχώς. Και εγώ επειδή δεν έχω ακούσει βέβαια τι είπανε, που οπωσδήποτε οι προλαλήσαντες θα έχουν πει πάρα πολλά πράγματα, έχω να πω ότι χάθηκε η ευαισθησία από τους ανθρώπους, η λέξη ευαισθησία, κυριαρχεί το θράσος, δεν υπάρχει ο σεβασμός, μόνο θράσος. Σεβασμός εννοώ προς αδύνατους ανθρώπους και κάποιας ηλικίας ή εν πάση περιπτώσει άνθρωποι που πρέπει να αξίζει να τους σέβεται κανείς.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει η κυριαρχή ο ατομισμός. Μόνο το τομάρι μας. Μόνο το τομάρι μας. Η προσφορά επίσης, πού να τη βρεις την προσφορά? Ξεχάστηκαν όλα. Ό,τι αρπάξουμε, ό,τι πάρουμε το χρήμα. Αυτά εν ολίγης θέλω να πω, το θέμα είναι τεράστιο, είναι καταπληκτικό, αλλά χρειαζόμαστε και άλλη εκπομπή. Με το ίδιο θέμα πραγματικά το λέω, διότι δεν προλαβαίνω, εγώ τουλάχιστον με τις καινούργιες ώρες δεν προλαβαίνω. Λυπάμαι που το λέω, όχι ότι δεν σας προλαβαίνω καθόλου, αλλά προλαβαίνω προς το τέλος.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κατάλαβα. Οπότε μπερδεύομαι λίγο.
0: Ντάξει.
1: Αλλά εγώ εκείνο που δεν συγχωρώ και που πραγματικά δεν συγχωρώ στον άνθρωπο είναι το θράσος, η θρασίδιτα που κυριαρχεί σήμερα σε νέους κυρίως ανθρώπους και σε μεγαλύτερους ακόμα.
0: Ναι.
1: Και ο σεβασμός που έχει χαθεί προς τους ηλικιωμένους ανθρώπους, προς τον αδύνατο κόσμο, δεν δίνουμε πια καμία σημασία. Λυπάμαι που το λέω και δεν νομίζω ότι πρόκειται να αλλάξει και στο μέλλον αυτό. Θέλει πολλή δουλειά, προσωπική του καθενός πολλή δουλειά και καθοδήγηση από κάποιους άλλους ανθρώπους για να μπορέσουν να επανέλθουν. Παλιά υπήρχε σεβασμός. Το ξέρεις και μόνος σου, από τους δικούς σου ανθρώπους. Πόσο σεβόμασταν.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα περνάει ο άλλος και του λες καλημέρα και σε βρίζει. Τι να πω, δεν ξέρω, είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Λέμε για την αναισθησία του κόσμου. Επιτρέπετε, θα πω μόνο μία κουβέντα, δεν θα το τελειώσω. Γιατί είναι εξωφρενικό μόνο που το σκέφτομαι. Είδα προχθές μια καλή κυρία στην Κέρκυρα, στον διαδίκτυο βέβαια,
0: ναι.
1: Η οποία οδηγούσε, ένα σκύλος ήταν ξαπλωμένος και κοιμότανε, δεν έκοψε ταχύτητα, πέρασε πάνω από το σκύλο.
0: Ναι, το διάβασα.
1: Αυτό εμένα Υπάρχει ευαισθησία τώρα. Πού είναι η ευαισθησία του, της κυρίας? Και ήταν και κυρία.
0: Κεριά και λιβάνια ήταν.
1: Να πω τη λέξη ότι... Όχι, γιατί θα προσβάλλω το άλλο
0: τσόκαρο.
1: Είδος. Όχι.
0: Τσόκαρο.
1: Όχι, θα προσβάλλω άλλο είδος.
0: Ναι, okay.
1: Οπότε δεν λέω τίποτα.
0: Γουρούνα δηλαδή.
1: Ναι, και τα γουρουνάκια όμως...
0: Ναι, μωρέ,
1: έχουν
0: έλα.
1: Συνέστηση και έλα, ειδοποιούν το αφεντικό τους όταν κινδυνεύει. Άννα
0: μου, πρέπει να κλείσουμε.
1: Οκ. Okay. Και εύχομαι καλή συνέχεια, τη συνέχεια, καλή ξεκούραση.
0: Στο καλό να πας, για
1: καλή ξεκούραση.
0: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, όσοι εδώ ήταν, είναι περίπου 3,5 λεπτά πριν από τις 2. Όπως ξέρετε, από εδώ, από χτες δηλαδή, και μέχρι όσο πάει, θα είναι από τις 9 μέχρι τις 2 η εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εύχομαι να είστε ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλησπέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
6: ναι,
5: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
7: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
8: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
9: The math.
10: Ναι ρε Κουσταντέλια, και εσύ με την Ελλάς ρε. Και καλό μνήμα να πούμε, γιατί όχι ότι φταίει τίποτα το παιδί, δηλαδή μπορεί να ξέρει να πράγμα πάρει τι έγινε, αλλά με το που τον έβαλε στο στόμα του, τώρα το λέω τελείως, πρέπει να πάει να πει... Τον έβαλε στο στόμα του, τελείως. Είπε ο Μητσοτάκης για τον Κουσταντέλια, έπεσε το ατύχημα. Είπε ο Τσίπρας, έπεσε το ατύχημα ο Τσίπρας. Γιατί πάντα μεστός ο λόγος του. Πάω. Δηλαδή πολιτικά επιχειρήματα να σε συγκλονίσει πάντα. Όποτε είναι στη Θεσσαλονίκη, έχει ρέντα. Έχει ρέντα αυτό το παιδί, ο Ζόφιος δηλαδή, είναι το κάτι άλλο.
11: Είναι μην αποφασίσει ο Κυριάκος όμως.
10: Κυριάκος.
11: Να τον πιάσει το στόμα του.
10: Ο Κυριάκος λέει, ναι, αυτό που λες είναι έτσι. Πράγματι, γιατί λέει και αυτά τα ωραία ο Κυριάκος, το γάμα το έχει εξαιρέσει. Από ότι υπάρχει γάμα μέσα σε λέξη, το έχει πετάξει έξω. Πραγματικά, πραγματική οικονομία, πράγματι, αλλά δεν θέλει να ασχοληθεί. Δεν θέλει να ασχοληθεί, γιατί ασχολούνται όλοι με τη μαρέβα τώρα, που θα πάνε εντάξει τα ξένα τα πανεπιστήμια και τι έχει ανάγκη αυτή, και βλέπουν στα σχόλια από κάτω. Άντι μπορεί η ράφτρα! Βέβαια δεν ξέρουν ότι μιλάει πέντε γλώσσες η μαρέβα, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Η ράφτρα, ράφτρα. Κατά τα άλλα, και η παϊδόνια μου τι κάνετε, πώς είστε?
11: Τι το είδα, τι καινούριο είναι αυτό τώρα, και η παϊδόνια.
10: Τα γηπαϊδόνια.
11: Τι καινούριο είναι αυτό.
10: Είναι μισό αρπακτικό καρακαξέ πουλί, μισό έβυχο.
11: Α.
10: Ναι, έτσι είναι όλη η Ελλάδα. Και εγώ έτσι είμαι. Ναι, γηπαϊδόνια είμαστε όλοι. Δηλαδή, ενώ φέρεσαι σαν γήπα, πατά και ένα κελάδι με να ξεγελάσει το θύμα. Και αφού επιμένετε τόσο, να το πούμε σωστά, καλό μήνα, παιδιά. Καλωσορίζουμε το πόσο χάνει αυτή τη νέα εφαρμογή, το οποίο δεν είναι πόσο κάνει, είναι πόσο χάνει. Πόσο χάνει δηλαδή ο επιχειρηματίας, γιατί πάντα λυπόμαστε αυτόν που αναγκάστηκε έστω για αυτούς τους λίγους μήνες να χαμηλώσει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, μέχρι να βγει ο αρχηγός από τα γηπαϊδόνια, ο Κυριάκος, πάλι, και μετά ξανανεβάσουν τις τιμές πάνω όπου θέλουν. Δηλαδή είναι ένα τρικάκι, να το πούμε έτσι, ένα κόλπο. Παιδιά, μια συνταγή υπάρχει για να ψωνίζετε φτηνά. Μπορείτε από όλα τα ίδια προϊόντα να παίρνετε το φθηνότερο. Πιστέψτε με, δεν έχει καμιά διαφορά από το ακριβότερο, εκτός από την παπάντζα. Δηλαδή αυτό το αούα και σε κάνει το μαλλί και είναι σαν να περάσαν σύννεφα και ευωδιάζεται.
11: Το μακαρόνι τι διαφορά να έχει δηλαδή?
10: Άσε με ρε άνετο. Δεν μπορώ, δηλαδή τα θέλω πάρτους μέσα μου. Κανένα δεν το
11: παίρνω πίδα. Εγώ λέει brand name, γιατί είναι, δεν ξέρω από πού γίνονται. Μα διάβασε, πίσω δεν ξέρω από πού γίνονται.
10: Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να κάνεις μια κλάτση το κουτάκι από την ανάποδη.
11: Και λέει τον παραγωγό από πίσω.
10: Λέει τα πάντα. Πού ναι. Γίνεται, τι συστατικά έχει, τα πάντα. Αλλά...
11: Και έχει και μισή τιμή.
10: Ναι, αλλά λένε αλήθεια.
11: Τακ! Τώρα με κόλλησες στο τοίχο.
10: Αλλιώς είναι να πάρεις το μπαρίλα, το εξέκιο.
11: Αυτός που ήλεγξε,
10: ναι,
11: την ακίδα πίσω.
10: Τα πήρε.
11: Τα βάλε καλά.
10: Ναι, αλλά μπορεί να τα βάλε καλά, αλλά τα βάλε καλά γιατί τα πήρε.
11: Αυτό σου λέω. Τα άγραψε καλά γιατί τα άρπαξε.
10: Μα τώρα κοροϊδεύει, ψάχνετε. Γι' αυτό σε λέω εγγυημένα. Πάρ το μακαρόνι που έχει 10 ευρώ. Τι το θες το άλλο με ένα. Ναι, κοροϊδεύει, μην πιάνεσαι. Παιδιά, όσο είμαστε τουρτουβάκια και χαϊβάνια, θα την πληρώνουμε την. Τώρα στον τουρτουβάκια κόλλησε.
11: Όχι, το ξέρω το τουρτουβάκια.
10: Να,
11: το
10: είπα
11: ξέρω,
10: και εγώ εντάξει. Γιατί άμα είναι να αρχίσουμε. Όχι. Θα κάνουμε μαθήματα.
11: Αλφαβήτα είναι αυτό.
10: Ναι, αλφαβήτα. Μία είναι η μαρμίτα. Το είπαμε. Μία αλφα και τη βήτα, μία είναι η μαρμίτα. Αυτά τα ξέρουμε από παλιά. Και φυσικά, παιδιά, η πτώση των τιμών είναι μέχρι να ξαναβγεί ο Κυριάκος, σας το λέω. Δηλαδή, πόσο έγινε τις εκλογές?
11: Τον άνοιξε.
10: 6 μήνες.
11: Κανονικά, ναι, την άνοιξε.
10: 6 μήνες. Για 6 μήνες θα χορεύουν, κάνουν χορευτικά οι τιμές. Δεν είναι ότι είναι σταθερές. Τώρα να ανοίξουμε τις γραμμές. Να δεις τι τουρτοβάκια είμαστε. Άνοιξε τις γραμμές να ρωτήσω για προϊόντα.
11: Τις ανοίγω. 2310-513.000 2311-82-1050. Πάρτε, έλεξε τις γραμμές.
10: Ναι, απλώς να κουβεντιάσουμε να δούμε σε τι κατάσταση είμαστε. Αυτό δεν το κάνω για χαβάλε. Το κάνω για να καταλάβουμε πόσο μουσκάρια όρθια είμαστε και πάμε και ψωνίζουμε στα τυφλά. Φεύγεις από το σούπερ μάρκετ και λες, καλά, 70 ευρώ τι πήρα. Τι πήρες? Ό,τι παπαριάζεις στην τηλεόραση αυτό πήρες. Πολύ καλημέρα σας και καλό μήνα.
6: Καλό μήνα.
10: Ποιος είστε?
6: Είμαι ο Πέτρος.
10: Γεια σου Πέτρο.
6: Γεια σου και εσένα.
10: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αν έχεις την ευγενή καλοσύνη να μου απαντήσεις.
6: Βεβαίως. Μετά θα σου πω κι εγώ κάτι όμως.
10: Ναι, βεβαίως, εννοείται. Τι, μόνο ένας θα μιλάει, δεν γίνεται. Ξέρεις πόσο έχει το σωληνάριο ή οδοντόκρεμα στο σούπερ μάρκετ?
6: Μπορείς να βρεις και με ένα ευρώ άμα.
10: Ναι, μπορείς να βρεις. Εσύ ποια παίρνεις, ας πούμε?
6: Εγώ παίρνω την πιο φτηνή. Αλλά δεν την παίρνω από το σούπερ μάρκετ. Πάω, κοίταξε τώρα, έπεσε στον κατάλληλο, έτσι. Εγώ δουλεύω. Είμαι πολιτής. Οπότε έχω πελάτες κοβρεμπόρους που τα ψωνίζω από εκεί.
10: Εντάξει, άρεσε. Εσύ
11: είσαι ειδική περίπτωση.
10: Είπαμε τώρα για κάποια, ναι, για κάποια προϊόντα. Καταλαβαίνω ότι έχετε μια ιδιαίτερη θέση εργασίας που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε με το καλό, το εννοώ πάντα.
6: Ναι, αυτή, με τη
10: θέση,
6: καλό,
10: ναι, με αυτή τη θέση που έχετε. Ένα άλλο προϊόν που δεν έχετε άμεση σχέση.
6: Μακαρόνια.
10: Ναι, τα μακαρόνια. Ποια παίρνετε, πόσο?
6: Ό,τι βρω πιο οικονομικό.
10: Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Και επειδή είστε μέσα στο...
6: Και να ξέρετε κάτι, ότι τα πιο πολλά μακαρόνια, ειδικά αυτά που κάνουν για τα σούπερ μάρκετ, εδώ στο Κυλγίς τα φτιάχνουν. Είστε... Και ένα ακόμα που
11: είστε... Είστε ενημερωμένος.
10: Είστε βαθύς γνώστης. Το καταλαβαίνω.
6: Άρα
10: ότι...
6: είμαι ο φίλος του Κυριάκου.
11: Α.
6: Λοιπόν, και να σας πω και ένα πράγμα ακόμα. Τις εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ δεν τις κάνουν τα σούπερ μάρκετ.
10: Εννοείται.
6: Τις κάνουν οι εταιρείες.
10: Μα φυσικά τις κάνουν οι εταιρείες. Τα σούπερ μάρκετ τι δουλειά έχουν? Εγώ τι τιμή μπορούν να βάλουν?
6: Ναι, αλλά ξέρεις, άμα ακούσεις ειδήσεις από τα σούπερ μάρκετ και τα σούπερ μάρκετ.
10: Καλά,
6: δηλαδή, να βάζουν.
10: Συγγνώμη,
6: το
10: κύριε.
6: Το σούπερ μάρκετ κάτω από το ποσοστό που κερδίζει δεν πέφτει.
10: Είναι τώρα όλοι λένε η εκκλησία αυτή. Πού να ξέρουν τι λαμόγιο είναι ο παπάς? Ο καθένας είναι διαφορετικός.
6: Και να ξέρετε ότι τα περιθώρια κέρδους στα σούπερ μάρκετ είναι πολύ μεγάλα.
10: Ναι, το γνωρίζω.
6: Είναι 4 και 5.
10: Εννοείται, αλλιώς δεν θα τα είχαν. Συγγνώμη, και εσείς αν είχατε περιθώριο κέρδους μεγάλο, και εσείς θα το εκμεταλλευόσατε. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Γι' αυτό λέμε ότι φταίνουν οι καταναλωτές, δεν φταίνουν οι πολιτές. Να είστε καλά. Όχι, θέλατε και κάτι να με ρωτήσετε?
6: Όχι, το είπα αυτό για τα σούπερ μάρκετ.
10: Χαίρομαι που έπεσα με τη μία στον κατάλληλο άνθρωπο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια. Να σας προτείνω να πάτε διακοπές αν μένετε στη Θεσσαλονίκη από 5 μέχρι 12 του μηνός. Είναι ιδανική περίοδος. 5 αρχίζει η έκθεση, θα έχει πολύ ξυλίκι. Σας το λέω από τώρα.
11: Από τις 6 το απόγευμα και μετά, γιατί να πάνε διακοπές? Να έρθουν και στο στάτους.
10: Άλλο, όσοι μείνουν θα μείνουν, ρε. Τώρα λέω για τους ανθρώπους που θέλουν να ηρεμήσουν.
11: Φύγε Σαββατοκύριακο, ρε, αδερφέ.
10: Τι άδεια, δεν γίνεται. Πρέπει να κλειτώσεις, να πιάσεις από έκθεση μέχρι ηρέμο. 5 με 12 θα πάτε διακοπές τελείως. Και ένα πράγμα θετικό θέλω να πω για τον Κυριάκο. Ακόμα τι να σας
11: να κολλήσει 28 Οκτωβρίου.
10: Αν μπορεί και Χριστούγεννα. Με τη μία. Να πω και ένα θετικό για τον Κυριάκο.
11: Προσεκτάπης.
10: Τι να πω. Μέχρι και το ρέμο τζάμπα σας φέρνει. Τι να σας κάνει ακόμα. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε αυτό που λέμε, σε ένα πολύ θετικό mood, γιατί είναι πρωτομηνιά. Τα εξετάζουμε όλα από τη θετική πλευρά, από τη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού. Απ' την άλλη έχουμε και την ασπίδα του Αχιλέα, που δεν ξέρω αν καλύπτει και τον αστράγαλό του, γιατί μεγάλο πρόβλημα με τον Αχιλέα αυτό ήταν. πιστεύω να το έχουν προβλέψει και να πιάνει όλο το φάσμα του Αχιλλέα. Και βγήκαν τώρα, τι δουλειά έχει η Ελλάδα συνεργάζεται με τους φαγέα, και, που, όπου δεν είναι. Όπου δεν είναι, προς Θεού. Αλλά με ποιον συνεργαστεί, με τον Τούρκο τους φαγέα. Πρέπει να διαλέξει ένα φαγέα, δεν γίνεται.
11: Κάτσε, οι φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Φύγαμε από εκεί.
10: Ναι, αλλά ποιος,
11: πάει το ένα.
10: Ποιος συνεργάζεται με τους Αμερικάνους?
11: Περίμενε λίγο, πάει το ένα.
10: Οι Εβραίοι.
11: Ναι, πάει το ένα. Οι φωνιάδες είναι οι Εβραίοι. Πάει το άλλο.
10: Ναι.
11: Ποιοι μείνανε?
10: Τούρκοι.
11: Οι Τούρκοι σφάξανε εμάς όμως.
10: Ρώσοι.
11: Α, πώς θα ξέρει.
10: Εγώ τα πάω σε τοπικά κανάλια και σε όλο με αποφεύγεις. Τέλος πάντων, υπάρχουν και ποδοσφαιρικά συμφέροντα με τους Αλβδέα, γιατί δεν ασχοληθούμε, γιατί θα μπλέξουμε, κυρίες και κύριοι. Θα μπλέξουμε άσχημα. Πάμε λοιπόν να δούμε και να λαμπρύνουμε την εκπομπή με ιερά τέρατα της πολιτικής σκηνής, όπως είναι η κυρία Ακρίδα.
11: Ακρίδα,
10: μια ζωή τζάμπα τρώει. Τι έκανε, από τη Βέρα στο δεξί πέρασε στο. Άσε από τον μπαμπά στρατιώτη. Άσε τώρα μην πιάσουν.
11: Εντάξει δεν λέγανε κάτι, λέω το.
10: Ό,τι λέγανε νερό και αλάτι. Πάμε να χτίσουμε το νέο πολιτικό σκηνικό. Μείνει σε αντιρρησία.
11: Δεν τη χωνεύουνε ρε.
10: Δεν τη χωνεύουνε, την εκθρεύονται. Μας μισούν σύντροφοι. Μας μισούν βεβαίως. Ενώ η γυναίκα είναι υπεράνω. Είπε για το δήμο μου, επειδή είναι καλός ο δεξιός ο δήμαρχος, θα ψηφίσουν δεξιό. Εσείς δεξιά.
11: Γιατί λέει δεν με ψηφίζουν?
10: Εμένα για αντιπρόεδρο, τι έχω εγώ δηλαδή?
11: Επειδή είμαστε στα δικαστήρια με κάποιους, βέβαια.
10: Καλά, δηλαδή και τι να κάνουμε εμείς άφραγγοι τώρα στα γεράματα που μάθαμε κουτσά να την περνάμε μια ζωή επειδή έχετε εσείς δύο λειψίες? Να, ορίστε.
12: Αυτή τη στιγμή έχω μία μήνυση, μία δικαστική διαμάχη με την κυρία Γκραμπόφσκη και άλλη μία με τον κύριο Γεραπετρίτη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά εξηγεί και πολύ το μένος που έχει η Νέα Δημοκρατία στο πρόσωπό μου, αλλά και το γεγονός ότι θέλει πάρα πολύ πια να επιβάλλει. Ζω 3 χρόνια, όχι δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, αν το συνεχίσει βεβαίως θα το κάνω. Ζούμε όλοι εμείς, οι προοδευτικοί αριστεροί βουλευτές, 3 χρόνια σε ένα τοξικότατο περιβάλλον και μιλάνε για τοξικότητα, όπου ο κύριος Φλωρίδης λέει ότι τα μπαζώματα είναι για τα μπάζα, που λέει σταματήστε τις κλάψες, που για τον κύριο Γιάννη δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει πει ο στόμας του, που λέγαμε κάτι, η αριστερή της μιζέριας, είστε κακοί, είστε ο ένας.
10: Ότι είστε λαϊκιστές είναι το μόνο σίγουρο, γιατί χρησιμοποιείς τη φράση ο στόμας μου, ενώ ξέρεις ότι δεν στέκεται, για να πιάσει τον πολύ τον κόσμο, αλλά με μια πλάγια ειρωνία, πάνω στο θέμα της ομιλούσης ελληνικής γλώσσης. Αλλά αυτά αλλού. Και εσείς να την ψηφίσετε, μην είστε τέτοιοι. Δεν θα ξανανοίξουμε τη μακρόνισσο για τους ανθρώπους αυτούς που πάσησαν τόσο να φέρουν μία άλλη αριστερά στην Ελλάδα. Α, δεν τα κατάφερε. Εντάξει, να μην προσπαθήσουν. Και τώρα δηλαδή που προσπαθεί πιο δεξιά, δηλαδή ο αρχηγός, ο Περίλαμπρος, ο...
11: Ποιος από όλους?
10: Ο Κωνσταντέλιας, ο Τζούφιος.
11: Ο Τζούφιος.
10: Δηλαδή πάλι να καταδικάσουμε. Ως πότε θα είστε φασίστες πια?
11: Προτρέχεις πάντως.
10: Προτρέχω γιατί...
11: Αύριο το βράδυ πρόγραμμα ανακοινώνει.
10: Ένα πράγμα θα σου πω. Εγώ τι είπα όταν είπε θέλω να παραιτηθώ από βουλευτής, γιατί θέλω να ασχοληθώ με την ενεργή πολιτική.
11: Ενώ βουλευτής τι έκανε?
10: Όχι, κανονικά έπρεπε να παραιτηθώ σύσσωμα. Όλοι άπαντες, δηλαδή με το που το είπε αυτό να αρχίσουν να ψάχνονται όλοι μέσα στη Βουλή. Αμάν εγώ εδώ τι κάνω? Πίσω από αυτόν όλοι, όχι μόνο οι αριστεροί που πάνε και κλείφουν και τσανακουκλείφουν και... Όλοι αριστεροί δεξιά από πίσω του, γιατί δείχνει τον δρόμο του φωτός, ο ειρηνικός πολεμιστής. Θέλω να ασχοληθώ με την ενεργό πολιτική. Φτάει πια το καθισιό στα έδρανα. Σαν να σου λέει όλοι οι υπόλοιποι τι είστε? Κυφίνες,
11: μπουχές. Και εγώ τι ήμουν μέχρι τώρα?
10: Ήμουν, αλλά ήμουν αναγκασμένος, γιατί μέχρι να τακτοποιηθεί η Μπατζάνα που ήθελε κάτι επιπροσωπή, κάτι αυτά. Τέλος πάντων, βρήκαμε την άκρη μας, νοικιάσαμε και έναν. Είναι ο μόνος πολιτικός που δεν έχει εμφανίσει ποτέ, μα ποτέ, τα κέρδη του.
11: Το καλό είναι τώρα.
10: Καλό είναι, ναι, γιατί δεν βρίσκεις να πεις κάτι γι' αυτόν. Τα έχει μοιράσει αριστερά. Πώς κάνουν όλα τα λαμόγια, ξέρεις τι κάνουν? Ό,τι λεφτά παίρνουν στη μάνα, στην κόμενα, στην ανιψιά, στο θείο, στη θεία, αυτά. Αυτά σφαίνει τη μηδένη του πηλίκιου.
11: Τι άμα πάρει, σου λέει.
10: Σε τι, κουτάτε ρε να έρθείτε ρε φούρια. Κουτάτε. Ανοίχτε τα ρε όλα. Βρε στο πουλάκι θα βρείτε και άσπρο και μαύρο βιβλίο. Σημαίνει ανάδα.
11: Οπα, ναδα.
10: Ξεγελάσκα με τρική γλώσσα, βλέπεις.
11: Σπανίς.
10: Ναι, είμαστε με τη Βαλένθια αδερφές πόλεις Σέρες και καμιά φορά ξεγελιέμαι.
11: Και από τα σεριώτικα τον κύριε
10: Σπανίγκα. Δεν μπορώ, με αυτά μεγάλωσα, τι να κάνω. Τι να πω δηλαδή, πραγματικά. Ξέρω και ισπανικές παροιμίες, αλλά μην αρχίσουν να θέλουν μετάφραση.
11: Ενώ τα σεραϊκά σου δεν θέλουν.
10: Να σου πω μια που λέγεται «Με υπομονή και σάλιο πηδούν οι ελέφαντες στα μυρμήγκια». Ναι, αυτές μιλητάει και ο Ζόφιος μείνουν γι' αυτό που πασχίζει, προσπαθεί και μιλάμε άοκνος εργάτης της κομμουνιστικής διεθνούς που πάει να την περάσει μέσα από το δόριο ύπο της δεξιάς. Τακ! Γιατί τα ερωτήματα, παιδιά, παραμένουν. Πώς! Πώς, λέω, πώς το πράσινο γίνεται μπλε, που λέει ο Κυριάκος, όπως έγινε το κόκκινο πράσινο που έκανε ο Τσίπρας. Άρα παιδιά, για να ψηφίσεις σωστά πρέπει να έχεις αχρωματοψία. Αλλιώς άμα πας θα τα αναλύσεις. Αρχίσουμε εγώ τώρα με τον Άρη να λέμε, ξέρεις, ας πούμε πες με ποιο είναι το Βιραμάν. Άντρας κανονικός. Το σαξ.
11: Υπάρχει τέτοιο πράγμα?
10: Όχι, σε μηχανάκι.
11: Ποιο?
10: Υπάρχει ένα
11: χρώμα
10: που, ναι, που λέγεται σαξ.
11: Γιατί τα άσπρα πόσα χρώματα τα έχουν?
10: Καλά.
11: Όχι ζαχαρή, όχι μαχαρή.
10: Κοκαλή.
11: Ναι.
10: Υπονοεί και πολιτικού άντρα. Έχει πολλά τώρα. Μην πιάσουμε. Αυτό λέει τη όχρα. Το κίτρινο τη όχρα. Όχι, λέει το μουσταρδί. Δηλαδή, να πάμε εμείς για ψώνια να μας δέρουν οι γυναίκες.
11: Το πράσινο του πεύκου.
10: Του πεύκου, ναι. Του σάπιου μήλο. Ναι, γιατί δεν λες καφέ να τελειώσει. Δεν είναι καφέ. Είναι ένα στάδιο πριν το καφέ. Γιατί εκείνο είναι, έχει γκρανά. Το γκρανά το ξέρεις?
11: Το άσπρο της μανόλιας.
10: Ωραία, αλλά το έκανες μπουζούκι.
11: Όχι, εγώ ακροατής το πες.
10: Α, το άσπρο της μανόλιας.
11: Το κλέψα.
10: Αγγελόπουλο με τη
11: μανόλια. Μανόλια, μανόλια, τα δυο σου βραχιόλια.
10: Ωραία, μαλά, τι πράγμα. Είμαστε τσιρκολέτο, λέμε. Πω, τι σουρεαλισμός αυτό. Μπράβο, παιδιά, ωραία πρωτομηνιά κάνουμε. Και να περάσουμε και στον χαρισματικό ηγέτη. Στον, πώς το λένε, στο εργαλείο. Ένα είναι το εργαλείο. Ή μάλλον δύο. Όποτε χτυπάει τα κάκια ο Τσίπρας, βγάζουμε τον Κυριάκο. Όποτε χτυπάει τα κάκια ο Κυριάκος, βγάζουμε τον Τσίπρα.
13: Επειδή με αφορμή τις θέσεις μας που παρουσιάζονται στην καθημερινή αντιπαράθεση, αλλά και πολύ περισσότερο με αφορμή την παρουσία μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ακούγεται συστηματικά από εκπροσώπους της κυβέρνησης, προφανώς κατ' εντολήν Μαξίμου, είναι η γραμμή του Μαξίμου,
10: κάτσε ότι ρουφίξω.
13: Ο Τσίπρας είναι αμετανόητος, έτσι να το πω με δύο λόγια. Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου.
10: Πες.
13: Είμαι αμετανόητος. Είμαι αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Και από τη γραμμή αυτή,
10: ναι,
13: δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να απομακρυνθεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτή η γραμμή, το όραμα, ο στρατηγικός στόχος, ενώνει και παρακινεί τη συμπαράταξή μας.
14: Δεν μπορώ τώρα! Το παιδί δεν καταλαβαίνει! Δεν καταλαβαίνει! Χάλασε! Έχει βλάβη σοβαρή! Πώς να στο πω! Θεέ μου, πώς μπόρεσες και έφτιαξες από το χαζό παιδί του κόσμου και μας το έστειλες! Πώς το κατασκεύασες? Με τι υλικά είναι φτιαγμένος αυτός ο βλάκας?
10: Τώρα θα με πεις παλιές ατάκες από παλιά αστεία, αλλά και οι φρέσκες πολιτικές προτάσεις, και αυτές παλιές είναι. Είναι αυτό που λέμε, ζούμε στην εποχή του μπαγιατοφρέσκου. Γιατί όλα αυτά ο Λάκης ο Λαζόπουλος που είχε βάλει στο στόμα της ρόπα και τα έλεγε, ήταν για το Γιωργάκη του Παπανδρέου τότε. Έχουν ακριβώς την ίδια εφαρμογή και για το Ζούφιο. Γιατί ρε εσύ Ζούφια, πριν βγάλεις ένα λόγο, θα τον χτενίζεις. Δεν θα χρησιμοποιείς λέξεις που μπορούν να κοπούν άνετα και να εκτεθείς. Αυτό που είπες, ότι ομολογείς ότι είσαι αμετανόητος, ξέρεις τι εύκολα κόβεται και γίνεται ανόητος. Ειδικά στις δικές μας τις μοντασιέρες, το αμετά ανόητος είναι πανεύκολο. Που στην ουσία αυτό είπες, αλλά με άλλα λόγια. Ενώ ο Άδωνης, μιλάμε, τώρα βέβαια έχω και ρεπανάκι τώρα.
11: Ρεπανάκι.
10: Προτιμάει ο συνεργάτης, προτιμάει ρεπανάκι. Δεν, πρέπει να περνάμε καλά και ίδιο στην εκπομπή.
11: Όχι, όχι ρε, ρα. Ρα πανάκι.
10: Εσύ είχα τη διαφορά. Πόσο κόσμος του λέει σωστά.
11: Έλατε.
15: Επιτρέψτε μου λίγο. Η ποιότητα και το περιεχόμενο του καυγά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή δείχνει τις απειροελάχιστες διαφορές που στην ουσία έχουν τα κόμματα που καλούνται να διαχειριστούν αυτή τη μιζέρια του ασφικτικού πλαισίου των κοστολογημένων προγραμμάτων και που πάντα βάζουν στο στόχαστρο τις λαϊκές ανάγκες και πάντα θα τα ακούσετε, κυρία Βούλτεψη. Εδώ φέρετε το εικόνισμα του Στάλιν, εδώ θα τα ακούσετε τώρα. Λοιπόν, ναι, ακούστε τώρα λοιπόν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η εργατική τάξη και ο λαός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
16: Αφήστε να πει.
15: Πραγματικά τώρα, κυρία Βούλτεψη. Εσείς πηγαίνατε όταν επισκεφτείτε. Λοιπόν, συνεχίζω. Όταν την επισκεφτήκατε εσείς, τα πηγαίνατε. Η πραγματικότητα είναι λοιπόν.
16: Σας παρακαλώ.
17: Το μπλουτζίν που φοράει.
16: Σας παρακαλώ.
15: Λοιπόν, ακούστε.

0: ένα αυτά βάζω και με ρωτάς στον τρόπο. Δηλαδή ρε Διογέννης, είμαι ποιον είσαι.
1: Θα ρίσκει
0: πρέπει να είμαι. Δηλαδή θα ρίσκει είναι αυτονόητο ότι με κάποιον πρέπει να είμαι.
1: Γιατί να μην είσαι.
0: Γιατί δεν σε θέλω.
1: Δεν απάντησε αυτή.
0: Δεν μ' αρέσουν.
1: Δεν απάντησε
0: δεν
1: αυτή.
0: Δεν είμαι με ποιον είμαι, με τη βούλτευση. Που άμα την είχε πιθερά θα την ρίξει από τον μπαλκόνι από την πρώτη μέρα. Με ποιον έτσι, με τον άλλον που θέλει το εικόνισμα του Στάλιν. Με τον Κουτσούμπα από όταν βγαίνει, λέω καλό στο δημόσιο υπάλληλο.
1: Ναι, αλλά και με τον Κουτσούμπα δεν πήγαινε για φάει.
0: Άμα κερνούσε.
1: Θα πήγαινε όμω.
0: Θα πήγαινε.
1: Φαίνεται ότι έχει.
0: Ρε είσαι τρελό. Απάγωστα. Δύο άτομα θέλω για τα βέρτα. Απ' τη μια του Κουστάκη. του Καραμαλίτη.
1: Μα θα σου πει τα καλύτερα αυτό.
0: Είσαι καλά, ρε. Δεν με έρχει ο Κουτσούμπα, άμα του πει. Άσε να διαλέξει ποιο θα.
1: Πέραν τη πλάκα. Πέραν τη πλάκα. Ο Κωστάκη, όποτε πήγαινε περιοδία. Ξέρεις ότι ήξερε ποιες ταβέρνες είναι καλές.
0: Όχι παντού. Μόνο, όχι μόνο παντού. Ήξερε. Επειδή εγώ είμαι παλιά καραβάνα, όλους τους δημοσιογράφους τους τραπέζουν σε εκείνη την ταβέρνα.
1: Ναι.
0: Γιατί τον θυμούν ότι είναι ακόμα χαραγμένος. Έκανε ποτέ σε δημοσιογράφο Κουτσούμπας τραπέζι. Βρες μια φορά.
1: Δεν έχει λεφτά ο Περισσός.
0: Εδώ νομίζω ότι σταματάει η χιουμοριστική εκπομπή. Και μπαίνουμε σε χωράφια που δεν τα ξέρει κανείς. Αδιευκρίνιστα.
1: Σε αδιευκρίνιστα νερά.
0: Δυσβάσταχα.
1: Ακαρτογράφητα νερά.
0: Ακαρτογράφητα. Σαν τα οικόπεδα στην Αλβανία που θέλουν να πάρουν τα κανού ριζόρτ. Εκείνη η πλούσιοι κόρη.
1: Πες τα. Ο γαμπρός.
0: Ο γαμπρός είναι.
1: Ο γαμπρός είναι. Του Τραμπ δεν λες.
0: Του Τραμπ ναι.
1: Ο γαμπρός.
0: Πω από τι εκμεταλλευτείς αυτός ο άνθρωπος. Πω από είπαμε καπιταλισμό αλλά ως ένα σημείο. Όχι, αλλά θα τα αντέξω και αυτό. Καπιταλισμός είναι, τι να κάνουμε. Αυτό το σύστημα έχουμε, με αυτό απορρευτούμε. Και φυσικά να πω στον σύντροφο, φίλο και ακροατή κομμουνιστή που με έφερε την κρασούκλα από τα Επτάνησα, ένα τεράστιο ευχαριστώ. Και ότι θα τον αποζημιώσω με το πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη.
1: Τρίτη είναι σήμερα, είναι λογικό.
0: Ε, ναι, γιατί χθες γιατί δεν είπα. Επειδή είμαι αντιρρησίας.
1: Τι είσαι.
0: Δεν είχε.
1: Α, ναι.
0: Ε, δεν είχε, ναι, τι να κάνω.
1: Σήμερα είναι παλαϊκό το αίτημα. Δεν είναι μόνο του φίλου.
0: Καταρχήν, αν δεν πεις πριν την έκθεση, πρωτοσέλιδο ριζοσπάστη, γιατί κάνεις εκπομπή.
1: Μαζί σου. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Αλλά πότε του πάρουμε απόφαση. Δεν το παίρνουμε απόφαση. Αλλιώς η Επανάσταση δεν είναι τίποτα. Μεταξύ κομμωτηρίου και ταβέρνας, τάκ τάκ πετάμε μία.
1: Τι είπες τώρα.
0: Η απόφαση είναι, ρε. Η απόφαση. Πώς με έλεγε η μάνα μου, αφού τα ξέρεις γιατί τα λες.
1: Πολλά ξέρεις εσύ όμως. Δεν είναι το θέμα. Πού να τα πρωτοποιείς.
0: Όταν είπα εγώ πρώτους 5-7-42, 6-7-21.
1: Ναι, αλλά το
0: πεις
1: με πειθό.
0: Ο πειθό. Ακράδα ήταν. Δηλαδή ήμουν αμετακίνητος στην απάντηση. Μόνο με την πειθό της σιγουριάς δηλαδή, κατάλαβες. Αυτά δεν λέγονται κάθε μέρα. Κάτι ετοιμάζεις.
1: Όχι, ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα αυτά που τα λες. Όταν μαλώνω με τη γυναίκα μου.
0: Έχει πάντα άδικο.
1: Όχι αυτό.
0: Ε, τι?
1: Που μου λέει, ναι, θα σφουγγαρίσουμε και από μέσα μου, λέω εγώ δεν σφουγγαρίζω.
0: Για ποιον με πέρασες.
1: Τελικά σφουγγαρίζω, αλλά νευριασμένος.
0: Όχι, σφουγγαρίζεις για να αποδείξεις ότι μπορείς.
1: Επειδή το θέλω εγώ.
0: Επειδή από δική σου πρωτοβουλία μπαίνεις στη θέση του άλλου.
1: Έτσι.
0: Αλλά δεν τα εκτιμάνε αυτά.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Δηλαδή, σαν να μην το έκανες.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Συγχωρείτε, δεν ξέρω.
0: Όχι, αλίμονο.
2: Είμαι εκτός θέματος γιατί δεν παρακολουθώ.
0: Είμαστε,
2: την εκπομπή.
0: Η εκπομπή μας στηρίζεται στο εκτός θέματος κυρίως.
2: Πρόσεξε τώρα.
0: Ναι.
2: Επειδή άκουσα τη χθεσινή πάλι ακονσέρβα το πρωί, τη χθεσινή την εκπομπή.
0: Ποια ακονσέρβα.
2: Ακονσέρβα την άκουσα. Ακονσέρβα σήμερα την άκουσα.
1: Τι ώρα. Στις 9 ή στις 2.
2: Για, δεν κατάλαβα.
0: Κάτσε το πάει και γύρνα.
2: Λοιπόν.
0: Έχει επανάληψη στις 9, έχει στις 2.
2: Όχι, όχι, ακονσέρβα τώρα εγώ από το ίντερνετ, βρε.
0: Εσύ είσαι με όλα τα λιπαρά, ναι.
2: Κάποια στιγμή θυμηθήκατε τον Ζαφυρόπουλο.
1: Το βάζα, ναι.
2: Ναι, αλλά δεν είπατε το Μαλαγάνι, ρε παιδιά. Να Μαλαγάνι.
0: Εντάξει.
2: Κρίμα δεν είναι.
0: Άμα ξεκινήσουμε τώρα, πόσες αυτό που λένε cult. Καλτ μορφές που λένε τώρα. Τότε τους λέγαμε αυτός είναι ζαβός. Μετά γίναν καλτ αυτά, ξέρεις.
2: Ναι, ναι. Επί του πολιτικός ορθότερου.
0: Στο χαρίζω.
2: Τα σκεύη μου.
0: Και τα δικά μου σκεύη.

Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.

0: τίποτα, κανένα τρακάρισμα, κανένα μπούκουμα, κανένα κατητής.
1: Μπήκε ο Λεοντής γι' αυτό. Γιατί μιλάει.
0: Ναι, όχι, γιατί βλέπω το Λεοντή μπαίνει, βγαίνει. Ξαναμπαίνει, αφήνει κάτι χαρτιά, ξαναβγαίνει. Τώρα μπαίνει η Εύα. Κάτι έγινε, ορίστε. Α, όχι, η Εύα. Δεν έβλεπα από την οθόνη. Όχι, έβλεπα ένα μαύρο πράγμα από τη μέση και κάτω. Οπότε.
1: Είσαι πολύ πονηρός.
0: Το μαύρο πράγμα από πάνω ήταν η οθόνη που είναι μπροστά που κρύβει. Οπότε λέω. Και λέω, πλάκα θα έχει τώρα μόλις το είπα.
1: Γι' αυτό δεν ξεχωρίζεις.
0: Ναι, αυτό είναι. Ακόμα. Έχω πρωτοσέλιδα πολύ ωραία που έχει ανοησίες όπως πάντα.
1: Έλα.
0: Πράγματα που δεν ενδιαφέρουν κανέναν.
1: Ξέρεις τι μου λείψε όμως.
0: Να πάω κατευθείαν.
1: Όχι, περίμενε λίγο. Τι μου λείψε.
0: Οι προσλήψεις.
1: Όχι.
0: Ο ριζοσπάστης.
1: Όχι.
2: Το στήθος σου είναι προέκταση της καρδιάς σου. Το στήθος σου λέει την αγάπη σου, μιλάει την αγάπη σου, βγάζει την αγάπη σου, ανθίζει την αγάπη σου. Αν το στήθος σου είναι παγωμένο, κρυσταλλωμένο, έχει τεράστιες θωρακίσεις πάνω, αν έχεις αναποθέσει όλα τα συναισθήματα
0: πάνω στο στήθος σου,
2: θλίψη, θυμό, αγανάκτηση, ανησυχία, όλα αυτά είναι πάνω στο στήθος σου. Το στήθος σου δεν είναι παλμικό, δεν είναι ανοιχτό, διαστέλλεται και έτσι δεν μπορεί
1: δεν
2: και παλμικό. Η καρδιά σου να μιλήσει στον κόσμο.
0: Να το πανάρχεται.
2: Στήθος σου, η ρόγα σου, ναι. Η θηλή σου χρειάζεται, ναι, να είναι ζεστά, να είναι ανοιχτά, να είναι οργασμικά, να μπορούν να ανθίζουν. Μέσα από το στήθος συνδέεσαι με τη θηλυκή αρχή. Όταν το στήθος σου αναπνέει, όταν εσύ μπορέσεις να αναπνεύσεις μέσα στους ιστούς του στήθους σου, αρχίζεις να είσαι όλο και πιο αυθεντική, όλο
0: πνευμόνια
2: και πιο αληθινή γυναίκα. Έχουμε μάθει στον κόσμο να κρύβουμε το στήθος μας, να φοράμε σουτιέ, να πιέζουμε.
0: Χαμός γίνεται έξω.
2: Οι ρόγες δεν επιτρέπεται να φαίνονται οι ρόγες
0: της γυναίκας.
2: Γιατί είναι προκλητικό. γιατί όλα φυσικά αυτά είναι λανθασμένο, όλα αυτά φυσικά κλείνουν την καρδιά της γυναίκας.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, βγάλει τις ρόγες έξω, επειδή ξέρεις μαμαλούκους να έχουμε άλλα. Μετά και αρχίσουν ο ρατσιστής εσύ και βρέστε με τα σοβαρά σας είστε.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Δεν πρέπει να έχω κάποιο ελάττωμα, δεν καταλαβαίνω.
1: Για να σου απαντήσω.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε όλα πολύ σχετικά σήμερα στην εκπομπή.
0: Εντελώς.
1: Μόλις έμεινε η Γιώτα Χ στο ύψος της Τριανδρίας κατεύθυνση δυτικά.
0: Ποια είναι η Γιώτα.
1: Μόλις έμεινε η Γιώτα Χ.
0: Ποια είναι η Γιώτα Χ.
1: Στο ύψος της Τριανδρίας κατεύθυνση δυτικά.
0: Το μικρό της είναι η
1: Γιώτα. Ήταν που ήταν χάλια, τώρα θα γίνει πέντε χάλια.
0: Και λες Χ το αρχικό από το επίθετο.
1: Στείλε χαιρετισμό στον Χριστό.
0: Γεια σου.
1: Μας έστειλε την είδηση την καλή.
0: Ευχαριστούμε πολύ, πάντα τέτοια.
1: Έλα, ξεκίνα τώρα να. Α! Και ελεύθερο τύπο θέλω σήμερα.
0: Α, τα τσακώνεις από το πρωί.
1: Αφού
0: και
1: τα λέω.
0: Να τα κρατάς όμως.
1: Όταν τον είδα, ήθελα να πω στον αέρα. Άρε, Διογέννη, να πει και ελεύθερο.
0: Καλά. Παιδιά, έρχονται εκλογές, το καταλάβατε έτσι. Τα μετρό τελειώνουν. Καινούργια λεωφορεία μας πήραν. Το ρέμο τζάμπα και ο ελεύθερος τύπος 1961 προσλήψεις. Αυτό θέλω να εξαιρεθεί κάποια στιγμή. το μονίμων και υποχικών θέλω να διευκρινιστεί.
1: Όχι, το 1961.
0: Ρε, δεν σου φέρνει λογαριασμό 69-50. 69-25 μάλλον. Το λες σαν τη σταδιά. Πες 70, πες 69 μισό. Τι 69-25. Δηλαδή γιατί πήρα τη 1961 άτομα. Τα υπόλοιπα είναι ok δηλαδή. Μέχρι τα 2000. Πες τα διά. Δεν μπορώ ρε εσύ. Τέτοιο κοροϊδελίκι. Έχουμε εκλογές, βάλε. Ολόκληρο 2000 προσλήψεις μονίμων. Και να του ευχαριστηθεί στους ταξιούς που διαβάζει. Με το κουμπολόι από πίσω τσάκαρ τσάκαρ. Και τα κλειδιά στο περίπτερο που είναι όρθιος. Φτύνει τα χέρια του. Αλλάζει και σελίδα. Να του ευχαριστεί για να δω.

0: Πορτουνικουνό, να το πω, να τουνούν τα κάνουν τα χαρτιά. Φυσικά, εντάξει, το τάμα τάμα, έτσι.
1: Τι εννοείς?
0: Έχω ριζοσπάστη.
1: Λοιπόν, περίμενε. Για να σε δω, έτοιμος, πάμε.
0: Ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τη σχέση με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Κουκουέ, πάνω κάτω τελεία. Επιταχύνονται η πολεμική προετοιμασία και η συμμετοχή της Αμερικανών νατοικής επιδιώξης στην περιοχή. Οι στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ ρίχνουν λάδι στη φωτιά των ανταγωνισμών με θύματα τους λαούς. Θες κι άλλο, νομίζω.
1: Ναι, εννοείται.
0: Στην τελική ευθεία για το πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΤ. Εντείνονται οι προετοιμασίες για το μεγάλο ραντεβού του Σάββατο στις 5.30 μετά μισή ευρία στη ΧΑΤ. Στο Λευκό Πύργο στις 5 μετά μισή ευρία θα διαδηλώσουν οι βιοπαλαιστές αγρότες. Μαζική μετακίνηση από τη χώρα την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστεί το διεκδικητικό πλαίσιο πάλι των συνδικαλιστών. Δεν με έχει μέσα Ελευθέριο Βενιζέλο, άγαλμα και στεναχωριέμαι, γιατί έτσι. Κάθε χρόνο έχει εκεί πέρα.
1: Μπορτομαγιά είναι εκείνο.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Μπερδεύονται σε λαλητήρια.
1: Ναι.
0: Μήπως το φιλάνε για όταν θα έρθει Κυριάκος.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Πονηριά.
0: Ναι. Αυτή είναι η στέση να βγάλουν και τις ομπρέλες του Ζακολόπουλου και να τους πάρουν στο κατόπιν. Είναι μαχητική.
1: Τι είναι?
0: Μαχητική.
1: Μάλιστα.
0: Στο στόχαστρο Κυριακή. Συγγνώμη.
1: Τι ήταν?
0: Είπα να γονιστώ ακόμα λίγο, αλλά εντάξει.
1: Γιατί?
0: Γιατί μαχαίνει από μέσα.
1: Α, κι άλλο, έχει κι άλλο μαχαίνει. Ναι.
0: Στο στόχαστρο ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας, τυπλασιασμό στο να επιθέσουμε ντρόνους κατά της Ρωσίας. Σκέτη κοροϊδία για τα νοικοκυριά. Το απειρόβλητο, οι πραγματικές αιτίες της ακρίβειας. Συμφωνία κυριών για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
1: Κυριών, βρε, τι κυριών.
0: Κυριών, γιατί για τις γυναίκες παγιεψώνια. Κυριών. αυτό το ταχύνι κυριών, δεν το τρώω στο κυριών.
1: Συμφωνία κυριών.
0: Κυριών, ναι. Οι γυναίκες θα κάνουν κομμάτι. Τους λένε τους εργοστασιάρχες και τους βιομηχανούς. Θα σε πω εγώ όμως τι θα πάει στα μακαρόνια. Πάει το κύριο, δεν υπάρχουν κύριοι. Γελάει, δεν ξέρω. Ρε, άμα δεν ξέρεις τις συνωμοσίες, ρε, μην διορθώνεις ρε, τον άλλον. Τι να γελάει. Ήθελα να σε διαβάσω και κουτσούμπα, αλλά δεν είσαι άνθρωπος. Ο λαός μπορεί να γράψει ηρωικές σελίδες ιστορίας στη συμπόρευση με τον Κουκουέ. Συνεχίζει να γελάει. Ρε, δεν είσαι για αγώνα, ρε. Τώρα συμπήραξε και ο λαός που είναι σε παράταξη. Όλα συμπειράζουν σήμερα. Δεν θα συνεχίσουν, να ξέρεις. Δεν θα σε έλεγα και για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά... Τι να σε πω, ρε. Εντάξει, συνήθως.
2: Κάτι έγινε.
0: Κάτω τα χέρια από την Κυριακή. Από την Κυριακή την Κυριαργία. Αυτό εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Το είπα καλά. Είχε
1: στυλομπάμπης και στάνει άρα λίγο.
0: Τι φαγητά.
1: Δεν ξέρω, θα δω.
0: Τι να στείλε. Κάνα σεμπεδάκι έκανε. Ωχ. Κάτι έγινε.
1: Πρίξατε αγώ και οχ. Πέθαρε λεοντάκο.
0: Λοιπόν, χίλια συγγνώμη κύριοι και κυρίες, κυριών, για το ξέσπασμα που είχαμε. Αλλά καμιά φορά, εντάξει, κάνουμε και για μας εκπομπή, χίλια συγγνώμη. Έχω και άλλες εφημερίδες άμα θες, δεν είναι...
1: Να έχεις και άλλες εφημερίδες.
0: Μανιφέστο, έχω λεφτά.

0: Απλούστατο.
1: Απλούστατο, έτσι, για να μην νομίζετε δηλαδή, γιατί έχω εδώ ασπίδα καλλιτεχνών, λέει, στο Μπάριο μετά τις φωνές Γιάννη Παράτο.
0: Τα είπαμε χθες, τα είπες αυτά.
1: Τα είπαμε, αλλά εσπρέσο σήμερα τα γράφει, μας ακούνε κρυφά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιος θα συγκριθεί μαζί σου.
2: Ωραία, Ελληνίες και Ελληνίδες, είμαι Χαρή Κλιατριέντη. Μόλις ήρθα από το σούπερ μάρκετ. Τι έχω να σας πω. Τι λιάνε μου, κοιτάξτε μανία. Λουκ. Δεν μπορείτε να πείτε. Λουκ. Λουκ.
0: Να κοιτάξουμε τώρα το λουκ.
1: Όχι ρε, look there.
2: Ακούστε τώρα να σας πω. Να βάλω και τα γυαλιά, δεν βλέπω.
1: Ναι, ναι.
2: Χαρακλιαντρέντε την καμουτσουλάση εσύ μωρέ, δεν βλέπω τι.
0: Τι είναι.
2: Δεν καθάρισμα τα γυαλιά. Δεν βλέπω. Απλέτε.
1: Απλέτε.
2: Λιάν κοπέρα, παρά τα αυτόν που έξ, να πας άλλοι, θα έρθουν άλλοι. Και τι βλέπω, εγώ τι βλέπω, βλέπω στο δρόμο, ή έναν με ένα μηχανάκι. Πού τσαφίνεται ρε,
1: μην βρίζεις.
2: Πού τσαφίνεται κράτος ρε, κυκλοφορώ.
1: Πού τσαφίνεται.
2: Ήταν ένας με το μηχανάκι, έβριζε έναν άλλον. Αυτός μες στα μάξι ήταν 80, 80. Πρέπει να ήταν 85, μη σας πω και 90, και άλλος ήταν γύρω στα 80 με το μηχανάκι. Του λέει, ρε μαλάκα.
0: Αυτά ακόμα.
1: Μα τώρα δηλαδή, άντε.
0: Πώς.
1: Άντε μη. Όχι.
0: Όχι.
1: Το κόμμα του ακαθορίστου του φίλου.
0: Όχι.
1: Δεν θες αστεία.
3: Τώρα που είναι βραδάκι είναι ότι πρέπει είναι να σε φάνε τα κουνούπια.
1: Αυτό
3: τώρα
1: είναι.
3: Που είναι βραδάκι
1: αυτό
3: είναι, είναι ότι πρέπει
1: μια
3: είναι να σε φάνε τα κουνούπια.
1: Λυτή δήλωση.
0: Απλή δήλωση, ναι. Αλλά γεμάτη ουσία.
1: Γεμάτη ουσία και χωρίς απομολοχίες.
0: Έτσι, μπράβο. Όπως και αυτή. Κοίτα τώρα εδώ πέρα τι ωραία
1: να
0: που
1: δω, λέει. Γιατί όχι.
0: Άκου, τι ωραία που τα
4: λέει. Αχ, τι όμορφη που είμαι, ρε Γιώργο, ε. Αχ, με βλέπω και με χαίρομαι, βρε παιδί, έτσι πως είμαι. Μα τι όμορφη που είμαι, συμφωνείς με αυτό.
5: Ναι.
4: Είδες πως συμφωνούμε, τι σου αρέσει.
1: Ενθουσιάστηκα.
4: Μπορεί να μην φαίνεται κιόλας πάνω μου αυτό που θα σου αρέσει, γι' αυτό δεν ξέρεις. Γιατί είναι μέσα μου αυτό που σου αρέσει. Αν με έβλεπες στον δρόμο και δεν με γνώριζες, πώς θα αντιδρούσες.
6: Τι
4: είπε. Να μην γνωριζόμασταν, παιδί μου, και με βλέπεις στον δρόμο, περαστική.
6: Δεν με έβλεπε να με σε γνώριζε.
4: Έτσι όπως είμαι τώρα. Τι θα σκεφτόσουνα.
6: Τίποτα.
4: Τίποτα. Θα σου είχα πάρει τα μυαλά γι' αυτό. Να μην μπορούσες να σκεφτείς τίποτα. Αχ, τι όμορφη που είμαι, ρε
0: Γιώργο. Ωραία το, ωραία το δες όμως, έκανε τρίπλα.
1: Ο Γιώργος Φάντος ήταν αριστουργηματικός, δηλαδή.
0: Α, τώρα που είπες αριστουργηματικός.
1: Τον έχεις.
0: Τώρα που είπες αριστουργηματικός.
1: Καλά, το ήξερα. Εγώ.
7: Εγώ. Ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 28 του 2026. Η ώρα είναι 15 και 44 με τα δικά μου ρολόγια, ηρώων. Η κυρά της Ρο, 2 έκτου του 2021 με συν ηρώων. Η κυρά της Ρο, 2 έκτου του 2021 με συν ο μαρμαρωμένος βασιλιάς Ρουαγιάλ, ο Μάριος Παλαιολόγος Ρουαγιάλ, ο Ελλάδα Ρουαγιάλ, ο Εθνική Ασφάλεια Ρουαγιάλ και ο Συνοριοφύλακας Ρουαγιάλ θα γυρίσουν ταινία ηρώων. Η κυρά της Ρο.
1: Ρουαγιάλ και αυτή.
0: Γι' αυτό, κυρία της Ρο, γι' αυτό. Για...
1: Από εκεί βγαίνει, σωστά, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τα πρώτα γράμματα. Σωστά.
0: Τα... σωστά ή λάθος.
1: Σωστά.
0: Σίγουρα.
8: Κοίταξε. Το να αναλάβεις την ευθύνη του εαυτού σου φέρει τεράστια υπευθυνότητα και την ίδια στιγμή τεράστια ελευθερία. Μπορεί να αισθάνεσαι πολύ μεγάλο φόβο για να βιώσεις αυτή την ανάληψη της ευθύνης του εαυτού σου.
1: Λες.
8: Γιατί έχεις μάθει να δίνεις τη δύναμή σου έξω από εσένα. Είτε αυτό είναι στον άντρα σου, είτε αυτό είναι στα παιδιά σου, είτε αυτό είναι στο αφεντικό σου, είτε αυτό είναι στον πρωθυπουργό, είτε αυτό είναι στη μαμά σου, είτε αυτό είναι στον μπαμπά σου. Οπουδήποτε εκτός από εσένα. Μόλις ξεκινάς να βουτάς μέσα σου και σιγά σιγά να κοιτάς πού έχεις δώσει την ενέργειά σου, πού έχεις δώσει τη δύναμή σου, πού επιτρέπεις να κάνουν άλλη κουμάντο μέσα σου για εσένα, τότε θα καταλάβεις ότι είσαι χωρίς ενέργεια.
1: Έλα!
0: Ότι είσαι χωρίς ενέργεια. Τι δεν κατάλαβες.
1: Σου πω εγώ πως παίρνω ενέργεια.
0: Για πες.
1: πιπεράκια μπακάλικα ατσάλου, τα αυθεντικά μπακάλικα, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μασούτη Σκλαβινίδη Βασιλόπουλου Λίτλ, και αν δεν τα βρίσκετε, ως γνωστό, βάζετε τις φωνές. Έχεις να πεις κάτι?
0: Τι να πω?
1: Δεν ξέρω, γιατί όλο με πετάς από κανένα νούμερο. Αυτοί όλοι ψηφίζουν, να ξέρετε. Με τροϊκό πόλεμο θα απαντήσει ο Ερντογάν στην ασπίδα. Το αχιλέατε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αν νιώθετε την παρουσία του, αλλά ετοιμάζεται για εκπομπή.
0: Εγώ δεν ξέρω, λίγο φοβούμαι.
1: Μη φοβούσε. Τι έβγαλε από την τσέπη?
0: Δεν ξέρω.
5: Μετρό.
1: Κάρτα. Ο θόρος των
0: τριών. Το άλλο. Να.
1: Με κόβεις. Καλά. Ωραία χρήμα.
0: Και πάλι με το μέτρο, με τόσα λεφτά.
1: Τρέχουν από τα μπατζάκια σας, να πούμε. Και κάνετε τους φτωχούς ότι δουλεύετε στο Βενιέρι και κάνετε τέτοια, ρε. Παντού τα ίδια, να πούμε. Παντού τα ίδια.
0: Έτσι.
1: Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα.
0: Σύντροφοι.
1: Σύντροφοι. Πω, πω. Δεν θα χορτάσετε.
0: Μία έτσι απότομα με τα κάνεις αυτά.
1: Έλα, ρε.
0: Έλα κοντρά.
1: Έλα κοντρά. 2, 4, 6 και 10 λεπτά.
5: 4,
1: 40.
0: 6 και 10 λεπτά και 4 και 40 κάνει 10 και 50.
1: Καλά, φαίνεται καταρχήν η οικονομία που κάναμε από την εξοικονόμηση των προϊόντων που φτωχνάνε στο σούπερ μάρκετ. Κατευθείαν μας περισσέψανε ψηλά για την τσέπη. Άλλια, άρε Κυριάκο, ρε, τι έχεις κάνει, ρε. Θαύματα κάνεις. Ο θόλος των 3 δις ευρώ.
0: Α, τον τριών ενεργόνομη.
1: Όχι των τριών, δεν καταργήθηκε. Παλιά του γιόρταζε στα σχολεία. Θυμάσαι που παίρναμε και ένα σημείο και ένα λουκούμι.
0: Ναι, ναι.
1: Πάνω αυτά. Οι εκλογές σε Ισραήλ και ΗΠΑ μαζί με το θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο καθορίζουν το μέλλον μας. Μεγάλη στρατιωτική και πολιτική σύσκεψη χθες στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Παιδιά, θα μας την κάτσουνε. Φυλαχτείτε, να ξέρετε.
0: Σκοτώθηκα. Χτύπησε το κέντρο.
1: Αυτό το κουμπ δικό σου ήταν.
0: Ναι.
1: Παιδιά, μόνοι μας θα πάμε. Σαν τα σκυλιά στα μπέλινα. Χτυπάει ο ένας τον άλλον.
0: Όχι, μόνος μου χτύπησε.
1: Τι να σε πω.
0: Αλήθεια, με χτύπησε. Έτοιμο ήταν, αλλά δεν με χτύπησε.
1: Δεν είμαι σίγουρο. Δεν με βγάζει το μακελιό, ρε, τι έχω πάθει.
0: Τι?
1: Χτύπησε στο τραπέζι και κουνήθηκαν οι εφημερίδες.
0: Ναι, καλά.
1: Δεν το βρίσκω.
0: Πλάκα μου κάνει.
1: Όχι, δεν το βρίσκω. Χάθηκε.
0: Το μακελιό χάθηκε.
1: Άρα αυτά τα νέα τα παιδιά με την τεχνολογία. Τι έπτα, ρε, παιδιά μου. Ένα τσακ το έκανε με το δάχτυλο και...
0: Μόνο του ήρθε.
1: Νέα επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, στα ύψη πάλι το πετρέλαιο. Άντε πάλι. Θα βγει ο Τσίπρας, σας λέω. Α, γι' αυτό το γράφτε. Ναι, με ειδοποιούν από το κοντρόλ. 3,1 δις λεφτά του λαού με ενδιασμούς αρπακτικά... με ενδιάμεσους αρπακτικά της συμμορίας των υποκλοπών.
0: Συμφωνία κυριών.
1: Ναι, ρε, οι γυναίκες τους ρεβάζουν και ρίχνουν τις τιμές. Δεν κατάλαβε. Κυργίων δεν παίρνει τα χείλη. Γιατί, δηλαδή, τι νομίζεις? Αλλά είναι αυτά. Αλλά είστε με αυτούς.
0: Με τους άλλους.
1: Με τους, ναι, τι. Η μαφία του Predator πίσω από την ασπίδα του Αχιλέα. Ο Δένδιας παραδίδει την αντιαπορική άμυνα στα σκοτεινά μονοπάτια ξένων πρακτόρων ή πρακτορών. Πώς θα το πω?
0: Πρακτόρων.
1: Εντάξει. Των πρακτόρων ή σχολή. Είναι πολύ και καλοί τους μαθητές. Από μένα που, παιδιά. Να αυτά. Αύριο και πάλι μαζί. Το βράδυ ελάτε στις οικές. Έχουμε νεφέλες.

0: σχέσεις. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Σουσουσχολικς.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.